0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Έλα να μαζείς η Ήπειρος.
1: Αναστήθηκες.
0: Ε?
1: Ο Τρίφωνος αναστήθηκε.
0: Με κομάντο εγώ πουλάκι μου.
1: Πού είσαι κομάντο.
0: Που έχεις
1: φέρει
0: εγώ
1: μια σακούλα φάρμακα εδώ. Καλά δεν τρέπεσαι. Είναι και ο Νικόλας ο Σαμπρανίδης δεν το ξέρει. Φέρνει μια σακούλα φάρμακα. Τι κομάντο είσαι. Άντε τώρα μην πω. Δεν μπορώ να σε εκθέσω και στους ακροατές. Τέλος πάντων, άντε ήρθες.
0: Ναι, μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
1: Περαστικά σου, πουλάκι μου, περαστικά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με το «Δεν μπορώ μανούλα».
1: Δεν μπορώ μανούλα.
0: Να φέρεις τον γιατρό.
1: Ναι.
0: Άντε να τελειώνουμε με τον γιατρό.
2: Έξι λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
1: Δεν φάγεσαι κανένα λούτσο.
0: Έξι λούτσος.
1: Δεν ξέρω, φάει δέκα.
0: Πού να τους βρω τους λούτσους.
1: Δεν υπάρχουν στην αγορά.
0: Στην εποχή το βλέπω δύσκολο. Θα είναι και πανάκριβη τώρα.
1: Ναι.
0: Άστα να πάνε.
1: Ναι. Να, το κομάντο από εδώ, ξέρετε, πάει δεν πάει σήμερα. Δηλαδή θέλω να πω, μην ακούτε που λέει ήρθα. Πάει δεν πάει. Δηλαδή ήρθε για εντάξει, είναι καλύτερα, αλλά δεν είναι και στα φόρτε του, δεν είναι στα χάι
0: του. Δεν μπορείς να πεις πάντως. Δηλαδή μέσα σε ένα 24ωρο μιλάμε το παλικάρι, στάθηκε στα φόρτε.
1: Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ένα σου πω. Εγώ εκείνη την ώρα βιαζόμουν να ετοιμαζόμουν. Τι θες, μωρέ, του λέω. Λέει φέρω πολύ και σφριγανιές. Δεν μπορώ. Είναι σαν τις παππούδες σφριγανιές και τσάι. Μαύρο, μαύρο κιόλας γιατί τα άλλα. Το μαύρο είναι για την περίπτωση του καλαμαράκι. Φρυγανίτσα και τσαγάκι. Μαύρο. Όπως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Γιατί προσέχω τη διατροφή μου.
1: Αυτό πάρα απ' όλα. Δεν είναι να έχει χάσει κανένα γραμμάριο.
0: Έχω χάσει, έχω χάσει.
1: Που έχει χάσει πούντα.
0: Άκου που σου λέω εγώ, έχω χάσει.
1: Α, εντάξει.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Καλώς το Λάζαρο,
0: ρε Παναγιώτης. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα και από μένα. Με συννεφιά ξεκίνησε η μέρα, Ιωσήφ
0: ναι,
1: μου.
0: Το
1: είπαν οι μετεωρολόγοι. Θα έχει μια αστάθεια, μπορεί να ρίξει καμιά βροχούλα. Μπορεί. Όμως υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε και αυτό το μελτεμάκι από χθες. Άρα λέει ότι είναι, παιδί μου, ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για πυρκαγιές. Το λέω εγώ. Ας είναι αρχές Ιουνίου. Δεν πειράζει. Ας το σημειώνουμε. Να προσέχουμε. Να προσέχουμε όλοι. Εντάξει, πάντως οι θερμοκρασίες είναι. Χθες είχε στη Συγκρού, που ήταν η εφημερίδα που πήγα, 35 βαθμούς το μεσημέρι. Το λες και κανονικό, κανονικό καλοκαίρι.
0: Καλημέρα στον αγαπητό, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος λέει καλαμαράκι στις 9 του Μακαρίτη, άλλον έβαλε στο σπίτι. Ούτε μια μέρα λέει δεν έλειψες και φαντάζεσαι. Καλημέρα.
1: Τι να κάνω,
0: φίλε.
1: Τι να κάνω κι εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Νικόλα Σαμπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας. Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Να πω μόνο ένα κουτίτσι λίγο περίεργα τον Ιωσήφ. Δεν είναι γιατί έχει κρυώσει οτιδήποτε. Φοράει μάσκα γιατί.
0: Για τυπικούς λόγους.
1: Για τυπικούς και λόγους. Ακριβώς. Οπότε το ακούτε λίγο τη φωνή. Αν την ακούτε διαφορετική, που φωνή του καλαμαράκι είναι μία και μοναδική. Δεν ακούγεται διαφορετικά.
0: Καλά, δεν είναι μία και μοναδική.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλές φωνές, καλές φωνές και στο ραδιόφωνο και στο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και στην πολιτική
1: και
0: που συνδυάζει και το τραγούδι.
3: Πίσω από τη γλάστρα με το για σε μη ξέρει που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που...
1: Την αγαπώ τη Δίκη Αναστασίου, τη Βάση Αναστασίου, συγγνώμη.
0: Η Αναστασία μου το κλειδί θα είναι πίσω από τη γλάστρα του Γιασεμιού. Να το ξέρουμε αυτό λοιπόν. Εκεί θα είναι το κλειδί πίσω από τη γλάστρα. Γιατί θα είναι το κλειδί πίσω από τη γλάστρα, κυρία Αναστασίου μου?
3: Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Μάλιστα. Καλά, να
1: Βύση
0: το σκεφτώ.
1: Τραγουδάει, κυρία Αναστασίου.
0: Ναι.
1: Βύση.
0: Να το σκεφτώ, κυρία Αναστασία.
1: Αχ,
0: μου, και
1: μου,
0: να επανέλθω. Το κλειδί πίσω από τη γλάστρα του Γιασεμιού.
1: Ο κύριος Βασίλης λέει: Μαλία, τίποτα κόλλημα θα έφυγε. Θα τον πείραξα να δει την καλημέρα μου και βασικά στον Daddy Boy. Καλά, πολύ καλό.
0: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Ο Κώστας λέει: Φαρμακωμένο καλαμάρι, συμβολιασμένο ψωρόγιδο. Το μπορώ.
0: Τώρα μεταξύ μας έχει τα δίκια του ο φίλος. Να είσαι καλά, Κώστα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
4: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Άρα σήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχει έτσι πει στο κέφαλα. Κατέβασε με βέβαια λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος.
1: Είμαι σίγουρη ότι όταν αρρωσταίνει ο καλαμαράκης, είναι ακριβώς όπως το ακούω αυτό που ακούνται από την ταινία «Η κυρά μας η μαμή», την ξέρω την ταινία. Λοιπόν, είμαι σίγουρη. Όταν το παίρνει μέσα, παίρνει και λέω «Έλα, έλα πουλάκι μου, τι κάνεις». Δηλαδή, βγαίνει η ψυχή του γιατί έχει λίγο πυρετό, αν είχε, δεν είχε πυρετό. Πονά λίγο η κυλίτσα του, κάτι έχει, έτσι. Λες και πεθαίνει, πραγματικά.
0: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάντσι.
1: Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίνη, λέει, στην υπέροχη. Ναι. Τώρα υπέροχη είμαστε, εντάξει, όχι τόσο υπέροχο σήμερα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε, το παλικάρι μας.
0: Δεν είμαι υπέροχος.
1: Υπέροχος, αλλά λέω ότι είσαι λίγο αρρωστούλης. Είσαι λίγο. Ρε παιδί μου, εντάξει, στάθηκε στα πόδια σου, αλλά θες λίγες μέρες να επανέλθεις.
0: Πας γυρεύοντας, κάτζου.
5: Δεν μου λες, έχεις πάει στη γιατρό τώρα τελευταία.
1: Εγώ δεν έχω πάει. Όλο και κάπου πάω κι εγώ. Ξέρεις εσύ.
0: Λέει ο Αβραάμ, μια μέρα έλειψες ρε Ιωσήφ. Λέει και κόντεψαν οι Τούρκοι να μπουν στο Αιγαίο. Ναι. Να εμφανιστεί νέο κόμμα και να αλλάξουν οι δημοσκοπήσεις τρεις φορές. Μην ξαναλείψεις.
1: Καλημέρα στο θάλαμο 502, στον πέμπτο όροφο του νοσοκομείου της αεροπορίας.
0: Καλημέρα,
1: ξέρουν
0: παιδιά,
1: εκεί που μας ακούνε περαστικά. Επειδή μου είπαν να τους πούμε καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν, πολλά περαστικά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, τον 44ο. Αγαπητέ Γιάννη, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Σε κατάλαβε ο Γιάννης, σε κατάλαβε. Ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: «Κύριε Καλαμαράκη, μέχρι στην Αυστρία φαίνεται ότι έχεις χάσει κιλά ή γραμμάρια. Φαντάσου». Αλλά τρολάρε.
0: Ήταν δύσκολη μέρα.
1: Που μας ακούει στη Βιέννη λέει: «Κύριε Καλαμαράκη, μέχρι στην

0: Πες μου, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, να σου πω, τι γίνεται. Χαμούλης γίνεται στο πολιτικό. Είχαμε ένα σχηματισμό. Καλά, όχι αυτόν τον ασχηματισμό που λέγαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε όλο το Σαββατοκυριακό. Και ακούνητος ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί αυτό ήταν το κεντρικό πρόσωπο. Μάλλον λεγόταν ότι θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του ασχηματισμού, γιατί όταν φεύγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δει ο μακροβιότερος κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης και μάλιστα και πετυχημένος, λες κάτι γίνεται τώρα. Δεν έγινε, δηλαδή αρχίσαν τα σενάρια επί σενάριων. Ακούνητος λοιπόν, αλλά είχαμε αλλαγές, είχαμε τον κύριο Κότσιρα, νέα γενιά, ένα πολύ χαμηλών τόνων και πολύ καλό παιδί ο Γιώργος ο Κότσιρας. Ήταν υφυπουργός οικονομικών, έχει περάσει και το Υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός και τώρα αναλαμβάνει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και υποδομών. Στο αρμόδιο, στο Υπουργείο, είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, συνάδελφό μας και βεβαίως, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και με μεγάλη επιτυχία με το οικονομικό ρεπορτάζ ως υφυπουργός οικονομικών πια, ο κύριος Μαρκόπουλος. Και είχαμε και την κυρία Σούκουλη, πήρε τη θέση του εκλειπώντος Ταγαρά. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, δεν είχαμε κάτι άλλο.
0: Μείνει ένα σχήμα.
1: Εντάξει, μωρέ, ήταν νομίζω χειρουργικές κινήσεις, δεν είναι, επειδή έπρεπε να απλωθούν κάποιες θέσεις και επειδή βεβαίως ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος ήταν μέχρι και είναι μέχρι να σήμερα, νομίζω αύριο γίνεται για την Πολιτική Επιτροπή στην Νέα Δημοκρατία για τον νέο γραμματέα, θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, χείρευσε η θέση, άρα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ήταν πάντως έκπληξη το όνομα του κύριου Κότσιρα για τη συγκεκριμένη θέση. Εντάξει, δεν αναλαμβάνει. Είναι ένα δύσκολο χαρτοφυλάκιο, έτσι. Έχει το σιδηρόδρομο αυτό το χαρτοφυλάκιο. Να δούμε λοιπόν. Έγινε και αυτός ο μήνυα ανασχηματισμός. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο. Είχε ενοχληθεί πάρα πολύ από όσα λέγονταν και γράφονταν. Γι' αυτό και όταν ήρθε εδώ, επέστρεψε χθες, αμέσως έκανε τις συσκέψεις με τους στενούς του συνεργάτες. Είχε αποφασίσει ποιους θα βάλει πού και αμέσως ανακοινώθηκαν και αυτές οι μήνυα αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Πάντως έχουμε πολιτικές εξελίξεις σε όλο το τελευταίο διάστημα, οι οποίες θα πυκνώσουν ακριβώς το επόμενο διάστημα και με τη δημιουργία νέου κόμματος.
2: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
1: Ποια πολιτική άνοιξη?
0: Έρχεται η πολιτική άνοιξη, κάνει την επανεμφάνισή της μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν δρομολογείται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά?
1: Ναι, είναι βέβαιο αυτό.
0: Δεν ψήνεται μετά από αυτά που είπε και στην Κρήτη ο Αντώνης Σαμαράς, ότι οι ιδέες για την πατρίδα δεν βγαίνουν στη σύνταξη και ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα κτλ. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, έρχεται η πολιτική άνοιξη.
2: Όπως είπατε, ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
0: Λέω, έρχεται η πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρω τώρα πώς θα λέγεται το νέο πολιτικό εγχείρημα.
1: Αυτό.
0: Αλλά το γεγονός είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει νέο κόμμα.
1: Και ανακατεύεται και θα ανακατευθεί και άλλο η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Το βλέπουμε ήδη με τα δύο νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν από την πλευρά του κ. Τσίπρα την Ελλάς και από το κόμμα Ελπίδα της κ. Καριστιανού. Βλέπετε πώς έχει αλλάξει η ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό. Ξεκάθαρα μέσα και από τις δημοσκοπήσεις. Θα τα πούμε όλα αυτά. Γιατί έχουμε και τα βαντούρια στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχουν η μειοψηφία η οποία έχει στυλώσει τα πόδια. Ο κύριος Φάμελος που είναι ξεκάθαρος ο δικός χάρτης, θα πάμε με τον Τζίπρα. Δεν θα κατέβει, μάλλον, καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Αυτό καταλαβαίνω. Ή γίνεται μια. Υπάρχει μια ανακατοσούρα. Μια ανακατοσούρα υπάρχει.
0: Ανακατοσύρ.
1: Ανακατοσύρ.
0: Ακριβώς έτσι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
0: Αυτό ακριβώς απέδειξε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό το απέδειξε. Να τα λέμε.
1: Να τα λέμε.
0: Είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
1: Και τώρα ξέρεις και η συζήτηση είναι και σε δύσκολη θέση ο κ. Φάμελος. Βεβαίως η πρόταση του κ. Φάμελου πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτή η συμπόρευση όμως, όπως είπε χθες, άκουσα τον κ. Νίκο Παπά, να λέει ότι πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο το σχέδιο. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Πρέπει να επικοινωνήσει ο κ. Φάμελος με τον κ. Τσίπρα και να μας πει ποιο είναι το σχέδιό του. Αυτό δεν είπε ο κ. Παπάς?
0: Ναι, τον παρακολούθησα. Μίλησε στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοντρώτη, ναι, στο Action 24. Ξεκίνησε απαντώντας το ερώτημα εάν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Αν θα είναι υποψήφιος. Και απάντησε λοιπόν ο Νίκος Παπάς.
4: Στις επόμενες εκλογές Με ποιο κόμμα θα είστε
5: υποψήφιοι? Εγώ με το,
4: θα είστε υποψήφιοι?
5: Με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΣΥΡΙΖΑ και τη συμμαχία που θα καταφέρει να χτίσει. Είμαστε την επόμενη μια κεντρική επιτροπή.
4: Είστε σίγουρο ότι θα είστε υποψήφιοι?
5: Είμαι σίγουρο ότι θα δώσουμε τη μάχη όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε. Ξέρετε, αυτό δεν γίνεται. Είπα.

0: Άρα το κόμμα θα είναι εν ζωή, θεωρείτε.
1: Απολύτως. Διότι και ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι αυτό που ψηφίσαμε δεν είναι αυτοδιάλυση. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί.
2: Μένει να αποδειχθεί, λέει ο Νίκος Μάς. Εγώ θα είμαι λέει κανονικά υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο και στο ίδιο μήκος κύματος και η κυρία Ρένα Δούρου, που την άκουσα νομίζω στην ΕΡΤ χθες, να λέει ακριβώς το ίδιο. Τι με ρωτάτε, εγώ θα είμαι κανονικά βουλευτής, υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο και... οποίος είναι εν ζωή, λέει ο Νίκος Παπάς.
2: Ναι, το λέει, το ξεκαθαρίζουνε.
3: Και αλλά... στη συνέχεια είπε αυτό το οποίο αναφέρθηκε σε συνωρίτερα. Δηλαδή ότι ο Σοκράτης Φάμελος θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια είναι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη από τα ναι. όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βάζει και μία άλλη παράμετρο ο Νίκος ο Παπάς, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για να την ακούσουμε.
1: Ο Σοκράτης Φάμελος είναι υποχρεωμένος να φέρει μία συμφωνία με τον Τσίπρα γρήγορα.
4: Γιατί?
1: Τι γιατί, χωρίς συμφωνία θα πάμε.
0: Μα δεν είπε.
1: Ναι, αλλά δεν είπε ο Φάμελος ότι ψηφίσαμε ότι διαλυόμαστε και πάμε κατά μόνας κάπου. Πρέπει να γίνει συντεταγμένη συνεργασία. Αυτό καταγράψαμε. Υπήρξε μια απόφαση η οποία χρήζει ερμηνείας. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Το καταλαβαίνετε.
4: Τι εννοείται γκρίζες ζώνες?
1: Ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τώρα μέχρι τις εκλογές? Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του? Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων? Τι κάνουμε από αύριο? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συγκροτημένη δύναμη η οποία έχει οργανώσεις, βουλευτές,
0: έχετε και χρηματοδότηση. 7 εκατομμύρια νομίζω με το ΦΕΚ του 2026.
1: Το επισημαίνετε, αυτά τα χρήματα... το επισημαίνετε πάρα πολύ σωστά. Είναι 7 εκατομμύρια φέτος και 7 του χρόνου. Μα 14 εκατομμύρια τακτική χρηματοδότηση. Συν η έκτακτη εκλογική.
3: Είναι και τα 14 εκατομμύρια, Κάτζου. Συν την έκτακτη χρηματοδότηση.
2: Είναι κόμμα και είναι βουλευτικό ΣΥΡΙΖΑ. Και κόμμα που δεν είναι, μετράει κάποια χρόνια. Δηλαδή δεν είναι, είναι ιστορικό κόμμα της αριστεράς.
3: Θα πάνε τα 14 του ιστορικού κόμματος.
2: Αυτά δεν το ξέρω.
3: 14 εκατομμύρια, παιδιά. Όπα, κρατική χρηματοδότηση και έρχεται και η έκτακτη.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Να πούμε... Είναι και το κτίριο. Και είναι και ο σταθμός.
2: Και οι εργαζόμενοι.
3: Και είναι η εφημερίδα.
2: Και οι εργαζόμενοι.
3: Τι θα γίνει
2: τώρα. Εργαζόμενοι, παιδιά, κανείς δεν μιλάει για τους εργαζόμενους. Τι θα γίνουνε. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε δύο ηλεκτρολόγους που μας ακούν, μάλιστα σε εργοτάξιο. Στον Νίκο Δημήτρη και στον Χάρη Στέφανο. Νίκος Δημήτρης, Χάρη Στέφανος. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Που
3: καλημέρα.
2: Γελάνε με τον Τρυφωνάκο. Τι, Τρύφωνα, Τρύφωνας. Ο Τρύφωνας, θα θυμάστε τον Τρύφωνα. Τρύφωνας είναι ο Καλαμαράκης.
3: Τρύφωνας είναι μόνο η Κάτζου τώρα.
2: Ναι,
3: αλλά
2: ναι.
3: Εντάξει, λόγω της ημέρας να το δανειστώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει και σαλεύω.
5: Ρε, σαλεύει ο Τρύφωνας. 8! Σηκώνε το Τρύφωνας.
3: Σηκώθηκε ο Τρύφωνας.
2: Κοιτάξτε, έχει βγει μια δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Να σας δώσω τώρα τα βασικά αποτελέσματα. Είναι στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16% και ακολουθούν το Πασόκ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Καριστιανού, με 8,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%. ΣΥΡΙΖΑ 0,6%.
3: ΣΥΡΙΖΑ 0,6%.
2: Ναι, με βάση τη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.
6: Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει.
2: Πανάθεμά σε τι.
3: Έτσι όπως το άκουσα τώρα, τι να κάνω.
2: 0,6 αυτή το δίνει.
3: Ναι.
2: Νίκη 0,4 και Νέα Αριστερά 0,4. Άρα, εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, η επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει εξαήλωσει το ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι περίμενε στις εκλογές. Ήταν η εξωματική αντιπολίτευση από τις εκλογές.
3: Φυσικά.
2: Έτσι, την φυσικά. Έχασε τη θέση μετά τη διάσπαση.
3: Ακριβώς.
2: Εντάξει, να τα λέμε αυτά.
3: Είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολλές οι διεργασίες, είναι πάρα πολλές οι ζυμώσεις που γίνονται και στο παρασκήνιο. Γιατί τα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και μόνο πολιτικά. Έχουν και άλλες προεκτάσεις, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Νίκο τον Παπά. Αλλά οι διεργασίες και οι ζυμώσεις γίνονται και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, εκεί που περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Και αυτό φέρνει μια ανακατοσύρ στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Γιατί σου λέει τώρα, άμα έρθει ο Καλαματιανός, κάτι δεν θα κόψει. Είναι λογικό.
7: Εμπρός! Έρχεται με φόρα ο Καλαματιανός!
6: Μπράβο, Αντώνη.
2: Μπράβο, Αντώνη. Μπράβο, Αντώνη.
3: Με φόρα έρχεται.
2: Μπράβο, με φόρα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν την κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
3: Αρετή μου, καλημέρα! Την αγάπη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Θοδωρή, ο οποίος εκφράζει κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Αγαπητέ Θοδωρή, αυτά είναι τα ποσοστά από όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, δεν είναι μία και δύο. Όλες όσες έχουν δει το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό, έχουν περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή, σταθερό προβάσμα για τη Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται η πρώτη θέση.
2: Με βάση τις δημοσκοπήσεις,
3: ακριβώς,
2: όχι.
3: Δεύτερη θέση σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Ναι, βέβαια.
3: Τι να κάνουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε, είπε γεια σας, γύρισα. Χωρίς να κάνει κάτι άλλο, χωρίς να παρουσιάσει πρόσωπα, χωρίς τίποτα. Και γράφει 15 άρια και 16 άρια.
2: Τα πρόσωπα είναι τα καινούργια αυτά, τα πρόσωπα που βγαίνουν και στα κανάλια, στα ραδιόφωνα κτλ. Δεν έχει παρουσιάσει όμως ακόμα το πλήρως πρόγραμμά του και δεν έχει παρουσιάσει και την ανθρωπογεωγραφία τη συνολική του κόμματος. Απλώς όπως το είπε ο Ιωσήφ, ήρθε, έκανε αυτή την ανακοίνωση του κόμματος από το θυσίο και τα νέα πρόσωπα μετά από λίγο ανακοινώθηκαν και πλασαρίστηκε κατευθείαν στη δεύτερη θέση.
3: Αφού γράφει 15 άρια και 16 άρια.
2: Λένε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, αυτό λένε και από το Πασόκ, ότι υπάρχει αυτό το πουσάρισμα, το boost επειδή του πρώτου εμφανιζόμενου.
3: Εγώ, έτσι, το καταλαβαίνω αυτό.
2: Και θα δούμε τι θα γίνει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
3: Εντάξει, ισχύει αυτό, πολλές φορές ισχύει στην πολιτική. Από την άλλη γράφει, τι να κάνουμε.
2: Πάντως η Νέα Δημοκρατία έχει double score από το δεύτερο σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
3: Σωστό.
2: Αυτό είναι. Τώρα έτσι. Να με το λέει, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως.
3: Συμφωνούμε, Αμαλία μου.
6: Ο θεριστής έρχεται.
3: Ήρθε με φόρα ο θεριστής. Αλλά τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Ιντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
2: Και όπως λέει ένας φίλος εδώ που στέλνει, μου λέει ναι, αλλά δεν έχεις πει, Αμαλία μου, ότι ο Τσίπρας επέστρεψε με μικρότερο ποσοστό από ό,τι έφυγε το 2023. Ναι, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ότι το ποσοστό τώρα που συγκεντρώνει η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι χαμηλότερο το ποσοστό σε σχέση με αυτό που πήρε στις τελευταίες εκλογές που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να δούμε όμως τι θα γίνει και ξαναλέω. Να δούμε και από φθινόπωρο τις δημοσκοπήσεις. Εκεί θέλω να πω ποια θα έχει αποκρισταλωθεί η εικόνα στο πολιτικό σκηνικό.

0: Έλα, παιδί μου, μπες εσύ. Μην με δυσκολεύεις τώρα.
1: Εγώ δεν σε δυσκολεύω,
0: που
1: περιμένω.
0: Λίγο
1: μαρουστούλη. Τι τραγουδάς τότε αφού είσαι αρρωστούλης?
0: Άλλο αυτό.
1: Α, τι άλλο αυτό, τα φτάκια μας όμως τα χρειαζόμαστε.
0: Το τραγούδι, εγώ, τι τα θέλεις, τα χρειάζεσαι.
1: Ε, βέβαια.
0: Α, πας σε γυρεύοντας.
2: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που...
1: Πολύ και
0: να τα βρω, έρχομαι να τα βρω πίσω από τη γλάστρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: σε περίπτωση που δηλαδή.
1: Λέει ο Πέτρος, να σας θυμίσω ότι στις εκλογές του 23 όλες οι δημοσκοπήσεις έδιναν διαφορά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ από 2 σε 7 μονάδες. Τελικά ήταν 20. Αργότερα οι έγκυροι δημοσκόποι μας είπαν ότι πίεζε ο ΣΥΡΙΖΑ και του έβαζαν παραπάνω. Δημοσκοπική δημοκρατία έχουμε? Αυτό λέει ο Πέτρος.
0: Υπάρχει μια επιφύλαξη σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων. Υπάρχει ο Κώστας, ο οποίος λέει: έχω μια απορία. Τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού τα μετρούσαν στις δημοσκοπήσεις πριν ακόμα εμφανιστούν. Το κόμμα Σαμαρά λέει: γιατί δεν το μετράνε στις δημοσκοπήσεις?
1: Το μετράνε, κάποιοι το μετράνε. Ρωτάνε την πιθανή ψήφο. Έτσι. Την δεν μετράνε, πώς δεν μετράνε. Και λέμε και από πού παίρνει κτλ. Εγώ έχω δει δημοσκοπήσεις και δεξαμενές και πόσο μπορεί να πάρει ο κύριος Σαμαράς σε δυνητική ψήφο κτλ. Όχι, όχι. Θα πιω στο λεωκό Κώστα μου, όχι, διαφωνώ. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που παίζει και ο κύριος Σαμαράς με το βεβαίως στο επίπεδο της δυνητική ψήφου. Δυνητική ψήφου.
0: Για πάμε και λίγο στα θέματα της καθημερινότητας, γιατί στέλνει η μήνυμα ο Στάθης, ο οποίος είναι λογιστής. Και λέει ότι εδώ και καιρό δεν λειτουργεί η πλατφόρμα για τη δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Μπορείτε να μας πληροφορήσετε λέει, τι συμβαίνει, γιατί λύγει η προθεσμία υποβολής? Από ό,τι γνωρίζω, η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου.
1: Ναι, μέχρι 15 Ιουνίου έχουμε μηνύματα από χθες. Δεν έχω επικοινωνήσει, δεν έχω καταφέρει για να μάθω. Πάρα πολλά μηνύματα και χθες ότι δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Όταν θα έχω μια απάντηση, θα σας τη μεταφέρω.
0: Από την άλλη, ο Νίκος, άλλο μήνυμα. Ο Νίκος εργάζεται στην ΟΣΥ. Και λέει, ακόμα δεν έχουμε υπογράψει σύμβαση στην ΟΣΥ. Έχουν μείνει απλήρωτες εκκρεμότητες, παιδικοί σταθμοί, λογοθεραπείες κτλ. Κατά τα άλλα, όμως, στους Μητροπολίτες δίνεται αύξηση. Το άκουσα αυτό, με τον αιώνα.
1: Χθες τα είπαμε, εδώ με τον Σπύρο, ναι.
0: Ναι, δεν ήμουν εδώ χθες, αλλά οι Μητροπολίτες παίρνουν αύξηση. Δεν μιλάμε τώρα για τους απλούς ιερείς, έτσι, για τους Μητροπολίτες. Εκεί είπαν οι αυξήσεις και σου λέει ο Νίκος, εμείς για παράδειγμα δεν έχουμε υπογράψει ακόμα ούτε σύμβαση και έχουν μείνει όλες οι εκκρεμότητες πίσω. Εκεί πέρα, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν χρήματα και να δίνονται.

0: Αμήν. Βοήθειά
1: ναι,
0: μας.
1: Απάντησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στο briefing στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και είπε ότι ήταν κάτι που έγινε δίκαιο, γιατί πρέπει οι Μητροπολίτες που διοικούν μια Μητρόπολη να λαμβάνουν τα χρήματα του Γενικού Γραμματέα. Δεν είναι 5.000, αυτά είναι μεικτά. Είναι περίπου 2.700-2.800. Τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, δεν τα λες και μικρό μισθό. Δεν το λες και χαμηλό μισθό. 2.800. Δεν το λες. Αλλά πάντως έδωσε την εξήγηση χθες ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στο briefing.
0: Όχι, λίγο θα έρθει ο Βολάνιος.
2: Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
0: Άστα να πάνε. Θα πάμε και στα του Πασόκ σε λίγο, αλλά Αμαλία μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων.
1: Ναι.
0: Γιατί γράφουν σήμερα τα νέα ότι λύθηκε ο Γρίφος σχετικά με εκείνη τη δυσοσμία.
1: Σώπα, εντάξει, δόξα τω Θεώ, το μεγάλο δύναμο.
0: Που είχε βρωμήσει ο τόπος εκεί στο νότιο μέτωπο, το παραλιακό, που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να σταθούν και όλοι ρωτάγαμε, ρε παιδιά, τι μυρίζει, τι μυρίζει. Όλοι λέγανε κλούβιο, αυγό κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη που κάνουν σήμερα τα νέα, χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων που κινήθηκε στις παράκτιες περιοχές και από τα ευρήματα προκύπτει ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν σε συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Οπότε ήταν κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή. Τώρα, προπάνιο ήταν, βουτάνιο ήταν.
1: Εντάξει.
0: Κάτι άφησε.
1: Λύθηκε ο Γρίφος πάντως.
0: Κάτι άφησε εκεί να πλανάτε στον αέρα με αποτέλεσμα να βρωμήσει όλη η περιοχή. Οπότε λύθηκε και αυτό το μυστήριο σχετικά με την δυσοσμία και τι την προκάλεσε το προηγούμενο διάστημα. Πλοίο λοιπόν και η οσμή προέρχεται ή από προπάνιο ή από βουτάνιο.
1: Σχετικά με τις δηλώσεις για τα καθάριστα οικόπεδα, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα ότι γίνονται κανονικά. Μάλιστα, ακροατές το λένε και εδώ στα μηνύματά τους, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Κοιτάξτε αν έχετε δηλώσει σωστά το κτήμα, το οικόπεδο, οτιδήποτε. Μήπως υπάρχει κάποιο λάθος στοιχείο και δεν παίρνει τη δήλωση. Γιατί η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά. Και το λένε άνθρωποι που έχουν κάνει τη δήλωση, αλλά και εγώ που ρώτησα τώρα, μου ήρθε μήνυμα ότι λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα. Μήπως κάτι συμβαίνει, ξέρετε, με τα στοιχεία που δηλώνουμε. Να. Που δηλώνει ο καθένας.
0: Ο Κώστας, για παράδειγμα, λέει μόλις έκανα δήλωση καθαρισμού οικοπέδου.
1: Να, αυτό σου λέω.
0: Ναι. Ο Γιώργος από την άλλη λέει: η πλατφόρμα δεν δουλεύει γιατί το Σαββατοκύριακο έκανε το κτηματολόγιο εργασίες στους χάρτες του και από τότε δεν δουλεύει τίποτα. Ούτε η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα, ούτε για τα τοπογραφικά που ανεβάζουμε στα κτηματολογικά σχέδια. Τι να σου πω, είναι δύο διαφορετικές καταγραφές.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίσεις. Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, ευτυχώς, γιατί τώρα ήρθε η ώρα του Παναγιώτη Βολάνη. Ο Παναγιώτης είναι στο στούντιο. Παναγιώτη μου, ξεκίνα από εκεί που πρέπει, ξέρεις εσύ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Θα αρχίσω από εκεί που οφείλω για να ενημερωθεί πρώτα το ακροατήριο των οδηγών. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαδάρη μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείο Κωνσταντίνου, Βασιλή Σοφία, Βασιλή Αμαλία στο κέντρο τη Αθήνα και στι Πατησίων Πυραιό Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδο ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψο τη Νέα Μύρνη. Ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο τη Κηφισία από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίε αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προ Αθήνα τη Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό, στο ρεύμα προ Αθήνα τη Κατεχάκη από το ύψο του Παπάγου. Και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλίρου, στις Μικράς Ασίας Ομηρίδου και Λίτσι στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Εκεί τρέχει το τρένο του Coach Μπαρτζόκα με 102 χιλιόμετρα. Στην Αττική οδό.
0: Τι κάνει, τι κάνει.
3: Τρέχει.
0: Ποιο τρέχει?
3: Το τρένο του Coach Μπαρτζόκα.
0: Με πόσα?
3: 102. Τόσο πόντου δεν φοράει.
4: Ξεχωριασμένο τραβάδι.
3: Και στην Αττική οδό καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βουλάνιο.
1: Ευχαριστούμε.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο. Οι κτηματολογικοί χάρτες λέει όντως δεν δουλεύουν. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα και για αυτό το θέμα. Καλημέρα Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μου τι γίνεται και με τον πόλεμο, τι εξελίξεις έχουμε.
1: Τι να σου πω, δεν έχω καταλάβει. Ότι είναι πολύ κοντά, έχουμε πάλι μια συμφωνία ουσιαστικά με την παρέμβαση του Τραμπ, ο οποίος είπε στον Νετανιάχου ότι θες δεν θες θα κάνεις τη συμφωνία και μην χτυπάς το Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Από εκεί και πέρα είναι κοντά, λέει, και η συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν. Τι να σου, εσύ τα πιστεύεις όλα αυτά?
0: Έχω βαρεθεί.
1: Έχω βαρεθεί πραγματικά.
0: Εχθές το,
1: το πετρέλαιο έκανε με ένα έτσι άλμα, μετά εντάξει σταθεροποιήθηκε. Οι αγορές κρατούν την ανάσα τους, οι οικονομίες το ίδιο. Και παίζει αυτό το παιχνίδι του σκύλου με τη γάτα. Όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, όχι αντιμεθαύριο. Η συμφωνία εννοώ, αλλά οι συνέπειες είναι συνέπειες. Και ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Πάντως σήμερα οι τιμές των καυσίμων
1: ήταν ελαφρώς μειωμένες.
0: Ήταν από 1,986 αμόλυβδη μέχρι 1,989. Δηλαδή σε σχέση με αυτό που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε μία πτώση.
1: Και τώρα θα δει και άλλη πτώση. Γιατί το Brent σήμερα κατρακυλά στα $93 το βαρέλι. Είχε φτάσει μέχρι και 98-99 χθες. Μετά έπεσε στις, πιο αργά. Και τώρα είναι στα $93 το βαρέλι.
0: Βέβαια, απέχουμε πολύ από εκεί που ήμασταν πριν από τον πόλεμο. Έτσι, στο 1,970 κάτι. Αλλά έχουμε φύγει από τα 2 ευρώ. Ναι. Δηλαδή, η τιμή κυμαίνεται εκεί, 1,986-1,989.
1: Μόλις ο Τραμπ πριν από λίγη ώρα τι δήλωσε, ότι είναι στην τελική ευθεία η συμφωνία με το Ιράν, το Ορμούς θα μπορούσε να ανοίξει σε 2-3 μέρες. Μωρέ, τα έχουν ξανακούσει αυτά. Εδώ και 2 μήνες, 3 ακούμε. Αλλά που είναι το τέλος, δεν το βλέπουμε. Αυτό δήλωσε ο Τραμπ. Σε 2-3 μέρες, λέει, μπορεί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Μακάρι.

Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, να μιλήσουμε για τα προβλήματα στον τομέα της υγείας. Τι γίνεται με τα νοσοκομεία, τι γίνεται με τα ραντεβού, έτσι. Και στείλτε μας και τα μηνύματά σας, να ρωτήσουμε και τον Υπουργό να μας απαντήσει.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Real FM και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, και να τον καλημερίσουμε. Κύριε Θεμιστοκλέους, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Πάμε λίγο λοιπόν στα θέματα. Τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ. Ξέρουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προκήρυξη για 1131 θέσεις ιατρικού προσωπικού. Υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής και πόσες συνολικά θα γίνουν προσλήψεις φέτος?
1: Καλημέρα ξανά. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Ακόμη δεν έχει κλείσει η διαδικασία, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για τις θέσεις της Αττικής. Έχουμε πολλαπλούς υποψηφίους. Αυτό είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν θέσεις που πλέον διεκδικούνται από 8, 9 και 10 γιατρούς. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά καλό για το ΕΣΥ. Δείχνει ότι το ΕΣΥ είναι ξανά ελκυστικό για τους νέους γιατρούς και δίνει και τη δυνατότητα να επιλέγεται ο καλύτερος ανάμεσα σε αρκετούς γιατρούς.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή η συμμετοχή μέχρι τώρα ποια είναι?
1: Τα αποτελέσματα της συμμετοχής θα τα ανακοινώσουμε σε μία εβδομάδα.
2: Ναι, αλλά η τάση που βλέπετε μέχρι τώρα.
1: Η τάση που βλέπουμε είναι αυτό που σας είπα. Είναι πολύ αυξημένη η συμμετοχή σε σχέση με τις προηγούμενες προκηρύξεις.
0: Μάλιστα. Θα γίνουν και άλλες προσλήψεις, κύριε Θεμιστοκλέους?
1: Αυτή τη στιγμή η προκήρυξη αυτή που μιλάμε αφορά 1131 θέσεις. Για το 2026 έχουμε 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 επικουρικό προσωπικό. Άρα είναι ένα μικρό τμήμα των συνολικών προσλήψεων του έτους. Έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα για το νοσηλευτικό προσωπικό για την Αττική και προχωράμε σε πρόσληψη όποιου έχει καταθέσει χαρτιά και θέλει να εργαστεί σε νοσοκομείο της Αττικής. Και μέσα στην μία εβδομάδα, αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα ανοίξει η πλατφόρμα για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στα νοσοκομεία της περιφέρειας.
2: Τώρα, κάτι το οποίο μας απασχόλησε πολύ το τελευταίο διάστημα είναι το θέμα των βαρέων και αθυγιεινών. Για τους νοσηλευτές κυρίως, αλλά και για τους διασώστες του ΕΚΑΒ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Από πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, δηλαδή πότε υπολογίζεται?
1: Είναι από την αρχή του έτους, σε ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών, το οποίο ικανοποιείται και έχουμε την ένταξή τους στα βαρέα και αθυγιεινά.
2: Εδώ μιλάμε δηλαδή νοσηλευτές, διασώστες
1: και οδηγοί ασθενοφόρων.
2: Και οδηγοί
1: ασθενοφόρων στα κέντρα υγείας.
0: Μάλιστα. Αυτές τις τρεις κατηγορίες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα για το ηλεκτρονικό ραντεβού. Υπάρχουν και παράπονα ότι δεν βρίσκουν εύκολα ραντεβού ο κόσμος. Θέλω να μας πείτε σε ποιο βαθμό το νέο σύστημα έχει μειώσει την ταλαιπωρία και το χρόνο αναμονής των πολιτών στο να κλείνουν το ραντεβού και αν είναι επιτυχημένο αυτό το εγχείρημα και πού οφείλεται αυτή η επιτυχία, αν υπάρχει.
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα, πού οφείλεται η επιτυχία. Η επιτυχία οφείλεται ότι διπλασιάσαμε τα ραντεβού τα οποία δίνουν οι γιατροί στο σύστημα.
0: Ναι.
1: Από 4 εκατομμύρια που ήταν τα ραντεβού που δίνανε επισίως, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 8 εκατομμύρια. Έγινε γιατί δόθηκε οδηγία στους γιατρούς να κάνουν τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα. Αυτό έφερε ένα πολύ μεγάλο διπλασιασμό των ραντεβού. Από εκεί και πέρα τα παραδείγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Για να έκλεινες ραντεβού για καρδιολόγο στην Αττική, ήθελες 8 με 10 μήνες. Αυτή τη στιγμή μπορείς να κλείσεις σε μία εβδομάδα. Για καρδιολόγο ήθελες 2 με 3 μήνες. Υπάρχει νοσοκομείο το οποίο βρίσκεις σε μία εβδομάδα. Τα παράπονα τα οποία αναφέρεστε, υπάρχουν περιοχές τα οποία δεν έχουν ακόμη αυξημένο χρόνο ραντεβού, το οποίο σε κάποιες περιοχές ή σε κάποιες ειδικότητες είναι πραγματικό. Σε κάποιες άλλες, σας λέω και τώρα, αν μπούμε στην εφαρμογή για καρδιολόγο για ραντεβού, υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία και αρκετά μάλιστα δίνουν ραντεβού μέσα στις επόμενες 4 μέρες. Και υπάρχουν νοσοκομεία όμως, συγκεκριμένα τα καρδιολογικά τμήματα, τα οποία μπορεί να δίνουν ραντεβού σε ένα μήνα ή ένα μισή μήνα. Άρα ο πολίτης θα πρέπει να ψάξει και γειτονικά νοσοκομεία για να βρει ραντεβού.
2: Τώρα, κύριε Θεμιστοκλέους, για να πάμε και στα ερωτήματα των ακροατών. Ακροάτρια εδώ πέρα ρωτάει, το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας έχει σταματήσει λέει, να στέλνει μηνύματα στους δικαιούχους για ένταξη με τελευταία ημερομηνία 31 Τρίτου. Πότε θα σταλούν μηνύματα στους δικαιούχους που ολοκλήρωσαν την εξέτασή τους Απρίλιο και Μάιο και τι προβλέπετε για τους ήδη ενταγμένους στο πρόγραμμα μετά την 8η συνταγογράφηση που είναι προγραμματισμένη? Είναι πολλοί άνθρωποι λέει, που έχουν βοηθηθεί από το πρόγραμμα και αγωνιούν για τη συνέχεια.
1: Το πρόγραμμα έχει εξαιρετική επιτυχία. Είναι, όπως το λέει, που έχει βοηθηθεί με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα στη μείωση του βάρους. Το λέω πολύ απλοϊκά.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Καλά το λέτε.
1: Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία προσφέρει το πρόγραμμα. Συνεχίζει το πρόγραμμα. Θα σταλούν τα μηνύματα. Δεν είναι εύκολο να σας πω ακριβώς την ημερομηνία, αλλά το πρόγραμμα συνεχίζει.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας να μιλήσουμε λίγο για το χρόνο αναμονής στα επίγοντα. Το βραχιολάκι αν έχει λειτουργήσει και τις ανακαινήσεις στα ΤΕΠ. Πού βρισκόμαστε? Γιατί υπάρχουν και εκεί και σε αυτό το κομμάτι παράπονα, ότι δεν έχει μειωθεί, αλλά όχι σημαντικά ο χρόνος αναμονής.
1: Ναι, έχει μειωθεί, όχι. Ήταν 9 ώρες αναμονής όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα των επίγοντων περιστατικών. Αυτή τη στιγμή είμαστε λιγότερο από 4 ώρες.
2: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι το οποίο είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, mm-hmm. μια πολύ σημαντική βελτίωση.
0: Το βραχιολάκι λειτουργήσε, δηλαδή.
1: Εξαιρετικά. Το βραχιολάκι ήταν ένα από τα 3 μέτρα τα οποία λειτουργήσε και έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Και ένα παράπονο, κύριε Θεμιστοκλέους, για να το καταγράψετε. Μας το έχει στείλει ο κύριος Ζόμπολας, είναι επώνυμο το μήνυμά του. Χθες η γυναίκα μου πήγε το παιδί, λέει, στο κέντρο υγείας Πύλου Νέστορος. Έλειπε με άδεια η παιδίατρος και δεν είχε γιατρό για να κοιτάξει το παιδί 4 ετών. Είναι μήνυμα ακροατή, χθεσινό περιστατικό στο κέντρο υγείας Πύλου Νέστορος, έλειπε με άδεια η παιδίατρος. Οπότε θα πρέπει να το δείτε.
1: Να το δούμε. Από τη στιγμή που λείπει η παιδίατρος, θα υπήρχε, δεν το ξέρω το περιστατικό, γενικός γιατρός που μπορείς να αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέους, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Κνοπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πίσω από τη γλάστρα. Με το γεια σε μη ξέρεις που. Φτάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που.
1: Κατζού, ίδιες είστε.
2: Ναι.
1: Παιδιά, επειδή το τραγουδάει κάτι
2: δεν θα έκανα καριέρα στο τραγουδίστρια.
1: Είστε
2: δεν είναι.
1: Ίδιες.
2: Ίδιες, αυτό.
1: Ίδιες και παράλλα.
2: Το ξέρω όμως το τραγούδι και μ' αρέσει.
1: Παιδιά, το ξέρει, απέφτει και ανακατοτά.
2: Ναι.

0: Καλοκαιράκι έχει μπει, έχουμε έτσι ανεβασμένη διάθεση. Σε περίπτωση που είναι και το γιασεμί, η γλάστρα είναι το κλειδί από πίσω. Εύκολη η πρόσβαση. Αν σε περίπτωση
1: αν,
0: που
1: αν
0: λέμε
1: και φόσον.
0: Τώρα, ναι. Αλλά η κυρία Βάση Αναστασίου, που αυτή η εκπομπή εδώ την αγαπάει πάρα μα
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Ναι, λατρεύει.
0: Γιατί έχει πει εκπληκτικά πράγματα τον τελευταίο καιρό. Έκανε έναν παραλυρισμό λοιπόν του ναι. τραγουδιού αυτού, της Ανασβήση, με το Πασόκ. Έδινε λοιπόν συνέντευξη η Βάση Αναστασίου στη Σάσα Σταμάτη. Και αποδέχθηκε το challenge.
2: Θέλω να κλείσουμε ευχάριστα και να μου τραγουδήσεις ένα κομμάτι της Βύσης. Θες
3: γιατί... να το ζήσεις αυτό, Είμαι εξαιρετικά. Έχω κακή φωνή. Ωραία. Πίσω από τη γλάστρα.

0: και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ αν το αφιερώσουμε.
1: Θέλεις ξανά να έρθεις, ναι, ναι. Αφιερωμένος στους ψηφοφόρους του Πασόκ, λέει η κυρία Αναστασίου.
2: Ω, Πασοκάρα!
1: Έτσι ακριβώς, 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Σε περίπτωση που, Αμαλία μου, Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Και ο άρρωστος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
4: Φάρμακα, παίρνω φάρμακα, πολλά φάρμακα. Γρυπέξ για τη γρήπη, διξέξ για το βήχα, λαριγκέξ για το λαιμό, κομαρέξ για τις κομάρες.
3: Ναι, μια σακούλα φάρμακα, πάλι δεν είναι αλήθεια αυτό.
1: Πολλά
3: μια
1: σακούλα, φάρμακα.
3: Πολλά φάρμακα, τσαγάκι και φρυγανίτσα, αυτά είναι.
1: Νικόλαο Σαβρανίδη, επιμέλεια του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200-studio-3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
3: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Μας στέλνει ένα μήνυμα τώρα ο Χρήστος. Καλημέρα Χρήστο, και λέει: όσον αφορά τα ακαθάριστα οικόπεδα, από την Παρασκευή προσπαθώ να δηλώσω και έχω φάει μεγάλη ταλαιπωρία, 2 ώρες περίπου αναμονή στα τηλέφωνα. Τελικά λέει, έστειλα email και μπορώ να πω ότι μου απάντησαν άμεσα. Τι ήταν η απάντηση? Ότι σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 5 έκτου, επειδή υπάρχει κάποιο σφάλμα, υπάρχει προσπάθεια υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η εν λόγω παρατηρηθήσα δυσλειτουργία έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία προς επίλυση, η οποία αναμένεται προσεχώς. Παρακαλούμε, όπως συνεχίσετε τις προσπάθειες για την επιτυχή υποβολή της δήλωσης καθαρισμού από Τετάρτη 10 Ιουνίου. Υπήρξε απάντηση λοιπόν,
3: μάλιστα,
1: από τη συγκεκριμένη υπηρεσία ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με τα ακαθάριστα και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά η πλατφόρμα από Τετάρτη, από αύριο δηλαδή, 10 Ιουνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο για την ενημέρωση. Ο Γιώργος από την άλλη άκουσε τώρα το τραγούδι που αφιέρωσε η κυρία Αναστασίου στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και λέει και το Ηλία Ρίξτο αφιερωμένο στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Άστο εκεί τώρα στην Κουμουνδούρου. Έχουν άλλα άσματα τα οποία ακούνε. Αν περάσεις για παράδειγμα τώρα έξω από την Κουμουνδούρου, παίζει τέρμα στα ηχεία το ακόλουθο άσμα.

0: Τα μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι. Να δούμε τι θα γίνει και με το σπίτι όμως. Γιατί τα έλεγε ο Νίκος Παπάς στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Είναι και το σπίτι, είναι και η χρηματοδότηση, 14 εκατομμύρια.
1: Είναι και τα μίντια, είναι και εργαζόμενοι. Υπάρχουν θέματα ανοιχτά. Δημήτρη μου, τι νοείς ότι εγώ φταίω που αρρωσταίνει ο Καλαμαράκης? Λέει 20 χρόνια στο σταθμό, δεν είχες αρρωστήσει ούτε μία μέρα. Έχει 2 χρόνια δίκιο. Εκπομπή με το σατανά, εγώ είμαι, μέχρι και νοσοκομείο πήγες.
0: Όντως, έχει δίκιο.
1: Εγώ φταίω που μεγαλώνει και από είναι αυτό και έχει προβλήματα υγείας.
0: Από το 2007, δηλαδή 19 χρόνια όντως, στο σταθμό, δεν είχα λείψει για λόγο υγείας ποτέ, ρε
1: παιδί. Τι φταίω εγώ που μεγαλώνεις και σε πιάνουν ιώσεις και σε πιάσει το στομάχι σου και πήγες στο νοσοκομείο?
0: Από τότε που έχω μπλέξει με την κάτω, δεν είχα λείψει για λόγο υγείας ποτέ, ρε παιδί.
1: Τι φταίω εγώ που μεγαλώνεις και σε πιάνουν ιώσεις και σε πιάσει το στομάχι σου και πήγες στο νοσοκομείο?
0: Από τότε που έχω μπλέξει με την κάτω, ρε παιδιά,
1: εγώ φταίω.
0: Ένα περίεργο πράγμα, δεν θέλω να πω κάτι. Αλλά λέω, κοίτα να δεις τώρα.

0: Αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό. Ναι, ναι, ζεστό. Εγώ για παράδειγμα σήμερα το πρωί, που ήθελα να φτιάξω το τσαγάκι μου, πάτησα το ζεστό, μου έβγαλε την κατάλληλη θερμοκρασία και είχα το τσάι μου μέσα σε ένα λεπτό. Έτσι λοιπόν, για να φτιάχνετε κι εσείς κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας, πρωτοποριακός ψύχτης αφής της Rainbow Waters. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Η Next is Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλού Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο πραγματοποιείται και σήμερα 9 Ιουνίου και χθες ήταν το συνέδριο 2026 στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο φίλο, στο ταξί. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, όχι λέει στην Κουμουνδούρου. Παίζει το πολίτε όπως είναι επιπλωμένο. Είναι πολλά τα τραγούδια που θα μπορούσαν να παίξουν. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να βάλεις λέει και το Είμαι Φίνο Φανταράκι για την Κάτζου. Έλεγα εγώ την Παρασκευή πήγες και παρουσιάστηκες.
1: Α, που είχα την υποχρέωση, ναι. Επειδή παρουσιάστηκαν πρώτες γυναίκες εθελότριες. Ναι.
0: Καλημέρα, Ορέστη, μια χαρά. Όλα καλά πάνε, όλα πρίμα. Το ίδιο εύχομαι και για σένα. Τώρα, ολοκληρώθηκαν για τα περισσότερα παιδιά οι πανελλαδικές.
1: Ναι.
0: Έχουν
1: μείνει
0: βέβαια κάποια παιδιά με τα ειδικά μαθήματα.
1: Αλλά θέλω να πω, τα κύρια μαθήματα, τα βασικά, τελείωσαν. Τα παιδιά να ξεκουραστούν, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια υπάρχει αγωνία για τις βαθμολογίες, αλλά, για τη βαθμολογία, αλλά εντάξει, έφυγε μετά από 2 χρόνια 3 πολύ μεγάλου άγχους. Τα παιδιά επιτέλους θα ηρεμήσουν.
0: Και χθες λοιπόν βρήκαν την ευκαιρία όταν τελείωσαν τις εξετάσεις και εξαμολύθηκαν στις παραλίες.
1: Και καλά έκαναν.
0: Και πολύ καλά έκαναν και το ευχαριστήθηκαν.
2: Τελειώσαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτά που γράψαμε. Και καλή επιτυχία του χρόνου στα παιδιά.
3: Τα παιδιά, καλά αποτελέσματα, θα τα πάτε τέλεια. Όλα καλά.
4: Φυσική.
5: Οικονομία.
3: Πώς πήγε?
5: Εντάξει, έτσι και έτσι. Βατά τα θέματα αρκετά. Άμα είχε διαβάσει κάποιος όλο το χρόνο, θα μπορούσε να τα γράψει.
6: Τώρα ήρθε η ώρα. Τώρα η χαλάρωση, μια χαρά.
7: Τώρα καλοκαίρι, μπάνια όλη μέρα.
8: Εγώ έδωσα οικονομία. Τα θέματα ήταν έτσι και έτσι, έτσι και έτσι.
9: Διαβάσαμε όλη τη χρονιά, γράψαμε καλά, αλλά τα θέματα ήταν πιο δύσκολα από ό,τι περιμέναμε.
10: Θα πηγαίνουμε κάθε μέρα παραλία τώρα να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο για τις Πανελλήνιες.
0: Και πολύ καλά θα κάνουν
1: βέβαια,
0: τα παιδιά
1: έτσι, τα παιδιά να ξεκουραστούν, να γλεντήσουν, να διασκεδάσουν, να βγουν έξω, να πάνε για μπάνια. Έτσι χρειάζεται, αυτό χρειάζεται.
0: Απλά θα ήθελα να σταθούμε για μια στιγμή μόνο, Αμαλία, σε κάτι το οποίο έγινε στον Άλυμο.
1: Ναι.
0: Και είναι μια πράξη στην οποία μπορείς να κολλήσεις δίπλα πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς.
1: Ναι.
0: Όπως αλληλεγγύη, ανθρωπιά, ευγένεια, αγάπη, νιάξιμο για τον άλλον. Ήταν μια εξαιρετική λοιπόν πράξη από εργαζόμενου σε μια οικοδομή.
1: Ναι.
0: Το είδα λοιπόν στο διαδίκτυο, γιατί αυτό λέει που έγινε στον Άλυμο δεν έχει προηγούμενο. Ένα πολύ δυνατό μάθημα ανθρωπιάς από ανθρώπους του μεροκάματου. Δίπλα σε ένα σχολείο όπου δίνονται οι πανελλήνιες εξετάσεις, ένα ολόκληρο εργοτάξιο πάγωσε. Οι εργάτες σταμάτησαν τα πάντα και κρέμασαν ένα πανό μπροστά στην οικοδομή, το οποίο έγραφε: τις ώρες των εξετάσεων το εργοτάξιο θα είναι πιο ήσυχο και από βιβλιοθήκη.
1: Α, ναι.
0: Τα κομπρεσέρ πήραν εξεταστική άδεια και στο τέλος έγραψαν το καλύτερο. Αν δεν πετύχετε στη σχολή που θέλετε, μην αγχώνεστε. Η επιτυχία δεν γράφεται μόνο στα αμφιθέατρα, χτίζεται και στα εργοτάξια. Άνθρωποι του μεροκάματου, οι οποίοι θυσίασαν το μεροκάματο εκείνη την ημέρα για να μην χάσουν τα παιδιά τη συγκέντρωσή τους.
1: Μπράβο.
0: Και μπράβο.
1: Και το μπράβο είναι λίγο.
0: Εντάξει, πραγματικά δηλαδή.
1: Συγκινητικό είναι
0: για
1: αυτό.
0: Την ανθρωπιά, για το ήθος και κυρίως για την ελπίδα.
1: Και το νιάξιμο.
0: Την οποία δίνουν.
1: Ακριβώς. Και επειδή τελείωσαν οι πανελλαδικές, εντάξει, υπάρχουν όπως είπε ο Ιωσήφ τα ειδικά μαθήματα, έχουν βγει και πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις που λένε ότι θα είναι περίπου στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, δεν θα έχουμε εκπλήξεις. Γιατί εντάξει, τα περισσότερα θέματα λέει ήταν βατά. εκτός από κάποια μαθήματα που

0: Είχα φίλους που δίναν τα παιδιά τους, παραδείγματος χάρη στα μαθηματικά, μου είπαν ότι ήταν δύσκολα τα θέματα ή στη φυσική. Γενικότερα όμως δεν περιμένουμε μεγάλες αυξομοιώσεις στις βάσεις.
1: Καλημέρα και στην Εύη. Βρε Σαλαμάνδρα, μου λέει περαστικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ ευγενική. Καλημέρα Σαλαμάνδρα. Και στον Θανάση. Θα ήθελα λέει, να στείλω μια καλημέρα στο κουμπάρο μου, τον Μανώλη, και τη γυναίκα του, τη Ρούλα, στα Λουτρά Ρεθύμνου, που κάθε μέρα αφήνει το δικό του αποτύπωμα στο νησί. Είναι ηλουστραδόρος. Στο εργοστάσιο, λέει, παίζει ο σταθμός σας στα ηχεία καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Καλά, ευχαριστούμε.
1: Θέλουμε την αγάπη μας.
0: Και επειδή αναφερθήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και τι συμβαίνει και τι θα γίνει και πώς θα γίνει, πριν από λίγο ο Νίκος ο Παπάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη, νομίζω στο Earth News πρέπει να είναι, τι είπε, να εξηγήσει ο κύριος Φάμελος τι καθήκοντα έχει μέχρι τις εκλογές. Και αναρωτήθηκε, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του. Τώρα, εχμές δεν είναι και απλές εχμές αυτές. Όταν αναρωτιέται τον Νίκος Παπάς αν ο εκπρόσωπος του τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του.
1: Ποιος είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ? Ο Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Νομίζω ναι.
1: Εγώ αυτό θυμάμαι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, γι' αυτό με έτσι.
1: Ναι, αυτό
0: ουσιαστικά είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ναι, και ο Νίκος, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Καρφί, νομίζω, ήταν του Νίκου Παπά για τον Κώστα Ζαχαριάδη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ όταν λέει αν ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ καθήκοντά του. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν μαχαίρια και εκεί. Να δούμε τι θα γίνει πραγματικά.
1: Εντάξει, είναι λογικό είναι να λογικό. Υπάρχει αυτή η αναταραχή,
0: ναι,
1: μετά
0: τη
1: δημιουργία του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει αυτή η αναταραχή και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, γιατί από ό,τι φαίνεται όλες αυτές οι δυνάμεις κινούνται προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, γιατί η ώρα είναι 9 και 20, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
2: Καλημέρα και πάλι. Αρκετή κίνηση. Στο κόκκινο ο Κηφισός, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα, από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην της Βουλιαγμένη, με συγχωρείτε, από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από παραλία Καλαμακίου. Μέχρι τη συμβολή με τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί επικρατεί και βροχόπτωση από τα τρίποτα του Φουρνιέ. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη, ευχαριστούμε παιδί μου, μπορείς να πηγαίνεις.
2: Πηγαίνω.
0: Πάντως το καρφάκι του στόριξε πάλι ο Βολάνης.
1: Ναι, εντάξει, μικρό παιδί τώρα. Καλημέρα στη Μαρία. Η Μαρία συγκινήθηκε με την αναφορά που κάναμε στους εργαζόμενους.
0: Ναι, ναι.
1: Στα Μαστόρια, εκεί στην οικοδομή και στην πρωτοβουλία που πήρανε την ημέρα των Πανελλαδικών, να μην εργαστούν για να μην ενοχλήσουν τα παιδιά και να μπορούν να συγκεντρωθούν. Ναι, αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ακόμα νιάξιμο
0: και ανθρωπιά
1: για τον διπλανό. Ανθρωπιά, ευγένεια, ήθος, αξιοπρέπεια. Και αυτό το βλέπεις κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους, στους εργαζόμενους της καθημερινότητας. Και μπράβο τους για άλλη μια φορά. Καλημέρα και στον Αντώνη. Ο Αντώνης, αφού μας ρίχνει αρκετά γαλλικά στο μήνυμά του, εμείς δεν είμαστε γαλλομαθείς, αλλά σε ευχαριστούμε πολύ. Θα κρίνετε εσείς, λέει, την Καριστιανού πολιτικά. Ποιοι είστε εσείς που θα την κρίνετε?
0: Εμείς.
1: Έχουμε πει εμείς τίποτα.
0: Δεν βρούμε τίποτα για την κυρία Καριστιανού.
1: Μία ώρα και 24 λεπτά έχουμε πει κουβέντα για τη Μαρία Καριστιανού.
0: Μήπως ακούει άλλο σταθμό.
1: Μήπως ή ακούσα άλλο ή το στέλνεις προκαταβολικά. Λες μήπως. Στην περίπτωση που.
0: Να σου παιδάκι.
1: Λέγει η κυρία Αναστασίου, έτσι. Καλημέρα, Αντώνη. Θα σου πω περισσότερα για το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια, γιατί εμένα μου αρέσει, όπως ξέρεις, να παρακολουθώ και τα περιφερειακά κανάλια και μου αρέσει τι λένε οι πολίτες.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, πέρα από τους πολιτικούς, θέλω να ακούω τι λένε και οι πολίτες στον δρόμο. Υπάρχει λοιπόν ένας πολίτης, ένας πολύ αγαπημένος μου από χθες, ο οποίος έκανε κάτι δηλώσεις. Μούρλια, τις θέλεις τώρα ή τις θέλεις μετά? Ξανά, τις θέλεις τώρα ή τις θέλεις μετά?
0: Όποτε θες εσύ.
1: Άντε, θα τις βάλουμε τώρα, ναι, για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βγαίνει η κάμερα στον δρόμο λοιπόν να ρωτήσει για τις πολιτικές εξελίξεις και την πρόθεση ψήφου. Και πέφτει πάνω σε αυτόν τον κύριο.
3: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά, είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81. Ναι. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
4: Ω, Πασοκάρα!
5: Πασοκάρα!
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτε τα να κοιτάξετε. Λοιπόν,
6: μπουζούκια θα πω εγώ.
3: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
4: Πασοκάρα!
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
4: Ω, Πασοκάρα!
0: Είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας επί Πασόκ.
1: Ο Νίκος που το άκουσε λέει δίκιο είχε ο παππούς. Δεν ξέρω, ο Νίκος έστειλε, όχι ο Σαμπρανίδης εδώ, ακροατής.
0: Nice.
1: Λέει είχε δίκιο ο παππούς.
0: Ο παππούς.
1: Ο παππούς.
4: Και ο παππούς.

0: Έχει ξεσπάσει εδώ πέρα ένας πόλεμος σχετικά με αυτά που ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο, ότι επί Πασόκ όλοι έκαναν σπίτια, έκαναν αυτοκίνητα εκεί τη δεκαετία του 80, ότι ο κόσμος φτιάχτηκε από τον Πασόκ. Η Ιφηγένεια λέει όλες τις ωφέλειες, λέει, τις ανέφερε ο κύριος που είχαν οι Έλληνες επί Πασόκ, αλλά τα μνημόνια, λέει, δεν τα ανέφερε. Από την άλλη ο Θανάσης λέει έτσι είναι, επί Πασόκ η ζωή ήταν καλύτερη, είναι διχασμένες οι απόψεις, δηλαδή εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για το Πασόκ, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ο κόσμος διχάζεται, λέει, περνούσα καλύτερα επί Πασόκ. Τώρα το λέμε για να κάνουμε και λίγο χιούμορ.
2: Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα αν ο κόσμος περνούσε καλύτερα επί Πασόκ. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινό τόπο όλων.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω κάτι.
1: Ναι, να πείτε.
2: Η διαφορά του Πασόκ είναι τεράστια και στις υποδομές και στη δημόσια υγεία και στο κράτος πρόνοιας και στο βιωτικό επίπεδο και στις μεγάλες εθνικές επιτυχίες. Προφανώς έγιναν και λάθη και παραλήψεις σε μια πορεία κυβερνητική πολύ μεγάλη. Αλλά το θέμα του ποιος έβαλε τη χώρα στα μνημόνια, νομίζω ότι τα νούμερα το δείχνουν πολύ καλά. Και θα δείξουν και δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη βασική ευθύνη για την εκτέλεση του χρέους. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να παραπέμπουμε σε ισχυρισμούς. Είναι τα ίδια τα νούμερα που δείχνουν πότε εκτοξεύτηκε το δημόσιο χρέος τώρα.
0: Τώρα, κύριε Τσουκαλά, σίγουρα το Πασόκ έκανε αρκετά καλά στη διακυβέρνησή του από το 81 και μετά, εκείνη την περίοδο κυρίως, μιλάμε για την περίοδο 81-89. Αλλά αν θέλετε και στη συνέχεια κάποια, έγιναν όμως και τρομερά λάθη. Αλλά ας αφήσουμε τώρα το παρελθόν να πάμε στο σήμερα. Σήμερα είναι το θέμα τι κάνει το Πασόκ.
2: Σε κάθε εργασία του μέλλοντος προϋποθέτει βαθιά μελέτη του παρελθόντος. Το Πασόκ έχει κάνει και την αυτοκριτική του για τα λάθη, έχει και πλήρη αυτογνωσία υποθετικών. Και νομίζω ότι αυτό και αν να κάνω τη γέφυρα, το βασικό που έχει ανάγκη η χώρα, είναι μια δύναμη που μπορεί να ενώνει τους Έλληνες. Μια δύναμη η οποία δεν θα βασίζει την διαδραστικότητά της στο διχασμό. Σήμερα βλέπουμε δυνάμεις οι οποίες θέλουν και ψάχνουν τεχνητές πολλώσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δημιουργούν την αίσθηση μιας σύγκρουσης και δεν υπάρχει. Εδώ τα μεγάλα θέματα λοιπόν, όπως είναι το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της στέγασης. Ποιος τα έβαλε, κύριε Καλαμαράκη, στην ατζέντα τα τελευταία χρόνια? Ποιος έβαλε το θέμα της ενεργειακής αυτονομίας, το ζήτημα ακόμα και στην εξωτερική πολιτική, ότι δεν πρέπει να έχουμε μια λογική κατευνασμού, όπως φάνηκε με την πόλη του Καλωδίου? Όλα αυτά είναι πυρήνες της αντιπολιτευτικής τακτικής που είχε το Πασόκ.
0: Εγώ το δέχομαι και το αναγνωρίζω. Αλλά αυτό γιατί δεν περνάει στον κόσμο όμως, κύριε Τσουκαλά?
2: Η συνέπεια και η μεθοδικότητα και η αξιοπιστία είναι τα κλειδιά για να μπορείς να εγγυηθείς αυτό που για να την κοινωνία, που τι είναι, μεγάλες κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών με σιγουριά και ασφάλεια. Μπορείς να μπει η χώρα σε περιπέτεια. Αυτό νομίζω ότι θα αξιολογηθεί και από τους πολίτες τώρα.
1: Κύριε Τσουκαλά, εγώ θα σας κάνω ένα ερώτημα. Πολύ συγκεκριμένο. Σας προβληματίζουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, γιατί και σήμερα στη δημοσκόπηση της interview για την Political, την εφημερίδα, το Πασόκ είναι τρίτο. Είναι δεύτερο το κόμμα του, η Ελλάς του κ. Τσίπρα, και τρίτο το Πασόκ. Στις τελευταίες, λοιπόν, όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το Πασόκ είναι η τρίτο και σε κάποιες τέταρτο. Σας προβληματίζει αυτή η εικόνα? Θεωρείτε ότι μπορείτε να γυρίσετε το παιχνίδι? Και παραμένει το διακύβευμα για νίκη με μία ψήφο? Γίνει αυτό εφικτό?
2: Πρώτα απ' όλα, αν λάβουμε υπόψη με τη σημερινή δημοσκόπηση, δείχνει ήδη ότι υπάρχει μια πορεία ξανά ανώδου του Πασόκ. Η σημερινή δημοσκόπηση, δεν ξέρω αν το έχουν ακούσει οι ακροατές σας.
1: Καλά κάνετε και το λέτε.
2: Το Πασόκ στο 14,7.
1: Ακριβώς.
2: Και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 16.
1: Ναι.
2: Άρα, εγώ δεν θα πω ποια είναι σωστή, ποια είναι όχι, αν είναι καλή αυτή ή αν κακές οι άλλες. Πρώτα απ' όλα, έχουμε πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις της δημοσκοπήσης. Το βλέπετε.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, η σημερινή εικόνα της ίντερνετ δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα της Κυριακής άλλων εταιριών. Δεν θα πω εγώ ποια είναι σωστή, γιατί δεν το ξέρω. Αλλά ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι εδώ πέρα ο κόσμος νομίζω αντιλαμβάνεται. Δεύτερον, είμαστε σίγουροι ότι ακριβώς επειδή το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν είναι startup πολιτικό σχήμα χωρίς πολιτικό προσωπικό με ένα σύνθημα, είναι ένα κόμμα με σχέδιο, ένα κόμμα με πρόγραμμα, ένα κόμμα με ομάδα που μπορεί να κυβερνήσει αύριο. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι τα κλειδιά τα οποία πολύ γρήγορα θα δείξουν και την επανασυσπήρωση του Πασόκ. Ξέρετε, όταν έχεις νέα κόμματα, τα οποία μάλιστα έχουν διαφημιστεί επί 9 μήνες. 9 μήνες, αν θυμάστε, μετράγαμε την δυνητική επιρροή τριών κομμάτων. Ξαφνικά μετράμε. Δεν μετράμε του κύριου Σαμαρά τη δυνητική επιρροή. Σε πολλές δημοσιοποιήσεις μου είχε κάνει εντύπωση. Πόσο ήταν τα άλλα δύο κόμματα, τι μετράγαμε? Αλλά εγώ θα σας πω κάτι. όταν 9 μήνες περνάμε μόνο για αυτό, είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και συμφωνώ εν μέρη. Απλά για να συμβεί όλο αυτό και να έχουμε φτάσει, για παράδειγμα, στους 9 τελευταίους μήνες, που όπως λέτε προβάλλονται 2 υποδημιουργία κόμματα και έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση. Δεν ευθύνεται και το γεγονός ότι εσείς κάτι δεν έχετε κάνει σωστά τα προηγούμενα χρόνια, θα πω εγώ, ώστε να βρεθεί ο χώρος και να υπάρξουν αυτά τα νέα κόμματα.
2: Ας απαντήσω με την ιστορία. Το 2008, ένα χρόνο πριν τις εκλογές, που αν θυμάστε τότε άλλαξε η ηγεσία στο παλιό τότε συνασπισμό, είχαμε δει πάλι το Πασόκ να πιέζεται. Μετά από ένα χρόνο κέρδισε με 45%. Άρα ο κόσμος είναι προφανές ότι βλέπει τις επιλογές, κοιτάζει, όταν μάλιστα υπάρχει και μια τέτοια στάση και μια προβολή. Την οποία προβολή τη θεωρώ σας λέω και εύλογη, γιατί είναι ένα γεγονός ένα νέο κόμμα.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Εδώ θυμάστε υπήρχε κόμμα το 2001 με τον κύριο Βραμόπουλου, το οποίο έγραψε τεράστια ποσοστό και με το
1: 10%.
2: Άρα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές να συμβαίνει αυτό. Επειδή έκανε μια καλή, σωστή ερώτηση ο κύριος Καλαμαράκης, κατά τη γνώμη μου. Για να υπάρχει κενό, πρέπει αυτός που θα έρθει να πει: εγώ λέω κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς λέει κάτι διαφορετικό στην εξωτερική πολιτική από ό,τι λέει η κυβέρνηση. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχω δει να λέει κάτι διαφορετικό ιδιαίτερα από αυτά που ήδη έλεγε το Πασόκ και έκανε την πολίτευση. Άρα, όταν λέμε υπάρχει κενό.
1: Δεν γκομίζει κάτι καινούριο, δηλαδή, ο κ. Τσίπρας. Αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Κενό καλύπτεται όταν λείπει από το πολιτικό σκηνικό μία άποψη, μία θέση, μία ρηξιακή λογική και έρχεται κάποιος και την κομίζει. Το να έρθει κάποιος και να επαναλάβει αυτά που είναι θέσεις άλλου κόμματος, με μικρές διαφορές, χωρίς μάλιστα γωνίες, χωρίς ρήξεις με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Και απλά με ένα άλλο απαλλάζ, η άποψή μου είναι ότι αυτό δεν μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια όσον αφορά την διατερατότητά του στο εκλογικό σώμα.
1: Και μια τελευταία...
2: Δεν είμαστε μάντες, όλα θα φανούν και θα κρυφθούν στο μέλλον.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Θα γίνουν εκλογές, όποτε το αποφασίσει βέβαια ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν και σενάρια του φθινοπόρου, δεν ξέρω αν ισχύουν. Λέω ότι αν το θέμα πολιτικής σταθερότητας θα συνεργαστείτε με το πρώτο κόμμα που φαίνεται να είναι με βάση δημοσκοπήσεις στη Νέα Δημοκρατία, θα πάτε με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε το Πασόκ.
2: Μα Νέα Δημοκρατία και πολιτική σταθερότητα και οικονομική σταθερότητα είναι έννοιες.
1: Ή θα επιμείνετε σε αυτή την απόφαση και του συνεδρίου.
2: Θα ξαναλέω. Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα. Όχι για να μείνουν ίδια τα πράγματα.
0: Μια τελευταία ερώτηση.
2: Τα πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει.
0: Για να μας το διευκρινίσετε και να το έχουμε και εμείς καθαρό. Έχετε πει ότι η περίπτωση συνεργασίας υπάρχει μόνο εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
2: Ο εκλογικός νόμος έτσι είναι. Ο εκλογικός νόμος είναι.
0: Εάν είναι δεύτερο κόμμα, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση συνεργασίας με κανένα κόμμα.
2: Αν είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει τον πόνους και έχει τον πόνους το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει στο σενάριο.
0: Μάλιστα.
2: Αν τον πόνους το έχει το πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα ακόμα και να ήθελε να συνεργαστεί με το τρίτο, το τέταρτο, ξέρετε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα.
1: Άρα
2: δεν μπορούμε να μιλάμε σε υποθετικά σενάρια.
1: Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση με τον κύριο Τσουκαλά. Αυτό λέω, είναι ξεκάθαρος σε αυτά που λέει και, και στις απαντήσεις που δίνει. Δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνίας ή άλλων, άλλων συνειρμών, άλλων σκέψεων. Εγώ τη χαίρομαι τη συζήτηση μαζί του πάντα. Είναι ξεκάθαρος.
0: Και λέει ο Γιώργος, όταν υπάρχει κενό στη σχέση για να μπει τρίτος, φταίνει οι δύο που έχουν αφήσει το κενό. Είναι αυτό το οποίο ρωτήσαμε νωρίτερα και τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Γλυκά μου ζουζούνια, λέει, καλημέρα. Ισχύουν και τα δύο. Το Πασόκ σε επίπεδο νοικοκυριού, μικροοικονομία, έδωσε πολλά. Εξάλλου, λέει, ήταν και ο μοχλός δημιουργίας ψηφοφόρων μέχρι και σήμερα.
1: Ναι,
0: από την άλλη, λέει, τα λεφτά που έδινε δεν τα παραγάγαμε ως Ελλάδα, πακέτο Delor και τα λοιπά. Δηλαδή σε επίπεδο χώρας, μακροοικονομία, την Ελλάδα την έθαψε το Πασόκ. Αυτό λέει ο Μπάμπης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλή συνέχεια. για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Πάντως εγώ καταλαβαίνω ότι το Πασόκ σου λέει εμείς θα συνεργαστούμε μόνο αν είμαστε πρώτοι, ξεκάθαρα. Αν είμαστε έστω με μία ψήφα θα συνεργαστούμε. Διαφορετικά όχι, θα πάμε αυτόνομα μόνοι μας. Αυτό καταλαβαίνω και από αυτά που είπε ο κύριος Τσουκαλάς.

0: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Για την ακρίβεια δεν μου είπες σήμερα τίποτα.
1: Τι να πω για την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ακρίβεια.
0: Παραμένει δηλαδή η ακρίβεια.
1: Παραμένει.
0: Δεν βλέπεις καμία πτώση, καμία τάση.
1: Θα τεθεί και σε εφαρμογή η πλατφόρμα το πόσο κάνει, που θα είναι online και θα είναι, μπορείς να συγκρίνεις τις τιμές. Καλό είναι αυτό. Καλό και θετικό, εγώ το κρίνω. Τι να βλέπω διαφορές. Κοίτα, η μαμά μου πήγε χθες στη Λαϊκή και μου είπε ότι τα πράγματα τα βρήκε σε πολύ καλές τιμές και πήγε και πρωί. Δηλαδή και τα γκουράκια και, και τις ντομάτες, 2,5 ευρώ οι ντομάτες μου είπε, και τα γκουράκια και τα κεράσια, ακόμα και τα κεράσια. Θέλω να πω λοιπόν ότι εντάξει και στη Λαϊκή κρατούν τις τιμές σε λογικά επίπεδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το ισχύει. Αυτό
1: εγώ
0: ισχύει,
1: λέω
0: είναι
1: το, ότι μου είπε η κυρία Κοστούλα.
0: Η Λαϊκή είναι καταφύγιο, αλλά από την άλλη παιδί μου αυτό με την ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Όχι τώρα, μας απασχολεί χρόνια. Και δεν εννοώ μόνο τώρα, παράδειγμα, από το 2022 με τον πόλεμο. Δεκαετίες ολόκληρες δηλαδή ασχολούμαστε με την ακρίβεια. Και δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η κυρία Σοφία.
2: Το πρόβλημα της ακρίβειας, έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις από τον κόσμο, είναι και πριν από τα στενά του ορμού. Δηλαδή,
3: πριν ήταν και το επισημήτη ήταν.
2: Και επί...
3: Εδώ τα έχω. Τι μου το λες. Αυτό.
2: Κοιτάξτε, τότε ήταν ο εξυγχρονισμός.
3: Τότε έβαλε τον Τζοχατζόπουλο με τον Κουλούρη και κοιτάζανε να βρουν ένα. Αν, κόβει, αν θυμάσαι μια γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε. Λοιπόν, μην αρχίσουμε τώρα αυτά, γιατί γι' αυτό τα φέρνουν. Αυτό για να μην αμφισβητεί κανείς.
0: Κατάλαβες, παιδί μου, η κυρία Σοφία ναι. Σου λέει τώρα και επισημήθη. Πάλι ακρίβεια είχαμε. Ναι. Είχε βγει ο κείμενος ο Κουλούρης τότε στις Λαϊκές. Το θυμάσαι το κείμενο του Κουλούρη.
1: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι το κείμενο του Κουλούρη, το θυμάμαι.
0: Στις Λαϊκές, το θυμάσαι.
4: Τώρα, ναι. Πάω τώρα και στην Ατζούγια. Αυτή λοιπόν η Ατζούγια είναι Ατζούγια Ισπανία.
0: Είχαμε την Ατζούγια της Ισπανίας τότε με το κείμενο του Κουλούρη. Ναι. Είχε φτάσει δηλαδή στο Θεό, το θυμάμαι εγώ την Ατζούγια της Ισπανίας.
1: Ατζούγια,
0: βέβαια. Αλλά και το καλάθι γενικά, έλεγε ο κείμενος ο Κουλούρης.
5: Από τα 120 προϊόντα όπου είναι, αν θέλετε, τα κεντρικά στο καλάθι της νοικοκυράς, αυτό που λέμε, που είναι τρόφιμα, ποτά, λαχανικά.
6: Ναι.
5: Τα 55 είχαν σταθερότητα στις τιμές. Προσέξτε.
6: Τα μισά δηλαδή περίπου.
5: Και πάνω. Τα περίπου 20 είχαν πτώσει και τα άλλα 30-35 αν θυμάμαι καλά είχαν αυξήσεις πολύ πιο κάτω από τον πληθωρισμό.
1: Βρε τι ακούν τα αυτιά μου.
0: Πάντα έτσι ήταν ρε
1: παιδί. Σταθερότητα, τιμών.
0: Τα περισσότερα είχαν πτώσει τιμών,
1: ναι.
0: Αλλά και αυτά που είχαν αύξηση είχαν μικρή αύξηση. Αυτό θυμήθηκε η κυρία Σοφία, αυτό πήγε και θυμήθηκε τώρα από την εποχή του Σιμίτη για να το αντιπαραβάλει με την ακρίβεια που υπάρχει σήμερα. Αχ, κυρία Σοφία, κουβαλάς και τα χαρτιά μαζί σου εκεί σε κάθε εμφάνιση. Όπου παίζει τώρα από κάτω, ουνανότε Ανάπολη και έχω αρχίσει εγώ και ταξιδεύω στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Πηγαίνω για Σορέντο, για Ποζιτάνο, για Αμάλφι, σε όλα τα κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Δεν θα πάω όμως εγώ.
1: Ποιος θα πάει?
0: Ούτε εσύ, κάποιος
1: σίγουρος
0: ακροατής του Real FM. Θα κερδίσεις το διαγωνισμό μας 6 ημέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manessis Travel. Ο Real FM και οι Manessis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με οργανωμένες εκδρομές και αρχηγό τη Manessis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, η κλήρωση του οποίου θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm με AI, με τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, και ενεργειακή κλάση Α3+. Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητα στο mytherm.gr. Και τα δώρα δεν τελειώνουν εδώ στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με ταχύπλαιο της C-Jets. Σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, κάντε κράτηση στο C-Jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Νάπολη και Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Έχω κάνει λάθος, δεν βλέπω τον Νίκο, αλλά μήπως έχει αργήσει λογοκίνησης.
0: Μάλλον, θα
1: μάλλον. Γίνεται χαμός, λέει έξω, ναι, και η Ρίτσα, ναι. Γίνεται χαμός.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αυτή την Κυριακή με τη
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δόθε είμαστε. Τι κάνετε, πώς είστε. Πολλές καλημέρες. Ξέρετε γιατί γελάω. Γελάω για το εξής. Αφήνεις τα πράγματα σε μία έτσι αλφα κατάσταση και τα βρίσκεις σε μία β, γ, δ, ε, ζ κατάσταση. Αυτά θα τραβάμε με τον Τραμπ. Βέβαια, εντάξει, τώρα τον προλαβαίνει η εξέλιξη. Θα τα πούμε αναλυτικά. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε. Όλα καλά. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε και αυτό το πρωινό. Ξανααντιμονούμε. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Η ειδησιογραφία πάρα πολύ έντονη. Επιμένει στεναρά σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα και τα οποία εμείς ασφαλώς και θα τα συζητήσουμε μαζί σας. Θα μας ξεκλειδώσετε το μυαλό δίνοντάς μας πληροφορίες και δίνοντάς μας και τον παλμό της πόλης. Και βεβαίως και εμείς από τη δική μας την πλευρά θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω το ρεπορτάζ. Γιατί συμβαίνουν πολλά σε πάρα πολλές και διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, της χώρας μας, της πρωτεύουσας, της πολιτικής ζωής του τόπου. Και πάει λέγοντας. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά, λοιπόν, είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλώς ήρθατε, κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στείλαμε για ξεκούραση την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Αναλαμβάνει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σας. Όλα καλά, περάσαμε, ξεκουραστήκαμε, καλό είναι αυτό. Ελάτε λοιπόν τώρα που ήρθατε να σας ταλαιπωρήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Λοιπόν, όχι βέβαια, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 για να δώσετε τα μηνύματά σας, αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα και είπαμε πάνω απ' όλα να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Εάν τώρα εκεί που βρίσκεστε δεν θέλετε να σας ακούσουν, θέλετε, ξέρετε, στα κρυφά να στείλετε μηνυματάκι. studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας. Εμείς βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, τα mail τα οποία στέλνετε και με τους υπόλοιπους τρόπους βεβαίως που μπορούμε να επικοινωνούμε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια όσο περισσότερο μπορώ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Από τις 5 μέχρι τις 6, εδώ, μοναχικοί καβαλάριδες, θα χτυπήσουμε τις καμπάνες της ενημέρωσης πάρα μα πάρα πολύ δυνατά. Από τις 6 μέχρι τις 8 με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Σήμερα, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, όλα στο κενό μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι από τους Ιρανούς. Ο Τραμπ, θυμωμένος, διαμηνεί πως τα αντίπεινα θα είναι πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, θα μας τα πει ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δούμε τελικά τι θα αποφασίσει αυτός ο τύπος που από την πρώτη ημέρα του 2026, με τα τερτύπια του και τα καπρίτσια του, ο πλανήτης κινείται γύρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το πολιτικό θερμόμετρο εδώ στη χώρα μας έχει καθυλωθεί σε θερμοκρασίες καύσωνα, διεργασίες στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Άιντε να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, ουσιαστικά παλεύουν. 0,4% το ένα κόμμα, 0,6% το άλλο κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας, τα έχουμε πει, είναι ο επιταχυντής των εξελίξεων στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Δεν πάνε τα πράγματα καλύτερα στην κεντροδεξιά. Εντάξει, ασφαλώς είναι λίγο πιο ήρεμα, αλλά υπάρχει κινητικότητα και εκεί, με τον Αντώνη Σαμαρά να είναι η αιχμή του δόρατος αυτής της κινητικότητας. Του ΟΠΕΚΕΠΕ, της πολεοδομίας το ανάγνωσμα, και πάει λέγοντας. Θα τα πούμε όλα, θα τα αποκαλύψουμε όλα. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

Ο ήλιος θα ανατείλει σήμερα στις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 161η ημέρα του έτους. Φοράω τα γυαλάκια μου διότι ήρθε πολύ σημαντική ειδοποίηση, κυρία Βουτσά. Μισό λεπτάκι τώρα εδώ να το δούμε. Καλημέρα σας, κύριε Νυφλή, τι κάνετε? Ναι, λέει, δώσε να γουστάρουμε. Χαλάω εγώ χατήρια στον πάνω τον Νυφλή. Σας παρακαλώ πολύ.

Πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές της σημερινής ατζέντας, του σημερινού ημερολογίου. Έχουμε τη Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, Διεθνή ημέρα εραλδικής, Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau και Εθνική ημέρα παγωμένου τσαγιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' αρέσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ημέρα της πίτσας, του σουβλακίου, έχουν ημέρα παγωτού με φράουλα, τα έχουν όλα. Για ακούστε τούτον εδώ τον τύπο.

Η αντρική αυτή βραχνή φωνή που ακούγεται είναι ο Mr. Soulman, ο Ray Charles Robinson. Έφυγε μία μέρα σαν σήμερα το 2004 από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Είπαμε, οι ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου μας. Σαν σήμερα επίσης το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ. Το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Κλείνουμε το ημερολόγιο με δύο σημαντικές ημερομηνίες. Το 1956, όπου η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Τα απολαμβάνουμε μέχρι σήμερα και τα δύο. Και το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα για αυτή την περιοχή. Για αυτή την περιοχή που δεν έχει ηρεμήσει ποτέ. Και τώρα νομίζω ότι βρίσκεται στο πικ, στο απόγειο αυτών των εχθροπραξιών που κρατάνε δεκαετίες. Στο πικ, στο

Open. Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Οκολοκυθάς. Να προσέχετε στο δρόμο, ρε, ναι, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Λοιπόν, το άσμα μας καλεί να ξεκινήσουμε το αρχαίο μας ρητό. Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα συντοπίτη μου, με το χείλωνα το λακεδαιμόνιο. Σύμφωνα με το AI, λοιπόν, γιατί συνεχίζουμε αυτό το κοινωνικό πείραμα, ο Χείλων Λακεδαιμόνιος ήταν ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, γνωστός για τη λακωνική του σοφία. Δεν θέλω, είμαι σίγουρος ότι ξεκαρδίζεται τώρα με το συντοπίτης που είπα, ο Μάνος πάνω στο τιμόνι. Δεν πειράζει. Τα 3 διασημότερα γνωμικά του είναι χαραγμένα στο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Γνώθεις αυτόν, να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Μηδέν άγαν, τίποτα σε υπερβολή. Το παν μέτρον άριστον ένα πράγμα. Αυτό ήθελα να το κάνω τατουάζ κάποια στιγμή. Δεν έχω απολέσει τη σκέψη. Εγγύα παρά δάτα. Η εγγύηση φέρνει καταστροφή. Να αποφεύγεις τις εγγυήσεις για τρίτους. Επιπλέον, ο Χείλων ο Λακεδαιμόνιος διακρίθηκε για τα παρακάτω αποφθέγματα. Τους φίλους σου να τους θυμάς και στις κακοτυχίες αν πρόκειται να είναι πάντα φίλοι σου. Να προτιμάς μια ζημιά από ένα κέρδος που αποκτήθηκε με αισχρό τρόπο. Και όταν το ρώτησαν ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή, απάντησε: να κρατάς κρυφά τα μυστικά. Να διαχειρίζεσαι σωστά τον ελεύθερο χρόνο σου. Να αντέχεις την αδικία. Τροφή για σκέψη. Τροφή για μπόλικη σκέψη. Πάμε για άλλα, κυρία Βουτσά.

Ο Μάνος ο Νυφλής, κυρία Βουτσά, γνωρίζει και από Μολάους, πρέπει να σας πω. Γνωρίζει και από την πλατεία των Μολάων. Και στέλνει και το μήνυμα, εγώ θα το πω στον αέρα. Ο Χίλωνας λέει, εσύ, εγώ, ναι, η ταπεινότητά μου και ο Λούις στην πλατεία των Μολάων. Η καλύτερη βεβαίως πίτσα και τα καλύτερα τσαΐτια. Για να τα λέμε και αυτά, κύριε Νυφλή, εφόσον έχετε μοιηθεί στα μολαΐτικα. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται τώρα. Λίγα πραγματάκια θα σας πω για τη Μέση Ανατολή, διότι σε 15 περίπου λεπτάκια θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα για να μας τα πει από πρώτο χέρι εκεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Apache κατερρύφθη στα στενά του Ορμούζ. Αυτό το οποίο ουσιαστικά μας δίνουν οι Αμερικανοί είναι ότι επλήγει από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος και αυτό καταγράφεται και στους New York Times που επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο. Λίγες ώρες αργότερα ένα πλωτό ντρόν του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού εντόπισε και διέσωσε τους δύο πιλότους στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Ομάν. Έχουμε και δηλώσεις από την πλευρά των Ιρανών οι οποίες είναι ρίχνουν μπόλικο, ρίχνουν ουσιαστικά μπόλικο μήλο σε αυτή, μπόλικο νερό σε αυτό το μήλο της ανάφλεξης, της εκ νέου ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Να σας πω κάτι, ουσιαστικά δεν ηρέμησε ποτέ. Ουσιαστικά δεν ηρέμησε ποτέ η κατάσταση εκεί. Απλά ενώ συνέχισαν να πέφτουν τα μπαμπούμ, υπήρχαν παράλληλα και συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αρακτζή, είπε χαρακτηριστικά ότι οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Λίγο νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι θα είναι πολύ ισχυρό, θα είναι πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά τα αμερικανικά αντίπινα. Ο Θεός πραγματικά να βάλει το χέρι του. Διάβασα μία πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ανάλυση από το BBC. Επισημαίνει ότι παρά τη στρατιωτική πίεση που έχει δεχθεί, το Ιράν δεν έχει ιτηθεί. Αυτό αναφέρεται στη συγκεκριμένη ανάλυση. Αντιθέτως, η σύγκρουση φαίνεται να οδηγεί σε μία παρατεταμένη περίοδο αστάθειας με τον κίνδυνο ενός πολέμου φθοράς που θα εναλλάσσεται με περιόδους σχετικής αποκλιμάκωσης. Μπλέξαμε, αδέρφια μου, δυστυχώς μπλέξαμε πάρα μα πάρα πολύ άγρια. Το Πεκίνο από τη δική του την πλευρά καλεί όλες τις

πλευρές να αποφύγουν την κλιμάκωση του πολέμου κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η στρατιωτική δράση δεν μπορεί να επιλύσει τις διαφορές μεταξύ των εθνών. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έκκληση έχουμε για τον τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή και από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος εκφράζει την ανησυχία του για τη νέα κλιμάκωση, καλώντας το Ισραήλ να ξανανοίξει τα σημεία διέλευσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Διαβάζω στο ενικός.gr στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Είπα καλημέρα, έστειλα. Μόνο σε σένα, μονοπόλησε στο ενδιαφέρον μάνο μου και στον κύριο Κολοκυθά και στην κυρία Λινάρδο. Την καλημέρα μας. Διαβάζω στο ενικός.gr για αυτό το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται ότι τελικά με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ο σύντροφος, ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις. Στην μπλούζα του έχουν βρεθεί ίχνη από αίμα, αμοιχές που θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Αλλά επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ενικός.gr, έχει πέσει και σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Αιγιάλιας, συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα από αυτό το διπλό έγκλημα στον Λόγκο. Η 54χρονη μητέρα, 26χρονος γιος της, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Και επαναλαμβάνω, διαβάζοντας το ρεπορτάζ του ενικός.gr, ως βασικός ύποπτος εξετάζεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας.

Οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας φαίνεται ότι έχουν στα χέρια τους ένα ισχυρό πλέγμα στοιχείων που τον συνδέει τον 65χρονο με τη διπλή αυτή ανθρωποκτονία. Όλα έγιναν γνωστά το πρωί της Τρίτης, χθες το πρωί. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχει στα χέρια του ιατροδικαστής, ο γιος φέρει και ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι. Πιθανότητα πρόκειται για φλόμπερ. Τα θυμάστε τα φλόμπερ, τα φλομπεράκια τα οποία είχαμε και στο χωριό και μας κυνηγούσανε και μας τα παίρναν από τα χέρια οι γονείς μας. Έχει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης πρώτα τον πυροβόλησε και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε. Η μητέρα εντοπίστηκε νεκρή από μαχαιριές έξω από το υπνοδωμάτιο. Έχει πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της, καθώς φαίνεται ότι πάλεψε με τον δολοφόνο του παιδιού της. Δεν ξέρω πώς να το... Χθες το συζητούσαμε με πάρα πολλούς συναδέλφους. Δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία, τι συμβαίνει σε αυτό τον πλανήτη. Δεν ξέρω κατά πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να έχει το κουράγιο να βρει το σθένος και να σηκώσει όπλο ή, εν πάση περιπτώσει, να αρχίσει να μαχαιρώνει. Γενικότερα, ξέρετε, μερικές φορές όταν κάποια πράγματα είναι πολύ έξω από την φιλοσοφία μας, είναι πολύ έξω από την λογική μας, μας φαίνονται όχι απλά παράτερα, μας φαίνονται όχι απλά πολύ μα πάρα πολύ ξένα, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία. Θα μου πεις ο Ιταλός, στην ελληνική πραγματικότητα ζούσε και αυτός. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Σας είπα το ρεπορτάζ, σας διάβασα το ρεπορτάζ από το ενικός.gr. Μακριά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, διότι όντως ζούμε σε αυτό, Land of Confusion.

Έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας απασχολούν στην ελληνική πραγματικότητα, στην ελληνική δημοσιογραφία, στο ρεπορτάζ. Χαρακτηρίζεται πλέον οριακή η κατάσταση στο Ηράκλειο από τις καθημερινές αφήξεις μεταναστών. Η κατάσταση έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Όσο ο καιρός γίνεται καλύτερος, όσο καλοκαιριάζει, τόσο περισσότερο αυξάνεται και η πίεση αυτών των ροών, ειδικά αυτή τη φορά στο νότιο κομμάτι της χώρας, εκεί στα νότια της Κρήτης. Τεράστιο το πρόβλημα. Ήδη στο διαθέσιμο χώρο φιλοξενούνται 240 μετανάστες. Αναμένονται σε αυτό το χώρο να στιβαχθούν άλλα 192 άτομα που διασώθηκαν χθες το πρωί σε δύο εξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Και ασφαλώς την ίδια ώρα, τα είπαμε, την τελευταία στιγμή, αλλά ναι, πέρασε και το νομοσχέδιο στην Ελληνική Βουλή, το μεταναστευτικό. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, ειλικρινά. Επαναλαμβάνω, αν υπάρχει εγχειρίδιο πώς να τα κάνεις όλα λάθος, έχω την εντύπωση ότι κάπου εκεί γύρω στα πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη κινείται αυτό το εγχειρίδιο. Τι σημαίνει το παρόν και τι σημαίνει το παρόν σε ένα τέτοιο θέμα όπως είναι το μεταναστευτικό? Πιο καθαρή η απάντηση τουλάχιστον και η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνικής Λύσης, Νίκης, οι οποίες αυτά τα κόμματα καταψήφισαν. Είχαμε και μία... Είχαμε ένταση την ώρα που ο κύριος Βορύδης ήταν στο Βήμα και έθεσε το ερώτημα στην αντιπολίτευση: θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Μετά βεβαίως υπήρχαν και διευκρινήσεις από την πλευρά του κύριου Βορύδη. Έλαβε το λόγο και ο κύριος Κερίδης. Ο κύριος Μάτζιος από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ακροδεξιές κορώνες. Θα πάμε λίγο τώρα με τα μηνυματάκια σας, για να μας οδηγήσουν τα μηνυματάκια σας μέχρι τις 5.30, που μετά θα πάρει τη σκυτάλη ο Θανάσης ο Τσίτσας για να μας δώσει το ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καλημέρα, συνονόματε. Το πρώτο μήνυμα, ο Σπύρος, ο συνονόματος, ο ταξιτζής μας. Να προσέχει στους δρόμους, μακριά από τους περίεργους, συνονόματε. Καλημέρα σε όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, τους μικρούς ήρωες που βρίσκεστε εκεί, νυχθημερών για την εξυπηρέτησή μας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα και στην Ελπίδα μας. Γεια σου, ρε Ελπίδα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έτσι κάπως πηγαίνει. Στέλνει νωρίς το μηνυματάκι του ο Σπύρος, πριν ακόμα καθίσω εδώ στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, και ακολουθεί η Ελπίδα μας. Και την καλημέρα μας, Ελπίδα μου. Ο έτερος είναι ονόματος. Γεια σου, ρε Σπυρίδωνα. Καλημέρα στην παρέα, υγεία σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα, αδέρφια μου. Πάνω απ' όλα υγεία. Γεια σου, Τάσο. Είμαι, λέει, εξοργισμένος με τον Τσίπρα. Μένω στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη. Όταν έκλεισαν οι τράπεζες, παιδιά, τα έχουμε πει. Τώρα, επειδή είναι και μεγάλο το μήνυμά σου, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε πει. Ήταν μια πραγματικά πολύ περίεργη, ήταν μια πολύ αγχωτική περίοδος, ήταν μια άθλια περίοδος για τον τόπο, όπως και να το κάνουμε. Ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις, οι οποίες αποφάσεις αυτές φαίνεται ότι δεν πήγανε όπως θα έπρεπε να πάνε. Οι διαπραγματεύσεις εκείνων των ημερών μας κόστησαν στη χώρα. Ναι, λες και άλλα πραγματάκια. Τότε με το μακεδονικό μετέφερα. Μάλιστα. Να μην τα διαβάσω, μωρέ, τα υπόλοιπα. Μου επιτρέπεις, ρε Τάσο, γιατί έχουν και πολύ έτσι προσωπικό στίγμα. Προσωπικό δικό σου στίγμα. Σε ευχαριστώ που τα μοιράζεσαι μαζί μας. Ήταν, επαναλαμβάνω, μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Ξέρετε, στην πολιτική ζωή, στην πολιτική ευρύτερα, ποτέ μη λες ποτέ. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν την ημέρα που ο κύριος Τσίπρας δήλωνε την παραίτησή του, έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που έλεγαν ότι θα ξαναγυρίσει, θα επιστρέψει. Του το επιτρέπει το νεαρό της ηλικίας του. Και ναι, όλοι περιμέναμε κάποια στιγμή την επιστροφή. Ίσως όχι τόσο σύντομα. Κανένας δεν περίμενε βεβαίως ότι μέσα σε τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από το 2023 μέχρι σήμερα, μέσα σε 3 χρόνια, θα έχουν εξαϊλωθεί όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα οποία βεβαίως προήρθαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η δημοσκόπηση θα έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη. Η τελευταία δημοσκόπηση της Interview, το ποσοστό 0,4% για τη Νέα Αριστερά και 0,6% για το ΣΥΡΙΖΑ, 3 χρόνια μετά τις εθνικές εκλογές του 2023, που ο ελληνικός λαός αποφάσισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, έχασε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τον τοποθέτησε στην αξιωματική αντιπολίτευση, και 3 χρόνια μετά, δημοσκοπικά πάντα, έχουν καταρρεύσει τα ποσοστά. Έχει καταρρεύσει η κεντροαριστερή πολυκατοικία. Και τώρα ο κύριος Τσίπρας κοιτά και προσπαθεί να αντικτήσει σιγά σιγά από την αρχή. Αυτό λένε οι συνεργάτες του. Αυτό σας μεταφέρουμε. Το πώς θα γίνει η μετάβαση κανένας δεν το γνωρίζει. Το τι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ κανένας δεν το γνωρίζει. Απλά είμαστε σε μία αναμονή και το μόνο πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι να εκμηδενίζουν τα ποσοστά τους ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία είναι εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία να φλερτάρουν με το όριο του 3%, και βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης να απολαμβάνει την πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, και τη δεύτερη θέση που έχει καθυλωθεί στη δεύτερη θέση να την απολαμβάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Και αναμένεται και ένας έτερος πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, που φαίνεται ότι θα δημιουργήσει κλειδονισμούς στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Καλημέρα, Θοδωρή. Καμία δημοσκόπηση έχουμε σήμερα, ασφαλώς η δημοσκόπηση της ημέρας. Είναι φοβερό ασφαλώς αυτό το οποίο γίνεται στη χώρα μας, κάθε μέρα και από μία δημοσκόπηση. Όπως μου έλεγε ένας φίλος μου δημοσκόπος,
Εφόσον μας πληρώνουν και μας ζητάνε δημοσκοπήσεις, κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Και εμείς οι δημοσιογράφοι από την άλλη, κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Καλημέρα, Λευτέρη. Να είσαι καλά, την αγάπη μου.

0: Είμαστε στα 29 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: 7,8 είναι η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής, σε αυτή τη μαγική συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, 97,8. Βεβαίως, επειδή είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM, Real FM, μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριό, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, που ερωτεύεστε, που ξερωτεύεστε, που εργάζεστε, ξέρετε εσείς. Και εάν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, η τεχνολογία μας βοηθά. Και γιατί μας βοηθά? Διότι αν πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, realplayer.gr, και πατήσετε ένα enter, μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης από το Sydney. Γεια σου ρε Αριστοτέλη, καλή σου μέρα. Από 13 ως 23 βαθμούς Κελσίου λέει η θερμοκρασία στο Sydney. Εντάξει. Εδώ καλοκαιριάζει, εκεί χειμωνιάζει. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου σε όλους τους Έλληνες, σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας.

0: Με αφιέρωση το Radio Gaga και από τους εξωγήινους τους Queen, από τον Freddie Mercury για την παρέα του, τον Brian May και τους υπόλοιπους, αφιερωμένο στο Θανάση, ένας από τους Έλληνες του εξωτερικού, που εκεί στη Νέα Υόρκη υπάρχουν και μπόλικοι. Καλημέρα και στο Σόι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Θανάση μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Κάνεις λογικά άλματα και στις αφιερώσεις σου. Και μιλάς και για έρωτα στα χρόνια του πολέμου. Επιτρέπεται?
0: Επιτρέπεται. Ο έρωτας επιτρέπεται πάντα, πάντα και παντού.
1: Να σε προσέχουν λοιπόν εκεί στο Real FM. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στους φίλους ταξιτζίδες. Γιατί έχουμε δημιουργήσει κοινό, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, είναι γεγονός.
1: Πηγαίνουμε στις δουλειές σας τώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία από τα ίδια. Και μία από τα ίδια είναι ότι έχει ξεκινήσει πάλι ένας κύκλος αντιπαράθεσης μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικόπτερου Apache. Έχουμε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση που καταγράφεται αυτή την ώρα στο Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αργά το βράδυ της Τρίτης εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών επιδρομών κατά θεωρητικό στόχο στο Νότιο Ιράν, ως απάντηση στην κατάρριψη του επιθετικού ελικόπτερου Apache ανοιχτά του Ομάν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αναλογική απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι αμερικανικές επιδρομές έδειξαν περίπου 20 στόχους σε 5 περιοχές στις νότιες ακτές του Ιράν, ναυτικές βάσεις στο Συρίξη, στις Τζάσκ, εγκαταστάσεις αεράμινα στον Μπανταραμπάς, συστήματα ραντάρ, πυραβολοχές πυράβλων στην Ισοκέσμ, στρατιωτικές και ναυτικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των στενών του Ορμούζ. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε 3 κύματα, έχουν ολοκληρωθεί, αλλά η κατάσταση σύμφωνα με το Αμερικανικό Πεντάγωνο παραμένει ενεργή, με τις αμερικανικές δυνάμεις να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Φυσικά οι Ιρανοί αντέδρασαν, έχουμε αυτή την ώρα ιρανικά αντίπεινα και στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ. Εξαπολύονται πυραυλικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.
0: Άρα μιλάμε για κλιμάκωση, Θανάση.
1: Θεωρούν ότι οι Αμερικανοί ότι αυτό ήταν μια πολύ ισχυρή και πολύ δυναμική απάντηση και τελειώνει εδώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ισχύει και για την ιρανική πλευρά, γιατί όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, καμιά επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη. Οι ένοπλες δυνάμεις μας, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα αφήσουν καμιά επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Αυτά μέχρι στιγμής. Ο Βάνς, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σε συνέντευξή του εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Σε συνέντευξή του στο CBS δήλωσε ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και στην επόμενη εβδομάδα, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να απαιτηθούν μήνες.
0: Ο Ντιβάνς μονίμως είναι αισιόδοξος, έτσι. Δεν ξέρω τώρα από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία του ή αν αυτός είναι ο ρόλος του. Αυτό το ρόλο του έχουν δώσει στο Λευκό Οίκο, του αισιόδοξου.
1: Μα δεν είναι αυτό. Λένε από εβδομάδα και το πάνε μέχρι μήνες. Εσύ μπορείς να καταλάβεις το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα μέτρησαν τα αμερικανικά μέσα πόσες φορές ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Και ο αριθμός είναι ο αριθμός 38. Επομένως μπορεί να καταλάβει και ο ακροατής που μας ακούει για αυτές τις δηλώσεις που από τη μία θέλουν να καθυσυχάσουν την εσωτερική κοινή γνώμη ενώπιση και των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και τις ελπίδες ότι μπορούν να κάμψουν την ιρανική αντίσταση. Έχουμε πει ότι βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο, προσπαθεί να βγει, αλλά είναι κλεισμένος μέσα σε ένα κουτί που τον έχουν κλείσει πολύ καλά οι Ιρανοί με την τακτική την οποία έχουν ακολουθήσει. Αυτά, Σπύρο.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Όλοι σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έχεις πολλές καλημέρες και από τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Συνεχίζεις. Εννοείται. Και από πάρα πολλούς ταξιτζίδες. Γεγονός. Καλημέρα.

Τώρα στα θετικά της ιστορίας, στα θετικά της κατάστασης εκεί στη Μέση Ανατολή, διαβάζω στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ελπίζω οι ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων που τα αναφέρουν αυτά να είναι πολύ καλύτεροι από τους ανταποκριτές σε διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη. Όχι, τα λέω διότι γνωρίζοντας πράγματα και καταστάσεις και πρόσωπα, ναι, μερικές φορές κρατάμε και κάποιες, εάν θέλετε, πώς να το πω ρε παιδί μου, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Διότι ξέρετε, όταν σε κάποιες, όταν σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη γίνεται πόλεμος, το πρώτο θύμα είναι η σωστή ενημέρωση, είναι η αλήθεια. Εκπρόσωποι λέει τώρα, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων που επικαλείται παλαιστινιακές πηγές, εκπρόσωποι λέει παλαιστινιακών κινημάτων συνεδριάζουν στο Κάιρο, συμφώνησαν ώστε οι στρατιωτικοποιημένες ομάδες, λέει, της Λωρίδας της Γάζας να παραδώσουν ένα μέρος των όπλων τους σε ένα ad hoc παλαιστινιακό όργανο που δεν έχει ακόμα συσταθεί. Είναι μία από τις προτάσεις αυτές που πάντα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, τη συγκεκριμένη πρόταση αναμένεται να απορρίψει το Ισραήλ, το οποίο... Αυτό που απαιτεί ο Νετανιάχου είναι την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας. Και το πρώτο πράγμα το οποίο ζητά είναι τον αφοπλισμό της Χαμάς. Επί του πεδίου, σύμφωνα με το Al Jazeera, έγκυρο, στον Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε χωριά της επαρχίας Τζενίν. Συνολικά 3.666 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα. 11.321 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Υγείας στο Λίβανο. Είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι η ανθρωπότητα έχει χάσει την ανθρωπιά της, διότι αυτή η πόλεμη φέρνουν και θύματα που δεν έχουν καμία μα καμία απολύτως σχέση με αυτούς τους πολέμους. Φέρνουν θύματα αθώων ανθρώπων. Αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ας περάσουμε στα του Πρωθυπουργού, στα του κυρίου Μητσοτάκη.

Εχθές ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Κριστιάνα Μανπούρ. Ανοίγω εισαγωγικά. Νομίζω ότι 2-3 πραγματάκια πρέπει να τα πούμε. Θα σας πω και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Θα περάσουμε και στα εσωκομματικά όλων των κομμάτων. Ως Ελλάδα, ανοίγω εισαγωγικά, ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης, παύλα συνέντευξης με την Αμανπούρ, από τις κορυφαίες, εάν όχι κορυφαία, δημοσιογράφος του πλανήτη. Ανοίγω πάλι εισαγωγικά. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας. Κλείνω τα εισαγωγικά. Μίλησε ασφαλώς και για την οικονομία. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ καλά όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Οφείλουμε να την ακολουθήσουμε, να την παρακολουθήσουμε, να βρισκόμαστε στα χνάρια της. Αλλά αυτό που μονίμως μας ακολουθεί παράλληλα με εμάς είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε κάθε μας βήμα, οτιδήποτε και αν κάνουμε, είναι αυτά τα οποία τελικά κλεινόμαστε να πληρώσουμε όλοι μας, και με το που έρχεται ο μισθός, η σύνταξη, γενικότερα οι αμοιβές μας, βλέπουμε ότι ξεχρονώνται, όπως έρχονται φεύγουν από το λογαριασμό. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν είπε ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Ανέφερε ότι μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Έβαλε για ακόμη μια φορά το δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, των ερχόμενων εθνικών εκλογών, ο κύριος Μητσοτάκης. Ή ψηφίζεται Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, για να το κάνουμε λιανά το δίλημα, για να συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές, για να συνεχιστεί η σταθερότητα, για να συνεχίσει να μεγαλώνει και να ισχυροποιείται η Ελλάδα. Αυτό είναι το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ή ψηφίζεται κάτι άλλο το οποίο θα μας οδηγήσει σε πέτρινα χρόνια. Και βεβαίως ήρθε η απάντηση από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα, ότι ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ότι η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Τα ΔΕΕΦΗ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στο ΟΑΝ. Υπενθύμησε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ότι η απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί πολιτικής αυτονομίας έχει στόχο την πολιτική αλλαγή. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, για να περάσουμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα, αυτό το οποίο λένε στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι εμείς δεν είμαστε αρνητικοί με τις συνεργασίες. Είμαστε αρνητικοί με τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εάν η Νέα Δημοκρατία, μάλλον εάν μιλάμε για το πρώτο κόμμα και για το τρίτο κόμμα, ή να το κάνω πιο, έτσι, πιο μεστό, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα μετά τον κύριο Τσίπρα, για να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση, έτσι όπως ακριβώς το επικαλούνται εκεί στο ΠΑΣΟΚ, κάναν και μια μυστική σύσκεψη για την Αττική, θα σας τα πω τη Δευτέρα, δεν είναι τόσο μυστική η διέρευση. Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα, εάν θέλει να κυβερνήσει, να συγκυβερνήσει, αυτό θα μπορεί να το κάνει μόνο με το πρώτο κόμμα. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πρώτο κόμμα έχει καθυλωθεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει χάσει δημοσκοπικά τουλάχιστον ούτε για μία ώρα την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία. Εμφανίστηκε επικριτικός τόσο έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι και τα δύο πρόσωπα κρίθηκαν. Έχει αυτό το αφήγημα πλέον αναπτύξει η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι ο ένας λέει ήταν 5 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ήδη 7, 7 και 5, 12, εκεί και με την αριθμητική κάνανε ένα μικρό λαθάκι. Δεν είναι καν μαθηματικά, παιδιά, εκεί στη Χαριλάου του Κούπη. Απλή αριθμητική είναι. Απλή αριθμητική, ούτε καν μαθηματικά. 12 χρόνια λέει, τι θέλουν κι άλλο.
είδαμε τα χαΐρια τους ένα πράγμα. Επεσήμανε ο κ. Ανδρουλάκης ότι το Πασόκ είναι έτοιμο για εκλογές. Ρεπορταζιακά και ως ανάλυση πολιτική δεν μπορώ να το αντιληφθώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ένα κόμμα που όσο περνάνε οι μέρες αντιμετωπίζει δημοσκοπική στηρότητα. Δεν συνάδει δηλαδή, δεν συνάδουν τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων με το αφήγημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί κάτι θα ξέρουν περισσότερο. Ο Αλέξης Τσίπρας τα έχει όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Τους έχει κάνει μια οριζόντια τομή. Παίρνει από εδώ, παίρνει από εκεί, παίρνει από σχεδόν από όλους. Από όλη την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Και μένει να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αφήγημα του κυρίου Τσίπρα. Μένει επίσης να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις του κυρίου Σαμαρά. Το ρεπορτάζ σας το έχουμε δώσει. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι έτοιμο το σήμα. Έχει αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς το όνομα. Είναι έτοιμη, γραμμένη, καθαρογραμμένη η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Και προσέξτε, είναι έτοιμα και τα ψηφοδέλτια. Παντού υπάρχει και ένας υποψήφιος. Όχι ένας, οι υποψήφοι που χρειάζονται σε κάθε νομό, σε κάθε περιφέρεια. Το μόνο που αρκεί είναι όταν θα αποφασίσει ο Αντώνης Σαμαράς να πατήσει το κουμπί. Και για να πατήσει το κουμπί, από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, κάνουν τα κουμάντα τους, από την άποψη ότι τους βλέπουμε. Ήδη έχει αρχίσει πάλι να δημιουργείται μια περιραίουσα, έτσι περίεργη ατμόσφαιρα, ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί και να πάει τη χώρα, να οδηγήσει τη χώρα νωρίτερα σε εκλογές. Ξέρετε τι δεν μου κολλάει σε αυτό το σενάριο και θέλω την άποψή σας πραγματικά. Δεν μου κολλάει το εξής. Το καλάθι της ΔΕΘ αναμένεται να είναι τεραστίων διαστάσεων. Κάποιοι ήδη κάνουν υπολογισμούς για 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι άλλοι λένε για 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα είναι στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Το θέμα είναι το εξής. Ανακοινώνονται στη ΔΕΘ, στην τσέπη μας δεν έρχονται το αμέσως επόμενο πρωινό ή στην τσέπη των συνταξιούχων. Θα πρέπει να περαστούν στον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να περιμένουμε τα τέλη Δεκέμβρη. Άρα λοιπόν, θα πάει σε εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης με υποσχέσεις και χωρίς να είναι ζεστή η τσέπη των πολιτών. Ή θα περιμένει να ζεσταθεί πρώτα η τσέπη των πολιτών, των συνταξιούχων, των μισθωτών, των δημοσίων υπαλλήλων και πάει λέγοντας και θα πάει σε εκλογές μετά. Διότι εκεί τα τέλη Μαρτίου είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα να έχουν ψηφιστεί και τα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο και να απολαμβάνουν οι πολίτες τα μέτρα αυτά, τις ανακοινώσεις αυτές. Δεν ξέρω, είναι σκέψεις. Εμείς σας δίνουμε την ατζέντα γενικότερα και από εκεί και έπειτα νομίζω ότι έχετε κι εσείς την απόλυτη διάβγεια για να κρίνετε. Την απόλυτη διάβγεια και την εμπειρία την έχει και ο κύριος Σαμαράς και όλα αυτά τα γνωρίζει. Βεβαίως σε όλο αυτό το σενάριο μπαίνει ένα τεράστιο αν. Δεν είναι πολλά τα αν σαν του Κίπλινγκ, αλλά είναι ένα τεράστιο αν. Τι θα γίνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τι δεινά, τι αρνητικά θα φέρει περισσότερα αυτός ο πόλεμος. Και αν τελικά δεν καταφέρουν και δεν επιτρέψουν τα δημοσιονομικά, το καλάθι της ΔΕΘ να είναι τόσο μεγάλο όσο επικαλούνται αυτή τη χρονική στιγμή οι άνθρωποι που γνωρίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου πράγματα και καταστάσεις. Καλημέρα κύριε Πιταρά, ο υποναύαρχος μας, υποναύαρχος είναι αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς. Καλημέρα μου λέει Σπύρο, προχθές σου ανέφερα το τρομοκρατικό συμβάν στο City of Poros. Το διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω κύριε Πιταρά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μάλιστα το έψαξα, όχι με την μέθοδο της αμφισβήτησης, με το σκεπτικό της αμφισβήτησης, όχι, απλά για να διαβάσω περισσότερες λεπτομέρειες. Σήμερα ο κύριος Πιταράς μας λέει, το 1992 ένας ένστολος συνοδός σε επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγια Πειραιά-Χάιφα, δολοφονήθηκε εν πλώ.
Γεγονός που συγκλώνησε την κοινή γνώμη, ενώ η υπόθεση έλαβε μεγάλες διαστάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκείνης της εποχής, ο προηγούμενος συνοδός στο πλοίο αυτό ήμουνα εγώ. Α, μάλιστα κύριε Πιταρά. Να γιατί τα ελληνικά κουραζιερόπλοια με επιβάτες από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ πρέπει να συνοδεύονται από ειδικές δυνάμεις, αναφέρει ο ναύαρχός μας. Όχι ρε Μάνο μου, δεν το άκουσα. Θα πράξω τα δέοντα. Τι ώρα περίπου, τι ώρα. Ο Μόσταυλος, ο Μάνος, ο Νιφλής, εδώ στο Real FM, όπως και να το κάνουμε. Αδερφός από τα αγαπημένα παιδιά του χώρου. Συνεχίζω με τα μηνυματάκια σας, γιατί έχουν αρχίσει και γίνονται πολλά και δεν θα τα προλάβω. Θέλω κι άλλα βεβαίως, γιατί έχουμε άλλο ένα-δύο ωράκι μπροστά μας με τη Στεφανία. Καλημέρα σας κύριε Σπύρο, μου γράφει ο Γιώργος. Όσο αγχωτική ήταν η περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο τόσο είναι και η επταετία της Νέας Δημοκρατίας. Σε όσους τελειώνει ο μισθός στις 15 του μήνα και κρατούν την ανάσα τους μέχρι να βγει ο μήνας, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Είμαστε όλοι στο ίδιο έργο θεατές, πρέπει να σου πω, Γιώργο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, διότι η δουλειά μας είναι να κάνουμε ρεπορτάζ, να ελέγχουμε ασφαλώς κάθε μορφής εξουσίας, όσο ψηλά και αν βρίσκεται αυτή. Από την άλλη όμως, η απόφαση είναι δική σας, είναι του ελληνικού λαού. Η μεγάλη δύναμη είναι στα δικά σας χέρια. Αυτό το λέει και ο Αβραάμ Λίνκον, το έχει πει ο Αβραάμ Λίνκον, ότι με μία σφαίρα και με ένα πιστόλι μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου, αλλά με την ψήφο σου μπορείς να δολοφονήσεις το μέλλον των παιδιών σου. Αυτή είναι η μεγάλη σας δύναμη. Τι τραγουδάρα μας έβαλες, κυρία Βουτσά, παρακαλώ.

Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή με υγεία, στέλνει η κυρία Ελένη. Δεν θα σχολιάσω, λέει, την επικαιρότητα. Το κάνεις εσύ καλύτερα από μένα. Όχι, όχι, όχι, μην το λέτε, κυρία Ελένη μου. Κάνετε τόσες πολλές και εύστοχες παρατηρήσεις που πραγματικά εμείς οι δημοσιογράφοι υποκλεινόμαστε και μπροστά στο αισθητήριό σας. Και βεβαίως, όπως και να το κάνουμε, εσείς είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας εκεί έξω. Προτιμώ, λέει, να σας ακούω. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλημέρα και στη Στεφανία Σονούπου, περιμένουμε πώς και πώς το τσουνάμι μας. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου, να προσέχετε και να περνάτε όμορφα εκεί στη συμπρωτεύουσα. Καλημέρα, μου γράφει ο Τάσος. Τις αναμνήσεις, λέει, στα νοσοκομεία ο κύριος Γεωργιάδης, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, ότι τις βάζει από την τσέπη του. Εννοείς με το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που έχει χειριστεί με απευθείας ανάθεση, δεν ξέρω τώρα, άκουσε, έχουν πέσει πολλά χρήματα και έχουν αντλήσει πολλά χρήματα από το Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Υγείας, από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν γίνει πάρα πολλά έργα. Έχουμε καινούργιες εγκαταστάσεις σε πάρα πολλά νοσοκομεία, καινούργιες πτέρυγες, καινούργια μηχανήματα, κρεβάτια. Επειδή έχω και την πρόσφατη εμπειρία στον Ευαγγελισμό, που ήταν η μεγάλη μου κόρη με πνευμονία, πρέπει να σας πω, καινούργια κρεβάτια. Και φτιάχνεται και όλη η πτέρυγα εκεί στον Ευαγγελισμό. Και να σας πω και κάτι. Ναι, χρειάζεται και αυτό το. Χρειάζονται και αυτές οι επενδύσεις. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο και να είναι αχούρι. Ξέρετε, η δεκαετία, δεκαπενταετία των μνημονίων, γενικότερα της επιτήρησης, τα έφεραν όλα αυτά πάρα πολύ πίσω. Νομίζω πως είναι καιρός. Είναι καιρός να δούμε κάποια πραγματάκια να υλοποιούνται σε αυτή τη χώρα με το σωστό τρόπο. Ο καιρός σήμερα προβλέπεται έθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρέλα μην πάρεις, δεν νομίζω να σου χρειαστεί. Αλλά γενικότερα, κοίτα να βρίσκεσαι κάτω από υπόστεγο, ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί.

Ανοίξαμε φάμπρικα από προχθές που δώσαμε το ρεπορτάζ προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι πότε δώσαμε το ρεπορτάζ για το άρθρο 56 του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. Εκεί που προβλέπεται η αύξηση του μισθού των 82 Μητροπολιτών της χώρας μας. Που πλέον, αφότου ψηφιστεί, μέχρι τις 15 Ιουνίου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μετά τις 15 Ιουνίου, λοιπόν, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, θα περάσει και από την Προπαρασκευαστική Επιτροπή και μετά στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί. Ο Κώστας από τα Πατήσια μου λέει: σωθήκαμε, λέει, Σπύρο, με τις τρομακτικές αυξήσεις σε Μητροπολίτες. Δεν θα φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, θα πηγαίνουν να γίνονται Μητροπολίτες. Το διαβάζω. Το διάβασα. Νομίζω ότι θα έρθουν και άλλα μηνύματα που θα σχολιάζουν το μήνυμά σου, Κώστα. Την καλημέρα μου στα Πατήσια. Την καλημέρα μου.

0: Στο ένα λεπτό που απομένει μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε αλλαγή ώρας, θα σας στείλουμε 6 μέρες σε μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα. Είναι το ταξίδι αυτό από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Ο Real FM και η Manes Travel λοιπόν σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manes. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel, βεβαίως, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού μας, ένα κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm, με AI παρακαλώ, ενεργειακή κλάση A3+, σε ψύξη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Το τρίτο δώρο είναι 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλοιων. Ταξιδέψτε λοιπόν με αυτόν παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος θα μπείτε στο real.gr, θα βρείτε το Real Player, θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει στις 15 Ιουνίου, την ερχόμενη Δευτέρα, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Σε αλλαγή ώρας. Την κυρία Βουτσά θα τη στείλουμε για ξεκούραση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βουτσά, και σήμερα και για την ανοχή σας και τις αντοχές σας. Εμείς, αναμένοντας το τσουνάμι μας, τη Στεφανία Κασίμη, θα επιστρέψουμε δρυμύτερη. Παρακαλώ.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Ηθοποιός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δώσε βρε παιδάκι
1: μου να την προλάβουμε.
0: Παιδιά, όχι, δεν γίνεται αυτό. Έχω μπει πρώτη στο στούντιο. Κάθομαι και τρέχει. Ειλικρινά, όσο φτιάχνω τα ακουστικά, παίρνει τον αέρα. Για να προλάβει. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε αυτό που ζω 6 ώρα το πρωί. Όχι, θέλω να το καταλάβετε λίγο.
1: Λάσπη στον ανεμιστήρα. Συκοφαντίες. Ναι.
0: Νίκο, έγινε έτσι, όχι. Έμα. Μπήκα πρώτη στο στούντιο σήμερα.
1: Γεγονός.
0: Ωραία. Έτρεξες. Είμαι σαφής. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Λοιπόν, έτρεξες γρήγορα.
1: Εγώ κάνω πλακίτσα. Ασφαλώς και γίνανε έτσι τα πράγματα. Το προσωπογράφω, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Και γι' αυτό το λόγο μπήκα μέσα τρέχοντας και έκανα νοήματα στο Σαπρανίδη. Πρόσεξες. Ελληνικό, εντάξει. Σταθεροποιήθηκε.
0: Όλα σταθερά είναι.
1: Είναι αυτό το οποίο λένε. Τρίζει η καρέκλα.
0: Καθόλου δεν τρίζει.
1: Καθόλου, ίσα.
0: Σαπρανίδι δεν τρίζει.
1: Έχουμε βάλει και πολύ κολαδάκι για να μην
0: τρίζει. Χειριζώσει.
1: Ξέρεις από πότε. Δηλαδή αυτό
0: εσύ
1: το όνομα.
0: Εσύ ξέρεις από πότε.
1: Όχι. Θα σου πω, ως ακροατής.
0: Ναι.
1: Επειδή πάντα μα πάντα τύχαινε λόγω του ρεπορτάζ και την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή του Νίκου του Χατζηνικολάου. Εγώ βρισκόμουν μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Πήγαινα από την ΕΡΤ, κατέβαινα στο Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, και πάντα άκουγα στη ρύθμιση το ήχο Νίκο Σαπρανίδη. Πάντα. Λοιπόν, και το όνομα, δηλαδή με το που ήρθα στο Real FM, με αξίωσε ο Θεός σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, πραγματικά. Κόσμημα για την ελληνική δημοσιογραφία και να τα λέμε αυτά. Όχι, δεν ευλογάμε τα γένια μας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τους πρώτους έτσι ανθρώπους που το ονοματεπώνυμο ήταν πάρα πολύ οικείο.
0: Βεβαίως,
1: ήταν ο Νίκος. Βέβαια, η πρώτη χολύπτρια που συνεργάστηκα ήταν η Μαρία Χριστοδούλου. Γι' αυτό και της έχω τελή αδυναμία. Γουρλίδικη
0: Μαρία.
1: Γουρλίδικη. Για κακή σου τύχη, γουρλίδικη.
0: Αγαπημένη σου λέξη. Λοιπόν, καλημέρα, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 6, έλεγαμε 97 και 8.
1: Είπαμε και τα οικογενειακά μας.
0: Τα είπαμε όλα τα οικογενειακά μας.
1: Στεφανία Κασίνη.
0: Σπύρος Παπαδάκης, τον Νίκο Σαπρανίδη. Τον είπαμε. Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας θέλετε στη διεύθυνση studio@papakirielfm.gr.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σημερώνει Τετάρτη.
0: Γενικά σήμερα τα βλέπω ωραία τα πράγματα.
1: Για πες. Πες μας τον τρόπο και σε εμάς να τα δούμε λίγο ωραία.
0: Δεν έχει σημασία, κάποια πράγματα πρέπει να ξυπνάς και να βλέπεις τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι. Σήμερα λοιπόν έχω ξυπνήσει καλά.
1: Κι εγώ με διαφορετικό μάτι ήθελα να δω τα πράγματα. Μιλάω πρωί-πρωί με το Θανάση, τον Τζίτσα.
0: Μίλησες που λέγαμε χθες.
1: Ναι, μίλησα.
0: Α, ωραία.
1: Μίλησα. Βγήκε στις 5:30.
0: Ναι.
1: Μας τα είπε ένα
0: κεράκι. Δεν ξέραμε τι θα γίνει με το Σπύρο, λέγαμε και αν και αυτό και φόσον και. Και τι θα συμβεί.
1: Τι θα συμβεί. Γενικό. Ο Τραμπ απειλεί δεξιά και αριστερά. Ο Αραξή από την άλλη ξαναπειλεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μια ωραία ατμόσφαιρα. Από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Πραγματικά από το κακό στο χειρότερο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Διότι η κατάρριψη του πολεμικού ελικοπτέρου.
0: Έχει πάντως ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Είναι σε πολύ ωριακό σημείο η εκεχηρία και είναι ουσιαστικά αυτό που φοβόμασταν και λέγαμε χθες. Αυτή η αισιοδοξία από πού προκύπτει στην αμερικανική πλευρά δεν ξέρω.
1: Μα Στεφανία μου, το θέμα είναι το εξής. Οποιαδήποτε αισιοδοξία, οποιαδήποτε έτσι.
0: Βέβαια, όταν έχεις και το πάνω χέρι, είναι λογικό να μπορείς να έχεις αισιοδοξία ή να μην έχεις. Αλλά...
1: Και μπορεί να υπήρχε αυτή η αισιοδοξία, μάλλον να ήταν, πώς να σου το πω, ρεαλιστική. Γιατί ο Τιβάνς είναι, νομίζω ότι έχουν δώσει χαρτοφυλάκιο αισιοδοξίας.
0: Ναι, είναι φίλος μου αυτός.
1: Τοξότης είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Παιδιά,
0: δεν
1: έχει βρει.
0: Προφανώς δεν έχω βρει.
1: Λέω και εγώ ρε παιδιά, μα έχει κάνει ρεπορτάζ και για τα ζώδια του Λευκού Οίκου.
0: Ο Βάνς είναι όντως, αλλά και ο Τραμπ είναι. Γιατί όταν λέει συνέχεια θα έχουμε συμφωνία, είναι ένα. Και το βέβαια ταυτόχρονα και κάτι άλλο, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Ναι.
0: Θέλω να
1: εκτός του ότι είναι διφορούμενα αυτά τα οποία λέει πλέον, η σημερινή ημέρα φέρνει ένα νέο δεδομένο. Έχουν καταρρύψει οι Ιρανοί ένα ελικόπτερο, ένα μαχητικό ελικόπτερο Απάτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν τα δεδομένα αλλάζουν και
0: το
1: μπορεί.
0: Τώρα που θες και ποιο θα απαντήσουν.
1: Και ότι θα είναι πολύ δυναμική.
0: Πολύ
1: ισχυρή, αποφασιστική η απάντησή μας. Το κτύπημα. Εδώ λοιπόν αρχίζει να επικρατεί εκδηλή ανησυχία.
0: Μα έχει κλιμακωθεί ήδη και ούτως ή άλλως σου λέω υπήρχαν επλήγματα εναντίον του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις ως αντίπινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου. Και υπάρχει και ταυτόχρονα δηλαδή μια παρόμοια εικόνα με αυτή που είχαμε, ξέρω εγώ, πριν λίγο πριν το Πάσχα, δεν θυμάμαι τώρα, γιατί το έχω σκεφτεί.
1: Τις ημέρες, τις εποχές.
0: Πάλι έχεις μάνες στην Αγερμό, σε Μπαχρέιν, σε Ιορδανία, σε Κουβέιτ, για αναχέτηση πυράβλων, για drones, μετά τα ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις.
1: Στεφανία μου, σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θεωρητικά έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 10 λεπτά, σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο και με τις γωνιές του σημερινού ημερολογίου. Θα δύσει ο ήλιος 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 161η ημέρα του έτους. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδος, ημέρα Τετάρτη, 10 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Από εδώ, από το παρατήριο, εγώ με τη Στεφανία, το παρατήριο του Real FM, έχουμε μια υπέροχη εικόνα. Έναν καταγάλανο αττικό ουρανό. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι και όσες πηγαίνετε προς τη δουλειά σας και ακόμα και εσείς που επιστρέφετε.
0: Και εσείς που γυρνάτε από
1: έτσι
0: τη δουλειά σας.
1: Πολλές καλημέρες.
0: Δεν είναι μόνο όσοι πηγαίνουν.
1: Σωστό.
0: Εκείνοι που γυρίζουν.
1: Διότι υπήρχε κόσμος ο οποίος εργαζόταν και προετοίμαζε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμη όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Και εξακολουθούν να εργάζονται άνθρωποι και προετοιμάζουν την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι εξής στην εστίαση και τον τουρισμό που κοτεύουν τα χάρια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι.
1: Μα όλοι αυτοί. Με υπάντες. Αλλά γιατί το λες έτσι με
0: το γιατί σύνδρο. Δεν τους λέμε ποτέ καλημέρα γι' αυτό.
1: Να τους πούμε λοιπόν σήμερα καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα το σκέφτηκα.
1: Ναι, στην εστίαση ειδικά, παντού που υπάρχουν χοντοκάδικα. Μπουγατσατσοπολία,
0: ναι,
1: κάτι οτιδήποτε.
0: Καντίνες
1: γενικότερα υπάρχουν χοντοκάδικα,

0: Στο τάδε φασφουντάδικο.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά το θέμα είναι ποιες καντίνες πια έχουν μείνει στην Αθήνα. Έχουν μείνει. Ποιες υπάρχουν πια, πρέπει να ανοίξει καινούργιες. Δεν τις ξέρω πια, ποιες είναι οι καλές.
0: Λεωφόρο Συγκρού είναι μία. Σε Λεωφόρο Ποσειδώνος είναι άλλη μία.
1: Και αυτές τελειώσαμε.
0: Στην πλατεία Μαβίλη, ασφαλώς βεβαίως.
1: Δεν είναι ασφαλώς, δεν είναι καντίνα πια στη Μαβίλη.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι καντίνα στη Μαβίλη. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι, το ίδιο προσωπικό. Αντί να είναι το αυτοκινητάκι εκεί.
1: Ωραία, αυτά τα ξέρω. Χαίρομαι πολύ. Κάτι πιο μυστικό θα μου πεις. Αυτά τα ξέρω κι εγώ.
0: Στη Μιχαλακοπούλου.
1: Ευχαριστώ, ρε Σπύρο, να είσαι καλά. Αυτά τα ξέρω κι εγώ που κοιμάμαι σε 11 η ώρα. Να είσαι καλά. Κάτι πιο ψαγμένο ήθελα.
0: Τι εννοείς κάτι πιο ψαγμένο.
1: Να είσαι καλά, ρε Σπύρο. Ρώτησε και σένα τον ξενύχτη που πας στα μπουζούκια κάθε βράδυ.
0: Έχεις τα
1: γλυκά. Σωστή πληροφόρηση.
0: Μισό λεπτό. Έχεις τα γλυκά νερά.
1: Τα γλυκά νερά δεν το ήξερα.
0: Ναι, αμέ, διότι όπως έρχομαι στις 3 ώρα το πρωί που ξυπνάω για
1: είναι
0: να έρθω στο σταθμό.
1: Είναι 3 ώρα το πρωί στα γλυκά νερά.
0: Γύρω στις 4 ώρα είναι ανοιχτά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είναι 3 ώρα που περνάω εκεί, 4 παρά
1: είναι
0: ανοιχτά.
1: Μια χρήση, αν μου πεις ότι είναι και καλή.
0: Είναι πάρα πολύ καλή.
1: Έχεις φάει.
0: Έχω φάει.
1: Ωραία.
0: Εννοείται.
1: Πολύ ωραία.
0: Εννοείται.
1: Αυτό ήταν μια χρήσιμη πληροφορία. Ευχαριστώ.
0: Ναι. Συνήθως πηγαίνω μέσω Αττικής Οδού. Έρχομαι μάλλον μέσω Αττικής Οδού. Αλλά κάποιες φορές που έτσι ξεκινάω λίγο νωρίτερα. Πηγαίνω από τον μέσα δρόμο για να βλέπω και όλα τα πράγματα.
1: Τι να βλέπεις πράγματα. Ωραία.
0: Αρέσει,
1: σήμερα
0: αρέσει,
1: δεν έχω πει χρόνια πολλά. Για τις καντίνες αυτές μπορώ να συζητάω μέχρι τις 9 ώρα το πρωί. Και 10 και 11 να φάω με όλες τις εκπομπές.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο.
0: Είπαμε ότι είμαστε στη Λεωφόρο Κηφισίας 2.15.
1: Είμαστε.
0: Ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 η ώρα.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, ο κύριος Απρανίδης θα είναι και αργότερα. Ο κύριος Καλαμαράκης γενικότερα, η κυρία Κάτζου που θα έρθει.
1: Γιατί τι θες.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, επειδή είπαμε για καντίνες, είπαμε για μπουγατσατσοπολία. Γενικά, επειδή εμείς τα τιμάμε αυτά. Εάν, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, σήμερα αυτό. Τιμάται η μνήμη του Ιερομάρτυρο Τιμοθέου Επισκόπου Προύς Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει. Οπότε δεν λέω χρόνια πολλά.
0: Θα πούμε χρόνια πολλά γενικότερα.
1: Γενικότερα θα πούμε χρόνια πολλά, ναι, γενικότερα. Πάντως παλιά, ρε, εσύ θυμάμαι. Ο Νιφλής δεν σου έχει πει την ιστορία. Την έχει πει 5.000 φορές στο ραδιόφωνο.
0: Για πες μου.
1: Με το βρώμικο.
0: Δεν μου λέει κάτι, όχι, την έχει ξεχάσει.
1: Ναι, ήταν από τις αρχές που δουλεύαμε μαζί και είχε πάει αργά και λέμε πάμε να φάμε ένα βρώμικο.
0: Ναι.
1: Και με πάει σε μια καντίνα στο Φλίσβο. Αχ, ντροπή που δεν θυμάμαι κιόλας πού είναι. Την έχει πει τόσες φορές. Σκέψου που έχει πάει μνήμη μου.
0: Ο Ταλιμπάν, ο οποίος είναι στην Πεύκη.
1: Α, ο Ταλιμπάν.
0: Σύνορα, Πεύκη.
1: Ναι, έχω φάει. Λοιπόν, αυτό είναι κανονική καντίνα γιατί παίρνουν delivery. Είναι κανονική.
0: Κανονική καντίνα.
1: Α, πολύ ωραία είναι. Λοιπόν.
0: Είναι και καταπληκτική.
1: Ναι. Λοιπόν, κάτσε. Προσπαθώ να θυμηθώ που ήταν αυτό το. Κοντά στο Φλίσβο.
0: Δεν έχει σημασία, πρέπει να μου πει την ιστορία.
1: Εκεί,
0: σε
1: λοιπόν,
0: μία καντίνα.
1: Λέει,
0: λοιπόν.
1: Φλίς, πρέπει να του πει να στην πει. Τη λέει πολύ ωραία. Εκεί λέει, γιατί λέει και την ιστορία της καντίνας που εγώ δεν την ξέρω. Γι' αυτό το λέω. Υποτίθεται εκεί βάζουν τόσο πολύ. Διαγεμίζουν τόσο πολύ το σουβλάκι, τέλος πάντων, το σάντουιτς. Που βάζανε από πάνω, λέει, κάτι να το κλείνουν κιόλας. Όχι, ντολμαδάκι βάζανε. Κάτι. Anyway. Λοιπόν.
0: Ντολμαδάκι βάζανε.
1: Κάτι βάζανε από πάνω. Λοιπόν, για να το κλείνουν. Πιο παλιά. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλο το σάντουιτς. Ο Νιφλής, λοιπόν, δεν πίστευα ότι θα το φάω. Εγώ το σάντουιτς. Ήταν και 11 ώρα το βράδυ, 12, δεν ξέρω τι ώρα ήταν.
0: Ναι.
1: Τώρα σου λέω αυτό πριν 15 χρόνια. 20, ξέρω εγώ.
0: 18 χρονών παιδάκι, εσύ.
1: Ήμουνα πολύ μικρή. Mm. Και έχουμε πάει εκεί. Τρώει ο Μάνος.
0: 52 Νιφλής.
1: Τρώει ο Μάνος το σάντουιτς. Εντάξει. Ναι. Τρώω εγώ το σάντουιτς. Και θα καπνίζουμε.
0: Ναι.
1: Και του λέω του Μάνου, θα πάρουμε άλλο ένα. Γι' αυτό μου λέει ο Μάνος, δεν μπορεί να μπορείς να φας άλλο ένα. Αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Είναι τεράστιο αυτό το σάντουιτς. Τύπου το είπε το πιο μεγάλο σε όλη την Αθήνα. Πώς γίνεται να δες να φας κι άλλο σάντουιτς. Γι' αυτό έχει να το λέει.
0: Μάλιστα. Αυτή ήταν η ιστορία.
1: Γιατί λέει πιο ωραία η αλήθεια είναι. Γιατί σου λέει τις ιστορίες.
0: Του στείλα μήνυμα, είδα.
1: Για την ιστορία, για το βρώμικο.
0: Του στείλα μήνυμα, είδε ότι η Στεφανία λέει την ιστορία της καντίνας.
1: Δεν τη λέω σωστά όμως, γιατί δεν τη θυμάμαι. Είχα απορροφηθεί.
0: Τώρα θα του γράψω μήνυμα ότι μόλις την κατέστρεψε την ιστορία.
1: Μόλις την κατέστρεψε.
0: Ναι. Θα πρέπει να. Τέτοιο.
1: Το θέμα είναι ότι με κοροϊδεύει, μωρέ, για το πόσο έτρωγα παλιά γι' αυτό.
0: Τώρα λοιπόν, δεν τρως τόσο.
1: Όχι.
0: Εγώ συνεχίζω
1: ακόμα. Τώρα δε, όσο μεγαλώνουμε, τρώμε λιγότερο, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Όχι.
1: Τρώμε λιγότερο.
0: Όχι, δεν το έχω
1: γιατί
0: καταλάβει.
1: Παχαίνουμε.
0: Δεν το έχω καταλάβει.
1: Παλιά τρώγαμε δύο βρώμικα, δύο μπέργκερ, μία κρέπα.
0: Εγώ εξακολουθώ να τα τρώω, δεν είμαι φυσιολογικός. Άρα αυτό δείχνει ότι ακόμα περνάω μία νεότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ θέλω να σου πω, Στεφανία μου, πριν περάσουμε στα

0: υπόλοιπα, γιατί εντάξει, μας έπιασε φλιαρία.
1: Όχι, δεν μας έπιασε φλιαρία. Χρειάζεται, καλοκαιριάζει. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Προβλήματα δεν έχουμε, ακρίβεια δεν έχουμε, βρώμικα δεν έχουμε. Γιατί να μην μιλήσουμε για αυτά.
0: Ακρίβεια όντως δεν έχουμε. Πάλι πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ. Τράβαγα τα μαλλιά μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Διότι με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, που λέει και η Στεφανία μας. Έτσι και να μαθαίνουμε αρκετά πραγματάκια, ναι.
1: Ναι, αυτά. Ναι. Καιρούλης, γενικά έθριος θα είναι, με πρόσκαιρες νεφώσεις, τα επιρροτικά το μεσημέρι για το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Και ο γερός είναι καρμπόνετο μεταξύ κάθε μέρα, μεσημέρι, απόγευμα, βροχούλες. Ναι. Λοιπόν, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες δευτείς 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει ούτε σήμερα αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στην Αττική, έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρα απόγευμα. Δεν έχει, δεν δείχνει βροχές.
0: Ναι.
1: 20 με 32-33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Και Θεσσαλονίκη, ίδιος έθριος με λίγες νεφώσεις, μπορεί λίγες βροχές τοπικές το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά τα γύρω, θερμοκρασία 19 με 32.
0: Μια χαρά. Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρελίτσα μην πάρεις, δεν χρειάζεται.
1: Ναι. Και έτσι, θέλω να πω ότι παλιά επί Ορθόδοξου Πασόκ,
0: ναι,
1: δεν υπήρχαν μόνο βρώμικα καντίνες, υπήρχαν και μαγαζιά φτεράδικα. Εννοώ για φαγητό.
0: Ασφαλώς.
1: Έχεις στο πάει... Παγκράτη.
0: Παγκράτη δεν το... Έχει κλείσει το Παγκράτη.
1: Ναι.
0: Λες το ξύλινο που είναι ακριβώς πίσω, νομίζω, από το κάραβο.
1: Νομίζω, να μας βοηθήσουν οι ακροατές. Δεν ξέρω, βοηθήσουν, νομίζω. Ακροατές.
0: Κοίτα φάμπρικα που ανοίξαμε να πούμε και μου άνοιξε την όρεξη και η Βουγιουκλιώτη έχει φέρει μόνο φρυγανιές.
1: Ναι, ναι. Υπήρχαν και τέτοια όμως, ωραία τα μερμία, ναι, που ήταν.
0: Στην ΑΣΟΕ είχες εκεί δίπλα στην ΑΣΟΕ με το μεγάλο το τετράγωνο, τον μπιφτέκι. Τι θυμηθήκαμε
1: τώρα. Οι ακροατές μας εδώ.
0: Κάτω στην παλιά παραλιακή, η Θεσσαλονίκη με το όνομα. Πολλά, πολλά, πολλά. Κοίτα να δει, βγαίναμε τότε. Λοιπόν,
1: οι ακροατές είναι λίγο πρωινή τύπη. Δεν τους βλέπω για ξενύχτιδες, να ξέρεις.
0: Το ότι ακούνε. Να, ο Γρηγόρης λέει: καλημέρα στον πρωινό φρουρό της ενημέρωσης. Ο Γρηγόρης τώρα τι να ξέρει, βρε αγάπη μου, από ξενυχτάδικα.
1: Δεν μπορεί, τα νιάτα.
0: Μόνο πρωινάδικα.
1: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν το πιστεύω.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Σπύρο και Στεφανία. Από την όμορφη Στουτγκάρδη στέλνει ο Κωνσταντίνος.
1: Στουτγκάρδη είναι η αγαπημένη πόλη η δική μου και του Ιωσήφ, το ξέρεις. Ναι, εγώ η δικιά μου σίγουρα δεν μπορώ να την πω, Στουτγκάρδη.
0: Στουτγκάρδη, ναι, τι.
1: Στουτγκάρδη.
0: Ναι, πέστηκε με προφορά, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι Στουτγκάρδη. Ναι, για πες.
0: Θέλω να δω ποιος δεν θα ψηφίσει, λέει, το νομοσχέδιο για την αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών. Πρώτα απ' όλα είναι ένα άρθρο, το άρθρο 56, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα είναι σε διαβούλευση. Οπότε να δούμε επί της αρχής πρώτα απ' όλα ποια κόμματα θα ψηφίσουν. Έχει μέλλον η ιστορία, διότι με το που θα ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση, θα πρέπει να πάνε στις αρμόδιες προπαρασκευαστικές επιτροπές της Βουλής. Και μετά αυτό θα έρθει στην Ολομέλεια. Οπότε να δούμε ποια θα είναι η κατάληξή του. Το γεγονός βεβαίως, για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, το γεγονός ότι από τα πρώτα θέματα τα οποία διέρευσαν όσον αφορά στο συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο ήταν η αύξηση των μισθών των 82 Μητροπολιτών με ποσοστό 90% επί του μισθού του Γενικού Γραμματέα, ίσως να δείχνει λίγο και την διάθεση να συζητηθεί λίγο περισσότερο και να υπάρξουν και κάποιες ενδεχομένως αλλαγές στο τελικό κείμενο μέχρι να φτάσει στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Χρήστος από την Κυψέλη μιλάει για τον κύριο Πιερακάκη. Ναι, σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σου Χρήστο για τους μισθούς και για τις συντάξεις. Δεν φτάνουν τα μισθά που έλεγε και η Νόταρά, δεν το έλεγε στην ταινία. υπάρχει ζήτημα. Αυτό το θέμα που αφορά στην ακρίβεια θα πρέπει να βρει τρόπο η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, δεν το λέμε.
1: Δεν έχει μαλλιάσει. Είναι πια απελπιστική η κατάσταση και δεν ξέρω, φαίνεται ότι δεν τα μέτρα. Δεν πιάνω όταν βλέπεις καινούργιες νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Που καταλαβαίνω ότι τα φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να μπορεί να μπει κάποιο φρένο. Όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, είναι λογικό να φέρνει ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Πρώτα απ' όλα στα τρόφιμα, όχι πρώτα απ' όλα, και στα τρόφιμα δεν είναι πρώτα απ' όλα. Αλλά πρέπει να μπει ένα φρένο.
0: Ξέρεις, άκουσα με πάρα πολύ προσοχή. Αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην συζήτηση, παύλα συνέντευξη που είχε με την Αμανπούρ.
1: Με την Αμανπούρ, με την Κριστιανά Αμανπούρ.
0: Είπε ότι η Ελλάδα κινείται προς σταθερότητα. Μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Δεν τα λέω εγώ, εισαγωγικά έχω ανοίξει, έτσι. Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Το θέμα είναι το εξής.
1: Ποιες θα συνεχίσουμε, δηλαδή, πάμε πίσω.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Σας διαβάζω ακριβώς αυτά τα οποία είπε εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Γι' αυτό το λόγο περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο Σονοπείο, αύριο Πέμπτη, στις 8 η ώρα.
1: Και εγώ το περιμένω γιατί η Μαμπούρ δεν πάει σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Απόλυτα. Απόλυτα. Επειδή όμως εδώ πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, είμαι σίγουρος ότι θα δοθούν απαντήσεις για πάρα πολλά ζητήματα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Μην ξεχαστείτε στις 8 η ώρα το βράδυ, μετά το δελτίο ειδήσεων του,
1: λοιπόν,
0: του Αντένα περίπου. Ναι, άκουγα το τρέιλερ.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα για τον πληθωρισμό κάτι.
0: Πληθωρισμό κάτι.
1: Πληθωρισμό, περίμενε να τα βρω τα στοιχεία.
0: Να σου πω, λέει, για τον πληθωρισμό
1: να σου
0: κάτι.
1: Πω, περίμενε. Eurostat.
0: Γιατί δεν κάνεις την εισαγωγή. Για κάτσε να σου μαυρίσω λίγο την ψυχή.
1: Το Μάιο σε ετήσια βάση αυξήθηκε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο.
0: Βοήθειά μας.
1: Ήταν 3,9% το Μάρτιο. Τα 2,7% το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Τα 2,5% τον Ιανουάριο. Δηλαδή,
0: γιατί πηγαίνεις προς τα πίσω,
1: για
0: προς τα μπροστά να πας.
1: Διπλασιάστηκε σε 5 μήνες.
0: Έχει διπλασιαστεί.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Άρα, λοιπόν,
1: το λόγο ήθελα να σου το πω.
0: Άρα λοιπόν τα μέτρα, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, όλα τα πάντα έχουν αποτύχει.
1: Του Δημήτρη του Χριστούλια, το χθεσινό αυτό. Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό του πληθωρισμού. Γενικότερα και στην Ευρωζώνη, τώρα σου λέω έτσι. Για την Ευρωζώνη τα στοιχεία αυτά. Τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 10,9% σε ετησία βάση το Μάιο, έναντι αύξηση 10,8% τον Απρίλιο. Αυτά είναι από Eurostat. Πάμε να σου πω και η ΕΛΚΑ τώρα για να δούμε τις αυξήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Η μηνιαία έρευνα λοιπόν του ΕΛΚΑ δείχνει ότι μεγαλύτερες αυξήσεις το Μάιο σε ετήσια βάση καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατά 8,59% στις βρεφικές και παιδικές τροφές 5,05%, στα λαντικά 4,14%, στα κρέατα 3,64% και στα έτοιμα γεύματα κατά 3,64%. Και αυτές τις μέρες έγραφε ο Δημήτρης Χριστούλιας, ο καλός συνάδελφος που κάνει πάρα πολλά χρόνια το συγκεκριμένο ρεπορτάζ του οικονομικό και της αγοράς.
0: Από τους πλέον εμπειρότερους και εγκυρότερους.
1: Αυξάνονται λέει τις μέρες τιμές. Στον καφέ φίλτρου έως 15%.
0: Μάλιστα.
1: Στα έτοιμα γεύματα 11%, στο ξύδι 9%, στα τυροκομικά 5% έως 9%, στις κονσέρβες και στο μέλι έως 8%, σαλάτες 7%, φρυγανιές έως 6%, στα λαντικά, στις ελιές και στις ριζογκοφρέτες έως 5%. Εντάξει.
0: Έχεις μήνυμα από τον Μάνο τον Ιφλή.
1: Εντάξει.
0: Τον ενημέρωσα ότι είπε στην ιστορία, ναι, ότι την κατέστρεψες κιόλας στην ιστορία.
1: Είπα όμως, τη λέει πιο ωραία.
0: Ναι, ναι. Και μου απάντησε, τι έχω ζήσει με αυτήν.
1: Ναι, είδες. Πως θερμίδες έχει πάρει με αυτήν, λες. Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
0: Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη βοήθεια ο Μάνος ο Νιφλής για να πάρει παραπάνω θερμίδες.
1: Έχει πολύ, είναι πολύτιμη συνεισφορά μου, να ξέρεις, όσο και να μην μου φαίνεται.
0: Λοιπόν, γεγονός. Τώρα να συνεχίσουμε σε σοβαρά.
1: Κάποιες λοιπόν από τις ανατιμήσεις φαίνεται ότι έχουν περάσει ήδη στα ράφια. Και τις επόμενες μέρες αναμένεται και άλλες εταιρείες να προχωρήσουν σε αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων τους.
0: Κοίτα, εχθές επειδή με είχε προβληματίσει και με είχε ανησυχήσει και όλα.
1: Μεμονωμένες είναι βεβαίως, αλλά είναι όταν μεμονωμένες. Θέλω να πω, δεν είναι από το σύνολο των κατηγοριών και περνάνε σταδιακά, αλλά περνάνε. Είναι ανάλογα με τα αποθέματα υπάρχουν στις αποθήκες. Περνάνε όμως.
0: Θα σου πω. Επειδή όλοι μας κάνουμε αυτό το οποίο κάνουν όλοι οι πολίτες, όλοι πηγαίνουμε σχεδόν καθημερινά στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε 2-3 πραγματάκια ή στις λαϊκές αγορές ή οτιδήποτε. Εχθές πήρα κεράσια με 5,92 το κιλό. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πριν από 3-4 ημέρες, γιατί λέμε τα αρνητικά να πούμε και τα θετικά, πριν από 3-4 ημέρες που είχα πάλι κεράσια, την προηγούμενη εβδομάδα προς το τέλος, ήταν στο 6,35. Άρα είχαμε μία μικρή μείωση. Στα υπόλοιπα όμως, εξακολουθώ να βλέπω συνεχώς αυτό το οποίο λες, ανατιμήσεις. 20 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις γιατί θα μας μαλώσει ο Νίκος και θα έχει δίκιο. Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ένας δικυκλιστής νεκρός είναι ο απολογισμός σύγκρουσης μοτοσικλέτας με φορτηγό τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Περισσότερα στο real.gr. Συνέγκρεμος έχει σημάνει σε Βαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις. Τα πλήγματα σύμφωνα με τη Χεράνη έρχονται ως απάντηση στις νέες επιθέσεις του Ουάσιγκτον για την κατάληψη ελικοπτέρου Απάτσι. Διαδηλώσεις με εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματήρια επίθεση με μαχαίρι Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος.

0: ρε τι μαθαίνουμε σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο ποτό από το νεράκι.
0: Άστα. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Βεβαίως, χωρίς νερό μπορώ, χωρίς καφέ όμως όχι.
0: Και αυτό καλό ποτό. Και αυτό καλό ποτό, ε.
1: Όντως. Μας κρατάει λίγο σε εγρήγορση. Μας κρατάει ξύπνιους. Ειδικά ο... Θέλεις να σου βάλω λίγο και σαπρανίδι από τον καφέ? Είναι ο καφές που φτιάχνω το πρώτο.
0: Γράφει ο Γιώργος.
1: Τι μας γράφει ο Γιώργος? Καλημέρα.
0: Πήρα τη Δευτέρα κεράσια από τη Λαϊκή με 5 ευρώ και τα πέταξα. Ήταν όλα χτυπημένα, προσοχή.
1: Καλά ρε Γιώργο, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν τα βλέπεις. Γουρούνι στο σακί σου δώσανε? Μάλλον στην προκειμένη περίπτωση κεράσια στη σακούλα. Δεν τα είδες τα κεράσια?
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι,
0: είναι το μήνυμα, η χρηστική πληροφορία της ημέρας.
1: Ναι.
0: Που είναι να τη βρω. Mm-hmm. Φίλος ακροατής, που είναι, το χάσα. Μας έχει στείλει όλες οι καντίνες. Α, να, ταξί, οδηγός ταξί ο Δημήτρης.
1: Ο Λευτέρης στέλνει, τσουνάμι Στεφανία καλημέρα. Μισό λεπτάκι να φτάσω και στις καντίνες.
0: Ο Σαλονικιός στην παλιά παραλιακή Τέρμα Θησέως αριστερά. Ναι. Μετά καντίνο Βασίλη στη Βόν και Πελαγία στο Περιστέρι που υπάρχει ακόμα. Και παλιά καντίνα πίσω από το Χίλτον που ήταν μέσα στο πάρκο. Επίσης στην πλατεία Ελευθερία στον Κορυδαλό, κρέπες. Το εγκόμιο, μάλιστα. Όλο, το στέλνω forward.
1: Είναι καν το. Στείλ το forward στο Μάνο. Θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα. Ο Ανδρέας από τον Παγκράτη, καλημέρα λέει Σπύρο, καλημέρα Στεφανία. Με την υπερφορολόγηση δημιουργούν πλεόνασμα που το παρουσιάζουν σαν ανάπτυξη και το μοιράζουν στους κολλητούς.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια κριτική την οποία την ακούω. Ασκείται και από την αντιπολίτευση, αλλά είναι. Την ακούω. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είναι και έτσι κιόλας.
1: Βασικά είναι μια κριτική την οποία. Την ακούω και τη διαβάζω ανεξάρτητα ποιος είναι η διακυβέρνηση της χώρας.
0: Ναι, αλλά έτσι είναι.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Έτσι είναι όμως. Αλήθεια είναι.
1: Και ποιοι είναι οι κολλητοί?
0: Κολλητοί όχι, ακούω την υπερφορολόγηση.
1: Α, εντάξει.
0: Το κομμάτι της είπε πως.
1: Οκ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Αλλά... Πρώτα σε ξεζουμίζουν και μισθά και μετά στα γυρνάνε πίσω.
1: Ναι. Γεια σου Άρη μου.
0: Δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, κάπως πρέπει να γίνει αυτό.
1: Εμείς κάναμε διαφήμιση, ή εγώ προσωπικά, γιατί αναφέρεσαι σε μένα. Όντως μια σαλιαρίτσα εγώ θα την ήθελα. Μου αρέσουν γενικότερα. Θυμάμαι από την εποχή, έχω κρατήσει να ξέρεις τις σαλιάρες από τα παιδιά μου. Έχουν πολύ πλακίτσα. Και γενικότερα. Και παπουτσάκια. Δηλαδή, ας πούμε, στην Άννα, στη μεγάλη μου την κόρη, θυμάμαι ένα ζευγάρι παπουτσάκια τα οποία τα είχα φέρει από το εξωτερικό, που ήταν βεβαίως παπουτσάκια αγκαλιάς, γιατί ήταν ακόμα στο καρότσι η Ανούλα μου. Και τα έχω κρατήσει. Για ένα χρονικό διάστημα τα είχα μπρελοκάκι, τα είχα κρεμάσει στον καθρέφτη του αυτοκινήτου. Αλλά μετά, επειδή ξέρεις τώρα, με τις κόνες το ένα το άλλο λερωνόντουσαν, τα έχω και αυτά αποχηθικεύσει. Έτσι, για να απαντήσω με ένα σκοπτικό τρόπο στον Άρη.
0: Λέγαμε χθες, θυμάσαι το.
1: Συγγνώμη, πού είναι οι καντίνες? Πού είναι το μήνυμα με τις καντίνες?
0: Το διάβασα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, θα σου στείλω.
1: Ναι, αλλά γιατί το έχασα?
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, λέγαμε χθες για τις τουρκικές προκλήσεις και την τουρκική παρενόχληση, συγκεκριμένα στο αεροσκάφος του κυρίου Δένδια.
1: Ναι.
0: Απάντησε τελικά η Κομισιόν.
1: Έδωσε μία.
0: Τους πήρε, ναι. Βέβαια.
1: Και μόλις θυμήθηκα τι προσπαθούσα εχθές να θυμηθώ.
0: Μπράβο.
1: Για να μην το ξεχάσω.
0: Ωραία.
1: Και τελικά το ξέχασα.
0: Πολύ ωραία. Η Κομισιόν λοιπόν απάντησε για την
1: τουρκική
0: παρενόχληση,
1: ναι,
0: στο αεροσκάφος του κ. Δένδια. Το λέγαμε χθες ότι δεν υπήρχε κάποια απάντηση από την κυρία Κάλλας και ότι μιλούσε για τη ρωσική επιθετικότητα και ότι τέλος πάντων δεν αναφέρθηκε καθόλου στο θέμα.
1: Yeah.
0: Χθες λοιπόν, όταν έδωσε συνέντευξη εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που δίνει, είπε για την Κύπρο η κυρία Χίπερ, έχουμε δει τις αναφορές, πολύ αυτό μόνο, έτσι, έχουμε δει τις αναφορές και γνωρίζουμε φυσικά το θέμα, αλλά μόνο πώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Αυτά. Αυτά. Όχι, αυτά.
1: Σου έχω ρεπορτάζ από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Αυτά. Στην Κυπριακή Δημοκρατία προφανώς είναι λίγο ενοχλημένη. Ο κύριος Δένδιας, να υπενθυμίσουμε ότι σε δηλώσεις του, το λέγαμε για χθες κατά την άφηξή του συνάντηση σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι τους ενημέρωσα τους εταίρους μου.
1: Και μάλιστα το έκανε και ανάρτηση στο Twitter,
0: για το περιστατικό της τουρκικής παρενόχλησης από μέσω ασυρμάτου, το οποίο προερχόταν από τα κατεχόμενα. Λοιπόν, και Πες μου τώρα, γιατί πες.
1: Όχι, απλά
0: Κύπρο.
1: Υπενθυμίζουμε ότι υπήρξε παρενόχληση διασυρμάτου από το, από το παράνομο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα. Στο αεροσκάφος που επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αντίστοιχα υπήρξε παρενόχληση στο αεροσκάφος που επέβαινε η Γαλλίδα ομόλογός του.
0: Σωστά.
1: Και ο Ολλανδός ομόλογος του κυρίου Δένδια.
0: Σωστά.
1: Τριπλό το χτύπημα. Ουσιαστικά σφυρίζουν αδιάφορα. Αδιάφορα οι Τούρκοι. Πόσο δε μάλλον στο ψευδοκράτος. Ακούω αυτό το οποίο υπόθηκε και μας είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Χρήστος ο Μαζανίτης, ότι πρόκειται για ένα... πρόκειται για κατεχόμενο έδαφος.
0: Προφανώς.
1: Δεν έχει αναγνωριστεί.
0: Όχι,
1: οπότε
0: έχει.
1: Τι διάβημα να γίνει. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς την εντολή του Πασά, θα έπρεπε να υπάρξει αντίδραση απέναντι στην Άγκυρα. Τώρα γελιόμαστε, σηκώθηκαν F-16.
0: Έπρεπε.
1: Τουρκικά είναι... F-16 από τα κατεχόμενα.
0: Είναι νομίζω επικίνδυνα παιχνίδια αυτά και σε βάρος και της διεθνούς αεροπλοείας ούτως ή άλλως, τα οποία παίζει η Τουρκία. Όσο και το μεταξύ, μέσα από τη διάψευση που επιχείρησε η Τουρκία, ουσιαστικά το κατά κάποιο τρόπο το επιβεβαίωσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δείχνει και ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας. Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονη ενόχληση για την συμφωνία της Κύπρου, την αναβάθμιση της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Γαλλία. Αυτή η σόφα που υπεγράφει,
1: ναι,
0: έτσι λέγεται, και υπεγράφει στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Άμυνας. Μία συμφωνία η οποία προφανώς ενισχύει το ρόλο της και της Κύπρος πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα είπε και ο κύριος Βασίλης Πάλμας, ο Υπουργός Άμυνας Κυπριακής Δημοκρατίας, και νομίζω ότι σε συνδυασμό με την με τη συνεργασία που έχει η συμμαχία που έχει η Ελλάδα με την Γαλλία, υπάρχει μια έντονη ενόχληση, ένας εκνευρισμός θα έλεγα από την πλευρά της Άγκυρας.
1: Να στείλουμε μια καλημέρα στους αρτοπιούς μας.
0: Βεβαίως.
1: Που μας ακούνε σε ολόκληρη την Αττική. Έχουμε αρτοπιούς από τη Γλυφάδα. Γεια σου Αλέξη μου, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Λέει, πόσες μέρες για τα Χριστούγεννα να ξεκινήσω με λομακάρονα?
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Πάρε μακαρόνια, τα μεγάλα αυτά με την τρύπα, και βάλε τους μέλι από πάνω. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, πραγματικά ποτέ δεν ξέρεις. Κυρία Βουγιουκλιώτη, 100 ώρες. Να, κοίτα το μήνυμα. Για πότε ήρθε το μήνυμα, σε παρακαλώ. Σε χρόνο ντετέ. 190, δεν βλέπεις,
0: 198.
1: Α, το βλέπεις 198. 198 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, λοιπόν, για να λύσουμε και την απορία του Άλεξ από το αρτοπείο εκεί της Γλυφάδας. Να στείλουμε επίσης τον Νίκο στο Μπελβί, στον Νίκο τον Αγγελίδη, στο αρτοπείο της Νέας Μύρνης. Να στείλουμε και στον Άσο στο γυμνό Ευβίας, επίσης αρτοποιός. Ευλογημένο επάγγελμα. Να φτιάχνεις ψωμάκι να μοσχομυρίζει η γειτονιά,
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: ευλογημένο, ναι, επάγγελμα. Ναι, ναι. Να πούμε επίσης το εξής. Έχουμε χρόνο. Διότι γίνεται της πολεοδομίας. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
0: Της πολεοδομίας.
1: Θέλεις να πάμε μετά της πολεοδομίας.
0: Της πολεοδομίας προφυλακίστηκαν.
1: Ναι, γιατί έχουμε εδώ και φωνάζουμε πάρα πολύ.
0: Κατηγορούμενα για το κύκλωμα που λέμε ένα τα κιλό. Οι πολεοδομίες.
1: Ναι.
0: Να σου πω για τις πολεοδομίες ένα θα πω. Το έχω ξαναπεί και για τις πολεοδομίες,
1: ναι,
0: και για δύο-τρία άλλα πράγματα. Ένας δημοσιογράφος ξεκινώντας το ρεπορτάζ καλεί κάποια συγκεκριμένα ρεπορτάζ. Προβλήματα στην υγεία, πολεοδομίες.
1: Εννοείται.
0: Φακελάκια, τι άλλο.
1: Λακκούβες, γενικότερα τα χρηστικά της καθημερινότητας.
0: Απορρίμματα.
1: Ναρκωτικά κάτω από την ομόνοια, γενικότερα.
0: Πότε ξεκίνησες?
1: Το 93.
0: Ωραία. Αυτά τα θέματα.
1: Κοίτα, και τι έγινε.
0: Ναι, αυτά τα θέματα που τα έκανες τότε μπορείς να τα κάνεις τώρα.
1: Τι εννοείς?
0: Φυσικά.
1: Εννοείται. Εννοείς αν έχουν αλλάξει κάτι? Παιδιά, ειλικρινά. Ρε Νίκο, να πάμε πάνω στην ταράτσα να δούμε το Περιστέρι είναι καλά. Δηλαδή, εντάξει, το παράθυρο θα το καθαρίσουμε. Το Περιστέρι είναι καλά. Τι έφαγε? Εντάξει. Καλό είναι αυτό, γούρι.
0: Ναι.
1: Γούρι, γούρι, γούρι.
0: Έλεγα ότι το θέμα με τις πολεοδομίες είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω, δεν λέω ότι είναι όλες πολεοδομίες, έτσι ότι όλοι οι άνθρωποι προφανώς.
1: Όχι,
0: είναι έτσι, ότι υπάρχουν αισθήσεις διαφθοράς διαχρονικά σε διάφορες υπηρεσίες, υπάρχουν.
1: Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, εγώ θεωρώ ξεκάθαρα ότι σε οποιαδήποτε πολεοδομία, εάν κάνουν έλεγχο οι ελεκτικοί μηχανισμοί, όλο και κάτι θα βρουν.
0: Το είπα λίγο στρογγυλεμένα.
1: Δηλαδή,
0: γιατί δεν θέλω να τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Σε κάθε περίπτωση.
1: Όχι, όχι, δεν είναι στο ίδιο καζάνι. Δεν φταίνε παραδείγματος χάρη όλοι οι υπάλληλοι στις επίμαχες πολεοδομίες. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να με βρεθεί έστω και ένας.
0: Είναι πάρα πολύ κλασικό. Δεν είναι, δηλαδή, θυμάμαι από παλιά που. Πόσο από πάντα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι στις εκθέσεις του κυρίου Ραγκιτζή, του επιθεωρητή, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Πριν, αυτά είναι πριν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που έκανε πάρα πολλούς ελέγχους στις πολεοδομίες. Τότε θυμάμαι το έγραφε στις εκθέσεις του συνέχεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προφυλακιστές λοιπόν κρίθηκαν και 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες στην Αττική, που οι κατηγορούμενοι φέρεται να προέβαιναν σε χρηματισμούς, δροληψίες, δροδοκίες. Και κάποιοι από αυτούς κατηγορούνται κιόλας ότι νομιμοποιούσαν ουσιαστικά, ξέπλαιναν τα χρήματα μέσω αγοράς έργων τέχνης. Αρνούνται τις κατηγορίες οι ίδιοι. Ώρες απολογούνταν. Λοιπόν, ένα κύκλωμα διαφθοράς. Άλλο ένα κύκλωμα διαφθοράς. Ηγετικό ρόλο θεωρείται ότι έχει το ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την κράτηση και για τους άλλους 4, γιατί τους αποδείται κομβική συμμετοχή στην εγκληματική δράση. Θυμίζουμε ότι έχουν κατασχέσει ποσά οι αρχές που υπερβαίνουν τις 330.
1: Αυτό διαβάζω τώρα στο ενικός.gr, ότι η υπόθεση αφορά παράνομα κέρδη 1.000 ευρώ και κατασχέσεις άνω των 330.000 ευρώ. Το ζευγάρι ήταν σε νευραλγικές θέσεις. Το κύκλωμα φέρεται να ζητούσε από πολίτες χρηματικά ποσά. Είχαν και δημοκατάλογο, είναι φοβερό.
0: Ξέρεις τι
1: μ' αρέσει υπερβολικά.
0: Κωδικές ονομασίες μ' αρέσουν εμένα πάντα. Γενικά, όχι σε αυτό, γενικά εμένα μ' αρέσουν οι κωδικές ονομασίες και οι ταρίφες, ναι.
1: Τρελαίνομαι για τον δημοκατάλογο. Δηλαδή, ότι υπάρχει, ρε παιδί μου. Εδώ ήταν από 1.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ.
0: Τελευταία.
1: Έτσι, για μειώσεις προστήμων, έκδοση αδειών. Δηλαδή φαντάζομαι ότι πηγαίναν ανάλογα και με τα τετραγωνικά.
0: Πάντα.
1: Εάν κάποιος ήθελε να κτίσει ή ήθελε άδεια ή οτιδήποτε για ξενοδοχείο, εκεί πήγαινε σε άλλο επίπεδο το ποσό.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το ζευγάρι λέει, το ζευγάρι είναι, η υπάλληλος είναι σε υψηλή θέση στην υπηρεσία διαδόμησης του Δήμου Γαλατσίου και ο σύζυγός της είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής και έχει καθαιρεθεί από την πολεοδομία της Κηφισιάς σχετικά. Ναι. Παρελθόν. Λοιπόν, αρνούνται, παραλαμβάνω, τις κατηγορίες. Λένε ότι δεν έκαναν κάτι μεμπτό σε σχέση με τα καθήκοντα τα οποία έχουν. Αλλά είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές. Τους καίνε συνομιλίες και συναντήσεις και τα πολλά μεγάλα, τα πολύ ψηλά χρηματικά ποσά σε μετρητά, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή της. Στο γραφείο της γυναίκας φαίνεται να βρέθηκαν γύρω στους 180.000 ευρώ.
1: Να κάνω τη χαζή ερώτηση της
0: ημέρας. Αλλά την ίδια γραμμή ακολούθησαν και οι υπόλοιποι.
1: Να κάνω τη χαζή.
0: Παρακαλώ, 3.500 σελίδες δικογραφίες, ναι. Το λέω.
1: Πώς το κάνουν, μπορείς να μου πεις. Δηλαδή, έχεις μία δουλειά. Κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Σε έχει αξιώσει ο Θεός, έχεις και τις γνώσεις, έχεις και την επιστημοσύνη και όλα τα σχετικά και έχεις μία συγκεκριμένη δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπαίνεις μονίμως στη διαδικασία, γιατί μπαίνουν κάποιοι στη διαδικασία να βγάλουν περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία τους αναλογούν. Για ποιο λόγο μπαίνουν στη διαδικασία? Ήθελα να ξέρω, κοιμούνται ήρεμα το βράδυ?
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Αν κοιμούνται ήρεμα το βράδυ, ποιο το κάνει?
1: Πληρώνονται, υποτίθεται.
0: Κοιμάται ήρεμα το βράδυ.
1: Πληρώνονται, υποτίθεται, για να κάνουν ένα συγκεκριμένο λειτουργήμα. Γιατί όταν είσαι δημόσιος λειτουργός, είναι λειτουργήμα.
0: Ναι.
1: Για να εξυπηρετήσεις τους συμπολίτες σου. Γι' αυτό το λόγο πληρώνονται. Και εσύ όχι μόνο δεν τους εξυπηρετείς, αλλά επειδή έχεις τη δική σου ατζέντα, επειδή έχεις τα δικά σου πράγματα μέσα στο δικό σου μυαλό, επιβαρύνεις όλο το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Μετά λέμε, α, δεν προχωράει η άδειά μου ή το ένα ή το άλλο. Ελάτε μία βόλτα. Εγώ θα σας πω το εξής. Κοιτάξτε δίπλα σας, στο χωριό σας, από εκεί που κατάγεστε. στην Κωμόπολη, στην οποιαδήποτε πόλη. Να δείτε, αναρωτιόμαστε, μα καλά, πώς γίνεται, έχει γίνει αυτό το πράγμα, δεν είναι παράνομο?
0: Προφανώς καλά, έχει μια φανταστική σελίδα στο Facebook, να την πω εγώ να τα δεις.
1: Α, ναι, θέλω.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω για να γράψω για τους Μολάους.
0: Με αυθαίρετα, όχι, είναι με όλα αυτά τα περίεργα που λες, αναρωτιέσαι πώς πήρε άδεια αυτό.
1: Παιδί μου, έχουν κοντά στο πατρικό μου στους Μολάους, ναι, και να το κλείσω αυτό, έχουν σκάψει, έχουν βάλει μια σκάρα υποτίθεται από πάνω στο δρόμο για να περνάνε τα νερά. Τελείως μα τελείως αυθαίρετα. Ρωτάς ποιος το έχει κάνει και σου λέει ο Δήμος, δεν το έχω κάνει εγώ. Ρωτάς την πολεοδομία, δεν το έχω κάνει εγώ. Μα κάποιος πρέπει να έδωσε άδεια.
0: Λοιπόν, άκουσα.
1: Αυτά.
0: Να επαναλαμβάνω.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν είναι το μοναδικό κύκλωμα. Τώρα πολύ πρόχειρα τα έχω στο μυαλό μου τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω τους τελευταίους μήνες. Τα τελευταία δύο χρόνια θα πω. Τα πρόχειρα που θυμάμαι είναι η Χαλκιδική, που ήταν με την πολεοδομία στη Χαλκιδική, αν τον θυμάσαι. Αυτό είναι πριν κάνα δύο χρόνια, 1,5 χρόνο. Και στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Άλλο μίζα εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν είναι, γι' αυτό το λέω, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε πολεοδομίες και ούτε βρισκόμαστε στο 1990. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρτού.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Κόντρα 24. Email.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μελλοντικές.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Ένας δικυκλιστής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones κατά αμερικανικών βάσεων. Τα πλήγματα σύμφωνα με τη Χεράνη έρχονται ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Ουάσιγκτον για την κατάληψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διαδηλώσεις με εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δράση θα διηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Υγείου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Έφεραν τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος είχε εμπλακεί σε καυγά με τον νεαρό και φέρει αμοιχές στα χέρια. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Καθυστερήσει αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Αίτητη προκρίθηκε στα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον ομιλό της. Στις 18 Ιουνίου θα μάθει τον αντίπαλο στα play-off. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθυρος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά Ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Η σχολή χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12 Δεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιού που χρήζουν μεταφράσεις.

0: δημόσχευσης μυελού των οστών.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000.
5: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Real Voice 995. Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα με τον Μανούλη Παπάζογλου, παρέα εννοείται με τον Μπέρι Βασιλάκη.

Εδώ είμαστε παρεούλα και σήμερα από τις 7 η ώρα το πρωί στη συχνότητα του Real Voice μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες του σταθμού για να έχετε πλήρη ενημέρωση.

Φυσικά περιμένουμε και τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 698-91-99-995. Ό,τι θέλετε να μας θέλετε από καλημέρες, φωτογραφίες, βίντεο, σας είπα και χθες και προχθές. Έχουμε κάνει απίστευτες εκπομπές εδώ με το υλικό που μας στέλνετε από το Viber. Και πάρα πολύ κάνατε και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, για την αμφίδρομη επικοινωνία που έχουμε. Γιατί σας είπα, η δικιά μου η εκπομπή κυριολεκτικά είναι δική σας, έτσι. Το μικρόφωνο είναι δικό σας, ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε, πάντα θα το συζητάμε, πάντα σημειώνουμε τις απορίες σας και είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε όλα.

Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη από το Αρδρόμιο. Να είστε πάντα πάντα καλά όλοι. Καλημέρα και στη Σίμη Βασιλάκη, καλημέρα φίλε, τώρα το είδα.

Πάλι δυστυχώς δεν πήγε καλά η μέρα. Δυστυχώς, έτσι. Γιατί ενημερωθήκαμε για ένα θανατηφόρο τροχαίο στην λεωφόρο Ηρακλειδών. Έξω από ένα γνωστό ζαχαροπλαστείο και της περιοχής, γνωστό γενικώς εδώ στο νησί της Ρόδου. Ένα δίκυκλο λοιπόν. Δυστυχώς τα θανατηφόρα και αυτό το τροχαίο, ξημερώματα έγινε. Τι να πω, ρε παιδιά, πραγματικά φοβόμαστε πολλές φορές. Αυτό συζητούσαμε πριν και με τον Πέρι εδώ. Φοβόμαστε να ανοίξουμε το κινητό, να δούμε τι θα διαβάσουμε, τι θα ακούσουμε πάλι, έτσι. Είναι τρομερό πράγμα αυτό που συμβαίνει.

μεταξύ, για να λέμε και την αλήθεια, να πούμε ότι δεν έχει μπει μία τάξη μέσα σε όλο αυτό από την αστυνομία, από την τροχέα εδώ στο νησί μας. Όχι, θα πούμε ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι να βλέπεις πλέον να κυκλοφορούμε το κράνος πάνω στο μηχανάκι είναι μία εικόνα που εγώ προσωπικά, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, γιατί έχω υπάρξει και, πώς το λέγαμε, έχω υπάρξει και καγκούρας πιτσιρικάς, ρε παιδί μου, δεν έβλεπα και μεγάλες διαφορές μεγαλώνοντας κιόλας, η αλήθεια είναι. Τα τελευταία χρόνια κάτι πάει να γίνει. Αυτό που δεν λέει να φτιάξει με τίποτα, και δεν αναφέρομαι στο χθεσινό βραδινό, τα ξημερώματα, το τροχαίο, το θανατηφόρο που έγινε, γενικά μιλάω εγώ τώρα, αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει σίγουρα είναι ο εγκέφαλός μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί αν δείτε και στατιστικώς, 6 στα 10, για να μην πω λίγα, λέω, τροχαία ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν, φταίει ο εγκέφαλός μας ξεκάθαρα. Η μη συγκέντρωση στο δρόμο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι στο σημερινό, μάλλον, τροχαίο το οποίο έγινε. Γενικά μιλάω εγώ. Και επειδή είχα και μια ιδία εμπειρία πριν μερικές μέρες με την τροχαία, κάνουνε απίστευτη δουλειά. Έτσι. Κάνουνε απίστευτη δουλειά. Για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουνε. Για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Άρα, κάπου πρέπει κάποια στιγμή, έτσι, να δούμε και εμάς. Να δούμε λίγο και το μυαλό μας. Λίγο πώς λειτουργούμε στο δρόμο. Πώς μπορούμε να συνυπάρξουμε με άλλους στο δρόμο, χωρίς να κινδυνεύει κανένας. Πώς. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, ρε παιδιά. Να δείχνουμε προσοχή. Να τηρούμε Ευαγγέλιο τον κόκο. Ευαγγέλιο. Τέλος. Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Καθημερινά παίρνουμε ένα τηλέφωνο στο χέρι. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καθημερινά. Και διαβάζουμε άσχημες ειδήσεις.

Καλημέρα στο Μίτσο από τη Λέρο. Τώρα έχεις γίνει, λέει, λόρδος από καγκουράς. Λορδοκάγκουρας.

Και όταν λέω ότι κάνουν σπουδαία δουλειά οι άνθρωποι εδώ στην Τροχέα, το εννοώ. Να σας πω λίγο για αυτό που συνέβη σε μένα, έτσι, πριν μερικές μέρες. Με σταματήσανε στο δρόμο κανονικά, κανονικότατα, έτσι, εγώ τα απαραίτητα πάνω μου, ξέρω, κτλ. Αλλά ήμουν παράνομος. Ναι, φυσικά και ήμουν παράνομος, διότι οδηγούσα με το ένα χέρι το όχημά μου. Προσέξτε, δίκυκλο, με το ένα χέρι. Και αυτό είναι λάθος. Πώς να το πούμε, είναι παράνομο. Δεν το λέω για να το πω απλά. Με έγραψαν, έτσι, πάρα πολύ καλά κάνανε. Δεν το συζητώ. Και εγώ ίδιος τους το είπα εκείνη τη στιγμή που γινόταν η διαδικασία. Και μου είπαν ότι δεν έχεις τον πλήρη έλεγχο του οχήματός σου οδηγώντας με το ένα χέρι, ασχέτως αν πηγαίνεις με 20-30 χιλιόμετρα εντός εγκυστικού ιστού, ας πούμε. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τι λέει ο Κοκ, αυτό, αυτό και αυτό. Πάρε 90 ευρουλάκια στο κεφάλι Παπάζουγλου για να το θυμάσαι. Από εδώ και πίσω, προφανώς και θα το θυμάμαι. Προφανώς και γνωρίζεις ότι δεν πρέπει να οδηγάς με το ένα χέρι. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα συζητάμε, νομίζω ότι και εσείς που με ακούτε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πόσοι, είτε με το αυτοκίνητο είτε με το μηχανάκι, δεν έχουμε οδηγήσει με το ένα χέρι. Και ειδικά με τα μηχανάκια, ας πούμε, εντός. Πώς να το πω, μέσα στις γειτονιές, όταν δεν είσαι σε κεντρικούς δρόμους. Κι όμως, αυτό συνέβη σε μένα προσωπικά. Και τους είπα και μπράβο. Πολύ, πολλά μπράβο. Και στην τελική, όση ώρα ήμασταν εκεί και συζητούσαμε με τα παιδιά της Τροχέας, ό,τι μηχανάκι πέρασε, πραγματικά, ό,τι μηχανάκι πέρασε από δίπλα μας, ήταν με κράνος. Ναι, με μπορεί να ακούεις καμιά εξάτμιση, κανένα γκρου-γκρου-γκρου, αυτά τα ωραία, τα θορυβόδες, ρε παιδί μου. Αλλά anyway, ήτανε όπως πρέπει. Και δεν το λέω για πλάκα, δεν το λέω για να ήρωνευτώ. Δουλειά γίνεται εκεί. Εκεί δουλειά γίνεται. Όποιος βλέπει το αντίθετο είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, έτσι. Πιο παλιά ήμασταν πολύ πιο χύμα. Και αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ας φτιάξουμε λίγο κι εμείς την νοοτροπία μας. Ας φτιάξουμε λίγο την νοοτροπία μας. Γιατί τα πράγματα, καταλαβαίνετε, δεν είναι και δεν φταίνε πάντα οι άλλοι. Δεν φταίνε πάντα οι άλλοι. Να δούμε κι εμείς λίγο που φταίμε, έτσι.

Καλημέρα στο Σπύρο. Να το, αυτό είναι τώρα ο Σατανάς. Ο Σπύρος, ο Σατανάς, πρωί-πρωί. Σε ποιο αεροδρόμιο λες θέλεις καλημέρα, στο Διαγόρας ή στο Δωρίας? Τι τραβάμε. Στο αεροδρόμιο Δωρίας και απ' έξω στον K1, στον κόμβο, το νέο κόμβο του αεροδρομίου, το άγαλμα του Κολοσσού.

πιάσαμε τώρα κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Αφού καταλάβαμε, προφανώς, αφού καταλάβαμε, εμπεδώσαμε λίγο τι είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στον Ιωγκόμβο του αεροδρομίου, αν είναι δική μας ιστορία εδώ, του τόπου μας, της Ρόδου ή της Σαμοθράκης, ξέρω εγώ, κάποιοι ψάχνουν να βρουν ό,τι να είναι. Αλλά anyway, αφού λοιπόν το αποδεχτήκαμε αυτό και πάμε παρακάτω, ακούσαμε ένα ωραίο είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ωραίο, αλλά υπάρχει και αλλά πάντα, σιγά που δεν θα υπήρχε αλλά. Και ποιο είναι το αλλά? Να βάζαμε ένα κολοσσό. Μάλιστα, κυκλοφόρησε και μια μακέτα AI στο διαδίκτυο, μάλιστα. Ωραία πραγματάκια. Εγώ δεν αντιλέγω. Ωραία και η μακέτα. Άσχετα που δεν καταλαβαίνω, ο επισκέπτης του αεροδρομίου μόλις φτάνει και βγαίνει από τη στροφή εκεί των αφήξεων, και είναι τα φανάρια, ρε παιδί μου, και έρχεται για Ρόδου Λίνδο ή για κρεμαστή. Τι θα βλέπει, ας πούμε, ένα πισινό του κολοσσού? Τι ακριβώς θα βλέπει? Αλλά anyway, καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω? Δεν καταλαβαίνω αυτό που συζητάμε κι εμείς, έτσι, και νομίζω και διάφοροι, και εσείς τα συζητάτε όλα αυτά. Γιατί δεν την αφήνουμε τη μουρμούρα, αλήθεια τώρα. Γιατί ποιος ο λόγος που συμβαίνει όλο αυτό? Μα την Παναγία, αφού καταλήγουμε το έργο, ok, αλλά θέλουμε κάτι άλλο να φαίνεται εκεί. Δεν ξέρω, και εγώ θα ήθελα να βάλω, δεν το σκεφτικά, αν έπαιρνα την Ευρώπη φέτος, θα έλεγα στην περιφέρεια, εκεί στις τεχνικές υπηρεσίες δεν βάζετε το 8ο ευρωπαϊκό εκεί? Ξέρω εγώ, τη Ελλάδα δεν είναι, στην Ελλάδα δεν είναι, και αυτό επειδή είναι Παναθηναϊκού, ας βάλει ο Ολυμπιακός το 3ο, 4ο, πόσα έχει? Εντάξει, λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λίγο, ας δούμε ότι γίνονται έργα, έτσι, έργα, όχι απλά έργα, που έχουν αλλάξει τελείως την ταυτότητά σου, θα πω εγώ. Σε έχουν εξυγχρονίσει μερικά ορισμένα έργα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτοί που βλέπουν στα σοβαρά τα έργα και το τι πρέπει να γίνει στον τόπο, έτσι, εκεί καταλήγουν. Σε αυτό. Αλλά εμείς θα πιάσουμε την μύγα, θα την κάνουμε μυγιά και πάει λέγοντας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μένουμε στη μεγάλη εικόνα. Και αυτό το έργο το οποίο παραδόθηκε, έτσι, προχθές στον ροδιακό λαό, μέχρι σήμερα θα παίζει και αρκετές μέρες. Όποιος έρχεται άφηξη, βγάζει το κινητό κατευθείαν από την τσέπη για να βγάλει φωτογραφία αυτό, πριν ξεκινήσουν καν να πηγαίνουν προς τα ξενοδοχεία, έτσι. Και δεν το λέω για να το πω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Περνάτε ορισμένοι σε καθημερινή βάση από το αεροδρόμιο. Εκεί στον φράχτη δεξιά που πάντα σταματούσαν αυτοκίνητα, βγάζαν φωτογραφίες, βίντεο. Τώρα σταματάνε, βγάζουν πρώτα τον κόμβο και μετά πάνε στο αεροδρόμιο. Αν δεν είναι αυτή η καλύτερη διαφήμιση και αν δεν είναι αυτή η καλύτερη απάντηση, τότε ποια είναι?

Καλημέρα στην κυρία Ελένη, καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Εδώ από, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, πρέπει να είσαι εκεί η Κρητινία. Για στείλε ένα μήνυμα.

Καλημέρα Παύλο, καλημέρα, να είσαι πάντα καλά. Κάνουμε ό,τι να είναι στους δρόμους, πάντα αυτό είναι, μάλιστα, ναι. Η πραγματικότητα, ναι, δεν ξέρω. Είναι λίγο, έτσι, και η σήμανση που μου γράφεις περίεργη. Έχω μια ερώτηση, ήθελα να το ρωτήσω κιόλας, η αλήθεια είναι. Εκεί στο Ροδίνι, έξω από την εκκλησία, υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από Ροδουλίνδου, ας πούμε. Και τι γίνεται, μπαίνουν με στο Ροδίνι, κάνουν αναστροφή, προσέξτε, αναστροφή εκεί στο γνωστό ζαχαροπλαστείο, εκεί πάνω στη γωνία, πάνω στη στροφή. Αναστροφή εκεί, βέβαια, δεν υπάρχει σήμα πάνω στο πεζοδρομίο, κάποτε πρέπει να υπήρχε εκεί. Δεν υπάρχει σήμα το οποίο λέει απαγορεύεται η αναστροφή, γιατί πρέπει να μας το δείξουν κιόλας εμάς. Έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε, πρέπει να μας το δείξουν και εμάς. Δεν υπάρχει εκεί σήμα. Αλλά επιτρέπεται και η αναστροφή. Και άλλα πολλά τέτοια σημεία, και ειδικά σημεία που κρύβονται και τα σήματα. Κρύβονται κυριολεκτικά. Θέλετε δέντρα, θέλετε κλαδιά, οτιδήποτε είναι αυτό. Οτιδήποτε είναι αυτό. Και δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά για τις σημάνσεις που λες ότι υπάρχουν θέματα και εκεί, προφανώς. Δεν αντιλέγει κανένας, έτσι. Δεν το συζητάμε.

Καλημέρα στο Βαγγελή. Έχει βρει την κατάλληλη λύση ο Βαγγελής, εδώ ο τεχνικός μας. 3D οθόνες με ένα τηλεκοντρόλ στο νέο κόμβο του αεροδρομίου, να βλέπει ο καθένας ό,τι θέλει. Από τελικό Champions League μέχρι το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, τι θέλετε. Έξυπνο αυτό, έξυπνο, δεν το είχα σκεφτεί. Πολύ έξυπνο αυτό. Ποιος περνάει ρε παιδί μου από τον κόμβο, να υπάρχει ένα κενό εκεί, να υπάρχει ένας προτζέκτορας με ένα κομπιούτερο καθένας, να βάσει ό,τι θέλει.

0: Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα. Αν ρωτάς και τους δύο, ένα και οι δύο μαζί.
1: Ενάμιση.
0: Ενάμιση.

Καλημέρα, καλημέρα και χαιρετίσματα και στην Κυριακή. Καλημέρα. Ήρθε και απάντησε το Μιχάλη, πόσα καρπούζια έκοψε ο Καραγιάννης, λένε.

Ναι, αυτά λοιπόν από τον Κόμβο. Τώρα, εντάξει, οι γνωστοί πάλι, γνωστοί άγνωστοι, γνωστοί κολυμβητές, μη γνωστοί κολυμβητές, άρχισαν πάλι να σχολιάζουν για να μείνει και το όνομα στην επικαιρότητα, ρε παιδί μου, έτσι. Να έχουμε να λέμε, να παίζουμε, να κάνουμε guest εμφανίσεις.

Λοιπόν, είδατε το θέμα το οποίο παρουσιάσαμε χθες, έτσι, με την δολοφονία αυτή που έγινε στις καλυθιές της Ρόδου. Ένα θέμα το οποίο πήρε διαστάσεις, η αλήθεια είναι, και μας έπαιξε όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα. Εμείς βγάλαμε εδώ το θέμα, το βγάλαμε και από τους πρώτους, αν δεν ήμασταν και οι πρώτοι, θεωρώ, με τον συνάδελφο από τις Καλυθιές, τον Αναστάσιο Κώστα, που μας έδωσε πλήρη ρεπορτάζ και πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη. Εγώ, επειδή έχω μάθει και άλλα πραγματάκια, τρέχει και το ρεπορτάζ, προφανώς, και περιμένουμε να καταθέσει και την Πέμπτη που πήρε παράταση, έτσι. Αλλά τι γίνεται, οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται συνεχώς από χθες λένε για καταστάσεις που σίγουρα χρήζαν ιδιαίτερης, έτσι, ευαισθησίας, που δεν ξέρω, είναι και αυτό που συζητάμε πάρα πολλές φορές, εάν μέσα σε μία δομή που πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια ψυχικά προβλήματα να αντιμετωπίσουν, αν γίνεται σωστή δουλειά και πώς γίνεται η δουλειά κτλ. Αλλά και μετά, αφού τελειώσει το πρόγραμμα της θεραπείας τους, τι ακριβώς συνέβη, είναι μια μεγάλη συζήτηση, μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Βλέπουμε συνεχώς τέτοιου είδους προβλήματα που και ο κόσμος, έτσι, αναρωτιέται και λέει, okay, τι έγινε, είναι καλά τώρα, κάποια στιγμή διατέλεσε σε μια ψυχιατρική κλινική, τώρα τι συμβαίνει, τους άφησαν στο έλεος, τον ελέγχει κανένας, είναι εντάξει μετά από τη θεραπεία που πήρε, ή απλά πήρε την προβλεπόμενη θεραπεία και τα λοιπά, και έφυγε, έτσι. Είναι απορίες τέτοιες, είναι κάποια θέματα τέτοια σίγουρα, που και εδώ το κράτος δεν έχει και το 100% έτσι, του ελέγχου, κακά τα ψέματα, να τα βλέπουμε όλα και να τα λέμε όλα.

σου. Λοιπόν, το νησί πέρα από τους, τον κόσμο και τον τουρισμό τον οποίο δέχεται, που θα σας πω σε λιγάκι και για το κομμάτι αυτό. Έχουμε αφήξεις. Έχουμε αφήξεις υψηλών προσώπων. Έχουμε αφήξεις του Πρωθυπουργού της χώρας, έτσι το Σάββατο, στον αρχαιολογικό χώρο της Περιβόλας, στην Παλιά Πόλη. Έχουμε και την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, που έρχεται για μια σειρά ανακοινώσεων εδώ στα Δωδεκάνησα. Θα επισκεφτεί αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους και αυτό δείχνει και τη δουλειά η οποία γίνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και επίσης δείχνει το πόσο μεγάλη βάση δίνει αυτό το Υπουργείο στον πολιτισμό. Εγώ προσωπικά θα συμφωνήσω με μια κουβέντα που είχε πει ο Περιφερειάρχης Νοτίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, που να το ευχηθούμε κιόλας να τα χιλιάσει, είχε γενέθλια χθες ο κύριος Χατζημάρκος, να τα χιλιάσετε, να είστε πάντα καλά και πάντα χρήσιμος για τον τόπο όπως είσαστε όλα αυτά τα χρόνια, αγαπητέ Περιφερειάρχα. Αυτό που έλεγα λοιπόν για την Υπουργό Πολιτισμού, αν δεν υπήρχε, είχε πει κάποτε ο κύριος Χατζημάρκος, αν δεν υπήρχε έπρεπε να την εφεύρουμε. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο.

Ένα εργοτάξιο έχει κάνει όλη την Ελλάδα σε ό,τι έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο Πολιτισμού και δεν είναι για να τα πούμε και να χαϊδέψουμε τα αυτιά κάποιων. Το λιγότερο που θέλουμε είναι αυτό πραγματικά. Τα γεγονότα και τα έργα μιλάνε από μόνα τους.

Σήμερα λοιπόν στη Σίμη η κυρία Μενδώνη, αύριο 11 Ιουνίου στην Χάλκη, 12 Ιουνίου στην ΚΟ και επίσης το πρόγραμμα μετά έχει και Ρόδο, εννοείται έχει και Ρόδο και θα είναι μέχρι και τις 13 του μηνός εδώ στη Ρόδο για τα γένεια στον αρχαιολογικό χώρο των Νεωριών του Τετραπύλου των Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Οπότε καταλαβαίνετε, θα είναι στην περιοχή μας η κυρία Μενδώνη αρκετές μέρες για να παρουσιάσει αρκετά πράγματα τα οποία έχουμε εδώ στα νησιά μας, τα 12 νησιά.

Καλημέρα και στο νοσοκομείο μας. Καλημέρα φίλε Γιώργο, να είσαι πάντα πάντα καλά. Ναι, έχουμε εκλογές την Κυριακή, έτσι. Εκλογές λοιπόν την Κυριακή στις 14 του μηνός για τον Ιατρικό Σύλλογο. Μάλιστα. Καλή επιτυχία σε όλους, σε όλους. Καλή επιτυχία. Ένας ιατρικός σύλλογος ο οποίος πρέπει να είναι δυνατός, έτσι δεν το συζητάμε. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους να είναι πάντα καλά. Γεροί να είναι, γιατί δεν είναι και εύκολο, έτσι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Επειδή έχουμε και προσωπικές αγάπες και φιλίες, έτσι, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθεί κανένας, θα πω καλή επιτυχία και στον φίλο γιατρό, τον Μάριο τον Κλονάρη. Τι να κάνουμε, είμαστε φίλοι χρόνια, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.

Ο Σπύρος λέει: αν δεν ήταν Χατζημάρκος Μενδώνη, δεν υπήρχε περίπτωση να δείτε και Εθνικό Θέατρο ποτέ. Το ποτέ με κεφαλαία. Στο Viber αυτό το μήνυμα. Συνεχίστε να μας στέλνετε Viber. Συνεχίστε στο 698-91-99-995. Φιλαράκο, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω, το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για τον Γιώργο του Χατζημάρκο, αλλά είναι έτσι όπως τα λες. Είναι έτσι όπως ακριβώς τα λες. Μην του πείτε για τουρισμό, πολιτισμό γενικώς του Περιφερειάρχη Κατώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι πιο μπροστά και από τη σκέψη του. Αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον.

Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε λίγο ένα θεματάκι, το οποίο επίσης είναι θέμα Viber, θέμα που μας το στείλατε. Το Viber είναι ένα βίντεο από την παραλία στα Φαντού, μάλιστα. Εκεί πραγματικά το βίντεο το οποίο μας ήλθε είναι ένα βίντεο, τι να πω, τρομερό. Τρομερό. Θα σας πω γιατί. Εκεί έχουν γίνει καταστροφές, προφανώς. Έχουν γίνει απίστευτες καταστροφές, έτσι, από τις πρόσφατες κακοκαιρίες. Αλλά το θέμα με το βίντεο το οποίο μας έστειλε εδώ στο Viber του σταθμού, αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν μπορούν, παρότι εκεί η κατάσταση είναι σαν Χάρκοβο, κανονικό, έτσι, δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει πρόσβαση, καθόλου πρόσβαση, προς την παραλία. Δύο γονείς, τέσσερα παιδιά, δύο καρότσια. Τα δύο παιδιά περπατούσαν κανονικά. Δύο καροτσάκια. Πήγαν, φύγαν. Τέλος. Και απλά έβγαλαν ένα βίντεο, μας το έστειλαν και τι γράφουνε? Δεν υπάρχει πρόσβαση για την παραλία από πουθενά. Το παλικάρι μάλιστα λέει, εγώ δεν λέει να το φτιάξουμε το έργο, να το τελειώσουμε, να το κάνουμε τέλειο ή όμορφο, να καθαριστεί έστω για να μπορέσουμε να πάμε με τα πόδια μέχρι την παραλία. Αυτό είναι το αίτημα τώρα. Μάλλον, έτοιμα στην άσα είναι αυτό.

Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί στην παραλία Σταφαντού. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το βίντεο, όσο το βλέπουμε εδώ και με τους συνεργάτες εδώ του σταθμού, καταλαβαίνουμε τι λέτε, τι ακριβώς λέτε. Θέλει μια παρέμβαση. Η αλήθεια είναι ότι θέλει. Θέλει ένα άνοιγμα, ρε παιδί μου, κάτι για να υπάρχει εύκολα η πρόσβαση προς την παραλία. Τώρα, έτσι που είναι η κατάσταση εκεί, μην ψάχνουμε τώρα το σούπερ να το φτιάξουμε, να το τελειοποιήσουμε. Δεν είναι δύσκολα. Πολύ δύσκολα και δεν είναι η εποχή, θεωρώ. Είμαστε ήδη Ιούνιο, τι να λέμε τώρα. Ας ανοιχτεί εκεί ένας δρόμος, ας καθαριστεί και τους υπεύθυνους, ο οποίος ακούει, ο οποίος μπορεί να έχει αυτή την αρμοδιότητα εκεί, τέλος πάντων, να ανοιχτεί λίγο εκεί ο δρόμος, να υπάρχει έστω μια πρόσβαση. Με το καροτσάκι όντως δεν μπορούν να περάσουν από πουθενά για να κατέβουν στην άμμο κάτω, έτσι, να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο στη θάλασσα. Αυτό εννοεί το παιδί. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει πρόσβαση. Και εκτός αν πάρουν τα καρότσια στο χέρι τους και πηδάνε πάνω από βράχους, από χαλάσματα, από τέτοια πράγματα, έτσι, τα οποία έχουν σπάσει εκεί τελείως, έχουν διαλύσει από την κακοκαιρία. Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλει και ένα διάδρομο, κάτι θέλει τουλάχιστον.

παραλίες. Τεράστιο κεφάλαιο, πώς την έχουμε πατήσει έτσι, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά αυτό με τις παραλίες είναι απίστευτο πράγμα. Έτσι. Απίστευτο πράγμα. Και μιλάμε τώρα για την αυαρχίδα του τουρισμού, έτσι. Με την ΕΤΑΔ να παίζει. Να παίζει, κυριολεκτικά να παίζει. Α, δεν ξέρω και εδώ, από και από εδώ, αν παίζουμε. Γενικώς, ή αν παίξαμε κάποια στιγμή. Anyway, εγώ αναφέρομαι στο ρόλο. Στο ρόλο, στον καθεαυτού ρόλο της ΕΤΑΒ. Μια ωραία εικόνα είμαστε, μωρέ. Μια ωραία εικόνα είμαστε. Πραγματικά, θεωρείτε ότι αυτά τα έσοδα τα οποία δίνουμε στο κράτος σαν περιοχή, σαν Ρόδος, σαν νησί, έτσι, στον ΑΕΠ, για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν, θεωρείτε ότι βγαίνουν έτσι απλά, ότι δεν υπάρχει κινητικότητα από τους φορείς, δεν το τρέκουν, δεν ταλαιπωρούνται, δεν σκοτώνονται κυριολεκτικά μέσα σε ένα τέτοιο κυκαιώνα προβλημάτων που έχει όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη. Μην ακούω ότι μόνο εμείς είμαστε. Αυτά ξεχάστε τα. Αυτά last year. Natasha last year. Πώς το λέγει η διαφήμιση, μια εποχή. αυτό, κάπως έτσι. Αλλά ελάτε λίγο στο σήμερα, στο 2026 και στην πραγματικότητα. Κάποιοι σκοτώνονται για να έχουμε αυτόν τον τουρισμό, και το δεν το λέω καθημερινά. Δίνουν μάχες καθημερινά για να έχουμε αυτόν τον τουρισμό και να μην πεινάσουμε στην τελική όλοι μαζί. Δεν ξέρω εσείς εκεί πώς τη βλέπετε την Ύφη. Γιατί την Ύφη είναι η Ρόδος, έτσι. Δεν ξέρω πώς τη βλέπετε την Ύφη, κουμπαριά της ΕΤΑΔ. Τώρα βέβαια στο συγκεκριμένο εκεί κομμάτι, για να μην τα λέμε και τα πράγματα όπως θέλουμε. Καλό θα είναι οι αρμόδιοι να το δούνε λίγο αυτό. Δεν είναι τίποτα να βάλουμε εκεί ένα φορτωτάκι, για όνομα του Θεού, να ανοίξει ένα δρόμο. Ένα δρόμο για να φτιάξει εκεί δεν φτιάχνει. Έτσι όπως είναι η εικόνα εκεί, είναι. Το Χάρκοβο είναι λίγο που σας λέω. Λίγο. Από το βίντεο αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον, είναι λίγο. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ας γίνει μια προσπάθεια να ανοιχτεί ένας δρόμος εκεί, να μπορέσουν οι άνθρωποι να πηγαίνουν να κάνουν ένα μπάνιο με τα παιδιά τους. Είναι ήρεμη παραλία εκεί, ήσυχη παραλία. Νομίζω ότι όλα τα φάντου είναι εκεί, έτσι, δεν το συζητάμε. Κατεβαίνουν Σαββατοκύριακο καθημερινές όλοι εκεί. Όλοι. Αλλά άμα είναι να δίνεις αγώνα, μάχη, να παλεύεις να πας κάνεις ένα μπάνιο, δεν πας. Δεν πας. Και όταν έχεις ειδικά παιδιά, δεν μπορείς να το χάρεις αυτό.

Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα. Νομίζω το Αντώνη μου θα είναι και χάλκι, έτσι, είναι και χάλκι η κυρία Μενδώνη. Το είπα, είναι στις 11 Ιουνίου, έτσι, θα είναι η κυρία Μενδώνη στη χάλκι. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν ξέρω αν δεν το τόνισα, νομίζω το είπα στο πρόγραμμα, θα είναι και χάλκι. Μην ανησυχείς μωρέ για το νησί, τη χάλκι την αγαπάμε, εννοείται. Τι θα κάνω, να την κρύψω.

Έχουμε και τις ανακοινώσεις σήμερα, έτσι, του κύριου Κυρανάκη, γραμματέα του κόμματος πλέον της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές ήταν και οι αλλαγές, θυμάστε, δεν ήταν ουσιαστικά ανασχηματισμός, ήταν καλύπτω τις θέσεις που μένουν κενές, κάπως έτσι ρε παιδί μου. Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα πάνε μέχρι το τέλος. Δεν το ρίσκαρε ο Πρωθυπουργός παραπάνω, δεν ρίσκαρε και καθόλου εδώ από την περιοχή μας τίποτα. Anyway, σε μια περιοχή που ένας στους δύο που σου λέει καλημέρα είναι Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω. Εσείς σκεφτείτε το. Έρχεται όμως το Σάββατο ο Πρωθυπουργός και θα τα βάλει όλα στη θέση τους, έτσι, για να ξέρετε. Και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, θα έρθει στο νησί. Και εδώ κάπου θέλω λίγο, γιατί είδα ένα σχόλιο από την κυρία Καραγιάννη, που δεν ξέρω, ορισμένες φορές πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν εκπλήσωμαι προφανώς, αλλά αναρωτιέμαι αν όλα αυτά έτσι όπως συζητώνται στο δημόσιο διάλογο είναι εντάξει. Κυρία Καραγιάννη, τι λέει ουσιαστικά? Παρακινεί κόσμο, γιατί είμαστε λίγοι, λέει. Τι θεωρεί η κυρία Καραγιάννη, ότι είναι περισσότερη αυτή? Στο μυαλό της κυρίας Καραγιάννης προφανώς θεωρεί ότι είναι πολύ περισσότερη. Και παρακινεί κόσμο να πάμε στο νοσοκομείο, να πάμε να φωνάξουμε στον υπουργό. Προσέξτε. Εάν αυτό όλο γινόταν το αντίθετο. Το αντίθετο, δηλαδή υπήρχε κάπου κάποια συγκέντρωση και έπρεπε κάποιος να μιλήσει από τους δικούς σας, κυρία Καραγιάννη. Πώς θα σας φαινότανε αν έμπαινα από κάτω και έγραφα ελάτε να φωνάξουμε, πάμε να τον βρούμε, μαζευτείτε κόσμος και παρακινούσα ο κόσμος να έρθουμε για φασαρία. Πώς σας φαινόταν όλο αυτό? Για πείτε μας έτσι λίγο, γιατί κάνατε ένα δημόσιο σχόλιο και παρακινείτε κόσμο, γιατί είστε λίγοι, λέει, κάθε φορά. Μα δεν είστε λίγοι, είστε συγκεκριμένοι κάθε φορά. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε μάλλον, κυρία Καραγιάννη μας. Δεν ξέρω, αν κάποιος άλλος είχε πρόβλημα θα ήταν και τις άλλες φορές μαζί σας. Τι είναι αυτό το άγχος για να τα ακούσει ο Υπουργός Υγείας? Αρχικά δεν ξέρει τι γίνεται εδώ ο Υπουργός Υγείας. Ή ο κάθε υπουργός, να το πούμε και έτσι. Αλλά επειδή έχουμε φαγωθεί λίγο εκεί με το νοσοκομείο και σών και καλά πρέπει να το τελειώσουμε αυτό το νοσοκομείο για κάποιους δικούς σας λόγους, προφανώς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, κυρία Καραγιάννη. Και όταν είστε και επικεφαλής έτσι, παράταξης της περιφερίας Νοτίου Αιγαίου, νομίζω δεν είναι και πολύ εντάξει το σχόλιο. Επαναλαμβάνω όμως, επειδή το γράψατε και απήχηση δεν είχε και καθόλου από ό,τι είδατε και μόνοι σας, αυτά που γράψατε, αυτοί είστε, συγκεκριμένα άτομα είστε, δεν ξέρω πού τους ψάχνετε και ποιους ψάχνετε περισσότερους να έρθουν σε φασαρίες. Σε ένα πολιτισμένο διάλογο μπορεί και να πάει κάποιος. Αλλά από την άλλη, όταν φτάνει σε σημείο να λες ότι είμαστε λίγοι μωρέ, ελάτε να μας βοηθήσετε. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι σχόλιο αυτό. Ελάτε να μας βοηθήσετε να κάνουμε φασαρία. Μήπως και το καταλάβει ο Υπουργός. Με τη φασαρία θα το καταλάβει ο Υπουργός, ναι. Όχι στην πράξη, όχι ότι στον αέρα αυτή τη στιγμή τρέχει προκήρυξη με πόσα άτομα. Αλλά θα φταίει το νοσοκομείο που δεν ανταποκρίνεται ο γιατρός να έρθει στο νησί να δουλέψει. Και ξέρετε με πόσα λεφτά. Με πάρα πολλά λεφτά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και με έξτρα λεφτά και με το που θα μείνουν δωρεά και με έξτρα λεφτά στο μισθό και από την περιφέρεια και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δεν λέω για να τα πω από το μυαλό μου ή δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι είναι, όπως μας ήρθε ή ό,τι μας ήρθε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά το κάλεσμα δημόσια σε σχόλιο, ελάτε γιατί είμαστε λίγοι και ελάτε στο νοσοκομείο να κάνουμε φασαρία για να ακουστούμε. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, αλλά επαναλαμβάνω, αν γινόταν το αντίθετο, ξέρετε τι θα λέγαμε σήμερα? Στα μανταλάκια όλοι θα ήμασταν κρεμασμένοι. Όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως, έχουν έρθει 1, 2, 3, 10 φορές στη Ρόδο και τις 10 φορές, κυρία Καραγιάννη, είστε ήδη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Είστε ακριβώς τα ίδια άτομα. Δεν ξέρω ποιους ψάχνετε παραπάνω αγωνιώδος. Αλήθεια, δεν ξέρω ποιους ψάχνετε να έρθουν να σας στηρίξουν στη φασαρία. Υπάρχει, ξέρετε, και ο διάλογος. Υπάρχει και ο διάλογος, νομίζω. Από την άλλη, επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν με αυτό το νοσοκομείο της Ρόδου που εξυπηρετεί όλα τα 12 άνησα και όχι μόνο, και ειδικά
τους καλοκαιρινούς μήνες, που διπλο-τρίπλα τετραπλασιάζεται η πίεση που έχουν οι γιατροί εδώ και το νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο και γενικώ στο νοσοκομείο. Όλο το νοσοκομείο. Για να μην λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Δεν λέω ότι λειτουργούν σωστά τα πράγματα. Είδατε τι γίνεται με τη χειρουργική. Δεν λέω αυτό. Είναι όμως άλλο το να καλώ κόσμο να πάει να κάνουν φασαρία, έτσι, για πράγματα τα οποία έχουν συζητηθεί, έχουν ξανασυζητηθεί, έχουν ξανασυζητηθεί και ψάχνω ένα αγωνιωδό συμπαίκτες. Η ομάδα μου είναι συγκεκριμένη. Ο συμπαίκτης δεν ξέρω αν θα έρθει μεταγραφή να με βοηθήσει, γιατί αυτή είναι η ομάδα μου. Αυτό θεωρώ πρέπει να γίνει κατανοητό, έτσι, κυρία Καραγιάννη. Και επίσης, ο μηδενισμός των πάντων νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα. Όποιος πει ότι αυτό το νοσοκομείο εδώ δεν έχει προκηρύξεις βγάλει γενικώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είναι ψεύτης. Είναι δημοσιευμένες, αναρτημένες παντού, έτσι, και οι διαγωνισμοί και τα πάντα. Είναι ψεύτης. Ξεκάθαρα όπως το λέει αυτό. Και αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε και το αναφέρουμε, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει στον αέρα προκήρυξη για μεγάλο αριθμό γιατρών. Το ποιες θέσεις από αυτές θα καλυφθούν, δεν φέρει ευθύνη ούτε το νοσοκομείο, ούτε το Υπουργείο, ούτε τίποτα. Είναι οι προσωπικές επιλογές. Αν θα κάνουν αίτηση να έρθουν, να εργαστούν εδώ κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύν τις συνταξιοδοτήσεις, έτσι. Γιατί είναι αρκετά μεγάλο το σύστημα υγείας, σε ηλικία, σε προσωπικό εννοώ, έτσι. Και προφανώς χρειάζεται αντικατάσταση από τη νεότερη γενιά. Μια νεότερη γενιά που, όπως τα βλέπει τα πράγματα, φεύγει έξω κατευθείαν. Εδώ δεν. Ποιος φταίει εδώ, ακριβώς. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει το κάλεσμα και σε τι να έρθουμε να φωνάξουμε, κύριε Καραγιάννη, στο γιατί ο άλλος δεν πάει να δεχτεί την προκήρυξη. Αν λέτε για χτηριακά κτλ., δεν νομίζω να έχουμε εμείς εδώ παράπονο. Ψάχνω να βρω το λόγο που θα έρθω να φωνάξω, τέλος πάντων. Αυτό, να συστρατευτώ με τη δικιά σας φωνή. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να σας κρατήσαμε όμορφη παρέα με τα πρωινά γεγονότα, όλα αυτά τα πρωινά γεγονότα που τρέχουν. Εμείς παραδίδουμε τη σκυτάλη στη Ρένα Παυλάκη και στο πρωινό Express με σούπερ σούπερ εκπομπή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Real Voice 995 μέχρι και αργά το απόγευμα με ζωντανές εκπομπές, με όλη την ειδησιογραφία να τρέχει. Και εμείς, εγώ και ο Πέρης ο Βασιλάκης, ανανεώνουμε το ραντεβού παρέα για αύριο το πρωί στις 7 που αλλού, εννοείται εδώ στη συχνότητά μας. Real Voice 995. Καλημέρα.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: προσπάθεια. Κοινωνία.
1: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Σεγάλαιο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσα Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα στην Ηλιούπολη. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την αιματηρή επίθεση Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεχίζονται έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος είχε εμπλακεί σε καυγά με τον νεαρό και φέρει αμοιχές στα χέρια. Συνεδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Δίχη κλειστής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτρη όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Καθυστέρηση αναμένεται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, τη νέα αγωνιστική περίοδο τιμωρήθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Με πρόστιμο 5.000 ευρώ τιμωρήθηκαν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
0: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
1: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
0: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
12: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό, καλώ ορίζω και σήμερα όλους σας, όλες σας εδώ στη μεγάλη μας παρέα του Real Voice 99,5 και του πρωινού μας Express.

Είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Ακριβέστατοι όμως είμαστε περί Βασιλάκη κάθε πρωί, ε. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα που είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, εδώ να φτιάξουμε και τη θέση μας εδώ, τους υπολογιστές μας, τα πληκτρολόγια. Έτοιμοι. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά? Ευχόμαστε όλη η ομάδα εδώ, όλη η παρέα, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ να την ξεκινήσουμε μαζί. Με την ειδησιογραφία, με τις συζητήσεις μας, με τα σχόλιά μας, με τους καλεσμένους μας και με την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Και όταν ξεκινάς με YouTube, όταν ξεκινάς με Bono, καταλαβαίνεις τι έπεται. Τι ακολουθεί. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ έντονο τετραήμερο μπροστά μας, από σήμερα μέχρι και το Σάββατο. Όπου κυριαρχούν τα έργα πολιτισμού. Στη Ρόδο και σε τρία ακόμα νησιά. Θα σας πω σε λίγο το πρόγραμμα αναλυτικά. Της Υπουργού Πολιτισμού, της Λίνας Μενδώνη και το Σάββατο και του ιδίου του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν είχαμε άλλη περίοδο, δεν θυμάμαι, που να αποδίδονταν, να εγγενιάζονταν τόσα πολλά έργα στον τομέα του πολιτισμού και μάλιστα μαζεμένα.

Και αυτό από μόνο του νομίζω ότι λέει πολλά. Και θα έλεγα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό απαντά σε αυτά τα κλισέ με τα οποία έχουμε συνηθίσει να πορευόμαστε. Μπορεί πάλι να ακουστώ αιρετική, μπορεί πάλι να στεναχωρήσω κάποιους, αλλά ναι, τα κλισέ είναι αυτά τα οποία χρόνια τώρα αναμασούμε. Ότι μας έχουν παραπεταμένους, ότι το κεντρικό κράτος δεν μας δίνει τα λεφτά που εμείς κατά αντιστοιχεία αυτών που του δίνουμε κτλ. Παιδιά, νησιά είμαστε. Νησιωτική περιφέρεια, Νότιο Αιγαίο, 50 νησιά. Μετρήστε αεροδρόμια, λιμάνια, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πολυδύναμα, μικρά, μεγάλα. Μετρήστε. Κάθισε πενοδεκανία. Κέντρα υγείας, πολυδύναμα, μικρά, μεγάλα. Μετρήστε. Κάθισε πενοδεκανής να τα μετρήσει αυτά. Με τις ελλείψεις.

Επαναλαμβάνω, μπορεί να σας ακούγονται αιρετικά αυτά τα οποία λέω. Μπορεί να μην σας αρέσουν κιόλας, αλλά εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Όταν σε μία περιφέρεια, σε δύο νομούς, έχεις 120 λιμάνια και πολύ καλά τα έχεις, δεν μπορείς να πεις ότι η πολιτεία σε έχει ξεχασμένο. Η νησιωτικότητα είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, αλλά είναι και ένα ακριβό πλεονέκτημα. Κακά τα ψέματα, εν συγκρίση με άλλες περιοχές, με άλλους νομούς, ένα αεροδρόμιο και αν το έχουν και αυτό, που πιθανότατα να μην το έχουν γιατί υπάρχουν οι δρόμοι, ένα νοσοκομείο και αν το έχουν και αυτό, και εμείς εδώ. Αν κάνει σήμερα κανείς το άθροισμα των πόρων μόνο του Υπουργείου Πολιτισμού, που αντιστοιχούν στα έργα τα οποία αυτό το τριήμερο, τετραήμερο εγγενιάζονται και αποδίδονται στις τοπικές κοινωνίες, είναι πολλά τα εκατομμύρια, παιδιά. Είναι πάρα πολλά. Με συγχωρείτε, αλλά την κλάψα δεν τη δέχομαι. Μπορεί να πουλάει ο λαϊκισμός, δεν είπα εγώ. Είναι εξαιρετικά ευπόλυτο προϊόν ο λαϊκισμός. Και ειδικά όταν έχει να κάνει με τομείς όπως είναι η υγεία, εκεί ο λαϊκισμός φτάνει στο Θεό. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι μόνο έτσι μπορούν να έχουν λόγο και ρόλο στο δημόσιο βίο. Δία του λαϊκισμού. Πουλώντας φούμαρα και παραμύθια και τάχα επαναστάσεις του γλυκού νερού και όλες αυτές τις ανοησίες. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Θα τα δούμε σιγά σιγά όλα στην πορεία. Και για σας που μας ακούτε κάθε πρωί και μας ηχογραφείτε περιμένοντας να βγάλετε την είδηση, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι κοντά μας ο Στέργος Τάγκας. Ετοιμαστείτε να πατήσετε το ρεκ, αν δεν το έχετε πατήσει ήδη. Έχω να σας πω και εκεί ωραία πράγματα. Λοιπόν, να παρουσιάσω την ομάδα μας, την παρέα μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την υπέροχη μουσική, συντονίζει την ορχήστρα μας. Δέσποινα Βλούμπρη στα γραφεία σύνταξης για την υποστήριξη της εκπομπής. Νατάσα Παμπρή επίσης στα γραφεία σύνταξης για τα δελτία ειδήσεων. Έχουν και τις δικές τους εκπομπές τα κορίτσια σήμερα. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Πήρε καρπούζι χθες, ξέρουμε. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. I'm in the mood for love. I reveal your inner. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ που σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας, με υπέροχες προσφορές όπως κάθε μέρα. Από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Με μια τεράστια ποικιλία προϊόντων στις καλύτερες τιμές και στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς.

0: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Τι έγινε, δεν θέλουν και δεν θέλει καιρό το σύστημα. Δεν πειράζει, καλή βλακία είναι αυτή που έκανες, άστος. Άστο, ωραίο τραγουδάκι, μ' αρέσει.

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Και σήμερα Τετάρτη, καλοκαιρινός ο καιρός προβλέπεται σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ το μεσημέρι. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στην Ανατολική Ρόδο, συγκεκριμένα στην Λίνδο από 22 μέχρι 32 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη παραμένει έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις επιμένουν στα 4 με 5 μποφόρ. Καλοτάξιδες οι θάλασσες. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Στην Ανατολική Ρόδο και πάλι οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται κοντά ή λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος εκεί.
2: Λοιπόν, αναγκαστήκαμε να το κόψουμε το τραγουδάκι, όσο και να μας αρέσει. Έχουμε και πολλά να πούμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, όσο είμαστε εκεί γύρω στο 30, στους 30 βαθμούς καλά είμαστε. Αυτό είναι θέμα υγρασίας, ξέρεις, έτσι. Η δυσφορία δεν έχει να κάνει με την θερμοκρασία, έχει να κάνει με την υγρασία. Να σας πω λοιπόν το πρόγραμμα της Υπουργού Πολιτισμού, της Λίνας Μενδώνη. Αυτή η γυναίκα πραγματικά αγαπάει πάρα πολύ αυτόν τον τόπο, τον Νότιο Αιγαίο. Το έχω ξαναπεί. Μόνο για ένα έργο, μόνο για το Εθνικό Θέατρο, έδωσε 16 εκατομμύρια ευρώ. Από τους πόρους που αντιστοιχούν στο Υπουργείο Πολιτισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 16 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα μπορούσε να τα έχει δώσει σε δεκάδες άλλα έργα σε όλη την Ελλάδα. Αν μιλούσαμε με όρους μικροπολιτικής. Λοιπόν, από χθες το βράδυ βρίσκεται η Λίνα Μενδώνη στη Ρόδο και από σήμερα ξεκινά ένα τετραήμερο πρόγραμμα μέχρι και το Σάββατο που αναμένεται στη Ρόδο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τα εγγένεια της Περβόλας. Τεράστιο έργο. Λογικά αυτή την ώρα η Λίνα Μενδώνη πρέπει να βρίσκεται εν πλώ προς τη Σύμη. 9 και 4 είναι προγραμματισμένη η απόδοση του έργου της αποκατάστασης του Κωδωνοστασίου στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου. Επιστρέφοντας στη Ρόδο σήμερα το απόγευμα, στις 6:30 είναι η απόδοση του έργου της αποκατάστασης του τεμένους Ρετζέπ Πασά. Αμέσως μετά, στις 7 και 4 το απόγευμα, απόδοση του έργου των επιθαλάσσιων οχυρώσεων στην πύλη του Αποστόλου Παύλου. Και στις 8 παρατέταρτο η απόδοση του έργου αποκατάστασης του αρχοντικού Χασάνμπεϊ. Αυτά σήμερα. Σύμη και Ρόδος στο πρόγραμμα. Αύριο, 11 του μήνα, Χάλκη, στις 9:30 το πρωί, τα θυρανίξια της Παναγίας Χωριανής. Αυτή η εκκλησία του 17ου αιώνα. Στο μεσαιωνικό χωριό της Χάλκης, μας τα έλεγε προχθές ο Δήμαρχος, ο Άγγελος Φραγκάκης. Και στις 11:30, αύριο στη Χάλκη, τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Χάλκης. Το απόγευμα τώρα, με την επιστροφή της από τη Χάλκη, στις 6:30 η απόδοση του έργου της αποκατάστασης του τεμένους του Μουράτ Ρεϊς. Την Παρασκευή 12 του μήνα το πρόγραμμα της Υπουργού περιλαμβάνει την ΚΟ. Στις 11 παρατέταρτο το πρωί της Παρασκευής τα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα. Στις 12 το μεσημέρι τα εγγένεια του τεμένους Δευτερντάρ. στις 12.30 απόδοση της πύλης του φόρου. Στη μία απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ, νότιο-ανατολικός προμαχώνας και τμήματα επί της οδού Ιπποκράτους. Το απόγευμα επιστροφή στη Ρόδο και στις 18.30 απόδοση του έργου διαμόρφωσης υπαίθριου μουσείου στο Μόλο των Μήλων της πόλης της Ρόδου. Και λίγο αργότερα στις 7 εγγένεια στον αρχαιολογικό χώρο των Αιωρίων του Τετράπυλου και των κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγιστρού. Με συγχωρείτε, αυτό είναι το Σάββατο στις 7. Το Σάββατο, 13, παρουσία του Πρωθυπουργού. Με μία λέξη, τα εγγένεια της Περβόλας. Έχουμε ένα οδηπορικό πολιτισμού από σήμερα και μέχρι το απόγευμα, το βράδυ του Σαββάτου.

Λοιπόν, παίρνω ένα μήνυμα. Ευτυχώς και η νίκη της Αμοθράκης. Δεν είχαμε καταλάβει ότι οι εισαγγελείς, δικηγόροι, μηχανικοί, δασολόγοι, πυροσβέστες, επιστήμονες, γιατροί αυτού του νησιού ήταν και ιστορικοί αρχαιολόγοι. Ευτυχώς, Παναγία μου. Όπως το λέτε. Μα είδατε τι ταλέντα ξεφύτρωσαν, ξεπετάχτηκαν. Πόσοι ιστοριοδίφες μας προέκυψαν αυτές τις μέρες με αφορμή την νίκη της Αμοθράκης. Εννοείται ότι όλα τα ξέρουνε.

Κοιτάξτε, είναι μια ομάδα, πολύ συγκεκριμένη είναι, οι οποίοι καιροφυλακτούν. Κάθονται εκεί στη γωνιά και περιμένουν να δουν πότε θα προκύψει ένα θεματάκι που το θεωρούν πιασάρικο. Για να γράψει ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Είτε έχει άποψη είτε δεν έχει, μικρή αξία έχει. Το θέμα είναι να πει καμιά εξυπνάδα για να πάρει μερικά like σε αυτό το παράλληλο σύμπαν των social media που επιλέγουν να ζουν αποκομμένοι από την πραγματικότητα. Σαμποτάζ μου λέει ο Γιάννης ο Μανολάς, σαμποτάζ μου στέλνει μήνυμα. Ωραίο σαμποτάζ όμως, Γιάννη μου, δεν μπορείς να πεις. Για μερικά like στο παράλληλο σύμπαν των social media γίνονται όλα αυτά. Την άποψή μου σας την είπα χθες, την έγραψα και όλα σε άρθρο. Εκτιμώ ότι η νίκη της Αμοθράκης δεν αφαιρεί σε τίποτα από τον Κολοσσό, αφού όλοι θυμήθηκαν τον Κολοσσό τώρα και τους έχει πιάσει ο πόνος γιατί όχι ο Κολοσσός και η νίκη της Αμοθράκης. Μας πάει άσχημα δηλαδή το ότι έμαθε ή θα μάθει η Οικουμένη ότι και η νίκη της Αμοθράκης είναι ένα ροδιακό άγαλμα. Και επειδή γράφει ο καθένας ό,τι να είναι και ό,τι του κατέβει και ό,τι θέλει, τέλος πάντων, εγώ σας παραπέμπω, κυρίες και κύριοι, και το ανέβασα χθες και στο προφίλ μου στο Facebook, την ομιλία. Σας παραπέμπω στην ομιλία που διοργάνωσε η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου πριν από ένα περίπου χρόνο, το Μάιο του 2025, με την επίτιμη έφορο αρχαιοτήτων, την Μελίνα Φιλίμωνο Σοποτού, η οποία έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με το θέμα. Μια ομιλία λοιπόν την οποία έκανε η Νίκη της Αμοθράκης, ένα μοναδικό έργο τέχνης ανάθημα των Ροδίων στο Ιερό των Μεγάλων Θεών. Ακούστε το, ακούστε το, καλό θα σας κάνει όλων εσάς που έχετε αρχίσει τώρα και έχετε βάλει στη ζυγαριά Νίκη της Αμοθράκης από τη μία πλευρά και Κολοσσός από την άλλη. Και αναρωτιέμαι, πραγματικά αναρωτιέμαι, εάν δεν είχε γίνει αυτό το έργο της Νίκης της Αμοθράκης στον Κόμβο, ο οποίος τολμώ να πω πλέον ότι σηματοδοτεί την ωραιότερη είσοδο πόλης. Αν βρείτε άλλη είσοδο πόλης στη χώρα μας, εντάξει, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο για να είμαι ακριβής, στη χώρα μας, εδώ, είσοδος πόλης, βγαίνει ο πολίτης, ο τουρίστας, ο επισκέπτης, βγαίνει από λιμάνι ή αεροδρόμιο, πείτε μου σας παρακαλώ αν υπάρχει αυτή την ώρα στη χώρα ολόκληρη καλύτερη είσοδος, πιο ωραία, πιο εντυπωσιακή, πιο φροντισμένη, με ταυτότητα από αυτήν που έχει σήμερα η πόλη της Ρόδου. Δεν θα βρείτε. Δεν θα βρείτε. Αλλά βέβαια ψηλά γράμματα αυτά για τους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς του Facebook. Έτσι. Ακόμα λοιπόν και αν δεν υπήρχε αυτό και ήταν ένας συνηθισμένος κόμβος, εντάξει, βάζαμε εκεί δυο λουλουδάκια, ενδεχομένως να ξεραίνονταν και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε μπροστά μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα ενοχλούσε κανέναν? Όχι. Γιατί το τίποτα, με το τίποτα είναι όλοι ικανοποιημένοι. Στο τίποτα δεν έχει κανείς να γκρινιάξει για τίποτα. Είναι η κουλτούρα του τίποτα που σας λέω. Λοιπόν, η νίκη της αισθητικής τελικά έχει κατατροπώσει την κουλτούρα του τίποτα. Και αυτό είναι που ενοχλεί. Αν δεν υπήρχε τίποτα, δεν θα μιλούσε κανείς. Κανένας δεν θα είχε απέτηση για κανέναν Κολοσσό,
και για καμία νίκη της Αμοθράκης. Ας είμαστε ειλικρινείς, κανείς δεν θα είχε απέτηση για τίποτα. Σιγά τώρα, αν υπήρχε απέτηση, θα ήταν αυτή η πόλη γεμάτη αγάλματα. Αλλά ακόμα και αυτά που έχει, μην πω πως είναι, παρατημένα, εγκατελειμμένα, με τα ξερόχορτα γύρω-γύρω, σε πάρκα τα οποία ο Θεός να τα πει πάρκα. Γι' αυτά δεν μιλάει κανείς. Γι' αυτά δεν μιλάει κανείς. Γιατί ο πύχης τους φαίνεται ότι είναι αυτός. Το τίποτα και το ξερόχορτο. Και μόλις ξεφύγει κάτι από τον πύχη, τους βλέπεις και επαναστατούν. Δεν μπορούν να το επεξεργαστούν. Τους ξεπερνάει. Τουλάχιστον, παιδιά, θα σας πω ότι για την νίκη της Αμοθράκης ξέρουμε πώς είναι. Για τον Κολοσσό δεν ξέρουμε πώς είναι. Γιατί βλέπω, μπήκανε κάποιοι και μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία, αυτοί οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι του Facebook, να κάνουν και μέσω AI να διαμορφώσουν τον κόμβο, με τον Κολοσσό να στέκεται στον κόμβο και τα λοιπά. Καλά το έλεγε ο Μανώλης προηγουμένως, δηλαδή αυτοί που θα έρχονται να βλέπουν τα οπίσθια του. Παιδιά, σοβαρευτείτε. Παιδιά, σοβαρευτείτε. Για τον Κολοσσό μπορεί να ξέρουμε ότι υπήρχε, αλλά δεν ξέρουμε ούτε που ήτανε, ούτε πώς ήτανε. Και εν πάση περιπτώσει, εμένα μου αρέσει περισσότερο ο Κολοσσός του Νταλή, του Σαλβαντόρ Νταλή. Όπως τον αποτύπωσε στις λιθογραφίες του μια σειρά με τα 7 θαύματα του κόσμου. Εγώ αυτόν θέλω. Δεν θέλω το καρακιτσαριό αυτό να στέκεται με τα πόδια ανοιχτά στο λιμάνι. Δεν μ' αρέσει. Κίτς το θεωρώ. Αφού θέλετε να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση, σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε και αρκεστείτε σε αυτά που ξέρετε. Και αναζητήστε την ομιλία της Μελίνας Φιλίμωνος Τσοποτού στο YouTube, είναι ανεβασμένη, την ανάρτησα και στο προφίλ μου. Αν θέλετε να βρείτε τη διασύνδεση, την ιστορική διασύνδεση μεταξύ της νίκης της Αμοθράκης και της Ρόδου. Άντε πια, αρκετά, αρκετά με την ανοησία και τη γελοιότητα.

μόνο και μόνο για να πάρουν κάποιοι μερικά like στα social. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι αυτοί ορισμένοι ότι έχουν ξεφτυλιστεί απείρως από άλλες τέτοιες τους απόπειρες. Εγώ αν ήμουν στη θέση τους θα είχα σβήσει και το λογαριασμό μου πάντως. Έτσι δεν θα χαμούτρα να ξαναφανώ στη πιάτσα, στην κοινωνία, στην διαδικτυακή πιάτσα. Αν είχα υποστεί τέτοιο διασυρμό,

Λοιπόν, ναι, δεν μπορούσα να το κόψω αυτό, γιατί υπάρχουν ακροατές συγκεκριμένοι οι οποίοι μας έχουν απειλήσει. Με έπνιξε. Με δημόσια διαπόμπευση στην περίπτωση που κόψουμε το συγκεκριμένο τραγούδι και έχουμε πάρει πάρα πολύ σοβαρά, όπως καταλαβαίνετε, την απειλή τους. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Στέργο Στάγκα, για να μιλήσουμε, έτσι, να σχολιάσουμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας, αλλά και ένα θέμα που τον αφορά, διότι είχαμε προχθές ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική που αναφερόταν σε απόφαση την οποία έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ στη συνεδρίασή του στις 28 Τετάρτου, όπου αποφάσισε να κινηθεί νομικά, να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον Σωτήρη Βαγιανό, να κινηθεί νομικά κατά του Στέργου Στάγκα για μια σειρά από δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και εν προκειμένου εδώ, στον δικό μας το ραδιοφωνικό σταθμό, στο διάστημα από 12 Μαρτίου μέχρι και 16 Απριλίου. Με το σκεπτικό ότι αυτά τα οποία είπε είναι ψευδή, είναι παραπλανητικά, είναι συκοφαντικά σε ό,τι αφορά τη ΔΕΙΑΡ, και ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο το έκανε, αποκλειστικός του σκοπός, είναι η απαξίωση της επιχείρησης, την κοινή γνώμη, την υπονόμευση της αξιοπιστίας της, την πρόκληση βλάβη στη λειτουργία και τη φήμη της. Και μάλιστα του αποδίδει και κάτι πολύ σοβαρό, ότι ακριβώς επειδή μέχρι ενός χρονικού σημείου ορίου ήταν μέλος, λαϊκό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, είχε εσωτερική ενημέρωση, γνώριζε δηλαδή τα πράγματα στις πραγματικές του διαστάσεις, και παρότι τα γνώριζε, εκείνος επέλεξε να παραποιεί την πραγματικότητα και να διαστρεβλώνει τα γεγονότα, γνωρίζοντας, λέει, ότι είναι ψευδή. Μάλιστα. Σοβαρές αυτές οι κατηγορίες κατά του Στέργου Στάγκα. Θα τον έχουμε μαζί μας στην συνέχεια της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος, επαναλαμβάνω, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Βέβαια, εδώ πρέπει να σας πω τώρα ότι ο Στέργος Στάγκας κάθε φορά που μιλάει στο ραδιόφωνο και έχει έρθει και εδώ στο στούντιο, έρχεται εξοπλισμένος. Στίβα οι φάκελοι, τα έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία όλων αυτών που κατά καιρούς έχει πει. Και έχει πει πολλά, η αλήθεια είναι. Θα σας πω έτσι ενδεικτικά τους τίτλους, μόνο τους τίτλους από τα θέματα τα οποία έχουμε βγάλει πάνω στις δηλώσεις του. Γιατί, όπως ξέρετε, όσοι μας διαβάζετε, τα άρθρα μας πάντα έχουν να κάνουν με τις δηλώσεις, οι οποίες απομαγνητοφωνώνονται κιόλας και αυτούσια αποσπάσματα μπαίνουν μέσα στα άρθρα, και από κάτω βέβαια υπάρχει και το ηχητικό για να το ακούσει όποιος θέλει, έτσι. Σας διαβάζω λοιπόν ενδεικτικά κάποιους τίτλους. Στέργος Στάγκας στο Real Voice. Βιομηχανία απευθείας αναθέσεων στη ΔΕΙΑΡ. Το 93% των συμβάσεων άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ εκτός ελεγκτικού συνεδρίου. Στέργος Στάγκας στο Real Voice. Η ΔΕΙΑΡ δεν σεβάστηκε ούτε το νοσοκομείο της Ρόδου. Της χρωστάνε 76 εκατομμύρια ευρώ και μόνο στο νοσοκομείο έκανε κατάσχεση. Αυτό έχει ενοχλήσει και πάρα πολύ, βέβαια, αυτό για την κατάσχεση στο νοσοκομείο, και σε λίγο θα σας πω τι ακριβώς είχε πει τότε. Θα σας διαβάσω ακριβώς τη φράση που είχε πει ο Στέργος Στάγκας. Άλλο θέμα. Στέργος Στάγκας στο Real Voice. Δυναμίτη στα θεμέλια του Δήμου Ρόδου, οικονομική διαχείριση της ΔΕΙΑΡ. Άλλο θέμα. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν φύλο και φτερό τα τιμολόγια που θα τους δώσει η ΔΕΙΑΡ προς συμψηφισμό οφειλών, με αφορμή τα εικονικά τιμολόγια
8 εκατομμυρίων περίπου, αν θυμάμαι καλά, προς την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για να συμψηφίσει με τον τρόπο αυτό η ΔΕΙΑΡ τα χρέη που εκείνη έχει προς την περιφέρεια. Εικονικά, πλασματικά τιμολόγια, για να εκμηδενήσει το χρέος της. Με το Στέργο Στάγκα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για τους υπαλλήλους οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, ότι προσέξτε, τα τιμολόγια που θα σας φέρει η ΔΕΙΑΡ για την κατανάλωση νερού από τις δημοτικές, στα δημοτικά κτίρια, στις δημοτικές υποδομές, να τα προσέξετε. Μήπως και εκεί πάει για συμψηφισμό, επειδή χρωστάει λεφτά. Και η ΔΕΙΑΡ. Στέργο Στάγκα στο Real Voice. Υποκατάρρευση εικόνα βιωσιμότητας της ΔΕΙΑΡ. Νέες καταγγελίες, νέες αποκαλύψεις. Πολλά τα δημοσιεύματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Όλα αυτά όμως με έγγραφα, με στοιχεία, με ντοκουμέντα, με φακέλους. Παρ' όλα αυτά θεωρούν ότι όλα αυτά είναι ψευδή και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Βαγιανό να κινηθεί νομικά, να χρησιμοποιήσει κάθε ένδικο μέσο σε αυτήν εδώ την ιστορία. Εξώδικο καταρχήν, εξώδικη όχληση και διαμαρτυρία. Εν συνεχεία άσκηση ποινικής έγκλησης για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Και κάθε άλλου, λέει, ποινικό σκολάσιμο αδικήματος, εφόσον κριθεί ότι στοιχειοθετείται από τη νομική ανάλυση των δηλώσεων και άσκηση κάθε ένδικου βοηθήματος με αίτημα την αποζημίωση κλπ. Αυτά που συνήθως αποφασίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μια ερώτηση έχω μόνο να κάνω, έτσι, μια απορία. Αλήθεια, θα το τραβήξετε το θέμα ή είναι και αυτό ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα για να δείξετε ότι δεν σηκώνετε εκεί στη ΔΕΙΑΡ μίγα στο σπαθί σας και μετά όταν περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα τα μαζέψετε? Γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν καταγγελθεί. Είναι όλα ψέματα? Είναι όλα συκοφαντικά? Ερώτηση κάνω. Τόσα ψέματα πια, τόση παραποίηση, τόση φαντασιοπληξία από πλευράς του Στάγκα, που τουλάχιστον στους αριθμούς δεν του ξεφεύγει τίποτα. Δεν πέφτει κάτω καρφίτσα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Γιατί το ρωτάω αυτό? Για το αν θα το τραβήξουν και αν δεν είναι και αυτό μια επικοινωνιακή πομφόλιγα για να δείξουν ότι δεν σηκώνουν, επαναλαμβάνω, μίγα στο σπαθί τους. Δεν είμαι σίγουρη. Και έχω λόγους που το λέω. Το λέω γιατί θυμάμαι το σόου όταν πρωτοανέλαβε η σημερινή Δημοτική Αρχή στα σκαλιά του Δημαρχείου. Επική φωτογραφία. Κολιάδης Βαγιανός Χαλκιάς με τους φακέλους παραμάσχαλα στα σκαλιά των δικαστηρίων που είχαν πάει να καταγγείλουν τη διαχείριση στη ΔΕΙΑΡ επί ημερών Καμπουράκη. Επί δημάρχου Καμπουράκη και για όλους εκείνους οι οποίοι είχαν προφανώς ασκήσει τότε διοίκηση και είχαν την θέση του Προέδρου στη ΔΕΙΑΡ επί ημερών Καμπουράκη, επαναλαμβάνω.

Πληροφορίες μου λοιπόν λένε ότι μετά από εκείνο το σόου το οποίο είχε στηθεί τότε, και να οι φωτογραφίσεις και να η συνέντευξη τύπου, ιστορικών διαστάσεων εκείνη η συνέντευξη τύπου που δόθηκε μετά στο Δημαρχείο, στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί λοιπόν που πήγαμε τότε να ακούμε σημεία και τέρατα για τη διαχείριση στη ΔΕΙΑΡ επί Δημαρχίας Καμπουράκη, και ήταν εκεί και ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΙΑΡ, ο Άκης ο Δημητριάδης, και τι δεν είπαν τότε και τι δεν κατήγγυλαν τότε. Είχε σηκωθεί η τρίχα μας, λέμε σοβαρά τώρα, γινόντουσαν όλα αυτά. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε? 3 θα είναι τώρα το φθινόπωρο. Μάθατε εσείς τίποτα? Πήρατε αυτή σας τίποτα? Γιατί το δικό μου δεν πήρε, η αλήθεια. Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία? Έχω την πληροφορία, με επιφύλαξη όμως τη μεταφέρω και το λέω αυτό γιατί θέλω να είμαι ακριβής. Έχω την πληροφορία ότι η υπόθεση πήγε στο αρχείο. Αλήθεια? Καταγγείλατε σημεία και τέρατα. Και η δικαιοσύνη, αντί να τα ψάξει όλα αυτά, πάει την υπόθεση στο αρχείο. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί γίνεται αυτό? Εντύπωση μου κάνει. Είχα χθες αυτή την πληροφορία ότι η υπόθεση πάει στο αρχείο. Την μεταφέρω με επιφύλαξη, επαναλαμβάνω. Αλλά αν συμβαίνει, εγείρει πάρα πολλά ερωτηματικά. Στην περίπτωση βέβαια τα οποία, στην περίπτωση κατά την οποία όλα αυτά τα οποία τότε καταγγέλατε και κατηγορούσατε την Δημοτική Αρχή Καμπουράκη και τη διοίκηση επί ημερών του της ΔΕΙΑΡ, είναι αληθή. Γιατί μπορεί να μην στοιχειοθετούνται όλα αυτά και γι' αυτό η υπόθεση να πηγαίνει στο αρχείο. Που σημαίνει ότι αν δεν στοιχειοθετούνται, τότε τι κάνατε? Μια παράσταση δώσατε. Μια παράσταση δώσατε, γιατί στα 3 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τότε, μας έχετε αποδείξει ότι μόνο παραστάσεις δίνετε. Τίποτα άλλο δεν κάνετε. Τίποτα άλλο δεν κάνετε. Βαρύγδουπες δηλώσεις, μαγκές, εμείς είμαστε εδώ, δεν ανεχόμαστε, δεν θα κάνουμε, ήρθαμε για να τα κάνουμε όλα διαφορετικά, ήρθαμε για να τα κάνουμε όλα μπιπ τελίτσες, εδώ. Σλόγγαν είχε γίνει εκείνο, έτσι. Όλα πι τελίτσες θα τα κάνανε. Ναι, τα έχουν κάνει, αλλά από άλλη άποψη. Όχι με αυτήν που υπενήχθηκαν τότε. Από την ανάποδη το έχουν κάνει. Στο αρχείο λοιπόν, Λεβέντες, η υπόθεση. Δηλαδή, τζάμπα κατηγορούσατε τον Καμπουράκη και τις διοικήσεις τότε. Ερώτηση κάνω. Αν αληθεύει το ότι πάει στο αρχείο. Γι' αυτό αναρωτιέμαι. Με το Στάνκα τι θα κάνετε? Θα το τραβήξετε και αυτό μέχρι το τέλος ή θα το χάσουμε και αυτό κάπου στην πορεία? Ή μήπως ακολουθείτε 2 μέτρα και 2 σταθμά? Και γιατί το λέω αυτό? Βλέποντας το πρακτικό των αποφάσεων, τη συγκεκριμένη απόφαση να κινηθούν κατά του Σέργου Στάνκα από την βάση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, βλέπω ότι η απόφαση ήταν και ομόφωνη. Δεν διαφώνησε κανείς. Στάρματα, παιδιά, όλοι κατά του Στάνκα. Μέσα σε αυτούς λοιπόν που φέρονται ως παρόντες είναι και ο Δημήτρης Τσίκης, ο οποίος ήταν πρόεδρος για μια περίοδο στη ΔΕΙΑΡ επί ημερών Καμπουράκη, άρα περιλαμβανότανε σε εκείνη την ογκοδέστατη δικογραφία, σε εκείνους τους φακέλους που πήγανε τότε και δώσανε την παράσταση στα σκαλιά του δικαστικού Μεγάρου. Τι έγινε, παιδιά? Εγώ τώρα δεν θα βγάλω κανένα συμπέρασμα. Θα σας πω την εικόνα όμως. Τα κομμάτια του πάζλα θα σας δώσω και βγάλτε εσείς όποιο συμπέρασμα θέλετε. Υπόθεση στη δικαιοσύνη, φθινόπωρο
του 23 μόλις είχαν αναλάβει. Συνέντευξη τύπου βαρύγδουπη, απίστευτες κατηγορίες, καταγγελίες. Μέσα σε όλο αυτό το πακέτο εννοείται και ο Τσίκης, θεωρώ πως ναι, από τη στιγμή που είχε ασκήσει χρέη Προέδρου της ΔΕΙΑΡ για μια περίοδο επί ημέρων Καμπουράκη. Τσίκης μονίμως απών έχει καταγγελθεί άπειρες φορές, μονίμως απών από τις συνεδριάσεις της ΔΕΙΑΡ. Δεν εμφανίζεται, δεν παρουσιάζεται. Μάλιστα αυτό θα έπρεπε να επισύρει και κυρώσεις. Και αυτά τα έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Ξαφνικά λοιπόν έχουμε μία συνεδρίαση όπου ο Τσίκης φέρεται παρόν, έχει ψηφίσει υπέρ των ένδικων μέσων κατά του Στάγκα, ομόφωνα η απόφαση, και την ίδια περίοδο έρχεται η πληροφορία ότι η υπόθεση εκείνη πήγε στο αρχείο. Βγάλτε, επαναλαμβάνω, μόνοι σας τα συμπεράσματά σας, βάζοντας τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους. Και πάρτε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί εδώ δύο ερμηνείες μπορεί να δώσει κανείς. Ή τότε ήταν αισθημένο επικοινωνιακό όλο αυτό και τίποτα δεν μπόρεσε να στοιχειοθετηθεί εκείνη την περίοδο κατά της περίοδου Καμπουράκη, τότε που είχαν τον τελείριο εναντίον του Καμπουράκη. Θυμάστε τι λέγανε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έξω και πώς το διασύρανε και τι του είπανε και τι του καταμαρτύρησανε και πολιτικά και προσωπικά και πρωτοφανή πράγματα, ας πούμε, που δεν πρέπει να έχουν προηγούμενο αυτά τα οποία ελέγχθησαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο στα χρονικά της παγκόσμιας αυτοδιοίκησης. Στα παγκόσμια χρονικά της αυτοδιοίκησης, τα είδαμε εκείνη την περίοδο της απόλυτης ξεφτύλας και ντροπής. Οπότε όλα αυτά λοιπόν ή ήταν ένα επικοινωνιακό σοου ή είχαν βάση. Αν έχουν βάση, πώς πάει στο αρχείο η ιστορία. Δεν περιμένω να δώσουν απαντήσεις. Θα βγουν ενδεχομένως σε κάποια μέσα και θα λένε πάλι το δικό τους το ποίημα. Τις απαντήσεις, κυρίες και κύριοι, θα τις δώσει η ίδια η ζωή. Το πώς θα εξελιχθούν αυτές οι ιστορίες. Προϊόντος του χρόνου, έτσι. Δεν θέλουμε να γίνει καμία δήλωση και να μας πούνε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν τους έχουμε πια εμπιστοσύνη στις δηλώσεις που κάνουν. Γιατί όλες γίνονται με κριτήρια απλά και μόνο επικοινωνιακά. Όταν δεν έχεις εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία λένε, δεν έχει κανένα νόημα και να ζητάς να πούνε το παραμικρό και να σχολιάσουν το παραμικρό. Περιμένεις να δεις απλά την εξέλιξη των πραγμάτων σε βάθος χρόνου. Και εκεί θα φανεί τελικά η αλήθεια ποια είναι. Η πραγματικότητα ποια είναι. Στις 9.30 θα έχουμε κοντά μας το Στέργο Στάγκα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα πάμε και στην Κάλυμνο, πρέπει να σας πω. Η Κάλυμνος, τα βάσανα και τα πάθη εκεί του νησιού με την ΑΝΕΣ, με την ΑΝΕΚ, με συγχωρείτε, με την ναυτιλιακή της εταιρεία. Είχαμε μια ανακοίνωση χθες, μια έκκληση του Δημάρχου προς τους βουλευτές να βάλουν πλάτη, γιατί η εταιρεία αντιμετωπίζει πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας για μια σειρά από λόγους, θα μας τα πει ο ίδιος στη συνέχεια, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα τον έχουμε κοντά μας. Η Νατάσα Παμπρή τώρα με το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια 2,39. Κολλιός στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,36. Κέλογκς Κόκο Πόπς Τσόκος, 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Ρόδο θα βρίσκεται το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να τελέσει τα εγκαίνια της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη στις 7 το απόγευμα, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου να παραστεί στη Ρόδο. Το έργο της Περβόλας συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαμορφώνει και αναδεικνύει τον ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. Η Περβόλα ενοποιεί τα αρχαία νεόρια τους μεσαιωνικούς κήπους του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και σημαντικά μνημεία διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Στη Ρόδο εντωμεταξύ έφτασε από χθες το βράδυ η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα εγκαίνια σειράς έργων που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί στα νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα σε Ρόδο, Σίμη, Χάλκη και Κο. Πρώτο σταθμός της επίσκεψης της σήμερα η Σίμη για το έργο αποκατάσταση κόδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Επίσης το απόγευμα θα γίνει η απόδοση των εξής έργων στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη τεμένους Ρετζέ Πασά, αποκατάσταση και ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλεως από τον μόλο του Ναϊάκ έως τον μόλο των Μήλων, αποκατάσταση του Οθωμανικού Αρχοντικού Χασάν Μπέι. Αύριο θα γίνει η απόδοση του έργου αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρέι στην πόλη στις 6.30 το απόγευμα. Ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας η κυρία Μενδώνη θα βρίσκεται στην Χάλκη για δύο έργα που θα εγκαινιαστούν, το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο. Τέλος, την Παρασκευή θα ακολουθήσει απόδοση του έργου διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων της πόλης στις 6.30 το απόγευμα, ενώ το πρωί ο Υπουργός θα βρίσκεται στην ΚΟ για τα θυρανίξια, τα εγκαίνια και την απόδοση σημαντικών έργων αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων. Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο σήμερα τα ξημερώματα με θύμα έναν άνδρα που άφησε την τελευταία του πνοή επί της λεωφόρου Ηρακλειδών στο ύψος της Κρεμαστής. Νέα τροπή πήρε υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου της 17ης Μαΐου επί της Εθνικής Οδού Ροδουλίνδου με την σύλληψη του 44χρονου που οδηγούσε το όχημα το οποίο ενεπλάκη στη μοιραία σύγκρουση. Ο κατηγορούμενος που μέχρι πρότινος παρέμενε ελεύθερος υπό όρους βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη, αυτή την φορά για την φερόμενη παραβίαση των δεσμεύσεων που του είχαν επιβληθεί σύμφωνα με την Δημοκρατική. Η σύλληψη έγινε χθες το απόγευμα έπειτα από εντολή της εισαγγελέως. Ενώπιον της εισαγγελέως Ρόδου οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο 55χρονος από τη Ρόδο, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 63χρονο φίλο του με μαχαίρι στις Καλυθιές. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, με το θύμα να υποκύπτει στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Η εισαγγελέα άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και παρέπεμψε την υπόθεση στον ανακριτή. Επί 27 χρόνια ο James Δελαμάγκας, επικηρυγμένος στην Αυστραλία ως ο νούμερο 1 καταζητούμενος για την δολοφονία Έλληνα ομογενή το 1999, συνελήφθη σε ένα απόμερο σπίτι στο Αίγιο, ενώ τον έψαχναν από την Κάλυμνο έως την Λιβύη. Επί 18 χρόνια τουλάχιστον ο James Δελαμάγκας, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ, ζούσε σε απόμερη περιοχή έξω από το Αίγιο, ενώ αναζητείτο στα Δωδεκάνησα. Αναδείχθηκαν οι 16 νέοι δικαιούχοι αδειών ταξί στην ΚΟ χθες μετά την διενέργεια ηλεκτρονικής δικλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συμβάλλοντας στην καλύτερη κάλυψη των αυξημένων αναγκών στο νησί, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Αναλυτικά τα ονόματα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Λουκέτα έως και 2 χρόνια και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μία έκδοση αποδείξεων και πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει το νέο ποινολόγιο της ΑΔΕ. Ο Δήμος Καλυμνίων απευθύνει έκκληση στους κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου, ζητώντας την άμεση οικονομική ενίσχυση της Δημοτικής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα ρευστότητας που θέτουν σε κίνδυνο την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της. Με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και σήμερα Τετάρτη καλοκαιρινός ο καιρός προβλέπεται σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ το μεσημέρι. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29 Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στην Ανατολική Ρόδο, συγκεκριμένα στην Λίνδο από 22 μέχρι 32 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο, Πέμπτη, παραμένει έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις επιμένουν στα 4 με 5 μποφόρ. Καλό τάξιδε οι θάλασσες. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Στην Ανατολική Ρόδο και πάλι οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται κοντά ή λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος εκεί.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εδώ, πρωινό Express, στον Real Voice 99,5. Και βλέπω τώρα την πρωινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη, του κυρίου Χατζημάρκου, που έχει να κάνει με την δημοπράτηση του έργου της αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού των Απολλώνων. Είναι ένα έργο συνολικής χρηματοδότησης 800.000 ευρώ. Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας με απόφαση του Γιώργου Χατζημάρκου. Και στην ουσία αφορά τη διευθέτηση του τμήματος του ρέματος Βασιλιανού εντός των ορίων του οικισμού των Απολλώνων. Με σκοπό την ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων, μείωση πλημμυρικού κινδύνου κτλ. Δημοπρατήθηκε λοιπόν το έργο. Η ημερομηνία, η καταληκτική για την υποβολή προσφορών είναι 22 Ιουνίου. Στις 25 Ιουνίου θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγηση των προσφορών. Ηλεκτρονικά εννοείται ο διαγωνισμός μέσω του ΕΣΥΔΙΣ, της διαδικτυακής του πύλης. Όμως θέλω να αναφερθώ περισσότερο στην ανάρτησή του, γιατί εδώ περνάει τα μηνύματα αυτά, τα οποία τα είχε επαναλάβει και στην εκδήλωση που έγινε πριν από λίγες μέρες εδώ στη Ρόδο, για το νερό, για τη λειψιδρία και τις πλημμύρες, για τον πλημμυρικό κίνδυνο. Στον οικισμό Απόλλωνα της Ρόδου, ένα έργο αντιπλημμυρικής προστασίας ήταν αντικείμενο σχεδιασμού, μελέτης και αδειοδότησης για μεγάλο διάστημα, αναφέρει. Το έργο είναι πλέον δημοπρατημένο με τη χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε γι' αυτό μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειάς μας. Έχουμε κουραστεί και ίσως έχουμε γίνει και λίγο γραφικοί, αναφέρει, από τις συχνές αναφορές μας στο διοικητικό πλαίσιο.

0: ακόμα έτοιμοι να δεχθούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε ταχύτητα, ότι οι συνθήκες απαιτούν άλλο νομικό περιβάλλον, ότι τα έργα προστασίας της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μην έχουν την αντιμετώπιση και το σεβασμό που η ίδια η ζωή αξίζει. Αυτό το κλίμα, το σχεδόν πολεμικό πλέον κλίμα από το οποίο διέρχονται όλα τα έργα, είναι τροχοπέδι ανάπτυξης, θωράκισης και προστασίας. Μάθαμε επίσης να το ονομάζουμε όλο αυτό παθογένεια, αλλά και αυτό περισσότερο σαν άλοθη ακούγεται. Άλοθη για να μην προχωρήσουμε αποφασιστικά μπροστά, για να μην κατηγορηθούμε, λες και υπάρχει πια περίπτωση να υπάρξει πρωτοβουλία επί να μην κατηγορηθεί. Σωστό και αυτό. Στους λίγους που παλεύουν να περάσουν όρθιοι στο στίβο μάχης, όπως έλεγαν και στο στρατό, το πεδίο με την αλληλουχία εμποδίων, ο δικός μας σεβασμός. Μάλιστα. Δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα έτσι είναι. Και στέκομαι σε αυτό. Μήπως τελικά δεν είναι παθογένεια, αλλά είναι άλοθη. Αυτό που χαρακτηρίζουμε παθογένεια. Λοιπόν, δημοπρατήθηκε και το αντιπλημμυρικό των Απολλώνων μετά από βάσανα και πάθη, μετά από έναν διαδικαστικό γολγοθά. Γιατί αυτό θέλει η ελληνική νομοθεσία. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε στην Κάλυμνο. Πάμε στην Κάλυμνο για να συναντήσουμε εκεί τον δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, με τα προβλήματα της ΑΝΕΚ. Κάνει έκκληση. Έκκληση στους βουλευτές να αναλάβουν δράση. Χρειάζεται επιγόντως μια οικονομική τονωτική ένεση η ναυτιλιακή εταιρεία. Δεν θα την έλεγα τονωτική, μάλλον ένεση επιβίωσης θα τη χαρακτήριζαν, κρίνω από το περιεχόμενο της επιστολής του, αλλά θα μας πει καλύτερα ο ίδιος περί τίνος ακριβώς πρόκειται και ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Ναι, έχει πέσει η γραμμή.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Σας ακούμε. Ωραία, κύριε Δημαρχέ.
1: Ό,τι λέει η επιστολή, λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς, το νήσος Κάλυμνος, είναι ένα πλοίο το οποίο εξυπηρετεί και υπηρετεί καθαρά εθνικούς σκοπούς. Δεν έχει στόχο την κερδοφορία, δεν είμαστε ιδιώτες. Άρα τα χαρακτηριστικά μας είναι διαφορετικά. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής τώρα. Για διάφορους λόγους, όπως υπόθηκε προηγουμένως ότι πολλές φορές ανασταλτικός παράγοντας και τροχοπέδι στα θέματα τα οποία ζητούν τη λύση, είναι η ίδια η πολιτεία. Για διάφορους λόγους. Ερχόμαστε λοιπόν στον ίσος Κάλυμνος και οφείλω να σας πω ότι το 2025, ενώ τον ίσος Κάλυμνος ήταν έτοιμο πόλεμο εξ αρχής της χρονιάς, συμβασιοποιηθήκαμε μόλις τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Τον 8ο μήνα. Ερώτημα. Όλους αυτούς τους μήνες, από τον 1ο έως τον Αύγουστο, τι γίνεται, ποιος πληρώνει, ποιος πλήρωνε τα πληρώματα, τις δαπάνες, τα πετρέλαια, το ΝΑΤ και όλα που προκύπτουν, ποιος πλήρωνε.
0: Ναι.
1: Και γιατί να είμαστε εμείς ετοιμοπόλεμοι από αρχές του χρόνου. Είμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τα νησιά μας. Υπήρξαν λοιπόν προβλήματα, τα οποία δεν μπόρεσε η πολιτεία να τα ταυτοποιήσει. Φτάσαμε λοιπόν τον Αύγουστο. Κάναμε τρεις μήνες δρομολόγια. Αύγουστο,
0: ναι.
1: Αύγουστο, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Τελειώσαμε μετά. Σε αυτά τα τρία δρομολόγια, τα οποία δόθησαν, ήταν βιώσιμο το πλοίο και δεν φέρναμε καμία απολύτως αντίρρηση. Όμως, 31 Οκτωβρίου, βγήκε έξω, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, σύμφωνα με το Υπουργείο, βγήκε έξω το κερδοφόρο δρομολόγιο που ήταν αυτό της Ρόδου.
0: Μάλιστα.
1: Και τι μείναμε, μόνο στο δρομολόγιο της Αστυπάλειας, που όλοι ξέρουν ότι με 4.900 ευρώ ένα πλοίο 65 μέτρα το να κάνει το δρομολόγιο της Αστυπάλειας και επιστροφή δεν φτάνουν ούτε για τα πετρέλαια. Όμως εμείς το κάναμε, γιατί έπρεπε να εξυπηρετήσουμε τα νησιά. Το πλοίο έμπαινε μέσα. Ποιος πληρώνει γι' αυτά? Φτάσαμε στο 25. Δουλέψαμε 23 μέρες μόνο το παθητικό δρομολόγιο της Αστυπάλαιας.
0: Το 26 θέλετε να πείτε. Τώρα, 26, τη χρονιά που διανύουμε.
1: Το 26, ναι. Ναι. Έπρεπε μετά να φύγουμε για υποχρεωτικό σέρβις και καλώς φύγαμε.
0: Ναι.
1: Τα οφειλόμενα χρήματα του Υπουργείου ήταν αυτά με τα οποία εμείς θα κάνουμε το σέρβις. Και τα οποία χρήματα θα παίρναμε μέσα

0: τον Φλεβάρη. Τα χρήματα όμως αυτά άργησαν να έρθουν και ήρθαν όχι τον Φλεβάρη, όχι τον Μάρτη, όχι τον Απρίλη, όχι τον Μάη, αλλά ήρθαν τον Ιούνιο. Με αποτέλεσμα...
1: Τώρα δηλαδή,
0: από τον Φλεβάρη,
1: τώρα δηλαδή, τώρα, τα πήρατε.
0: 5 του Ιούνιου, τώρα, τώρα.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα, από τον Φλεβάρη μέχρι τώρα δημιούργησαν τόσες ανάγκες σε προσωπικό και όλα τα σχετικά που τα χρήματα που πήραμε δεν φτάνουν για τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν έξτρα λόγω της παρατεταμένης παραμονής μας στον Πειραιά. Το πλήρωμα έκανε κατά επίσχεση εργασίας. Είχαμε σοβαρά θέματα λόγω έλλειψης ρευστότητας. Με αποτέλεσμα τα περισσότερα χρήματα από αυτά πήγαν στην επίσχεση εργασίας και τελειώσαμε. Και έρχομαι λοιπόν και λέω, απευθυνόμαστε στην ελληνική πολιτεία. Και για να είμαστε ξεκάθαροι στα ράτα και αντρίκια, τι έκανα, μία επιστολή προς τους βουλευτές που δεν θέλω να μιλάμε κατηδίαν για να μην έχουμε και τα διάφορα. Μία επιστολή που λέω, η πολιτεία έκανε αυτό και αυτό, παρακαλώ δώστε λύση, δεν ζητάει η επιχείρηση, δεν ζητάει ο Δήμος χρήματα προκειμένου να πλουτίσει ή να βάλει στην άκρη, ζητάει το ελάχιστο και όχι όλα τα χρήματα, το ελάχιστο από αυτά τα οποία έχουν χαθεί με υπαιτιότητα όχι δική μας.
1: Ναι, ναι.
0: Και ζητάμε λοιπόν ένα ποσό για να μπορέσει το νήσος Κάλυμνος να ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Όταν ξεκινήσει δεν έχουμε πάλι προβλήματα.
1: Mm-hmm. Το Κάλυμνος στο πλοίο που βρίσκεται τώρα.
0: Στον Πειραιά είναι.
1: Στον Πειραιά είναι ακόμα. Ναι.
0: Βεβαίως. Από τον Φλεβάρη, τέλη του Γενάρη, είναι ακόμα στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Και ο λόγος είναι αυτός που σας προείπα, λόγω το ότι το Υπουργείο άργησε να πληρώσει για τους δικούς του λόγους χρήματα.
1: Ναι. Δηλαδή έχει περάσει την επιθεώρηση, είναι έτοιμο κτλ. Έχει επιθεωρηθεί, δηλαδή το πλοίο είναι αξιόπλο, είναι εντάξει και απλά δεν
0: το
1: μπορεί.
0: Το πλοίο. Μένουν ελάχιστα πράγματα να πληρώσουμε σε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν τις δουλειές και θα δώσουν τα πιστοποιητικά,
1: ναι,
0: προκειμένου να μπουν οι επιθεωρητές και να ξεκινήσουν.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Καθυλωμένο δηλαδή το πλοίο εκεί, ακριβώς επειδή δεν έχετε τα χρήματα για να πληρώσετε τους εμπειρογνώμονες.
0: Απευθύνομαι λοιπόν στους βουλευτές του νομού. Νομίζω ότι δεν ζητάμε κάποια παράνομη δράση, είναι έλλειψη της ελληνικής πολιτείας και οφείλουμε να αποκαταστήσουμε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε παρά την θέλησή μας.
1: Ναι, ζητάτε 200.000 ευρώ από τι. Εντάξει, δεν είδα και κανένα τραγικό, ποσό, δηλαδή
0: ακριβώς,
1: να πει κανείς ότι... αλλά είναι τόσο κρίσιμο για να μπορέσει το πλοίο να επιστρέψει στην Κάλυμνο και να επαναδρομολογηθεί. Συνολικά, πόσο σας χρωστάνε, συνολικά, δηλαδή...
0: Ήταν 350.000,
1: ναι,
0: εκ των οποίων παρακρατεί η εφορία το δικό της μερίδιο και στο χέρι μετρητά πήραμε 230.
1: Ναι.
0: Αν τα παίρναμε τα 230 αυτά τον Φλεβάρη, ήμασταν μια χαρά για να αντιμετωπίσουμε τις υποχρεώσεις μας και τώρα θα ήμασταν στα δρομολόγια. Όμως τα λεφτά αυτά άργησαν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα απορροφήθηκαν, ναι, από τις εντωμεταξύ υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί.
1: Ναι, ναι. Οπότε...
0: Ετούμαστε λοιπόν το ποσό αυτό, το οποίο βλέπετε με τι ταπεινό τρόπο το ετούμαστε, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε θέλουμε 1 εκατομμύριο, θέλουμε 2, θέλουμε 600, 700. Λέμε το ελάχιστο που να μπορεί να είναι διαχειρίσιμο για όλους.
1: Ναι. Να μπορούν να το δώσουν για να επιστρέψει το πλοίο, να επαναδρομολογηθεί, να ξεκινήσουν τα δρομολόγια, να αρχίσει να έχει και ρευστότητα στα ταμεία της και πάλι η εταιρεία. Οι εργαζόμενοι τώρα δεν πληρώνονται.
0: Έκαναν επίσκηση εργασίας και με τα λεφτά τα οποία πήραμε λόγω της επίσκησης εξοφλήθηκαν οι άνθρωποι, αποζημιώθηκαν, ναι, και έφυγαν.
1: Ναι. Μάλιστα. Τι ταλαιπωρία είναι και αυτή.
0: Μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα πια. Τι βάσανα και πάθη με αυτό. Από τη μια τα προβλήματα αυτά που λέτε. Από την άλλη, αν πληρεί τις προϋποθέσεις ή όχι, τι τραβήξαμε, τι τραβήξατε και εμείς εδώ που το παρακολουθούσαμε. Δηλαδή, με το αν θα έπαιρνε τη γραμμή ή όχι, αν είναι η ηλικία του ένα μήνα πάνω, ένα χρόνο κάτω. Δηλαδή, απίστευτες καταστάσεις έχουμε περάσει εδώ πέρα τώρα με αυτό.
0: Επειδή δεν θέλω, όταν βγαίνω στο δημόσιο διάλογο, να επιρρύπτω ευθύνες, διότι οι ευθύνες υπάρχουν συγκεκριμένες, υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα συγκεκριμένα επώνυμα τα οποία οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Όμως εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δώσω λύση, θέλω να πάμε παρακάτω. Χωρίς να αναμοχλεύω ιστορίες ποιος έκανε το πλοίο να μπει 70 μέτρα και όχι από 70 και πάνω, γιατί ηλικιακά μία μέρα άρα βγαίνεις έξω και οικονομικά δεν εξετάζεται η προσφορά σου αν και ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και αν γίνει έλεγχος παρακαλώ και προκαλώ οποιονδήποτε θέλει να κάνει έλεγχο στο πλοίο και να κάνει και στα υπόλοιπα πλοία έλεγχο να δούμε τα νεότερα πλοία είναι στην ίδια κατάσταση με αυτό που είναι ένα πόνο μεγαλύτερο. Ναι. Να δούμε λοιπόν διάφορα πράγματα.
1: Γιατί ένα μεγαλύτερο, ένα χρόνο μεγαλύτερο μπορεί να είναι καλό συντηρημένο και ένα χρόνο μικρότερο μπορεί να είναι αφημένο και να έχει του κόσμου τα προβλήματα και να παρουσιάζει βλάβη κάθε μέρα.
0: Ακριβώς. Εμάς λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα λάθη, οι σκοπιμότητες, εσκεμμένα ή μη, εμείς τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε παρακάτω. Είμαστε λοιπόν εδώ στο παρακάτω προκειμένου να ξεκινήσουμε να εξυπηρετήσουμε τα νησιά μας.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν στείλατε αυτήν την επιστολή προς τους τέσσερις κυβερνητικούς βουλευτές, Γιάννη Παπά, Μάνο Κόνσουλα, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλη Ψηλάντη, και περιμένετε να δείτε τις κινήσεις τους, τις ενέργειές τους, να δούμε τι θα γίνει και με αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι τίμιο και διάφανο στον απευθύνει κανείς
1: να μιλήσετε σε όλους,
0: προσώπους
1: έτσι.
0: Του λαού της Δωδεκανήσου για να μπορέσουν και εκείνοι να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Και να βρεθεί μια λύση.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Αν έχετε νεότερα, ενημερώστε μας και εμάς. Εντάξει, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Από 40 κύματα, από 40 κύματα κυριολεκτικά έχει περάσει και συνεχίζει να περνάει αυτή η ΑΝΕΚ. Περιμένουμε να δούμε τώρα τα αντανακλαστικά των βουλευτών στο θέμα αυτό. Είναι σοβαρό έτσι όπως μας το εξέθεσε, μας το ανέλησε ο Δήμαρχος. Είναι ο κόσμος που εξυπηρετείται, τα δρομολόγια, τα νησιά, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο πλοίο. Είναι μεγάλο κοινωνικό θέμα σε κάθε περίπτωση, όχι απλά οικονομικό. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Στέργο Στάγκα. Για να συζητήσουμε και το θέμα που τον αφορά, την απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ να κινηθεί νομικά εναντίον του για αυτά τα οποία έχει πει κυρίως εδώ σε αυτό το σταθμό, δεν ξέρω, υποθέτω και σε άλλους, αλλά εμείς τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές και έχουμε μια σειρά από δημοσιεύματα πολύ αποκαλυπτικά για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ. Αλλά να του ζητήσω και ένα σχόλιο για αυτό το οποίο συμβαίνει αυτές τις μέρες, από σήμερα και μέχρι το Σάββατο εδώ σε αυτή την περιοχή, που δεν νομίζω να έχει προηγούμενο. Σας διαβάσαμε νωρίς το πρωί τη λίστα με τα έργα του πολιτισμού που εγγενιάζει, που αποδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δια της ιδίας της Υπουργού της Λίνας Μενδώνη, που από χθες το βράδυ βρίσκεται εδώ στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, μέχρι το Σάββατο που αναμένεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Κύριε Στάγκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ που μου δίνετε το χρόνο.
0: Αλίμονο. Λοιπόν, ναι. Και εσείς, σας δίνουμε το χρόνο. Εσείς δεν περιορίζεστε στο χρόνο, κύριε Στάγκα, εδώ πέρα, για να πείτε έτσι χυμαρόδης και πληθωρικός που είστε. Εδώ θέλουμε ώρες να μιλάμε. Έτσι, για να δούμε πώς θα χωρέσουμε τώρα στο ημίωρο. Λοιπόν.
1: Είναι ιδιαίτερη τιμή, τόσο για τη Ρόδο, τόσο για τα νησιά της Δωδεκανήσου, το ότι έχουμε μπαράζ από εγγένεια του πολιτισμού. Ένα σήμα κατά τεθέν για τα νησιά της Δωδεκανήσου και όχι μόνο, το ότι γίνονται όλα αυτά τα έργα όπως γίνονται και στις Κυκλάδες. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι πράγματι μικρά νησιά όπως η Χάλκη, είναι τεράστια τιμή τους να εγγενιάζονται ταυτόχρονα δύο έργα. Η Παναγία η Χωριανή στο παλιό χωριό και βεβαίως το νέο μουσείο της Χάλκης. Να εγγενιάζεται ο Άγιος Ιωάννης το κοδονοστάσιο του γύρω στις 500.000 ευρώ, μια επίπονη εργασία σε ένα πολύ δύσκολο σημείο το έργο, μέσα στη Σήμη. Σημειωτέν ότι στη Σήμη έγινε επιθυμίας του Γιώργου του Χατζημάρχου και επισκευή και ανάδειξη όλο το κοδονοστάσιο του Πανορμίκη.
0: Ναι.
1: Εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Και το προηγούμενο αείμνηστο Μητροπολίτη. Λοιπόν, και μάλιστα έχει μια ταμπέλα έξω από την είσοδο, την οποία έχουν βγάλει. Πιθανώς ο Δήμος όταν βάφτηκε ο Πανορμίτης. Για να μην φαίνεται ακόμα, και μέχρι σήμερα που ζήτησε να τοποθετηθεί αυτή η ταμπέλα, ό,τι έγινε από την περιφέρεια, και αυτή δεν είχε γίνει πράξη.
0: Α, σοβαρά λέτε, υπήρχε, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι,
0: υπήρχε ταμπέλα που έλεγε στο Πανορμίτη ότι έγινε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έργο και το βγάλανε.
1: Ναι, ναι.
0: Να
1: σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι ακόμα και στο μικρό νησί της Στήλου έγινε το μεγάλο έργο, το Μουσείο της Στήλου, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν λίγη περίοδο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μοναδικό μουσείο. Και μαζί με το μουσείο μπήκε επιπλέον η εργασία για την ανάδειξη και συντήρηση του Αγίου Παντελεήμονα. Σήμερα κατά τεθέν για το νησί της Στήλου, ο πολιούχος της Στήλου.
0: Ναι.
1: Και μαζί με αυτό το έργο ωφεληθήκανε με τον εντάξει. Ο Χατζημάρχος τη χρηματοδότηση όπως τα δύο προηγούμενα έργα ανέφερα, μαζί με την οδοποιία, ασφαλτόστρωση, διάνοιξη, επισκευή της οδού και να μπουν στη θεία ασφαλείας τα γκρεμάρια πάνω, τα οποία δεν τολμούσαν να περάσουν ούτε τα κατσίκια εκείνη την περίοδο. Τόσο επικίνδυνο ήταν εκείνο το σημείο η ανάβαση προς τον Άγιο Πανταλεήμονα. Και σήμερα είναι με στάνταρ ασφαλείας. Να υπενθυμίσω ακόμη ότι στο παλιό χωριό της Στήλου, ότι έγινε μια μεγάλη εργολαβία για να γίνει η οδοποιία, τα δίχτυα ομβρίων, στη θεία ασφαλείας, μέχρι και φωτισμό έχουν
0: να σας σημεία. Πω τώρα, με πολιτισμό λοιπόν, να μιλάμε σήμερα. Μην με πάτε πάλι τώρα στο τι έχει γίνει σε κάθε νησί. Λοιπόν, θα τελειώσουμε μεθαύριο την εκπομπή. Καλά σας λέω.
1: Είναι υποχρεωμένο να πω ότι αυτά τα 4-5 έργα που θα εγκαινιάσει εντός των ημερών η κυρία Μενδώνη, και συγχαρητήρια δημοσίως της απευθύνω, ότι ανέλαβε την πρωτοβουλία από μόνος του σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη, τον κύριο Ναφταναήλ, της ΚΟ. Λοιπόν, και έγινε με πόρους της περιφέρειας ο Άγιος Νικόλαος.
0: Ναι.
1: Η Αγία Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Τον τζαμί στο Πλατάνι. Και συνεχίζουν σήμερα ακόμη και αυτά τα έργα τα επιπλέον. Σημειωτήων ότι είχε γίνει ο σεισμός εκείνη την περίοδο.
0: Βέβαια.
1: Και είχαν πέσει μέχρι και τα αγάλματα μέσα στο μουσείο.
0: Ναι.
1: Θα τα θυμάστε τα αγάλματα που ήταν κάτω στο πάτωμα. Καθώς και τα μνημεία και τον αρχαιολογικό χώρο.
0: Κύριε Σταγκά.
1: Να υπενθυμίσω την χρηματοδότηση για το υποκράτειο ίδρυμα, το οποίο στηρίζει ο κ. Χατζημάρκος.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Ευαγγελιστή.
0: Λοιπόν, να σας πω, σήμερα, επειδή έχουμε από σήμερα και μέχρι το Σάββατο, που εγγενιάζεται η υπερβόλα, έτσι, το τετράπυλο και η κήπη στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Έχετε υπολογίσει εσείς που είστε τον αριθμό, των αριθμών, αυτά τα έργα που εγγενιάζονται από σήμερα σε Σίμι, Χάλκι, Κο και Ρόδο, τι προϋπολογισμό έχουν συνολικά? Έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία έτσι να τα υπολογίσετε?
1: Το σύνολο των έργων στα Δωδεκάνησα από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι της τάξης κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ.
0: 70 εκατομμύρια ευρώ.
1: Είναι κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μόνο στα Δωδεκάνησα λέμε τώρα, έτσι?
1: Μόνο στα Δωδεκάνησα.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι εύκολο, για παράδειγμα, την Περβόλα, όπου ως νέος, τη μιλάω την περίοδο του 63, 64, 65, πολύ μικρό παιδί, παιδικά μου χρόνια. Ο πατέρας μου εργαζόταν στην Ιωνική Τράπεζα, στην Μεσαιωνική Πόλη, στην πλατεία Σίμης, κάτω από την Πυλακοθήκη. Και επισκεφτόμουν όλα αυτά τα σημεία. Επισκεφόμουν τον ναό της Αφροδίτης, το ρημαδιασμένο εκεί του Χασάνπεϊ, το κτίριο, την Παναγιά του Κάστρου που είχε τρύπα η πόρτα και μπορούσε και μπαινα μέσα και ήταν μια καταστροφή και έλεγα Θεέ μου τι γίνεται. Και έβλεπα με τα μάτια μου την Περβόλα ακριβώς από δίπλα, την οποία επισκευόμουν συχνά.
0: Ναι.
1: Είχε χώρο που μπορούσα να περάσω.
0: Ναι.
1: Είναι 18 στρέμματα αυτός ο χώρος. Είναι 4 γήπεδα ποδοσφαίρου. Από τον κήπο του μεγάλου μαγίστρου της Ποτοκρατίας μέχρι του κυβερνήτη του Ντεδέκη, τεράστια η έκταση.
0: Ναι.
1: Μέχρι τένις είχε μέσα την περίοδο της Σταλοκρατίας.
0: Εάν μιλάμε ότι μόνο η πρώτη φάση του έργου, έναρξη της δεύτερης, είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνει
1: και
0: κανείς ότι...
1: Και ένα 300 του Ρετζέπασα και ένα 100 του...
0: Για την Περβόλα, ναι, για την Περβόλα λέω τώρα, που λέμε για την έκταση, για την τεράστια έκταση. Η Περβόλα μόνο είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Έχουμε και τα άλλα τώρα. Έχουμε και το αρχοντικό του Χασάμπεϊ, όπως είπατε. Έχουμε το τέμενος του Μουράτ Ρεΐς. Έτσι, έχουμε πολλά.
1: Ο δρόμος των Μήλων, μέσα στο λιμάνι, που πηγαίνει προς την πύλη των Αγγέλων.
0: Ναι.
1: Η είσοδος του Αποστόλου
0: Παύλου.
1: Του Αποστόλου Παύλου. Έχει ενταχθεί ακόμα και η συντήρηση και επισκευές και ανάδειξη στον πύργο του Αγίου Νικολάου.
0: Πολλά έργα, όντως πολλά έργα.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν θυμάμαι, κύριε Στάγκα, το έλεγα και το πρωί.
1: Και το μνημείο του Μουράτ Ρεΐς.
0: Του Μουράτ Ρεΐς. Δεν θυμάμαι άλλη περίοδο.
1: Και το Εθνικό Θέατρο.
0: Καλά, το Εθνικό Θέατρο από μόνο του είναι 16 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, που έχει βάλει το Υπουργείο.
1: Πρώτη φάση.
0: Η πρώτη φάση,
1: Έπεται η δεύτερη φάση που χρειάζεται τον πλέον σύγχρονο.
0: Τα μηχανολογικά.
1: Τον εξοπλισμό, τα στάνταρ τα οποία πρέπει να έχει αυτό το θέατρο.
0: Εκεί είναι καμιά δεκαριά ακόμα, νομίζω. Έτσι,
1: λοιπόν,
0: κάπου εκεί θα πάει. Ναι.
1: Γιατί δεν επισκευάστηκε το ταχυδρομείο από την περιφέρεια και μαζί από δίπλα η αποκεντρωμένη και εν μέρη και το λιμεναρχείο, το κτηματολόγιο από δίπλα, εκεί που βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση και τεχνικές υπηρεσίες, πίσω η τροχέα. Ποιος κάνει όλα αυτά τα έργα? Όλα αυτά τα έργα χαίρομαι που φέρνουν την υπογραφή του Γιώργου του Χατζημάρκου. Είναι ο μοναδικός που έδειξε τέτοιο τεράστιο ενδιαφέρον, λοιπόν, για να γίνουν έργα πολιτισμού. Και βεβαίως, να υπενθυμίσω το μεγάλο σπουδαίο γεγονός που έγινε και δεν ξέρω κατά πόσο είναι σημαντικό για τους συμπολίτες μας, η συνάντηση που έγινε με την έκθεση του Λούβρου.
0: Ναι.
1: Που ήρθαν τα μνημεία από το Λούβρο ξανά.
0: Καλά,
1: στο
0: εκείνο ήταν. Δεν ξέρω αν το ποιος το θυμάται αυτό. Ήταν
1: από την Κοπεχάγη, ήταν
0: από
1: εδώ πέρα,
0: τα πρώτα. Κύριε Στάγκα, λίγο να σταθούμε σε αυτό. Καλά κάνετε και το θυμίζετε. Ήταν από τις πρώτες πρωτοβουλίες που ανέλαβε τότε το 2014 η Περιφερειακή Αρχή υπό τον Γιώργο Χατζημάρκο. Και ήταν και, δηλαδή, και πολύ δύσκολο και πρωτοφανές, γιατί το Λούβρο δεν αφήνει εκθέματα να φύγουν εκτός μουσείου. Καταλαβαίνουμε, ας πούμε, έτσι, ότι δεν γίνεται αυτό, δεν είναι εύκολο. Και όμως έγινε στην περίπτωση της Ρόδου να μεταφερθούν εδώ εκθέματα από το Λούβρο. Πραγματικά, δηλαδή, ήταν συγκλονιστικό αυτό το οποίο είχε γίνει τότε. Δεν ξέρω αν το θυμάται κανείς. Και...
1: Όπως και από τη Ρόδο παρουσιαστήκαν αυτά τα ευρήματα στο Μουσείο του Λούβρου. Και τα είδε και τα επισκέφτηκε όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Εκατομμύρια άνθρωποι είδανε τον ροδιακό πολιτισμό. Και ιδιαίτερως χαίρομαι γιατί μέσα στα έργα έχει την αντίληψη ο Περιφερειάρχης να εντάξει και μνημεία στοιχεία του πολιτισμού μας.
0: Ναι.
1: Όπως αυτό τον κόμπο, που κανένας πλέον δεν μιλάει τον κόμπο, γιατί είναι μια άριστη κατασκευή στο χώρο του αεροδρομίου που ήταν ρημάδι μαζί με τη γέφυρα της Κρεμαστής, να θυμηθούμε τα προηγούμενα χρόνια,
0: ναι,
1: και τον άλλον κόμπο που έγινε σε εκείνο το σημείο. Μιλάμε όλοι για τη νίκη της Σαμοθράκης. Ναι, πράγματι είναι μια μεγάλη νίκη, γιατί παρουσιάζει και υπενθυμίζει στον ρωδιακό λαό την περίοδο του 300 π.Χ. μέχρι τη ρωμαϊκή περίοδο. Λοιπόν, το πόσο σημαντικό ήταν να υπάρχει αυτός ο πολιτισμός και αυτή η ανάδειξη των ιδεωδών, της γλυφτικής,
0: ναι,
1: της μουσικής, της αστρονομίας, τα πανεπιστήμια που είχε εδώ πέρα η Ρόδος και έρχονταν μέχρι ο Κέσσαρας, ήρθε στη Ρόδο και φίτησε. Λοιπόν, να αναδείξει αυτόν τον σπουδαίο πολιτισμό και μοναδικό. Και βεβαίως και μόνο που έχει τα μάρμαρα αυτή η βάση που είναι από την περιοχή της Λάρδου, Λέρμα, ο Λάρθιος Λίθος ο γνωστός. Λοιπόν, δείχνει τη σημαντικότητα και πόσο σπουδαίος ήταν ο ρωδιακός πολιτισμός.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να λέγεται νίκη της Σαμοθράκης, που αφαιρώθηκε μετά τη μεγάλη νίκη σε συνεργασία με την Πέργαμο στο νησί της Σαμοθράκης. Λοιπόν, και βεβαίως και το μάρμα που είναι παριανό. Εάν ήταν κατασκευασμένο κάπου αλλού, για παράδειγμα στη Σαμοθράκη, γιατί έπρεπε να φέρουν τις πέτρες από τη Ρόδο, τα μάρμαρα και την Πάρο.
0: Να σας πω, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Να σας πω, το έλεγα και το πρωί. Έτσι, ανάθημα των Ροδίων ήταν αυτό. Οι Ρόδοι το έστειλαν στον ιερό ναό, στο ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη. Έτσι, αυτό είναι ιστορικά καταγεγραμμένο. Και μάλιστα έλεγα το πρωί, για όποιον έχει αμφιβολίες ή δεν γνωρίζει τι γίνεται, να μπει στην σελίδα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, αλλά και στο δικό μου το προφίλ, το ανέβασα χθες. Υπάρχει ομιλία που είχε γίνει πριν από ένα χρόνο από την επίτιμη έφορο αρχαιοτήτων, τη Μελίνα Φιλίμωνος Τσοποτού, αφιερωμένη στην νίκη της Σαμοθράκης. Και μάλιστα ο τίτλος της εκδήλωσης ήταν «Η νίκη της Σαμοθράκης, ένα μοναδικό έργο τέχνης, ανάθημα των Ροδίων στο ιερό των μεγάλων θεών». Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή τώρα δεν θα μιλάμε και για τα. Θα προσπαθούμε να επιχειρηματολογήσουμε για τα προφανή.
1: Και κάτι απλώς, ναι, για την ιστορία αναφορά ότι μαζί με τα ψαρά και την καταστροφή της Κάσου που είχαμε το 1821, καταστράφηκε και όλη η Σαμοθράκη. Κατασφαχθήκανε, είχαν τεράστια καταστροφή και μόνο 50 άτομα σωθήκανε σε εκείνο το νησί με την επανάσταση του 1821. Και αυτό το πράγμα πρέπει να αναδεχθεί μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τη Σαμοθράκη.
0: Μάλιστα,
1: εφόσον ανοίξαμε
0: μάλιστα
1: αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν.
1: Και το κλείνω λοιπόν εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, αυτά έχουμε.
1: Συγχαρητήρια στην κυρία Μεντώνη, συγχαρητήρια στο Υπουργείο Πολιτισμού, συγχαρητήρια στην Περιφέρεια που δείχνουν τον πολιτισμό, ο οποίος διαχρονικά και στο μέλλον θα ενημερώνει τους συμπολίτες μας για το τι υπάρχει σε αυτόν εδώ τον τόπο.
0: Να ξεφύγουμε λίγο. Δηλαδή, αυτές τις μέρες πραγματικά συζητάμε για όλα αυτά και τι ωραίες συζητήσεις που κάνουμε και τι ωραία πράγματα έτσι που μαθαίνουμε καθώς μπαίνουμε λίγο στα ενδότερα που δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, μου έλεγε χθες ο Χρήστος Μιχαλάκης, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού, κύριε Στάγκα, που τον είχα εδώ στην εκπομπή. Ο άνθρωπος ευθαρσός είπε ότι ντρέπομαι, λέει, γιατί μικρότερος, νεότερος που ήμουν, που πήγα στο Λούβρο και είδα την νίκη της Σαμοθράκης που δεσπόζει εκεί στα σκαλιά καθώς ανεβαίνει πάνω κανείς, είναι και σε σημείο τέτοιο, πραγματικά είναι συγκλονιστικό να το βλέπει κανείς. Δεν ήξερα ότι είναι ένα ροδίτικο άγαλμα. Δηλαδή, πόσος κόσμος πληροφορείται πλέον τη διασύνδεση, όλος ο κόσμος που θα έρθει στη Ρόδο, αυτά τα εκατομμύρια που έρχονται κάθε χρόνο, θα έχουν πλέον αυτή την πληροφορία. Σύντο ότι έχουμε και την ωραιότερη είσοδο σε πόλη, έτσι. Αυτό μην το ξεχνάμε τώρα έτσι όπως έχει γίνει.
1: Δεν
0: έχουμε την ωραιότερη. Δεν έχουμε την ωραιότερη είσοδο σε πόλη.
1: Να κάνω ένα παραλληλισμό λοιπόν, εφόσον με κεντάτε. Μπροστά στο Χίλτον είναι ο Δρομέας, ο οποίος είχε φτιαχτεί από γυαλί.
0: Ναι.
1: Στο Χίλτον, στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δυνατόν ένας δρομέας να ήταν με γυαλί? Και όμως είναι νεκαστικό γεγονός το οποίο υπάρχει και είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
0: Να σας
1: λοιπόν,
0: πω.
1: Και καταλαβαίνουν όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, πείτε μας.
1: Καταλαβαίνουν ότι αφορά ένα έργο αθλητισμού. Μπορεί να μην είναι μάρμαρο, μπορεί να μην είναι μπρούτζινο, Λοιπόν, είχα σκώσει οτιδήποτε.
0: Και γιατί
1: άλλο.
0: Πού το είδαμε γραμμένο ότι πρέπει να είναι μόνο από αυτό. Η τέχνη είναι ελεύθερη.
1: Μάλιστα.
0: Η τέχνη λοιπόν είναι ελεύθερη. Και αυτό είναι και ο ορισμός. Αν η τέχνη δεν είναι ελεύθερη, τότε γυρνάμε σε φασισμό, σε σκοταδισμό. Έτσι. Η τέχνη είναι ελεύθερη να εκφραστεί όπως εκείνη νομίζει. Και οι καλλιτέχνες το ίδιο. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Όταν έγινε. Και πάντα, στα μήκη και τα πλάτη, η τέχνη δημιουργεί προβληματισμούς, αντιδράσεις, αντιθέσεις, αντιπαραθέσεις. Αλλά αυτό είναι και το δημιουργικό της κομμάτι, αν θέλετε. Θυμάστε τι έγινε όταν στήθηκε η πυραμίδα στο Παρίσι, στο Λούβρο.
1: Βεβαίως.
0: Που λέγανε τι δουλειά έχει τώρα αυτό το πράγμα εδώ πέρα μπροστά στο Λούβρο και η εικόνα. Και όμως έχει ενσωματωθεί και δεν μπορούμε να διανοηθούμε τώρα την ευρύτερη περιοχή αυτή εκεί του Λούβρου χωρίς την πυραμίδα του. Έτσι δεν είναι? Έχει γίνει ένα σημείο αναφοράς από μόνο του. Ναι.
1: Εύχομαι σε άλλα σημεία με τους μελλοντικούς κόμβους που έχουμε να κατασκευάσουμε. Λοιπόν, να γίνουν αντίστοιχα έργα που θα αναδεικνύουν διαχρονικά τον πολιτισμό αυτού εδώ του τόπου.
0: Τι το εύχεστε?
1: Ιδιαίτερα
0: θα γίνει.
1: Το 3ο-2ο πρώτο αιώνα π.Χ.
0: Ναι.
1: Η Ρόδος ήταν στο απόγειό της.
0: Ναι.
1: Μιλούσε κατευθείαν με τη Ρώμη.
0: Ναι.
1: Ήταν
0: λοιπόν,
1: στο δικαστήριο όλων των χωρών.
0: Το ναυτικό δίκαιο κτλ. Ήταν το φως του τότε γνωστού κόσμου με μία κουβέντα, το επίκεντρο του τότε γνωστού κόσμου με μία κουβέντα, κύριε Στάνκα, γιατί θέλω να πάω και στα, μετά από τα μεγάλα, τα ωραία της τέχνης του πολιτισμού. Δεν μπορούμε να μην έρθουμε και στα μικρά τα καθημερινά, μικρά σε εισαγωγικά βέβαια τώρα εδώ πέρα,
1: ναι,
0: σε όλη αυτή εδώ την ιστορία. Πάντως αυτό που είπατε ότι εύχομαι, δεν χρειάζεται να το εύχεστε, γιατί ο Περιφερειάρχης το έχει πει, ότι στους κόμβους θα γίνουν οικαστικές παρεμβάσεις, σε όλους τους κόμβους. Κάθε κόμβος θα έχει τη δική του ταυτότητα. Στο
1: εξής. Χαίρομαι ιδιαίτερος.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερος.
0: Το έχει πει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, τι κάνει η ΔΕΙΑΡ, στρέφεται νομικά εναντίον σας? Πήρε απόφαση το διοικητικό της Συμβούλιο και μάλιστα ομόφωνα. Μου κάνει εντύπωση ομόφωνα, γιατί δεν ξέρω, εμφανίστηκε και ο κύριος Τσίκης, πήρε και εκείνος μέρος. Από όσο ξέρω δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις, αλλά εδώ τον βλέπω ότι στην απόφαση που ελήφθη στο πρακτικό υπάρχει μεταξύ των παρόντων. Εντύπωση μου κάνει πάντως.
1: Από όσο ενημερώθηκα και πληροφορήθηκα, είναι ότι τις τελευταίες 3-4 συνεδριάσεις είναι παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Ο συνάδελφος και συμπολίτης μου, ο κύριος Τσίκης, στη συγκεκριμένη απόφαση 28 Απριλίου του 2026 ήταν παρόντες 7, απόντες 4, η κυρία Παπαγεωργίου, Μητσού, ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο κύριος Καρανικόλας και ο κύριος Σουμπράτης, ήταν απόντες
0: στη συνεδρίαση. Ο εκπρόσωπος του τεχνικού επιμελητηρίου.
1: Έτσι ακριβώς. Και παρόντι ήταν ο κύριος Βαγιανός ο πρόεδρος, ο κύριος Λάμπης, ο κύριος Παυλούς που είναι στα οικονομικά, ο κύριος Τσίκης, ο κύριος Δανιτούλης, ο Πάλας ο Αγαπητός και η κυρία Στεφανάρα.
0: Μάλιστα.
1: Και πάρθηκε αυτή η απόφαση.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: σας κατηγορεί λοιπόν για να απαντήσετε έτσι σε αυτά,
1: ναι,
0: ότι προβήκατε σε συστηματική εσκεμμένη και εν πλήρη επιγνώση, δηλαδή το ξέρατε ότι λέτε ψέματα,
1: ναι,
0: διατύπωση αναλυθών και ανακριβών δηλώσεων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ρόδου από 12 Μαρτίου μέχρι 16 Απριλίου. Θεωρώ ότι είναι αυτά τα οποία έχετε πει εδώ και στον Real Voice και ενδεχομένως και σε άλλους σταθμούς εκείνη την περίοδο. Και μάλιστα σας λέει σε κάποιο σημείο ότι γνωρίζατε την αλήθεια ακριβώς επειδή μέχρι κάποιου διαστήματος ήσασταν και λαϊκό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παρόλα αυτά επιλέξατε να παραποιήσετε την πραγματικότητα και να διαστρεβλώσετε γεγονότα τα οποία εσείς γνωρίζατε μάλιστα με βεβαιότητα ότι είναι και ψευδή. Είναι σοβαρό αυτό που σας καταλογίζει.
1: Εκ των προτέρων ζητάω να ενημερωθεί η Εισαγγελική Αρχή, η κυρία Εισαγγελίας ή ο κύριος Εισαγγελίας, να με καλέσει να το παρουσιάσω τα στοιχεία, τα όποια στοιχεία. Και παρακαλώ επίσης δημοσίως να έρθουν, εφόσον πιστεύουν ότι έχω δώσει ψευδή στοιχεία, να έρθουν επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και όχι ως κοτιλογιστές.
0: Ναι.
1: Και ξέρω τον λόγο γιατί.
0: Mm-hmm.
1: Επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης να κάνουν τον έλεγχο και να μας φέρουν τα πορίσματά τους.
0: Μάλιστα.
1: Παρακαλώ να πάρουν μια τέτοια απόφαση.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό το οποίο ισχυρίζονται, ότι αξιοποίησα την ενημέρωση καταχρηστικά, λοιπόν, με γνώση την οποία απέκτησα ως μέλος του ΔΣ,
0: ναι,
1: γνωρίζοντας τη λειτουργία της αποφάσης και τη δομή της επιχείρησης. Από την αρχή μπορώ να τους διαψεύσω ότι δεν αξιοποίησα εγώ τη ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ αξιοποίησε τις γνώσεις μου, ιδιαίτερα όταν στα νεανικά μου χρόνια διετέλεσα ειδικό σύμβουλο στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπεύθυνος μεταξύ άλλων για τη ΣΑΕ 032 και για τα ΕΣΠΑ, λοιπόν, για έργα σε όλη την Ελλάδα, για ίδρυυση, αποχέτευση, βιολογικούς καθαρισμούς.
0: Α, μάλιστα, είχατε εξειδικευτεί δηλαδή σε αυτά. Ναι.
1: Την οποία γνώση μου προσπάθησα και τη μεταβίβασα σε αυτή τη ΔΕΙΑ και εκλέχθηκα από το Δημοτικό Συμβούλιο και επί Δημαρχίας του κ. Κουσουρνά και επί Δημαρχίας του Έμνης του Χατζηδιάκου και επί Δημαρχίας του κ. Καμπουράκη και επί Δημαρχίας του Κοζαηρίου Κολιάδη. Λοιπόν, και πάμε στα κυρίως θέματα. Ισχύει ή όχι ότι ψηφίσανε τον ισολογισμό του 23 του κ. Τσίκη, τον οποίο οι ίδιοι καταγγείλανε με φωτογραφίες μάλιστα μπροστά στο δικαστικό μέγαρο.
0: Το έλεγα σήμερα το πρωί αυτό. Σήμερα το πρωί το έλεγα αυτό πραγματικά. Γιατί ξέρετε, μου έκανε εντύπωση. Είχα μια πληροφορία την οποία θα την επαναλάβω και πάλι με επιφύλαξη. Γιατί μου μεταφέρθηκε χθες. Ότι η υπόθεση αυτή έχει πάει στο αρχείο.
1: Μας δεν το γνωρίζω. Αυτό όμως το οποίο γνωρίζω και διάβασα στον τοπικό τύπο είναι το εξής, ότι βεβαίως ο κ. Τσίκης την απόφαση που ζήτησα επανειλημμένως και τελικά ήρθε στα χέρια μου, λοιπόν, ότι πέραν της πενταετίας δεν υπάρχουν, πρέπει να σβήνουν οι απαιτήσεις της ΔΕΙΑΡ σαν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όχι σαν τον Δήμο που ήταν στην 20ετία και εφαρμόζουν στη ΔΕΙΑΡ,
0: ναι.
1: Και μάλιστα όχι 20ετία στους ισολογισμούς φαίνεται, όπως εγγράφουσε εδώ εσύ, ο κύριος Άκης Δημητριάδης, ο νομικός μας σύμβουλος,
0: είναι πενταετία.
1: Ότι έχουν λαμβάνει χρήματα από το 89,
0: ναι,
1: πριν
0: ναι.
1: 37 τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ισχυριστήκανε ότι πέραν της πενταετίας πρέπει να σβήνουν αυτές οι υποχρεώσεις. Αυτό ισχυριστήκανε σύμφωνα με αυτά που διάβασε στον τοπικό τύπο. Εάν αυτό εσύ θα το μεταφέρουν στο δεύτερο σίγμα της ΔΕΙΑΡ για να το εφαρμόσει. Η οποία είναι και απόφαση του Νομικού
0: ναι.
1: Συμβουλίου του Κράτους.
0: Κύριε Σταγκά, έχετε...
1: Ναι,
0: έχετε πει πάρα πολλά. Αυτό το έχετε επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Μάλιστα, μας έχετε δώσει και την έχουμε δημοσιεύσει την εισήγηση αυτή του Άκη Δημητριάδη. Έτσι, δηλαδή όλα αυτά. Όπως επίσης και τους πίνακες που έχει να κάνει με τις οφειλές προς τη ΔΕΗ, με τα χρέη, όλα αυτά. Όλα αυτά τα έχετε καταγγείλει όντως. Τα έχουμε δημοσιεύσει και τα έχουμε, και έχουμε και τα αντίστοιχα έγγραφα τα οποία μας έχετε δώσει και τα έχουμε συνάψει. Κάτι το οποίο θέλω έτσι να διευκρινίσουμε, γιατί γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση την οποία ανέλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει να κάνει με το νοσοκομείο, γιατί αυτό είναι και ένα λεπτό θέμα, έτσι. Μάλιστα, διαβάζω επιλέξει ότι εν λόγω πράξης, αυτά που προαναφέραμε, που ισχυρίζονται ότι έχετε κάνει, δηλαδή ότι εσκεμμένα έχετε πει ψέματα, ότι εν λόγω πράξης ενδέχεται να στοιχειοθετούν ποινικά αδικήματα που τυποποιούνται στον ποινικό κώδικα, ενώ συγχρόνως θεμελιών αδικοπρακτική ευθύνη κατά τις διατάξεις αστικού κτλ. Παράδειγμα, λέει, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη δήλωσε ότι η ΔΕΙΑΡ έχει προβεί στην κατάσχεση των λογαριασμών του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Ρόδου, πράγμα αναλυθές. Εγώ σε αυτό θέλω λίγο να σταθούμε, γιατί όντως αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και λένε ότι δεν ισχύει αυτό.
1: Μάλιστα. Να σημειώσουμε ότι έχω κάνει 32 παρατηρήσεις που έχω γράψει, έχω εγγράφους μπροστά μου για το σύνολο της ΔΕΙΑΡ και το τι συμβαίνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήθελα να πω το εξής, ότι παραδόθηκαν ανίσπρακτα από τη ΔΕΙΑΡ σύμφωνα με αυτά που έχω προαναφέρει,
0: ναι,
1: 68 εκατομμύρια ευρώ το 23,
0: ναι,
1: ανίσπρακτα. Και την περίοδο μέχρι και το 24 πήγανε στα 76 εκατομμύρια.
0: Ναι, 76 εκατομμύρια λοιπόν ανίσπρακτα.
1: 76 εκατομμύρια ανίσπρακτα.
0: Μέχρι το 24. Για... Μέχρι το 24.
1: Ναι, μέχρι το 24. Για το, ναι, 25 δεν γνωρίζω.
0: Δεν γνωρίζουμε, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, έχουν ανέβει πολύ παραπάνω εννοείται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα ανίσπρακτα αυτά. Τα μισά περίπου ανήκουν σε ξενοδοχειακές μονάδες,
0: ναι,
1: οι οποίες είναι γύρω σε 700 στο νησί. Άλλοι πληρώνουν, άλλοι έχουν υποχρεώσεις. Υπολογίζουμε χοντρικά ότι είναι της τάξης γύρω στα 35 εκατομμύρια.
0: Εδώ τώρα, μέσα σε αυτά, εδώ μέσα τώρα σε αυτά τα 76 εκατομμύρια ανίσπρακτα, έτσι, προφανώς ένα μεγάλο μέρος, αυτά που εμφανίζονται ως ανίσπρακτα, βάσει της γνωμοδότησης περί πενταετίας, δεν θα ισχύουν πια. Λογικά θα πρέπει να παραγραφούν.
1: Εάν παραγραφούν, τότε όλοι οι ισολογισμοί της ΔΕΙΑΡ θα φαρνούν αρνητικοί ισολογισμοί.
0: Αρνητικοί ισολογισμοί. Κάτι που δεν θέλει, γιατί τότε θα πρέπει να πάει σε λύση η επιχείρηση. Έτσι, γι αυτό και τα.
1: Όλο, ναι, το προσωπικό στον Δήμο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τη διεύθυνση του Δήμου.
0: Ναι, ναι. Και γι' αυτό.
1: Και τέλος έργων το 80% από.
0: Άρα λοιπόν γι' αυτό λέτε ότι δεν εφαρμόζεται αυτό της πενταετίας. Για να μπορούν να εμφανίζουν. Να εμφανίζουν τα 76 εκατομμύρια ως ανίσπρακτα, αλλά ως ένα δυνητικό έσοδο για την επιχείρηση. Σωστά.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Στο δεύτερο τμήμα, η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΡ λέει το εξής, ότι εξαιρείται ο Δήμος,
0: ναι,
1: και όλες οι επιχειρήσεις του ή υπηρεσίες κλπ. Που η τιμολογιακή πολιτική λέει ξεκινάει με 20 λεπτά το κυβικό.
0: Με 20 λεπτά. Ο Δήμος, για τις δημοτικές επιχειρήσεις, για όλες δηλαδή τις, οτιδήποτε ανήκει στο Δήμο και υδροδοτείται
1: είναι
0: από τη ΔΕΙΑΡ, το τιμολόγιο μάλιστα είναι μόλις 20 λεπτά το κυβικό. Μάλιστα.
1: Ναι. Για τις ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού μας, 4-5 αστέρων, οτιδήποτε είναι οι μονάδες μας, μέχρι 300 κυβικά, 72 λεπτά το κυβικό ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Και μέχρι 84 λεπτά άνω των 300 κυβικών που βγαίνει μηνιαία λογαριασμός.
0: Μάξιμου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό βγαίνει μηνιαία. Με συγχωρείτε λίγο, κύριε Στάγκα. 72 με 84 λεπτά το κυβικό για τις ξενοδοχειακές μονάδες. Εδώ μέσα
1: μάλιστα
0: είναι και τα τέλη, συμπεριλαμβάνονται και τα τέλη.
1: Όχι βεβαίως. Θα το αναφέρω παρακάτω.
0: Ναι,
1: όχι
0: ναι,
1: βεβαίως.
0: Ναι,
1: θα το αποδείξω. Λοιπόν, γιατί έχω το τιμολόγιο της ΔΕΙΑΡ για το νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Εκεί θέλω να καταλήξουμε. Εκεί
1: ναι,
0: θέλω
1: ναι
0: να καταλήξουμε.
1: Για τα δημόσια κτίρια,
0: ναι,
1: όπως είναι και για το νοσοκομείο,
0: ναι,
1: είναι, ξεκινάει 1 ευρώ και 10 λεπτά το κυβικό.
0: Από εκεί ξεκινάει, ναι.
1: Μάλιστα. Συν 80% του τέλους έργων, άλλα 90 λεπτά, πιάσαμε τα 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Συν 50% η σύνδεση με την αποχέτευση,
0: ναι, πιάσαμε
1: τα 2 ευρώ
0: τα 2,5.
1: Και 55 λεπτά.
0: Ναι.
1: Με το ΦΠΑ ξεπερνάει τα 3 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και για του λόγου του αληθές, στο τιμολόγιο που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, στα κοντά 13.000 κυβικά, ο λογαριασμός βγαίνει 39.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Για το νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Και βάζω το ερώτημα, είναι δυνατόν, για παράδειγμα, θα άρχισε στο Δήμο Ρόδου να βάζει καύσιμο με 2 ευρώ το λίτρο, λοιπόν, και στο νοσοκομείο να χρεώνεται 11 ευρώ το λίτρο, 550% πάνω.
0: Κατά αντιστοιχεία δηλαδή. Κατά αντιστοιχεία. Κατά αναλογία.
1: Ναι, ίδιο προσωπικό.
0: Ναι. Άρα να το ξαναπούμε, κύριε Στάγκα, να το ξαναπούμε αυτό. 20 λεπτά χρεώνει η ΔΕΙΑΡ το Δήμο. Έτσι, όπου
1: το
0: υπάρχει δημοτικό ακίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Ή κατανάλωση τέλος πάντων στις υποδομές του Δήμου. Στα ξενοδοχεία είναι από 72 μέχρι 84 λεπτά. Και για τα δημόσια κτίρια όπου συμπεριλαμβάνεται και το νοσοκομείο είναι 1,10 ναι μέχρι 1,80, που αν βάλεις και τα τέλη και βάλεις
1: 1,10,
0: και το ΦΠΑ
1: και
0: είναι 3,7 ευρώ πληρώνει το νοσοκομείο, έτσι.
1: Βγαίνει πάνω από 3
0: ναι
1: ευρώ το νοσοκομείο.
0: Ναι. Ωραία. Εδώ
1: είναι
0: λοιπόν
1: με 50% ναι πάνω από τα ξενοδοχεία.
0: Για να προλάβουμε πέραν αυτής της ανισότητας που υπάρχει και της μη αναλογικότητας εν πάση περιπτώσει. Στο θέμα αυτό το οποίο εσείς είπατε, ότι εδώ αποφάσισαν να κάνουν να κατασχέσουν από τη ΔΟΗ στο νοσοκομείο, να κάνουν κατάσχεση λογαριασμών του νοσοκομείου και σας λένε
1: ναι
0: ότι είναι ψευδές.
1: Εκεί
0: θέλω να απαντήσετε.
1: Θέμα.
0: Εδώ θέλω
1: εκεί
0: να απαντήσετε σε αυτό.
1: Θέμα. Να το επικεντρώσουμε σε αυτό.
0: Τέτοιο ναι
1: θέμα, 6-7 ξενοδοχεία υποχρεώσει τους 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ πήγανε προς τη ΔΟΗ Ρόδου τελικά
0: ναι
1: για να είναι απέτηση, τα οποία από ό,τι γνωρίζω μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί για τις υποχρεώσεις τους προς την περιφέρεια. Και εκεί παρατέθηκε το θέμα να βάλουμε και το νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο ήταν της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ, πλήρωσε 200.000 και έχει ένα υπόλοιπο 800.000 ευρώ με αυτή την υπέροχη τιμή.
0: Δηλαδή,
1: αυτά τα 6 εκατομμύρια ανίσπραχτα να διαλέξουν τότε, η πρόταση έγινε, δεν ξέρω αν το συνεχίσανε ή όχι,
0: ναι,
1: δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, να διαλέξουν το νοσοκομείο της Ρόδου, το μοναδικό κτίριο που οι πρώην 10 δημάρχοι βοηθούσαμε όσο μπορούσε ο καθένας μας για να κρατηθεί αυτό το νοσοκομείο και να το αναδείξουμε, και έρχονται και βάζουν αυτή την πολιτική, την τιμολογική
0: μάλιστα
1: πολιτική.
0: Προτάθηκε λοιπόν, λέτε, μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει κατασχετήριο από τη ΔΟΗ Ρόδου στο νοσοκομείο, προκειμένου για να πάνε στην περιφέρεια έναντι των υποχρεώσεων που έχει η ΔΕΙΑΡ προς την περιφέρεια.
1: Μάλιστα, για
0: ναι
1: να φέρουν πρόβλημα στην περιφέρεια
0: ναι
1: με το νοσοκομείο της Ρόδου. Εκεί αποσκοπούσανε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και να επιθυμίσω ότι με την ίδια τιμολόγιο χρεώσανε τα εκατομμύρια κυβικά για τα παρτέρια στο Φαλιράκι, στα κολύμπια που δεν ρέπεται από αυτούς, καθώς και για τους λίγους κόμπους που έχει κάτι κάκτους και τα 500 δεντράκια που φυτευτήκαν εκεί
0: ναι
1: στη Λάρντο προς
0: ναι
1: το Ασκληπιό
0: ναι
1: Γιαννάδη,
0: μας
1: χρεώσανε
0: τα 8 εκατομμύρια. Τα 8 εκατομμύρια.
1: Με τιμή ναι το 1 ευρώ και 10
0: ναι
1: λεπτά, δηλαδή
0: ναι
1: 3 ευρώ το κυβικό.
0: Ναι. Κύριε Στάγκα, αυτά τα έχετε
1: κάνει. Και όχι μόνο. Δώσανε και πλαστά τιμολόγια, το οποίο καταγγέλλω και προς τη ΔΟΗ Ρόδου, που πρέπει να τα ακούσει, ότι τα τιμολόγια αυτά είναι πλαστά, διότι έχουν και το πρώτο τιμολόγιο που ανακαλέσανε, 8,5 εκατομμύρια ευρώ, και σε ένα μήνα μας στείλανε για 9,5 εκατομμύρια ευρώ, έχουν πάνω Τέλος έργων 88%.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι σαν να κόβεις τιμολόγιο με ΦΠΑ 27%.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα 27%.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχει πουθενά 88% τέλος έργων.
0: Ναι.
1: Και
0: όλα αυτά.
1: Η εκπαίδευση υπονόμων είναι 20%.
0: Ναι.
1: Και αυτοί το χρέωσαν 22.
0: Πού στην Ισίδα?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στην ΔΕΙΑ να υπάρχει τέτοιο.
0: Στην Ισίδα. Στην Ισίδα. Στην Ισίδα τέλος έργων. Στην Ισίδα.
1: Ναι. Και τέλος υπονόμων.
0: Και για τέλος υπονόμων, μάλιστα.
1: Και τέλος υπονόμων.
0: Κύριε Στάγκα, για να μην χαθούμε, σας παρακαλώ λίγο, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Ήθελα να αποσαφηνίσουμε το θέμα νοσοκομείου, επειδή ξέρετε και στον κόσμο ακούγεται κάπως το θέμα του νοσοκομείου. Έτσι, το είχατε πει τότε, γιατί έχω βρει. Τη συζήτηση την είχαμε κάνει 13 Μαρτίου συγκεκριμένα. Πάλι είχατε πει τότε ότι δεν σεβάστηκε ούτε το νοσοκομείο και πάλι καλά που δεν κόψανε και το νερό στο νοσοκομείο, είχατε πει έτσι.
1: Ναι, γιατί είπαν ότι κατά λάθος ήταν στη ΔΟΗ Ρόδου που κόψανε το νερό στη ΔΟΗ.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο είπαν και για το
0: ναι,
1: θέατρο.
0: Ναι, ήταν εκείνες οι μέρες.
1: Ναι. Εκεί πέρα είπαν ψέματα.
0: Βέβαια, αφού υπήρχαν.
1: Γιατί ακόμα μέχρι σήμερα είναι πάνω η μολύβδο.
0: Μα έχουμε τις φωτογραφίες. Δημοσιεύσαμε τις φωτογραφίες ακριβώς που φαίνεται η σφραγίδα πάνω κτλ. Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά. Που εργαζόμουν μέσα με κόφτη τα συνεργεία.
0: Όλα αυτά έχουν. Κύριε Στάγκα, σας παρακαλώ πολύ. Λίγο να το μαζέψουμε. Σας λέω, δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, ήθελα να σταθούμε στο θέμα του νοσοκομείου, επειδή είναι πάρα πολύ κέριο, κρίσιμο και ακούει ο κόσμος και μπορεί να δημιουργούνται εντυπώσεις. Τότε λοιπόν τέθηκε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, έπεσε η πρόταση να γίνει κατασχετήριο από τη ΔΟΗ στο νοσοκομείο για να εκχωρήσουν μετά τα χρήματα στην περιφέρεια έναντι των υποχρεώσεών τους προς αυτήν. Έτσι. Αυτό το είχατε πει τότε και φαντάζομαι ότι αν κληθείτε, όπως λέτε, θα τα δώσετε αυτά τα στοιχεία. Από την άλλη, όλα τα άλλα τα οποία μας έχετε πει είναι μέσα στην ιστοσελίδα μας. Εάν βάλει κάποιο Στέργος Στάγκα στην αναζήτηση, κυρίες και κύριοι, θα τα δείτε όλα. Όλα αυτά τα επιμέρους θέματα τα οποία κατά καιρούς έχουμε συζητήσει και υπάρχουν και τα πιστήρια, υπάρχουν και τα έγγραφα, υπάρχουν
1: μόνο,
0: και οι γνωμοδοτήσεις. Ναι, αλλά δεν έχω χρόνο, γι' αυτό προσπαθώ, κύριε Στάγκα.
1: Ακόμα και το ερώτημα που έκανε για την περίπτωση του κυρίου Τσίκη και του κυρίου Βαγιανού για παράβαση καθήκοντος.
0: Για παράβαση καθήκοντος.
1: Λόγω μη παρουσία τους και τα λοιπά. Μέχρι σήμερα, από ό,τι πληροφορούμε, δεν έχει δοθεί απάντηση στην αποκεντρωμένη.
0: Μάλιστα. Έχει.
1: Γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια ακόμα.
0: Δηλαδή, η αποκεντρωμένη έχει παρέμβει, δηλαδή, η αποκεντρωμένη και δεν τις έχουν καν απαντήσει.
1: Ναι, βεβαίως. Μετά από την κατάθεση εγγράφος. Ναι. Και ενημερώθηκε και η δικαστική αρχή
0: λοιπόν,
1: από τον κύριο Γερονικόλα.
0: Άρα λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι το εξής. Κρατάω αυτό σαν είδηση. Να ενημερωθεί. Ζητάτε από την εισαγγελία να σας καλέσει.
1: Παρακαλώ.
0: Για να δώσετε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχετε για την οικονομική διαχείριση της ΔΕΙΑΡ και ζητάτε επίσης και την παρέμβαση της επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης. Να μπει επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης. Αυτή η διαδικασία και να κλείσουμε.
1: Η διοίκηση τι θέση παίρνει πάνω σε αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Να σας πω. Να μας κρύβουν τα στοιχεία,
0: ναι.
1: Μας παρασέρνανε να δημοπρατήσουμε έργα χωρίς να υπάρχουν πραγματικές χρηματοδοτήσεις από πίσω.
0: Ναι. Ναι.
1: Και που δόθηκαν εγγράφους από την υπηρεσία ότι οι υποχρεώσεις μας ήταν τον Απρίλιο του 2024.
0: Ναι, τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. Μην ξαναγυρνάμε τη συζήτηση πίσω, κύριε Στάγκα.
1: Τα 51 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα ο κύριος Βαγιανός μου έδωσε 31. Μου απέκλειψε τα 20 εκατομμύρια.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα έχετε ξαναπεί. Αν είναι δυνατόν να χωρέσουμε τώρα ό,τι μου έχετε πει σε καμιά δεκαπενταριά εκπομπές που έχουμε κάνει.
1: Έχω κάνει 32 σημειώσεις για αυτά τα θέματα.
0: Για αυτές τις 32 σημειώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ζητάτε από την εισαγγελία για να καταλήγουμε στο διατάφτα. Ζητάτε από την εισαγγελία να σας καλέσει για να τα δώσετε όλα αυτά τα στοιχεία, όλα αυτά τα οποία έχετε σημειώσει και ζητάτε την παρέμβαση του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης και από την αποκεντρωμένη να πάρει θέση απέναντι σε όλα αυτά. Ερώτηση τελευταία. Ερώτηση
1: τόσο του κυρίου Βαγιανού, τόσο του κυρίου Τσίκη και επιπλέον για τη ΔΕΡΜΑΕ, επειδή είναι μέλος ο κύριος Βαλάντης στη ΔΕΡΜΑΕ, για την απουσία εκ μέρους της παράταξης του κυρίου Καμπουράκη, του κυρίου Σπανού και μη κάλεσμά του. Ακόμη και το αναπληρωτή του κυρίου Φλεβάρη.
0: Να σας πω.
1: Τι γίνεται μέσα σε αυτές
0: να σας πω κάτι. Λίγο να καταλήγουμε.
1: Καμία ενημέρωση.
0: Να σας πω, η παρέμβαση αυτή γίνεται αυτεπαγγέλτος ή εσείς μπορείτε να τη ζητήσετε, δηλαδή να κάνετε ένα έγγραφο προς την επιθεώρηση, προς τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και προς την αποκεντρωμένη. Δηλαδή αυτό θα περιοριστεί τώρα σε αυτό το οποίο λέτε εσείς εδώ και εγώ θα το βάλω σε λίγο τίτλο σε άρθρο στον Real Voice ή θα κινηθείτε μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία ζητώντας να μπει επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης στη ΔΕΙΑΡ.
1: Υποχρεωτικά θα το ζητήσω για να υπάρξει μια διάδεια επιτέλους μέσα σε αυτόν τον χώρο που λέγεται ΔΕΙΑ Ρόδου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: μάλιστα.
1: Αυτή την επιχείρηση την έχω πονέσει από τα χρόνια μου σαν ΔΕΙΑ Αλυσού, όπου ο μοναδικός που πλήρωσε 4 εκατομμύρια ευρώ για τη σύνδεση του αποκεντρευτικού και των βοθρολυμάτων ήμουν εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Αντιθέτως, λοιπόν, το ίδιο όπως είχαμε τις παλιές συμβάσεις που πρέπει να εφαρμοστούν και στην Καλυθέα.
0: Μένουμε στο διατάφτα. Μένουμε στο διατάφτα. Ζητάτε να παρέμβει.
1: Είναι παράβαση καθήκοντος, τη σοβαρή. Τόσο ο κύριος Βαγιανός, τόσο με τον κύριο Τσίκη, τόσο και με τον κύριο Βαλάντη, οι οποίοι είναι οι υπερασπιστές της νομιμότητας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Στάγκα. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τι είπατε?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χρηστή διοίκηση που έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Και μας κάνανε ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και το φυλάδιο που έπρεπε να δώσουν σε κάθε συμπολίτη μας ποτέ δεν εκδόθηκε όπως κάναμε εμείς σαν πρώην ΔΕΙΑ Αλυσού.
0: Γιατί υπήρχε...
1: και τους αφήσαμε και ταμείο.
0: Υπήρχε τέτοια απόφαση να ενημερώνονται οι δημότες με φυλάδιο.
1: Βεβαίως, ο νόμος 1069 του 80 το λέει ξεκάθαρα. Όπως κάναμε εμείς κάθε χρόνο. Ακόμα έχω φυλάδια εκείνης της περίοδου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Δεν δόθηκε τίποτα να ενημερωθεί, να φαίνονται ισορροπίες.
0: Καλά, τώρα πλάκα κάνετε. Θα δώσουν φυλάδιο στον κόσμο. Εδώ δεν τα έχουν πει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, σοβαρά τώρα. Περιμένετε εσείς να τα πούνε με φυλάδιο στον κόσμο. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Στάγκα. Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Θα υποβάλουν μήνυση και στον κύριο Χαλκιά, διότι είναι μια δημοτική επιχείρηση που στις 3 Οκτώβρη έστειλε προς τη ΔΕΗ Ρόδου και του σταμάτησε τη δημοτική ενημερότητα. Αν είναι δυνατόν μια δημοτική επιχείρηση να μην έχει δημοτική ενημερότητα, την οποία να απαιτούμε από όλους τους άλλους συμπολίτες μας.
0: Μάλιστα.
1: Και θα στραφούν νομικά και εναντίον του κ. Χακιά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως στραφήκανε κατά της περιφέρειας και των υπαλλήλων να ενημερωθεί ο εισαγγελέας, να
0: πούνε επιτροπές
1: δημόσιας διοίκησης, οι ίδιοι τα προτείνανε εγγράφους αυτά τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και στο νέο έργο της περιφέρειας.
0: Λοιπόν, αυτά από το Στέργο Στάγκα, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Θα τα αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία μας είπε, χυμαρόδης όπως πάντα. Η ουσία είναι να ενημερωθεί ο εισαγγελέας, να με καλέσει σήμερα και όλος ο εισαγγελέας να τα πω όλα αυτά, να δώσω όλα αυτά τα στοιχεία για τη διαχείριση που κάνει η ΔΕΙΑΡ και θα ζητήσει επίσης να μπει στην ΔΕΙΑΡ επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης και από την αποκεντρωμένη να πάρει θέση σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Σας ευχαριστώ που μείνατε εδώ κοντά μας στην εκπομπή μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σε επανάληψη στις 5 το απόγευμα και εμείς αύριο το πρωί στις 8, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι? Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Ρόδο θα βρίσκεται το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να τελέσει τα εγγένεια της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη στις 7 το απόγευμα, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ενώ θα ακολουθήσει ένα τετραήμερο εγγενείων έργων πολιτισμού από την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Στη Ρόδο εντωμεταξύ έφτασε χθες το βράδυ κυρία Μενδώνη για τα εγγένεια σειράς έργων που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε στα νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα σε Ρόδο, Σίμη, Χάλκη και Κο. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν σήμερα το πρωί η Σίμη για το έργο αποκατάσταση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Το απόγευμα θα γίνει η απόδοση των εξής έργων στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου: συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη τεμένους Ρετζέπασα, αποκατάσταση και ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλεως Ρόδου από τον Μόλο του Ναϊά και στον Μόλο των Μήλων, αποκατάσταση του Οθωμανικού Αρχοντικού Χασάν Μπέι. Αύριο Πέμπτη θα γίνει απόδοση του έργου αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρέις στην πόλη της Ρόδου στις 6.30 το απόγευμα, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας η κυρία Μενδώνη θα βρίσκεται στην Χάλκη για δύο έργα που θα εγγενιαστούν, το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο. Τέλος, την Παρασκευή θα ακολουθήσει η απόδοση του έργου διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων της πόλεως Ρόδου στις 6.30 το απόγευμα, ενώ το πρωί η Υπουργός θα βρίσκεται στην Κόγια τα Θυρανίξια, τα εγγένεια και την απόδοση σημαντικών έργων αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων, τα οποία υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο σήμερα τα ξημερώματα με θύμα έναν άτυχο άνδρα οδηγό δικύκλου που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών επί της λεωφόρου Ηρακλειδών στο ύψος της Κρεμαστής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου της 17ης Μαΐου επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την σύλληψη του 44χρονου που οδηγούσε το όχημα το οποίο ενεπλάκει στη μοιραία σύγκρουση. Ο κατηγορούμενος, που μέχρι πρότινος παρέμενε ελεύθερος υπό όρους, βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη, αυτή την φορά με τη φερόμενη παραβίαση των δεσμεύσεων που του είχαν επιβληθεί σύμφωνα με την Δημοκρατική. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα έπειτα από εντολή της εισαγγελέως. Ενώπιον της εισαγγελέως Ρόδο οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 63χρονο φίλο του με μαχαίρι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας στις Καλυφιές, με το θύμα να υποκύπτει στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και παρέπεμψε την υπόθεση στον ανακριτή Ρόδου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Επί 27 χρόνια, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, επικηρυγμένος στην Αυστραλία ως ο νούμερο ένα καταζητούμενος για την δολοφονία Έλληνα ομογενή το 1999, συνελήφθη σε ένα απόμερο σπίτι στο Αίγιο, ενώ τον έψαχναν από την Κάλυμνο ως την Λιβύη. Επί 18 χρόνια τουλάχιστον, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ, ζούσε σε απόμερη περιοχή έξω από το Αίγιο να αναζητείτο σε όλα τα Δωδεκάνησα. Αναδείχθηκαν οι 16 νέοι δικαιούχοι αδειών ταξίς στην ΚΟ χθες, μετά την χθεσινή διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συμβάλλοντας στην καλύτερη κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών του νησιού, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Αναλυτικά όλα τα ονόματα των δικαιούχων στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Λουκέτα, έως και 2 χρόνια και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μια έκδοση αποδείξεων και πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει το νέο ποινολόγιο της ΑΔΕ. Όπως ορίζεται στην απόφαση, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξαρτήτως των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν ή δεν διαβιβάστηκαν στο My Data. Ο Δήμος Καλυμνίων απευθύνει έκκληση στους κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου, ζητώντας την άμεση οικονομική ενίσχυση της Δημοτικής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα ρευστότητας που θέτουν σε κίνδυνο την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της. Ο Δήμος ζητά έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η διατήρηση της βιωσιμότητας της ΑΝΕΚ δεν αφορά μόνο την λειτουργία της εταιρείας, αλλά συνδέεται άμεσα με την στήριξη της νησιωτικότητας, την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη συνέχιση της αξιόπιστης ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης των κατοίκων των νησιών της περιοχής. Με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Την Παρασκευή ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκια, ενώ και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου. Τελευταία μαθήματα και για τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία την Δευτέρα με το τελευταίο κουδούνι. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και σήμερα Τετάρτη καλοκαιρινός ο καιρός προβλέπεται σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ το μεσημέρι. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στην Ανατολική Ρόδο, συγκεκριμένα στην Λίνδο από 22 μέχρι 32 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη παραμένει έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις επιμένουν στα 4 με 5 μποφόρ. Καλοτάξιδες οι θάλασσες. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Στην Ανατολική Ρόδο και πάλι οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται κοντά ή λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος εκεί.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των
5: Κρυθώνης Paradise Hotel. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247 σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους.

τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου. Ήδη κλείσαμε το πρώτο δεκαήμερο, το 1 τρίτο του μήνα δηλαδή ουσιαστικά. Σας καλημερίζουμε στην εκπομπή μαζί στις 10, αφού πήραμε σκυτάλη από το πρωινό Εξπρές και την Ρένα Παυλάκη, που είχε και σήμερα πολύ πλούσια επικαιρότητα. Και θα ακολουθήσει και πλούσια επικαιρότητα αυτό το τετραήμερο, φίλες και φίλοι, στην Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, γιατί έχουμε αφίξεις. Από πρωθυπουργικές αφίξεις, υπουργικές αφίξεις, κόσμος και λαός θα έρθει για τα εγγένεια έργων πολιτισμού. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, η Δέσποινα Κουλούμπρη στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στα γραφεία σύνταξης του σταθμού, και στην μία το μεσημέρι θα είναι κοντά σας με τον Γιάννη Μινατζή με τις δημοσιογραφικές βολές, Τετάρτη και Πέμπτη μαζί σας με πολιτική ατζέντα, επικαιρότητα, με αυτοδιοίκηση, με κοινωνικά θέματα κλπ. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου σε λίγο θα είναι κοντά μας από την ΚΟΗ για την ανταπόκριση της από εκεί. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, γιατί ανεβαίνει ο υδράργυρος, βλέπω μέρα με την ημέρα. Ήδη είμαστε στους 33-34, εκεί παίζει, κυρίως στα ανατολικά βεβαίως και πολύ περισσότερο στην Λίνδο, που πάντα έχει υψηλότερες θερμοκρασίες, ή στην Σίμη για παράδειγμα. Στην Σίμη που πήγε και ήδη υπουργός πολιτισμού, τέλεσε ήδη το πρώτο έργο που εγγενιάστηκε, αποκατάσταση οικοδονοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Και ο Μητροπολίτης εκεί η Σίμη στέλεσε τον αγιασμό, ο κύριος Χρυσόστομος. Μπορείτε να δείτε και ήδη την πρώτη φωτογραφία που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr. Με κορυφαίο θέμα βεβαίως και τίτλο «Στα Δωδεκάνησα Μητσοτάκης Μενδώνη», τετραήμερο εγγενείων έργων πολιτισμού σε Ρόδο, Κοσίμη και Χάλκη. Και υπάρχει αναλυτικά όλο το πρόγραμμα. Το ακούσατε βεβαίως για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού το Σάββατο 13 Ιουνίου στο νησί μας, για να τελέσει τα εγγένεια της Ευερβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη στις 7 το απόγευμα. Από χθες, από τις 11 ή 12 το μεσημέρι, 12 νομίζω, στο Δελτίο Ειδήσεων, που βγήκε αμέσως η είδηση.

Η εκπομπή μας βεβαίως με την ευγενική υποστήριξη του Χριθόνης Paradise Hotel στην Λέρο, εκεί όπου η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Εκεί που μπορείτε να ανακαλύψετε τον δικό σας παράδεισο στην Λέρο. Σε μια μαγευτική ιδυλιακή τοποθεσία, ένα πραγματικά πανέμορφο ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει αρμονικά την ομορφιά, την χαλάρωση, την άψογη φιλοξενία, τις παρεχόμενες υπηρεσίες που θέλει κάθε επισκέπτης να βρει. Εκεί όπου στο Κριθόνης Paradise κάθε στιγμή έχει αξία. Είναι μόλις λίγα βήματα από την θάλασσα, σε ένα ήσυχο και καλέσθητο περιβάλλον. Εκεί όπου η διαμονή γίνεται πολυτέλεια, χτισμένο στην παραλία του οικισμού Κριθόνη, συνδυάζει όλα αυτά που σας περιγράφω με υψηλή αισθητική ανέσεις και δραστηριότητες βεβαίως που σας προσκαλεί να ανακαλύψετε για μοναδικές διακοπές.

Γελάς με το κρυθόνις Paradise και ησυχάζεις. Νομίζω ότι είναι ένα ξενοδοχείο που καλύπτει και τα πλέον απαιτητικά αγούστα για μια υπέροχη, μια μοναδική διαμονή στην πανέμορφη Λέρο. Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες μέρες πάλι και τι δεν έχουμε από το αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ. Δυστυχώς είχαμε και ένα νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο σήμερα τα ξημερώματα, με θύμα έναν άτυχο 70χρονο άνδρα, οδηγό δικύκλου, που άφησε την τελευταία του πνοή επί της λεωφόρου Ηρακλειδών στο ύψος της Κρεμαστής, μετά από σύγκρουση, πλαγιομετωπική σύγκρουση του δικύκλου που οδηγούσε με γιο ταχύ αυτοκίνητο.

Η εφημερίδα Δημοκρατική έχει περισσότερες πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα, όπως σας είπα, τον άτυχο 70χρονο. Πρόκειται για τον Νικόλαο Μαχραμά, που βρήκε ακαριό θάνατο στην άσφαλτο έπειτα από την σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση με το αυτοκίνητο.

Και έχει ένα άλλο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα ο Δαμιανός Αθανασίου στην Δημοκρατική, με χειροπέδες στον 44χρονο του μοιραίου τροχαίου της Ρόδου για παραβίαση των περιοριστικών όρων. Πρόκειται για τον 44χρονο που φέρεται ως ο κατηγορούμενος για την θανατηφόρα σύγκρουση που έγινε στα Φάντου, θυμίζω, εκεί όπου βρήκαν τραγικό θάνατο μητέρα και κόρη, και είχε αφαιθεί ελεύθερος με χρηματική εγγύηση και βεβαίως περιοριστικά μέτρα. Εκείνος όμως φαίνεται ότι τα παραβίασε. Και έχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ στην Δημοκρατική, όπου πήρε νέα τροπή υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου της 17ης Ιουνίου. Ο κατηγορούμενος, που μέχρι πρότινος παρέμενε ελεύθερος υπό όρους, βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη, αυτή την φορά για την φερόμενη παραβίαση των δεσμεύσεων που του είχαν επιβληθεί. Η σύλληψη έγινε χθες το απόγευμα, έπειτα από εντολή της Εισαγγελέως Πλημελιωδικών Ρόδου. Αστυνομικοί μετέβησαν στην επιχείρηση του 44χρονου και τον εντόπισαν εκεί. Στοιχείο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, ενίσχυσε την εικόνα ότι ο κατηγορούμενος εξακολουθούσε να ασχολείται με μηχανοκίνητα μέσα παρά την ρητή απαγόρευση που είχε. Αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον της αυτόφορης διαδικασίας. Αφορμή για την εξέλιξη αυτή, κυρίες και κύριοι, στάθηκε καταγγελία που υποβλήθηκε στην εισαγγελέα, σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος παραβίαζε τον έκτο περιοριστικό όρο. Όπως υποστηρίζεται, απασχολεί το καθημερινά στην επιχείρησή του, ασχολούμενος με μηχανοκίνητα μέσα, ενώ προβλήθηκε και ο ισχυρισμός ότι εξακολουθούσε να οδηγεί, παρότι κάτι τέτοιο του είχε απαγορευτεί ρητά. Θυμίζω ότι στους όρους που είχαν επιβληθεί ήταν αυτό, να μην οδηγεί, να μην πιάσει τη μόνη γενικώς στα χέρια του, να μην ασχολείται με μηχανοκίνητα μέσα, να μην ταξιδέψει, απαγορεύεται βεβαίως η έξοδος από την χώρα σε τέτοιες περιπτώσεις με τους περιοριστικούς όρους, συν την χρηματική εγγύηση, και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, παραβίασε τους όρους που είχαν επιβληθεί. Και έχουμε αυτή την εξέλιξη στο ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, του Δαμιανού Αθανασίου στην Δημοκρατική. Σε άλλη είδηση, πάλι γύρω από το αστυνομικό δικαστικό, γιατί είχαμε και αυτή την περίπτωση της δολοφονίας στις Καλυθιές το απόγευμα, μάλλον το βράδυ, στις 8 το βράδυ της Δευτέρας, με το θύμα να υποκύπτει στα τραύματά του από την περίπτωση, θυμίζω, του 55χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 63χρονο φίλο του με μαχαίρι. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και παρέπεμψε την υπόθεση στον ανακριτή. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη. Και ξέρετε, τα τελευταία χρόνια είναι τόσα πολλά τα περιστατικά που συμβαίνουν στη Ρόδο. Μία με δολοφονίες, μία με γυναικοκτονίες, μία με βιασμούς, με ασέλγια ανηλίκων, και τι δεν ακούμε τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο. Και δυστυχώς βγαίνει και αυτή η εικόνα προς τα έξω, με όλη αυτή την δυσφήμιση και του τόπου βεβαίως, με τόσα περιστατικά, θα νομίζουν ότι είμαστε το νησί εδώ πέρα στο τέλος των τρελών, των φωνιάδων κλπ.

0: Και έχουμε και την άλλη περίπτωση ενός δολοφόνου που κρυβόταν επί 27 χρόνια επικηρυγμένος στην Αυστραλία ως ο νούμερο ένα καταζητούμενος για την δολοφονία Έλληνα ομογενή το 1999, ο οποίος συνελήφθη σε ένα απόμερο σπίτι στο Αίγιο, ενώ τον έψαχναν από την Κάλυμνο έως την Λιβύη. Επί 18 τουλάχιστον χρόνια, ο Τζέιμς Δελαμάγκας, σε βάρος το οποίο είχε εκδοθεί η ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ, ζούσε σε απόμερη περιοχή έξω από το Αίγιο, ενώ αναζητήτο και στα Δωδεκάνησα, όπως σας είπα, τον έψαχναν και στην Κάλυμνο. Ο Δελαμάγκας που άλλαξε μέσα σε όλα αυτά τα 27 χρόνια και εμφανισιακά και λογικό είναι, βεβαίως άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν τον δείτε στις φωτογραφίες που έχουν ήδη δημοσιευτεί, στα ρεπορτάζ που έχουν γίνει, είναι εντελώς αγνώριστος. Ο τύπος, λέει, εμφανίστηκε κάποια στιγμή σε αυτή την περιοχή του Αιγαίου, όπου έμεινε σε ένα, στην αρχή ήταν ερυπωμένο το σπίτι και σε χρόνο ντετέ το έφτιαξε με την αποκατάσταση που έγινε και σήκωσε και ψηλούς μαντρότυχους, είχε μέσα αραδιάσει και πολλά pitbull σκυλιά. Οπότε ήταν ένας απρόσιτος προφανώς απλησίαστος άνθρωπος. Για χρόνια προφανώς απέφευγε και τις κοινωνικές συναναστροφές για να μην δώσει λαβή και ερωτήσεις σε μια μικρή τοπική κοινωνία εκεί, σε ένα χωριό. Και μετά επικαλέστηκε ότι ήρθε ως μετανάστης, νομίζω από την Αμερική. Έλεγε ότι ασχολείται με τις ελιές και σιγά σιγά με τις έρευνες από την Ερυθρά Αγγελία, από την Ιντερπόλ, κάπως διαπίστωσαν από την Αυστραλία ότι πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα και έτσι έγινε η έρευνα εκεί στο Αίγιο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τον έψαχναν και στην ΚΟ. Και πάμε στην ΚΟ που έχουμε την Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα. Τι έχουμε από εκεί σήμερα και πού σε βρίσκουμε, σε ποιο σημείο είσαι?
1: Καλημέρα, είμαι κλασικά στην Πιάτσα Ροτόντα με θέα έτσι την όμορφη πλατεία με την μεγάλη ελιά που δεσπόζει ακριβώς στο κέντρο. Πάμε να δούμε τα θέματα που μας απασχολούν αυτές τις μέρες εδώ στο νησί μας. Την Παρασκευή 12 του Ιούνιου στις 10 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη, ενώ ξεχωρίζουν η έγκριση του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στην οδό Γρηγορίου Πέμπτου, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο βελτίωσης της οδού από το ξενοδοχείο 20 προς την Κέφαλο, καθώς και η έγκριση εκσκαφών της ΔΔΕ για υπογείωση δικτύου μέση τάση στο Μορμάρι, ενώ επίσης η Επιτροπή θα ορίσει και την Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς του Δήμου για τη νέα σχολική χρονιά και θα εξετάσει την αποδοχή δωρεάς προς το τρίτο γυμνάσιο ΚΟ για την κατακύρωση δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στην Καρδάμενα. Στην ατζέντα επίσης περιλαμβάνονται ακόμα και η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, η προμήθεια 600 αντιτύπων του βιβλίου «Πολιτική Ιστορία της ΚΟ» και η διαγραφή βεβαιωμένων δημοτικών τελών και φόρων μετά την εξόφληση οφειλών. Τώρα να πάμε να τάσω σε ένα άλλο έτσι ενδιαφέρον θέμα, όπου το Κέντρο Κοινότητας Δήμου της ΚΟ με παράρτημα Ρωμά, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Μαζί για το Παιδί, συμμετέχει στο πρόγραμμα Υποστήριξη Ευάλωτων Οικογενειών, το οποίο ξεκινάει τον επόμενο μήνα, τον Ιούλιο, και απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και έχουν βρέφη ηλικίας έως 12 μηνών κατά την έναρξη του προγράμματος. Οι ωφελούμενες αυτές οι οικογένειες θα ενταχθούν για 6 μήνες από τον Ιούλιο έως και το Δεκέμβριο του 2026, λαμβάνοντας διατακτικές επιταγές για την προμήθεια τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 70 ευρώ το μήνα για κάθε μέλος της οικογένειας, δηλαδή για τους γονείς και για τα ανήλικα παιδιά. Ενώ να πω ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εταιρείες, ιδρύματα και ιδιώτες και το σύνολο των χορηγιών διατίθεται απευθείας στους δικαιούχους μέσω διατακτικών που εξαργυρώνονται σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε χθες το πρωί στην Αθήνα η ηλεκτρονική κλήρωση για τη χορήγηση 16 νέων αδειών.
0: Με αυτό περίμενα να μου ξεκινήσει σήμερα τις ειδήσεις. Ανάποδα με πήγες, Κλεοπάτρα.
1: Ανάποδα.
0: Αυτή είναι η σημαντική είδηση, γιατί ενδιαφέρει τόσο κόσμο. Έτσι. Θυμίζω ότι είχαν 1.200 αιτήσεις για 16 θέσεις.
1: Ακριβώς. Έγινε λοιπόν χθες η ηλεκτρονική κλήρωση για αυτές τις 16 νέες άδειες κυκλοφορίας για ταξί στην ΚΟ. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στο γραφείο του Διευθυντή Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών. Από την κλήρωση αναδείχθηκαν οι 16 δικαιούχοι των νέων αδειών. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε τα ονόματα.
0: Βέβαια, και θα τα πούμε, βεβαίως.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι η Νικόλα Ουσαγγελής, Μιχαήλ Γανελάκης, Σεβαστή Θεοδοσίου, Αντώνιος Δρόσος, Αναστάσιος Ζώης, Ιωάννης Καραμέτος, Εμμανουήλ Κεφαλιανός, Καλλιόπη Κλειδαρά, Παράσχος Κιάρης, Εμμανουήλ Κουρούνης, Αναστάσιος Μωυσόγλου, Βασίλειος Ντακούμης, Αναστασία Ξυπολιτά, Βασίλειος Πανούσης, Ευαγγελία Πλειώνη και Θεμελίνα Σαμάρκου. Mm-hmm. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να την παρακολουθούν ως παρατηρητές, χωρίς βέβαια δικαίωμα παρέμβασης. Η έκδοση αυτών των νέων αδειών εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τον κλάδο των ταξί στο νησί μας, ιδιαίτερα και λόγω των αυξημένων αναγκών της συγκεκριμένης περίοδου, συμβάλλοντας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών, αλλά και στη δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών.
0: Ναι, βέβαια. Και ναι, σε επαγγελματικές προοπτικές εννοείται ότι θα ενισχύθει και η εξυπηρέτηση τόσο εσάς των κατοίκων όσο και των επισκεπτών που επιλέγουν το νησί ως προορισμό. Ήταν αναγκαίο έτσι να αυξηθούν οι άδειες ταξί. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, οι 16, να τους πούμε καλωρίζικες οι άδειες.
1: Ακριβώς, καλωρίζικες.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει βέβαια μια γκρίνια, υπάρχει μια μουρμούρα, ξέρεις πάντα, όταν είναι τόσοι πολλοί υποψήφοι και είναι τόσο λίγες οι θέσεις. Υπάρχουν κάποιοι που δεν πιστεύουν στην διαφάνεια αυτών των διαδικασιών. Και υπάρχουν έτσι μικρές συζητήσεις επί γαδάκια εδώ στο νησί, αλλά φυσικά κανένας δεν μπορεί να αποδείξει κάτι. Η κλήρωση έγινε ηλεκτρονικής παρουσίας μάλλον των ενδιαφερομένων, οπότε δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι, να κάνει κάποια ένσταση.
0: Λοιπόν, οπότε αν δεν έχεις κάτι άλλο, είσαστε και οι πατμόν εκεί για την προετοιμασία εν ώψη της άφιξης της Υπουργού Πολιτισμού.
1: Έχουμε μεγάλη δουλειά, με φούντες θα έχουμε αύριο να τάσει εδώ στο νησί για όλες αυτές τις τα εγγένεια που ανακοίνωσες και εσύ χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής σου.
0: Λοιπόν, οπότε μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κλεοπάτρα. Καλημέρα στην ΚΟΟ. Για χαρά.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Μαρούσια.
1: Θα επαναλάβω, σας τα έλεγε και η Ρένα αναλυτικότατα το πρωί, τα είπαμε και χθες. Απλά είχαμε και την εξέλιξη πλέον ότι θα βρεθεί και στα Δωδεκάνησα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από χθες, που έγινε γνωστή η είδηση. Και θα έχουμε ένα τετραήμερο εγγενείων έργων, σημαντικών έργων πολιτισμού σε Ρόδο, Κόσιμη και Χάλκη. Ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Ρόδο το Σάββατο, 13 Ιουνίου, για να τελέσει τα εγγένεια της Περβόλας στην Παλιά Πόλη στις 7 το απόγευμα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά για όλα τα έργα, για ποια θα εγγενιαστούν από την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία βεβαίως θα συνοδεύεται από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, από τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Σήμερα ήδη το πρωί έγινε η απόδοση του έργου στην Σίμη, αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, με τον αγιασμό να τελεί ο Μητροπολίτης Σίμης Τύλου Χάλκης και Καστελορίζου κύριος Χρυσόστομος. Σήμερα τι έχουμε το απόγευμα? 6:30 απόδοση του έργου αποκατάστασης του τεμένους Ρετζέπ Πασά στη Μεσαιωνική Πόλη. 6:30 αυτό. Λίγο αργότερα, στις 7:15 το απόγευμα, θα γίνει η απόδοση του έργου των επιθαλάσσιων οχυρώσεων Πύλη Αποστόλου Παύλου. Στις 8:15, μισή ώρα μετά, θα γίνει η απόδοση του έργου αποκατάστασης του αρχοντικού Χασάν Μπέι. Πάλι στην Παλιά Πόλη. Αύριο στην Χάλκη η Υπουργός θα βρεθεί από νωρίς το πρωί. Αύριο Πέμπτη, 9:30 το πρωί, είναι τα θυρανίξια της Παναγίας Χωριανής από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Και 11:30 θα ακολουθήσουν τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου της Χάλκης. Τώρα, αύριο το απόγευμα, 6:30, η απόδοση του έργου αποκατάσταση του τεμένους του Μουράτ Ρέις στην Ερόδο. Την Παρασκευή, ένα επίσης φορτωμένο πρόγραμμα στην ΚΟ, 11:15 το πρωί, τα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα. Στις 12 τα εγγένεια του Τεμένους Δευτερτάρ στην Πλατεία Ελευθερίας. Στις 12:30 η απόδοση της Πύλης του Φόρου. Και στην 1 το μεσημέρι η απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ, νοτιοανατολικός Προμαχώνας και τμήματα επί της οδού Υποκράτους. Και το απόγευμα της Παρασκευής ακολουθεί στις 6:30 η απόδοση του έργου διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων στην πόλη της Ερόδου. Και βεβαίως το Σάββατο κορύφωση έτσι των εγγενείων στις 7 το απόγευμα με τα εγγένεια στον αρχαιολογικό χώρο των Νεωρίων, του Τετράπυλου και των κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου από τον Πρωθυπουργό, την γνωστή Περβόλα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ήδη ο κύριος Μιχάλης Λουλούς, πρόεδρος του Περιφερειακού Φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου. Κύριε Λουλούς, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Παμπρή, σε εσάς φίλους ακροατές.
1: Και σε εσάς που έχουμε καιρό να τα πούμε, γιατί αλήθεια δεν ξέρω πώς κάθε φορά που προσπαθούσα να σας έχω κοντά μου στην εκπομπή, είτε ήσασταν σε επαφές συναντήσεις στην Αθήνα, είτε με δουλειές που δεν μπορούσαν να πάρουν αναβολή, οπότε καθυστερήσαμε λιγάκι να τα πούμε.
2: Καθημερινά στις επάλξεις, κυρία Παμπρή, βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα από το Περιφερειακό Φυτώριο και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σε όλα τα μήκη και πλάτη της περιφέρειας. Και παρακολουθείτε καθημερινά ότι το Περιφερειακό Φυτώριο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα εκεί όπου χρειαστεί. Και πέραν των περιβαλλοντικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που έχει, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει και στο κομμάτι των εξοραϊσμού, των καθαρισμών, των αποχυρώσεων και διάφορων άλλων παρεμβάσεων, και όπου μας ζητηθεί καθημερινά από δήμους, κοινότητες, συλλόγους και διάφορους φορείς, είμαστε διατηρημένοι, είμαστε καθημερινά παρόντες και βάζουμε πάντα πλάτη σε όλα τα ζητήματα.
1: Ναι. Πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα αναλυτικά. Τώρα πια κλείνουν και τα σχολεία, κλείνουν και τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία, γιατί είχατε και όλες αυτές τις περιβαλλοντικές δράσεις, την εκπαίδευση, τη βιωματική εκπαίδευση και εμπειρία που απέκτησαν τα παιδιά μέσα από το Περιφερειακό Φυτώριο και αυτή την εξαιρετική δουλειά που κάνετε, κύριε Λουλούς, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα, έτσι, σε δήμους, σχολεία, όπου ακριβώς στέλνετε αυτά τα χιλιάδες φυτά, σε όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με την εξαιρετική αυτή δουλειά, επαναλαμβάνω, που γίνεται από πλευράς της διοίκησης.
2: Κυρία Παμπρή, κοιτάξτε, ο στόχος από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της διοίκησης του Περιφερειακού Φυτωρίου ήταν η παραγωγή περιβαλλοντικής συνείδησης. Υπήρξε λοιπόν η σκέψη και ήταν και μια παρότριση του Περιφερειάρχη Νοδιογείου, του κ. Χαντουμάρχου, ο οποίος κάθε χρόνο μας ανανεώνει τις προγραμματικές συμβάσεις, ούτως ώστε να υπάρχει οικονομική στήριξη της περιφέρειας για να γίνονται πράξη όλα αυτά τα οποία εμείς υποσχόμεθα καθημερινά. Και μπήκαμε λοιπόν στο κομμάτι της παραγωγής περιβαλλοντικής συνείδησης πέραν το φυτό που παράγουμε, το χιλιάδο φυτό που παράγουμε ετησίως, που είναι ένας αριθμός περισσότερο από 100.000 για να γνωρίζει και ο κόσμος. Και έτσι λοιπόν μπήκαμε στο κομμάτι της εκπαίδευσης και υπάρχει μια καλή συνεργασία με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτιού Αιγαίου, όπου εκεί λοιπόν καθημερινά το περιφερειακό φυτόριο στέλνει τα λεωφορεία και γίνεται η μεταφορά των μαθητών στο φυτόριο της περιφέρειας, όπου εκεί μαζί σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γίνονται αυτά τα περιβαλλοντικά μαθήματα εξεναγής στα μονοπάτια του κυκλοένταξης και το καθεξής. Και πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια αυτό το στόχο τον έχουμε πετύχει, διότι θα σας αποκαλύψω το νούμερο. Έτος ναι. Βγάλαμε τα στοιχεία της σεζόν της οποίας διανύσαμε, της εκπαιδευτικής περίοδου 2025-2026. Έτος ήταν περισσότερα από 995 παιδιά. Μάλιστα. Τα τελευταία 6 χρόνια λοιπόν που έχω την ευθύνη του περιφερειακού φυτωρίου, έχουν μετακινηθεί περισσότερες από 7.500 μαθητές στο περιφερειακό φυτόριο Νοτιού Αιγαίου, ναι. Κυρία Παμπρή.
1: Ναι, εξαιρετικό
2: νούμερο. Έχουν εκπαιδευτεί 7.500 με έξοδα τα οποία καλύφθηκαν από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μέσω της προγραμματικής σύμβασης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας τεράστιος αριθμός μαθητών. Και εμείς, επειδή θέλαμε να το πάρουμε ένα βήμα παρακάτω αυτό το πράγμα, εξυγχρονιστήκαμε με διάφορα μέσα, μικροσκόπια, διάφορα μέσα τα οποία μπορούν οι μικροί μας φίλοι να βλέπουν από κοντά το πώς γίνεται να παραγωγεί το φυτό του μικροοργανισμού κτλ. Δεν σταθήκαμε μόνο σε αυτό. Επισκέφθηκα προμηνών το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον Γιάννη τον Παπαδομαρκάκη, mm-hmm. και τον ευχαριστώ πολύ και δημόσια, mm-hmm. και με παρέμβασή του στον Διευθύνων Σύμβουλο και Πρόεδρο της ΤΥΠ εξασφαλίσαμε και έχουμε την απόφαση στα χέρια μας δύο μαθητικές αίθουσες που τηρούν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, ούτως ώστε να εγκατασταθούν στο περιφερειακό φυτόριο άμεσα εντός της χρονιάς, για να μπορέσουν οι φίλοι μας την επόμενη χρονιά να κάνουν και μαθήματα μέσα σε αυτές τις δύο αίθουσες, τις οποίες εμείς θα εξοπλίσουμε με διαδραστικές οθόνες και με ό,τι άλλο χρειάζεται, ώστε να γίνεται καλύτερη αυτή η εκπαίδευση.
1: Μάλιστα.
2: Άρα καταλαβαίνετε ότι επειδή εμείς είδαμε ότι αυτό το πράγμα παίρνει σάρκα και οστά και επειδή βλέπουμε ότι πλέον τα παιδιά είναι πλήρως ευαισθητοποιημένα στο σύνολο και φάνηκε και από την τελευταία μεγάλη, από το τελευταίο μεγάλο φεστιβάλ, το πρώτο φεστιβάλ που έγινε στο σχολείο των Καλυφιών, το Καλυμάδιο, όπου εμείς στηρίξαμε με δικό μας περίπτερο, εμείς η περιφέρεια και το φυτόριο, όπου διαθέσαμε φυτά, πήραμε όλα τα όργανα εκεί πέρα για να δουν οι μικροί μας μαθητές από κοντά και παραδώσαμε εν μέρη κάποια περιβαλλοντικά μαθήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή αυτή η ιστορία παίρνει σάρκα και οστά, εμείς είμαστε εδώ να το στηρίξουμε και να το πάμε ένα βήμα παρακάτω.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε να σχολιάσουμε και άλλα θέματα, Πρόεδρε, γιατί έχετε άποψη και την καταθέτετε. Βέβαια. Και δημόσια εσείς. Είστε και στέλεχος πρώτης γραμμής της Νέας Δημοκρατίας και εδώ τώρα περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό το Σάββατο.
2: Δεν το έχω κρύψει ποτέ.
1: Ήδη η Υπουργός Πολιτισμού είναι στα νησιά μας. Ένα τετραήμερο πραγματικά με πολύ πλούσια δραστηριότητα. Από το ένα στο άλλο θα τρέχει η Υπουργός. Ρόδος Κος, Χάλκη και Σίμη. Ήδη βρέθηκε στην Σίμη το πρωί. Ένα τεράστιο έργο. Παράλληλα είχαμε και αυτό το εξαιρετικό έργο, αυτή την καλλιτεχνική δημιουργία που παραπέμπει στην οίκη της Σαμοθράκης, που τοποθετήθηκε στον Κόμβο, όπου ξεκίνησε μία συζήτηση και πάλι στο διαδίκτυο και μάλλον αυτό σας έδωσε πάτημα και αφορμή για να βάλετε πριν από μία ώρα περίπου μία ανάρτηση για τους στενεκέδες της φέτας του διαδικτύου.
2: Βεβαίως. Πάντα τοποθετούμε δημόσια και πάντα στο δημόσιο διάλογο λέω τα πράγματα με το όνομα τους. Βεβαίως, έχει γεμίσει τενεκέδες της φέτας το διαδίκτυο, καθημερινά έχουν άποψη, καθημερινά είναι στην ευχάριστη θέση, βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να είναι εισαγγελείς, δημοσιογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί
1: αρχιτέκτονες,
2: ακόμα και γλύπτες το τελευταίο, ναι, το τελευταίο, ναι, διάστημα. Έχουν βιάσει τώρα και το καλλιτεχνικό κομμάτι αυτής της ιστορίας και έχουν άποψη για όλα τα ζητήματα. Και επειδή είναι αδιάβαστοι και ανιστόρητοι, δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή η ιστορία τελικά δεν περιορίζεται μόνο στον κολοσσό της Ρόδου και στο παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου και γενικότερα σε οτιδήποτε αναδεικνύεται όλα αυτά τα χρόνια και πράγματι γνωρίζει η παγκόσμια κοινότητα, γνωρίζει τη Ρόδο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι αναξιοποιητά. Και αυτό λοιπόν είναι ένα έργο Ρόδιων εκείνης της ελληνιστικής περίοδου, το οποίο αν μη τι άλλο ήρθε ένας...
1: Καλά, ας μην πούμε τώρα στην λεπτομέρεια.
2: Όχι, παίρνω στις λεπτομέρειες, διότι καθημερινά, κοιτάξτε να δείτε, εδώ βλέπετε στο διαδίκτυο πια κάθε ειδικό, κάθε μέρα, και επειδή τελικά κάποιοι από αυτούς δεν έχουν λύσει τα υπαρξιακά τους, αναζητούν καθημερινά βήμα μέσα από το πληκτρολόγιο.
1: Δεν θα διαφωνήσω αυτό, καθόλου μαζί σας αυτό,
2: και γι' αυτό λοιπόν μέσα σε μία παράγραφο τους λέω ότι ξέρετε κάτι, έχουμε και εμείς πληκτρολόγιο,
1: ναι,
2: και μπορούμε και εμείς με ονόματα και διευθύνσεις κάποια στιγμή. Αλλά το θέμα, τα ξέρετε, το θέμα ταξιδιού είναι το πολύ σημαντικό, ότι αυτοί όλοι λοιπόν είναι οι τελείως ευαίσθητοι και εμείς είμαστε οι ανέστητοι. Είναι οι τελείως υπεύθυνοι και εμείς είμαστε τελείως ανεύθυνοι. Βγείτε μπροστά λοιπόν εσείς, κύριοι όλοι του διαδικτύου, και εφόσον ψηφιστείτε από τον κόσμο, κάντε τα καλύτερα από ό,τι τα κάνουν κάποιοι. Έτσι, και εγώ δεν βάζω εμένα, γιατί εγώ καθημερινά ακούω τα σχόλιανά μου και πάω στο δικό μου το κομμάτι, γιατί καθαρίζω την νησίδα αυτή την περίοδο, γιατί εξυγχρονίζω και συντηρώ τους κόμπους αυτή την περίοδο, χωρίς να γνωρίζουν τεχνικά κάποια πράγματα. Γιατί αν εγώ πήγαινα πριν 2,5 μήνες, κυρία Παμπρή, να καθαρίσω την νησίδα της Ρόδου Λίντου με τις τελευταίες 4 βροχές, σήμερα που μιλάμε θα ήταν στην ίδια κατάσταση.
1: Σωστά.
2: Εντάξει. Λοιπόν, κανένας δεν γνωρίζει. Γιατί κουρεύεις τώρα την πικροδάφνη που είναι στην αυτοφορία της, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και ρίχνει τα φύλλα της και τα φρεάτια της Ρόδου Λίντου γεμίζουν από τα φύλλα, και όταν το χειμώνα γεμίσει νερά ο δρόμος, οι κύριοι ανεύθυνοι. Αυτό είναι το μόνο, είναι κριτές των πάντων όλοι αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λοιπόν είμαι σε θέση καθημερινά να τοποθετούμε στο δημόσιο διάλογο και να λέω τα πράγματα με το όνομα του. Βέβαια, ακόμα, ξέρετε, επειδή δεν φοβάμαι το δημόσιο διάλογο, ακόμα τοποθετούμε ανώνυμα και κάνουμε γενικό το σχόλιο μου και τοποθετούμε γενικό. Κάποια στιγμή όμως, μη σας φανεί και περίεργο να τοποθετηθώ και επιπροσωπικού σε κάποιους. Mm. Γιατί ξέρετε, όλοι αυτοί εξυπηρετούν καταστάσεις. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό όσοι μας ακούν σήμερα. Εξυπηρετούν καταστάσεις. Αυτά όλα τα τρολάκια και αυτοί όλοι οι οποίοι επώνυμα ή ανώνυμα καταφέρονται εναντίον όλων εμάς που σήμερα είμαστε στο δημόσιο βίο, ακόμα και εσάς των δημοσιογράφων που σας ασκούν κριτική και δεν σέβονται ότι είναι το επάγγελμά σας, δεν σέβονται ότι εσείς παίρνετε το ψωμί σας. Αυτοί όλοι, να ξέρετε, εξυπηρετούν καταστάσεις. Είναι γνωστοί άγνωστοι. Λοιπόν, αυτοί όλοι κάποια στιγμή θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Και επιτέλους εγώ σήμερα θα το πάω και ένα βήμα παρακάτω.
1: Ναι.
2: Ας αναλάβουν και οι εισαγγελικές αρχές μια πρωτοβουλία να μπουν κάθε μέρα κάτω από όλα αυτά τα social να δουν το τι γράφεται και το τι λέγεται. Διότι, κοιτάξτε κυρία Παμπρή, έχεις δικαίωμα στην κρίση, διότι όταν εκτίθεσαι στο δημόσιο βίο πρέπει να δέχεσαι και την κριτική. Εγώ τη δέχομαι την κριτική. Και η κριτική, να ξέρετε, σε κάνει καλύτερο.
1: Αρκεί να είναι καλοπροαίρετη η κριτική, να μην υποκρύπτονται άλλα όπως λέτε.
2: Προσέξτε, όταν είσαι στο δημόσιο βίο θα κάνεις και λάθη. Δεν μπορεί να τα κάνεις όλα σωστά. Και εκεί δέχομαι την κριτική. Και εκεί δέχομαι να μου σύρεις ό,τι να μου σύρεις. Προσέξτε όμως. Δεν μπορεί όμως να βάζεις στο στόμα σου οικογένειες, να βάζεις στο στόμα σου ζητήματα ηθικής και ζητήματα σοβαρότητας, δηλαδή ζητήματα σοβαρά, τα οποία έχουν να κάνουν με προσωπικές καταστάσεις. Δεν μπορεί να λες πράγματα τα οποία, δηλαδή, είναι πάρα πολύ σοβαρά, να πηγαίνεις στο σπίτι σου το βράδυ και να σου λέει η μητέρα σου, η γυναίκα σου, το παιδί σου, γράφτηκε αυτό, είπαν αυτό, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Καταλαβαίνετε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Λοιπόν, και γι' αυτό βλέπετε ότι εγώ κατά καιρούς κάνω κάποιες αναρτήσεις. Βέβαια σε επίπεδο το οποίο εντάξει να αγγίζει τους πάντες και τα πάντα, όλους αυτούς τους ξερόλες. Γιατί έγραψα κάποτε για τους ξερόλες. Τώρα έγραψα τις τελικές της φέτας.
1: Ναι.
2: Πάση περιπτώσει, εγώ θα τοποθετούμε πάντα ανοιχτά, δημόσια, δεν έχω να κρύψω κάτι. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτοί όλοι, σας το είπα και προηγουμένως, εξυπηρετούν καταστάσεις.
1: Λοιπόν,
2: εξυπηρετούν καταστάσεις θελημένα ή άδειλα, έτσι.
1: Κατανοητό. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, πείτε μου αυτό το διάστημα σε ποια σημεία βρίσκεστε, τι θα ακολουθήσει από πλευράς έτσι, νησίδας, σε ποιο σημείο σας βρίσκουμε σήμερα.
2: Είναι, κυρία Παμπρή, είναι θέμα ημερών. Έχει ξεκινήσει τώρα ο καταρρισμός της νησίδας ανάποδα από τα Κολύμπια προς τη Ρόδο.
1: Ναι.
2: Και πλέον είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει μείνει από το κομμάτι που είναι το Silk Oil τα Κολύμπια, του Δράκου εκεί και είναι μέχρι και του Παναγιωτάτου του σούπερ μάρκετ. Σε αυτά τα δύο κομμάτια είμαστε πλέον, σε αυτό το κομμάτι είμαστε. Είναι θέμα ημερών να ολοκληρωθεί, ούτως ώστε να μην ελοχλούμε μπλό την κυκλοφορία. Αν και κλείνουμε τη μία λωρίδα, την αριστερή και την άλλη και την απέναντι αριστερή, ζητούμε την κατανόηση των διερχόμενων οδηγών και επισκεπτών. Δεν το συζητάμε ότι πράγματι κατά κάποιο τρόπο δημιουργείται θέμα εκεί το πεντάωρο, γι' αυτό και τους έχουμε μόνο 5 ώρες να κλείνουν τα σημεία αυτά. Δεν τους έχουμε πριν τις 8 που ξέρουμε ότι όλοι φεύγουν στις δουλειές τους. Δεν τους έχουμε μετά τις 3 που ξέρουμε ότι σχολάει το πρώτο κύμα των εργαζομένων. Δουλεύουν 5 ώρες για να μην ενοχλούμε. Ζητούμε την κατανόηση των διερχόμενων οδηγών, το καταλαβαίνουμε, αλλά κάποιες εργασίες δεν τις προλαβαίνουμε. Και πρέπει επιτέλους να καταλάβουν οι πολίτες αυτού του τόπου ότι ξέρετε κάτι. Δεν έχουμε να διαχειριστούμε ένα νησί. Έχουμε να διαχειριστούμε 52 ολόκληρα νησιά, κυρία Παμπρή. Είναι 32 δήμοι, το καταλαβαίνουν αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Δεν, οι εργασίες και τα συνεργεία στα νησιά είναι περιορισμένα. Πρέπει να διαχειριστούμε 32 δήμους, 52 νησιά. Άρα λοιπόν ζητάμε την κατανόηση και ζητάω και εγώ προσωπικά, συγγνώμη, πρόεδρος της ΑΕ, της φυτώρας ΑΕ, και για την καθυστέρηση, αλλά κάποιες εργασίες δεν μπορούν να γίνουν όποτε τις θέλουμε.
1: Ναι.
2: Μακάρι εγώ να πήγαινα το Ιανουάριο, να το τελειώσω σε ένα μήνα που είναι μικρή κυκλοφορία, τελειώνουμε. Εάν όμως αγωτέρευε, θα είχαμε πάλι αυτούς τους τύπους να βγαίνουν στο διαδίκτυο και να κατακρίνουν.
1: Ναι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο στην πολιτική επικαιρότητα επιστρέφω, κύριε Λουλούς. Έχουμε ήδη δύο νέους κομματικούς φορείς. Έχουμε άπειρες δημοσκοπήσεις που ήδη ξεκίνησαν και είναι ενδιαφέροντα τα δημοσκοπικά ευρήματα. Θα ακολουθήσουν βεβαίως πολύ περισσότερες. Ενώ βλέπουμε ότι πλέον το ΠΑΣΟΚ παλεύει να κρατηθεί στην τρίτη θέση, όχι στην δεύτερη. Εκεί δίνεται πλέον η μάχη. Δηλαδή δεν μιλάμε για την πρωτιά, γιατί φαίνεται ότι πάει για τρίτη ή τετραετία ο Μητσοτάκης. Φαίνεται να περνάει ο Αλέξης Τσίπρας στην δεύτερη θέση και η μάχη να φτάνει για το ποιος θα είναι τρίτος. Τι λέτε για όλα αυτά, αλλά ένα σύντομο σχόλιο, γιατί είναι και 54.
2: Κοιτάξτε να είτε, εάν ο λαός έχει ξεχάσει το τι εστί Αλέξης Τσίπρας, το τι εστί κλειστές τράπεζες, σκίζω μνημόνια κτλ. Και πράγματι το έχει ξεχάσει τελείως, εντάξει, πεδίον δόξης λαμπρός να ψηφιστεί και να είναι δεύτερο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ από εκεί και πέρα δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω, δεν ανήκω στο χώρο αυτό. Το ΠΑΣΟΚ παλεύει με εσωτερικά τέρατα. Αυτό είναι το πρόβλημά του από την ημέρα που άρχισε η αλλαγή της ηγεσίας και έχει πάρει τη σκυτάλη ο πρόεδρος Ανδρουλάκης. Παλεύει με εσωτερικά τέρατα τα οποία καραδοκούν στη συγκεκριμένη θέση του πρόεδρου. Και γι' αυτό συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και έχει πάει εκεί που έχει πάει το ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, αν είμαι ακρηγορό, ο κόσμος βλέπετε μέσα από τις δημοσκοπήσεις ότι σήμερα επιλέγει με 15 και πλέον μονάδες να έχει την πρωτιά της Νέα Δημοκρατία. Επομένως υπάρχει μια δυσαρέσκεια, διότι υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν καταστάσεις, όπως είναι η ακρίβεια, τα πετρέλαια και τα σχετικά. Όμως από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι ενωπότοπο ο παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα και θεωρούν ότι το έχουν ξεχάσει, είναι υπεύθυνοι για το αν τελικά ο Τσίπρας είναι δεύτερος ή τρίτος ή τέταρτος.
1: Mm-hmm.
2: Αυτή θα είναι υπεύθυνη. Μπας βεβαιώς, η παιδί ομπόξη λαμπρός.
1: Πάντως έχει καταφέρει με το καλημέρα με να ανακατέψει και πάλι την τράπουλα στην κέντρο αριστερά, να τους κάνει λίγο μήλο και να διαλύονται κόμματα. Έτσι, έχει φέρει μια αναστάτωση, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Μόνο αναστάτωση έχει προκαλέσει στον τόπο αυτός από την ημέρα που έχει εμφανιστεί η κυρία Παμπρή. ο Αλέξης ο Τσίπρας.
1: Και εντάξει, σήμερα στα εγώ... της Νέας Δημοκρατίας έχουμε και την εκλογή του γραμματέα, έτσι, που μια τυπική επισημοποίηση της εκλογής πια του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
2: Ένας άξιος πολιτικός, ένας νέος πολιτικός, ένας πολιτικός που χρειάζεται το κόμμα, ένας νέος άνθρωπος να πάρει τη σκυτάλη του κόμματος στα χέρια του, ο Κυρανάκης, πολύ, με πολύ εμπεριστατωμένες απόψεις και πολύ δραστήριος. Και αξίζουν συγχαρητήρια στην επιλογή του Πρωθυπουργού, διότι πλέον τα νέα πρόσωπα της μεγάλης φιλελεύθερης συντροδεξιάς παράταξης πρέπει να μπαίνουν μπροστά και να αναλαμβάνουν πλέον δράση αυτή. Γιατί προσέξτε, οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές πλέον. Mm-hmm. Συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό για την επιλογή.
1: Ξεκινώντας ο Πρωθυπουργός αλλά και οι υπουργοί, έτσι, και με κομματικές εξορμήσεις και με όσα βλέπουμε και εμείς, όσα διαραίουν τώρα ότι θα ακολουθήσουν.
2: Είναι μεγάλο το έργο, κυρία Παμπρή, του Κυριάκου του Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια, και αυτό όλο το έργο πρέπει να αναδειχθεί και να προβληθεί.
1: Κύριε Λούλος, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, λέτε. Είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι θα πάει τον Οκτώβρη σε εκλογές.
2: Κατά το Τσίπρα, το Πασόκ και τους λοιπούς, είμαστε σε προεκλογική περίοδο εδώ και 7 χρόνια. Mm-hmm. Θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός την ώρα του οι εκλογές. Εάν περιμένουν να γίνουν οι εκλογές αύριο μεθαύριο το Σεπτέμβριο, πλανώνται πλάνοι μικράν. Οι εκλογές είναι του χρόνου, στην ώρα του.
1: Στην ώρα του, λέτε, την άνοιξη του.
2: Η κυβέρνηση, ναι. 156 και πλέον βουλευτών που στηρίζουν αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, θα περιμένουν στην ώρα του. Και ξέρετε κάτι, δεν παίζουμε με τη χώρα. Εάν θέλουν κάποιοι να παίξουν με τη χώρα, να πάνε να παίξουν τώρα που καλοκαίρι στην παραλία με τα κουβαδάκια του και τη θάλασσα. Δεν παίζουμε. Η χώρα αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι στη γειτονιά μας υπάρχουν πολέμοι, ιστορίες και τα σχετικά. Δεν παίζουμε. Βλέπετε ότι η οικονομία μας πλέον βγήκαμε από τις επιτηρήσεις. Έχει σταθεροποιηθεί. Βλέπετε ότι υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια η χώρα να αναπτυχθεί περισσότερο. Βεβαίως και υπάρχουν ζητήματα. Δεν ωραιοποιώ καμία κατάσταση. Υπάρχει ακρίβεια. Το βλέπουμε καθημερινά κι εμείς. Υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που έχουν επηρεάσει καταστάσεις. Όμως δεν είναι ώρα για να παίζουμε. Όσοι θέλουν να παίξουν, υπάρχουν δόξα τω Θεώ σε αυτόν τον τόπο, σε αυτήν τη χώρα, και παιδικές χαρές και παιδικές και παραλίες.
1: Και μένουμε σε αυτά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και πάλι, γιατί είναι πάντα ενδιαφέρουσα η συνομιλία μαζί σας, Πρόεδρε. Γεια σας. Ήταν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου, Μιχάλης Λουλούς. Πιάσαμε και την πολιτική επικαιρότητα και τα θέματα βεβαίως αρμοδιότητας του φυτωρίου, και για τους καθαρισμούς ακούσατε επί της νησίδας, τη Ρόδου Λίνδου, από τα Κολύμπια προς την Ρόδο, και όλο αυτό το έργο που επιτελείται, και για τις επισκέψεις των μαθητών και των σχολείων αυτά τα χρόνια που ο ίδιος είναι στο τιμόνι της διοίκησης του Περιφερειακού Φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου, και βεβαίως και με αφορμή το σχόλιο του για τους σχολιαστές του διαδικτύου, τους στενεκέδες της φέτας του διαδικτύου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Λουλούς. Θα πάω σε ένα λεπτό από τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Όλα τα γεγονότα αναλυτικά. Τα δελτία μας ανά μία ώρα από τις 9 το πρωί καθημερινά, και ανά μία ώρα με όλες τις ειδήσεις συγκεντρωμένες. Ακολουθεί μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Γιάννη Μανολά. 12 κοντά σας η Νατάσα Ράγιου. 1 με 2 η Δέσποινα Κουλούμπρη και ο Γιάννης Μινατσής. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και πάλι αύριο με την εκπομπή μαζί στις 10. Και να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά το Κρυθώνης Paradise Hotel, που η εκπομπή μας είναι με την ευγενική στήριξή του. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κρυθώνης Paradise. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων, φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Ρόδο θα βρίσκεται το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να τελέσει τα εγγένεια της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη στις 7 το απόγευμα, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ενώ θα ακολουθήσει ένα τετραήμερο εγγενείων έργων πολιτισμού από την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Στη Ρόδο εντωμεταξύ έφτασε χθες το βράδυ κυρία Μενδώνη για τα εγγένεια σειράς έργων που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε στα νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα σε Ρόδο, Σίμη, Χάλκη και Κό. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν σήμερα το πρωί η Σίμη για το έργο αποκατάσταση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Το απόγευμα θα γίνει η απόδοση των εξής έργων στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου: συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη τεμένους Ρετζέπασα, κατάσταση και ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλεως Ρόδου από τον Μόλο του Ναϊά και στον Μόλο των Μήλων, αποκατάσταση του Οθωμανικού Αρχοντικού Χασάν Μπέι. Αύριο Πέμπτη θα γίνει απόδοση του έργου αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρέις στην πόλη της Ρόδου στις 6.30 το απόγευμα, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας η κυρία Μενδώνη θα βρίσκεται στην Χάλκη για δύο έργα που θα εγγενιαστούν, το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο. Τέλος, την Παρασκευή θα ακολουθήσει η απόδοση του έργου διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων της πόλεως Ρόδου στις 6.30 το απόγευμα, ενώ το πρωί η Υπουργός θα βρίσκεται στην Κόγια τα Θυρανίξια, τα εγγένεια και την απόδοση σημαντικών έργων αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων, τα οποία υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο σήμερα τα ξημερώματα με θύμα έναν άτυχο άνδρα οδηγό δικύκλου που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών επί της λεωφόρου Ηρακλειδών στο ύψος της Κρεμαστής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου της 17ης Μαΐου επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την σύλληψη του 44χρονου που οδηγούσε το όχημα το οποίο ενεπλάκη στη μοιραία σύγκρουση. Ο κατηγορούμενος, που μέχρι πρότινος παρέμενε ελεύθερος υπό όρους, βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, αυτή την φορά με τη φερόμενη παραβίαση των δεσμεύσεων που του είχαν επιβληθεί σύμφωνα με την Δημοκρατική. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα έπειτα από εντολή της εισαγγελέως. Ενώπιον της εισαγγελέως Ρόδο οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 63χρονο φίλο του με μαχαίρι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας στις Καλυφιές, με το θύμα να υποκύπτει στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και παρέπεμψε την υπόθεση στον ανακριτή Ρόδου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Επί 27 χρόνια, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, επικηρυγμένος στην Αυστραλία ως ο νούμερο ένα καταζητούμενος για την δολοφονία Έλληνα ομογενή το 1999, συνελήφθη σε ένα απόμερο σπίτι στο Αίγιο, ενώ τον έψαχναν από την Κάλυμνο ως την Λιβύη. Επί 18 χρόνια τουλάχιστον, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ, ζούσε σε απόμερη περιοχή έξω από το Αίγιο να αναζητείτο σε όλα τα Δωδεκάνησα. Αναδείχθηκαν οι 16 νέοι δικαιούχοι αδειών ταξί στην ΚΟ χθες, μετά την χθεσινή διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συμβάλλοντας στην καλύτερη κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών του νησιού, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Αναλυτικά όλα τα ονόματα των δικαιούχων στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Λουκέτα, έως και 2 χρόνια και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μια έκδοση αποδείξεων και πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει το νέο ποινολόγιο της ΑΔΕ. Όπως ορίζεται στην απόφαση, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξαρτήτως των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν ή δεν διαβιβάστηκαν στο My Data. Ο Δήμος Καλυμνίων απευθύνει έκκληση στους κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου, ζητώντας την άμεση οικονομική ενίσχυση της Δημοτικής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα ρευστότητας που θέτουν σε κίνδυνο την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της. Ο Δήμος ζητά έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η διατήρηση της βιωσιμότητας της ΑΝΕΚ δεν αφορά μόνο την λειτουργία της εταιρείας, αλλά συνδέεται άμεσα με την στήριξη της νησιωτικότητας, την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη συνέχιση της αξιόπιστης ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης των κατοίκων των νησιών της περιοχής. Με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη, νεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Την Παρασκευή ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκια, ενώ και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου. Τελευταία μαθήματα και για τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία την Δευτέρα με το τελευταίο κουδούνι. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και σήμερα Τετάρτη καλοκαιρινός ο καιρός προβλέπεται σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ το μεσημέρι. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στην Ανατολική Ρόδο, συγκεκριμένα στην Λίνδο από 22 μέχρι 32 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη παραμένει έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις επιμένουν στα 4 με 5 μποφόρ. Καλό ταξίδι στις θάλασσες. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Στην Ανατολική Ρόδο και πάλι οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται κοντά ή λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος εκεί.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι ακούς, τι βλέπεις? Όλοι ασχολούνται με το χρόνο των εκλογών.
1: Ναι.
0: Είναι το θέμα συζητήσεως παντού.
1: Παντού, ναι.
0: Αντί να συζητάμε κανένα σοβαρό θέμα, συζητάμε να πότε θα στηθεί η κάλπη.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν ξέρει κανείς.
1: Όλες οι πληροφορίες δείχνουν Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Η αίσθησή μου είναι στο τέλος.
0: Η αίσθησή σου είναι Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Είναι Μάρτιο-Απρίλιο, ναι. Υπάρχουν κοίταξε.
0: Εγώ νομίζω δεν έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Ο ίδιος θα ήθελε να πάει Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι θα δει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δει τα data που λέμε. Τα data.
1: Ναι, ναι.
0: Τις μετρήσεις.
1: Πριν αποφασίσει κάποιος για κάτι σημαντικό, όπως ξέρεις και εσύ και από τα δικά μας τα επαγγελματικά, ζυγίζει τα πράγματα. Τα βάζει από εδώ, τα βάζει από εκεί. Νομίζω το balance είναι κάπου στη μέση ακόμα. Η αίσθηση που έχω εγώ και νομίζω μάλλον και τις ημερίζες είναι ότι αυτός θα ήθελε να πάει την Άνοιξη,
0: ναι, ναι.
1: Άρα θα μετρήσει και θα το αποφασίσει τέλος Αυγούστου. Νομίζω ότι θα πάει την Άνοιξη. Τώρα, άμα αρχίζεις και κουβεντιάζεις, θα πούμε μετά με τον κύριο Βορύδη, που έχει καλή αίσθηση των πραγμάτων και αυτός, υπάρχουν ισχυρισμοί για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι για την Άνοιξη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαρτάται, τώρα θα το πω για να πω και ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω πριν τους καλεσμένους, πάρα πολύ από το κόμμα Σαμαρά.
0: Αυτό, ναι. Τώρα εδώ εκεί τι ακούς? Καταρχήν, ας ξεκινήσω με το απλό. Θα γίνει το κόμμα Σαμαρά?
1: Ναι.
0: Και εγώ σε ρωτώ, γιατί ο Σαμαράς, επειδή εμείς είμαστε παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ, και εγώ και εσύ, ο Σαμαράς έχει μία πάγια τακτική σε περιόδους που θέλει τα φώτα να είναι στραμμένα επάνω του για να ακούγεται αυτό που λέει. Έχει μία πάγια τακτική και το κάνει πολύ έξυπνα, επικοινωνιακά πολύ σωστά, να δημιουργεί ένα θρίλερ γύρω του.
1: Ναι.
0: Κάτι θα πω, κάτι θα βγάλω, μπορεί να έρθει κόμμα, μπορεί και να μην έρθει. Ελάτε να μ' ακούσετε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα λέει θα το πω όταν θα θέλω.
1: Μετά λέω στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τον ξέρουμε και οι δύο καλά, και από την καλή και από την ανάποδη. Το Σαμαρά που δεν είναι και ο ευκολότερος του κόσμου. Και ξέρουμε ότι την επικοινωνία, ακόμα και όταν ήταν πρωθυπουργός, μόνος του την έκανε. Δεν ακούει τιμόνιο ο Σαμαράς εύκολα στα επικοινωνιακά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει καλό επιτελείο στα οργανωτικά. Δηλαδή, να το πω τώρα.
0: Έχει ομάδα, έχει ομάδα.
1: Έχει ομάδα. Έχει, ας πούμε, έναν Αγγέλακα εκεί, όπως λέγεται, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Και έχει βάλει σε όλη τη χώρα σε κουτάκια με κατανομές. Αν πάρω 3%, αν πάρω 5%, ποιος βγαίνει, ποιος δεν βγαίνει. Άρα στο οργανωτικό κομμάτι δεν είναι ότι πετάει ονόματα στα μίντια από εδώ και από εκεί. Ο Μητσοτάκης, σε σχέση με τον Σαμαρά, τον έχει το νου του, γιατί αν σου κόψει 1-2%, από πού θα σου κόψει? Αν σου κόψει από το 30-32, δεν λέει πολλά. Αν σου κόψει από το 30,
0: βέβαια.
1: Λέει. Αν σου κόψει από το 29,
0: βέβαια. Ας λέει.
1: Να πάνε.
0: Ναι, και αν σου κόψει από τα 29-3 και πας στο 26.
1: Ναι, άρα δεν είναι εύκολη αυτή η απάντηση. Τώρα, εγώ τι πιστεύω, κάνει δύο λάθη βασικά. Το επιτελείο του Μητσοτάκη για το Σαμαρά. Το πρώτο λάθος είναι το υποβάθμιση που κάνει στο οργανωτικό. Ο Σαμαράς έχει ιστό σε όλη τη χώρα, σαν την Αράχνη. Είναι παντού. Γιατί ήταν πρωθυπουργός πριν 10 χρόνια, όχι πριν 30. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μέσα στον κρατικό μηχανισμό υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει με το Σαμαρά πορεία. Και το άρεσαν και οι διορισμοί, όπως το πατέρα Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς όπου έβρισκε έχουνε κόσμο. Με γεμίζει από την Καλαμάτα, από την Τίνο μέχρι παντού. Το άρεσε αυτό. Είναι παλιά σκοπής. Άρα έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι. Και κάτι άλλο που θα τα ακούσεις για πρώτη φορά. Υπάρχουν βουλευτές εκλεγμένοι στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι με τη μείωση του ποσοστού και τα νέα πρόσωπα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια, από τώρα ξέρουν ότι δεν εκλέγονται.
0: Δεν εκλέγονται. Και μπορεί εκεί να τους δοθεί ευκαιρία.
1: Τους έχω καταγράψει. Είναι 5 με 7. Οι Σαμαρικοί λένε 7. Εγώ σου λέω 5. Άρα, τι εντύπωση θα κάνουν αυτοί όταν πούν παιδιά? Εμείς δίπλα πάμε. Και την παράταξη. Μετά, άμα φύγει ο Μητσοτάκης, εδώ είμαστε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα νέα παιδιά στο Μαξίμου, να κάνω έτσι λίγο το μεγάλο, δεν τα έχουν υπολογίσει αυτά. Άρα θέλει προσοχή. Εκεί λοιπόν έχει μια σημασία ο χρόνος των εκλογών. Θα σύρει το Σαμαρά μέχρι την άνοιξη. Το κάνω το κόμμα, δεν το κάνω το κόμμα. Ναι, γυρίζω, κάνω, αρχίζω, πάω όπως έπεισε εσύ στην Κρήτη. Μετά πάω στην Καλαμάτα. Πόσες φορές θα πάει στην Καλαμάτα και πόσα βιβλία ακόμα θα παρουσιάσει. Είναι μια φορά του Σαμαρά. Είναι ένα ταβάνι η άνοιξη για τον Τσίπρα. Πόσο θα πάει ο Τσίπρας, 17,8 που είχε, 18-19. Άμα έχει 10 πόντους διαφορά ποσοστιαίες μονάδες από τον Μητσοτάκη, δεν τον νοιάζει ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση. Πώς θα πάει ο Σαμαράς, τον νοιάζει. Από πού θα το κόψει. Από την άλλη, λες στη ζυγαριά, βάζω το χειμώνα, θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-7%. Φροντιστήρια, δυσκολίες, ενεργειακά. Μην ανοίξει κανένα ποτάμι και μας παρασύρει το χειμώνα. Γιατί το καλοκαίρι έχουμε κάνει καλή οργάνωση για την προστασία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε υπουργό εκεί, υπουργό ότι είναι έναν στρατιωτικό.
0: Είναι καλός, είναι καλός. Μακάρι και στην πράξη να αποδειχθεί. Μπράβο. Το καλοκαίρι.
1: Εκεί έχει μια προετοιμασία, αν είμαστε τυχαία τη βγάλει. Το χειμώνα, λένε οι άλλοι τώρα της άνοιξης. Το εντυπωσιακό σε αυτό είναι ότι τα παιδιά. Έχει μια προετοιμασία, αν είμαστε τυχαία τη βγάλει. Το χειμώνα, λένε.

0: σωσή και το αποτέλεσμα θα τον βγάλει από το βουνό, από τη θάλασσα. Και επειδή δεν θα έρθει φέτος Τίνο, θα πάει στα Χανιά, ας ανέβει στα Λευκά Όρη εκεί, να βγάλει το λευκό καπνό, τι να πω.
1: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, που όπως πάντα, να ξέρετε, όταν σχολιάζει ο Αντώνης, έχει και πληροφόρηση. Έχουν γίνει δεκάδες τηλεφωνήματα πριν για να συλλέξει το υλικό, τις πληροφορίες και να κάνει το σχόλιο του. Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις, Γιώργος Καραμέρος, σε ένα-δύο λεπτά, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, το ξαναλέω, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
0: Γιώργο, εμείς, όπως αρέσκεται ο Νίκος να λέει και να με κοιτάζει έτσι με ένα ύφος έτσι πολύ συγκαταβατικό, είμαστε παλιοί. Εσείς είναι νεότερος, αλλά δημοσιογράφος. Πρώτη φορά βλέπουμε κόμμα να διαλύεται με δόσεις. Αυτό δεν είναι καλό. Ναι. Και πράγματι, εγώ καταλαβαίνω και την δυσκολία να μιλάτε γι' αυτό, αλλά είναι ένα θέμα που δεν είναι και το καλύτερο για το χώρο σας. Βλέπουμε ότι διαλύθηκε σχεδόν το σύστημα με την εμφάνιση Σαμαρά και Τσίπρα. Με το Σαμαρά άλλοι έχουν θέματα. Και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να το ξεκαθαρίζετε. Το παιδιά τελείωσε το πράγμα, πάμε να κάνουμε καινούργια πράγματα, όσα καινούργια και αν είναι αυτά, παρά να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που ούτε ο Νίκος Παπάς δεν την κατάλαβε.
2: Κύριε Δελατόλα, όσοι ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα το 2022 πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας, και μιλάω εγώ ως προερχόμενος από την πολιτική οικολογία και στη συνέχεια ως νέος βουλευτής από τα τρία χρόνια, σίγουρα βλέπουμε ότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί είναι, θα έλεγα, ακόμα και ασφυκτικές στο κόμμα, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε όσοι προερχόμαστε από αυτό το πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας. Είναι μια απόφαση που αναφέρει βέβαια πως θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλεί τα μέλη και τα στελέχη να σταθούν δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία με στήριξη και όχι ανταγωνισμό, αλλά συντροφικότητα. Θυμάστε ότι όλους τους προηγούμενους μήνες εγώ με αυτόν τον τρόπο μιλούσα για την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο, χωρίς όμως σαφή αρχιτεκτονική. Πιθανώς κρίθηκε ότι αυτό ήταν δύσκολο να γίνει 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, αλλά εγώ αναγνωρίζω αυτό που λέτε, γιατί αυτή είναι η εικόνα απέναντι στον κόσμο και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Από την άλλη, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ 2. Και όσοι προερχόμαστε από τη Σοσιαλδημοκρατία ή την πολιτική.

0: η οικολογία. Η οικολογία το αντιλαμβανόμαστε αυτό, το βλέπουμε ότι είναι ελκυστικό. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένας ικανός χρόνος, δεδομένου ότι αυτό το κόμμα αρνεί μόλις 14 μέρες στη ζωή, δηλαδή από την ίδρυση της Ελλάδας στο Θησίο. Και καλό θα ήταν όλοι, ακόμα και αν είμαστε νέοι βουλευτές ή προερχόμαστε από άλλους χώρους, να αφήσουμε αυτό το κόμμα να δώσει ένα καθαρό αποτύπωμα. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος. Εγώ εδώ και ένα μήνα έχω επιλέξει, κύριε Αθηνεοκαλώ, κύριε Δελατόλα, να μην μιλάω δημόσια. Τρίτον, το σιγάν.
1: Κύριε Καραμέρε, να κάνω μια...
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν θα κρατήσει για πολύ.
1: Να κάνω μια απλή ερώτηση. Μια ερώτηση που έρχεται από την απλή λογική. Δεν έχει καμιά πολιτική σοφία. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση και λέει δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας και πριν την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά σχήματα, δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά κόμματα. Και όποιος θέλει υπάρχει πλατφόρμα, γράφεται μέλος. Λοιπόν, δεν έχει λογική αυτή η απόφαση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι στο ρεπορτάζ, το πολιτικό ρεπορτάζ από το 1984. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα να αποφασίζει ότι στηρίζει άλλο κόμμα χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία των δύο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι σαν να ανακοινώσει ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας ότι παντρεύεται την Κλόντια Σίφερ χωρίς εκείνη να το ξέρει. Και να πάει στην εκκλησία ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας να περιμένει την Κλόντια Σίφερ να έρθει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή την απόφαση θα πρέπει να την επερασπιστεί και η ηγεσία μετά τη λήψη της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν ακούσατε, πιστεύω, να λέω ότι δεν έχει μια σαφή αρχιτεκτονική. Ενδεχομένως δεν μπορούσε να υπάρξει αυτή 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές. Μου επιτρέψετε να σας πω όμως, επειδή εγώ προερχόμουν.
2: Όχι, να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε. Άρα και εσείς διαφωνείτε με.
0: Μια κουβέντα.
2: Ναι, Γιώργο, πες μου όμως. Διαφωνείς και εσύ με την απόφαση.
0: Δεν θα μακρηγορήσω.
1: Όχι, να τον ακούσουμε.
0: Προέρχομαι από ένα κόμμα της κοινοβουλευτικής αριστεράς, τους Υπολόγους Πράσινους, για μία δεκαετία από τα μικράτα μου. Αυτές οι στάσεις, θέλω να σας πω, είναι συνηθισμένες στα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, οι στηρίξεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συμπορεύσεις, οι συγκλήσεις. Πλην όμως, αναγνωρίζω και εγώ, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αν κάποιος θέλει να γραφτεί μέλος στην Ελλάς ή θέλει να πολιτευτεί στη συνέχεια, εφόσον βέβαια κριθεί αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Από εκεί και πέρα, η απόφαση αυτή, αναγνωρίζω, ναι, κύριε Δελατόλα, σας προλαβαίνω, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμη, ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν, για παράδειγμα, να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται σε δύο εκδηλώσεις της Ελλάς, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Πλην όμως δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα. Και την πολιτική, και εξού και το ξέσπασμά σας, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι απολύτως λογικό, πρέπει να τα εξηγείς όλα με σαφήνεια. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε σαφήνεια τη τάση.
1: Αντώνη, έβγαλες συμπέρασμα. Εγώ καταλαβαίνω ότι την κάνουν όλοι με ελαφρά πηδηματάκια από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εάν δεν υπήρχε δε, κατά τη γνώμη μου, η επιχορήγηση, που ακούω ότι είναι 7 εκατομμύρια λέει τώρα η επόμενη δόση, το κτίριο, τα μέσα ενημέρωσης κλπ., δεν θα ασχολιόταν κανείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και οι διαφωνούντες με την πρόταση Φάμελου θα είχαν ήδη δημιουργήσει άλλο σχήμα, λέω.
2: Σε ό,τι σε αφορά εσένα, Γιώργο, θα κάνεις κινήσεις, αφού δεν είσαι, ας πούμε, σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπες, όχι τυχαία δύο φορές. Θα κάνεις κίνηση προσωπικά εσύ, εκτός πλαισίου που έχει βάλει ο κύριος Φάμελος?
0: Κύριε Δελατόλα, η αλήθεια είναι ότι ο κύκλος του κόμματος, εγώ δεν θα πω έχει κλείσει, γιατί δεν μπορώ να το προεξοπλίσω αυτό, αλλά σίγουρα έχει στενέψει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και οι συνθήκες σε πολλές περιπτώσεις με δημόσιες συγκλήσεις, τις οποίες ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής δεν συμμετείχα ποτέ, δεν είναι ένα πλαίσιο και ένα κλίμα στο οποίο μπορεί κανείς να δουλέψει πραγματικά. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Επαναλαμβάνω ότι η Ελλάς, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πορεύεται με ένα νέο πολιτικό προσωπικό και πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ, από τις δημόσιες τοποθετήσεις. Αριθμοί 14 μέρες ύπαρξης και λειτουργίας. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος ώστε να μην πείτε κι εσείς ότι ο όποιος, όπου και προέρχεται από την σοσιαλδημοκρατία, την πολιτικολογία, από την αριστερά, που είναι αυτή τη στιγμή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είμαι εγώ, πηγαίνει να προσκοληθεί. Άρα, εν ευθέτω χρόνο, ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του καθαρές και όχι μεσοβέδικες, προκειμένου να λειτουργήσει και στη συνέχεια, αν θέλει, ως μέλος ή απλώς στρατιώτης, να ενταχθεί ή να πάει και σπίτι του, στη δουλειά του. Υπάρχει πάντα και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
0: Πολύ ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ.
7: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
4: Κρήτη.
8: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
4: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
4: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. στο αυτοκίνητο στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις του Ιράν κατά στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ σε Μπαχρέιν και Ιορδανία μετά τα αμερικανικά αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν το κατέρριψε σκεμμένα. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία. Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στην κάθοδο της Κηφισίας, σε Μαρούσι και Αμπελοκήπους και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
1: Ρωτάω εγώ και θέλω να ρωτήσω κάτι που ο Γιώργος το ξέρει, γιατί ενδεχομένως όχι το θέμα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα με τις πολυοδομίες, γιατί και η Ανατολική Αττική έχει και αυτή πολλά προβλήματα υποδομών. Και
0: φεύγεις από το θέμα που είχαμε ανοίξει.
1: Τότε να μην φύγω.
0: Τότε να μην φύγουμε. Να ρωτήσω εγώ ένα τελευταίο ερώτημα να κάνω επί του θέματος. Άκουσα τον κύριο Σμύρλη, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, το πρωί στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου να λέει ότι περίεργη η εντός εισαγωγικών πανηγυρισμοί και τα κέφια που έχουν στην Αμαλίας για τα γκάλο που τους δείχνουν στο 14-15%, διότι ο κύριος Τσίπρας είχε παραιτηθεί με 17,5%. Τι λέτε?
2: Πρώτα απ' όλα, να μου επιτρέψετε να σχολιάσω συνολικά τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Καταλαβαίνω όμως όχι την αγωνία, αλλά την ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας και του εκπροσώπου της, δηλαδή του κυρίου Σμερλή προκειμένου, που βλέπει ότι έχει έναν αντίπαλο στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, αφού γραζόμενος όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, αλλά μιλώντας με πολύ κόσμο, αυτό το δίπολο το οποίο δημιουργείται, είναι προφανές ότι για τους πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι για μια σειρά ζητημάτων, αποτελεί και μια απάντηση, μια ενδεχομένως εκλογική επιλογή όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχουν βιώσει την στοχή των δημοσκοπήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τη φθορά μπορεί να έχει μια επταετή διακυβέρνηση και με μια σειρά προβλημάτων και σκανδάλων που έχουν προκύψει. Ήταν λογικό να δημιουργήσουν διαφορετικούς συσχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το έλεγα από πέρσι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ήταν σαφές ότι δεν θα πηγαίναμε στις εκλογές με την διάταξη του πολιτικού σκηνικού όπως ήταν πριν από λίγους μήνες. Βλέπουμε ότι αυτό και τις τελευταίες 15 μέρες με την ίδρυση της Ελλάς, αλλά και με όσα προαναγγέλλονται, δεν ξέρω αν θα τελικά θα κάνει κόμμα κύριο Σαμαράς, με το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, τα οποία είναι κόμματα αυτά τα δύο, δηλαδή της κυρίας Καρυφιανού και αν υπάρξει κόμμα του κύριου Σαμαρά, απευθύνονται κυρίως οι δεξαμενοί των δεξιών ψηφοφόρων, ενδεχομένως δημιουργήσουν ακόμα πιο δυσμενείς συσχετισμούς για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετά επεισόδια.

0: εμπόδια ακόμα να δούμε. Και ταχαίως, δεδομένου ότι τώρα που σας μιλάω στη Βουλή, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση, το πλαίσιο που μπήκε είναι ασφιχτικό για τη συζήτηση. Μόλις ένα δίμηνο που δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θέλει καθαρό διάδρομο του ενδεχόμενου να διαδικηθούν οι εκλογές.
1: Πριν πάμε στο τελευταίο ερώτημα από τον Αντώνη Δελατόλα, να πω ότι έχω δεχθεί εδώ. Έχω δεχθεί εδώ πάνω από 50 μηνύματα για την Κλόντια Σίφερ. Το καλύτερο είναι του φίλου του Δημήτρη Μαντά, ο οποίος λέει: Νίκο, σε ό,τι αφορά την Κλόντια, δεν έχεις δίκιο. Στο δημοτικό, αλλά και στο γυμνάσιο, συχνά τα είχαμε με κάποια, ενώ εκείνη δεν το ήξερε. Και πάρα πολύ. Και πάρα πολλοί που μου λένε αποκαλύπτεις την ηλικία σου μιλώντας για την Κλόντια Σίφερ, ενώ έχουν βγει λέει θεές έκτοτε. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, τώρα θα κάνω πολιτικό σχόλιο.
0: Αλλά δεν είπατε και για τη Μέρκελ.
1: Ναι, πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο παρομοίασα με την Κλόντια Σίφερ, έχει βάλει το 5 μπροστά πλέον. Μπορεί εμείς να είμαστε 60-ριδες, αλλά είναι και εκείνος 50-ριδες.
2: Συγγνώμη, εγώ το βάζω.
1: Όπα, κάτι έγινε, τράβηξε στο καλώδιο, κάτι έγινε. Δεν σε ακούμε.
0: Εγώ σας ακούω.
2: Καλώδιο, έλα.
1: Τώρα σε ακούμε.
2: Είμα, εγώ πάντως το βάζω και οικονομικά το ζήτημα. Στην Κλόντια πήγαινα για το ένα δις που έχει.
1: Λοιπόν, πολεοδομίες. Πολεοδομίες.
2: Τώρα Γιώργο, πες μας εκεί για τις πολεοδομίες. Γιατί βλέπω εκεί, βλέπω σήμερα και τη Δημοκρατία του φίλου μας, του Γιάννη του Φιλιππάκη, το έχει πρώτο θέμα. Είναι ένα, οι πολεοδομίες ταλανίζουν τους πολίτες και τους δήμους. Υπάρχει και μια κόντρα εκεί κεντρικής κυβέρνησης και δήμων. Οι δήμοι εκεί με πρωτοστατούντος του φίλου μας, του δημάρχου Βουλιαγμένης, του Γρηγόρη Κωνσταντέλου, λένε ότι δεν πρέπει να φύγουν οι πολεοδομίες από τους δήμους. Και ξαφνικά, τσουπ, ένα σκάνδαλο, μια παράτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προφυλακίσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Κύριε Δελατέλα, θα με επιτρέψετε την προσωπικό τόνο, θα μπορούσα να αναλυθώ και να κάνω να ρίξω δύο αντιπολιτευτικές κορώνες για την κυβέρνηση που δεν τα κατάφερε με την ψηφιοποίηση, που το σκάνδαλο και το κύκλωμα αυτό αγγίζει την αυλή του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα αυτά. Οι γενικούς γραμματείς με λεφτά μέσα σε κουτιά και όλα αυτά, τα οποία σιγά σιγά θα δουν το πώς δημοσιότητα, γιατί είμαστε στην αρχή. Θα με επιτρέψετε όμως ένα προσωπικό τόνο, καθώς προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το κύκλωμα, την καρδιά αυτού του κυκλώματος, τη συνάντησα μπροστά μου ως νέος αυτοδιοικητικός επί μία δεκαετία στο Μαρούσι. Και τότε όλοι όσοι μιλάγαμε για τον χωρικό σχεδιασμό, για παράλογα πράγματα τα οποία βλέπαμε, ήμασταν οι γραφικοί οι οποίοι ομοίουν στο περιβάλλον, στο πράσινο και φωνάζουν για τα δέντρα που κόβονται. Αυτό το κύκλωμα, το οποίο βέβαια αναπτύχθηκε, γιγαντώθηκε, επεκτάθηκε από ό,τι φάνηκε και σε άλλους δήμους, με πρόσωπα να υπηρετούν και σε θέσεις ευθύνης, τώρα έρχεται η έρευνα, η ελληνική δικαιοσύνη, να αποδώσει έστω και καθυστερημένα ευθύνες. Υπάρχουν όμως και πολιτικές ευθύνες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα διερευνηθούν, και μιλάω σε επίπεδο σίγουρα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω αν αγγίζουν και την κυβέρνηση, δεδομένου ότι ένας εξαίρετος επιστήμονας, όπως εγώ τον είχα γνωρίσει, ο κ. Μπακογιάννης, που παραιτήθηκε, διετέλεσε σε αυτή τη θέση 7 χρόνια. Βέβαια δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αυτό είναι φασισμός, δεν θα το ισχυριζόμουν ποτέ χωρίς στοιχεία. Πλην όμως, παρά τα βήματα για να το κλείσω, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης που έχουν υπάρξει, φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση, γιατί ψηφιοποίηση είχαμε και την περίπτωση στο ΠΚΠ, ότι πάντα όταν υπάρχει η τρευλή πολιτική βούληση ή ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς ή και καθοδήγηση, αυτό θα το αποδείξει η έρευνα, κανένα σύστημα ηλεκτρονικό δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαφθορά και το στέλεχος, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος είτε είναι πολιτικός προϊστάμενος.
1: Ευχαριστούμε.
0: Έχει ευθύνη να κάνει το κακό. Και να σας πω και κλείνοντας.
1: Βάλτε μια τελεία για να προλάβουμε και την επόμενη συνέντευξη.
0: Ναι, ναι. Είστε στο Μαρούσι. Θα πρέπει να σκάψουμε λίγο πιο βαθιά τι συνέβη την προηγούμενη 15ετία εδώ. Εδώ το λέω ως προς την έδρα σας, προς το ραδιοφωνικό σταθμό για την πόλη αυτή.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι μια πόλη που είχε έντονη οικοδομική δραστηριότητα, μεγάλα κτίρια, μεγάλες εταιρείες κλπ. Ίσως πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Real FM.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πού κινείται ο πληθωρισμός Μαΐου εν μέσω πιέσεων στον ενεργειακό τομέα σύμφωνα με την Ελστάτ? Καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση κρέατος λόγω ακρίβειας. Ξεπερνά το 19% η αύξηση στις τιμές του μοσχαριού, που μέσα σε μία δεκαετία έχει ανατιμηθεί κατά 150%. Θρίλερ με το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Ο γιος πυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ η μητέρα πάλεψε πριν δολοφονηθεί. Θαμμένα σε γλάστρα βρέθηκαν το αεροβόλο και το μαχαίρι. Σε ποιες αντιφάσεις έχει πέσει ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας? Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών δείχνει νέα έρευνα. Για πτώση 30% στην πώληση αλκοόλ μιλούν παράγοντες της εστίασης. Πώς επηρεάζουν τις νέες τάσεις τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας? Αναλυτική έρευνα.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
11: Να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
12: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αντώνη, ή έχεις τραβήξει το καλώδιο ή δεν έχεις πατήσει το κουμπί. Πάντως, αυτή η ιστορία σε κατατάσσει πλέον στο Πάνθεον. Έλα ρε εσύ, Αντώνη, τι κάνεις? Λοιπόν, θέτω το πρώτο ερώτημα μέχρι να φτιάξεις το σύστημα. Δεν σε ακούμε. Κύριε Βορύδη, τι ήταν αυτό τώρα στη Βουλή με τη βάρκα που ρωτήσατε αν πρέπει να τη βουλιάξουμε ή όχι? Δημιούργησε πολύ μεγάλη φασαρία, πολύ μεγάλη ένταση.
1: Φαντάζομαι όμως ότι εσείς, επειδή το παρακολουθείτε, καταλάβατε το περιεχόμενο της ερωτήσεως και πού απευθυνόταν και με ποιο σκεπτικό, έτσι δεν ήταν?
0: Απευθυνόταν μάλλον στους δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Αλλά και πάλι, δεν είναι αυτό σαν να υιοθετείτε με έναν τρόπο έμεσο την κριτική τους, την ατζέντα τους?
1: Το ακριβώς αντίστροφο, διότι προσέξτε. Εχθές η κυβέρνηση, η οποία να πούμε και τι έκανε, γιατί πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Ο Υπουργός Μετανάστευσης ενσωματώνει τροποποιήσεις στον κανονισμό για το σύμφωνο μετανάστευσης και η τροποποιία από τις, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικές εδώ μεταρρυθμίσεις στο όλο πλαίσιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είναι ότι προβλέπει τους κόμβους επιστροφής εκτός Ευρώπης. Αυτό λοιπόν ομοθετείται το πρώτον εχθές. Τι είναι αυτό δηλαδή? Ότι σε περίπτωση που απορρίπτονται άσυλα, εν συνεχεία υπάρχει η δυνατότητα, αντί η κράτηση προς επιστροφή να εκτελείται σε προαναχωρησιακά κέντρα στην Ελλάδα, αυτή να πηγαίνει και να είναι εκτός. Αυτά τα προαναχωρησιακά κέντρα να βρίσκονται πλέον εκτός Ευρώπης, με συμφωνία των ευρωπαϊκών χωρών. Σπουδαίο πράγμα, σπουδαίο πράγμα. Λειτουργεί αποτρεπτικά, λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεχόμαστε μια κριτική από τα αριστερά, που μας λέει ότι αυτό είναι υπερβολικό, ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Και ναι, μεν το έχει κάνει, ξέρω εγώ, η Μεγάλη Βρετανία, ή έχει αποπειραθεί να το κάνει η Ιταλία, ή το κάνει η Ιταλία. Τώρα θέλουμε να το κάνουμε εμείς σε συνεργασία με πολλές χώρες. Αλλά ωραία, ανοίγει αυτή η συζήτηση ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και σκληροί στα ζητήματα της διαχείρισης των παρανόμων, το τονίζω, μεταναστευτικών ροών. Και ακούω και μια κριτική, υποτίθεται εντός αγωγικών τα δεξιά, ή δεν ξέρω και αν είναι δεξί και πώς θέλουν να το λένε. Λοιπόν, η οποία λέει ότι κάνουμε μόνο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και δεν κάνουμε αποτροπή του. Αυτή είναι η κριτική που ακούω. Ωραία. Απαντάω στη μία, στα αριστερά.
2: Έχει αποτέλεσμα και... αυτή η κριτική. Έχει αποτέλεσμα.
1: Θα σας πω. Και πάω τώρα στην άλλη. Και του λέω αποτροπή. Επειδή μας λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράκτη στον Εύρο, στα χερσαία σύνορα? Έχουμε μηδενίσει τις εισρωές από εκεί. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας, που είναι και προσβλητικό, αν το λες ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας στο Αιγαίο. Όταν πήραμε τη Μόρια, είχε 24.000 κόσμο μέσα και σήμερα έχει 250. Και μου λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή στο Αιγαίο? Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική. Και λειτουργεί αποτρεπτικά. Και μας μένει τώρα αυτό.
2: Αλλά αποτροπή λειτουργεί γιατί και οι χερσαίες περιοχές είναι πολύ κοντά μια την άλλη.
1: Ακριβώς, επειδή είναι κοντά. Και τώρα τι μας μένει? Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες ηρωές πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους γουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται αιτιολόγηση, ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Τι εννοώ λοιπόν?
0: Ναι, εδώ στα νέα και... σήμερα, ας πούμε, σας γράφουν ότι όταν απαντάτε έτσι, επιβεβαιώνετε ότι σας επιβάλλουν την ατζέντα τους.
1: Γιατί είπα εγώ να τους γουλιάζουμε? Εγώ είπα να μην τους γουλιάζουμε. Το ερώτημα αυτό έχει αυτονόητη απάντηση αρνητική. Αλλά έρχεται εν συνεχεία η αρνητική απάντηση, όχι να μην τους γουλιάζουμε, στο ότι διαμορφώνουμε ένα εξαιρετικά περιοριστικό πλαίσιο, ώστε αυτοί που φτάνουν εδώ και δεν δικαιούνται άσυλο, εν συνεχεία να επιστρέφουν. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική από πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε και να μην υπάρχει κανένας περιορισμός, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι θα κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα. Τώρα μην έρχεται κανένας εδώ πέρα. Ωραία, μπορεί να το ευχόμαστε. Αλλά επειδή
2: τώρα το σύνολο της αριστεράς Κοιτάξτε, το σύνολο της αριστεράς δεν λέει αυτό. Υπάρχουν κόμματα που λένε αυτή την υπερβολή. Το θέμα είναι αν υπάρχουν αποτελέσματα από αυτή την
1: υπερβολή. Να πάμε τώρα στα αποτελέσματα. Θυμάστε που είχα εισηγηθεί ένα νόμο, κύριε Δελατούλα και κύριε Τσιμβουλάου, θυμάστε, είχα εισηγηθεί ένα νόμο και τον οποίο υιοθέτησε ο Θάνος ο Πλεύρης και έγινε πια νόμος, που είχα πει ότι πρέπει να ποινικοποιήσουμε την παράνομη παραμονή. Όποιος δεν είναι νόμιμα στην Ελλάδα και παραμένει στην Ελλάδα, θα είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Και πάλι είχε σηκωθεί αριστερά και φώναζε, πω και τι είναι αυτό, γραφάζουμε τον κόσμο στη φυλακή, που απλώς είχε έρθει εδώ και θέλει καλύτερο μέλλον κτλ. Αυτή η ρητορική. Προσέξτε, και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν θα έχει κανένα νόημα. Αν έχει αποτέλεσμα. 700 συλλήψεις για παράνομη παραμονή. Από αυτούς, 450 παίρνουν εισιτήριο για να μην εκτίσουν την ποινή φυλακίσεως και πηγαίνουν στην πατρίδα τους. Οικειοθελείς αποχωρήσεις μετά την καταδίκη. Δουλεύει ο νόμος ή δεν δουλεύει? 25% μείωση των ροών από πέρυσι στο σύνολο του έτους. 50% μείωση των ροών στο πρώτο πεντάμινο. Δουλεύει ή δεν δουλεύει? Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Διότι αριστερά, εγώ γι' αυτό θέλω οι συζητήσεις να είναι ειλικρινείς και η κριτική στην κυβέρνηση να είναι ειλικρινής. Άρα σε έρθει αριστερά και πει ότι εμείς θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι περιοριστικό πλαίσιο, θέλουμε να έρχονται όλοι, να τους καλωσορίζουμε όλους, να τους προσπαθούμε να τους εντάξουμε όλους, γιατί τους αγαπάμε όλους, εκατατρεγμένοι άνθρωποι. Ας πούν αυτό. Ανοιχτά σύνορα. Ας έρθουν οι άλλοι που μας κάνουν κριτική να μας πούν με ποιο μαγικό τρόπο μπορούμε να σταματήσουμε πλήρως τις ροές. Αν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος, να μας τον πούν. Εγώ είμαι έτοιμος να κάνω μια πολύ ειλικρινή συζήτηση, αλλά επί του πεδίου συγκεκριμένα. Γιατί προσέξτε, όταν μου λες γιατί δεν κάνεις αποτροπή στη βάρκα που ξεκινάει τη Λιβύη και είναι μεσοπέλαγα 250 χιλιόμετρα από εδώ και 100 χιλιόμετρα από εκεί, στη μέση του πελάγου, ναι, για πες μου τι αποτροπή κάνεις εκεί, για πες το κόλπο. Θα το κάνω, αλλά ποιο είναι το κόλπο?
2: Για να αφήσουμε τώρα τα μαγικά, γιατί δεν υπάρχουν, και να πάμε στα πραγματικά. Τα πραγματικά διλήμματα. Είχαμε μιλήσει, σας δίνω τώρα και λίγο στον αέρα, δεν πειράζει, μαζί για πολιτικά και για εκλογές πριν μια εβδομάδα και μου είχατε πει ότι αν βραδερφέ υπάρχει μια ατζέντα η οποία μπορεί κανείς να την υπηρετήσει για τον κόσμο και για το κοινωνικό σύνολο και για τα κοινά, δεν το κρύψατε που έχουμε δυσαρεστήσει, να το δούμε το θέμα, να πάμε προς το τέλος, γιατί να μην πάμε. Έχετε αλλάξει άποψη γι' αυτό ή βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω και εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Και αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος. Δεν το έχει πει, τρεις φορές το έχει πει.
2: Καλά, έτσι λέει.
1: Έτσι λέει.
0: Αυτή η απάντηση δείχνει ότι εσείς θα προτιμούσατε μάλλον τον Οκτώβριο.
1: Όχι. Εγώ απλώς λέω το εξής, ότι εγώ αντιθέτως θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό περιθώριο μία σειρά κινήσεων, να το πω, οι οποίες συνδέονται κυρίως και πρωτίστως με την οικονομική πολιτική, που μπορούν να βελτιώσουν πάρα πολύ και να...
0: Ακόμα και όταν τρέχει ο πληθωρισμός με 4-5%.
1: Ο πληθωρισμός θα είναι μια δυσκολία, Χατζη Νικολάου. Αλλά και εκεί, να σου πω κάτι, και εκεί θέλουμε πολλή προσπάθεια, ενδεχομένως ακόμα, τώρα να σου πω κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι, βέβαια, ατζέντα 2030 πια.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Ρόδο θα βρίσκεται το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να τελέσει τα εγκαίνια της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη στις 7 το απόγευμα, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ενώ θα ακολουθήσει ένα τετραήμερο εγγενείων έργων πολιτισμού από την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Στη Ρόδο εντωμεταξύ έφτασε χθες το βράδυ η κυρία Μενδώνη για τα εγκαίνια σειράς έργων που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε στα νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα σε Ρόδο, Σίμη, Χάλκη και Κό. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν σήμερα το πρωί η Σίμη για το έργο αποκατάσταση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Το απόγευμα θα γίνει η απόδοση των εξής έργων στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου: συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη τεμένους Ρετζέπασα, κατάσταση και ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλεως Ρόδου από τον Μόλο του Ναϊά και στον Μόλο των Μήλων, αποκατάσταση του Οθωμανικού Αρχοντικού Χασάν Μπέι. Αύριο Πέμπτη θα γίνει η απόδοση του έργου αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρέις στην πόλη της Ρόδου στις 6.30 το απόγευμα, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας η κυρία Μενδώνη θα βρίσκεται στην Χάλκη για δύο έργα που θα εγκαινιαστούν, το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο. Τέλος, την Παρασκευή θα ακολουθήσει η απόδοση του έργου διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων της πόλεως Ρόδου στις 6.30 το απόγευμα, ενώ το πρωί η Υπουργός θα βρίσκεται στην Κόγια τα Φυρανίξια, τα εγγένεια και την απόδοση σημαντικών έργων αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων, τα οποία υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο σήμερα τα ξημερώματα, με θύμα έναν άτυχο άνδρα οδηγό δικύκλου που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών επί της λεωφόρου Ηρακλειδών στο ύψος της Κρεμαστής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου της 17ης Μαΐου επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την σύλληψη του 44χρονου που οδηγούσε το όχημα το οποίο ενεπλάκη στη μοιραία σύγκρουση. Ο κατηγορούμενος, που μέχρι πρότινος παρέμενε ελεύθερος υπό όρους, βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη, αυτή την φορά με τη φερόμενη παραβίαση των δεσμεύσεων που του είχαν επιβληθεί σύμφωνα με την Δημοκρατική. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα έπειτα από εντολή της εισαγγελέως. Ενώπιον της εισαγγελέως Ρόδο οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 63χρονο φίλο του με μαχαίρι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας στις Καλυφιές, με το θύμα να υποκύπτει στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και παρέπεμψε την υπόθεση στον ανακριτή Ρόδου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Επί 27 χρόνια, ο James Δαλαμάγκας, επικηρυγμένος στην Αυστραλία ως ο νούμερο ένα καταζητούμενος για την δολοφονία Έλληνα ομογενή το 1999, συνελήφθη σε ένα απόμερο σπίτι στο Αίγιο, ενώ τον έψαχναν από την Κάλυμνο ως την Λιβύη. Επί 18 χρόνια τουλάχιστον, ο James Δαλαμάγκας, σε βαρός του οποίου είχε εκδοθεί ερυθρέα αγγελία από την Ιντερπόλ, ζούσε σε απόμερη περιοχή έξω από το Αίγιο να αναζητείτο σε όλα τα Δωδεκάνησα. Αναδείχθηκαν οι 16 νέοι δικαιούχοι αδειών ταξί στην ΚΟ χθες, μετά την χθεσινή διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συμβάλλοντας στην καλύτερη κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών του νησιού, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Αναλυτικά όλα τα ονόματα των δικαιούχων στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr. Λουκέτα, έως και 2 χρόνια και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μια έκδοση αποδείξεων και πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει το νέο ποινολόγιο της ΑΔΕ. Όπως ορίζεται στην απόφαση, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξαρτήτως των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν ή δεν διαβιβάστηκαν στο My Data. Ο Δήμος Καλυμνίων απευθύνει έκκληση στους κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου, ζητώντας την άμεση οικονομική ενίσχυση της Δημοτικής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα ρευστότητας που θέτουν σε κίνδυνο την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της. Ο Δήμος ζητά έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η διατήρηση της βιωσιμότητας της ΑΝΕΚ δεν αφορά μόνο την λειτουργία της εταιρείας, αλλά συνδέεται άμεσα με την στήριξη της νησιωτικότητας, την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη συνέχιση της αξιόπιστης ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης των κατοίκων των νησιών της περιοχής. Με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη, νεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Την Παρασκευή ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια, ενώ και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου. Τελευταία μαθήματα και για τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία την Δευτέρα με το τελευταίο κουδούνι. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας, αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και σήμερα Τετάρτη καλοκαιρινός ο καιρός προβλέπεται σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ το μεσημέρι. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στην Ανατολική Ρόδο, συγκεκριμένα στην Λίνδο από 22 μέχρι 32 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη παραμένει έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις επιμένουν στα 4 με 5 μποφόρ. Καλό ταξίδι στη θάλασσα. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Στην Ανατολική Ρόδο και πάλι οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται κοντά ή λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος εκεί.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Τι θα γίνει, ρε Αντώνη, με εκείνο το κόμμα? Θα ξυπνάμε και θα κοιμόμαστε και θα ξυπνάμε και θα κοιμόμαστε περιμένοντας πότε θα κάνεις το κόμμα. Επιτέλους δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice. Και ακούτε την εκπομπή Real Blonde. Τη Μινατά Σαράγιου παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη μέχρι τη μία σήμερα.
1: Βαραντώνη μου σε ρί, ένα ρεμπέτικο βαρύ.
0: Πιάσε ένα ρεμπέτικο, ρε Αντώνη, να ξεμπερδεύουμε.
1: Το κορίτσι που έχω πλάι, για διπλό πενιάδι ψάει.
0: Και διπλό πενιές θέλουμε. Θα μου πεις, δεν μας φτάνουν αυτές που έχουμε. Οκ. Okay.

0: της Φράγκα.
1: Τι θα γίνει με τον Αντώνη Σαμαρά πραγματικά? Μας έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη αυτός ο άνθρωπος. Επικοινωνιακά τώρα δεν ξέρω πώς τον κρίνεται. Αλλά τι θα γίνει, πότε θα βγει αυτό το κόμμα τον Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες και τα κουνούπια επίσης? Έλα, Αντώνη, γιατί κάποιοι πηγαίνουν τείχο-τείχο. Ξέρει ο Πέρης τι εννοώ με το τείχο-τείχο, η Ατάκα, ωραία, τείχο-τείχο. Πολύ πάτε τείχο-τείχο, παιδιά, και συνεχίστε.
0: Για το δάκρυ και τον πόνο.
1: Εμφανίστηκε τηλεοπτικά κάποια στιγμή χθες, νομίζω, ο στενός συνεργάτης του Μπου Σαμαρά, για να πει ότι τι, ότι επιτίθενται στον κύριο Σαμαρά τα τρόλς του διαδικτύου. Κατήγγειλε ένα σχέδιο αποδόμησης του Μεσίνιου πρώην Πρωθυπουργού, με ευθύνη βεβαίως του Μεγάρου Μαξίμου. Μέχρι λέει και το προδότη Σαμαρά έχουν επαναφέρει, προκειμένου να μη σέβονται τους 800.000 νεοδημοκράτες που τον εξέλεξαν πρόεδρο.

φανατικοί του Κυριάκου και οι φανατικοί νεοδημοκράτες στην αυλή του Μαξίμου λένε ότι από τους 8 αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς είναι εκείνος που οδήγησε τη Γαλάζια Παράταξη στο χαμηλότερο ποσοστό της, το 2012, με 18,8%. Με καπέτια είχα ένα καμπγαδάκι, μα μετά... Εν πάση περιπτώσει, εδώ κάνει κόμμα... Τώρα, άμα πω η Κουτσή Μαρία, θα νομίζω ότι το λέω για την Καρστιανού. Όχι, παιδιά, είναι η παροιμία. Και η Κουτσή Μαρία, τι να λέμε τώρα, δεν είναι κουτσή η γυναίκα. Χαροκαμένη είναι. Το τι θέλει να κάνει κόμμα είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο και δική της ευθύνη και δικό της σχέδιο. Εν πάση περιπτώσει, δικαιούται να κάνει κόμμα και ο Αντώνης. Το πέρυσι ο Βασιλάκης δικαιούται, μην κοιτάς που δεν κάνει. Κάτι ο Αντώνης, κάτι ο Αλέξης. Ο Αντώνης εξακολουθεί να είναι μεγάλος πονοκέφαλος για το Μητσοτάκη, γιατί αν πάρει από ένα κόμμα ο Αντώνης, παιδιά, και αφαιρέσει πόντους, από ποιο θα είναι? Από τη Νέα Δημοκρατία. Που σημαίνει ότι η αυτοδυναμία μπορεί να πάει και περίπατο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα βράζει, όπως καταλαβαίνετε. Οι φαμελικοί δεν κάνουν τη μεγάλη έξοδο για το κόμμα του Τσίπρα και έχουμε να δούμε και άλλα επεισόδια εκεί. Υπάρχει μια μειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ που σκληραίνει τη στάση της απέναντι στο φάμελο, με Παπά, Πολάκη, Δούρου, να εξαπολύουν έντονες επιθέσεις και να ανεβάζουν τους τόνους. Θα μου πεις, η διάλυση φέρνει γκρίνια, η αλήθεια είναι. Οι συνεργάτες πάντως του φάμελου διστάζουν να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φοβούνται ότι το κόμμα θα πέσει στα χέρια της μειοψηφίας και θα ακυρωθούν οι αποφάσεις τους. 10 μέρες προθεσμία. 10 μέρες προθεσμία έχει ο Φάμελος να επικοινωνήσει με τον Τσίπρα. Σηκώστε το ρημάτι το τηλέφωνο για να πάρει απάντηση σχετικά με τη συνεργασία. Γιατί μπορεί ο Αλέξης στο τέλος να πει: δεν σε θέλω, μάνα μου.

0: Πάντως ειλικρινά ρε παιδιά, οι άνθρωποι που πρόσκυνται στον Αλέξη εν πάση περιπτώσει, ή θεωρούν ότι πρόσκυνται στην πλειοψηφία τους, προέρχονται από το χώρο της λεγόμενης ανανεωτικής αριστεράς, η οποία προέκυψε μέσα από μάχες, έτσι, για την εμπέδωση πραγματικής δημοκρατίας, όλες τις κομματικές διαδικασίες, την καταπολέμηση του αλάθητου, της ηγεσίας και της προσωπολατρίας, αν δεν κάνω λάθος. Πού πήγαν όλες αυτές οι απόψεις, οι συζητήσεις, οι συνιστώσεις, πού πήγαν? Δηλαδή όλοι αυτοί οι σύντροφοι που ίδρωσαν εν πάση περιπτώσει της ανανεωτικής αριστεράς να κυριαρχήσουν σε ένα χώρο με τα δικά τους ιδεολογικά ευρήματα και ιδέες, θα ανεχτούν αυτή την ανακτορική συμπεριφορά του Αλέξη? Θα δεχτούν να περάσουν καψόνια προκειμένου να γίνουν δεκτοί στον Ιμφώνα?
1: Αποστολή αδερφέ μου, αποστολή.
0: Δικαίωμά σας βέβαια, έτσι, δικαίωμά σας να κάνετε ό,τι θέλετε όλοι, αλλά κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να σκεφτεί ότι πιθανότατα το φάρμακο είναι μερικές φορές πιο επικίνδυνο από την ασθένεια.

Καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη μίλησε για το νέο πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα. Ο κ. Στάθης Καλίδας είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει ο ίδιος και έχει στόχο τη δεύτερη θέση. Τόνισε ότι το Πασόκ χρειάζεται αλλαγή ηγεσίας και υποστηρίζει πως δεν βλέπει τελικά καλύτερη εναλλακτική από το Μητσοτάκη. Υπενθυμίζω ότι είναι διακεκριμένος πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας και καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, παρακαλώ, και τιμημένος με διεθνείς διακρίσεις. Τώρα ο Μητσοτάκης με τον πονοκέφαλο του Σαμαρά που περιμένει, και γιατί γίνονται όλα αυτά, μία Φάμελος με Αλέξη Τσίπρα, μία Κυριάκος με Σαμαρά, γιατί κανένας δεν σηκώνει το ρημάδι το τηλέφωνο να το λύσει. Με ένα τηλέφωνο θα είχαν λυθεί όλα, αλλά όχι, έχουμε περιχαρακωθεί, όχι. Για να βασανιζόμαστε εμείς, να έχουμε 18 κομματική, τι 8 κομματική, 18 κομματική θα έχουμε έτσι όπως πάει.

Ο Μητσοτάκης λοιπόν πάει να κάνει ανοίγματα προς το κέντρο, να έχει πιο προοδευτικές θέσεις, να κάνει εκκλήσεις για συστράτευση με κεντρώες δυνάμεις, τις μάχες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ενότητα, κεντρώες δυνάμεις που έφεραν την νίκη στις εκλογές του 19 και του 23. Έχουμε μέλλον, έχουμε πόλεμο μπροστά μας, ναι. Τι έγινε στο Αίγιο, ρε παιδιά? Η πόλη μου, η πατρίδα μου ξαφνικά έχει γίνει Far West. Δεν προλαβαίνεις να καταγράφεις δολοφονίες? Είχαμε χτες το μεσημέρι διπλό φωνικό. Ένας Ιταλός, σύντροφος μιας γυναίκας, σκότωσε τη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Εντοπίστηκαν στο Λόγκο νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος. Μια στιγερή διπλή δολοφονία από τον, λένε, από τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο επί πολλά χρόνια. Παίζουν διάφορα σενάρια. Θα αφήσουμε να γίνει το ρεπορτάζ σήμερα και αύριο και θα μιλήσουμε με την καθήλυνα αρμόδια, την Πέπη Σπηλιωτοπούλου, να μας πει πώς ξαφνικά το Αίγιο έχει μετατραπεί σε Far West. Ένα αυτό, ένα ο Δαλαμάγκας. Παίζουν διάφορα σενάρια.

0: Είναι μια καταιγίδα χωρίς να το καταλάβεις, με χαλάζει πάνω στο κεφάλι σου. Αυτό λέει θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι. Επίσης όλη αυτή η ιστορία για τη χείρα του σουφλιά που αρνήθηκε να δώσει το χέρι στο Μητσοτάκη και δεν τον χαιρέτησε και τα λοιπά, θέματα να βαυκαλιζόμαστε ότι είναι αριστερή και διαφωνεί με το, και έχει τη δική της αυτόνομη πορεία, δεν συμφωνούσε πολιτικά με τον κλειπώντα σουφλιά και δεν χαιρέτησε το Μητσοτάκη. Αν με ρωτάς, αυτά είναι λίγο αηδίες όλα. Αρνήθηκε να χαιρετήσει, υπήρχε αμήχανο περιστατικό. Παιδιά, να σας πω κάτι. Πάνω από τον τάφο, αν με ρωτάτε πάλι, μπροστά στο θάνατο, σταματάνε όλα. Και οι προσωπικές διαφορές, και τα σοβαρά, και οι πολιτικές αψιμαχίες. Δεν ξέρω τι κακό είχε κάνει στη χείρα του σουφλιά ο Πρωθυπουργός για να μην μπορεί να τον χαιρετήσει. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι όταν φεύγει ένας άνθρωπος, όλα αυτά είναι.
1: Λες να γελάσω σαν πρώτα και πάλι.
0: Κουνούπια, κουνούπια. Κουνούπια παντού, πολλά κουνούπια μας γαζώνουν. Μ' αρέσει που με ρωτάει ο Πέρσης, εσείς έχετε κουνούπια? Παντού έχουν κουνούπια. Αν υπάρχει κάποιος, κύριε Κώστα, εσείς έχετε κουνούπια? Λιάννα, εσείς έχετε κουνούπια? Υπάρχει κάποιο μέρος που δεν υπάρχουν κουνούπια? Να πάμε να κατασκηνώσουμε όλοι, ρε παιδιά.

0: Στο Εγάλιο συνέλαβαν ένα 48χρονο μεθυσμένος θέρισε 6 παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Και βέβαια ένας εκοφαντικός θόρυβος προκλήθηκε από το τροχαίο, πέταξε στον αέρα τους κατοίκους, βγήκαν στα μπαλκόνια τρομαγμένοι. Ένας μεθυσμένος πήρε αμπάριζα 6 αυτοκίνητα. Εντάξει. Πάρτε την μπουκαλίτσα δίπλα και πίνετε και οδηγείτε. Τι να σας πω, τόσο μυαλό έχετε.
1: Πώς θες να σε ξέρω, πώς...
0: Ο Πάπας Λέων μάγεψε την Ισπανία, παιδιά. Πάνω από 1.000.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Ισπανίας για να τον δουν. Έχει γίνει πρωτοσέλιδο σε όλη τη χώρα. Κάθε του κίνηση ήταν είδηση. Και κατάφερε κάτι σπάνιο ο Πάπας Λέων, η αλήθεια είναι, να κερδίσει όχι μόνο τους καθολικούς πιστούς, αλλά και ένα πολύ ευρύτερο κοινό στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ισπανία. Μια ιστορική επίσκεψη. Μέχρι και με τον Αντώνιο Μπαντέρα συναντήθηκε, υποκλήθηκε ο Αντώνιο Μπαντέρα. Και ο άλλο, πώ τον λένε αυτό τον παγκόσμιο στάρ τη μουσική, Bad Bunny, πώς λέγεται αυτός, εσύ που τον ξέρεις, μέχρι και με τον Bad Bunny εκεί, δηλαδή έγινε χαμός με τον Πάπα.

Εν τω μεταξύ κυκλοφορεί και ένα βίντεο που ξαφνικά εμφανίστηκε ο Πάπας μέσα στο κόκπιτ, μέσα σε ένα κόκπιτ ενός αεροσκάφους. Προσκλήθηκε από τους κυβερνήτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μίλησε με το πλήρωμα. Μάγκας ο Πάπας. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Θα λέω ελληνικής αστυνομίας πλέον, δεν θα λέω Ελλάς, για να μην μπερδευόμαστε, έτσι. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς, λοιπόν, της άλλης, της κανονικής, όχι αυτής του Τσίπρα, στα βορειοδυτικά προάστια της Αθήνας, ξύλωσαν κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων και συνελήφθη ο αρχηγός και 7 ακόμα άτομα. Προχωράνε τα παιδιά και κάνουν συλλήψεις. Στην Ελλάς της αστυνομίας, εντάξει. Τα λέμε και αυτά. Στο μεταξύ, αν ενδιαφέρεστε, στη Νότια Αφρική είχαμε ένα μακελιό στο Johannesburg με 12 νεκρούς από ένοπλη επίθεση, όπου εισβάλλουν 10 οπλισμένοι άνδρες σε έναν οικισμό στο Johannesburg και αρχίζουν και πυροβολάνε. Πάρ' τους 12 κάτω. Αυτή είναι η γη σήμερα. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα, να βλέπεις εικόνα το Γιάννη Αντετοκούνμπο σε συνάντηση κορυφής με τον David Beckham να αγκαλιάζουν και να ανταλλάζουν φανέλες. Κοίτα αυτή τη φωτογραφία, σε παρακαλώ. Πώς σκύβει. Γιατί ο Μπέκαμ δεν είναι και το πρώτο μπόι ως ποδοσφαιριστής. Υπάρχει λοιπόν μια επίκυψη μεγάλη του Αντετοκούνμπο για να αγκαλιάσει τον Μπέκαμ. Αν τους δείτε δίπλα-δίπλα μαζί, του φτάνει μέχρι το μισό του ώμου ο Μπέκαμ.

Τι ωραίο τραγούδι. Φυλακτό, φυλακτό με τάγιο ξύλο. Στο μεταξύ έχουμε το συναγερμό στην Κρήτη για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της επικαιρότητας η Κρήτη. Πάνω από 7.500 μετανάστες έχουν φτάσει φέτος στο νησί. Ρε παιδιά, είναι που τελειώσαμε με το πρόβλημα και πάλι από την αρχή. Ή να το θυμηθώ πάλι την εποδό που λέμε ότι είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά για όλους, βέβαια. Να έρθείτε. Εδώ, παιδιά. Εδώ. Η καλή φιλοξενία, εδώ. Όλοι οι καλοί χωράνε. Στην συγκεκριμένη περίπτωση χωράνε και όλοι οι κακοί. Διότι Αλέξη μου, εσύ με την Ελλάς την άλλη, με το ένα λάμδα, όπως θυμάσαι και μας έχεις πει, η Ελλάδα και η θάλασσα κυρίως δεν έχει σύνορα, έτσι δεν είναι? Οπότε κολυμπήστε, ελάτε, εδώ είμαστε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αυτός ο άλλος ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας, που παρά τις κατηγορίες αφέθηκε ελεύθερος, αυτός προσπάθησε να βιάσει διοκτήτρια κατασκευήματος, εισέβαλε σε πολυκλινική με μαχαίρι. Έχει ιστορικό με απόπειρες βιασμού, προσβολές γεννητήσιας αξιοπρέπειας και είναι ελεύθερος. Και είναι και παράνομα στη χώρα. Θέλετε να μας εξηγήσετε οι άλλοι της Ελλάς ακριβώς τώρα τι συμβαίνει? Λοιπόν, πάμε να έχουμε τη συνέντευξη της ημέρας που σας έχω προαναγγείλει από χθες, να γεμίσουμε με καλή μουσική. Σας έχω πει ότι η τέχνη είναι αυτή που σώζει και κυρίως η μουσική. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς για τις μάγισσες. Έχουμε εδώ όμως το Σάκη τον Καραθανάση, κυρίες και κύριοι, έναν πολύ διάστατο καλλιτέχνη, ο οποίος μας φέρνει τις δικές του μάγισσες. Για πάμε να ακούσουμε.

0: Καλώς το Σάκη Καραθανάση. Τι ωραίο τραγούδι. Από χθες, γεια σου, καλώς τον, από χθες που το ακούω, το ψιθυρίζω, ξύπνησα και το ψιθυρίζω. Μπράβο σου, Σάκη Καραθανάση, διότι πέτυχες αυτό που θέλει, φαντάζομαι, ο κάθε τραγουδιστής. Να περνάει το μήνυμα μέσα από την τέχνη. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται, ρε παιδιά. Βλέπεις την επικαιρότητα, εδώ σχολιάζουμε κάθε μέρα την επικαιρότητα και μετά λες εκεί που είσαι έτοιμος να πεις αισιχτήρ, λες θα ασχοληθώ με την τέχνη, με το τραγούδι τώρα και έρχεται και ηρεμεί και χαλινεύει το μέσα σου ρε παιδάκι μου.
1: Σε άκουσα, σε άκουσα.
0: Δεν μπορείς να διανοηθείς τι κάθε μέρα έρχομαι ρε Σάκη με την καλύτερη διάθεση να πω τα καλύτερα, να... αλλά δεν σ' αφήνουν. Δεν σ' αφήνουν με αυτά που συμβαίνουν, Αγιο, δεν σ' αφήνει κανείς. Γι' αυτό λέω και φροντίζω πάντα να έχω έναν καλλιτέχνη του δικού σου, εν πάση περιπτώσει, διαμετρήματος, για να μπορώ να παίρνω ανάσα να αντιμετωπίσω την επόμενη μέρα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Εντάξει, η τέχνη πάντα έχει το να γιατρεύει και να σχολιάζει όλα αυτά που γίνονται καθημερινά.
0: Η τέχνη...
1: Τον διάβαζα προηγουμένως για τον άνθρωπο αυτόν που εγκατέλειψε τα γατάκια και...
0: Άσε, αυτό με το 270.000 πρόστιμο που κάποιοι είπαν ότι φαίνεται πολύ. Γιατί πόσο αποτιμάται τελικά η ζωή ενός ζώου, η ζωή ενός ανθρώπου. Δεν ξέρω, υπάρχει τιμολόγιο ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει τιμολόγιο. Πάντως το τρένο, η Τρένοσέ έδωσε 43.000 αποζημίωση για το κάθε θάνατο που
0: μάλιστα
1: έπαιξε μέσα.
0: Πέστα, όχι, πέστα Σάκη, πέστα σε παρακαλώ αγόρι μου. Ναι, να ξέρουμε τι γίνεται. Να ξέρουμε
1: αν ξεκινήσουμε έτσι τη συνέντευξη, θα πάμε αλλού.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια στιγμή, αλλά εδώ έχουμε
1: μεγάλη μου χαρά
0: τραγούδια να πούμε και να παρουσιάσουμε. Μάγισσες λοιπόν. Αλέξανδρος Καψοκαβάδης μουσική. Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στίχους μαζί με σένα.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή αυτό το μαζί με σένα στίχους, θέλω να μου το εξηγήσει κάποιος. Πώς είναι στίχο-στίχο καθέ. Πώς το κάνετε δύο άνθρωποι να γράφετε στίχους.
1: Μπαλάκι.
0: Μπαλάκι, λέει ο ένας,
1: δεν είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε από κοντά λόγω δουλειών και υποχρεώσεων.
0: Τι τηλεφωνικά το κάνατε?
1: Το κάναμε τηλεφωνικά μέσω μηνυμάτων, έτσι κάπως. Δηλαδή ξεκίνησα εγώ να γράψω ένα στίχο πάνω στη μουσική του.
0: Ναι.
1: Το έστειλα, του άρεσαν κάποια πράγματα, πρόσθεσε κάποια πράγματα, μου το ξανάστειλε, ξαναπρόσθεσα εγώ και κάπως έτσι...
0: Κοίτα τι ωραίο που βγήκε όμως αυτό το συνεταιρικό, παιδιά. Τι ωραίο που βγήκε, τι καταπληκτικό, γιατί είναι ένα τραγούδι. Ξέρεις, πολλά τραγούδια βγαίνουν κάθε μέρα, πώς να προλάβεις να τα απορροφήσεις και να τα εμπεδώσεις όλα. Αυτό λοιπόν είναι τόσο ατμοσφαιρικό, που σε πάει, ρε παιδί μου, κλείνει τα μάτια και πάει ανάλογα ο καθένας, ανάλογα με τα βιώματά του, στη μυσταγωγία που θέλει. Στο μεσαίο να πάει, στο σήμερα να πάει, στο χθες να πάει, στο αύριο να πάει, σε ένα ανάκτορο να πάει.
1: Δηλαδή,
0: κατάλαβες, σε πάει, η μουσική είναι τρομερή. Εντάξει, και για την ερμηνεία δεν έχω να πω, καταλαβαίνεις.
1: Ήταν πολύ βασικό σε όλο αυτό το μυσταγωγικό που λες και χαίρομαι που το ακούω από σένα.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει και με την ενορχήστρωση.
0: Ναι, ναι, εσύ, κοίτα, εγώ άκουσε ένα δισάκι. Εγώ είμαι ο ακροατής, δεν τα ξέρω αυτά. Πες τα μου εσύ. Εγώ ξέρω το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν είναι η ενορχήστρωση, ο στίχος, η ερμηνεία κτλ. Προφανώς είναι όλα μαζί. Αλλά από ό,τι μου λέει και συνεννοεί τώρα και ο ηχολήπτης μου που ξέρει από αυτά, η ενορχήστρωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα
1: πολύ. Ο Δημήτρης Σιάβος έκανε την ενορχήστρωση να πούμε.
0: Μπράβο στο Δημήτρη. Ναι.
1: Φοβερός μουσικός, κάνει φανταστικές ενορχιστρώσεις γενικά.
0: Ναι.
1: Και είναι ένας συνεργάτης που σκοπεύω και στις επόμενες μας δουλειές να συνεργαστώ πάλι.
0: Τέλεια, αφού σας βγαίνει παιδιά τόσο ωραία. Σάκης Καραθανάσης μας έρχεται από τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, ο οποίος δεν είναι μόνο τραγουδιστής, είσαι και ηθοποιός, Σάκη μου. Θέατρο από πολύ μικρός, δραματική σχολή Ροντίδη Θεσσαλονίκη, σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Έχουμε κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος στη Φαρέτρα μας, με θεατρικές παραγωγές. Και έχεις και μια εμπειρία 12 χρόνων στη Σπύρα Σπύρα του Σταμάτη Κραουνάκη. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι ωραίο, δεν το καταλαβαίνω εγώ, γιατί ξέρεις ότι τα χρόνια περνάνε αστραπιαία.
0: Σαν το νεράκι, ναι.
1: Σαν το νεράκι, οπότε δεν έχω εικόνα όλου αυτού που έχει γίνει τόσα χρόνια.
0: Ναι, δεν μπορεί να μην έχεις εικόνα, είναι όλο αυτό που κουβαλάς σήμερα και βγαίνεις σήμερα να μιλήσεις και να τραγουδήσεις για τις μάγισσες και όλο αυτό, ξέρεις, συντελούν όλα ό,τι έχεις κάνει στο σήμερα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Απλά γίνονται λίγο ασυνείδητα πλέον.
0: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να μην συνειδητοποιείς ότι η εμπειρία σου στο κρατικό θέατρο ή ο Σταμάτης Κραουνάκης έχουν βάλει αποτύπωμα σε όλη αυτή τη σου την πορεία.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
0: Έτσι, παιδί μου, φοβερό. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε μπροστά μας και Ηρώδιο. Περίμενε, πριν μας πεις για το Ηρώδιο, θα πάμε σε ένα τραγούδι που λέγεται «Φύγε, φύγε». Ποιον διώχνεις?
1: Ποιο διώχνω? Ναι. Διώχνω μια σχέση μου.
0: Α, καλά τις κάνεις. Θα έχεις τους λόγους.
1: Εγώ τώρα δεν τη διώχνω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Σταμάτης εδώ το έγραφε, γιατί είναι στίχη μουσική του Σταμάτη.
0: Ωραία, Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Από τα χρόνια που με ήξερε, θεώρησε ότι αυτό
0: σου ταιριάζει. Ναι.
1: Δεν είναι βιωματικό δικό μου δηλαδή. Είναι για οποιονδήποτε έχει κουραστεί από μια σχέση.
0: Τέλειο.
1: Νομίζω ότι
0: θα βρει ευήκο.
1: Πάρτε
0: και φύγε. Θα βρει πολύ ευήκο αυτό το τραγούδι για πολύ κόσμο γύρω-γύρω. Ο Σταμάτης ο Κραουνάκης έχει θέμα με το διπλό. Σπύρα, σπύρα, φύγε, φύγε. Πάμε.

0: σαν τον Ιησού Χριστό.
1: Τόσο πολύ σαν τον Ιησού Χριστό. Σε Σταύρο, επίβδησε ο άνθρωπος, πήρε τη... Έχεις βέσπα?
2: Δραματικό έχω,
1: Εντάξει, λοιπόν, άρα είναι. Φωνάζει Κραουνάκης αυτό το τραγούδι, βεβαίως.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
2: ναι,
1: ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Ο Σάκης Καραθανάσης, αγαπημένη μου, είναι ο... ήταν και είναι και σήμερα, βεβαίως, ο μεγάλος νικητής του Final Four του Αντένα. Ήταν εκεί, εκείνο το βράδυ της Κυριακής, με τους τέσσερις που έφτασαν στον τελικό. Και εσύ ήσουν ο μεγάλος νικητής το 2019, την πρώτη θέση στο μουσικό διαγωνισμό. Μια δυναμική παρουσία που φάνηκε από τότε. Αυτό βοήθησε τα πάντα.
2: Όχι.
1: Έτσι. Μπράβο, ρε εσύ. Συνεννοηθήκαμε, ρε εσύ, Σάκη. Διότι την ώρα που σε ρώταγα, με άκου, μέχρι να τελειώσω την ερώτηση, έλεγα: έχει πίσω του αυτά που έχει. Έχει τον Κραουνάκη. Έχει τις συνεργασίες, το κρατικό θέατρο, τις σπουδές, αυτό το εκείνο. Και ξαφνικά ένα talent show να του κάνει τι. Και αυτά σε δευτερόλεπτα τα σκεφτόμουν μέχρι να μου πεις το όχι.
2: Καλά, εντάξει. Έπαιξαν πάρα πολλοί λόγοι, κυρίες. Καταρχάς ήρθε ο κορονοϊός κατευθείαν.
1: Ναι. Τον υποδεχτήκατε μετά το Final Four, ξεκάθαρα, ναι.
2: Ξεκάθαρα. Δηλαδή πρόλαβα, έκανα μια εμφάνιση στον πρώτο νότι, μετά ήρθε ο κορονοϊός.
1: Ναι.
2: Αλλά πέρα από αυτό, είναι, ρε παιδί μου, σίγουρα παίρνεις μια αναγνωρισιμότητα. Σίγουρα είναι μια πολύ δυνατή και καλή εμπειρία. Θα το ξανά έκανα, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι σου το πόσο θα το τρέξεις και πόσο θα το κυνηγήσεις. Εγώ δεν ήμουνα σε αυτή τη φάση.
1: Ναι.
2: Εγώ παρέμεινα στη σπήρα-σπήρα με τον δίπλα στο σταμάτη. Είχα χαμηλά την μπάλα, δεν το έτρεξα όπως θα μπορούσα να το τρέξω. Και επίσης δεν έκανα... Κέρδισα μαζί με το χρηματικό έπαθλο.
1: Ναι.
2: Κέρδισα και ένα συμβόλαιο με τη Μήνους, το οποίο δεν επιδοκίμασε, δεν έγινε το συμβόλαιο ποτέ.
1: Ναι, κατάλαβα. Αυτά δεν είναι...
2: Από δική μου επιλογή εννοώ.
1: Από δική... Α, ναι. Δεν ήθε... Ναι, δεν, ναι. Θέλω να πω, δεν είναι το πώς θα το εκμεταλλευτείς. Δεν είναι πανάκι όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι βγαίνει σε ένα talent show. Μην μετρήσουμε τώρα πόσοι έχουν βγει σε ένα talent show και δεν ξέρουμε πού είναι σήμερα.
2: Σίγουρα και άλλοι που έχουν... και υπάρχουν ακόμα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, υπάρχουν και κάποια παραδείγματα που έχουν κάνει.
1: Ναι.
2: Όπως είναι ο Μπαλάφας, ας πούμε. Όπως
1: ναι.
2: Είναι ο Οικονομόπουλος.
1: Σωστά, ναι, υπάρχουν, βέβαια υπάρχουν.
2: Χωρίς απαραίτητα να έχουν κερδίσει. Ας πούμε, ακόμα και η Λιόλιου.
1: Ναι.
2: Είχε πάει στο Voice πριν πάρα πολλά χρόνια με ροκ κομμάτι. Καμία σχέση με αυτό που είναι τώρα.
1: Ναι, παιδιά, δεν είναι μια στιγμή. Βέβαια το θυμάμαι. Απλώς είναι αυτό που λες. Τελικά είναι η αναγνωρισιμότητα. Και ανάλογα με τη συγκυρία και τον τρόπο που θα τη διαχειριστείς εσύ, έρχεται ή δεν έρχεται κάτι. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα, γίνεται πάντα μια κουβέντα για το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, το οποίο προφανώς εσύ αυτό υπηρετείς. Δεν ξέρω, εγώ έχω ένα θέμα με τις κατηγορίες τραγουδιών. Εμένα μου αρέσουν τα καλά τραγούδια. Τι είναι το καθένα με το είδος? Δεν ξέρω τι είναι αυτά με τα είδη τώρα.
2: Κοίταξε να δεις, φιλενάδα μου.
1: Πες μου, αγόρι μου.
2: Και εγώ αυτής της άποψης είμαι πλέον, τα 40 μου,
1: ναι,
2: που έχει οριμάσει μέσα μου όλο αυτό και λέγεται μουσική.
1: Ναι.
2: Είμαι ένα ωραίο τραγούδι, ανεξάρτητα σε ποιο κόσμο ανήκει, θα το ακούσω. Θα το ακούσω και θα μου αρέσει και μπορεί να το ξανακούσω. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την ταμπέλα.
1: Ακριβώς, γιατί έχουμε. Εγώ λέει ακούω μόνο έντεχνο. Εγώ ακούω μόνο pop. Εγώ ακούω. Τι είναι, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
2: Νομίζω ότι αυτό κάπως έχει ξεθοριάσει πλέον.
1: Ναι, ναι, ρε παιδιά. Ναι. Τώρα, ναι. Δηλαδή, εσένα, αν σε ρωτήσει κάποιος που δεν ξέρει, ας πούμε, ένας από τον Άρη που έρθει τώρα και σου πει τι είδους μουσικής τραγουδάς, τι θα του πεις?
2: Δεν θα πω ψέματα. Θα πω υπηρετώ το έντεχνο και το λαϊκό, γιατί ναι, αυτό υπηρετώ όντως. Αλλά τώρα, ας πούμε, τις μάγισσες,
1: ναι,
2: πού θα τις κατατάξεις?
1: Πες εσύ τώρα. Ναι.
2: Γιατί έχει επιρροές μέσα από alternative rock, αγγλική.
1: Ακριβώς.
2: Έχει παραδοσιακό.
1: Παιδιά, η μουσική είναι ενιαία, είναι μία τώρα. Τύπο, όσο και να πηγαίνουμε, για λόγους πρακτικούς νομίζω την ξεχωρίζουμε και την κατατάσσουμε. Αλλά η μουσική είναι μία και αδιαίρετη, θα έλεγα, με την έννοια της καλής και της κακής μουσικής. Τα υπόλοιπα είναι, πώς το λένε. Πες μας για το Ηρώδιο. Ξεχάστηκα. Τι θα γίνει το Ηρώδιο? Όσοι μας ακούτε διαδικτυακά και είστε πολλοί στην Αθήνα, να ξέρετε ότι ο Σάκης θα βρίσκεται στο Ηρώδιο 12 και 13 Ιουνίου. Τι θα κάνει στο Ηρώδιο, Σάκη?
2: Θα κάνουμε Λυσιστράτη.
1: Wow.
2: Θα κάνουμε Λυσιστράτη, την οποία έχει γράψει ο Σταμάτης.
1: Ναι.
2: Έχει πάρει το κείμενο του Αριστοφάνη. Πριν πάρα πολλά χρόνια ξεκίνησε αυτό να το δουλεύει.
1: Ναι.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα να το παρουσιάσει. Είναι ένα λιμπρέτο που έχει κάνει, δηλαδή όλο είναι μελοποιημένο το έργο, είναι σαν οπερέτα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Έχει πολύ γέλιο, έχει πολύ συγκίνηση.
1: Εσύ τι κάνεις εκεί?
2: Εγώ εκεί κάνω τον λαϊκό τραγουδιστή.
1: Ναι, αλίμονο. Ναι.
2: Θα κάνω ένα στρατιώτη,
1: ναι,
2: που τραγουδάει στο Καψιμί, βυσματούχος, δεν έχει στον πόλεμο, δεν είναι στον πόλεμο με τους Σπαρτιάτες, είναι μες στην Αθήνα εκεί και κάθεται με κάποια άλλα βύσματα και αράζουνε. Οπότε εκεί θα τους πω και ένα τραγούδι εγώ. Μέχρι να στείλει τη στράτη με το γυναικείο χορό και να μας κάνουν τουλούμι στο ξύλο.
1: Μια εναλλακτική λύση, στράτη, φοβερή.
2: Είναι ένα φανταστικό πράγμα αυτό που έχει κάνει ο Σταμάτης. Έχει κάνει μια διασκευή τη λύση στράτη. Περνάμε μέσα από την αρχαία Ελλάδα και τον Πελοποννησιακό πόλεμο.
1: Ναι.
2: Και φτάνουμε μέχρι και το σήμερα. Δηλαδή, ναι, περνάμε παγκόσμιο, περνάμε κατοχή, περνάμε. Και είναι πολύ φανταστικό γιατί ταξιδεύει η λύση στράτη μέσα σε όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Και θυμίζει στον ακροατή, σε αυτό που το βλέπει τέλος πάντων, την ιστορία και πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα εδώ και πώς ακόμα και σήμερα ζούμε το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπήρξε ποτέ ειρήνη, παγκόσμια ειρήνη, ποτέ.
1: Ναι, είναι το αυταπόδεικτο, έτσι, αυτό που βλέπουμε γύρω μας.
2: Αυτό που βλέπουμε και αυτό που έλεγες πριν, δηλαδή και οι μετανάστες που ήρθαν στην Κρήτη που έλεγες λίγο πριν ξεκινήσουμε, γιατί ήρθαν στην Κρήτη.
1: Ναι. Ναι, ναι, παιδιά, τώρα είναι πολύ μεγάλο θέμα. Γι' αυτό σου λέω, άμα την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση, θα ξεχάσουμε και τη μουσική, θα τα ξεχάσουμε και όλα. Και δεν θέλω. Θέλω να έχει άλλο ρόλο, γιατί άμα πιάσει την επικαιρότητα, από πού να την πιάσει και από πού να την αφήσει, Σάκη μου. Δηλαδή,
2: θα μιλάμε μέχρι το βράδυ.
1: Θα μιλάμε μέχρι το βράδυ και λίγο θα είναι η αλήθεια είναι. Και τώρα να ρωτήσω κάτι. Είσαι αθηνοκεντρικό, μα έφυγε από τη Χαλκιδική, πήγε στην Αθήνα, ή παίζει και Ελλάδα γύρω-γύρω.
2: Είμαι Αθήνα, έχω κάνει ένα παιδάκι με τη Μέρη, τον Τζόρτζι, ο οποίος είναι 2 χρονών, είμαι εδώ η βάση μας.
1: Άρα είσαι Αθήνα-Αθήνα. Κάνεις, εννοώ, με την καλλιτεχνική σου δουλειά, κάνεις, πας και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
2: Επαρχία, όχι ακόμα.
1: Ναι.
2: Ευελπιστώ του χρόνου να μπορέσω να έχω τον χρόνο, γιατί έχω και άλλο επάγγελμα, είμαι και μάγειρας.
1: Α, τρία σε ένα, είσαι και μάγειρας.
2: Γενικά, ναι, δεν είναι.
1: Έλα εδώ, παιδάκι μου, στη Ρόδο να βρεις την υγειά σου. Χαμός γίνεται.
2: Α, σεζόν δεν έρχομαι στη Ρόδο. Έρχομαι μόνο για την Τάφρο, για να κάνουμε παραστάσεις.
1: Α, καλή ιδέα. Ναι, γιατί αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, εγώ, αν πρέπει να σε δω, να θέλω να σε δω και να σε ακούσω, τι ακριβώς θέλεις να κάνω. Τι θέλεις να κάνω, να έρθω εκεί ή θα έρθεις εσύ εδώ.
2: Μπορούμε να έρθουμε και στη Ρόδο, να έρθουμε ένα σχήμα 2, 3, 4 μουσική και να
1: τα παιδιά
2: στη Ρόδο μέσα στο χειμώνα.
1: Ναι. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό ήταν η εισαγωγή για το τι θέλεις να κάνω του επόμενου τραγουδιού. Πάμε.
2: Τέλεια.

0: άλλη απόδοση του ιστορικού πια τραγουδιού του Γιάννη Πάριου, το «Τι θέλεις να κάνω», γραμμένο και αυτό στην καρδιά μας χρόνια τώρα. Με μια αυτό είναι διαφορετική ενορχήστρωση τώρα, ήταν αυτό. Εσείς
1: ναι,
0: που το ξέρετε.
1: Ναι,
0: διασκευή και πολύ ωραία και πολύ επιτυχημένη. Δεν είναι εύκολο να πιάσεις Πάριο και να τραγουδήσεις. Μπράβο σου, Σάκη, και σε αυτό. Πειραματίζεσαι πολύ.
1: Κίνησε από το Σταμάτη, γιατί ο Σταμάτης ήταν η πρώτη του πρόταση περίπου εκεί το 19, λίγο πριν το παιχνίδι. Δοκιμάζαμε μια παράσταση και μου πρότεινε να πω το «Τι θέλεις να κάνω» του Πάριου. Mm-hmm. Οπότε το αγάπησα, μέσα από τις παραστάσεις άρχισε, το αγάπησε και το κοινό και σκέφτηκα ότι ίσως ήταν μια... να κάνω μια προσπάθεια τέλος πάντων να το ξαναπειράξω λίγο, να το φέρω λίγο πιο πολύ στο σήμερα.
0: Μια χαρά το πείραξες και το έφερες στο σήμερα. Δεν είναι εύκολο να είναι επιτυχία ένα τραγούδι που έχει γίνει γνωστό με φωνή σαν του Πάριου, αλλά πραγματικά όχι απλώς αξιοπρεπές, αλλά και πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τι λέει ο Πάριος, αλλά εμάς
1: δεν τον έχω ρωτήσει.
0: Με πρέπει να τον ρωτήσουμε. Κάποια στιγμή. Πάντως λέω ότι ο Σταμάτης Κραουνάκης ήταν κεφάλαιο στη ζωή σου και παραμένει.
1: Είναι και ναι, μεγάλο κεφάλαιο.
0: Πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
1: Όταν μπήκα στη Σπύρα ήμουν 24 σχέση.
0: Α, παπα. Ναι. Είναι τυχερός θεωρώ ότι όποιος έχει στη ζωή του τέτοιους ογκόλυθους εν πάση περιπτώσει της μουσικής και μπράβο σε σένα. Τώρα, πριν σε ρωτήσω, μάλλον όχι, θα σε ρωτήσω τώρα, πώς συνδυάζεται το θέατρο και η μουσική, δηλαδή είναι εύκολο?
1: Αδερφάκια είναι,
0: σωστό.
1: Και άμα είσαι, είσαι στη Σπύρα, ναι. Είναι αυτό ακριβώς. Είναι μουσικοθέατρο, είναι...
0: Ναι, είναι ένα πράγμα τελικά.
1: Είναι ένα πράγμα τελικά. Γι' αυτό και κόλλησα τόσα χρόνια εκεί. Πέρα από το Σταμάτη, ότι είναι ένα φοβερός άνθρωπος και συνέχεια ανακαλύπτεις πράγματα. Εγώ σκέψω ακόμα και σήμερα, ανακαλύπτω τραγούδια που έχει γράψει που δεν τα ήξερα. Δηλαδή δεν υπάρχει τι έχει γράψει. Απίστευτα πράγματα.
0: Είναι.
1: Οπότε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια συνδύεται και τα δύο.
0: Πολύ
1: ωραία. Τώρα που μου είναι πολύ δύσκολο να απομονώσω το τραγούδι και το θέατρο. Αλήθεια μου είναι δύσκολο.
0: Ναι. Το επόμενο τραγούδι που θέλω να ακούσουμε πριν κλείσουμε πάλι με τις μάγισσες, γιατί θα το ξανακούσουμε τις μάγισσες, έτσι νομίζετε. Λέγεται «Λίγοι οι φίλοι». Το πιστεύεις αυτό?
1: Το πιστεύω.
0: Ότι είναι λίγοι τελικά οι φίλοι. Ναι.
1: Είναι λίγοι φίλοι και όσο μεγαλώνω το συνδυασμό.
0: Και λιγότεροι κιόλας. Όσο μεγαλώνουμε είναι και λιγότεροι.
1: Μπορεί να είναι λιγότεροι σε όλη τη ζωή και εσύ να μην το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Το συνειδητοποιείς.
0: Καλό είναι να το συνειδητοποιήσεις, έγκυρα όμως.
1: Είμαστε πιο αφόοι, είμαστε λίγο ρομαντικοί.
0: Ναι.
1: Είμαστε
0: ναι.
1: Λίγο, ανεχόμαστε πιο εύκολα πράγματα.
0: Μέχρι να την πατήσουμε και να μας τη φέρουν, ξέρεις τώρα πώς είναι.
1: Μέχρι να την πατήσουμε, μέχρι να κουραστούμε, μέχρι να βάλουμε άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε
1: αυτό το τραγούδι να πω ότι έχει γραφτεί. Το έχει γράψει ο Λάκης Θεάζης και είναι με το κείμενο στο δίσκο με την Ξανθίπη Καραθανάτη. Η Ξανθίπη είναι η θεία μου, είναι του πατέρα μου.
0: Α, εξού και το. Ναι, σωστό. Μάλιστα.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που μου έκανε τιμή ο Λάκης και η Ξανθίπη να τραγουδήσω. Σε αυτήν την του Βερνάρδου.
0: Τότε πρέπει να τα ακούσουμε. Πάμε.

0: Υπέροχο το ντουέτο με τη Θεία Ξανθίπη, την ιέρια του παραδοσιακού τραγουδιού της Μακεδονίας. Με το άλμπουμ της, το τραγούδια και σκοπή της Μακεδονίας, έχει στα χέρια της και έχει αφήσει πίσω πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Μπράβο! Και είδες, δεν το είχα συνδέσει αν δεν μου το έλεγες, ότι η Ξανθίπη Καραθανάς είναι θεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Πες μου κάτι, αλήθεια είσαι και μάγειρας τώρα ή έτσι μου το πες?
1: Όχι, αλήθεια, αυτή τη στιγμή μαγειρεύω.
0: Τι μαγειρεύεις ρε Σάκη, για πες.
1: Κοίταξε, τώρα μόλις έφτιαξα μια Σίζαρ.
0: Σίζαρς, ναι.
1: Μια Σίζαρ.
0: Ναι.
1: Γενικά φτιάχνω πρωινά και είναι ένα all day μαγαζί στη πλατεία Αγγίζη, το άρωμα.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να έρθει ο κόσμος να φάει, να τους κάνω ονομαγεί.
0: Συγγνώμη, δουλεύεις κανονικά ως μάγειρας?
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει 5 χρόνια που, 6 χρόνια περίπου, που τελείωσα σχολή Φιλεμόν.
0: Απίστευτο.
1: Και αυτό... τη δεύτερη μου αγάπη.
0: Περίμενε, παιδί μου, πώς προέκυψε αυτό? Δηλαδή, δεν σου φτάνει το θέατρο, οι παραστάσεις, το τραγούδι για βιοποριστικούς λόγους, για συμπλήρωμα εισοδήματος ή γιατί γουστάρεις?
1: Και για τα δύο.
0: Σωστό.
1: Μαγειρική είναι κάτι που αγαπούσα ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μου είχε μάθει ο πατέρας μου από μικρό να μαγειρεύω.
0: Ναι.
1: Και εκεί, λίγο μετά, μετά το talent show και λίγο στην καραντίνα,
0: άρχισα
1: να ασχολούμαι πιο. Πολύ με τη μαγειρική. Πήγα στη σχολή και από τότε το κάνω παράλληλα.
0: Μπράβο. Πού είναι εκεί που δουλεύεις και που μαγειρεύεις, να έρθουμε, για πες?
1: Πλατεία Αγγίζη.
0: Στην πλατεία
1: Άρωμα
0: Αγγίζη.
1: Λέγεται το μαγαζί.
0: Πλατεία Αγγίζη, Άρωμα. Μάλιστα. Το κρατάμε. Το κρατάμε, Σάκη Καραθανάση.
1: Οπότε θα πρέπει να μου κάνετε πρόσκληση να δω στη Ρόδο, να κάνουμε ένα τραπέζι μεγάλο.
0: Και να τραγουδήσουμε.
1: Πάμε και να τραγουδήσουμε.
0: Χαμός, χαμός. Το σκέφτομαι ήδη. Το έχω στο μυαλό μου ήδη. Μπράβο, Βρεσάκη. Πάρα πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
1: Και εγώ,
0: να
1: πολύ.
0: Σε καλά, συνέχισε εκεί πέρα τις μαγειρικές σου, πώς το λένε, εκπλήξεις. Ένα φαγητό ή έχεις να μας προτείνεις κάτι πολύ ωραίο?
1: Να σας προτείνω τι για να φτιάξετε?
0: Μια ωραία συνταγή, καλά, όχι ότι θα τη φτιάξουμε, αλλά λέμε τώρα.
1: Κοίταξε, γενικά το πιο απλό είναι και το καλύτερο.
0: Σωστό.
1: Θα σου πω μια συνταγή,
0: ναι,
1: η οποία έκανε η γιαγιά μου, πάρα πολύ ωραία.
0: Πες την, ναι.
1: Ποντρό μακαρονάκι βρασμένο,
0: ναι,
1: με τριμμένη φέτα και ελαιόλαδο από πάνω παρθένο.
0: Λοιπόν, βρήκα τι θα φάω σήμερα. Χάρη στο Σάκη Καραθανάση, το γεύμα μου το αφιερώνω σήμερα στο Σάκη. Χοντρό μακαρονάκι, ελαιόλαδο και τριμμένη φέτα. Τι καλύτερο.
1: Τριμμένη φέτα. Και άμα θες να το πας και ένα level πιο πάνω, βάζεις και 2 τηγανιτά αυγά. Από πάνω.
0: Τι πες τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για το τι. Πάμε με μάγισσες να κλείσουμε. Γεια σου, Σάκη Καραθανάση.
1: Γεια σου, αγόρι.

Αυτά από εμάς, αγαπημένοι μου ακροατές, με μάγισσες σας αποχαιρετάμε. Και Σάκη Καραθανάση, να θυμάστε ότι αυτό το καλοκαίρι θα βιώσουμε φαινόμενα, λέει, τα οποία δεν έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Κάθε καλοκαίρι κάτι τέτοιο γίνεται και κάθε χειμώνα επίσης. Να είμαστε έτοιμοι για όλα. Αυτή είναι η μόνη συμβουλή. Να τσαλωθούμε και να περιμένουμε. Τα χειρότερα έρχονται, λέει, αλλά με ένα χαμόγελο και μια αισιοδοξία θα τα περάσουμε και αυτά. Γεια σας και χαρά σας. Έρχεται η Δέσποινα Κουλούμπρη και ο Γιάννης Μινατσής.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Ρόδο θα βρίσκεται το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να τελέσει τα εγγένεια της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη στις 7 το απόγευμα, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, ενώ θα ακολουθήσει ένα τετραήμερο εγγενείων έργων πολιτισμού από την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Στη Ρόδο εντωμεταξύ έφτασε χθες το βράδυ κυρία Μενδώνη για τα εγγένεια σειράς έργων που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε στα νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα σε Ρόδο, Σίμη, Χάλκη και Κο. Πρώτο σταθμός της επίσκεψης ήταν σήμερα το πρωί η Σίμη για το έργο αποκατάσταση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Το απόγευμα θα γίνει η απόδοση των εξής έργων στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου: συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη τεμένους Ρετζέπασα, κατάσταση και ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλεως Ρόδου από τον Μόλο του Ναϊά και στον Μόλο των Μήλων, αποκατάσταση του Οθωμανικού Αρχοντικού Χασάν Μπέι. Αύριο Πέμπτη θα γίνει απόδοση του έργου αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρέις στην πόλη της Ρόδου στις 6.30 το απόγευμα, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας η κυρία Μενδώνη θα βρίσκεται στην Χάλκη για δύο έργα που θα εγγενιαστούν, το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο. Τέλος, την Παρασκευή θα ακολουθήσει η απόδοση του έργου διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων της πόλεως Ρόδου στις 6.30 το απόγευμα, ενώ το πρωί η Υπουργός θα βρίσκεται στην Κο για τα Φυρανίξια, τα εγγένεια και την απόδοση σημαντικών έργων αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων, τα οποία υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο σήμερα τα ξημερώματα με θύμα έναν άτυχο άνδρα οδηγό δικύκλου που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών επί της λεωφόρου Ηρακλειδών στο ύψος της Κρεμαστής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου της 17ης Μαΐου επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την σύλληψη του 44χρονου που οδηγούσε το όχημα το οποίο ενεπλάκη στη μοιραία σύγκρουση. Ο κατηγορούμενος, που μέχρι πρότινος παρέμενε ελεύθερος υπό όρους, βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη, αυτή την φορά με τη φερόμενη παραβίαση των δεσμεύσεων που του είχαν επιβληθεί σύμφωνα με την Δημοκρατική. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα έπειτα από εντολή της εισαγγελέως. Ενώπιον της εισαγγελέως Ρόδο οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 63χρονο φίλο του με μαχαίρι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας στις Καλυφιές, με το θύμα να υποκύπτει στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και παρέπεμψε την υπόθεση στον ανακριτή Ρόδου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Επί 27 χρόνια, ο James Δαλαμάγκας, επικηρυγμένος στην Αυστραλία ως ο νούμερο ένα καταζητούμενος για την δολοφονία Έλληνα ομογενή το 1999, συνελήφθη σε ένα απόμερο σπίτι στο Αίγιο, ενώ τον έψαχναν από την Κάλυμνο ως την Λιβύη. Επί 18 χρόνια τουλάχιστον, ο James Δαλαμάγκας, σε βαρός του οποίου είχε εκδοθεί ερυθρέα αγγελία από την Ιντερπόλ, ζούσε σε απόμερη περιοχή έξω από το Αίγιο να αναζητείτο σε όλα τα Δωδεκάνησα. Αναδείχθηκαν οι 16 νέοι δικαιούχοι αδειών ταξίς στην ΚΟ χθες, μετά την χθεσινή διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συμβάλλοντας στην καλύτερη κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών του νησιού, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Αναλυτικά όλα τα ονόματα των δικαιούχων στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Λουκέτα, έως και 2 χρόνια και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μια έκδοση αποδείξεων και πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει το νέο ποινολόγιο της ΑΔΕ. Όπως ορίζεται στην απόφαση, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξαρτήτως των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν ή δεν διαβιβάστηκαν στο My Data. Ο Δήμος Καλυμνίων απευθύνει έκκληση στους κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου, ζητώντας την άμεση οικονομική ενίσχυση της Δημοτικής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα ρευστότητας που θέτουν σε κίνδυνο την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της. Ο Δήμος ζητά έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η διατήρηση της βιωσιμότητας της ΑΝΕΚ δεν αφορά μόνο την λειτουργία της εταιρείας, αλλά συνδέεται άμεσα με την στήριξη της νησιωτικότητας, την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη συνέχιση της αξιόπιστης ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης των κατοίκων των νησιών της περιοχής. Με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Την Παρασκευή ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκια, ενώ και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου. Τελευταία μαθήματα και για τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία την Δευτέρα με το τελευταίο κουδούνι. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και σήμερα Τετάρτη καλοκαιρινός ο καιρός προβλέπεται σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ το μεσημέρι. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στην Ανατολική Ρόδο, συγκεκριμένα στην Λίνδο από 22 μέχρι 32 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη παραμένει έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις επιμένουν στα 4 με 5 μποφόρ. Καλό τάξιδες οι θάλασσες. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Στην Ανατολική Ρόδο και πάλι οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται κοντά ή λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος εκεί.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice τους 99,5 σε όλα τα 12 νησιά.
1: Και είναι η εκπομπή Δημοσιογραφικές Βολές για σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στο Real Voice.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη
1: και ο Γιάννης Βινατσής.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Ενώ στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Βαγγέλης Χαρακατσάνης.
0: Πήγε για τα καλά το καλοκαίρι, Δέσποινα. Οι θερμοκρασίες όσο πάει και ανεβαίνουν. Ανεβαίνει όμως και το πολιτικό θερμόμετρο. Εδώ αυτές τις μέρες έχουμε πάρα πολύ ζέστη εντός εισαγωγικών.
1: Εννοείς και πολιτική.
0: Ναι,
1: το θερμόμετρο είναι και πολιτικό. Έχει ανέβει το θερμόμετρο και πολιτικά αλλά και
0: παράλληλα,
1: ουσιαστικά.
0: Παράλληλα ανεβαίνουν.
1: Ο συνδυασμός είναι λίγο δύσκολος. Ξέρεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή η Λίνε Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, η οποία είναι αεκίνητη, Γιάννη, τελικά.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να πω ότι είναι μια πολύ καλή υπουργός πολιτισμού. Και έχει στηρίξει και στηρίζει τα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο.
0: Κοίταξε.
1: Το πρόγραμμα είναι βαρύ, έτσι. Ναι. Δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα τώρα αυτό που έχουν.
0: Σήμερα τώρα είναι Σήμερα, είναι Σήμη, αύριο πάνε Χάλκι.
1: Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Σήμη. Και είναι και ο Αποστόλης ο Ασπράκης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, συνοδεύει την κυρία Μενδώνη. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να βγούμε από τη Σήμη. Γιατί ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο η τώρα περιοδία, άμα είσαι με υπουργό και τη συνοδεύει.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις.
0: Ο Περιφερειάρχης ήταν να πάει η Αθήνα, δεν πήγε τελικά, γι' αυτό δεν πήγε Σήμη. Και την περιμένουν να γυρίσει το απόγευμα. Νομίζω ότι θα πάνε να εγκαινιάσουν δύο τεμένοι, μουσουλμανικά και κάτι άλλο. Αύριο πάνε Χάλκι, μετά ακολουθεί η ΚΟΣ. Και το Σάββατο, βέβαια, κορυφώνεται όλες αυτές οι δραστηριότητες με την παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα έρθει να κάνει τα εγκαίνια της. Γνωστής, πώς την είπαμε,
1: υπερβόλα.
0: Της υπερβόλα στην παλιά πόλη.
1: Εσύ δεν είχες έρθει τότε όταν ήταν η Μενδώνη πριν δύο χρόνια, είχες έρθει στην υπερβόλα. Έχεις επισκεφτεί το χώρο να δεις πόσο.
0: Είχα πάει σε άλλο περιβόλι, εγώ.
1: Σε άλλο περιβόλι, πόσο εξαιρετικός χώρος είναι.
0: Στην υπερβόλα. Δεν θεωρώ ότι και τώρα δεν θα έρθω, διότι ξέρεις τι γίνεται. Εγώ δεν μ' αρέσουν πολύ. Δημοσιογραφικά προφανώς το ραδιόφωνο μας καλύπτεται με το παραπάνω. Έτσι, αλλά...
1: και ως εμπειρία δεν πας εύκολα. Δεν επισκέπτεις εύκολα σου την υπερβόλα ως επισκέπτης.
0: Δημοσιογραφική μου διαδρομή έχω παραστεί σε εγκαίνια, τέτοια, με πρωθυπουργούς, με βουλευτές, με υπουργούς κλπ. Έχει σπάσει η χολή μου, αν και την έβγαλα και δεν υπάρχει πια. Αλλά
1: την έχεις βγάλει τη χολή και εσύ. Όλη η Ρόδος είχε βγάλει τη χολή. Πριν κάποια χρόνια όλη η Ρόδος με έβγαζε τη χολή.
0: Αυτό κάτι σημαίνει.
1: Κάτι σημαίνει, ναι.
0: Κάτι σημαίνει αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε άχολοι, λοιπόν, οπότε δεν κινδυνεύουμε. Το θέμα είναι ότι πράγματι το ενδιαφέρον του Υπουργείου Πολιτισμού και προσωπικά της κυρίας Μενδώνη, αλλά και του Πρωθυπουργού, αρχής γενομένης από το τα ακούσαμε και από τους συναδέλφους,
1: ναι.
0: Από το Εθνικό, το οποίο είναι σε εξέλιξη, είναι ένα εμβληματικό έργο, το οποίο πραγματικά θα είναι θαύμα, ένα θαύμα και μέσα και έξω. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και ένα σωρό έργα τα οποία θα συμφωνήσω με την συνάδελφο την Ρένα την Παυλάκη, ότι αν βάλουμε κάτω το ισοζύγιο, το τι εισπράττει από τους αρχαιολογικούς χώρους και από το ΤΑΠΑ και ούτω καθεξής η Ρόδος, τα οποία δίνει στον κρατικό κορβανά, ίσως λέω να είναι περισσότερα τα χρήματα τα οποία επενδύονται στον πολιτισμό. Λέω, δεν έχω στοιχεία συγκεκριμένα, αλλά και αν δεν είναι έτσι μπορεί να είναι ίσα γυαλό. Άρα λοιπόν στο κομμάτι αυτό, έτσι.
1: Φαντάσου σε όλα αυτά που εισπράττει το Αθήνο Κεντρικό Κράτος να ήταν ανάλογο και η ανταποδοδικότητα.
0: Ναι, θα ήταν το ιδανικότερο.
1: Θα έπρεπε να έχουμε εδώ στην περιοχή.
0: Ναι, τώρα από εκεί και πέρα, σε άλλους τομείς δεν ξέρω αν γυρνάνε τα χρήματα πίσω, αυτά τα οποία εμείς δίνουμε και ενισχύουμε το κρατικό κορβανά. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και προφανώς θα πρέπει να μην πάψουμε να διεκδικούμε, αλλά όταν διεκδικούμε να είμαστε μέσα στα πλαίσια και της λογικής και της πραγματικότητας. Να. Γιατί συνήθως φωνάζουμε, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και τι παίρνουμε πίσω. Αυτό.
1: Τώρα μια κροάτρια μου λέει, τι ακριβώς είναι υπερβόλα. Υπερβόλα.
0: Υπερβόλα τώρα είναι
1: αρχαιολογικός χώρος είναι υπερβόλα.
0: Ναι, ένα μνημείο το οποίο έχουν γίνει ανασκαφές και έχουν συντηρηθεί κλπ. Είναι και αυτό με ένα πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό κομμάτι, το οποίο εντάξει, του δίνουν και την πραγματική του αξία τώρα. αφού φτιάξανε αρκετά πράγματα εκεί, ήτανε, δεν ήταν.
1: Στη μεγάλη διαχρονία της, συνιστούσε, λέει, νευραλγικό σημείο της αρχαίας πόλης, συνδεδεμένος με το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου την περίοδο της Ιταλοκρατίας.
0: Ναι. Αυτά σχετικά με το διήμερο, τριήμερο αυτό, πραγματικά, και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού κορυφώνει τις εκδηλώσεις. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Τώρα, να αλλάξουμε λίγο θέμα και να πούμε λίγο για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου. Πριν από λίγο ήμουνα στον απερχόμενο πρόεδρο και αξίζει το κόπο. Να πούμε εδώ ότι

0: Ο Συρίς τον παρόδο και επί προεδρίας του Ηλία Τσέρκη και νομίζω και των προκατόχων του, αλλά κυρίως στην περίοδο τη δική του, έγιναν αρκετά πράγματα. Υπήρξαν διεκδικήσεις και λύθηκαν κάποια θέματα. Νομίζω ότι το κτίριο εκεί στο παλιό νοσοκομείο βελτιώθηκε και έγιναν και αγώνες για την επίλυση κάποιων θεμάτων που αφορούν τον ιατρικό κλάδο, τους γιατρούς τους ίδιους, αλλά και γενικά τα θέματα υγείας.
1: Ναι, αυτό θα συνεχιστεί με τη νέα διοίκηση από εδώ και πέρα.
0: Τώρα την Κυριακή,
1: να υπενθυμίσουμε, Κυριακή τώρα, 14
0: ναι,
1: του μήνα.
0: Τώρα, μεθαύριο,
1: θα είναι οι σκάλπες τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου για να αναδείξουν τα νέα όργανα. Εδώ να πούμε για να υπενθυμίσουμε ότι στις εκλογές θα πάρει μέρος μία παράταξη με την ονομασία Νέα Ιατρική Συσπήρωση. Και οι υποψήφοι βέβαια ανακηρύχθηκαν με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Συλλόγου. Είχαμε αναρτήσει και τα ονόματα τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Μπορούν να τα δουν στο site μας, στο realvoice995.gr.
0: Τώρα, επικεφαλής της παράταξης αυτής του ενιαίου ψηφοδελτίου είναι ο κύριος Μάριος Κλουνάρης, ο οποίος προφανώς θα διεκδικήσει την Προεδρία. Και λέω ξανά ότι ο απερχόμενος πρόεδρος, ο κύριος Τσέρκης, σε μια κουβέντα που έκανα πριν από λίγο μαζί του, και δεν ξέρω αν μπορέσουμε να τον έχουμε στη συνέχεια στην τηλεφωνική γραμμή. Μου είπε ότι παλεύει μια πρόταση και την διαχειρίζεται πολλά χρόνια, με παρεμβάσεις και σε ιατρικούς συλλόγους, οι οποίοι αρχικά είχαν αντιρρήσεις, αλλά τώρα έχουν βάλει νερό στο κρασί τους και πάρα πολλοί από αυτούς συμφωνούν με αυτή την πρόταση. Και ποια είναι, και επειδή μας απασχολεί εμάς το συγκεκριμένο θέμα, ποιο δηλαδή, ότι τα κριτικά νησιά, τα οποία έχουν κέντρα υγείας ή πολυδύναμα ιατρία, στελεχώνονται συνήθως, μέχρι τώρα αυτό γίνεται, από γιατρούς που τα γιατρουδάκια τα οποία, χωρίς να υποτιμούμε έτσι τα παιδιά που βγαίνουν από το πανεπιστήμιο κατευθείαν, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άπειροι και καλούνται αμέσως, μπαίνουν στα βαθιά, να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις και θέματα τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρά, και πολλές φορές βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί δεν έχουν την εμπειρία να αντιμετωπίσουν περιστατικά βαριά, με αποτέλεσμα αυτό και σε βάρος της ασφάλειας των κατοίκων αυτών να είναι, αλλά και των ίδιων των γιατρών να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν χωρίς να το θέλουν. Έτσι. Τώρα, η πρόταση ποια είναι? Να είναι υποχρεωτική η θητεία.
1: Αυτό τώρα σε μετέφερε ο Ηλίας Τσέρκης, ναι, καθώς ναι, ναι, ήσουν στο γιατρείο.
0: Ναι, μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση αυτό το πράγμα, και είναι μια πολύ καλή ιδέα. Και πραγματικά, αν εφαρμοστεί, θα είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Θα είναι δηλαδή υποψήφιο μέλος στο Πειθαρχικό Πανελλήνιο.
0: Ο Ηλίας Τσέρκης θα είναι υποψήφιο στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στο Πειθαρχικό. Και βεβαίως η πρόταση είναι να μην είναι αγροτικοί γιατροί, δηλαδή να μην είναι γιατροί οι οποίοι μόλις βγαίνουν χωρίς να πάρουν την ειδικότητα να υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά οι ειδικευμένοι, όταν κάποιος τελειώσει την ειδικότητα, να νομοθετηθεί να υπηρετεί σε αυτά τα γιατρία 1,5 χρόνο. Άρα θα είναι ειδικευμένος. Και δεν μιλάνε, όπως μου εξήγησε, δεν μιλάνε για ειδικότητες καρδιοχειρουργών ή δεν ξέρω τι άλλο, των παθολόγων, των γενικών γιατρών κλπ. Όταν πάρουν την ειδικότητα, οπότε θα έχουν την εμπειρία και τη γνώση ενός ειδικευμένου γιατρού να υπηρετούν, οπότε και για την ασφάλεια των κατοίκων θα είναι πολύ καλύτερο αυτό. Και οι ίδιοι θα μπορούν να ανταπεξέρχονται σε περιστατικά δύσκολα, τα οποία ένας αγροτικός γιατρός, μόλις βγει από το πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Και μου λέει την καλλιεργώ την πρόταση. Στην αρχή ήταν κλειστές πόρτες, τώρα έχουν ανοίξει αρκετές πόρτες και ευελπιστεί. Είναι βέβαια θέμα πολιτικής βούλησης να το προωθήσει, αφού θα μετέχει και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο από εδώ και πέρα, να προσπαθήσει μαζί με άλλους συναδέλφους να γίνει πράξη αυτό, να γίνει νόμος, και πραγματικά θα είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια.
1: Θα δούμε τώρα. Όταν ένας γιατρός ή ο γιατρός του έχει τα ιατρικά ραντεβού, δεν μπορεί να βγει και εύκολα. Ναι. Δεν το έχουμε προγραμματίσει από την αρχή αυτό. Ναι. Να πω στο Μάτο Κόνσουλ, επειδή πήραμε ένα δελτίο τύπου νωρίτερα, και τι λέει το Ρωμανός Κόνσουλας, λέει με μία μόνο μελέτη απομένει να εγκριθεί. Απομένει εγκριθεί για το έργο του δρόμου της μεσογειακής χάραξης της Ρόδου. Ναι. Και η συνέχεια θα μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Έχω μια παρέμβαση, μια κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή του Μάντου του Κόνσολ, ο οποίος ζητά, με την οποία μάλλον ζητούσε ενημέρωση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την πορεία και την εξέλιξη, αλλά και το χρονοδιάγραμμα των μελετών για την υλοποίηση αυτού του δρόμου.
0: Είναι αυτός ο δρόμος που είχε έρθει εδώ ο αλής του μνήμης, κ. Κώστας Καραμαλής.
1: Ακριβώς.
0: Και έκανε την εξαγγελία.
1: Ναι.
0: Έτσι, καλή του ώρα τώρα.
1: Πόσο χρόνο ήταν, 4.

0: χρόνια.
1: 4-5 χρόνια.
0: Περίπου 4 χρόνια.
1: Πότε έγινε η ταγκένια τη γέφυρα.
0: Νομίζω σαν χθες πρέπει να ήταν.
1: Ναι.
0: Στο Χαράκι λέμε τώρα.
1: Μπράβο, για το Χαράκι.
0: Για το Χαράκι, ναι.
1: Λοιπόν, και είχε κάνει την εξαγγελία.
0: Πέρασαν 4 χρόνια από τότε, δηλαδή. Και περνάει πολύ γρήγορο καιρό.
1: Στην Ελλάδα είμαστε. Γραφειοκρατία έχουμε. Λοιπόν, οπότε παρά την ψηφιακή διακυβέρνηση, αυτά τα πράγματα δεν προχωράνε εύκολα. Αλλά αφού φτάσαμε στο τελευταίο στάδιο, και να πω πάλι εδώ ότι αντικειμενικά εντελώς, έτσι, βλέπω να κινείται πάρα πολύ όσον αφορά τέτοιες παρεμβάσεις και επερωτήσεις και προτάσεις ο κόνσολας, ο Μάνος. Δεν ξέρω, βλέπεις την ίδια κινητικότητα και από άλλους βουλευτές εσύ?
0: Για την ώρα δεν έχουμε δει κάτι ανάλογο.
1: Μερικοί
0: τώρα...
1: μάλιστα λένε ότι σαν υπουργός.
0: Τι εννοείς δηλαδή?
1: Σαν βουλευτής αντιπολίτευσης λειτουργεί η τελευταία.
0: Α, εννοείς ότι είναι, τι, θα μπορούσε να είναι αντάρτης δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, όχι, δεν εννοώ, δεν εννοώ αυτό.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε για να ξέρουμε.
1: Εννοώ ότι οι παρεμβάσεις που κάνει είναι σκληρές.
0: Ναι.
1: Δίκαιες βέβαια. Έτσι,
0: δεν θα έπρεπε να γίνονται αυτά όμως?
1: Ναι, λέω, δεν ξέρω, δεν βλέπω από άλλους να γίνεται κάποια αντίστοιχη σε αυτό το βαθμό, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, και μπράβο, καλό είναι να γίνονται παρεμβάσεις και από κυβερνητικούς βουλευτές, διότι έτσι αποδεικνύεται ότι δεν είναι και προβατάκια να ακολουθούν την πεπατημένη, να έχουν το δικαίωμα για αυτό τους εκλέγει.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε μήνυμα από ακροατή. Καλό μεσημέρι, κύριε Κώστα. Ένα θέμα το οποίο θα μου πεις είναι επίκαιρο, πάντα είναι επίκαιρο το καλοκαίρι το θέμα αυτό. Τι θα γίνει με τα κουνούπια, λέει ο ακροατής μας εδώ, κύριος Κώστας. Είναι μάστιγα τα κουνούπια. Δεν μπορούμε άλλο. Τι θα γίνει, ρωτάει ο ακροατής. Τι θα γίνει?
1: Θέλει απάντηση από εμάς.
0: Έχουμε απάντηση εμείς. Οι ψεκασμοί έχουν γίνει ή δεν ξέρω αν έχουν γίνει οι ψεκασμοί?
1: Κουνουποφάγος δεν μπορώ να χαρακτηριστώ. Αλλά με την κοινή πρακτική που αντιμετωπίζουμε όλοι το θέμα αυτό, είναι πράγματι ζωήφια, υγεία να έχουν, ζωή να έχουν. Αλλά είναι πολύ ενοχλητικά πράγματα.
0: Νομίζω ότι είναι υπεύθυνη η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου της Ρόδου.
1: Για να κάνουν ψεκασμούς και...
0: Αλλά πού να πρωτοκάνουν ψεκασμούς τώρα?
1: Τώρα, πώς τα αντιμετωπίζουμε εμείς? Αυτές τις πλακετίσες που μπαίνουν στην πρίζα, κουνουπιέρες, κάτι αυτά που πουλάνε τα μαγαζιά.
0: Το καλύτερο είναι το φιδάκι. Εξωτερικά στον χώρο σου να έχεις φιδέ και μέσα να έχεις αντικουνουπικό αυτό.
1: Και, είναι και κάποιες αλήφες που δεν ξέρω αν αυτές είναι και υγιεινές, που μπορείς να αλήφεσαι για να μην σε πλησιάζουν τα κουνούπια. Και είναι και κάτι, πώς τα λένε, είναι κάτι που χτυπάς εκεί, τα βαράς, κάτι πλαστικά.
0: Εντάξει,
1: τα οποία...
0: έχουν βγει διάφορα πράγματα τώρα για το θέμα αυτό. Αλλά Γιάννη, δεν πρέπει να καταλήγουμε εκεί. Πρέπει τουλάχιστον να φροντίζει η πολιτεία να γίνουν ψυκασμοί. Ψυκασμοί, τι έγινε φέτος, έγινε ψυκασμοί?
1: Δεν το ξέρω, πρέπει να το ψάξουμε. Το καλό είναι μέσα στο όλο θέμα αυτό ότι με τα φτερά τους αυτά, γιατί πετάνε έτσι, κάνουν ένα θόρυβο ο οποίος γίνεται αντιληπτός όταν σε πλησιάζουν. Και παίρνεις τα μέτρα σου αν προλάβεις. Άμα κοιμάσαι,
0: παίρνεις
1: τα μουλάρια σου. Δηλαδή, σηκώνεσαι το πρωί και είσαι γεμάτος με κοκκινίλες από τα τσιμπήματα. Και ξέρεις, τσούζουν αυτά. Δεν ξέρω τώρα τι είδους κουνούπια είναι αυτά που κυκλοφορούν. Ευτυχώς δεν έχουμε εμείς.
0: Πάντως, αν μας ακούνε υπεύθυνοι, οποία... ψεκασμοί πρέπει να γίνουν.
1: Γιατί...
0: έστω και τώρα.
1: Ναι,
0: δεν είμαστε ειδικοί να δούμε πότε γίνονται ψεκασμοί, αλλά υπάρχει πρόβλημα σε πάρα πολλές περιοχές Ρόδου. Παίρνουν πολλά μηνύματα για το θέμα.
1: Δέσποινα, δύο πράγματα πρέπει να γίνουν τώρα και έπρεπε να είχαν γίνει, να είχαν ξεκινήσει. Να κόβει ο Δήμος χόρτα από χωράφια και κάμπους οι οποίοι είναι δημοτική και δημόσια περιουσία. Δυστυχώς δεν γίνεται στο βαθμό που πρέπει. Ας πούμε, θα ξαναπούμε πάλι στο πάρκο του Ροδινιού από πάνω. Γίνεται χαμός. Και οι ψεκασμοί. Οι ψεκασμοί και για τα έντομα και για τα ζωήφια. Εντάξει, νομίζω ότι, δεν ξέρω, θεωρώ ότι γίνονται ψεκασμοί. Τώρα σε ποιο βαθμό και σε ποιο μέγεθος θα το μάθουμε και θα το ανακοινώσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτά
0: να πάμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο. Νωρίτερα είχαμε πει ότι είχε συλληφθεί ο 45χρονος που είχε προκαλέσει τότε ο κατηγορούμενος για το τροχαίο Σταφάν, το οποίο έγινε πριν από ένα μήνα περίπου. Είχε συλληφθεί χθες το μεσημέρι στον επαγγελματικό του χώρο με την κατηγορία της παραβίασης του περιοριστικού όρου. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών.
1: Ξανά πάλι ελεύθερος?
0: Ελεύθερος, ναι.
1: Εντάξει, τώρα θες να κάνω σχολείο? Θες να το κάνω το σχολείο στον αέρα? Γιατί δεν μιλάμε μεταξύ μας?
0: Το δικαστήριο δεν έχει γίνει βέβαια ακόμη, έτσι? Δεν έχει υπάρξει τελική απόφαση.
1: Δηλαδή, το αυτόφορο εννοείς?
0: Το αυτόφορο.
1: Το αυτόφορο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι άλλο έπρεπε να γίνει αν γίνει το αυτόφορο? Συνήθως τα αυτόφορα έχουν προτεραιότητα τις τακτικές δίκες. Εντάξει, όταν προκύψει ένα αυτόφορο, που σημαίνει ότι είναι έκτακτο περιστατικό, ότι πρέπει να δικαστεί.
0: Σε αυτό όμως η σύλληψη έγινε χθες, γιατί όπως λένε οι πληροφορίες, παραβιάστηκαν οι περιοριστικοί όροι που του είχαν θέσει.
1: Δηλαδή, δεν φτάνει που φύγανε δύο ζωές. Δεν φτάνει. Το ποιος φταίει και το ποιος δεν φταίει θα το βρουν αυτοί που είναι αρμόδιοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, χάθηκαν δύο ζωές μέσα σε χρόνο μηδέν. Εντάξει. Μια τραγωδία δηλαδή, οικογενειακή τραγωδία. Και πάει τότε εκεί που πήγε και έγιναν αυτά που έγιναν. Περιοριστικοί όροι, 50 χιλιάρικα εγγύηση, να μην βγαίνει από τη χώρα, να παρουσιάζεται 1 και 16 στο αστυνομικό τμήμα και το βασικότερο, να μην ξαναοδηγήσει ούτε μηχανάκι, ούτε πατίνι.
0: Ναι, ήταν η παραβίαση όρου, όπου το απαγόρευαν δηλαδή την ενασχόληση με τα μηχανοκίνητα μέσα.
1: Ναι, είναι σαφής η εντολή.
0: Ήταν σαφής αυτή η εντολή. Αυτή όμως τώρα, αφορμή την εξέλιξη, λέει, στάθηκε σύμφωνα με όσο αναφέρει και η Δημοκρατική, η καταγγελία που υποβλήθηκε στην εισαγγελία, σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος παραβίαζε τον έκτο περιοριστικό όρο. Γι' αυτό έγινε η σύλληψη.
1: Αυτό.
0: Και να το καταλάβουν και οι κροατές
1: μας. Αν παραβιάσεις έναν εκ των όρων, είσαι παραβάτη.
0: Πάλι μέσα.
1: Και δεν μιλάμε για μια ιστορία απλή. Λοιπόν, τώρα, από ό,τι μου λες, πήγε να περάσει αυτόφορο, δεν έγινε ακόμη το αυτόφορο, που κανονικά μέχρι να γίνει το αυτόφορο κρατείται. Έτσι γίνεται συνήθως. Κρατούνται. Πού? Στο αστυνομικό τμήμα. Στα κρατητήρια. Γίνεται το δικαστήριο, ή διατάζουν προφυλάκηση, ή τον αφήνουν ελεύθερο. Γιατί μπορεί να αποδειχθεί ότι μπορεί να μην υπέπεσε και στο παράπτωμα. Έτσι, οι δικηγόροι του θα το διαχειριστούν. Αλλά βρε αδέρφια, κρατήστε το στο κρατητήριο. Για να έχετε και την κοινή γνώμη εν ηρεμία. Διότι εδώ πραγματικά είναι πρόκληση αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Πραγματικά δεν θέλω. Εάν είχε πια να κάνω να μην είχε δίπλωμα ή δεν ξέρω τι άλλο, θα ήταν στην κότορα. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Έλα. Πάμε παρακάτω. Νομίζω θα ακούσουμε ένα τραγούδι, ερεμήσουμε, γιατί ανέβηκε πίεση.
0: Για να συνδεθούμε τη ΣΥΜΗ, αν τα καταφέρουμε την ώρα αυτή, να συνδεθούμε τη ΣΥΜΗ και να δούμε.
1: Και βεβαίως να πούμε λίγο για τη Νέα Αγορά, ότι ήταν να βγει ο πρόεδρος των καταστάσεων.
0: Ήταν να βγει, ναι, απλά τώρα είναι στο εργοτάξιο. Δεν έχει καλό σήμα, δεν έχει μπαταρία. Οπότε το προγραμματίζουμε για αύριο.
1: Ένα σχόλιο μετά το τραγούδι, μέχρι να δούμε αν μπορούμε να συνδεθούμε με τη ΣΥΜΗ. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Real Voice, 32 λεπτά μετά τη μία. Γιάννη, σε λίγα λεπτά θα πάμε σήμερα. Θα συνδεθούμε. Ναι. Μία ανακοίνωση τώρα από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυση και Αποχέτευση Ρόδου, τη ΔΕΙΑΡ, όπου τονίζει ότι αύριο Πέμπτη θα γίνει λόγω προγραμματισμένων εργασιών, λέει, αντικατάσταση βανών στο δίκτυο ίδρυυσης στην περιοχή της Ιελισσού. Θα έχουμε διακοπή δροδότης από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Δύσκολες ώρες αυτές για να γίνει διακοπή δροδότησης. Θα επηρεάσει τις οδούς, η Δημοτική Ενότητα Ιελισσού, Αγίας Παρασκευής, Δωριαίος και Ρίμινη.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Οπότε είναι δηλαδή το παραλιακό περίπατο. Παραλιακά δεν είναι αυτά, Αγία Παρασκευή, Δωριαίος και Ρίμινη.
1: Εσείς ξέρετε που είστε από την Ιελισσού.
0: Προς τα εκεί.
1: Πάμε εσύ, τι θα κάνουμε.
0: Τώρα σε λίγο κάτσε να συντονιστεί ο κύριος Ασπράκης, να συντονιστούμε κι εμείς.
1: Μέχρι να συντονιστεί λοιπόν, θα επικοινωνούσαμε με τον πρόεδρο των καταστημεταρχών της Νέας Αγοράς, διότι προχωρά το έργο. Ο Πάνο Όροφος, από ό,τι μας είπε, θα μας τα πει βέβαια αύριο και ο ίδιος.
0: Είναι σε πλήρη εξέλιξη τα έργα δηλαδή, ναι, στην Νέα Αγορά αυτή τη στιγμή.
1: Έχουν σοβατήσει μέσα έξω, έχουν περάσει και το μάρμαρο το λεγόμενο. Τώρα περιμένουν σε κανένα μήνα τα κουφώματα για να τοποθετηθούν, να κλείσουν και κάποια γραφεία τα οποία είναι ανοιχτά, ξεπόρτωτα. Προχωράνε. Τώρα τα παράπονα που κάνουν και έχουν δίκιο κάποιοι είναι ότι θα πρέπει τα συνεργείο που κάνει τη δουλειά αυτή να βάζει, να παίρνει τα μέτρα του, να μην υπάρχει σκόνη, διότι εκεί που είναι η πλευρά των λεωφορείων του Ρόδα και γίνονται εργασίες από πάνω, πέφτουν σοβάδες και σκόνη σύννεφο και ενοχλεί και τα αυτοκίνητα και τους πεζούς που περνάνε από κάτω. Θα πρέπει ο εργολάβος εκεί, δεν ξέρω, μπορεί να έχει πάρει ήδη μέτρα. Το λέμε και εμείς γιατί μας κάνανε παράπονα και έχουν δίκιο αυτοί που διαμαρτύρονται. Προχωρά το έργο, πιστεύουν από ό,τι λέγει ο πρόεδρος ότι την ερχόμενη αρχή της σεζόν θα έχει τελειώσει το έργο για να ανοίξουν τα καταστηματάρχες και είναι το εσωτερικό τοπίο είναι εντελώς αλλαγμένο. Καμία σχέση με αυτό που ξέραμε. Και γίνεται και εκεί εσωτερικά, γίνεται πολύ, πολύ μεγάλη δουλειά. Λοιπόν, αυτά.
0: Είπαμε πριν ότι ο Πρωθυπουργός είναι εδώ το Σάββατο, ναι, λόγω των εγγενείων. Τώρα βλέπω στην εφημερίδα Δημοκρατική, λέει ότι θα γίνει μια αυτοψία το Σάββατο μαζί με τον, και με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ναι, και τον Πρωθυπουργό στο χώρο του παλαιού, στο κτίριο του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου. Θα το επισκεφθούν το πρωί του Σαββάτου. Ναι. Ο Πρωθυπουργός, λέει, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας, μαζί με τον Περιφερειάρχη, βέβαια, τον κύριο Χατζημάρκο.
1: Και τον Δήμαρχο ενδεχομένως.
0: Εκτός απρόπτου, ναι, και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και προφανώς, ναι, τον Δήμαρχο Ρόδου.
1: Ναι, διότι το κτίριο αυτό, όπως ξέρεις, είναι διατηρηταίο. Έτσι, ένα αυτό. Δεύτερον, ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.
0: Και τρίτον, είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Ήταν τώρα, είναι, βέβαια, είναι πρώτο στην ατζέντα, θα μπορούσα να πω. Και αυτό προκύπτει και την απόφαση για να το επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Υγείας.
1: Ό,τι ξέρουμε, ήδη ο Υπουργός Υγείας σε συζήτηση που έκανε με τον Περιφερειάρχη είναι θετικός στο να παραχωρηθεί στην περιφέρεια και να καθίσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, και ο Ιατρικός Σύλλογος, ο κ. Τσέρκης, είχε κάνει πρόταση συγκεκριμένη, και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, και εν πάση περιπτώσει να καθίσουν σε ένα κοινό τραπέζι όλοι και να βρουν μια χρυσή τομή για να απαλλαγούμε από αυτό το θέαμα, από αυτή την τραγική κατάσταση στην οποία υπάρχει, ναι, σε αυτή την περιοχή και σε αυτό το κτίριο.
0: Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και κοινή επιστολή από 12 επιστημονικούς, επαγγελματικούς αλλά και κοινωνικούς φορείς. Τώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την επίσκεψη που θα γίνει στο κτίριο του παλαιού νοσοκομείου, κλιμάκιο με τον επικεφαλή, τον Πρωθυπουργό, βέβαια, θα γίνει συνάντηση εργασίας στην περιφέρεια. Και αργότερα θα έχει ο Πρωθυπουργός συναντήσεις με πολίτες σε ένα κεντρικό καφέ της πόλης μας. Το συνηθίζει αυτό.
1: Τώρα εκλογές έρχονται.
0: Ναι.
1: Καλά κάνει. Εντάξει. Όπου πάει αυτό κάνει.
0: Και μετά από αυτό Αιγαίνειας Υπερβόλα, Μεσαιωνική Πόλη.
1: Ναι, θα προηγηθεί λοιπόν όλο αυτό που είπες και μετά θα γίνουν τα εγγένεια στις, νομίζω, 6 ή
0: 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ναι. Εντάξει, οπότε, το Σάββατο.
0: Το πρόγραμμα είναι πλούσιο. Από το πρωί του Σαββάτου δηλαδή, όπως λέμε, θα είναι non-stop.
1: Ναι. Και να σου πω τώρα, είναι και ευκαιρία που θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός για το θέμα του παλιού νοσοκομείου. Να έχει και ο ίδιος μια άποψη της εικόνας εκεί, η οποία είναι άθλια, αν εξαιρέσεις, ναι, το κομμάτι του Ιατρικού Συλλόγου, που πραγματικά νομίζω ότι είσαι σε άλλο πλανήτη όταν πας.
0: Σε άλλη πόλη.
1: Ναι.
0: Ναι, σε άλλη δεκαετία, ας πούμε.
1: Εκεί είναι άλλη αυτό, όπως είναι και οι καινούριες πτέρυγες που είναι μια χαρά τώρα και έχουν ανακαινιστεί. Το κομμάτι που έμεινε εκεί της παλιάς παιδιατρικής και όλος ο χώρος αυτός. Εντάξει, τώρα λίγο νομίζω ότι έχουν μαζευτεί κάποια πράγματα εκεί, ναι, αλλά είναι άνδρων, ναρκωμανών και περιθωριακών και όλα τα καλά.
0: Πάντως έχουμε να δούμε και πολλές φωτογραφίες το Σάββατο που θα μας έρθει, έτσι.
1: Ε, καλά, εντάξει.
0: Εκεί δεν ξέρω, θα πηγαίνει προετοιμάζοντα, θα ράβω. Τώρα ακουστούμε μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στη ζέστη δεν πάει, αλλά θα βάλουν κάτι επίσημο
1: τέλος πάντων. Θα δεις κομματικούς παράγοντες, θα δεις κόσμο και κοσμάκι, θα δεις.
0: Ποιος θα είναι ακριβώς δίπλα, ποιος θα είναι λίγο πιο εκεί.
1: Εδώ οι φωτογράφοι ετοιμάζουν να ακονίζουν τις μηχανές τους. Λοιπόν, έτσι γίνεται. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Περιμένουμε να έρθει κανένας μεγάλος, να πάμε να σταθούμε δίπλα του ή παραδίπλα του, να βγούμε φωτογραφία και εντάξει, τα λύσαμε όλα. Είμαστε αρχηγοί. Ε, συμφωνείς? Αυτό είναι. Λοιπόν,
0: πρέπει να κάνω και τη σύνδεση τη ΣΥΜΗ, οπότε γι' αυτό καταλαβαίνει τι γίνεται τώρα εδώ.
1: Είναι, το ξέρω.
0: Μέχρι να συνδεθούμε τη ΣΥΜΗ θέλει λίγο χρόνο.
1: Εδώ στον, αλλά αέρα, τον... στον αέρα δεν μπορεί να κάνει μακιές, είναι όλα.
0: Όχι, όχι, όλα ακούγονται. Αλλά φίλε, κρατήστε, όλα γίνονται την ώρα αυτή που σας μιλάμε. Ακριβώς τώρα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πάμε ΣΥΜΗ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, ο κύριος Ασπράκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Ασπράκη, από τη Ρόδο.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, κύριε Μινάτση.
0: Τι κάνετε, σε ποιο σημείο σας βρίσκουμε τώρα, τι γίνεται με την...
2: Σε πέντε λεπτά επιβιβαζόμαστε με την Υπουργό στο Παναγιάς Καδερή για να...
0: Α, επιστρέφετε δηλαδή από σήμερα Ρόδο τώρα, ναι.
1: Πώς πήγε εκεί η όλη τελετή?
2: Πράγματι, κύριε Μιατσί, εδώ με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκανε τη κυρία Μενδώνη, γιατί θα σας πω και το νέο για το θέμα των καταστημάτων. Μάλλον θα βρεθεί μια λύση.
0: Ποιον καταστημάτων, κύριε Ασπράκη?
2: Ορίστε.
0: Τι είπατε, των καταστημάτων είπατε?
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα εδώ του νησιού. Εμείς καταρχήν να σας αναφέρω ότι ήρθαμε για το κοδωνοστάσιο, για τα εκένεια κοδωνοστάσιο του Γιάννη του Προδρόμου. Εγώ αναφέρθηκα και στην κυρία Μενδώνη ότι είναι ένας φίλος της Ρόδου και πράγμα είμαστε περήφανοι και οι νησιώτες και οι ροδίτες.
1: Σωστά.
2: Γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε αύριο και άλλα εκένεια. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον τόπο, αναδεικνύει τον πολιτισμό. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι πολύ κοντά και εμείς σαν περιφέρεια αναφέρθηκα ότι είμαστε αρρωγοί σε κάθε της αίτημα. Είμαστε πολύ κοντά.
1: Μάλιστα, νομίζω...
2: Είπα, το νέο είναι για τα καταστήματα, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση μετά στη βιβλιοθήκη του νησιού. Αναφερθήκαμε στο πρόβλημα το οποίο, όπως γνωρίζουν όλοι, δεν έχουν άδειες καταστημάτων εδώ πέρα, δεν υπάρχουν άδειες. Γιατί δεν έχει γίνει η κανονιστική του λιμανιού. Δεν μπορεί να οριοθετήσει ο Δήμος χώρο για να μπορέσουν τα καταστήματα να νοικιάσουν για να λειτουργήσουν. Είναι όλα στον αέρα, είναι όλοι παράνομοι. Και αυτό εκ του λόγου ότι είχε καταδικαστεί ο Δήμαρχος πριν λίγο καιρό και δεν μπορεί να απογράψει την παραχώρηση. Αυτό πρέπει να γίνει, θα είναι εφικτό μόνο με κανονιστική, το οποίο θα προκύψει από μια επιστημονική ομάδα που όρισε η κυρία Μενδώνη. Και νομίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Ήταν όλοι αισιόδοξοι.
0: Ναι, πάντως φαίνεται, κύριε Ασπράκη, ότι ό,τι αντιληφθεί η κυρία Μενδώνη και το αποφασίσει μετά, το υλοποιείται.
2: Ακριβώς, έχει μια δυναμικότητα απίστευτη αυτή.
0: Έχει καλά αντανακλαστικά η κυρία Μενδώνη. Οφείλουμε να το πούμε.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αυτά είναι θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτό.
2: Ναι, γιατί εδώ πέραν των καταστημάτων, κύριε Μινατσί, υπήρχε το πρόβλημα ακόμα και των κορνιζών. Τα πάντα είναι ελεγχόμενα από την νεωτέρω μνημείων. Υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα. Νομίζω ότι η κυρία Μενδώνη σήμερα έδωσε λύσεις.
1: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό για το νησί αυτό.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το πήρα. Δεύτερο πήρα τα εγγένεια του Άι Γιάννη του Προδρόμου. Πράγματι, αυτό είναι ένα υπέροχο κτίριο. Είναι στη Μητρόπολη της Σύμης είναι το κοδωνοστάσιο αυτό.
1: Ναι.
2: Έγινε μια απίστευτη δουλειά από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Πολύ ωραία.
2: Μελέτη και επιστασία δική του.
1: Πολύ ωραία. Οπότε επιστρέφετε τώρα για να ακολουθήσει και το υπόλοιπο πρόγραμμα εδώ, το οποίο είναι γεμάτο.
2: Ναι, είναι 6.30 ώρα, είναι τα εγγένεια του, είναι το τζαμί στην Άγια Φανούρια πίσω στην εκκλησία.
1: Ναι, ναι.
2: Μετά ακολουθήσουν αύριο οι Χάλκοι, μεθαύριο οι Κος και το Σάββατο βέβαια είναι το απόγειο είναι η Υπερβόλα.
1: Υπερβόλα και τώρα, όπως είπε και η Δέσποινα εδώ, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί και το παλιό νοσοκομείο μαζί με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη.
2: Ένα έτοιμο δικό μας εδώ και λίγο καιρό το καταφέραμε σχετικά γρήγορα. 26 χρόνια αυτό το μνημείο, θα το έλεγα εγώ, γιατί πράγματι ήταν ένα μνημείο, το παλιό νοσοκομείο, δεν έγινε τίποτα. 26 χρόνια παραχωρημένο στους Δήμους, δεν έγινε τίποτα, κύριε Μινάτση.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Οπότε τώρα βλέπουμε ότι αυτό θα πάρει σάρκα και ώστε το επόμενο διάστημα, κύριε Σπράκη.
2: Έχουμε κάποιες προτάσεις, γιατί είμαι στην Επιτροπή για τα Δικαστήρια. Έχουμε κάποιες προτάσεις να καταθέσουμε μέχρι τις 30 του μηνός. Για να δοθεί λύση για αυτό το θέμα. Και το δικαστήριο και το παλιό νοσοκομείο.
0: Ωραία. Οπότε επιστρέφεται πολύ αισιόδοξη τώρα. Είναι και...
2: Ναι. Πράγματι, η κυρία Μενδώνη ήταν εξαιρετική. Θα δώσει τη λύση.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Ευχόμαστε.
2: Να είστε καλά.
1: Θα τα πούμε από κοντά.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αυτά ακούσαμε από τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον κύριο Ασπράκη Γιάννη. Εδώ να συμπληρώσω να πούμε ότι με επίκεντρο βέβαια την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Δωδεκανήσων και την ολοκλήρωση πολύ σημαντικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας, η Υπουργός Πολιτισμού πραγματοποιεί την περιοδία αυτής εδώ Δωδεκάνησα, Ρόδο, Σι Μιχάλκη και στην ΚΟ. Ακούσαμε και πριν, βρέθηκε η ΣΥΜ, επιστρέφουν τώρα. Έγινε τα εγκαίνια του έργου στερέωσης και αποκατάστασης του κοδωνοστασίου στον Άι Γιάννη. Εδώ να συμπληρώσουμε το έργο υλοποίηση, διέμφθηση αναστήλωσης βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Μάλιστα. Πάντως, εγώ αυτό που άκουσα τώρα δεν το ήξερα τόσα χρόνια.
0: Υπήρχε ένα θέμα παλαιότερα, αλλά μετά δεν...
1: αυτά δεν έχει κανένα κατάστημα δεν έχει άδεια. Και μου κάνει εντύπωση πώς λειτουργούν χωρίς άδεια. Είναι και αυτό ένα θέμα,
0: Τώρα, αυτό είναι και καλό ή κακό που βγήκε.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Μακάρι να γίνει κάτι άμεσα και να γίνει. Αλλά αυτό θέλει και μια διαδικασία να γίνει προφανώς.
1: Δηλαδή, αν λυθεί αυτό το πρόβλημα και γίνουν νόμιμα τα καταστήματα, τώρα δεν ξέρω πώς πούμε σε όλα δύο Δήμος και τι γίνεται. Και δεν ήξερα ότι ήταν και θέμα Υπουργείου Πολιτισμού. Μακάρι. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση. Γιατί σίγουρα αντιμετωπίζουν προβλήματα οι επιχειρηματίες εκεί και δεν θέλουν να είναι παράνομοι προφανώς, χωρίς να φταίνει ήδη. Λοιπόν, αυτά από τη ΣΥΜΗ, πήγε καλά και τα εγκαίνια του καμπαναριού, οπότε επιστρέφει η κυρία Μενδώνη και αύριο το πρωί, από ότι σήμερα το απόγευμα επίσης έχει εγκαίνια σε
0: το δύο πρόγραμμα δύο, είναι το...
1: Ναι. Και το αύριο το πρωί πάνε Χάλκη και Κώστη στη συνέχεια. Η κυρία Μεδόνη θα έρθει Ρόδο και μετά θα πάει ΚΟ, ενώ περιφερειάρχης και οι υπόλοιποι θα πάνε από την Χάλκη στην ΚΟ. Θα γίνουν και εκεί πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, δηλαδή εγκαίνια σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε μνημεία, και το Σάββατο πια θα είναι η ημέρα εδώ της Ρόδου, όπου θα είναι και ο Πρωθυπουργός εδώ για τα υπόλοιπα.
0: Όσον αφορά τη σημερινή μέρα, αν δουν στην παλιά πόλη κινητικότητα, έχουμε την απόδοση του έργου του Τεμένου Ρετζέφ Πασά.
1: Πολλά πράγματα.
0: Των επιθαλάσσιων οχυρώσεων στην πύλη Αποστόλου Παύλου και 8 παρατέταρτο την απόδοση του έργου αποκατάσταση του αρχοντικού Χασάν Μπέι.
1: Και σίγουρα θα ρίξει και μια ματιά ο Πρωθυπουργός στο Εθνικό Θέατρο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Σίγουρα θα πάει απέναντι, γιατί τώρα έχουν προχωρήσει και εκεί οι εργασίες. Είχε έρθει όταν ήταν κουφάρι. Τώρα έχει γίνει σχεδόν.
0: Τώρα έχει.
1: Ναι, έχει προχωρήσει.
0: Οι εργασίες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Ναι, δεν θα πιστεί αυτό που βλέπει.
1: Ναι, ήρθαν τα κουφώματα.
0: Γιατί ήσουν τώρα, όταν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός, είχαμε μπει μαζί μέσα και είδαμε τα κουφάρι. Ένα πράγμα δεν φοβόσουν να πατήσει.
1: Έπιανε η καρδιά σου. Λοιπόν, και πραγματικά γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικότατο έργο και το οποίο επανέρχεται σχεδόν στις προδιαγραφές. Τις αρχικές. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ωραία. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι.
1: Μάλιστα.
0: Για όλα αυτά που γίνονται. Μακάρι να γίνουν και άλλα περισσότερα.
1: Ωραία.
0: Εκλογές. Πάμε σε... Τι εκλογές. Εκλογές βουλευτικές εννοείς. Πότε θα έχεις. Τι λέει η πληροφορία σου σένα. 27 προφανώς.
1: Ή 4 Οκτωβρίου 27.
0: Ή 4 Οκτωβρίου σε λίγους μήνες ή το 27.
1: Ή 4 Οκτωβρίου ή 27 Οκτωβρίου.
0: Α, εκεί λες.
1: Επιμένω εγώ. Επιμένω.
0: Είναι προσωπική εκτίμηση δηλαδή αυτή.
1: Εντάξει, από τη δημοσιογραφική έτσι, διέστηση κλπ. Και από τις πληροφορίες που ρέουν από εδώ και από εκεί, θεωρείται πλέον βέβαιο ότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές. Και νομίζω ότι εκεί πάει η δουλειά, γιατί ο χειμώνας θα είναι βαρύς και δεν θα το ρισκάρει ο Πρωθυπουργός να. Εκτός και αν παρτούν μέτρα που έχουν σχέση με τη τσέπη του πολίτη και βελτιωθεί λίγο, ας πούμε, η οικονομική τους κατάσταση. Γιατί το πρώτο πρόβλημα που θέτουν οι πολίτες είναι η φτώχεια. Η δυσκολία επιβίωσης. Ότι στις 15 του μήνα ο μισθός ή η σύνταξη έχει εξανεμιστεί και περιμένουν με δανεικά πότε θα πληρωθούν την επόμενη και ούτω καθεξής.
0: Λοιπόν, τώρα από τους υπόλοιπους που θα διεκδικήσουν την Πρωθυπουργία, μέχρι στιγμής ποιον βλέπεις πιο έτοιμο, τον Τσίπρα?
1: Την Πρωθυπουργία,
0: ναι.
1: Ποιο Τσίπρα μωρέ τώρα, να είμαστε σοβαροί.
0: Μέχρι στιγμής όμως αυτός φαίνεται ότι είναι.
1: Άσε τώρα τι λένε τα Γκάλοπ. Εντάξει, τα Γκάλοπ τώρα μπορεί
0: τα Γκάλοπ,
1: να
0: ξέρω πώς λειτουργούν τα Γκάλοπ. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, πιστεύω ότι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό φαίνεται. Φαίνεται ότι είναι ο πιο έτοιμος σε επίπεδο έτσι.
1: Καταρχήν, πρώτη φορά γίνεται. Κάθε μέρα βγαίνουν δύο Γκάλοπ. Δύο εταιρείες. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Για να μας έχουν σε γρήγορση. Λοιπόν, βγαίνει μια εταιρεία σήμερα, διάβαζα 31,9 η Νέα Δημοκρατία, 33 με την αναγωγή. 16 ο Τσίπρας. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο και να αφήσουμε τον απλό κόσμο στην σκοτούρα του και την ησυχία του. Η κάλπη βγάζει νούμερα, μόνο η κάλπη. Θα μου πεις τώρα τι έγινε, καταργούμε τα Γκάλοπ? Όχι, αλλά τα περισσότερα όπως ξέρουμε είναι στημένα. Και σε πληροφορώ, Δέσποινα, το ξέρω πολύ καλά αυτό και νομίζω ότι είναι και γνωστό. Οι κομματικοί, οι παρατάξεις και τα κόμματα κάνουν τα δικά τους Γκάλοπ. Τα πραγματικά, γιατί θέλουν να έχουν εικόνα. Εκεί τα νούμερα, από ό,τι ακούγεται, είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που κυκλοφορούν.
0: Δεν έχουν καμία σχέση τα Γκάλοπ που εμφανίζουν, τα Γκάλοπ που έχουν τα κομματικά επιτελεία.
1: Τώρα βέβαια λένε, κάνει ο Σαμαράς, δεν κάνει ο Σαμαράς, κάνει ο Σαμαράς. Αφήστε το και αυτό το θέμα. Άμα το κάνει, το κάνει.
0: Θα δείξει. Άμα το κάνει, το κάνει και θα επηρεάσει πάντως.
1: Άμα κάνει, θα επηρεάσει.
0: Το θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα για άλλη μια φορά είναι το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Δεν λέω για την πολεοδομία της Ρόδου μόνο. Γενικά και της Ελλάδας και της Αθήνας έχουμε νέες αποκαλύψεις.
1: Σου κύριε φυλακή.
0: Έπαιρναν λέει χρήματα ακόμα και μέσα σε κουτιά γλυκών. Ξέπλυναν λεφτά δωροληψία σε έργα τέχνης. Εκεί προφυλακίστηκαν οι έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες.
1: Εδώ τι έγινε, είδες?
0: Γιατί εδώ ρωτάνε πολύ τι έγινε επειδή η πολεοδομία. Πού είναι αυτή, τι γίνεται?
1: Είδες κανέναν από εδώ τους δικούς
0: να πηγαίνει
1: μέσα?
0: Γιατί τα mail του κυκλώματος λέει στην Αθήνα φέρονται να ζητούσαν χρήματα για τη διευθέτηση των πολεοδομικών υποθέσεων τους, όπως η νομιμοποίηση αυθαιρέτων και έκδοση αδειών.
1: Δηλαδή εδώ τι ζητούσαν, στα γαλιά?
0: Το ίδιο.
1: Στραγάλια ζητούσαν εδώ,
0: Τα ίδια πράγματα. Φυσίκια. Το αντικείμενο το ίδιο. Τα χρήματα από τις παράνομες διευθετήσεις φέρονται να παραδίδονταν σε κουτιά γλυκών. Εκτέχεσαι, εγώ σου φέρνω κουτί γλυκά γιατί με εξυπηρέτησες. Οπότε στα γλυκά δεν έχω εργολάβους, γλυκό, έχω άλλο γλυκό. Και η νομοποίηση των εσόδων γινόταν και μέσω αγοράς έργων τέχνης.
1: Δηλαδή, έρχονταν το πακέτο για να γλυκάνουν τον υπάλληλο. Ναι. Είχε γλυκά μέσα, είχε και το χαρτζηλικάκι το.
0: Και το μυαλό σου θα πήγαινε εσύ ότι σου φέρνω γλυκά και χρήματα μέσα, όχι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτό.
1: Όχι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Συνήθως έτσι γίνεται. Βαρύγδουπες ανακοινώσεις, βλένε οι τηλεοράσεις, πιάσανε τους αυτούς. Τι πολεοδομία, τα ίδια έγιναν και εδώ. Θυμάστε τι έγινε εδώ? Λοιπόν, δεν είδαμε να ανοίξει μύτη. Να δεσμευτεί καμία.
0: Και το αναφέρω και με αφορμή τώρα ερώτημα κροατή.
1: Μια χαρά είναι τα παιδιά. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Και εσύ, εδώ τώρα πια πάμε στο σημείο. Εάν δεν είσαι επιτίδιος, είσαι βλάκας. Εκεί πάει τώρα. Νιώθουμε και άσχημα εμείς.
0: Εγώ προτιμώ να είμαι βλάκας όμως.
1: Μα και εγώ προτιμώ.
0: Και προτιμώ να κοιμάμαι και ήσυχα με την
1: ψυχή. Τουλάχιστον να μην μας κοροϊδεύουν όμως. Έτσι. Λοιπόν, πάει μπορεί να τηλεοράσει πρώτη βδομάδα και μετά ξεφουσκώνουν όλοι. Γιατί εμπλέκονται και υψηλά ιστάμενα.
0: Υπάρχουν διάφοροι. Τα πολυκάμια είναι παντού βέβαια.
1: Ένα γενικό γραμματέα παρατήθηκε, λέει, γιατί η γυναίκα του, ο θείος του, συμπεθερός του ήταν.
0: Κάτι, ναι. Δεν το ήξερε πριν, δεν το ήξερε νωρίτερα. Καλά, και έπρεπε να γίνει γνωστό για να παραιτηθεί.
1: Το μόνο θετικό βέβαια είναι ότι λειτουργεί η υπηρεσία αυτή και πιάνει.
0: Ναι.
1: Πιάνει. Το θέμα είναι τι γίνεται από εκεί και πέρα.
0: Κάποιοι λένε τι γίνεται με το δρομολόγιο το λεωφορείακι που είναι από λιμάνι Καρδιάς προς το κέντρο της Ρόδου. Γιάννη, ξέρω ότι αυτό πάει καλά. Δηλαδή και οι τουρίστες το επισκέπτονται. Και οι τουρίστες το επισκέπτονται, έχει γίνει γνωστό, αλλά και κάποιοι έτσι για να κατέβουν στο κέντρο της πόλης.
1: Μακάρι,
0: μας.
1: Μακάρι.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Μακάρι να αλλάξουμε νοοτροπία.
0: Πρέπει να το κάνουμε μαζί για να δούμε πώς θα πάει έτσι, το επόμενο διάστημα.
1: Θα
0: πάρουμε και το Πέρι μαζί.
1: Θα πούμε μέσα, ναι.
0: Θα παρκάρουμε και Πέρι στην Εκκαρδία, θα πάμε εκεί στο κέντρο της πόλης.
1: Και θα βάζει και μουσική από το.
0: και ένα εξωτερικό ηχείο φορητό θα έχει και μια χαρά. Θα λέει όμως Real Voice, έτσι. Θα πει ότι ακούτε Real Voice.
1: Ασφαλώς.
0: Μόνο έτσι.
1: Εντάξει.
0: Κάθε 15 λεπτό δρομολόγιο και όλα καλά. Αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Τα υπόλοιπα αύριο, φίλε ακροατές. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: δίκαιο.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: και με τη νέα τάση των νέων να μην καταναλώνουν στις εξόδους αλκοολούχα ποτά. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σταθερά στα ύψη παραμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας. Τον Μάιο άγγιξε το 5,2% από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Κομβικός ο ρόλος της ενέργειας, με αυξήσεις 21% σε φυσικό αέριο και βενζίνη και πάνω από 24% στο πετρέλαιο κίνησης. Την ίδια ώρα καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση κρέατος λόγω ακρίβειας. Ξεπερνά το 19% η ετήσια αύξηση στις τιμές του μοσχαριού, που μέσα σε μία δεκαετία έχει ανατιμηθεί κατά 150%.
0: Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός που ανέκρινε η αστυνομία για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο ίδιος αρνείται, εμπλοκή ωστόσο υπέπεσε σε αντιφάσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, μεσολάβησαν 6 ώρες μέχρι να ειδοποιήσει την αστυνομία, ενώ φέρει και αμοιχές στα χέρια. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το πρωί σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της δραστηριοποιούνται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, ενώ χρησιμοποιούσαν και ανήλικους. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ανάμεσά τους και μία γυναίκα.
0: Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας επιτροπής, που αποτελείται από 42 μέλη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων.
1: Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ στο στόχαστρο των διαδηλωτών μπήκαν σπίτια και επιχειρήσεις μεταναστών. Παρόμοιες συγκεντρώσεις έλαβαν χώρα σε Λονδίνο, Γλασκόβη και Εδιμβούργο.
0: Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση στην περιοχή του Johannesburg. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νότιας Αφρικής για τον εντοπισμό των δραστών, των οποίων τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα.
1: Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία έπληξε το Ιράν, απαντώντας στις σφοδρές επιθέσεις που δέχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράν υποστήριξε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε εσκεμμένα, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό.
0: Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών, δείχνει νέα έρευνα. Για πτώση 30% μιλούν παράγοντες της εστίασης. Τις νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας το τελευταίο διάστημα, αναλυτική έρευνα.
1: Ανοίγει και πάλι ο κοινωνικός τουρισμός της ΔΥΠΑ, δίνοντας 30.000 νέα βάουτσερ σε επιλαχόντες χωρίς νέες αιτήσεις. Η εξέλιξη αφορά αποκλειστικά όσους είχαν υποβάλει κανονικά αίτηση και έμειναν εκτός λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων επιταγών.
0: Στα αθλητικά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο ΆΚΑ, στον τέταρτο τελικό της Basket League. Άλλη μια νίκη θέλουν οι Ερυθρόλευκοι για να κατακτήσουν τον τίτλο. Σε περίπτωση νίκης των Πρασίνων, τότε θα διεξαχθεί και πέμπτος αγώνας το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Σε οριστική συμφωνία έχει έρθει ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα και τον Παύλο Μαφαίο για την απόκτησή του. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.
0: Και στα του καιρού, γενικά αίθριος ουρανός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητίως 5 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και η απογευματινή αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για τα σημεία στα οποία οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες.
3: Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου στα δύο Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τη Αλιπέδου Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αδιάκοπη είναι η μάχη των πολιτών εναντίον της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, επηρεαζόμενος και από την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή, που έχει αυξήσει το ενεργειακό κόστος διεθνώς, το οποίο μετακυλείται πλέον σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πριν από λίγο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο τιμάριθμος τον Μάιο ανήλθε στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο. Βενζίνη και στέγαση έχουν ανατιμηθεί με βάση τους πίνακες της Ελστάτ 21,5% και 11,6% αντίστοιχα. Στο χώρο των ανεξέλεγκτων ανατιμήσεων παραμένει και το μοσχαρίσιο κρέας, του οποίου η κατανάλωση, Δημήτρη Χριστούλια, έχει μειωθεί αισθητά.
4: Πάμε, Βασίλη, να δούμε τι έχει γίνει στον πληθωρισμό για τον μήνα Μάιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ανήλθε στο 5,2%. Οριακά μειωμένο σε σχέση με το 5,4%.
0: Κατά 0,2%.
4: Σωστά. Ωστόσο, θα πρέπει να σου πω ότι τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός ήταν στο 2,5%. Δηλαδή, μέσα σε 5 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί από το 2,5% στο 5,2%, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για την ακρίβεια που επικρατεί σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες στη χώρα μας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αυτό που είπες για τα κρέατα. Πρόσεξε τι έχει γίνει στα κρέατα. Μέσα σε ένα χρόνο έχει ανατιμηθεί το μοσχάρι κατά 17,6%. Ποσοστό πολλαπλάσιο ακόμα και του υψηλού πληθωρισμού του 5,2%. Το αρνί και το κατσίκι.
0: Και αυτό έχει συνέπεια, Δημήτρη, καταναλωτές να μην το προτιμούν πλέον. Να έχει πέσει η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος.
4: Αισθητά. Ακριβώς, σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλη, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι μειώνουν την κατανάλωση κρέατος ανήλθε στο 45% το 2026 από 36% το 2025.
0: Σχεδόν ένα στους δύο.
4: Πολύ σωστά. Ένα στους δύο έχουν προχωρήσει σε μείωση της κατανάλωσης κρέατος εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, όταν το μοσχάρι έχει ανατιμηθεί κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι, Βασίλη, σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί η τιμή τους κατά 16,2%. Ακόμα και το κοτόπουλο έχει αυξηθεί, τα πουλερικά γενικότερα, 6%. Τώρα, έχουμε ανατιμήσει και σε άλλα προϊόντα, όπως τα αλίπαστα ψάρια 12,6%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 2,7%, 10,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα αλατικά και 5,2% έχει αυξηθεί η τιμή του καφέ σε ένα χρόνο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα ενοίκια. Επιμένει ο πληθωρισμός και στα ενοίκια. 7,7% έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων σε έναν χρόνο. 6,8%, Βασίλη, έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. 24,4% σε έναν χρόνο το πετρέλαιο κίνηση. 21,5% η βενζίνη. 8,5% σε πάω και σε άλλες υπηρεσίες είναι οι αιτήσεις ανατιμήσεις εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυβαγία και κηλικία. 9,5% το κόστος για τα ξενοδοχεία έχει αυξηθεί. 19,2% είναι ακριβότερα τα αεροπορικά εισιτήρια. 7% ακριβότερα είναι τα ασφάλιστρα υγείας. 3,8% είναι ακριβότερες οι υπηρεσίες από τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας. Πρέπει να σου πω ότι μόνο συνολικά στην ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά καταγράφονται αιτήσιες ανατιμήσεις 3,5% για όλους τους λόγους που σου ανέφερα. Επίσης, συνολικά η αύξηση των δαπανών που αφορούν τη στέγαση έχουν αυξηθεί κατά 11,6%. Άρα καταλαβαίνουμε, Βασίλη, όλα αυτά που λέμε όλες αυτές τις μέρες και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του Real FM, σύμφωνα με τα οποία αυτές τις μέρες αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε προϊόντα, βασικά αγαθά, τρόφιμα και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
0: Θα υπάρξουν περαιτέρω ανατιμήσεις, Δημήτρη.
4: Σωστά, Βασίλη. Έως και 15% καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα ισχυρό πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, Βασίλη.
0: Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που τεινάζονται στον αέρα και ακόμα αναζητείται ο κατάλληλος συνδυασμός φαρμάκων για την καταπολέμηση του εφιάλτη της ακρίβειας. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς, Δημήτρη.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Πριν από λίγη ώρα συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, πάνω στον οποίο είχαν πέσει από την πρώτη στιγμή οι υποψίες. Αν και ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, φαίνεται ότι υπέπεσε σε πολλές αντιφάσεις, ενώ υπάρχουν και στοιχεία που τον καίνε, Θεοδόση Πάνο.
5: Έτσι φαίνεται οι αντιφάσεις αλλά και τα στοιχεία και οι απαντήσεις που δεν μπόρεσε να δώσει στις εύλογες και λογικές ερωτήσεις των αστυνομικών. Ας πούμε μία από αυτές, πώς είναι δυνατόν να έγινε ένα διπλό φωνικό μέσα στο σπίτι αλλά εσύ να κοιμώσουν και να μην το κατάλαβες και να το κατάλαβες το πρωί. Εκεί δεν μπόρεσε να δώσει μία σοβαρή
1: απάντηση. Ναι, πέρασαν πολλές ώρες μέχρι να ειδοποιήσει ο ίδιος την αστυνομία.
5: Τουλάχιστον 6-7 έτσι όπως προδιορίζει μακροσκοπικά ο ιατροδικαστής από την νεκροψία που πραγματοποίησε η δολοφονία μητέρας και γιου σημειώθηκε τουλάχιστον 7 ώρες πριν ενημερωθούν οι αρχές. Γι' αυτό έφερε διάφορες δικαιολογίες ότι κοιμόταν όπως είπαμε, δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Ότι σηκώθηκε εκεί γύρω στις 10, έλεγε διάφορα τέλος πάντων, τα οποία όχι μόνο δεν ισχύουν, αλλά και στις αντιφάσεις που είπατε, είπε ότι κάποια στιγμή πήγε να ανοίξει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας που κοιμόταν η σύντροφός του, αλλά δεν μπορούσε, λέει, γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι από πίσω ήταν το πτώμα του. Το πτώμα όμως της γυναίκας δεν βρέθηκε στην κρεβατοκάμαρα. Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε στον διάδρομο της κεντρικής εισόδου της μονοκατοικίας στο Λόγκο Αιγίου. Τώρα, ο ίδιος, όταν πια είχε προσαχθεί. Γιατί είδαν οι αστυνομικοί και τα στοιχεία εκεί, πρέπει να σας πω ότι είχε καταναλώσει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Και κατά πάσα πιθανότητα σταδιακά κατανάλωνε αυτές τις ποσότητες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, διότι κατά τη διάρκεια κράτησης του χρειάστηκε να μεταφερθεί ακόμα και στο νοσοκομείο, καθώς από το πολύ αλκοόλ που είχε καταναλώσει, αισθάνθηκε δυσφορία και χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες. Τώρα. Φαίνεται ότι τα στοιχεία δένουν και με ένα ρούχο του το οποίο παρά το γεγονός ότι είχε πληθεί στο χέρι και όχι επιμελώς υπήρχαν ίχνη από κοιλίδες αίματος. Φαίνεται ότι αυτές οι κοιλίδες αίματος είναι περιέχουν δύο γενετικά υλικά, το δικό του αλλά και του 26χρονου νέου. Του 26χρονου παλικαριού που ο ίδιος φαίνεται να του έκοψε το νήμα της ζωής. Ένα νέο δραστήριο με πάρα πολλά όνειρα. Είχε τελειώσει το Αριστοτέλειο, έκανε το μεταπτυχιακό του στην Γερμανία.
1: Δύο μέρες πριν είχε έρθει από ό,τι καταλαβαίνουμε από το εξωτερικό.
5: Είχε έρθει δύο ημέρες πριν και αυτό γιατί. Γιατί φαίνεται εδώ να ξεκαθαρίζει ίσως και το κίνητρο. Κάποιες πληροφορίες που έχουν φτάσει στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και εν προκειμένου της ασφάλειας εκεί στην πατρίδα μου, στην Αχαΐα που διερευνούν το περιστατικό, τι λένε. Μπορεί το ζευγάρι να παρουσίαζε την εικόνα του αγαπημένου και ήσυχου ζευγαριού που δεν είχε προβλήματα και ούτω καθεξής. Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα το τελευταίο διάστημα πίεζε τον 65χρονο όχι μόνο να χωρίσουν αλλά και να φύγει από το σπίτι. Το σπίτι ανήκε στην γυναίκα και στον γιο. Μάλιστα ο γιος, ο 26χρονος, φαίνεται να έφτασε στην Ελλάδα από την Γερμανία προκειμένου να κάνει και τον ενδιάμεσο, δηλαδή να βοηθήσει τη μητέρα του ώστε να απεμπλακεί από αυτή την σχέση. Αυτές οι πληροφορίες, όπως σας είπα, έχουν φτάσει άτυπα στην αστυνομία. Δεν υπάρχει επίσημη κατάθεση επ' αυτού και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί θα πραγματοποιήσουν έρευνες ώστε να διαπιστωθεί και το κίνητρο.
1: Και το κίνητρο. Πάντως φαίνεται ότι.
5: Πολύ σωστά είπες, ο ίδιος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το έγκλημα, πριν όμως δεν μπορεί να δώσει αυτές τις απαντήσεις.
1: Πάντως όλα τα στοιχεία, όλες οι ενδείξεις, οι αμοιχές που είχε στα χέρια του, οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε, τα στοιχεία που βρέθηκαν από ό,τι καταλαβαίνουμε, Θεοδόση, και ένα αεροβόλιο και ένα μαχαίρι κρυμμένα σε μια γλάστρα.
5: Ναι, το μαχαίρι ήταν καρφωμένο στη γλάστρα, ενώ το αεροβόλο όπλο, γιατί για όπλο, με το οποίο όμως δεν μπορεί να επιφέρει το θάνατο, είχε ένα τραύμα στο μέτωπο 26χρονο, τον οποίο πρέπει να σας πω ότι ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι τον πυροβόλησε με το αεροβόλο αρχικά στο μέτωπο και από κοντινή απόσταση, ενώ το παιδί κοιμόταν, ενώ ο νεαρός κοιμόταν, και στην συνέχεια του κατάφερε πάρα πολλές μαχαιριές. Τα θανατηφόρα χτυπήματα βεβαίως είναι αυτά με το μαχαίρι. Και όχι βεβαίως με το αεροβόλο.
1: Πάμε τώρα, Θεοδόση, και στην αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και μάλιστα είχε επιστρατεύσει από ό,τι φαίνεται και ανήλικους. Τι έχει προκύψει μέχρι στιγμής?
5: Βεβαίως, είχε και ανήλικους ως βαποράκια 16, 17 και 18 ετών. 8 είναι οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι αυτήν την ώρα. Είναι 7 άτομα αλβανικοί, 8 ετών. 8 είναι οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

0: αποκτήθηκαν οι περισσότερες από τις συλλήψεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, καθώς η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουν κατασκευθεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών αλλά και όπλων, καθώς όπως προείπαμε δεν έκανα μόνο διακίνηση ναρκωτικών αλλά και όπλων. Αυτό είναι ένα κομμάτι σοβαρό το οποίο στη συνέχεια θα διερευνηθεί εντελεχώς από τους αστυνομικούς για το που έχουν καταλήξει τα όπλα που εμπορεύονταν το κύκλωμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πρόβα προεκλογικής αντιπαράθεσης αποτελεί η σημερινή εκκίνηση των συζητήσεων στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Κακλαμάνης ανακοίνωσε τη συγκρότηση της προβλεπόμενης επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από 42 μέλη, οι εργασίες της οποίας αναμένεται να αρχίσουν την Παρασκευή. Προεκλογικό άρωμα στο Κοινοβούλιο Γιώργο Λικουρέτζο. Από τη μία πλευρά, οι κυβερνητικοί βουλευτές που επισημαίνουν την ανάγκη των συνταγματικών αλλαγών και από την άλλη, η αντιπολίτευση που μιλά για προσπάθεια από προσανατολισμού.
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να βρεις πιο εύστοχο τίτλο, Βασίλη, για αυτή τη συνεδρία στην οποία παρακολουθούμε από το πρωί. Και επί της ουσίας, αυτό ακριβώς το κλίμα είναι που μας δείχνει ότι πάρα πολύ δύσκολα στην τρέχουσα Βουλή, στην προτείνουσα Βουλή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει πλειοψηφία 180 βουλευτών για οποιοδήποτε άρθρο του συντάγματος το οποίο θα μπει σε διαδικασία ψηφοφορίας.
2: Να υπάρξει ευρεία συνένεση, δηλαδή.
3: Ακριβώς, ναι. Μετά από τη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ακριβώς αυτό το κλίμα πόλωσης το οποίο κάνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον όπως προκύπτει από τις σημερινές του τοποθετήσεις, ακόμα και με προτάσεις τις οποίες θα συμφωνούν, θα πω εγώ, διότι ενώ στη θεωρητική συζήτηση όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να αλλάξει, ας πούμε, το άρθρο 86 για τον νόμο
2: περί ευθύνης υπουργών
3: και την απομάκρυνση από τη Βουλή της διαδικασίας για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των μελών της κυβέρνησης, φαίνεται πως στις ψηφοφορίες οι οποίες θα ακολουθήσουν, κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να συνδράμει την κυβέρνηση με το αιτιολογικό της αναξιοπιστίας. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι η κυβέρνηση είναι άξια εμπιστοσύνης, προκειμένου σε αυτή τη Βουλή να τη δώσουν αυτή τη χείρα βοηθείας. Θυμίζω ότι με βάση το Σύνταγμα, σε αυτή τη Βουλή αυτό που θα αποφασιστεί είναι μόνο τα άρθρα προς αναθεώρηση, ενώ η διατύπωση των άρθρων θα αποφασιστεί στην επόμενη Βουλή. Γίνεται μια θεωρητικού χαρακτήρα συζήτηση από το πρωί. Υπάρχει η πίεση από την αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα το οποίο δίνει ο πρόεδρος της Βουλής και η πλειοψηφία, τους δύο μήνες δηλαδή, για την προκειμένου η Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί, να δώσει την έκθεσή της. Παρά τα αυτά, οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι πιθανότατα θα ολοκληρωθεί αρκετά συντομότερα από το δίμηνο η διαδικασία στην Επιτροπή, με αποτέλεσμα η πρώτη ψηφοφορία να προσδιορίζεται ακόμα και για τα τέλη Ιουλίου, δηλαδή σε χρονικό διάστημα συντομότερο των δύο μηνών από την προθεσμία την οποία λαμβάνει η Επιτροπή. Από την άλλη, όπως πολύ σωστά είπες, η κυβερνητική πλειοψηφία με τους βουλευτές της, τον έναν μετά τον άλλον σήμερα, να λένε ότι είναι επιτακτική η αλλαγή πολλών άρθρων του Συντάγματος, όπως προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Όλα δείχνουν ότι η πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία εν πολύ θα είναι και το προεκλογικό της πρόγραμμα, δηλαδή οι μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχει ανάγκη η χώρα στα πανεπιστήμια, στο άρθρο 86 του Συντάγματος, στα θέματα του περιβάλλοντος, στις ανεξάρτητες αρχές και στη δικαιοσύνη, προκειμένου με αυτό το αφήγημα να πάει στις εκλογές και να ζητήσει τη σύγκριση από την κοινωνία μεταξύ αυτής και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φαίνεται πως οι εργασίες πάντως της Επιτροπής θα αρχίσουν άμεσα. Την Παρασκευή αναμένεται να είναι η πρώτη συνεδρίαση μόνο για την εκλογή Προέδρου. Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει εκεί τον κύριο Μάκη Βορύδη για Πρόεδρο της Επιτροπής.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο από το Βήμα της Δουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει να διασφαλιστεί επί της ουσίας το συνταγματικά κατοχυρωμένο απαραβίαστο των επικοινωνιών και κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από την ΕΕΠ γιατί παρακολουθείται, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες πριν αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης την εποπτεία της ΕΕΠ με τον εντεταλμένο διοικητή της και εκλεκτό του, για τον οποίο άλλαξε εκ των υστέρων και την νομοθεσία. Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία αναβάθμισης της δημοκρατίας. Μια διαδικασία διαφανή, συμμετοχική.
5: Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από την συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας που σκάνε με μορφή χιονοστιβάδας? Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις

0: απέναντι στην προσπάθειά σας να ξεμπερδεύετε με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΗ. Μήπως τελικά επειδή ετοιμάζετε εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Την κριτική που δέχθηκε μετά την τοποθέτησή του στο ζήτημα του μεταναστευτικού σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακής Βορύδης. Ας τον ακούσουμε.
2: Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στον Εύρο, στα χερσαία σύνορα? Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας που είναι στο Αιγαίο? Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική, και λειτουργεί αποτρεπτικά. Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες ηρωές πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους βουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συλλεκτική μεταναστευτική πολιτική από πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι να κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα.
3: Βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω κι εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο.
2: Και αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος.
1: Το απόγευμα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αναμένεται να περιγράψει το τρίγωνο των προτεραιοτήτων, στο οποίο θα κινηθεί το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι καλύτερα εισοδήματα, ισχυρότερη θέση της χώρας και εξυγχρονισμός του κράτους και των θεσμών. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει από τα στελέχη να βγουν πιο επιθετικά στην κοινωνία και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, ενώ θα στείλει και νέα μηνύματα σε όσους επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν το ιδεολογικό στίγμα της κυβέρνησης.
4: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του Πασόκ έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαγραφών για κορυφαία στελέχη που θα αμφισβητήσουν.

0: μεταφέρθηκε το ερώτημα, γι' αυτό το περιγράφω έτσι. Ο πρόεδρος του κόμματος λοιπόν υποστήριξε περίπου πως είναι ένα πράγμα η ερμηνεία ενός υπονοούμενου και άλλο πράγμα μια δημόσια τέτοια τοποθέτηση, για να ξεκαθαρίσει πως όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίου στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει θυμιστόσα, θα πρέπει όλοι να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός του την επόμενη μέρα, στέλνοντας έτσι μηνύματα, όχι μόνο στον Χαριτούκα, που ως τώρα, ως χθες το βράδυ μάλλον, ήταν ο μόνος που είχε διατυπώσει μια τέτοια άποψη. Το λέω γιατί την ίδια ώρα σε άλλο κανάλι έδινε συνέντευξη ο Νίκος Παπανδρέου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και είπε ότι στην πραγματικότητα αυτό που θα διαμορφώσει τις εξελίξεις την επόμενη μέρα της πρώτης Κυριακής των εκλογών είναι τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής των εκλογών, και πως την επόμενη μέρα θα πρέπει ίσως να είναι όλοι ανοιχτοί σε κάποια συζήτηση για συνεργασίες, πολύ γενικά όμως. Την ίδια ώρα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης έστελνε αυτό το μήνυμα. Μάλιστα ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει με το σημερινό σύστημα εξουσίας στην κυβέρνηση οποιαδήποτε άλλη μορφή σύμπλεσης, καθώς τα μαθηματικά δεν βγάζουν κυβέρνηση. Υποστήριξε δηλαδή ότι μόνο αν το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντα, μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, μόνο τότε μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία κυβερνητική με βεβαίως το ΠΑΣΟΚ σε κεντρικό ρόλο, προκειμένου να πάμε στην περίφημη πολιτική αλλαγή και μια άλλη διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο. Βεβαίως αυτό είπε ότι θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, στις συνεργασίες δηλαδή, με την ψήφο του το βράδυ των εκλογών. Δεν αρνήθηκε την πιθανότητα να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ νυν ανεξάρτητοι βουλευτές, στον βαθμό που είτε θα έχουν ταυτόσιμες είτε θα έχουν παρεμφερείς θέσεις και πολιτικές ιδέες με το ΠΑΣΟΚ, χωρίς βεβαίως να αναφερθεί σε ονόματα, μια και έχουμε μπροστά μας νέες ανακοινώσεις τόσο από την Επιτροπή Διεύρυνσης όσο και από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι εκείνος που χειρίζεται αυτή την υπόθεση σε επίπεδο βουλευτών ή άλλων επιφανών πολιτικών προσώπων. Ελισάβη.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο One Channel.
2: Στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ήμουνα εκεί το 24. Είχατε πει: από την αείμνηστη φόφη γεννηματά παρέλαβα ακόμα. Το μεγάλωσα και δεν θα αφήσω να γίνει συνιστόσα. Και θέλω να σας ρωτήσω με απόλυτη ειλικρίνεια: είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη γραμμή?
3: Βεβαίως.
2: Είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ?
3: Βεβαίως, έγινε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Συζητήσαμε τα πάντα και πήραμε μία απόφαση. Αυτή η απόφαση θα είναι η πηξίδα της μάχης για την πολιτική αλλαγή. Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Μένουμε στην αντιπολίτευση. Άνω κάτω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Γιώργος Καραμέρος είπε ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει στενέψει, κάνοντας αναφορά στο επόμενο διάστημα, καθώς ο καθένας θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του.
4: Η απόφαση αυτή, αναγνωρίζω, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμη, ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν για παράδειγμα να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της Ελλάς, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Πλην όμως, δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε σαφήνεια τη τάση.
1: Η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, είπε από την πλευρά του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης.
5: Δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές, για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή. Το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα. Όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς. Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς.
6: Στο χάος των σοβαρών αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων έχει βυθιστεί το Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός άνδρα από το Σουδάν σε 40χρονο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους και πυρπόλησαν κατοικίες και οχήματα. Πολλοί απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και οι αρχές διέκοψαν προσωρινά όλα τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σήμερα Τζένι Κρυθαρά, και εν μέσω οργής, ο δράστης οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου.
7: Έχει ήδη προφυλακιστεί η Βασίλη, καθώς άγρια τα επεισόδια στο Belfast με ακροδεξιές ομάδες να πυρπολούν σπίτια και οχήματα μεταναστών μετά την επίθεση του Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άντρα στη μέση του δρόμου. Οι διαδηλωτές τοκοποίησαν όλους τους μετανάστες καίγοντας αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Επρόκειτο για ένα πλήθος περίπου 100 ατόμων στο Belfast, καθώς υπήρξαν διαδηλώσεις και στη Γλασκόβη και στο Λονδίνο. Στελέχη της ακροδεξιάς στη Βρετανία, κυρίως ο Τόμι Ρόμπινσον, είχαν καλέσει νωρίτερα σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα μέσω των social media. Είχαν μάλιστα την υποστήριξη του Elon Musk, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι μόνο με επαναλαμβανόμενες και δυνατές διαδηλώσεις θα υπάρξει αλλαγή. Το θύμα της επίθεσης, ένας άντρας 40 ετών, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και στο πρόσωπο, φαίνεται μάλιστα να έχει χάσει ήδη το ένα του μάτι, ενώ στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκε ένα μαχαίρι κουζίνας. Βίντεο δείχνει πολίτες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το δράστη πριν εκείνος φύγει και επέμβει η αστυνομία. Με τους αστυνομικούς βεβαίως να εκτιμούν ότι η επέμβαση των πολιτών ήταν αυτό που έσωσε στην ουσία τη ζωή αυτού του άνδρα. Ο ύποπτος δράστης, ένας 30χρονος Σουδανός, εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο, ζει στην περιοχή και έχει λάβει άδεια παραμονής στη Βρετανία από το Σεπτέμβριο του 2023. Έφτασε στο Belfast το Φεβρουάριο από το Δουβλίνο. Παραμένουν άγνωστα τα αίτια της επίθεσης, ενώ το θύμα συνεχίζει να νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, δήλωσε πως έχει μηδενική ανοχή σε τέτοια περιστατικά.
6: Και ο δράστης, όπως μας είπες, Τζένι, έχει πάρει ήδη το δρόμο προς τις φυλακές. Είχαμε όμως και μακελιό στο Johannesburg, ενώ πλοία εξαπελίσαν επίθεση σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 πολίτες. Γνωρίζουμε ποια ήταν τα κίνητρά τους.
7: Ακόμα παραμένει ασαφές, Βασίλη, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν όταν οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε οικισμό στην περιοχή Cleveland, ανατολικά του Johannesburg. Έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, το ανθρωποκυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους. Η αστυνομία ανέφερε ότι το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο και όλα μένουν να αποδειχθούν όταν μπορέσουν να έχουν στα χέρια τους τους υπόπτους. Οι δράστες φέρεται να έφτασαν στο σημείο με ένα λευκό βαν, εισήλθαν στον οικισμό από δύο διαφορετικά σημεία και άνοιξαν πυρ με πολλαπλές τοποθεσίες προτού διαφύγουν με το ίδιο όχημα. 8 άνδρες και 3 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους ακαριέα στο σημείο. Ένας ακόμη άνδρας υπέκυψε τραύματά του καθώς μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ενώ τουλάχιστον άλλοι 9 μεταφέρθηκαν σε διάφορα ιατρικά κέντρα για την αντιμετώπιση τραυμάτων από σφαίρες.
1: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμό σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Ενώ πριν από λίγο είχαμε και νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
8: Καλό μεσημέρι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν 20 στόχους, εγκαταστάσεις αεράμινας και ραντάρ στο νότιο Ιράν κοντά στον Περσικό κόλπο, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση αναλογική απάντηση στην κατάρρευση του ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης απέρριψαν τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί κατάρρευσης του ελικοπτέρου και υποστήριξαν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με ψευδείς προφάσεις. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις με drones έναντι αμερικανικών ναυτικών στόχων στο Μπαχρέιν και εκτοξεύοντας πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι κατέριψε αρκετά ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους, ενώ και το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινά του αναχαιτίζοντας εχθρικούς στόχους. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση ότι οι ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές ή απώλειες σε αμερικανικές δυνάμεις. Τα γεγονότα αποτελούν τη σοβαρότερη δοκιμασία της εκεχηρίας που ισχύει τους τελευταίους δύο μήνες και έρχονται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο ίδιος είχε δηλώσει την Τρίτη ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχουν εμφανιστεί σαφείς ενδείξεις Προέδρου. Πριν από λίγη ώρα, σε νέα ανάρτησή του, ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι ένα πλήρες και ολοκληρωτικό χάος. Μεγάλο μέρος τους, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία, δεν υπάρχει πλέον, έχουν συντριβεί ολοσχερώς. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός και κατέληξε ότι άρχισαν πολλοί να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν τη διπλωματία. Ο εκπρόσωπό του, Ισμαήλ Μπαγί, δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις χωρίς ένα ελάχιστο επίπεδο κατάλληλων συνθηκών, ενώ κατηγόρησε παράλληλα το Ισραήλ ότι επιδεινώνει την κατάσταση μέσω των επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολά στο Λίβανο. Ελφάντ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών δείχνει νέα έρευνα. Τις νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας το τελευταίο διάστημα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
14: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
16: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
17: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών έχουν κάνει πλέον οι νέοι. Σε έρευνα που διενεργήθηκε, το 32% των ερωτηθεντών δήλωσε ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ, το 23% ότι δεν πίνει ενοπνευματώδη και το 17% ότι επιλέγει να βγαίνει, όταν βγαίνει, να μην καταναλώνει αλκοολούχα ποτά. Οι τάσεις που διαμορφώνονται οφείλονται μεταξύ άλλων και στην εντατικοποίηση των αλκοτέστ από τις αρχές, στο πλαίσιο μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων. Ζηθοποιίες, εινοποιίες και εταιρείες παρασκευής ποτών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και φτιάχνουν πλέον προϊόντα χωρίς αλκοόλ, Σοφία Γαλάνη.
2: Πράγματι, μπύρα και κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, ελάχιστο κρασί και καθόλου αλκοόλ είναι νέες τάσεις που επικρατούν στις νυχτερινές εξόδους. Ο κύριος λόγος είναι η εντατική έλεγχη της τροχέας αλλά και τα σουκτερά πρόστιμα σε όσους εντοπίζονται να οδηγούν μεθυσμένοι. Χαρακτηριστική είναι η τετραήμερη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αττική από τις 14 έως τις 18 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν 23.095 αλκοτέστ. Το ποσοστό των θετικών δειγμάτων περιορίστηκε μόλις στο 0,91%, ενώ συνελήφθησαν μόλις 13 οδηγοί που ξεπέρασαν το όριο του 0,60. Παρά το γεγονός ότι βεβαιώθηκαν 211 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων συνεχίζει να λειτουργεί αποτρεπτικά, με όλο και περισσότερους οδηγούς να αποφεύγουν πλέον την κατανάλωση αλκοόλ όταν πρόκειται να βρεθούν πίσω από το τιμόνι. Τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας επιβεβαιώνονται και από αυτά της εστίασης, η οποία καταγράφει πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ που φτάνει ακόμη και το 25%, ενώ γενικά η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα εμφανίζεται μειωμένη κατά περίπου 12%. Αξιοσημείωτο είναι ότι η κατανάλωση μπύρας χωρίς αλκοόλ έχει αυξηθεί κατά 10%. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία έρευνας, σύμφωνα με την οποία το 32% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ και το 23% δεν πίνει αλκοόλ, όπως είπες. Τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ στην εστίαση σχολίασε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Έχει γράψει μείωση στον κύκλο εργασιών που αφορά την κατανάλωση αλκοόλ. Ένας από εμάς που βγαίνουμε να μην που οδηγεί δεν θα πίνει ή θα χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα ταξί για να φύγουμε από ένα χώρο εστίασης ή διασκέδασης. Η παραγγελία στο ενοπνευματώδη επηρεάζει το σύνολο του τραπεζιού και όχι μόνο τον οδηγό. Δεν πίνει παρέα μετά.
4: Ένα νέο κύμα φυγής προς τη σύνταξη βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του έτους δείχνουν ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 74.000. Αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν 18% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Αν συνεχιστούν οι αιτήσεις με αυτό το ρυθμό, Αργυρό Μαυρούλη, απειλούν να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο.
5: Ναι, το έχουμε πει, Ελισάβετο, ότι γενικότερα από την έναρξη της χρονιάς, είτε φταίει το γεγονός ότι ακούγεται ότι θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, είτε ότι μπορεί να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία για τα πλασματικά έτη, έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα συνταξιοδότησης. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται και για το τετράμινο λοιπόν του έτους. 74.848 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, 18% η αύξηση σε σχέση με πέρσι. Και ενώ ήμασταν περίπου στις 200.000, αναμένεται σίγουρα ότι θα φτάσουμε στις 220.000. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η δημογραφική εξέλιξη, καθώς πλέον στη σύνταξη περνάει η πολυπαθής γενιά των εργαζομένων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960. Να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δέχεται πίεση και ο ΕΦΚΑ για την έκδοση των συντάξεων, καθώς είναι 16.000.
4: Είδαμε και πάθαμε για να πέσει ο αριθμός των συντάξεων που εκκρεμούσαν, Αργυρό.
5: Αυτό ακριβώς. 16.600 είναι οι νέες αιτήσεις. Και παρόλα αυτά, βέβαια, με βάση τα στοιχεία από το σύστημα Atlas, ο ΕΦΚΑ φαίνεται ότι διατηρεί τον έλεγχο των εκκρεμωτήτων, καθώς το ίδιο διάστημα εξέδωσε περισσότερες συντάξεις από όσες αιτήσεις εισήλθαν στο σύστημα. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο εκδόθηκαν 19.600 συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Βέβαια, μένει να δούμε πώς θα κινηθεί η κατάσταση και τους επόμενους μήνες. Και ποια θα είναι η ανταπόκριση και από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ με αυτόν τον αυξημένο όγκο αποχώρησης από το εργατικό δυναμικό της χώρας.
4: Τώρα, είχαμε μια θετική είδηση, Αργυρό, για όσους είχαν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς φαίνεται ότι ανοίγει ξανά το πρόγραμμα, δίνει 30.000 βάουτσερ σε επιλαχόντες όμως, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν νέα αίτηση.
5: Ναι, δεν ανοίγει ξανά πλατφόρμα, δεν θα κάνουν τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο είναι ένα βήμα πριν το να αυξήσει τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Με την αύξηση του προϋπολογισμού που θα περάσει, θα αυξηθούν και κατά 30.000 οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Να πούμε ότι αυτό γίνεται γιατί υπέβαλαν αιτήσεις 820.000 για 300.000 θέσεις. Οπότε λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος αναζητούνται χρήματα προκειμένου να επιδοτηθούν περισσότεροι και να απολαύσουν είτε εντελώς δωρεάν είτε φθηνές διακοπές, ιδιαίτερα φέτος, όπου η διαμονή φτάνει μέχρι και τα 12 βράδια σε κάποιες περιοχές όπως είναι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Βόρεια Εύβοια κτλ. Και πέρα από αυτό επιδοτείται, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και η διαμονή, καλύπτει μέρος του κόστους μετακίνησης, συγγνώμη, πέρα από τη διαμονή και κόστος μετακίνησης, ναι, και μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που περίμενα ότι θα ξεκινούσε με το ντέρμπι που έχουμε απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ. Ωστόσο, με ενημέρωσαν πριν από λίγο ότι έκανε δηλώσεις ο Μπενίτεθ σε ισπανικό μέσο ενημέρωσης. Δημήτρη.
6: Ναι, για την παρουσίαση του Παναθηναϊκού μίλησε σε ισπανική ιστοσελίδα ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος εδώ και ένα μήνα έχει αποχωρήσει από τους πράσινους. Μου ζήτησε να τερματίσουμε τέταρτη. Μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε το Europa League, ανέφερε. Χαρακτήρισε την εξάμηνη παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού περίεργη. Τερματίσαμε τέταρτη. Είχαμε πολύ καλή πορεία στο Europa League, εδώ και 16 χρόνια την καλύτερη. Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου και είμαστε η καλύτερη ομάδα το δεύτερο μισό τη σεζόν, είπε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας. Ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή, έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο. Πήγαμε ικανοποιημένοι αλλά και λίγο λυπημένοι, είπε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ. Τώρα πάμε στο μπάσκετ πράξη τέταρτη, στους τελικούς της Basket League 9 το βράδυ.
1: Άλλη μία νίκη θέλουν οι Ερυθρόλευκοι για τον τίτλο.
6: Διαφορετικά, ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει σήμερα θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 2-1 προηγούνται στις νίκες οι Ερυθρόλευκοι. Και αν το κερδίσουν, αν κερδίσουν το μάτς σήμερα, θα πάρουν το τίτλο, όπως σωστά είπες, Βασίλη. Διαφορετικά θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στον Παναθηναϊκό, ξέρεις, ο Σλούκας και ο Όσμαν δεν προπονήθηκαν. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Είναι οριστικά εκτός, δεν υπολογίζεται ο Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση και του Κώστα Παπα-Νικολάου, τηλεοπτικά 9 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, σε οριστική συμφωνία έχει ο Ολυμπιακός με την Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίκτη για την απόκτηση του Παύλο Μαθαίο, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τώρα, ο Ισπανός μέσος, ο Ουναΐ Λόπεθ, που βρέθηκε πολύ κοντά στο να έρθει στον Ολυμπιακό, απάντησε τελικά θετικά στην πρόταση της Ράγιο Βαγεκάνο, την οποία αγωνίζεται και θα παραμείνει στην ισπανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Το πόλο στη Μάλτα, έχουμε σήμερα το Final Four του Champions League των γυναικών, ξεκινάει το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό στις 10 το βράδυ απέναντι στην ισπανική Ματαρό. Στις 8 στον άλλον ημιτελικό η κάτοχος τίτλου ισπανική Σαν Αντρέου αντιμετωπίζει την Ουγγρική Φέρετ Βάρος. Και το Στίβο σήμερα,
1: να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
6: Από 8.30 το βράδυ στο Όσλο, το Diamond League, το Διεθνές Meeting Στίβου, με τη συμμετοχή Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και τη Σελίνα Φτέκο στον ακοντισμό.
0: Ο καιρός.
4: Καλοκαιρινές θα είναι και αύριο οι θερμοκρασίες, ωστόσο τις απογευματινές ώρες διατηρείται η αστάθεια από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιέκε.
7: Πράγματι, διατηρείται η αστάθεια και όπως είδαμε και χθες, σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα είναι και έντονα με ραγδαίες βροχές, όπως έγινε χθες όχι μόνο στην Αττική, στο Φάληρο, αλλά και στην Τρίπολη, που οι βροχές ήταν πάρα πολύ δυνατές. Τώρα, θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε τον καιρό ότι ο Μάιος που μας πέρασε ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός Μάιος όλων των εποχών, δηλαδή από τότε που ο άνθρωπος μετράει θερμοκρασίες.
4: Χτυπάει καμπανάκι από ό,τι καταλαβαίνουμε το Κοπέρνικους για άλλη μια φορά ότι γίνονται κανόνα στα ακραία φαινόμενα.
7: Δυστυχώς η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει πια καθεστώς, θα έλεγα, με τα ακραία φαινόμενα να είναι έντονα και σύντομα και τον υδράγυρο να τραβάει την ανηφόρα συνεχώς, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα. Έτσι λοιπόν και για αύριο Πέμπτη περιμένουμε αρχικά γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, όμως πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Που στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν θα σταματήσουν το βράδυ, αλλά θα συνεχιστούν μέχρι αργά τη νύχτα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η δυτική άνεμη στο Ιόνιο τα 3 με 4, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή η Θεσσαλία, Στερεά και Εύβοια, τους 33 με 36. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς βροχές και μπόρες. Μεταβλητούς ασθενείς ανέμους μέχρι 4 από φόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά.
4: Μάλιστα.
7: Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα από Εγάλεο μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλαστη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος, με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην Κάφοβο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, Ελστάτ στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, αυξήσει σε καύσιμα και ενοίκια.
4: Και στο ενικός.gr, Κρήτη, τρεις συλλήψεις για το θρίλερ με τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ανάμεσά τους πατέρας και γιος.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Αντώνης Μορτάκης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λούκια Γκάτσου από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφή.

0: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
1: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματάς την πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών.

0: Λοιπόν, το ακούσαμε χθες μαζί η Λουκία.
1: Το ερωτεύτηκες.
0: Αυτό το καταπληκτικό, το, κοίταξε, είναι από τα αγαπημένα μου. Από τότε που υπάρχει το What About Us με την Pink και είπα να το ξανακούσουμε. Αλλά επειδή θέτει ένα ερώτημα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο, What About Us, τι θα γίνει με εμάς.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει με εμάς.
1: Βέβαια το πάει πιο πολύ στις σχέσεις.
0: Ναι, αλλά εγώ λέω γενικώς τι θα γίνει με όλους εμάς με αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Και στον κόσμο, με τους πολέμους, με την οικονομία, με την πολιτική,
1: με τα μαχαίρια που κουνιούν, όλο αυτό. Που βλέπουμε, αυτό. Ναι, ναι, το αλαλούμ.
0: Κάποιος δικός μας το έχει τραγουδήσει το τι θα γίνει με εμάς. Λίγο διαφορετικά,
1: για
0: κύριε
1: βάλε.
0: Γιώργο, παρακαλώ και Γιώργος Βελεκίδη. Κατάλαβες, η Pink λέει What About Us και ο
1: Παπακοσταντίνου το λέει
0: κάνει
1: αλλιώς.
0: Και όχι, όχι, ναι, αλλά είναι ομοιοκαταληξία. What About Us.
1: Το συνεχίζει.
0: Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς, ελάς.
1: Το συνεχίζει.
0: Ελάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ελάς, λέω.
1: Είναι το τραγούδι του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ελάς, λέω.
1: Ελάς, λέω κι εγώ.
0: Ναι, άλλη Ελάς τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου, δεν υπήρχε τότε. Τώρα είναι άλλη.
1: Τώρα είναι άλλη.
0: Τώρα είναι τι θα γίνει, φίλε μου.
1: Αριστερή συμπαράσταση.
0: Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς, ελάς.

0: ένα άλλο υπέροχο πραγματικά τραγούδι. Ε. Πιο δυνατό δεν γίνεται, Λουκία. Και ας το Ελλάς του Τσίπρα
1: και
0: εδώ,
1: επίκαιρο,
0: είναι άλλη
1: Ελλάς.
0: Ελλάς είναι η Ελλάς, η Ελλάδα.
1: Πάντα επίκαιρος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
0: Τώρα να μην σε ακούσει, δεν ήξερε όταν το έγραφε ότι είχε Ελλάς.
1: Είδες όμως πόσο επίκαιρος είναι, πόσο,
0: κούμπος,
1: πόσο μπροστά ήταν.
0: Ναι, είδες.

0: Τώρα εγώ θες να αρχίσω σήμερα γλυκά ή με γκρίνια?
1: Όχι, θέλω να αρχίσεις γλυκά, γιατί την γκρίνια θα την έχουμε ούτως ή άλλως πιο μετά.
0: Πόσο γλυκά?
1: Έλα να αρχίσουμε λίγο γλυκά
0: με ανδρουλάκι
1: σήμερα.
0: Με πολλάκι.
1: Αχ,
0: όχι.
1: Αυτό δεν είναι
0: με
1: γλυκά.
0: Τραμπ.
1: Αυτό θες δεν
0: Τραμπ.
1: Είναι γλυκά.
0: Θες Τραμπ.
1: Έλα να πούμε την καλή είδηση της ημέρας. Ποια είναι, έχει καμία?
0: Ναι, ότι έχουμε και χειρία.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Μήπως θυμάσαι τι συζητούσαμε?
1: Πόσες πιθανότητες δίνεις?
0: Μήπως θυμάσαι
1: τι
0: συζητούσαμε?
1: Πώς και δεν θυμάμαι, τι έχω?
0: Λοιπόν, θα σου πω, ας ξεκινήσω με αυτό το γλυκό πράγμα. Λοιπόν, όπως θυμάσαι, είχα γίνει σχεδόν γραφικό στις προηγούμενες ημέρες, λέγοντας ότι θα βλέπουμε κάθε βράδυ την ίδια ώρα μία δόση πολέμου.
1: Ναι.
0: Γιατί θα βλέπουμε δόση πολέμου?
1: Γιατί είναι η ώρα που είναι ξύπνιος γιατί... ο πρόεδρος.
0: Όχι, γιατί κοροϊδευόμαστε. Γιατί κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, θα σου το πω όπως το έχω στο μυαλό μου. Βλέπεις, κοιτάω εσένα, δεν έχω κανένα χαρτί μπροστά μου. Λοιπόν, άκου να δεις. Χθες λέγαμε ότι ο πρόεδρος 37 φορές έχει πει ότι είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία.
1: Τις μέτρησα το CNN.
0: Χθες, αφού το είπαμε.
1: Γίναν
0: 38.
1: Έτσι.
0: Μόλις γίνονται 38. Κάνει εκεί, λέμε τώρα, φτιάχνουμε την εκπομπή του Open τη Μένη. Λέμε περιορισμένη δισκογραφία στον πόλεμο να βάλουμε 5 λεπτά στο τέλος. Ούτε τον Μπέλφαστ δεν είχε σκάσει καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή κάνει μια ανάρτηση ο Τραμπ, 10.30, 11, που λέει
1: μας
0: ρίξανε.
1: Είναι η ώρα που ξέρει ότι τον παρακολουθείς. Και κάνει τη σκαλέτα.
0: Μας ρίξανε απάτσι στα στενά του ορμούς. Θα απαντήσουμε. Μπαμ! Έκτακτα παντού σε όλο τον κόσμο. Έρχεται νέος γύρος πολέμου. Μετά βγαίνει άλλη ανάρτηση που είναι CENTCOM, δηλαδή είναι η Αμερικανική Ναυτική Διοίκηση και ο Τραμπ, και λέει απάντησή μας θα είναι μεγάλη. Θα είναι χειρή. Θα είναι εκτεταμένη.
1: Άρα πού είναι και
0: χειρία. Αυτή και χειρία, ναι. Έρχονται οι Ιρανοί, λένε,
1: καλή.
0: Αν απαντήσετε, θα απαντήσουμε. Και θα η δική μας απάντηση να δείτε πόσο μεγάλη θα είναι. Ετοιμαζόμαστε να γίνει πόλεμος. Χτυπάνε οι Αμερικανοί σε 4 σημεία, κυρίως ραντάρ, αεροναυτική διοίκηση. Θυμάσαι το νησί Κέσμ που είναι το πάνω-πάνω το μεγάλο?
1: Βεβαίως.
0: Στα στενά του
1: ορμού. Το μάθαμε κι αυτό.
0: Αυτό και άλλα 3 γύρω-γύρω σημεία. Χτυπάνε οι Αμερικανοί. Απαντούν οι Ιρανοί χτυπώντας τον 5ο Αμερικανικό στόλο, παρακαλώ, στο Μπαχρέιν, και χτυπούν και η Ιορδανία και Κουβέιτ. Άρα είχαμε τη νύχτα κανονικό πόλεμο. Δεν σου λέω λεπτομέρειες τώρα να μην κουράσουμε κάτι που έχω χτυπήσει, κάτι άλλο γύρω-γύρω.
1: Και να πάμε μετά, στο διατάφτα.
0: Μετά από αυτά βγαίνει ο Βανς και λέει πραγματικά είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία.
1: Ναι, ναι, είδες, γελάμε το λέμε.
0: Η οποία
1: γελάμε.
0: Λέει μπορεί να χρειαστεί μέρες, εβδομάδες, καιρό.
1: Ναι, ναι, καλά,
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μας περνάνε για ηλίθιους.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, νομίζω δεν χρειάζεται.
0: Πώς το τραγουδούσε να δεις που κάποτε θα μας πούνε και.
1: Ναι, να δεις που κάποτε θα μας πούνε.
0: Αυτό
1: και...
0: θα βάλω αύριο. Θα βάλω αυτό αύριο.
1: Ναι, αυτό.
0: Στο λέω από τώρα, ναι. Λοιπόν, άκου. Εδώ είναι προφανές.
1: Λιώκας δεν ήταν και αυτό, μου φαίνεται. Ναι, λέει ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Είναι προφανές, το έχουμε πει 100 φορές, ότι ο Τραμπ ξεκίνησε ένα πόλεμο στον οποίο τον έσυρε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου συνεχίζει να χτυπάει τους.
1: Και συνεχίζει να θέλει τον πόλεμο.
0: Τύχες πολλά, χθες είχε 11-12 νεκρούς στην Τύρο, στον Νότιο Λίβανο.
1: Φυσικά.
0: Απαντούν οι
1: Ιρανοί.
0: Οι Ρεχεσμπολά,
1: οι
0: δηλαδή,
1: οποίοι έχουν μπει με τα, για τα καλά, δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: Το Ισραήλ, όσο υπάρχει αυτό το μέτωπο, κρατά ανοιχτό το μέτωπο του πολέμου. Το Ιράν λέει όσο χτυπάει το Ισραήλ το Λίβανο εμείς θα απαντάμε. Χτες ήταν άλλη αιτία, ήταν το απάτσι που έριξαν. Δικαιολογία, ενδεχομένως δικαιολογία. Εγώ δεν μπορώ να πω δικαιολογία γιατί ο Τραμπ δεν θέλει τον πόλεμο. Θέλει να σταματήσει ο πόλεμος.
1: Ναι, θέλει να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά δεν
0: σταματήσει...
1: μπορεί τώρα. Δεν είναι τόσο εύκολο τώρα
0: πρέπει
1: να το σταματήσει
0: να,
1: το πόλεμο.
0: Να υπάρξει ένας άλλος Νετανιάχου από αυτό που υπάρχει που δεν αλλάζει. Ένα άλλο
1: θέλει.
0: Ισραήλ. Και ένα άλλο Ιράν με άλλους φρουρούς της Επανάστασης. Επειδή τα 2 από τα 3 δεν αλλάζουν.
1: Έχει μπλέξει για τα καλά, λοιπόν.
0: Ναι, και πώς θα τελειώσει αυτό?
1: Και έχουμε μπλέξει όλοι. Το θέμα δεν είναι
0: τελειώσει.
1: Ότι έχει μπλέξει μόνο ο Τραμπ. Έχει μπλέξει όλος ο πλανήτης.
0: Πώς θα τελειώσει
1: αυτό? Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Ναι.
0: Και ταυτόχρονα έχουμε και άλλο μέτωπο πάρα πολύ δυνατό στο Belfast. Όπου ένας 40χρονος, ένας Σουδανός, πήγε να κόψει το λαιμό. Μένει στην ίδια πολυκατοικία με ένα 40χρονο στο Belfast. Πήγε να του κόψει το λαιμό στη μέση του δρόμου, τον χτυπούσε και ξεκίνησαν τρομακτικά επεισόδια. Έχει πάρει φωτιά. Ξεκίνησε από τον Belfast η εξέγερση κατά των μεταναστών στην Ιρλανδία και έφτασε ως το Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, απέναντι. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές, οι εικόνες ημέρας. Πηγαίνουν πόρτα-πόρτα και σπάνε σπίτια μεταναστών. Είναι οι ομάδες, τα γκρουπ με τα ρόπαλα, μπαίνουν μέσα, τα σπάνε, φεύγουν.
1: Ναι.
0: Καίνε λεωφορεία, καταστήματα, αυτοκίνητα, σπίτια. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και ξέρεις, η σπίθα δεν σταματάει εύκολα όταν ξεκινήσει αυτό το πογκρόμ σε εισαγωγικά κατά των μεταναστών. Με αφορμή τον άγριο, ο άνθρωπος έχει χάσει το μάτι, του έζησε.
1: Ναι.
0: ο 40χρονος, mm-hmm. αλλά έχει χάσει το μάτι του, είναι σοβαρά τραυματισμένος, πήγαινε με μαχαίρι Λουκία να του κόψει το λαιμό. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση της Ιφιλίου σήμερα, αλλά λέω να πάμε στα δικά μας, διότι το δικό μας θέμα δεν είναι ούτε ο Απολάκης ούτε ο Ανδρουλάκης, είναι ο πληθωρισμός. Ναι. Το περιμέναμε. Ανακοινώθηκε σήμερα από την Ελστάτ.
1: Στο 5,2 ο πληθωρισμός το Μάιο.
0: Ναι, μην πανηγυρίσετε τα 5,4.
1: Όχι, παιδιά,
0: πριν.
1: Μην πανηγυρίσετε. Ναι. Δεν έχει καμία.
0: 5,2. Ε?
1: Ναι, 5,2. Τι 5,2, τι 5,4. Ναι, ναι. Ναι. Ανατιμήσεις παντού.
0: Να πω,
1: σε
0: επιμέρους.
1: Κρέατα, σε νοικία, σε
0: να
1: κάψιμα.
0: Αν θέλεις. Λοιπόν, μοσχάρι 17,6. Αρνί 16,2. Ψάρια 12,6. Μαργαρίνη 10,6. Φυσικό αέριο 21%. Πετρέλαιο 53,2. Το θέρμανση. Στο κίνηση 24,4.
1: Άλλα καύσιμα 34,8.
0: Νίκια 7,7. Ναι. Ασφάλιστρα υγείας 7%.
1: Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 19,2. Ναι. Για όσους θέλετε να κλείσετε κανένα εισιτήριο.
0: Όσο είναι και αυξήσει των συντάξεων.
1: Ναι.
0: Τόσο
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: 39,2 πόσο είναι, 44, 52.
1: Βέβαια, 52, 120%.
0: Βλέπω λοιπόν ότι ο κ. Θοδωρικάκος δέχτηκε σήμερα σε συνάντηση τον κ. Πεταλά, την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων. Θέλει να κάνει μια εθνική συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά είδη. Τους λέει, παιδιά, ρίξτε τις τιμές. Όσο δεν ρίχνουν τις τιμές, παραμένει το πλαφόν στο κέρδος. Θα παραταθεί τουλάχιστον για 2 μήνες. Δεν το θέλουν καθόλου τα σούπερ μάρκετ. Ο ίδιος το δήλωσε ότι αν οι βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ δεν συμφωνήσουν, το πλαφόν θα παραταθεί για 2 μήνες. Επομένως, τι έχουμε, θα μας σώσει το πλαφόν?
1: Όχι. Όχι.
0: Δεν θα μας σώσει το πλαφόν. Είναι μία κίνηση. Τι έχουμε λοιπόν, ένα πληθωρισμό να επιμένει. Ένα πληθωρισμό που είναι σαφώς μεγαλύτερος από τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Γιατί το 5 είναι ο μέσος όρος.
1: Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό.
0: Τα τρόφιμα είναι παραπάνω.
1: Γιατί ναι. Νομίζω ότι με τα μέτρα τα οποία μέχρι στιγμής υπάρχουν δεν αντιμετωπίζεται.
0: Όχι.
1: Γιατί ο πληθωρισμός αυτός είναι μεγάλος πληθωρισμός. Είναι αυτό που λέγαμε, θυμάσαι, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, που συζητούσαμε με διάφορους οικονομολόγους και μας έλεγαν για πληθωριστικό σοκ.
0: Φυσικά.
1: Να το, σιγά σιγά.
0: Και έχω τη χειρότερη.
1: Έχει αρχίσει και εμφανίζεται.
0: Έχω
1: και από
0: χειρότερη.
1: Ό,τι φαίνεται θα γίνει και χειρότερο.
0: Αύριο. Όταν έχετε πληθωρισμό, τι έχετε ταυτόχρονα? Αύξηση επιτοκίων. Βέβαια, ο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι 3, κάτι. Εδώ είναι 5,2. Υπάρχει και αυτό κράτατο. Επίσης, να σου πω σε κατηγορίες. Διατροφή 3,5. Στέγαση 11,6.
1: Συνεχίζει να αυξάνεται. Ναι. Είναι που είναι η στέγαση στα
0: ύψη.
1: Σκέψου είναι 11,6 ακόμα.
0: Ναι. Μεταφορές 11,5. Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 8,5. Πού να τα πιάσουν αυτά οι άνθρωποι? Με τα 1.000 ευρώ σύνταξη που παίρνουν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
1: Δεν είναι μόνο η σύνταξη, είναι και ο μέσος μισθός, Νίκο.
0: Ποιο
1: είναι
0: μισθός?
1: Κάτι που συζητάμε κάθε μέρα.
0: Φυσικά.
1: Και ο βασικός μισθός, αλλά και ο μέσος μισθός.
0: Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον καθηγητή Μητρόπουλο. Θα του πω εγώ τα νέα για να πάρει τη σκυτάλη για τις συντάξεις. Διότι είχαμε μπαράζ δημοσιευμάτων το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, που έκαναν λόγο για αυξήσεις.
0: Ότι κάτι παραπάνω θα δουν οι συνταξιούχοι που θα δουν ήδη, να μου πεις, ψίχουλα. Θα τα πω. 300 ευρώ το Νοέμβριο για αυτές τις κατηγορίες πληθυσμού που έχουμε πει, άνω των 65, οι χείρες μέχρι από 60 και πάνω. Το δεύτερο είναι η αύξηση 2,5%, δηλαδή πληθωρισμός στην ανάπτυξη δια 2, τόσο θα είναι περίπου στο τέλος του χρόνου. Και το τρίτο είναι η ολική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
1: Ναι.
0: Λέω στον κύριο Τσάπαλο το πρωί, θα είναι αυτά, γιατί εγώ μαθαίνω ότι θα είναι κι άλλα. Το επιβεβαίωσε. Για πρώτη φορά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι μαζεύουν χρήματα.
1: Περίμενα να σου
0: πω την είδηση. Μαζεύουν χρήματα. Τα χρήματα ήδη θα έχουν μία εικόνα όταν κάνει ο Πρωθυπουργός τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Και εκεί ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει ακόμα ένα μέτρο που δεν ξέρουμε, ενίσχυσης εισοδημάτων των συνταξιούχων. Θα τους σώσει.
1: Αυτό λοιπόν τι δείχνει, μισό λεπτό, αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι προεκλογικά, γιατί δεν θα είμαστε ακριβώς προεκλογικά, καταλαβαίνει λοιπόν η κυβέρνηση ότι δεν γίνεται να μην ανακοινώσει κάτι, δεν ξέρω τι θα είναι
0: επιπλέον.
1: Αυτό, επιπλέον και για τους συνταξιούχους.
0: Δεν θα πω όλα τα σενάρια.
1: Γι' αυτό
0: που διαβάζω,
1: θα πάει στη ΔΕΘ η ανακοίνωση,
0: κάτι,
1: γιατί ναι. Αυτή τη φορά είναι και προεκλογικά. Πολλοί συνταξιούχοι θα πάνε στην κάλπη. Οπότε με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη, αυτό που μου λες, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Με
0: σωστά.
1: Το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη.
0: Σωστά, αλλά πέραν της κάλπης, εγώ εύχομαι να είναι κάτι που πραγματικά να ενισχύει τα εισοδήματα των συνταξιούχων.
1: Να μην είναι 50
0: και 100 ευρώ, γιατί είναι 100 ευρώ. Για 33 ευρώ την ημέρα.
1: Ακριβώς. Όπως λοιπόν, ήταν και η αύξηση που ήταν ένα κουλούρι την ημέρα.
0: Ναι, άμα θα μπορούσε το κάνουμε να είναι ένα πλέγμα, πλέγμα μέτρων, να είναι και κάτι παραπάνω και μείωση της φοράς αλληλεγγύης και των εισφορών ασθενείας. Δηλαδή υπάρχουν πολλά που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Εκεί θα ακούσουμε σίγουρα τη μείωση και όχι κατάργηση, όπως είπε ο κ. Τσάπαλος, που καταβολής φόρου που γράφεται. Δεν μπορεί να καταργηθεί, είναι 4 δις λέει το έσοδο. Επίσης θα δούμε την κατάργηση τέλους επιδεύματος και θα δούμε και άλλα μέτρα ενίσχυσης. Το θέμα είναι, Λουκία, φτάνουν αυτά? Ένα, δύο. Αν βρεθεί ένα
1: με
0: ακόμα
1: αυτό
0: και
1: το πληθωρισμό και με αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας, φτάνουν? Φυσικά και δεν φτάνουν, γιατί από τη μία τσέπη μπαίνουν και από την άλλη τσέπη βγαίνουν.
0: Λοιπόν, λέω να μας, να πούμε ποιοι είμαστε και να ζητήσουμε μηνύματα, να αρχίσουμε να το κουβεντιάζουμε το θέμα των ανατιμήσεων,
1: ναι,
0: και των
1: και να μας στείλετε και τα δικά σας, βλέπω ήδη ερωτήσεις για τον κύριο Μητρόπουλο. Αν
0: και
1: έχετε
0: συντάξεις
1: και άλλες ερωτήσεις, να μας τις στείλετε. Είμαστε εδώ όπως κάθε μεσημέρι κοντά μας, ερωτήσεις για τον κύριο Μητρόπουλο.

0: μένετε αν είστε συνταξιούχοι παραπάνω και τι, ποια είναι η κατάστασή σας και τι θα μπορούσε να σας βοηθήσει πραγματικά. Θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο 4/25 και θα έχουμε και τη Ρέκα Λαποθαράκου 5/25. Εδώ έχω άλλη είδηση, Λουκία.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω δύο ειδήσεις. Η μία είδηση αφορά την απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ώστε 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που ούτως ή άλλως είναι σε πάρα πολύ αδύναμη κατάσταση, να σταματήσουν να πληρώνουν υπέρογγες δόσεις και τόκους, και ο τόκος να πέσει από τα, για ένα δάνειο 100.000 ευρώ από 250 στα 15 ευρώ το μήνα, σχεδόν στο 1/20. Γιατί? Διότι ο τόκος δεν θα επιβάλλεται στο σύνολο του δανείου, αλλά στο μήνα, που είναι το πιο δίκαιο.
1: Έχουμε όμως τους σέρβισερς που ζητούν διευκρινίσεις από τον Άριο Πάγο για τα δάνεια Κατσέλη. Και ως τότε χρεώνουν μόνο κεφάλαιο, παγώνοντας κάθε επιβάλλον. Δεν ξέρω.
0: Άλλη είναι η είδηση, Λουκία. Η είδηση είναι ότι η απόφαση αυτή είναι σαν να μην υπάρχει. Ο κύριος Τσάπαλος μας είπε το πρωί, βεβαιώνοντας πληροφορίες, ότι το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ξέρεις, services και funds, αυτά καταλήγουν στο πρόγραμμα Ηρακλής, δηλαδή σε κρατικά χρήματα.
1: Ναι.
0: Άρα, αν υλοποιείται αυτή η απόφαση για όλους τους δανειολήπτες και μάλιστα αναδρομικά, να πεις τι μας νοιάζει. Ναι, σου λέω τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Το κόστος είναι 4 δισεκατομμύρια και δεν το αντέχει αυτό. Είναι πολλά δισεκατομμύρια. Άρα, τι λέει ο κύριος Σπυρακάκης? Πρώτον, η απόφαση αυτή ισχύει για όσους προσέφυγαν και όχι για όλους. Εδώ διαφωνεί ο ρωτήτης και καθένας κυρία Καλαποθαράκου, θα μας τα πει. Εκπιζώ που είχε κινήσει και τη διαδικασία της προσφυγής. Το δεύτερο, ξεχάστε αναδρομικότητα από εδώ και πέρα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν να μην υπάρχει απόφαση.
1: Αυτό, γιατί όταν δεν είναι αναδρομικό και δεν είναι και σε αυτούς που έχουν προσφύγει, τι νόημα έχει?
0: Όχι, είναι σε αυτούς που προσφύγει, δεν είναι στους υπόλοιπους.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Όταν δεν είναι σε αυτούς που δεν έχουν προσφύγει.
0: Σε 5, σε 10, σε 15 θα εφαρμοστεί. Εδώ 350.000. Εδώ λοιπόν θα μας πει η κυρία Καλαποθαράκου τι περιθώρια υπάρχουν. Γιατί καταλαβαίνω ότι θα γίνει ακόμα ένας αγώνας δικαστικός. Αλλά πέραν αυτού, επειδή κανείς δεν το θέλει αυτό, εγώ καταλαβαίνω ότι θα έρθει μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα ορίζει την περίμετρο των δικαιούχων της εφαρμογής της απόφασης.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτή η νομοθετική ρύθμιση θα αφορά το σύνολο των δανειοληπτών.
0: Θα έχουμε αύριο τον κύριο Τσάπαλο να το ρωτήσουμε. Και το τρίτο θέμα που υπάρχει για την κυρία Καλαποθαράκου είναι ότι θυμάσαι εκείνη την καταδίκη της πιο μεγάλης τράπεζας, γιατί είχε στείλει επιστολές λέγοντας σε κατόχους 4 εκατομμυρίων λογαριασμών.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, 4 εκατομμύρια.
1: Ότι πρέπει να μπουν σε αυτό το premium, ας πούμε.
0: Ότι σας δίνουμε προνόμια και αν δεν απαντήσετε σε 2 μήνες, σας χρεώνουμε 0,80 το μήνα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: 32
0: εκατομμύρια ευρώ έσοδα για την τράπεζα με το καλημέρα.
1: Με
0: γιατί κανείς δεν διάβαζε 5 σελίδες,
1: κανείς δεν
0: απαντούσε. Λέει, αν σε δύο μήνες δεν απαντήσεις, αυτό είναι αυθαίρετο. Καταδικάζεται η τράπεζα ότι είναι παράνομη και καταχρηστική αυτή η πρακτική. Και τι κάνει? Στέλνει επιστολή, εξηγεί τις θέσεις της και ξαναλέει το 0,80 και αν δεν απαντήσετε θα ισχύσει. Όχι ρε Λουκία. Όχι ρε Λουκία. Δηλαδή δεν μπορεί οι υπουργοί να μιλάνε για τα ψηλά γράμματα των τραπεζών και να λένε τέλος και την ίδια ώρα οι τράπεζες να κοροϊδεύουν κατάμουτρα και να τρίβουν στα μούτρα 4 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν λογαριασμούς, η μισή Ελλάδα δηλαδή, ότι αν δεν απαντήσεις 0,80 και αφού τους καταδικάζει το δικαστήριο ξανά αν δεν απαντήσεις 0,80, 0,80 για 4 εκατομμύρια είναι λεφτά.
1: Είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Έτσι.
1: Και είναι κάτι το οποίο σε πολλούς από εμάς πέρασε στον ντούκου. Πώς να σου το πω, δηλαδή κανένας δεν ασχολήθηκε, αλλά οι τράπεζες κέρδισαν από αυτό.
0: Έτσι. Έχουν ήδη
1: γιατί κανένας δεν θα κάτσει να διαβάσει τα ψηλά γράμματα.
0: Έτσι. Έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται μηνύματα για τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο. Θέλω να μας στείλετε μηνύματα και για το κόστος ζωής. Και πόσο παραπάνω πληρώνεται στο σούπερ μάρκετ και στη Λαϊκή και στο κρέας και στις μεταφορές και στη βενζίνη. Και αν τα βγάζετε πέρα και σας περισσεύουν. Να τα πούμε αυτά, να τα συζητήσουμε και επίσης θα έχουμε ενότητα για τα καθάριστα οικόπεδα, Λουκία. Με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής και της Πολυδά, βέβαια. Διότι φέτος η προθεσμία είναι 15 μέρες μετά, λίγη την άλλη Δευτέρα. 15.
1: Ναι, το θέμα πέρσι είναι πόσοι έχουν καταφέρει πολύ να
0: λιγότεροι
1: καθαρίσουν
0: πολύ
1: τα
0: λιγότεροι
1: οικόπεδα.
0: Από πέρσι, πολύ
1: και
0: λιγότεροι.
1: Τι θα γίνει με αυτό, διότι μετά μπαίνουμε σε διακεκαυμένη ζώνη, να το πω έτσι.
0: Όχι μόνο, υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε δεν βρίσκουμε κανένα να τα μεταφέρει, τα καθαρίζουν και κάνουν προσάναμα. Αν μαζέψει όλα τα κλαδιά και τα ξερά χόρτα σε ένα βουνό, έχει φτιάξει προσάναμα χειρότερο από όταν υπάρχουν γύρω-γύρω στο οικόπεδο. Και πρέπει να πω ότι έχουν δηλωθεί μόλις 350.000 καθαρισμοί οικοπαίδων φέτος, πολύ λιγότερο από πέρσι την ίδια περίοδο. Τα πρόστιμα είναι 2.000 ευρώ για τους παραβάτες. Οι ποινές φυλάκισης είναι 6 μήνες και 5.000 πρόστιμο, αν κάνετε ψευδή δήλωση καθαρισμού. Ο κύριος Τουρνάς, ο αρμόδιος υπουργός, λέει ότι η φετινή απειλή είναι η συσσόρευση καύσιμης ύλης λόγω αυξημένων βροχοπτώσεων.

0: πάρα πολύ σοβαρό. Και υπομοιδά, θα έχουμε τον εκπρόσωπό τη σε λίγο. Λέει: δεν προλαβαίνουμε. Πηγαίνετε 30 Ιουνίου. Mm. Διότι δεν έχουμε συνεργεία καθαρισμού και είναι πρόβλημα στι συνεχιζόμενε βροχέ. Παρεπτόντω, θε είπα για τον καιρό, Λουκία. Θα χαλάσει.
1: Θα χαλάσει.
0: Ναι, ναι. Παρασκευή, σήμερα έχουμε Τετάρτη, ναι.
1: Σήμερα έχουμε Τετάρτη.
0: Ναι. Αύριο θα είναι το ίδιο με σήμερα, καλοκαίρι. Ναι. Παρασκευή και Σάββατο πάμε για βροχέ σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα.
1: Έλα.
0: Κυρίω Παρασκευή αλλά και Σάββατο και πτώση θερμοκρασία.
1: Κυριακή.
0: Λίγο, θα αρχίσει να φτιάχνει σιγά σιγά.
1: Ωραία, άντε.
0: Τι θες, θα πας για μπάνιο?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Έτσι.
0: Άντε. Τώρα, μόλις έμπαινα μέσα, λέει ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης, μεγάλο θέμα, ναι. Η λαγοκέφαλη.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Μας αυτό.
0: Και το κρατούσε στα χέρια μου συνωματικά.
1: Το κρατούσες.
0: Είναι ένα τοξικό ψάρι που έφτασε μέσω Σουέζ από τον Ινδικό. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να λάβει μέτρα. Διότι έχουν θανατηφόρο το ψήνι.
1: Όλα έχουμε και αυτά δηλαδή τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στις θάλασσές μας. Δεν μπορώ.
0: Ο λαγοκέφαλος έχει θανατηφόρο το ψήνι, απαγορεύεται να το φας. Αλλά το πρόβλημα είναι σαν πυράγχας οι λαγοκέφαλοι.
1: Ναι.
0: Το τσακώνουν. Αν κολυμπήσεις και έχουν φτάσει. Αυτά αφανίζουν τα αλλιεύματα και επιτίθενται και σε λουόμενους. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ επώδυνο.
1: Όλα έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Τι άλλο θα μας συμβεί.
0: Και τσούχτρες.
1: Πολλές τσούχτρες.
0: Τώρα, για να κλείσουμε την ενημέρωση έτσι στο πρώτο μέρος, έχουμε αλλαγή τακτικής από το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ. Στην πραγματικότητα, να προειδοποιεί το Χάρη Δούκα με διαγραφή αν συνεχίσει το Αντάρτικο για συνεργασία με Τσίπρα.
1: Είναι αυτό που έλεγα χθες, στις πόσες στα πόσα Αντάρτικα καίγεται ο κύριος Δούκας.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης το κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι ασέρνεται.
1: Ναι.
0: Και άλλαξε στάση και είπε: όποιος ακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ θα πάβει να είναι μέλος του κόμματος. Βλέπε Δούκα. Δεν έχει απαντήσει ο κύριος Δούκας. Αλλά από την άλλη πλευρά, για να έχει πλήρη εικόνα, στην συνέντευξή του στο One ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Εξήγησε και γιατί όχι Τσίπρας. Διότι ο κύριος Δούκας λέει με Τσίπρα,
1: Ναι.
0: Και λέει Τσίπρας. Και άρχισε πάλι να κατεβατώ και το είπε κόμμα Γιοταχή.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν είμαστε λέει κόμμα Γιοταχή όπως κάποιοι
1: άλλοι. Βλέπουμε πάντως μεγάλη επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι, ναι.
1: Εμένα εντάξει, μου δείχνει προφανώς ότι πρέπει να έχουν θορυβηθεί και με όλη αυτή την ιστορία από τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν δεύτερο τον κύριο Τσίπρα.
0: Βγήκε δημοσκόπηση της interview για την Political που έχει το ΣΥΡΙΖΑ Λουκία στην εκτίμηση 0,6.
1: Ναι, εξαϊλώνεται. Είναι αυτό κάτω, που λέγαμε.
0: Κάτω
1: είναι αυτό που λέγαμε. Εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το πρωί είχα τον κύριο Πολάκη στο στούντιο. Μίλησε για πρώτη φορά μετά τη διαγραφή του από τον κύριο Φάμελο. Έστειλε ένα τελεσίγραφο 10 ημερών στον κύριο Φάμελο, λέγοντας ότι ή μας φέρνει στη συμφωνία με Τσίπρα. Γιατί αν λες ότι είμαστε δίπλα στον Τσίπρα, πρέπει να συμφωνήσει και ο Τσίπρας.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ή μας φέρνει στη συμφωνία με Τσίπρα και μας εξηγείς, ή θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, λέγοντας ανοιχτά ότι ο κύριος Πολάκης θα επιχειρήσει να ανατρέψει τον κύριο Φάμελο και να αναλάβει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται αυτό γιατί έχει την πλειοψηφία ο κύριος Φάμελος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο κύριος Πολάκης να πλήξει τον κύριο Φάμελο εσωκομματικά, διότι την ηγεσία την έχει ο κύριος Φάμελος.
1: Ναι,
0: άρα και να το
1: άλλη,
0: λέει δεν γίνεται,
1: ναι,
0: δεν περνάει αυτό.
1: Ωραία, δεν περνάει, αλλά από την άλλη εγώ καταλαβαίνω και αυτό που λένε τα υπόλοιπα στελέχη, γιατί στη γραμμή του κύριου Πολάκη είναι και αρκετά στελέχη της κεντρικής επιροτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: λιγότερο
1: να μην είναι η πλειοψηφία, σαφώς, να είναι λιγότερα, αλλά έχει μια βάση αυτό που λέει ο κύριος Πολάκης, ότι πες μας τι θα κάνουμε.
0: Και επίσης κατήγγειλε κρυφό
1: είναι
0: deal.
1: Είναι αυτό που ρωτάμε και εμείς όλη την ώρα και δεν παίρνουμε απάντηση.
0: Κρυφό deal Φάμελου Τσίπρα, αυτό που άφησε νοηθεί ότι ο Φάμελος θα έχει βρει με τον Τσίπρα. Δεν πάει τυχαία, δεν είπα πάμε τυχαία.
1: Τουλάχιστον να ισχύει αυτό.
0: Είναι να μεταφέρει και την επιδότηση του ΣΥΡΙΖΑ, την κρατική που είναι 7 εκατομμύρια.
1: Να την μεταφέρει στο κόμμα.
0: Στο Ελλάς.
1: Μάλιστα.
0: Κατέληξε η συζήτηση λέγοντας: συγγνώμη, εσείς καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Φάμελος έχει συνεννοηθεί με τον κύριο Τσίπρα, ή τζάμπα είναι στην εξώπορτα και χτυπάνε το κουδούνι και περιμένουν κάποιος να τους ανοίξει. Και απάντηση: το κουδούνι δεν έχει ρεύμα. Και μετά ρωτήσαμε, είχαμε στο πάνελ την κυρία Αντωνοπούλου, τη Μαριζέτα.
1: από το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Και λέω: θα ανοίξετε ή όχι.
1: Δεν θα ανοίξουν.
0: Δεν θα του αφήσει τα απ' έξω, ναι.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Όχι,
1: τέλος.
0: Είπαμε μόνο μεμονωμένα πρόσωπα. Δεν υπάρχουν συνεργασίες, κόμματα.
1: Να σου πω κάτι όμως, να ρωτήσω κάτι. Που πραγματικά το έχω απορία. Λένε αυτό τώρα. Μισό λεπτό. Λένε αυτό τώρα, έτσι. Όταν έρθει η ώρα των ψηφοδελτίων και δούμε όλα τα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τι θα λένε. Ναι, τι θα λένε.
0: Έλα.
1: Τι θα λένε.
0: Τι.
1: Ναι, αυτό τι θα λένε. Εγώ το ρωτάω. Το βάζω ανοιχτά.
0: Πάμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε. Τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθηγητής Μητρόπουλος.
2: Real FM.
3: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σε ετήσια βάση από 5,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία 65χρονος Ιταλός που ανέκρινε η αστυνομία για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Άτυπη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στη Σόφια, το μήνυμα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα έστειλε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Στη σκληρή ρητορική προς το Ιράν επανέρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Άργησε πολύ να διαπραγματευτεί τη συμφωνία και τώρα θα πληρώσει το τίμημα, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
11: Ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
12: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Κλουκιά, θέλω να σε προκαλέσω.
14: Αμέ.
13: Λοιπόν, έχουν αρχίσει να λένε σημεία των προγραμμάτων τους, ακόμα και κόμματα που δεν έχουν ακόμα πρόγραμμα, όπως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
14: Ναι.
13: Η Ελλάς. Έλεγε λοιπόν σήμερα η κυρία Τονοπούλου, αυτά μας έλεγε και χθες ένας τέλεχος του κύριου Τσίπρα, ότι στο πρόγραμμά μας είναι η φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας.
14: Ναι, τα έχω
13: ακούσει
14: και εγώ αυτά όλα.
13: Τα μερίσματα, ναι. Πώς το λένε, η δική εισφορά.
14: Η πατριωτική εισφορά.
13: Λοιπόν, θες να ακούσει μελόνι.
14: Μελόνι, βεβαίως. Ναι, θέλω να ακούσω μελόνι.
13: Θεωρούμε ότι έπειτα από δεκαετίες θυσιών οι πολίτες δικαιούνται να έχουν μια περιουσία, οι κανόνες την χάνουν σεβασμού γιατί υπάρχει, δεν υπάρχει αγορά χωρίς κανόνες, δεν θα βάλουν επιπλέον φόρους στα υψηλότερα εισοδήματα. Εγώ λέω ότι αυτό είναι καλό μήνυμα για την οικονομία. Είπα, θα σε προκαλέσω. Αυτή είναι η άποψή μου.
14: Δεν θα βάλουμε φόρους είναι... στα υψηλότερα εισοδήματα.
13: Η άποψή μου είναι ότι δεν τιμωρείς αυτούς που είναι πετυχημένοι, φορολογείς δίκαια τους πάντες. Δεν λες, θα έρθω να βάλω, κύριε, πέτυχες.
14: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως.
13: Μισό λεπτό. Κεφάλι,
14: όμως, αυτή τη στιγμή όμως φορολογούνται άδικα οι πιο ευάλωτοι.
13: Να μειωθούν αυτοί.
14: Αυτό θέλω
13: αυτά
14: να
13: πω. Μειωθούν.
14: Φορολογούνται άδικα οι πιο ευάλωτοι.
13: Να τιμωρήσουμε αυτούς που έχουν πετύχει και βγάζουν χρήματα για να.
14: Καλά, και η πατριωτική εισφορά. Ναι. Χθες το βράδυ ο κύριος Βαρουφάκης, ξέρεις πώς μου τη χαρακτήρισε. Φιλοδόρημα.
13: Ναι. Θέλω να σου πω ότι εγώ θεωρώ ότι η άποψη παγκοσμίως, στην παγκόσμια οικονομία, ότι όποιος πετυχαίνει τον χαρατσόνο του δίνω μία στο κεφάλι να τον τιμωρήσω.
14: Δεν θα είναι μεγάλο το
13: έχει,
14: χαράτσι.
13: Έχει
14: πάντως
13: αποτύχει, διότι αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά στην οικονομία. Το θέμα είναι επενδύεις, να υπάρχουν δουλειές, θέσεις εργασίας, φυσικά όχι υπερκέρδη. Εάν πρόκειται κάποιος να κερδίζει, να θησαυρίζει με δισεκατομμύρια στην πλάτη μας, αυτό είναι άλλο. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ να πας να πεις, όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη του θητεία, έχει εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ. Θα φας το κεφάλι. Γιατί αυτός που έχει πετύχει και δουλεύει 20 ώρες την ημέρα και δουλεύει 40 χρόνια και έχει παραπάνω, πρέπει να τον τιμωρήσεις.
14: Λοιπόν,
13: να μειώσεις το φόρο σε αυτούς που αδίκως το φορολογείς.
14: Αυτό ναι.
13: Να πάρεις πίσω τους άδικους έμεσους φόρους που είναι οριζόντιοι. Συμφωνώ.
14: Ναι, αυτή τη στιγμή πάντως το μεγαλύτερο βάρος το σηκώνουν οι πιο ευάλωτοι.
13: Ναι, βεβαίως.
14: Φορολογικά.
13: Λοιπόν, καθηγητής Μητρόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
14: Καλησπέρα.
13: Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας για αυτό που κουβεντιάζουμε, επειδή τώρα την Μελώνη που λέει εγώ δεν θα φορολογήσω εκτάκτως τα υψηλότερα εισοδήματα, δεν θα τιμωρήσω αυτούς που δούλεψαν και πέτυχαν, αντίθετα θα μειώσω τους φόρους στη μεσαία τάξη και κάτω. Ενώ εδώ ακούμε από νέα κόμματα να λένε έρχομαι να επιβάλλω νέους φόρους σε αυτούς που βγάζουν πολλά. Τι λέτε?
15: Κύριε Στραβελάκη, κύριε Γκάτσου, και στη Μελώνη, στην Ιταλία, οι φτωχοί πληρώνουν όπως και οι δισεκατομμυρούχοι και εκατομμυρούχοι Έλληνες και Ιταλοί κατά 60% έμεσους φόρους. Οι εξαγγελίες είναι απαράδεκτες των πολιτικών.
13: Το πιο άδικο μέτρο είναι η έμεση φόρη, κύριε καθηγητά.
15: 55-60%.
13: Εδώ είναι 55%, βεβαίως.
15: Λοιπόν, δηλαδή η έμεση φόρη, τι να λέμε τώρα αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, όταν διαβάζω και χαίρομαι που πολύ η κυρία Γκάτσου προχθές, ένα σημαντικό στέλεχος και πρώην συνεργάτη μου, τον κύριο Τεμπονέρα, του ρώτησε τι θα γίνει με το. Τι θα γίνει με το νόμο
14: Κατρούγκαλου.
15: Διαβάζω εδώ πέρα, ενημερώνω ξένο συνάδελφό σας. Τι είχε πει για το
13: ασφαλιστικό. Θα το καταργήσω.
15: Ο κύριος Τσίπρας είχε πει για το ασφαλιστικό. Και ήταν, λέει, πιο σοβαρή μεταρρύθμιση σε μια προοδευτική προσπάθεια νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή όταν πια είναι 40 άστρα, τα έχουμε βγάλει ολόκληρη ανακοίνωση.
13: Εσείς ξέρετε ότι ακόμα ο συνταξιού, αυτός που θα βγει σύνταξη, θα πάρει μικρότερη σύνταξη, γιατί ζει και βασιλεύει ο νόμος Κατρούγκαλου, κύριε
15: Καθηγητά. Οι νέοι που τον ακολουθούν, εκτός από τους βουλευτές, τους νέους που θα βγουν βουλευτές και θα έχουν τους υψηλούς μισθούς, οι νέοι που θα τον ψηφίσουν, αν τον ψηφίσουν, θα πάρουν σύνταξη κατά 30 έως 35%.
13: Εξαιτίας του νόμου, ακριβώς.
15: Όλοι οι νέοι, όλοι, λόγω της ρήτρας Τσίπρα. Τι λέει η ρήτρα Τσίπρα? Η ρήτρα Τσίπρα λέει...
13: Ό,τι πιο άδικο.
15: Δεν το κατάφερε ούτε η Θάτσερ να το επιβάλλει, το κατάφερε εδώ η αριστερά, ή δίθεν αριστερά. Τι λέει? Αντί οι συντάξεις να βγαίνουν με βάση την τελευταία ή την καλύτερη πενταετία, όπως βγήκαν των παντεράδων μας οι συντάξεις, η σύνταξη του νέου που σας ακούει, και ξέρω σας ακούνε πάρα πολλοί νέοι, και σας κύριε Σαβλάκη και την κυρία Γκάτσου, θα βγουν με βάση το μέσο μισθό 500, 500, 400, 300 μηνών. Δηλαδή οι μικροί υπολογιστοί τους, οι με ανώτεροι μισθοί τους λοιπά, θα μετρούν το ίδιο και θα τραβάνε τις συντάξεις πρώτα κάτω. Η λεγόμενη ρήτρα Τσίπρα, δηλαδή σύνταξη με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου.
13: Ό,τι πιο άδικο.
15: Αντί ποιο δεν υπάρχει πιο άδικο. Ή η κατάργηση του ΕΚΑΣ, ή η ρήτρα Τσίπρα για την αύξηση των ορίων ηλικίας ανά τριετία μέχρι το 60. Τρέμουν οι γυναίκες που τον καταψήφισαν το 19, που τους φόρτωσε μέχρι 12 χρόνια με το τρίτο μνημόνιο. Εδώ δεν έχουμε ακούσει κάτι από τα στελέχη τους. Και χαίρομαι που εσείς και εσείς κύριε Σταυλάκη, αλλά και η κυρία Γκάτσου έκανε μια, και τον τελευταίο καιρό, ρωτάτε πέραν από το επικοινωνιακό.
14: Ναι, ναι, για να δούμε ουσίες. Τι θα γίνει, γιατί αυτό αφορά τους αυτούς που πάνε στην κάλπη παραπάνω από όλα.
13: Έτσι.
15: Και άκουσα την κυρία Γκάτση να το ρωτάει, λέει, ήταν αριστερή πολιτική η επόρηση των δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Είναι φοβερό.
13: Τώρα, πάμε στα καλά νέα που έχουμε, γιατί...
15: Τα καλά νέα, ο πληθωρισμός δεν είναι καλό νέο.
13: Όχι, αυτό είναι κακό νέο. Καθίστε να πούμε ένα καλό νέο και μετά θα πάμε και στο κακό. Επειδή υπάρχει μπαράζ δημοσιευμάτων το τελευταίο διάστημα ότι οι συνταξιούχοι πέραν των 300 ευρώ το Νοέμβριο, πέραν της κατάργησης προσωπικής διαφοράς και τους υπόλοιπους, της μικρής αύξησης 2,5% πληθωρισμός στην ανάπτυξη δια 2, περίπου 2,5% θα είναι στο τέλος του χρόνου, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει κάτι παραπάνω που άλλοι λένε ότι θα είναι 100 ευρώ, 50, μείωση κάποιων εισφορών, θα είναι επιπλέον ενίσχυση των αποδοχών τους. Ο κ. Τσάπαλος λοιπόν σήμερα το πρωί για πρώτη φορά, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, το επιβεβαίωσε, είπε ότι μαζεύουν χρήματα στο Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα κάνει μία επιπλέον εξαγγελία σημαντικής ενίσχυσης των εισοδημάτων των συνταξιούχων. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες τι μπορεί να είναι αυτό, διαβάζω διάφορα, διότι εξαρτάται εάν είναι 3 ευρώ την ημέρα, 100 ευρώ το μήνα, εντάξει, από το τίποτα καλύτερο, αλλά δεν βοηθάει. Έχετε αίσθηση τι μπορεί να είναι αυτό που θα βοηθήσει επιπλέον τους συνταξιούχους και θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
15: Το μέγα πακέτο, διότι θα είναι μέγα πακέτο, ναι, ναι, του Σεπτεμβρίου κατά τις δικές μας κληροφορίες, κατά 80% θα είναι για τους συνταξίχους. Mm. Ξέρουν ότι αυτό είναι για το αδύνατο σημείο του κυρίου Τσίπρα, αλλά και των άλλων κομμάτων, και θα εστιάσει κυρίως. Ξέρουμε ότι θα κάνει, πληροφορούμε, θα κάνει παρέμβαση στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξίχων. Είναι σχεδόν σίγουρο. Έχουμε ρωτηθεί. Ακούμε ότι αντί να φορολογείται, διότι περί φόρου πρόκειται. Είναι φόρος, κύριε Σταυρλά, κύριε Γκάτσο. Είναι ιδιώτικος φόρος επί των συντάξεων. Η ΕΑΣ επιβάλλεται από τον πρώτο ευρώ. Δηλαδή, έχει 1.450 ευρώ σύνταξη, θα πάρει 3% από το 0. Έχει 2.000, θα πάρει 6% ή 8% ιδιώτικο φόρο περικοπή από το 0. Από το 0 φορολογείται και το εισόδημα. Φαίνεται εκεί λοιπόν και έχουμε διπλή φορολόγηση των συντάξεων και από το εισόδημα και λόγω εισφορά αλληλεγγύης συντάξεων. Φαίνεται ότι εδώ και είναι σίγουρο μάλλον και είναι έτοιμη διάταξη που θα φορολογούνται ενδιαμέσως στα κλιμάκια. Από το πρώτο στο δεύτερο θα φορολογείται το ποσό των 300 ευρώ. Από το δεύτερο στο τρίτο επίσης και όχι από τη βάση από το 0 ευρώ. Υπό αυτή την έννοια, αν γίνει αυτό, ναι, τότε θα έχουμε μια μεγάλη μείωση της φορολογίας της συγκεκριμένης και θα μείνει από 100 έως 150 ευρώ κάθε μήνα για κάποιους, επειδή κάποιοι οι οποίοι πληρώνουν έχουν σύνταξη πάνω από 2.000 ευρώ και πάνω από 1.600 ευρώ πληρώνουν κατά μήνα και 100 και 80 και 150 ευρώ.
13: Επειδή είπατε για τη ΔΕΘ, να σας προσθέσω ότι στα σίγουρα μέτρα είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις και η κατάργηση του έλους επιτιδεύματος. Αυτά είναι τα σίγουρα μέτρα και η επανεξέταση των τεκμηρίων, για τα οποία επίσης διαβάζουν, να λέει ο Παναγιώτης, στην Ελλάδα έχουμε τεκμήρια, έχει μηδενικά εισοδήματα και φορολογήσεις. Στη Σκανδιναβία δεν είναι έτσι. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω να μείνουμε στις συντάξεις. Επειδή
15: ξέρω ότι συντάξεων, η δεύτερη πληροφορία είναι, ναι, και έχετε κάνει μάχη και οι δύο, να καταργηθεί το 6% υπέρ των επικουρικών συντάξεων που είναι επίσης σκληρό μέτρο της κυβέρνησης Τσίπρα. Θυμίζουμε στους αξιοτίμους ακροατές ότι το 2015 υπήρχε μόνο ένα 4% επί των κυρίων συντάξεων. Με το νόμο 4336 του 2015 ο κύριος Σίγα έκανε το 4% στις κύριες συντάξεις 6% και επέβαλε ένα καινούριο 6%, εδώ είναι και της κυρίας, 6% στις επικουρικές συντάξεις. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει καταλήξει το 6% επί των επικουρικών να καταργηθεί. Είναι καλό μέτρο. Θα μένουν χρήματα περιπέρω και στους κύριες κύριους, βεβαίως και στους συνταξιούχους. Οι επικουρικές είναι 1.300.000, θα ωφεληθούν όσοι βεβαίως έχουν περικοπή υπερυγείας. Και βεβαίως ένα άλλο μέτρο, φαίνεται ότι το έχουμε πει, το έχουμε χτίσει εμείς πιέζοντας, εννοώ εσείς οι δύο και εγώ, το τρακοστάρικο φαίνεται Το άκουσα και ο καλός μου πρώην φοιτητής ο Όμηρος Τσάπαλος, και αυτός ήταν φοιτητής μου και καλός μου φοιτητής. Φαίνεται ότι οριμάζει η ιδέα στην κυβέρνηση να επαναφέρει κάτι σαν αυτή την καρικατούρα, την παροδία δώρου Τσίπρα με το νόμο του 19, που έδωσε μέχρι 500 ευρώ σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους, ένα εφάπαξ ποσό κατά μήνα, θα ήταν σε μόνιμη βάση, ήταν σε θετική κατεύθυνση, και κλιμακωτά για αυτούς που έχουν σύνταξη πάνω από 500 ευρώ, 70%, 60%.
14: Άρα να παίρνουν τα 300 ευρώ κάθε πότε.
15: Φαίνεται ότι το 300-άρικο θα το κάνει 400-άρικο. Κάποιοι τον πιέζουν, αγαπητή Λουκία, και να γίνει 500-άρικο και να το δώσει χωρίς εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, να το βαφτίσει 13η σύνταξη, είναι σε μόνιμη βάση, άλλωστε το 300-άρικο, και να παίξει πολύ με τους συνταξίους, με τη μεγαλύτερη κοινωνική δεξαμενή, είναι 2.600.000, βάλτε και οικογένειες, άρα εκεί θα παίξει πολύ ο Μητσοτάκης στους συνταξιούχους, διότι θεωρούν ότι είναι το πιο αδύνατο σημείο της κυβέρνησης, διότι λέει Τσίπρα που λαϊλάτισε τις συντάξεις.
13: Καθηγητά, είχαμε πάλι πολλά πρωτοσέλιδα για αναδρομικά 1.000 ευρώ, 3.000 ευρώ σε 100, σε 200, σε 300.000 συνταξιούχους. Είναι, καταλαβαίνω, επιμέρους ρυθμίσεις, όμως τη μεγάλη εικόνα στα αναδρομικά 15-16 ακόμα δεν έχουμε φως, δυστυχώς.
15: Τα μεγάλα αναδρομικά, τις 370.000, το ελεγόμενο εντεκάμινο.
13: Εδώ η κυβέρνηση.
14: Ναι, τα οποία έχουν καθυστερήσει.
15: Είναι βαριά εκτεθειμένη. Κύριε Στραβελάκη, κύριε Γκάτσο, είναι βαριά εκτεθειμένη το Υπουργείο Εργασίας η κυβέρνηση. Διότι είναι, πάμε στον 7ο χρόνο. Η απόφαση είναι του 19. Προσωπικά τη δίκασα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, στα Κελαροπούλου Προέδρος. Κάναμε σκληρή αντιπαράθεση, διότι εμείς θέλαμε όλους τους μήνες. Από τότε που περικόπησαν, το δικαστήριο τότε επιδίκασε προεδρευούσεις της κυρίας Σεκελαρουβού μόνο 11 μήνες, διότι λέει ο νόμος Κατρούγκαλου ξανακατήργησε τα δώρα και γι' αυτό σταματάει το 11μήνο το Μάιο του 2016. Έτσι είπε η κυρία Σεκελαροπούλου με επιχειρήματα ότι ο νόμος Τσίπρα ξανακατήργησε τα δώρα, δεν τα δικαιούσε μετά το 2016. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ είναι βαριά εκτεθειμένη. Γιατί? Υπάρχουν 7 κατηγορίες αναδρομικών. Η κυριότερη είναι αυτή που συζητάμε. Το 11μήνο. Είναι 370.000 συνταξιούχοι. Που έχουν κάνει αγωγές έγκαιρα. Έχουν ικανοποιηθεί 20.000. Κύριε Στραβελάκη, 20.000. Κύριε Γκάτσου, στις 370.000. Δεν λέω τη μεγάλη αδικία που εκθέτει το πολιτικό προσωπικό, κυρίως της κυβέρνησης. Διότι 1,5 εκατομμύριο και πλέον συνταξιούχοι αποθαρρυνθήκανε, πιστήκανε, παραπληροφορηθήκανε να μην κάνουν αγωγές, να μην πάνε σε δικηγορικά γραφεία, γιατί ό,τι θα ισχύσει για αυτούς που προσέφυγαν, θα ισχύσει και για αυτούς που δεν προσέφυγαν.
14: Και αυτό είναι μια μεγάλη αδικία, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί.
15: Είναι μεγάλη ανηθικότητα του πολιτικού στήματος. Να πει. Έστω να τα πάρουν και αυτοί χωρίς τόκους, κυρία Γκάτσου. Οι άλλοι παίρνουν και τόκους. Αλλά πέσει τώρα, έχει πάρει το 1/10. Τώρα είναι άλλες δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα 30 χρόνια πλάς. Και αυτή προσωπικά τη δίκασα την υπόθεση στην Ολομέλεια. Και είμαι περήφανος διότι ακυρώσαμε πολλά ποσοστά του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου και είπε όσοι έχουν πάνω από 30 χρόνια επανυπολογίζονται οι συντάξεις τους, παίρνουν μεγαλύτερη μηνιαία σύνταξη και παίρνουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 19. Και αυτό πάει με τον Αραμπά. Θεωρώ ότι εδώ και επίσης δεν έχει γίνει κάτι. Και για δύο ειδικότερες κατηγορίες, κάποιοι στις επικουρικές έχουν πληρώσει μεγαλύτερο επασφάλιστρο, δεν έχουν πάρει την αύξηση, και κάποιοι στα βαρέα και αντιγυνά έχουν πληρώσει μεγαλύτερο επασφάλιστρο, δεν έχουν πάρει. Τώρα,
13: μάλιστα,
15: φαίνεται ότι η κυβέρνηση σωρεύει όλες τις κατηγορίες των αναδρομικών για να θυμούνται κοντά στις εκλογές οι συνταξιούχοι προκειμένου να ψηφίσουν ότι πήραν τα αναδρομικά το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο.
13: Για να δούμε, γιατί νομίζω τόσα χρήματα δεν υπάρχουν για να τα δώσει όλα αυτά που λέτε. Θα δούμε. Μακάρι οι συνταξιούχοι πάντως δικαιούνται αυτά και άλλα τόσα.
15: Θα διακόπτω. Έχει πλεόνασμα για όλο το 25 ΕΦΚΑ 1 δισεκατομμύριο.
13: Το έχουμε συζητήσει και μαζί με τον κύριο Βαρβέρη και λέω ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι προς διάθεση.
15: Όχι. Στη σκέψη να πούμε και τους λόγους. Να το ρωτήσετε, να τον πάρετε να το ρωτήσετε. Έχει 1 δισεκατομμύριο 84 εκατομμύρια.
13: Και ο ίδιος δεν είναι προς διάθεση.
15: Κύριε Στραπελάκη, μόνο στον κουμπαρά της ΕΑΣ, στο ΑΚΑΓΕ, είναι 24 δις παρκαρισμένα στην Τράπεζα Ελλάδος. Αυτά δώρα μπορεί να τα κάνει. Κύριε Στραπελάκη, τι χείρες μπορεί να δώσει. Κύριε Στραπελάκη, 13η σύνταξη. Είναι 24 δις, να το ξαναπώ, από την ΕΑΣ, από το 2010, επί κύριο και επί κουρκο, είναι των συνταξιούχων, κύριε Στραπελάκη, αγαπητή Λουκία, να πάρει 2 δις. Προχτές προεξόφλησε 8 δις σε κυβερνήσεις που μας δάνεισαν στο πρώτο μνημόνιο. Λέμε από τα παρκαρισμένα του ΑΚΑΓΕ που είναι χρήματα των συνταξιούχων μας που μάτωσαν, να πάρει 2 δις και να τα κάνει δώρα, να τα κάνει δεκάμινο. Δεν είναι έτσι, κύριε Στραβλάκη.
13: Ευχαριστούμε
14: και εσύ, καθηγητή
13: Αλέξη Μητρόπουλου, ήταν μαζί μας. Πάμε σε ειδήσεις κατευθείαν, Γιώργο. Πάμε.
14: Έτσι λέει ο Γιώργος.
16: Real FM. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
19: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ.
20: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
21: Ναι, πάμε.
22: Πού θα πάμε?
23: Κρήτη.
21: Μήλο.
19: Κρήτη λέω κι εγώ.
21: Μήλο.
23: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
19: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
21: Ναι.
23: Πάει το ταμείο.
19: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
21: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
22: Κι εγώ.
24: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
25: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
26: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
25: Ποιος μίλησε?
26: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
25: Στον δεύτερο.
26: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
25: Τι?
26: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
25: Μπήκα σωστά?
26: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
27: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
25: Όπου θέλω.
27: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
28: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
29: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
25: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
29: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
30: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
31: Προπόληση more.com.
32: Clear as the sky.
1: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
13: Άκουγα τον καθηγητή Λουκία για τις συντάξεις και πραγματικά σου λέω ότι ανυπομονώ να σταματήσει η συζήτηση για τον Τσίπρα, τις συνεργασίες, τα
14: και να μπούμε
13: τα
14: στα πραγματικά προβλήματα.
13: Και να συζητήσουμε ακριβώς ποιος θα μας πείσει ότι έχει πρόταση
14: λύσεις
13: η οποία
14: υλοποιείται.
13: Λύσεις έχουν όλοι. Το θέμα είναι να μας αποδείξει ότι
14: υλοποιείται. Κοστολογημένοι, υλοποιήσιμοι κτλ.
13: Και να σου τάξω εγώ και συντάξεις και αυξήσεις και μισθούς και μειώσεις φόρων και έκταση φορών.
14: Και 13η και 14η και αυτό εύκολα είναι αυτά. Το θέμα είναι πώς μπορούν να γίνουν στην πράξη.
13: Και ποιος μπορεί να το αποδείξει αυτό, διότι
14: είναι αυτό που λέμε στη βράση κολέτο σίδερο.
13: Ακούμε την κυβέρνηση, εμείς είμαστε υπεύθυνοι δύναμη, τόσα υπάρχουν, τόσα δίνουμε, και ακούμε την αντιπολίτευση να δίνει διπλά και τριπλά. Εγώ ρωτώ λοιπόν, η αντιπολίτευση μπορεί να αποδείξει, μακάρι.
14: Κοστολογημένα. Κοστολογημένα και συγκεκριμένα.
13: Ότι έχει τα χρήματα, ρεαλιστικά.
14: Και πολλοί θα ήθελα να, πολλές φορές να δω ένα. Και εμείς εδώ, αν μπορούσαμε, που το έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές, τον έναν απέναντι στον άλλον. Δηλαδή να λέω ένα στη μία πρόταση, ο άλλος να απαντάει. Να δούμε.
13: Να αντικρούν βάσει στοιχείων τις υποσχέσεις.
14: Βάσει στοιχείων, ακριβώς.
13: Κόμμα να επιβεβαιώνει και να εξηγεί, να αποδεικνύει ότι υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε το κεφάλαιο καθάρι στα οικόπεδα που ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και το θέμα των δανείων με την κυρία Καλαποθαράκου και το θέμα των ψηλών γραμμάτων στις τράπεζες επίσης, Λουκία.
4: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ενώπιο σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
6: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

One Love, One Life. Έτσι ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ στον Real Voice 99,5. Είμαστε και σήμερα παρέα και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 σε μια ακόμη, σε ένα ακόμη μεσημέρι, σε μια ακόμη αθλητική εκπομπή. Είναι 10 Ιουνίου. Σήμερα είμαστε, νομίζω, στο κατά καλό καιρό που λέμε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ειδήσεις αθλητικές. Συνεχώς έχουμε αθλητικές ειδήσεις. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή, η οποία αλήθεια είναι ότι όπου να είσαι, μέσα σε πόσο θέλει, λίγο καιρό θέλει ακόμη, λίγες μέρες θέλει ακόμη και κλείνει 2 χρόνια που είμαστε παρέα εδώ στον Real Voice, ότι έχουν αλλάξει πια, έχει αλλάξει πια ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι ομάδες, έχουν αλλάξει πια οι διοργανώσεις, αφού υπάρχουν διοργανώσεις που τρέχουν όλη την σεζόν και πράγματα τα οποία γίνονται το χειμώνα και πράγματα τα οποία γίνονται το καλοκαίρι. Έχουμε βέβαια πράγματα για τα οποία είναι του χειμώνα και ακόμα δεν έχουν τελειώσει, όπως τα Final Four, τα οποία έρχονται, Final Four ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Μάλιστα, έχουμε και πράγματα τα οποία είναι το παραπάνω Σαββατοκύριακο. Σήμερα ξεκινάει το 7ο τουρνουά Γκάγια στο ξενοδοχείο Γκάγια από τον Έσπερο, το 7ο Έσπερος Γκάγια Pro Link Tournament. Δίνει την ευκαιρία στους μικρούς και στις μικρές αθλήτριες της ομάδας του Εσπέρου να κλείσουν πάρα πολύ όμορφα και φέτος αυτή την καλοκαιρινή γιορτή, με τον Έσπερο να προετοιμάζεται μέσα σε όλα αυτά, όντας και το μεγάλο φαβορί για το Final Four των Παμπέδων, το οποίο θα γίνει 20 και 21 του Ιούνιου στο κλειστό γυμναστήριο Κώδη Μητρής Παπούλης. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Έχουμε τον τέταρτο τελικό. Τον τέταρτο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σήμερα στο T-Center, στο ΆΚΑ δηλαδή. Για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός πάει το μάτς πέμπτο στο ΣΕΦ ή αν ο Ολυμπιακός στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδος από σήμερα. Έχουμε λοιπόν αρκετή κουβέντα για να κάνουμε μέχρι και τις 5. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και σήμερα εδώ στην εκπομπή Real Score για να τα συζητήσουμε όλα παρέα. Περιμένουμε βέβαια και τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας ερωτήσεις για να κάνουμε κουβέντα και στη σημερινή εκπομπή.

Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει το 7ο Έσπερος Pro League Tournament, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 18 Ιουνίου, την άλλη Πέμπτη δηλαδή. Δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερο από 170 παιδιά να παίξουν, να διασκεδάσουν, να ζήσουν νέες εμπειρίες και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις πριν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι μια γιορτή η οποία γίνεται κάθε χρόνο από τον Έσπερο, ένα πολύ όμορφο γηπεδάκι το οποίο στείνεται εκεί στο ξενοδοχείο Γκάγια για να μπορέσουν τα παιδιά να αγωνιστούν. Για να μπορέσουν τα παιδιά να αγωνιστούν.

Και τα δύο παιχνίδια. Στις 10 θα γίνει ο μικρός τελικός ανάμεσα στους χαμένους των δύο αναμετρήσεων και στις 12.30 ο μεγάλος τελικός για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής Παμπέδων για την φετινή χρονιά. Το παραπάνω Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιούνιου, θα γίνουν τα μάτς για το Final Four των Παγκορασίδων στο Κολέγιο Ρόδου με διοργανωτή τον Διαγόρα και τον Ιάλισσο. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα διοργανώσουν από κοινού την συγκεκριμένη διοργάνωση. Το Final Four των Παμπέδων το διοργανώνει ο Έσπερος, σε συνεργασία βέβαια με την ΕΚΑΣ. Final Four λοιπόν Παγκορασίδων 27 και 28 Ιουνίου, ΑΕ Δικαίου Διαγόρας το Σάββατο στις 4 και η Ιάλισσος Ακαδημία Καλύμνου το Σάββατο στις 6.30. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή στις 11 θα γίνει ο μικρός τελικός και στη 1.30 θα γίνει ο μεγάλος τελικός για να αναδειχθεί και την φετινή χρονιά και ο νικητής στο Final Four των Παγκορασίδων και στο Final Four των Παμπέδων και έτσι να κλείσει άλλη μία σεζόν στα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΤ που νομίζω ότι είναι και η στιγμή να πάρουν μια ανάσα και οι αθλητές και οι προπονητές. Έρχεται μια σπουδαία χρονιά και φέτος στο μπάσκετ, στο τοπικό μπάσκετ, οπότε θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες και πράγματα και σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταγραφές και σε αρκετούς συλλόγους. Ξέρω ότι γίνονται συζητήσεις, είναι η αλήθεια. Για το γυναικείο μπάσκετ του Ιπποκράτη μου με ρωτάτε, απλά να τονίσω ότι κατατέθηκε ο φάκελος και ο Ιπποκράτης από ό,τι μαθαίνω περιμένει ίσως και μέσα σε αυτές τις επόμενες ημέρες, ώρες για να δει αν πάρει εκείνο το εισιτήριο για την Α1, την Wild Card. Ξέρω ότι είναι μια ομάδα από την Καβάλα. Νομίζω η Πάνθυρας Καβάλας είναι μια ομάδα η οποία επίσης έχει καταθέσει φάκελο. Και μια ομάδα από τον Βόλο που έχει καταθέσει επίσης φάκελο για το γυναικείο.

Επειδή πιάσαμε την κουβέντα για τα Final Four, να κλείσουμε και με τα Final Four σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Εκεί όπου στην K16 είπαμε την φετινή χρονιά ότι θα έχει Final Four, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, την περσινή σεζόν, ήταν η ομάδα της Ρόδου αυτή η οποία είχε πάρει τον τίτλο, κερδίζοντας εδώ στον ΕΚΟ το τρόπαιο. Την φετινή χρονιά θα γίνει στην Ρόδο η διαδικασία. Την 3η 16 Ιουνίου έχει οριστεί το παιχνίδι στις 5 το απόγευμα ανάμεσα σε όμιλο αθλοπαιδιών ΚΟ και Ρόδο, στο ενωσιακό γήπεδο. Την ίδια ώρα στις 5 θα γίνει το παιχνίδι στους Αγίους Αποστόλους ανάμεσα σε Πάνθηρες και ΠΑΟΚ ΚΟ. Ενώ την Τετάρτη και τα δύο μάτς θα γίνουν στους Αγίους Αποστόλους, 6:30 ο μικρός τελικός και 8:15 ο μεγάλος τελικός. Η ΚΑΠΑ 14 φέτος θα γίνει με έναν διαφορετικό τρόπο. Θα αναδειχθεί αρχικά ο πρωταθλητής της Ρόδου και συνέχεια ο πρωταθλητής στην ΚΟ. Και στην συνέχεια οι δύο πρωταθλητές θα παίξουν σε δύο μάτς, ένα μάτς στην ΚΟ και ένα μάτς στην Ρόδο, για να μάθουμε τον φετινό νικητή της K14. Η Χάλκη πήρε την πρόκριση στον τελικό, κερδίζοντας την Ρόδο με 1-0 στους Αγίους Αποστόλους. Ενώ βλέπω στο πρόγραμμα ότι υπάρχει μάτς την Κυριακή, το Σάββατο στις 7, στο παλιό γήπεδο Ανταγόρας, ανάμεσα σε όμιλο αθλοπαιδιών ΚΟ και Αντίμαχο, παιχνίδι το οποίο είναι επίσης για τον για τα ημιτελικά της διοργάνωσης της K14, δηλαδή και την φετινή χρονιά. Σε συνέχεια θα μάθουμε τις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν πρώτη θέση για φέτος σε ό,τι αφορά και την K14.

Λοιπόν, αφού είπαμε λίγο για το Final Four, πάμε και λίγο στις ειδήσεις που κυκλοφορούν. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε κουβέντα με τον Σπύρο Χτάρα, ο οποίος θα συνεχίσει στον πάγκο του ΠΑΟΚΟ και την νέα χρονιά. Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει χαρακτηριστικά: ο ΠΑΟΚΟ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επέκταση της συνεργασίας με τον προπονητή Σπύρο Χτάρα για την νέα αγωνιστική περίοδο. Η παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα έχει συνδεθεί με συνέπεια, δουλειά και ξεκάθαρη αγωνιστική κατεύθυνση. Με πίστη στο πλάνο του συλλόγου και εμπιστοσύνη στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, ο Σπύρος Χτάρας συνέβαλε σημαντικά τόσο στην εξέλιξη των παιδιών όσο και στην διατήρηση της αγωνιστικής ταυτότητας της ομάδας. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην καθημερινή προσπάθεια, την πειθαρχία και την αξιοποίηση των ποδοσφαιριστών που προέρχονται από τα τμήματα υποδομής. Αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πορείας που θέλει να συνεχίσει ο ΠΑΟΚΟ. Του ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Σπύρο Χτάρα. Ανανέωσε επίσης την παρουσία της στον Παναθηναϊκό η ΚΟΑ Ανθίγαντζη Γιακουμή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με την Ανθίγαντζη Γιακουμή για το τμήμα μπάσκετ γυναικών. Στην δήλωση που έκανε στο site της ομάδας αναφέρει χαρακτηριστικά: είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού για την νέα σεζόν. Η νέα χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις και θα δουλέψουμε σκληρά ώστε να παρουσιαστούμε ακόμη πιο δυνατές και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ τον σύλλογο, τους προπονητές μου και τον κόσμο για την στήριξη και την εμπιστοσύνη. Αναφέρει χαρακτηριστικά η Ανθίχαντζη Γιακουμή στις δηλώσεις. Τις δηλώσεις έκανε στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ ο Βασίλης Χριστίδης, ο νέος σέντερ του Κολοσσού. Φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Αμέσο Replay. Και είπε μεταξύ άλλων για τη νέα σελίδα της καριέρας του με τον Κολοσσό ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Η ομάδα του Κολοσσού και ο κόουτς Λυκογιάννης έδειξαν από την αρχή πόσο με ήθελαν και πόσο με πιστεύουν, οπότε έγινε ακόμη πιο εύκολη η απόφασή μου να υπογράψω. Όλα αυτά τα χρόνια που πήγαινα σαν αντίπαλος εκεί, ξέρω ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και ότι η έδρα είναι πάντα δυνατή. Ξέρω ότι πάω σε ένα περιβάλλον υγιές. Η Ρόδος είναι ένα όμορφο νησί και ένας όμορφος τόπος για να ζεις. Για τον ρόλο των Ελλήνων παικτών στις ελληνικές ομάδες, είπε, οι Έλληνες παίκτες είναι πολύ σημαντικοί στις ομάδες για πολλούς και διάφορους λόγους. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεργαστώ με τον Καμπερίδη και τον Σιακμά, καθώς και με τον Ζόη Καράμπελα που τον γνωρίζω. Παίζει ρόλο το να γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Χαίρομαι που θα τους συναντήσω πάλι και είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία Ελλάδα-Ευρώπη, γιατί ξέρουμε ο ένας τις συνήθειες του άλλου. Για το προσωπικό του στόχο στην επόμενη χρονιά, είπε ότι αυτό που πιστεύω ότι είναι ο μπασκετμπολίστας πρέπει να βελτιώνεται μέχρι την τελευταία μέρα της καριέρας του. Θέλω στο τέλος της χρονιάς να γνωρίζω τόσο εγώ όσο και η ομάδα ότι έχω δώσει το 100%. Ο πρώτος μου στόχος είναι να εκμεταλλευτώ την περίοδο της προετοιμασίας ώστε να ξαναβρω τον αγωνιστικό μου ρυθμό και για τις ομάδες του πρωταθλήματος που επενδύουν παραπάνω χρήματα. Ότι σίγουρα είναι κίνητρο, ότι οι ομάδες επενδύουν χρήματα. Στην ουσία, ο ένας τραβάει τον άλλον προς τα πάνω και αυτό θα κάνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, είπε στις δηλώσεις του ο νέος σέντερ της ομάδας του Κολοσσού, ο Βασίλης Χριστίδης.

Μια πολύ σημαντική είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν η επίσημη ανακοίνωση ουσιαστικά του Τάσου Σιδηρόπουλου να βάλει τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα στην ελληνική διαιτησία. Με μια ανακοίνωσή του έβαλε τους τίτλους τέλους σε αυτή την καριέρα και ευχαρίστησε όσους τον βοήθησαν. Νομίζω αξίζει να διαβάσουμε τα όσα είπε σε αυτή την δήλωσή του ο κύριος Σιδηρόπουλος. Και κάπως έτσι αθόρυβα ανάμεσα σε δικούς μου ανθρώπους, όπως πάντα επιθυμούσα, έκλεισα την αυλαία αυτής της μοναδικής πορείας. Μιας μακράς διαδρομής, γεμάτης ένταση, ζωή, προκλήσεις, χαρές, απογοητεύσεις, όνειρα, λάθη, αλλά και με μαθήματα ζωής. Όταν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι, δεν μπορούσα να φανταστώ που θα με οδηγούσε. Από τα πρώτα μου βήματα στα ελληνικά γήπεδα μέχρι τις μεγάλες ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, έζησα εμπειρίες που ξεπερνούσαν κάθε προσδοκία. Γνώρισα και συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους, συναγωνίστηκα με σπουδαίους ποδοσφαιριστές στα μεγαλύτερα και ομορφότερα γήπεδα του κόσμου. Η διαιτησία με δίδαξε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με θάρρος, ότι η πίεση είναι μέρος της διαδρομής και ότι ο σεβασμός κερδίζεται καθημερινά μέσα από την δουλειά και την συμπεριφορά σου. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, την FIFA, την UEFA, όλους τους συναδέλφους διαιτητές, βοηθούς, παρατηρητές, εκπαιδευτές και συνεργάτες που πορευτήκαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Ο καθένας από αυτούς άφησε το δικό του αποτύπωμα στην διαδρομή μου. Ευχαριστώ επίσης τις ομάδες, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και τους φιλάθλους. Ξέρω ότι πολλές φορές οι αποφάσεις μας κρίνονται αυστηρά και αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ το οφείλω στην οικογένειά μου, στους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα μου σε κάθε βήμα, στις χαρές και στις δυσκολίες, στις επιτυχίες αλλά και στις στιγμές αμφισβήτησης. Χωρίς τη δική τους αγάπη και στήριξη, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό. Αποχωρώ γεμάτος ευγνωμοσύνη, περηφάνεια και όμορφες αναμνήσεις. Νιώθω ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω την ελληνική διαιτησία σε όλο τον κόσμο και να ζήσω στιγμές που θα με συνοδεύουν για πάντα. Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω την απέναντι ευγνωμοσύνη μου ονομαστικά σε αυτούς που με τον δικό τους τρόπο έθεσαν γερά θεμέλια για την μακροημέρευση αυτής της σπουδαίας καριέρας. Τον άνθρωπο που ενέπνευσε αυτή την πορεία, τον πρωτοπόρο της διαιτησίας κύριο Βασάρα, εύχομαι να υπήρξα άξιος συνεχιστής του. Τους βοηθούς μου αλλά και αδελφικούς μου φίλους Πολυχρόνη Κοστάρα και Λάζαρο Δημητριάδη, χωρίς την συναδελφικότητα, την αγάπη και την πίεσή τους, η διαιτητική μας ομάδα δεν θα πετύχαινε τόσα πολλά. Τον φύλακα άγγελό μου από το 2008, τον φυσιοθεραπευτή Λουκά Καραμάνη, δίπλα στο προσκέφαλό μου να με προετοιμάζει, να με κουράρει, να με νιώθει, να με γιατρεύει και να με στηρίζει σε κάθε τραυματισμό. Τους φυσιοθεραπευτές μου στην Ρόδο, Παναγιώτη και Γιώργο Λαοδίκο, ήταν πάντα εκεί διαθέσιμοι σε κάθε δύσκολη στιγμή, δίνοντας τα μέγιστα με την εξαιρετική εμπειρία τους ώστε να παρουσιάζουμε υγιείς στους αγώνες μου. Τον γυμναστή μου Νίκο Μαντικό, η μακρά πορεία μου στον χώρο αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο της δουλειάς και της γνώσης του. Σας ευχαριστώ όλους για το ταξίδι. Τάσος Σιδηρόπουλος.

Να ρίξουμε και μια ματιά λίγο τι γίνεται στις άλλες ομάδες. Βλέπω αντικειμενικά, ρε παιδιά, μια δυσκολία σε ό,τι έχει να κάνει με τις γενικές συνελεύσεις, με τις νέες διοικήσεις. Βλέπω ότι υπάρχει δυσκολία στον Ηρακλή Μαρτσών, υπάρχει δυσκολία επίσης στον Ποσειδώνα Καρπάθου. Γενικότερα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ίσως δεν το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά βλέπουμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και λιγότεροι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να ασχοληθούν με τα σωματεία. Δεν είναι αθλητικό μόνο το πρόβλημα, είναι και πολιτιστικό το πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις. Αν και στο πολιτιστικό κομμάτι βλέπω να έχει γίνει μια μεταστροφή τα τελευταία χρόνια και να μπαίνουν στη διαδικασία έτσι ομάδες ανθρώπων να ασχοληθούν. Αλλά στο κομμάτι το αθλητικό θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Στις 19 Ιουνίου θα γίνει η Γενική Συνέλευση της Ρόδου, εκεί για να υπάρχει πρόβλημα, στην οποία θα πάρθουν όλες οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα του Συλλόγου. Μετά από συνεδρίαση του ΔΣ του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος, που έγινε την 8η Ιουνίου, αναφέρει η ανακοίνωση, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση στις 19 Ιουνίου στις 7 για λήψη απόφασης διενέργειας αρχιερεσιών εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμιακώς τακτοποιημένα. Για την ανανέωση παλαιότερων μελών, μέλων του Συλλόγου για νέες εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα μέλη της προσωρινής διοίκησης. Δεν έχει κάτι, ένα τηλέφωνο, κάποιος να μάθει. Μάλιστα. Okay. Στον Φίβο να πούμε ότι παρέμεινε τελικά ο Ταφάνη, παρέμεινε στην ομάδα παρά την, το αρχικό ρεπορτάζ που υπήρχε ότι θα άλλαζε στέγη. Υπάρχει γενικότερα μια σιγουριά για τους υπόλοιπους. Ο Φίβος, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να, και αυτός να κάνει το επόμενο διάστημα εκλογές, είναι κοινό μυστικό ότι ο Σάββας Αφανίδης είναι ο προπονητής, θα είναι ο προπονητής της ομάδας τη νέα χρονιά και αναζητά προσθήκες για να ενισχύσει την ομάδα και να δώσει και άλλο χρόνο σε νεαρούς αρκετούς ποδοσφαιριστές, ενώ και ο Ατρόμητος Δημιλιάς, ο οποίος συνεχίζει να επενδύσει στους ποδοσφαιριστές που τον οδήγησαν στην Α κατηγορία. Ο Δημήτρης Τάπας ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και οι πρωταθλητές της Β' κατηγορίας, οι πρωταθλητές του ενός ομίλου, γιατί στον άλλον είπαμε ότι είτε είναι οι Πάνθυρες, επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό απόθεμα εμπειρίας και ποιότητας χωρίς αρκετές αλλαγές στο ρόστερ τους. Ο Διαγόρας Βατίου και εκείνος έχει να κάνει γενική συνέλευση. Λέμε καμιά φορά ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει προβλήματα το Βάτι. Έχουμε συνηθίσει ότι είναι μια ομάδα αρκετά σταθερή. Ωστόσο, η ομάδα θέλει και εκείνη την βοήθεια από κόσμο. Ελπίζει σε κάποιες απαντήσεις για να γίνει λίγο πιο ισχυρή στο παραγωγικό δυναμικό της. Ενώ στη συνέχεια περιμένουν και οι ποδοσφαιριστές τις εξελίξεις για να ανανεώσουν για τη νέα χρονιά και για να προγραμματίσει ο σύλλογος τη νέα του χρονιά. Την νέα του σεζόν. Παρότι η εικόνα ενός Διαγόρα Βατίου χωρίς τον έμπειρο τεχνικό στο Πάγκο μοιάζει περίεργη, χωρίς τον Γιάννη Καμπούρη, το αποτέλεσμα της επικείμενης γενικής συνέλευσης δεν τον εξαιρεί από το τοπίο, που θα διαμορφωθεί από την επόμενη μέρα, προς απόδειξη της σημασίας που έχει η διαδικασία, αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την προσεχή Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στο Ολογραφικό Κέντρο Βατίου και όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόσκληση είναι ανοιχτές για τον κόσμο. Αυτές οι διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Γιάννης Θεοχαρόπουλος ανανέωσε την συνεργασία του με τον Ευκλή Σορονής για την νέα χρονιά, ενώ παραμένει προπονητής στον Ευαγόρα και τη νέα σεζόν ο Φιλίμωνας Μιχαλάκης. Ο Δημήτρης Πίτας θα είναι τεχνικός διευθυντής στον Σταυρό Καλυθιών, συγγνώμη, την νέα χρονιά, σε μια σειρά έτσι από κάποιες ειδήσεις που κυκλοφορούν, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Βαγγέλη Χατζηδονίου με την έλευση Άλισσος. Σίγουρα είναι είδηση αυτό, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον σύλλογο. Ο Ακουσίλαος φαίνεται να κινείται αρκετά δυνατά στο μεταγραφικό κομμάτι. Νομίζω ότι έχει σαν στόχο να είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει πράγματα τη νέα χρονιά στην Β' κατηγορία. Όπως δυνατά βέβαια κινείται πάρα πολύ και ο Διγενής Κοσκινού όλο αυτό το διάστημα. Η μεγάλη επιστροφή στον Ακουσίλαο είναι αυτή του Μάρκου Αναγνώστου, ενός παιδιού ο οποίος όπου πάει τα τελευταία χρόνια πάντα η ομάδα του αναδεικνύεται πρωταθλήτρια και κερδίζει άνοδο από την Β' κατηγορία στην Α' κατηγορία. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Αυτό καταφέρνει τα τελευταία χρόνια ο Μάρκος Αναγνώστου. Ένα παιδί το οποίο, να πούμε ότι μόνο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν αγωνίζεται στην Α' κατηγορία, γιατί σαφώς έχει δείξει με την ποιότητά του ότι είναι τέτοιας κατηγορίας ποδοσφαιριστής. Στις 12 Ιουνίου θα γίνει επίσης η συνεδρίαση της ΕΠΣΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, όπως διαβάζω στην σχετική ανακοίνωση που υπάρχει για την ένωσή μας. Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αύριο. Να θυμίσω ότι σήμερα το βράδυ στις 9 είναι ο τέταρτος τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος της Greek Basketball League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη για να κάνει το 3-1 και να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδος στο σπίτι του μεγάλου του αντιπάλου. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει την νίκη, να πάει την σειρά σε πέμπτο μάτς και να πάει στο ΣΕΦ για να διεκδικήσει εκείνος την κούπα. Τα υπόλοιπα αύριο εδώ στις 4 στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
7: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
9: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό. Καλώς ορίζω και σήμερα όλους σας, όλες σας εδώ στη μεγάλη μας παρέα του Real Voice 99,5 και του πρωινού μας Express.

Είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Ακριβέστατοι όμως είμαστε περί Βασιλάκη κάθε πρωί, ε. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα που είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, εδώ να φτιάξουμε και τη θέση μας εδώ, τους υπολογιστές μας, τα πληκτρολόγια. Έτοιμοι. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά? Ευχόμαστε όλη η ομάδα εδώ, όλη η παρέα, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ να την ξεκινήσουμε μαζί. Με την ειδησιογραφία, με τις συζητήσεις μας, με τα σχόλιά μας, με τους καλεσμένους μας και με την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Και όταν ξεκινάς με YouTube, όταν ξεκινάς με Bono, καταλαβαίνεις τι έπεται. Τι ακολουθεί. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ έντονο τετραήμερο μπροστά μας, από σήμερα μέχρι και το Σάββατο. Όπου κυριαρχούν τα έργα πολιτισμού. Στη Ρόδο και σε τρία ακόμα νησιά. Θα σας πω σε λίγο το πρόγραμμα αναλυτικά. Της Υπουργού Πολιτισμού, της Λίνας Μενδώνη και το Σάββατο και του ιδίου του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν είχαμε άλλη περίοδο, δεν θυμάμαι, που να αποδίδονταν, να εγγενιάζονταν τόσα πολλά έργα στον τομέα του πολιτισμού και μάλιστα μαζεμένα.

Και αυτό από μόνο του νομίζω ότι λέει πολλά. Και θα έλεγα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό απαντά σε αυτά τα κλισέ με τα οποία έχουμε συνηθίσει να πορευόμαστε. Μπορεί πάλι να ακουστώ αιρετική, μπορεί πάλι να στεναχωρήσω κάποιους, αλλά ναι, τα κλισέ είναι αυτά τα οποία χρόνια τώρα αναμασούμε. Ότι μας έχουν παραπεταμένους, ότι το κεντρικό κράτος δεν μας δίνει τα λεφτά που εμείς κατά αντιστοιχία αυτών που του δίνουμε κτλ. Παιδιά, νησιά είμαστε. Νησιωτική περιφέρεια, Νότιο Αιγαίο, 50 νησιά. Μετρήστε αεροδρόμια, λιμάνια, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πολυδύναμα, μικρά, μεγάλα. Μετρήστε. Κάθισε κανείς να τα μετρήσει αυτά. Τις ελλείψεις, με τις ανεπάρκειες, ναι. Αλλά μετρήστε τις υποδομές που η πολιτεία οφείλει και θέλουμε να έχει στα νησιά. Και αφού τα μετρήσουμε όλα αυτά, ενδεικτικά μιλάμε μόνο σήμερα για το Υπουργείο Πολιτισμού, ελάτε να δούμε. Είμαστε τελικά τόσο ρηγμένοι όσο μας αρέσει να λέμε και να κλεγόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ? Επαναλαμβάνω, μπορεί να σας ακούγονται αιρετικά αυτά τα οποία λέω. Μπορεί να μην σας αρέσουν κιόλας, αλλά εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Όταν σε μία περιφέρεια, σε δύο νομούς, έχεις 120 λιμάνια και πολύ καλά τα έχεις, δεν μπορείς να πεις ότι η πολιτεία σε έχει ξεχασμένο. Η νησιωτικότητα είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, αλλά είναι και ένα ακριβό πλεονέκτημα. Κακά τα ψέματα, εν συγκρίση με άλλες περιοχές, με άλλους νομούς, ένα αεροδρόμιο και αν το έχουν και αυτό, που πιθανότατα να μην το έχουν γιατί υπάρχουν οι δρόμοι, ένα νοσοκομείο και αν το έχουν και αυτό, και εμείς εδώ. Αν κάνει σήμερα κανείς το άθροισμα των πόρων μόνο του Υπουργείου Πολιτισμού, που αντιστοιχούν στα έργα τα οποία αυτό το τριήμερο, τετραήμερο εγγενιάζονται και αποδίδονται στις τοπικές κοινωνίες, είναι πολλά τα εκατομμύρια, παιδιά. Είναι πάρα πολλά. Με συγχωρείτε, αλλά την κλάψα δεν τη δέχομαι. Μπορεί να πουλάει ο λαϊκισμός, δεν είπα εγώ. Είναι εξαιρετικά ευπόλυτο προϊόν ο λαϊκισμός. Και ειδικά όταν έχει να κάνει με τομείς όπως είναι η υγεία, εκεί ο λαϊκισμός φτάνει στο Θεό. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι μόνο έτσι μπορούν να έχουν λόγο και ρόλο στο δημόσιο βίο. Δία του λαϊκισμού. Πουλώντας φούμαρα και παραμύθια και τάχα επαναστάσεις του γλυκού νερού και όλες αυτές τις ανοησίες. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Θα τα δούμε σιγά σιγά όλα στην πορεία. Και για εσάς που μας ακούτε κάθε πρωί και μας ηχογραφείτε περιμένοντας να βγάλετε την είδηση, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι κοντά μας ο Στέργος Τάγκας. Ετοιμαστείτε να πατήσετε το ρεκ. Αν δεν το έχετε πατήσει ήδη, έχω να σας πω και εκεί ωραία πράγματα. Λοιπόν, να παρουσιάσω την ομάδα μας, την παρέα μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την υπέροχη μουσική, συντονίζει την ορχήστρα μας. Δέσποινα Βλούμπρη στα γραφεία σύνταξης. Για την υποστήριξη της εκπομπής. Νατάσα Παμπρή επίσης στα γραφεία σύνταξης για τα δελτία ειδήσεων.
Έχουν και τις δικές τους εκπομπές τα κορίτσια σήμερα. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Πήρε καρπούζι χθες, ξέρουμε. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάφου. Τα δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ που σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας, με υπέροχες προσφορές όπως κάθε μέρα. Από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Με μια τεράστια ποικιλία προϊόντων στις καλύτερες τιμές και στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς.

Και μετά τις Revelations Day πάμε στον Γιάννη Μανολά. Να δούμε τις προβλέψεις τις μετεωρολογικές για σήμερα στα νησιά μας.

0: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Τι έγινε, δεν θέλουν και δεν θέλει καιρό το σύστημα. Δεν πειράζει, καλή βλακία είναι αυτή που έκανες, άστος. Άστο, ωραίο τραγουδάκι, μ' αρέσει.

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Και σήμερα Τετάρτη, καλοκαιρινός ο καιρός προβλέπεται σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ το μεσημέρι. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στην Ανατολική Ρόδο, συγκεκριμένα στην Λίνδο από 22 μέχρι 32 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη παραμένει έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις επιμένουν στα 4 με 5 μποφόρ. Καλοτάξιδες οι θάλασσες. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Στην Ανατολική Ρόδο και πάλι οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται κοντά ή λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος εκεί.
2: Λοιπόν, αναγκαστήκαμε να το κόψουμε το τραγουδάκι, όσο και να μας αρέσει. Έχουμε και πολλά να πούμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, όσο είμαστε εκεί γύρω στο 30, στους 30 βαθμούς καλά είμαστε.

Έδωσε 16 εκατομμύρια ευρώ. Από τους πόρους που αντιστοιχούν στο Υπουργείο Πολιτισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 16 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα μπορούσε να τα έχει δώσει σε δεκάδες άλλα έργα σε όλη την Ελλάδα. Αν μιλούσαμε με όρους μικροπολιτικής. Λοιπόν, από χθες το βράδυ βρίσκεται η Ελίνα Μενδώνη στη Ρόδο και από σήμερα ξεκινά ένα τετραήμερο πρόγραμμα μέχρι και το Σάββατο που αναμένεται στη Ρόδο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τα εγγένεια της Περβόλας. Τεράστιο έργο. Λογικά αυτή την ώρα η Ελίνα Μενδώνη πρέπει να βρίσκεται εν πλώ προς τη Σύμη. 9 και 4 είναι προγραμματισμένη η απόδοση του έργου της αποκατάστασης του κοδωνοστασίου στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου. Επιστρέφοντας στη Ρόδο σήμερα το απόγευμα, στις 6:30 είναι η απόδοση του έργου της αποκατάστασης του τεμένους Ρετζέπ Πασά. Αμέσως μετά, στις 7:15 το απόγευμα, απόδοση του έργου των επιθαλάσσιων οχυρώσεων στην πύλη του Αποστόλου Παύλου. Και στις 8:15 η απόδοση του έργου αποκατάστασης του αρχοντικού Χασάνμπεϊ. Αυτά σήμερα. Σύμη και Ρόδος στο πρόγραμμα. Αύριο, 11 του μήνα, Χάλκη, στις 9:30 το πρωί, τα θυρανίξια της Παναγίας Χωριανής. Αυτή η εκκλησία του 17ου αιώνα. Στο μεσαιωνικό χωριό της Χάλκης, μας τα έλεγε προχθές ο Δήμαρχος, ο Άγγελος Φραγκάκης. Και στις 11:30, αύριο στη Χάλκη, τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Χάλκης. Το απόγευμα τώρα, με την επιστροφή της από τη Χάλκη, στις 6:30 η απόδοση του έργου της αποκατάστασης του τεμένους του Μουράτ Ρέις. Την Παρασκευή 12 του μήνα το πρόγραμμα της Υπουργού περιλαμβάνει την ΚΟ. Στις 11:15 το πρωί της Παρασκευής τα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα. Στις 12 το μεσημέρι τα εγγένεια του τεμένους Δευτερντάρ. Στις 12:30 απόδοση της πύλης του Φόρου. Στη μία απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάσταση σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ, νότιο-ανατολικός προμαχώνας και τμήματα επί της οδού Ιπποκράτους. Το απόγευμα επιστροφή στη Ρόδο και στις 6:30 απόδοση του έργου διαμόρφωσης υπαίθριου μουσείου στο Μόλο των Μήλων της πόλης της Ρόδου και λίγο αργότερα στις 7 εγγένεια στον αρχαιολογικό χώρο των αιωρίων του Τετράπυλου και των κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγιστρού. Με συγχωρείτε, αυτό είναι το Σάββατο στις 7. Το Σάββατο, 13 παρουσία του Πρωθυπουργού. Με μία λέξη, τα εγγένεια της Περβόλας. Έχουμε ένα οδηπορικό πολιτισμού από σήμερα και μέχρι το απόγευμα, το βράδυ του Σαββάτου.

Λοιπόν, παίρνω ένα μήνυμα. Ευτυχώς και η νίκη της Αμοθράκης. Δεν είχαμε καταλάβει ότι οι εισαγγελείς, δικηγόροι, μηχανικοί, δασολόγοι, πυροσβέστες, επιστήμονες, γιατροί αυτού του νησιού ήταν και ιστορικοί αρχαιολόγοι. Ευτυχώς, Παναγία μου. Όπως το λέτε. Μα είδατε τι ταλέντα ξεφύτρωσαν, ξεπετάχτηκαν. Πόσοι ιστοριοδίφες μας προέκυψαν αυτές τις μέρες με αφορμή τη νίκη της Αμοθράκης. Εννοείται ότι όλα τα ξέρουνε.

Κοιτάξτε, είναι μια ομάδα, πολύ συγκεκριμένη είναι, οι οποίοι καιροφυλακτούν, κάθονται εκεί στη γωνιά και περιμένουν να δουν πότε θα προκύψει ένα θεματάκι που το θεωρούν πιασάρικο, για να γράψει ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Είτε έχει άποψη είτε δεν έχει, μικρή αξία έχει. Το θέμα είναι να πει καμιά εξυπνάδα για να πάρει μερικά like σε αυτό το παράλληλο σύμπαν των social media που επιλέγουν να ζουν αποκομμένοι από την πραγματικότητα. Σαμποτάζ μου λέει. Ο Γιάννης ο Μανολάς σαμποτάζ μου στέλνει μήνυμα. Ωραίο σαμποτάζ όμως, Γιάννη μου, δεν μπορείς να πεις. Για μερικά like στο παράλληλο σύμπαν των social media γίνονται όλα αυτά. Την άποψή μου σας την είπα χθες, την έγραψα και όλα σε άρθρο. Εκτιμώ ότι η νίκη της Αμοθράκης δεν αφαιρεί σε τίποτα από τον Κολοσσό, αφού όλοι θυμήθηκαν τον Κολοσσό τώρα και τους έχει πιάσει ο πόνος, γιατί όχι ο Κολοσσός και η νίκη της Αμοθράκης. Μας πάει άσχημα δηλαδή το ότι έμαθε ή θα μάθει η Οικουμένη ότι και η νίκη της Αμοθράκης είναι ένα ροδιακό άγαλμα. Και επειδή γράφει ο καθένας ό,τι να είναι και ό,τι του κατέβει και ό,τι θέλει, τέλος πάντων, εγώ σας παραπέμπω, κυρίες και κύριοι, και το ανέβασα χθες και στο προφίλ μου στο Facebook, την ομιλία. Σας παραπέμπω στην ομιλία που διοργάνωσε η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου πριν από ένα περίπου χρόνο, το Μάιο του 2025, με την επίτιμη έφορο αρχαιοτήτων, την Μελίνα Φιλίμωνο Σοποτού, η οποία έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με το θέμα. Μία ομιλία λοιπόν την οποία έκανε η Νίκη της Αμοθράκης, ένα μοναδικό έργο τέχνης ανάθημα των ροδίων στο Ιερό των Μεγάλων Θεών. Ακούστε το, ακούστε το, καλό θα σας κάνει όλων εσάς που έχετε αρχίσει τώρα και έχετε βάλει στη ζυγαριά Νίκη της Αμοθράκης από τη μία πλευρά και Κολοσσός από την άλλη. Και αναρωτιέμαι, πραγματικά αναρωτιέμαι, εάν δεν είχε γίνει αυτό το έργο της Νίκης της Αμοθράκης στον Κόμβο, ο οποίος τολμώ να πω πλέον ότι σηματοδοτεί την ωραιότερη είσοδο πόλης. Αν βρείτε άλλη είσοδο πόλης στη χώρα μας, εντάξει, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο για να είμαι ακριβής, στη χώρα μας, εδώ, είσοδος πόλης, βγαίνει ο πολίτης, ο τουρίστας, ο επισκέπτης, βγαίνει από λιμάνι ή αεροδρόμιο, πείτε μου σας παρακαλώ αν υπάρχει αυτή την ώρα στη χώρα ολόκληρη καλύτερη είσοδος, πιο ωραία, πιο εντυπωσιακή, πιο φροντισμένη, με ταυτότητα από αυτήν που έχει σήμερα η πόλη της Ρόδου. Δεν θα βρείτε. Δεν θα βρείτε. Αλλά βέβαια ψηλά γράμματα αυτά για τους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς του Facebook. Έτσι. Ακόμα λοιπόν και αν δεν υπήρχε αυτό και ήταν ένα συνηθισμένος κόμβος, εντάξει, βάζαμε εκεί δυο λουλουδάκια, ενδεχομένως να ξεραίνονταν και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε μπροστά μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα ενοχλούσε κανέναν? Όχι. Γιατί το τίποτα, με το τίποτα είναι όλοι ικανοποιημένοι. Στο τίποτα δεν έχει κανείς να γκρινιάξει για τίποτα. Είναι η κουλτούρα του τίποτα που σας λέω. Λοιπόν, η νίκη της αισθητικής τελικά έχει κατατροπώσει την κουλτούρα του τίποτα. Και αυτό είναι που ενοχλεί. Αν δεν υπήρχε τίποτα, δεν θα μιλούσε κανείς. Κανένας δεν θα είχε απέτηση για κανέναν Κολοσσό,
και για καμία νίκη της Αμοθράκης. Ας είμαστε ειλικρινείς, κανείς δεν θα είχε απέτηση για τίποτα. Σιγά τώρα, αν υπήρχε απέτηση, θα ήταν αυτή η πόλη γεμάτη αγάλματα. Αλλά ακόμα και αυτά που έχει, μην πω πως είναι παρατημένα, εγκατελειμμένα, με τα ξερόχορτα γύρω-γύρω, σε πάρκα τα οποία ο Θεός να τα πει πάρκα. Γι' αυτά δεν μιλάει κανείς. Γι' αυτά δεν μιλάει κανείς. Γιατί ο πύχης τους φαίνεται ότι είναι αυτός. Το τίποτα και το ξερόχορτο. Και μόλις ξεφύγει κάτι από τον πύχη, τους βλέπεις και επαναστατούν. Δεν μπορούν να το επεξεργαστούν. Τους ξεπερνάει. Τουλάχιστον, παιδιά, θα σας πω ότι για την νίκη της Αμοθράκης ξέρουμε πώς είναι. Για τον Κολοσσό δεν ξέρουμε πώς είναι. Γιατί βλέπω, μπήκανε κάποιοι και μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία, αυτοί οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι του Facebook, να κάνουν και μέσω AI να διαμορφώσουν τον κόμβο, με τον Κολοσσό να στέκεται στον κόμβο και τα λοιπά. Καλά το έλεγε ο Μανώλης προηγουμένως, δηλαδή αυτοί που θα έρχονται να βλέπουν τα οπίσθια του. Παιδιά, σοβαρευτείτε. Παιδιά, σοβαρευτείτε. Για τον Κολοσσό μπορεί να ξέρουμε ότι υπήρχε, αλλά δεν ξέρουμε ούτε που ήτανε, ούτε πώς ήτανε. Και εν πάση περιπτώσει, εμένα μου αρέσει περισσότερο ο Κολοσσός του Νταλή, του Σαλβαντόρ Νταλή. Όπως τον αποτύπωσε στις λιθογραφίες του μια σειρά με τα 7 θαύματα του κόσμου. Εγώ αυτόν θέλω. Δεν θέλω το καρακιτσαριό αυτό να στέκεται με τα πόδια ανοιχτά στο λιμάνι. Δεν μ' αρέσει. Κίτς το θεωρώ. Αφού θέλετε να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση, σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε και αρκεστείτε σε αυτά που ξέρετε. Και αναζητήστε την ομιλία της Μελίνας Φιλίμωνος Τσοποτού στο YouTube, είναι ανεβασμένη, την ανάρτησα και στο προφίλ μου. Αν θέλετε να βρείτε τη διασύνδεση, την ιστορική διασύνδεση μεταξύ της νίκης της Αμοθράκης και της Ρόδου. Άντε πια, αρκετά, αρκετά με την ανοησία και τη γελοιότητα.

μόνο και μόνο για να πάρουν κάποιοι μερικά like στα social. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι αυτοί ορισμένοι ότι έχουν ξεφτυλιστεί απείρως από άλλες τέτοιες τους απόπειρες. Εγώ αν ήμουν στη θέση τους θα είχα σβήσει και το λογαριασμό μου πάντως. Έτσι δεν θα είχα μούτρα να ξαναφανώ στη πιάτσα, στην κοινωνία, στην διαδικτυακή πιάτσα. Αν είχα υποστεί τέτοιο διασυρμό,

Λοιπόν, ναι, δεν μπορούσα να το κόψω αυτό, γιατί υπάρχουν ακροατές συγκεκριμένοι οι οποίοι μας έχουν απειλήσει. Με έπνιξε. Με δημόσια διαπόμπευση στην περίπτωση που κόψουμε το συγκεκριμένο τραγούδι και έχουμε πάρει πάρα πολύ σοβαρά, όπως καταλαβαίνετε, την απειλή τους. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Στέργο Στάγκα, για να μιλήσουμε, έτσι, να σχολιάσουμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας, αλλά και ένα θέμα που τον αφορά, διότι είχαμε προχθές ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική που αναφερόταν σε απόφαση την οποία έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ στη συνεδρίασή του στις 28 Τετάρτου, όπου αποφάσισε να κινηθεί νομικά, να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον Σωτήρη Βαγιανό, να κινηθεί νομικά κατά του Στέργου Στάγκα για μια σειρά από δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και εν προκειμένου εδώ, στον δικό μας το ραδιοφωνικό σταθμό, στο διάστημα από 12 Μαρτίου μέχρι και 16 Απριλίου. Με το σκεπτικό ότι αυτά τα οποία είπε είναι ψευδή, είναι παραπλανητικά, είναι συκοφαντικά σε ό,τι αφορά τη ΔΕΙΑΡ, και ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο το έκανε, αποκλειστικός του σκοπός, είναι η απαξίωση της επιχείρησης, την κοινή γνώμη, την υπονόμευση της αξιοπιστίας της, την πρόκληση βλάβη στη λειτουργία και τη φήμη της. Και μάλιστα του αποδίδει και κάτι πολύ σοβαρό, ότι ακριβώς επειδή μέχρι ενός χρονικού σημείου ορίου ήταν μέλος, λαϊκό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, είχε εσωτερική ενημέρωση, γνώριζε δηλαδή τα πράγματα στις πραγματικές του διαστάσεις, και παρότι τα γνώριζε, εκείνος επέλεξε να παραποιεί την πραγματικότητα και να διαστρεβλώνει τα γεγονότα, γνωρίζοντας, λέει, ότι είναι ψευδή. Μάλιστα. Σοβαρές αυτές οι κατηγορίες κατά του Στέργου Στάγκα. Θα τον έχουμε μαζί μας στην συνέχεια της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος, επαναλαμβάνω, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Βέβαια, εδώ πρέπει να σας πω τώρα ότι ο Στέργος Στάγκας κάθε φορά που μιλάει στο ραδιόφωνο και έχει έρθει και εδώ στο στούντιο, έρχεται εξοπλισμένος. Στίβα οι φάκελοι, τα έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία όλων αυτών που κατά καιρούς έχει πει. Και έχει πει πολλά, η αλήθεια είναι. Θα σας πω έτσι ενδεικτικά τους τίτλους, μόνο τους τίτλους από τα θέματα τα οποία έχουμε βγάλει πάνω στις δηλώσεις του. Γιατί, όπως ξέρετε, όσοι μας διαβάζετε, τα άρθρα μας πάντα έχουν να κάνουν με τις δηλώσεις, οι οποίες απομαγνητοφωνώνονται κιόλας και αυτούσια αποσπάσματα μπαίνουν μέσα στα άρθρα, και από κάτω βέβαια υπάρχει και το ηχητικό για να το ακούσει όποιος θέλει, έτσι. Σας διαβάζω λοιπόν ενδεικτικά κάποιους τίτλους. Στέργος Στάγκας στο Real Voice. Βιομηχανία απευθείας αναθέσεων στη ΔΕΙΑΡ. Το 93% των συμβάσεων άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ εκτός ελεγκτικού συνεδρίου. Στέργος Στάγκας στο Real Voice. Η ΔΕΙΑΡ δεν σεβάστηκε ούτε το νοσοκομείο της Ρόδου. Της χρωστάνε 76 εκατομμύρια ευρώ και μόνο στο νοσοκομείο έκανε κατάσχεση. Αυτό έχει ενοχλήσει και πάρα πολύ, βέβαια, αυτό για την κατάσχεση στο νοσοκομείο, και σε λίγο θα σας πω τι ακριβώς είχε πει τότε. Θα σας διαβάσω ακριβώς τη φράση που είχε πει ο Στέργος Στάγκας. Άλλο θέμα. Στέργος Στάγκας στο Real Voice. Δυναμίτη στα θεμέλια του Δήμου Ρόδου, οικονομική διαχείριση της ΔΕΙΑΡ. Άλλο θέμα. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν φύλο και φτερό τα τιμολόγια που θα τους δώσει η ΔΕΙΑΡ προς συμψηφισμό οφειλών, με αφορμή τα εικονικά τιμολόγια
8 εκατομμυρίων περίπου, αν θυμάμαι καλά, προς την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για να συμψηφίσει με τον τρόπο αυτό η ΔΕΙΑΡ τα χρέη που εκείνη έχει προς την περιφέρεια. Εικονικά, πλασματικά τιμολόγια, για να εκμηδενήσει το χρέος της. Με το στέργο Στάγκα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για τους υπαλλήλους οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, ότι προσέξτε, τα τιμολόγια που θα σας φέρει η ΔΕΙΑΡ για την κατανάλωση νερού από τις δημοτικές, στα δημοτικά κτίρια, στις δημοτικές υποδομές, να τα προσέξετε. Μήπως και εκεί πάει για συμψηφισμό, επειδή χρωστάει λεφτά. Και η ΔΕΙΑΡ. Στέργο Στάγκα στο Real Voice. Υποκατάρρευση εικόνα βιωσιμότητας της ΔΕΙΑΡ. Νέες καταγγελίες, νέες αποκαλύψεις. Πολλά τα δημοσιεύματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Όλα αυτά όμως με έγγραφα, με στοιχεία, με ντοκουμέντα, με φακέλους. Παρόλα αυτά θεωρούν ότι όλα αυτά είναι ψευδή και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Βαγιανό να κινηθεί νομικά, να χρησιμοποιήσει κάθε ένδικο μέσο σε αυτήν εδώ την ιστορία. Εξώδικο καταρχήν, εξώδικη όχληση και διαμαρτυρία. Εν συνεχεία άσκηση ποινικής έγκλησης για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Και κάθε άλλου, λέει, ποινικό σκολάσιμο αδικήματος, εφόσον κριθεί ότι στοιχειοθετείται από τη νομική ανάλυση των δηλώσεων και άσκηση κάθε ένδικου βοηθήματος με αίτημα την αποζημίωση κλπ. Αυτά που συνήθως αποφασίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μια ερώτηση έχω μόνο να κάνω, έτσι, μια απορία. Αλήθεια, θα το τραβήξετε το θέμα ή είναι και αυτό ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα για να δείξετε ότι δεν σηκώνετε εκεί στη ΔΕΙΑΡ μίγα στο σπαθί σας και μετά όταν περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα τα μαζέψετε? Γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν καταγγελθεί. Είναι όλα ψέματα? Είναι όλα συκοφαντικά? Ερώτηση κάνω. Τόσα ψέματα πια, τόση παραποίηση, τόση φαντασιοπληξία από πλευράς του Στάγκα, που τουλάχιστον στους αριθμούς δεν του ξεφεύγει τίποτα. Δεν πέφτει κάτω καρφίτσα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Γιατί το ρωτάω αυτό? Για το αν θα το τραβήξουν και αν δεν είναι και αυτό μια επικοινωνιακή πομφόλιγα για να δείξουν ότι δεν σηκώνουν, επαναλαμβάνω, μίγα στο σπαθί τους. Δεν είμαι σίγουρη και έχω λόγους που το λέω. Το λέω γιατί θυμάμαι το σόου όταν πρωτοανέλαβε η σημερινή Δημοτική Αρχή στα σκαλιά του Δημαρχείου. Επική φωτογραφία. Κολιάδης Βαγιανός Χαλκιάς με τους φακέλους παραμάσχαλα στα σκαλιά των δικαστηρίων που είχαν πάει να καταγγείλουν τη διαχείριση στη ΔΕΙΑΡ επί ημερών Καμπουράκη. Επί δημάρχου Καμπουράκη και για όλους εκείνους οι οποίοι είχαν προφανώς ασκήσει τότε διοίκηση και είχαν την θέση του Προέδρου στη ΔΕΙΑΡ επί ημερών Καμπουράκη, επαναλαμβάνω.

0: πληροφορίες μου λοιπόν λένε ότι μετά από εκείνο το σόου το οποίο είχε στηθεί τότε και να οι φωτογραφίσεις και να η συνέντευξη τύπου ιστορικών διαστάσεων, εκείνη η συνέντευξη τύπου που δόθηκε μετά στο Δημαρχείο, στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημοτικού Συμβουλίου, εκεί λοιπόν που πήγαμε τότε να ακούμε σημεία και τέρατα για τη διαχείριση στη ΔΕΙΑΡ επί Δημαρχίας Καμπουράκη, και ήταν εκεί και ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΙΑΡ ο Άκης ο Δημητριάδης, και τι δεν είπαν τότε και τι δεν κατήγγυλαν τότε. Είχε σηκωθεί η τρίχα μας, λέμε σοβαρά τώρα γινόντουσαν όλα αυτά. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε? 3 θα είναι τώρα το φθινόπωρο. Μάθατε εσείς τίποτα? Πήρετε αυτή σας τίποτα? Γιατί το δικό μου δεν πήρε, η αλήθεια. Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία? Έχω την πληροφορία, με επιφύλαξη όμως τη μεταφέρω και το λέω αυτό γιατί θέλω να είμαι ακριβής. Έχω την πληροφορία ότι η υπόθεση πήγε στο αρχείο. Αλήθεια? Καταγγείλατε σημεία και τέρατα. Και η δικαιοσύνη, αντί να τα ψάξει όλα αυτά, πάει την υπόθεση στο αρχείο. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί γίνεται αυτό? Εντύπωση μου κάνει. Είχα χθες αυτή την πληροφορία ότι η υπόθεση πάει στο αρχείο. Την μεταφέρω με επιφύλαξη, επαναλαμβάνω. Αλλά αν συμβαίνει, εγείρει πάρα πολλά ερωτηματικά. Στην περίπτωση βέβαια τα οποία, στην περίπτωση κατά την οποία όλα αυτά τα οποία τότε καταγγέλατε και κατηγορούσατε την Δημοτική Αρχή Καμπουράκη και τη διοίκηση επί ημερών του της ΔΕΙΑΡ είναι αληθή. Γιατί μπορεί να μην στοιχειοθετούνται όλα αυτά και γι' αυτό η υπόθεση να πηγαίνει στο αρχείο. Που σημαίνει ότι αν δεν στοιχειοθετούνται, τότε τι κάνατε? Μια παράσταση δώσατε. Μια παράσταση δώσατε, γιατί στα 3 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τότε, μας έχετε αποδείξει ότι μόνο παραστάσεις δίνετε. Τίποτα άλλο δεν κάνετε. Τίποτα άλλο δεν κάνετε. Βαρύγδουπες δηλώσεις, μαγκές, εμείς είμαστε εδώ, δεν ανεχόμαστε, δεν θα κάνουμε, ήρθαμε για να τα κάνουμε όλα διαφορετικά, ήρθαμε για να τα κάνουμε όλα τελίτσες, εδώ. Σλόγγαν είχε γίνει εκείνο, έτσι. Όλα τελίτσες θα τα κάνανε. Ναι, τα έχουν κάνει, αλλά από άλλη άποψη. Όχι με αυτήν που υπενήχθηκαν τότε. Από την ανάποδη το έχουν κάνει. Στο αρχείο λοιπόν, Λεβέντες, η υπόθεση. Δηλαδή, τζάμπα κατηγορούσατε τον Καμπουράκη και τις διοικήσεις τότε. Ερώτηση κάνω. Αν αληθεύει το ότι πάει στο αρχείο. Γι' αυτό αναρωτιέμαι. Με το Στάνκα τι θα κάνετε? Θα το τραβήξετε και αυτό μέχρι το τέλος ή θα το χάσουμε και αυτό κάπου στην πορεία? Ή μήπως ακολουθείτε 2 μέτρα και 2 σταθμά? Και γιατί το λέω αυτό? Βλέποντας το πρακτικό των αποφάσεων, τη συγκεκριμένη απόφαση να κινηθούν κατά του Σέργου Στάνκα από την βάση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, βλέπω ότι η απόφαση ήταν και ομόφωνη. Δεν διαφώνησε κανείς. Στάρματα, στάρματα, παιδιά. Όλοι κατά του Στάνκα. Μέσα σε αυτούς λοιπόν που φέρονται ως παρόντες είναι και ο Δημήτρης Τσίκης, ο οποίος ήταν πρόεδρος για μια περίοδο στη ΔΕΙΑΡ επί ημερών Καμπουράκη, άρα περιλαμβανότανε σε εκείνη την ογκοδέστατη δικογραφία, σε εκείνους τους φακέλους που πήγανε τότε και δώσανε την παράσταση στα σκαλιά του δικαστικού Μεγάρου. Τι έγινε, παιδιά? Εγώ τώρα δεν θα βγάλω κανένα συμπέρασμα. Θα σας πω την εικόνα όμως. Τα κομμάτια του πάζλα θα σας δώσω και βγάλτε εσείς όποιο συμπέρασμα θέλετε. Υπόθεση στη δικαιοσύνη, φθινόπωρο του 23 μόλις είχαν αναλάβει. Συνέντευξη τύπου βαρύγδουπη, απίστευτες κατηγορίες, καταγγελίες. Μέσα σε όλο αυτό το πακέτο εννοείται και ο Τσίκης, θεωρώ πως ναι, από τη στιγμή που είχε ασκήσει χρέη Προέδρου της ΔΕΙΑΡ για μια περίοδο επί ημέρων Καμπουράκη. Τσίκης μονίμως απών έχει καταγγελθεί άπειρες φορές, μονίμως απών από τις συνεδριάσεις της ΔΕΙΑΡ. Δεν εμφανίζεται, δεν παρουσιάζεται. Μάλιστα αυτό θα έπρεπε να επισύρει και κυρώσεις. Και αυτά τα έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Ξαφνικά λοιπόν έχουμε μία συνεδρίαση όπου ο Τσίκης φέρεται παρόν, έχει ψηφίσει υπέρ των ένδικων μέσων κατά του Στάγκα, ομόφωνα η απόφαση, και την ίδια περίοδο έρχεται η πληροφορία ότι η υπόθεση εκείνη πήγε στο αρχείο. Βγάλτε, επαναλαμβάνω, μόνοι σας τα συμπεράσματά σας, βάζοντας τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους. Και πάρτε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί εδώ δύο ερμηνείες μπορεί να δώσει κανείς. Ή τότε ήταν στημένο επικοινωνιακό όλο αυτό και τίποτα δεν μπόρεσε να στοιχειοθετηθεί εκείνη την περίοδο κατά της περίοδου Καμπουράκη, τότε που είχαν τον τελείριο εναντίον του Καμπουράκη. Θυμάστε τι λέγανε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έξω και πώς τον διασύρανε και τι του είπανε και τι του καταμαρτύρησανε και πολιτικά και προσωπικά και πρωτοφανή πράγματα, ας πούμε, που δεν πρέπει να έχουν προηγούμενο αυτά τα οποία ελέγχθησαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο στα χρονικά της παγκόσμιας αυτοδιοίκησης. Στα παγκόσμια χρονικά της αυτοδιοίκησης, τα είδαμε εκείνη την περίοδο της απόλυτης ξεφτύλας και ντροπής. Οπότε όλα αυτά λοιπόν ή ήταν ένα επικοινωνιακό σοου ή είχαν βάση. Αν έχουν βάση, πώς πάει στο αρχείο η ιστορία. Δεν περιμένω να δώσουν απαντήσεις. Θα βγουν ενδεχομένως σε κάποια μέσα και θα λένε πάλι το δικό τους το ποίημα. Τις απαντήσεις, κυρίες και κύριοι, θα τις δώσει η ίδια η ζωή. Το πώς θα εξελιχθούν αυτές οι ιστορίες. Προϊόντος του χρόνου. Έτσι. Δεν θέλουμε να γίνει καμία δήλωση και να μας πούνε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν τους έχουμε πια εμπιστοσύνη στις δηλώσεις που κάνουνε. Γιατί όλες γίνονται με κριτήρια απλά και μόνο επικοινωνιακά. Όταν δεν έχεις εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία λένε, δεν έχει κανένα νόημα και να ζητάς να πούνε το παραμικρό και να σχολιάσουν το παραμικρό. Περιμένεις να δεις απλά την εξέλιξη των πραγμάτων σε βάθος χρόνου. Και εκεί θα φανεί τελικά η αλήθεια ποια είναι. Η πραγματικότητα ποια είναι. Στις 9.30 θα έχουμε κοντά μας το Στέργο Στάγκα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα πάμε και στην Κάλυμνο, πρέπει να σας πω. Η Κάλυμνος, τα βάσανα και τα πάθη εκεί του νησιού με την ΑΝΕΣ. Με την ΑΝΕΚ, με συγχωρείτε, με την ναυτιλιακή της εταιρεία. Είχαμε μια ανακοίνωση χθες, μια έκκληση του Δημάρχου προς τους βουλευτές να βάλουν πλάτη, γιατί η εταιρεία αντιμετωπίζει πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας για μια σειρά από λόγους, θα μας τα πει ο ίδιος.
1: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

0: Είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εδώ, πρωινό Express, στον Real Voice 99,5. Και βλέπω τώρα την πρωινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη, του κυρίου Χατζημάρκου, που έχει να κάνει με την δημοπράτηση του έργου της αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού των Απολλώνων. Είναι ένα έργο συνολικής χρηματοδότησης 800.000 ευρώ. Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας με απόφαση του Γιώργου Χατζημάρκου. Και στην ουσία αφορά τη διευθέτηση του τμήματος του ρέματος Βασιλιανού εντός των ορίων του οικισμού των Απολλώνων. Με σκοπό την ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων, μείωση πλημμυρικού κινδύνου κτλ. Δημοπρατήθηκε λοιπόν το έργο. Η ημερομηνία η καταληκτική για την υποβολή προσφορών είναι 22 Ιουνίου. Στις 25 Ιουνίου θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγηση των προσφορών. Ηλεκτρονικά εννοείται ο διαγωνισμός μέσω του ΕΣΥΔΙΣ, της διαδικτυακής του πύλης. Όμως θέλω να αναφερθώ περισσότερο στην ανάρτησή του, γιατί εδώ περνάει τα μηνύματα αυτά, τα οποία τα είχε επαναλάβει και στην εκδήλωση που έγινε πριν από λίγες μέρες εδώ στη Ρόδο, για το νερό, για τη λειψιδρία και τις πλημμύρες, για τον πλημμυρικό κίνδυνο. Στον οικισμό Απόλλωνα της Ρόδου, ένα έργο αντιπλημμυρικής προστασίας ήταν αντικείμενο σχεδιασμού, μελέτης και αδειοδότησης για μεγάλο διάστημα, αναφέρει. Το έργο είναι πλέον δημοπρατημένο με τη χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε γι' αυτό μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειάς μας. Έχουμε κουραστεί και ίσως έχουμε γίνει και λίγο γραφικοί, αναφέρει, από τις συχνές αναφορές μας στο διοικητικό πλαίσιο που μετατρέπει σε γολγοθά κάθε προσπάθεια κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί? Απλά γιατί η νομοθεσία μας δείχνει να αγνοεί την έννοια της προτεραιότητας, πολύ περισσότερο και ειδικά όταν αναφερόμαστε σε έργα προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα έπρεπε να τρέχει με άλλη ταχύτητα. Με την ταχύτητα που επιβάλλει η προτεραιότητα της ανθρώπινης ζωής. Κι όμως κάνουμε το σταυρό μας όποτε ξεκινάει η διαδικασία αυτής της αδειοδότησης, γιατί ξέρουμε από τι θα περάσουμε. Όχι, δεν είναι στραβός ο γυαλός. Εμείς ως δημόσια διοίκηση αρμενίζουμε στραβά. Μας αρέσει, συνεχίζει ο Περιφερειάρχης, η συζήτηση για την κλιματική κρίση και τις συνέπειες αυτής, αλλά δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να δεχθούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε ταχύτητα, ότι οι συνθήκες απαιτούν άλλο νομικό περιβάλλον, ότι τα έργα προστασίας της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μην έχουν την αντιμετώπιση και το σεβασμό που η ίδια η ζωή αξίζει. Αυτό το κλίμα, το σχεδόν πολεμικό πλέον κλίμα από το οποίο διέρχονται όλα τα έργα, είναι τροχοπέδι ανάπτυξης, θωράκισης και προστασίας. Μάθαμε επίσης να το ονομάζουμε όλο αυτό παθογένεια, αλλά και αυτό περισσότερο σαν άλοθη ακούγεται. Άλοθη για να μην προχωρήσουμε αποφασιστικά μπροστά, για να μην κατηγορηθούμε, λες και υπάρχει πια περίπτωση να υπάρξει πρωτοβουλία πει να μην κατηγορηθεί. Σωστό και αυτό. Στους λίγους που παλεύουν να περάσουν όρθιοι στο στίβο μάχης, όπως έλεγαν και στο στρατό, το πεδίο με την αλληλουχία εμποδίων, ο δικός μας σεβασμός. Μάλιστα. Δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα έτσι είναι. Και στέκομαι σε αυτό. Μήπως τελικά δεν είναι παθογένεια, αλλά είναι άλοθη. Αυτό που χαρακτηρίζουμε παθογένεια. Λοιπόν, δημοπρατήθηκε και το αντιπλημμυρικό των Απολλώνων μετά από βάσανα και πάθη, μετά από έναν διαδικαστικό γολγοθά. Γιατί αυτό θέλει η ελληνική νομοθεσία. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε στην Κάλυμνο. Πάμε στην Κάλυμνο για να συναντήσουμε εκεί τον δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, με τα προβλήματα της ΑΝΕΚ. Κάνει έκκληση στους βουλευτές να αναλάβουν δράση. Χρειάζεται επιγόντως μια οικονομική, τονωτική ένεση η ναυτιλιακή εταιρεία. Δεν θα την έλεγα τονωτική, μάλλον ένεση επιβίωσης θα τη χαρακτήριζα αν κρίνω από το περιεχόμενο της επιστολής του, αλλά θα μας πει καλύτερα ο ίδιος περί τίνος ακριβώς πρόκειται και ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Ναι, έχει πέσει η γραμμή.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Σας ακούμε. Ωραία, κύριε Δημαρχέ. Ναι.
1: Ό,τι λέει η επιστολή λοιπόν. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς, το νήσος Κάλυμνος, είναι ένα πλοίο το οποίο εξυπηρετεί και υπηρετεί καθαρά εθνικούς σκοπούς. Δεν έχει στόχο την κερδοφορία, δεν είμαστε ιδιώτες. Άρα τα χαρακτηριστικά μας είναι διαφορετικά. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής τώρα. Για διάφορους λόγους, όπως υπόθηκε προηγουμένως ότι πολλές φορές ανασταλτικός παράγοντας και τροχοπέδι στα θέματα τα οποία ζητούν τη λύση, είναι η ίδια η πολιτεία. Για διάφορους λόγους. Ερχόμαστε λοιπόν στον ίσος Κάλυμνος και οφείλω να σας πω ότι το 2025, ενώ τον ίσος Κάλυμνος ήταν έτοιμο πόλεμο εξ αρχής της χρονιάς, συμβασιοποιηθήκαμε μόλις τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Τον 8ο μήνα. Ερώτημα. Όλους αυτούς τους μήνες, από τον 1ο έως τον Αύγουστο, τι γίνεται, mm-hmm. Ποιος πλήρωνε τα πληρώματα, τις δαπάνες, τα πετρέλαια, το ΝΑΤ και όλα τα που προκύπτουν, ποιος πλήρωνε.
0: Ναι.
1: Και γιατί να είμαστε εμείς ετοιμοπόλεμοι από αρχές του χρόνου. Ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τα νησιά μας. Υπήρξαν λοιπόν προβλήματα, τα οποία δεν μπόρεσε η πολιτεία να τα ταυτοποιήσει.
0: Mm-hmm.
1: Πάθαμε λοιπόν τον Αύγουστο. Κάναμε τρεις μήνες δρομολόγια. Αύγουστο,
0: ναι.
1: Αύγουστο, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Τελειώσαμε μετά. Σε αυτά τα τρία δρομολόγια, τα οποία δόθησαν, ήταν βιώσιμο το πλοίο και δεν φέρναμε καμία απολύτως αντίρρηση. Όμως, 31 Οκτωβρίου, βγήκε έξω, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, σύμφωνα με το Υπουργείο, βγήκε έξω το κερδοφόρο δρομολόγιο που ήταν αυτό της Ρόδου.
0: Μάλιστα.
1: Και τι μείναμε, μόνο στο δρομολόγιο της Αστυπάλειας, που όλοι ξέρουν ότι με 4.900 ευρώ ένα πλοίο 65 μέτρα το να κάνει το δρομολόγιο της Αστυπάλειας και επιστροφή δεν φτάνουν ούτε για τα πετρέλαια. Όμως εμείς το κάναμε, γιατί έπρεπε να εξυπηρετήσουμε τα νησιά. Το πλοίο έμπαινε μέσα. Ποιος πληρώνει για αυτά? Φτάσαμε στο 25. Δουλέψαμε 23 μέρες μόνο το παθητικό δρομολόγιο της Αστυπάλαιας.
0: Το 26 θέλετε να πείτε. Τώρα, 26, τη χρονιά
1: ναι,
0: που διανύουμε.
1: Το 26, ναι.
0: Ναι.
1: Έπρεπε μετά να φύγουμε για υποχρεωτικό σέρβις και καλώς φύγαμε.
0: Ναι.
1: Τα οφειλόμενα χρήματα του Υπουργείου ήταν αυτά με τα οποία εμείς θα κάναμε το σέρβις. Και τα οποία χρήματα θα παίρναμε μέσα στον Φλεβάρι. Τα χρήματα όμως αυτά άργησαν να έρθουν και ήρθανε όχι το Φλεβάρι, όχι το Μάρτι, όχι τον Απρίλη, όχι τον Μάη, αλλά ήρθαν τον Ιούνιο. Με αποτέλεσμα...
0: Τώρα δηλαδή,
1: από τον Φλεβάρι,
0: τώρα δηλαδή,
1: τώρα,
0: τα πήρατε.
1: 5 του Ιούνιου, τώρα.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα, από τον Φλεβάρι μέχρι τώρα, δημιούργησαν τόσες ανάγκες σε προσωπικό και όλα τα σχετικά, που τα χρήματα που πήραμε δεν φτάνουν για τις ανάγκες που δημιουργήθησαν έξτρα λόγω της παρατεταμένης παραμονής μας στον Πειραιά. Το πλήρωμα έκανε επίσχεση εργασίας. Είχαμε σοβαρά θέματα λόγω έλλειψης ρευστότητας. Με αποτέλεσμα τα περισσότερα χρήματα από αυτά πήγαν στην επίσχεση εργασίας και τελειώσαμε. Και έρχομαι λοιπόν και λέω, απευθυνόμαστε στην ελληνική πολιτεία. Και για να είμαστε ξεκάθαροι στα ράτα και αντρίκια, τι έκανα, μία επιστολή προς τους βουλευτές που δεν θέλω να μιλάμε κατηδίαν για να μην έχουμε και τα διάφορα. Μία επιστολή που λέω, η πολιτεία έκανε αυτό και αυτό, παρακαλώ δώστε λύση, δεν ζητάει η επιχείρηση, δεν ζητάει ο Δήμος χρήματα προκειμένου να πλουτίσει ή να βάλει στην άκρη, ζητάει το ελάχιστο και όχι όλα τα χρήματα, το ελάχιστο από αυτά τα οποία έχουν χαθεί με υπαιτιότητα,
0: ναι,
1: όχι δική μας.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ζητάμε λοιπόν ένα ποσό για να μπορέσει το νήσος Κάλυμνος να ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκινήσει δεν έχουμε πάλι προβλήματα. Mm-hmm.
0: Το Κάλυμνος στο πλοίο που βρίσκεται τώρα?
1: Στον Πειραιά είναι.
0: Στον Πειραιά είναι ακόμα. Ναι.
1: Βεβαίως. Από τον Φλεβάρι, τέλη του Γενάρη, είναι ακόμα στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Και ο λόγος είναι αυτός που σας προείπα, λόγω του ότι το Υπουργείο άργησε να πληρώσει για τους δικούς του λόγους χρήματα.
0: Ναι. Δηλαδή και έχει περάσει την επιθεώρηση, είναι έτοιμο και τα λοιπά, έχει επιθεωρηθεί, δηλαδή το πλοίο είναι αξιόπλο, είναι εντάξει και απλά δεν
1: το
0: μπορεί...
1: Το πλοίο μένουν ελάχιστα πράγματα να πληρώσουμε σε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν τις δουλειές και θα δώσουν τα πιστοποιητικά,
0: ναι,
1: προκειμένου να μπουν οι επιθεωρητές και να ξεκινήσουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Καθυλωμένο δηλαδή το πλοίο εκεί, ακριβώς επειδή δεν έχετε τα χρήματα για να πληρώσετε τους εμπειρογνώμονες.
1: Απευθύνουμε λοιπόν στους βουλευτές του νομού. Νομίζω ότι δεν ζητάμε κάποια παράνομη δράση. Είναι έλλειψη της ελληνικής πολιτείας και οφείλαμε να αποκαταστήσουμε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε παρά την θέλησή μας.
0: Ναι. Ζητάτε 200.000 ευρώ από τι. Εντάξει, δεν είδα και κανένα τραγικό, τραγικό ποσό, δηλαδή
1: ακριβώς,
0: να πει κανείς ότι... αλλά είναι τόσο κρίσιμο για να μπορέσει το πλοίο να επιστρέψει στην Κάλυμνο και να επαναδρομολογηθεί.
1: Ακριβώς,
0: συνολικά, πόσο σας χρωστάνε, συνολικά, δηλαδή...
1: Ήταν 350.000,
0: ναι,
1: εκ των οποίων παρακρατεί η εφορία το δικό της μερίδιο και στο χέρι μετρητά πήραμε 230.
0: Ναι.
1: Αν τα παίρναμε τα 230 αυτά τον Φλεβάρι, ήμασταν μια χαρά για να αντιμετωπίσουμε τις υποχρεώσεις μας και τώρα θα ήμασταν στα δρομολόγια. Όμως τα λεφτά αυτά άργησαν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα απορροφήθηκαν, ναι, από τις εντωμεταξύ υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Ετούμαστε λοιπόν το ποσό αυτό, το οποίο βλέπετε με τι ταπεινό τρόπο το ετούμαστε, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε θέλουμε 1 εκατομμύριο, θέλουμε 2, θέλουμε 600, 700. Λέμε το ελάχιστο που να μπορεί να είναι διαχειρίσιμο για όλους.
0: Ναι. Να μπορούν να το δώσουν για να επιστρέψει το πλοίο, να επαναδρομολογηθεί, να ξεκινήσουν τα δρομολόγια, να αρχίσει να έχει και ρευστότητα στα ταμεία της και πάλι η εταιρεία. Οι εργαζόμενοι τώρα δεν πληρώνονται, οι άνθρωποι.
1: Έχουν κάνει επίσκηση εργασίας και με τα λεφτά τα οποία πήραμε λόγω της επίσκησης, εξοφλήθηκαν οι άνθρωποι, αποζημιώθηκαν, ναι, και έφυγαν.
0: Ναι, μάλιστα. Τι ταλαιπωρία είναι και αυτή,
1: τι είναι αυτό το πράγμα, τι βάσανα και πάθη με αυτό.
0: Από τη μια τα προβλήματα αυτά που λέτε, από την άλλη αν πληρεί τις προϋποθέσεις ή όχι, τι τραβήξατε και εμείς εδώ που το παρακολουθούσαμε, δηλαδή με το αν θα έπαιρνε τη γραμμή ή όχι, αν είναι η ηλικία του ένα μήνα πάνω, ένα χρόνο κάτω, δηλαδή... Απίστευτες καταστάσεις
1: Παυλάκη,
0: έχουμε περάσει εδώ πέρα τώρα με αυτό.
1: Επειδή δεν θέλω όταν βγαίνω στο δημόσιο διάλογο να επιρρύπτω ευθύνες, διότι οι ευθύνες υπάρχουν συγκεκριμένες, υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα και συγκεκριμένα επώνυμα τα οποία οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Όμως εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δώσω λύση, θέλω να πάμε παρακάτω. Χωρίς να αναμοχλεύω ιστορίες ποιος έκανε το πλοίο,
0: ναι,
1: να μπει 70 μέτρα και όχι από 70 και πάνω, γιατί ηλικιακά μία μέρα, άρα βγαίνεις έξω και οικονομικά δεν εξετάζει την προσφορά σου, αν και ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός, και αν γίνει έλεγχος παρακαλώ και προκαλώ οποιονδήποτε θέλει να κάνει έλεγχο στο πλοίο και να κάνει και στα υπόλοιπα πλοία έλεγχο, να δούμε τα νεότερα πλοία είναι στην ίδια κατάσταση,
0: ναι,
1: με αυτό που είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Να δούμε λοιπόν διάφορα πράγματα.
0: Γιατί ένα χρόνο μεγαλύτερο μπορεί να είναι καλοσυντηρημένο και ένα χρόνο μικρότερο μπορεί να είναι αφημένο και να έχει του κόσμου τα προβλήματα και να παρουσιάζει βλάβη κάθε μέρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Εμάς λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα λάθη, οι σκοπιμότητες, εσκεμμένα ή μη, εμείς τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε παρακάτω. Είμαστε λοιπόν εδώ στο παρακάτω προκειμένου να ξεκινήσουμε να εξυπηρετήσουμε τα νησιά μας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν στείλατε αυτή την επιστολή προς τους 4 κυβερνητικούς βουλευτές, Γιάννη Παπάμανο, κόνσουλα Μίκα Ιατρίδη και Βασίλη Ψηλάντη, και περιμένετε να δείτε τις κινήσεις τους, τις ενέργειές τους, να δούμε τι θα γίνει και με αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι τίμιο και διάφανο στον απευθύνει κανείς
0: τους
1: προσώπους του λαού της Δωδεκανήσου για να μπορέσουν και εκείνοι να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και να βρεθεί μια λύση.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Αν έχετε νεότερα, ενημερώστε μας και εμάς. Εντάξει, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Από 40 κύματα, από 40 κύματα κυριολεκτικά έχει περάσει και συνεχίζει να περνάει αυτή η ΑΝΕΚ. Περιμένουμε να δούμε τώρα τα αντανακλαστικά των βουλευτών στο θέμα αυτό. Είναι σοβαρό έτσι όπως μας το εξέθεσε, μας το ανέλησε ο Δήμαρχος. Είναι ο κόσμος που εξυπηρετείται, τα δρομολόγια, τα νησιά, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο πλοίο. Είναι μεγάλο κοινωνικό θέμα σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο, όχι απλά οικονομικό. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Στέργο Στάγκα. Για να συζητήσουμε και το θέμα που τον αφορά, την απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ να κινηθεί νομικά εναντίον του για αυτά τα οποία έχει πει κυρίως εδώ σε αυτό το σταθμό, δεν ξέρω, υποθέτω και σε άλλους, αλλά εμείς τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές και έχουμε μια σειρά από δημοσιεύματα πολύ αποκαλυπτικά για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ. Αλλά να του ζητήσω και ένα σχόλιο για αυτό το οποίο συμβαίνει αυτές τις μέρες, από σήμερα και μέχρι το Σάββατο εδώ σε αυτή την περιοχή, που δεν νομίζω να έχει προηγούμενο. Σας διαβάσαμε νωρίς το πρωί τη λίστα με τα έργα του πολιτισμού που εγγενιάζει, που αποδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δια της ιδίας της Υπουργού της Λίνας Μενδώνη, που από χθες το βράδυ βρίσκεται εδώ στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, μέχρι το Σάββατο που αναμένεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Κύριε Στάγκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ που μου δίνετε το χρόνο.
0: Αλίμονο. Λοιπόν, ναι. Και εσείς, σας δίνουμε το χρόνο. Εσείς δεν περιορίζεστε στο χρόνο, κύριε Στάγκα, εδώ πέρα, για να πείτε έτσι χυμαρόδης και πληθωρικός που είστε. Εδώ θέλουμε ώρες να μιλάμε. Έτσι, για να δούμε πώς θα χωρέσουμε τώρα στο ημίωρο. Λοιπόν,
1: είναι ιδιαίτερη τιμή τόσο για τη Ρόδο, τόσο για τα νησιά της Δωδεκανήσου, το ότι έχουμε μπαράζ από εγγένεια του πολιτισμού. Ένα σήμα κατά τεθέν για τα νησιά της Δωδεκανήσου και όχι μόνο, το ότι γίνονται όλα αυτά τα έργα όπως γίνονται και στις Κυκλάδες. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι πράγματι μικρά νησιά όπως η Χάλκη είναι τεράστια τιμή τους να εγγενιάζονται ταυτόχρονα δύο έργα. Η Παναγία η Χωριανή στο παλιό χωριό και βεβαίως το νέο μουσείο της Χάλκης. Να εγγενιάζεται ο Άγιος Ιωάννης το κοντομιστάσιο του γύρω στις 500.000 ευρώ, μια επίπονη εργασία σε ένα πολύ δύσκολο σημείο το έργο, μέσα στη Σίμη. Σημειωτέν ότι στη Σίμη έγινε επιθητείας του Γιώργου του Χατζημάρκου και επισκευή και ανάδειξη όλο το κοντομιστάσιο του Πανορμίκη.
0: Ναι.
1: Εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Και το προηγούμενο αείμνηστο Μητροπολίτη. Λοιπόν, και μάλιστα είχε μια ταμπέλα έξω από την είσοδο την οποία έχουν βγάλει. Πιθανώς ο Δήμος όταν βάφτηκε ο Πανορμίτης. Για να μην φαίνεται ακόμα και μέχρι σήμερα που ζήτησε να τοποθετηθεί αυτή η ταμπέλα ό,τι έγινε από την περιφέρεια και αυτή δεν είχε γίνει πράξη.
0: Α, σοβαρά λέτε, υπήρχε, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι,
0: υπήρχε ταμπέλα που έλεγε στο Πανορμίτη ότι έγινε από την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου έργο και το βγάλανε.
1: Ναι, ναι.
0: Α,
1: να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι ακόμα και στο μικρό νησί της Στήλου έγινε το μεγάλο έργο, το Μουσείο της Στήλου, το οποίο εγκαιριάστηκε πριν λίγη περίοδο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μοναδικό μουσείο. Και μαζί με το μουσείο μπήκε επιπλέον η εργασία για την ανάδειξη και συντήρηση του Αγίου Παντελεήμονα. Σήμερα κατά τεθέν για το νησί της Στήλου, ο πολιούχος της Στήλου.
0: Ναι.
1: Και μαζί με αυτό το έργο ωφεληθήκανε με τον εντάξει. Ο Χατζημάρκος τη χρηματοδότηση όπως τα δύο προηγούμενα έργα ανέφερα μαζί με την οδοποιία, ασφαλτόστρωση, διάνοιξη, επισκευή της οδού και να μπουν στη θεία ασφαλείας τα γκρεμάρια πάνω τα οποία δεν τολμούσαν να περάσουν ούτε τα κατσίκια εκείνη την περίοδο. Τόσο επικίνδυνο ήταν εκείνο το σημείο η ανάβαση προς τον Άγιο Πανταλεήμονα. Mm-hmm. Και σήμερα είναι με στάνταρ ασφαλείας.
0: Mm-hmm.
1: Να υπενθυμίσω ακόμη ότι στο παλιό χωριό της Στήλου ότι έγινε μια μεγάλη εργολαβία για να γίνει η οδοποιία, τα δίχτυα ομβρίων, στη θεία ασφαλείας, μέχρι και φωτισμό έχουν γίνει.
0: Να σας πω τώρα, με πολιτισμό λοιπόν, να μιλάμε σήμερα. Μην με πάτε πάλι τώρα στο τι έχει γίνει σε κάθε νησί. Λοιπόν, θα τελειώσουμε μεθαύριο την εκπομπή. Καλά σας λέω.
1: Είμαι υποχρεωμένο να πω ότι αυτά τα 4-5 έργα που θα εγγενιάσει εντός των ημερών η κυρία Μενδώνη και συγχαρητήρια δημοσίως της απευθύνω, ότι ανέλαβε την πρωτοβουλία από μόνος του σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη, τον κύριο Ναφταναήλ, της ΚΟ. Λοιπόν, και έγινε με πόρους της περιφέρειας ο Άγιος Νικόλαος.
0: Ναι.
1: Η Αγία Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Τον τζαμί στο Πλατάνι. Και συνεχίζουν σήμερα ακόμη και αυτά τα έργα τα επιπλέον. Σημειωτήνω ότι είχε γίνει ο σεισμός εκείνη την περίοδο.
0: Βέβαια.
1: Και είχαν πέσει μέχρι και τα αγάλματα μέσα στο μουσείο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα τα θυμάστε τα αγάλματα που ήταν κάτω στο πάτωμα. Καθώς και τα μνημεία και τον αρχαιολογικό χώρο.
0: Κύριε Σταγκά,
1: να υπενθυμίσω την χρηματοδότηση για την υποκράτειο ίδρυμα, το οποίο στηρίζει ο κ. Χατζημάρκος.
0: Λοιπόν,
1: πάρκο τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Ευαγγελιστή.
0: Λοιπόν, να σας πω, σήμερα, επειδή έχουμε από σήμερα και μέχρι το Σάββατο, που εγγενιάζεται η υπερβόλα. Έτσι, το τετράπυλο και η κήπη. Να σας πω, σήμερα, επειδή έχουμε από σήμερα και μέχρι το Σάββατο, που εγγενιάζεται η υπερβόλα. Έτσι, το τετράπυλο και η κήπη στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Έχετε υπολογίσει εσείς που είστε τον

0: δεκάνησα.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι εύκολο, για παράδειγμα, την Περβόλα, όπου ως νέος τη μιλάω την περίοδο του 63, 64, 65, πολύ, πολύ μικρό παιδί,
1: ναι,
0: παιδικά μου χρόνια. Ο πατέρας με εργαζόταν στην Ιωνική Τράπεζα, στην Μεσαιωνική Πόλη,
1: mm-hmm,
0: στην πλατεία Σίμης, κάτω από την Πυλακοθήκη. Και επισκεφτόμουν όλα αυτά τα σημεία. Επισκευόμουν τον ναό της Αφροδίτης, το ρημαδιασμένο εκεί του Χασάνπεϊ, το κτίριο,
1: ναι,
0: την Παναγιά του Κάστρου που είχε τρύπα η πόρτα και μπορούσε και μπαίνω μέσα και ήταν μια καταστροφή και έλεγα Θεέ μου τι γίνεται. Και έβλεπα με τα μάτια μου την Περβόλα ακριβώς από δίπλα, την οποία επισκευόμουν συχνά.
1: Ναι.
0: Είχε χώρο που μπορούσα να περάσω.
1: Ναι.
0: Είναι 18 στρέμματα αυτός ο χώρος. Είναι 4 γήπεδα ποδοσφαίρου. Από τον κήπο του μεγάλου μαγίστρου της Ποτοκρατίας μέχρι του κυβερνήτη του Ντεδέκη, τεράστια η έκσταση.
1: Ναι.
0: Μέχρι τένις είχε μέσα την περίοδο της Ιταλοκρατίας.
1: Εάν μιλάμε ότι μόνο η πρώτη φάση του έργου, έναρξη της δεύτερης, είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνει κανείς ότι...
0: Ένα 300 του Ρετζέπασα και ένα 100 του...
1: Για την Περβόλα, ναι, για την Περβόλα λέω τώρα, που λέμε για την έκταση, για την τεράστια έκταση. Η Περβόλα μόνο είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Έχουμε και τα άλλα τώρα. Έχουμε και το αρχοντικό του Χασάνμπεϊ, όπως είπατε. Έχουμε το τέμενος του Μουράτ Ρεΐς. Έτσι, έχουμε πολλά.
0: Ο δρόμος των Μήλων, μέσα στο λιμάνι, που πηγαίνει, ναι, προς την πύλη των Αγγέλων.
1: Ναι.
0: Η είσοδος του
1: Αποστόλου Παύλου.
0: Του Αποστόλου Παύλου.
1: Mm-hmm.
0: Έχει ενταχθεί ακόμα και η συντήρηση και επισκευές και ανάδειξη στον πύργο του Αγίου Νικολάου.
1: Πολλά έργα, όντως πολλά έργα. Λοιπόν, εγώ δεν θυμάμαι, κύριε Στάγκα, το έλεγα και το πρωί.
0: Και το μνημείο του Μουράτ Ρέις.
1: Του Μουράτ Ρέις. Δεν θυμάμαι
0: και
1: άλλη περίοδο.
0: Και το Εθνικό Θέατρο.
1: Καλά, το Εθνικό Θέατρο από μόνο του είναι 16 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, που έχει βάλει το Υπουργείο.
0: Η πρώτη φάση,
1: ναι.
0: Έπεται η δεύτερη φάση που χρειάζεται, τον πλέον σύγχρονο.
1: Τα μηχανολογικά.
0: Τα στάνταρ, ναι, τα οποία πρέπει να έχει αυτό το θέατρο.
1: Εκεί είναι καμιά δεκαριά ακόμα, νομίζω. Έτσι,
0: λοιπόν,
1: κάπου εκεί θα πάει. Ναι.
0: Γιατί δεν επισκευάστηκε το ταχυδρομείο από την περιφέρεια και μαζί από δίπλα η αποκεντρωμένη και εν μέρει και το λιμεναρχείο, το κτηματολόγιο από δίπλα, εκεί που βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση και τεχνικές υπηρεσίες, πίσω η τροχέα. Ποιος κάνει όλα αυτά τα έργα? Όλα αυτά τα έργα χαίρομαι που φέρνουν την υπογραφή του Γιώργου του Χατζημάρκου. Είναι ο μοναδικός που έδειξε τέτοιο τεράστιο ενδιαφέρον, λοιπόν, για να γίνουν έργα πολιτισμού. Και βεβαίως να υπενθυμίσω το μεγάλο σπουδαίο γεγονός που έγινε, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι σημαντικό για τους συμπολίτες μας, η συνάντηση που έγινε με την έκθεση του Λούβρου.
1: Ναι.
0: Που ήρθαν τα μνημεία από το Λούβρο ξανά.
1: Καλά, εκείνο ήταν. Δεν ξέρω αν ποιο το θυμάται αυτό. Ήταν
0: από την Κοπεχάγη,
1: κύριε Στάγκα, λίγο να σταθούμε σε αυτό. Καλά κάνετε και το θυμίζετε. Ήταν από τις πρώτες πρωτοβουλίες που ανέλαβε τότε το 2014 η Περιφερειακή Αρχή υπό τον Γιώργο Χατζημάρκο. Και ήταν και, δηλαδή, και πολύ δύσκολο και πρωτοφανές, γιατί το Λούβρο δεν αφήνει εκθέματα να φύγουν εκτός μουσείου. Καταλαβαίνουμε, ας πούμε, έτσι, ότι δεν γίνεται αυτό, δεν είναι εύκολο. Και όμως έγινε στην περίπτωση της Ρόδου να μεταφερθούν εδώ εκθέματα από το Λούβρο. Πραγματικά, δηλαδή, ήταν συγκλονιστικό αυτό το οποίο είχε γίνει τότε. Δεν ξέρω αν το θυμάται κανείς. Και...
0: Όπως και από τη Ρόδο. Ναι. Παρουσιαστήκαν αυτά τα ευρήματα στο Μουσείο του Λούβρου.
1: Mm-hmm.
0: Και τα είδε και τα επισκέφτηκε όλος ο κόσμος.
1: Ναι. Ναι.
0: Εκατομμύρια άνθρωποι είδανε τον ροδιακό πολιτισμό. Και ιδιαίτερως χαίρομαι γιατί μέσα στα έργα έχει τη συναντήληψη ο Περιφερειάρχης να εντάξει και μνημεία στοιχεία του πολιτισμού μας.
1: Ναι.
0: Όπως αυτό τον κόμπο, που κανένας πλέον δεν μιλάει τον κόμπο, γιατί είναι μια άριστη κατασκευή στο χώρο του αεροδρομίου που ήταν ρημάδι μαζί με τη γέφυρα της Κρεμαστής, να θυμηθούμε τα προηγούμενα χρόνια,
1: ναι,
0: και τον άλλον κόμπο που έγινε σε εκείνο το σημείο. Μιλάμε όλοι για τη νίκη της Σαμοθράκης. Ναι, πράγματι είναι μια μεγάλη νίκη. Γιατί παρουσιάζει και υπενθυμίζει στον ροδιακό λαό την περίοδο του 300 π.Χ. μέχρι τη ρωμαϊκή περίοδο. Λοιπόν, το πόσο σημαντικό ήταν να υπάρχει αυτός ο πολιτισμός και αυτή η ανάδειξη των ιδεωδών, της γλυφτικής,
1: ναι,
0: της μουσικής, της αστρονομίας, τα πανεπιστήμια που είχε εδώ πέρα η Ρόδος και έρχονταν μέχρι ο Κέσσαρας, ήρθε στη Ρόδο και φίτησε. Λοιπόν, να αναδείξει αυτόν τον σπουδαίο πολιτισμό και μοναδικό. Και βεβαίως και μόνο που έχει τα μάρμαρα αυτή η βάση που είναι από την περιοχή της Λάρδου, Λάερμα, ο Λάρθιος Λίθος ο γνωστός. Λοιπόν, δείχνει τη σημαντικότητα και πόσο σπουδαίος ήταν ο ροδιακός πολιτισμός.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να λέγεται νίκη της Σαμοθράκης που αφαιρώθηκε μετά τη μεγάλη νίκη σε συνεργασία με την Πέργαμο στο νησί της Σαμοτράκης.

0: Λοιπόν, και βεβαίως και το μάρμα που είναι Παριανό, εάν ήταν κατασκευασμένο κάπου αλλού, για παράδειγμα στη Σαμοθράκη, γιατί έπρεπε να φέρουν τις πέτρες από τη Ρόδο, τα μάρμαρα και την Πάρο.
1: Να σας πω, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Να σας πω, το έλεγα και το πρωί. Έτσι, ανάθημα των Ροδίων ήταν αυτό. Οι Ρόδοι το έστειλαν στον Ιερό Ναό, στο Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Έτσι, αυτό είναι ιστορικά καταγεγραμμένο. Και μάλιστα έλεγα το πρωί, για όποιον έχει αμφιβολίες ή δεν γνωρίζει τι γίνεται, να μπει στην σελίδα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, αλλά και στο δικό μου το προφίλ, το ανέβασα χθες. Υπάρχει ομιλία που είχε γίνει πριν από ένα χρόνο από την επίτιμη έφορο αρχαιοτήτων, τη Μελίνα Φιλίμωνος Τσοποτού, αφιερωμένη στην νίκη της Σαμοθράκης. Και μάλιστα ο τίτλος της εκδήλωσης ήταν «Η νίκη της Σαμοθράκης, ένα μοναδικό έργο τέχνης, ανάθημα των Ροδίων στο Ιερό των Μεγάλων Θεών». Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή τώρα δεν θα μιλάμε και για τα. Θα προσπαθούμε να επιχειρηματολογήσουμε για τα προφανή.
0: Και κάτι απλώς για την ιστορία αναφορά, ότι μαζί με τα ψαρά και την καταστροφή της Κάσου που είχαμε το 1821, καταστράφηκε και όλη η Σαμοθράκη. Κατασφαχθήκανε, είχαν τεράστια καταστροφή και μόνο 50 άτομα σωθήκανε σε εκείνο το νησί με την επανάσταση του 1821. Και αυτό το πράγμα πρέπει να αναδεχθεί μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τη Σαμοθράκη. Εφόσον ανοίξαμε αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν.
0: Και το κλείνω λοιπόν εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, αυτά έχουμε.
0: Συγχαρητήρια στην κυρία Μεντώνη, συγχαρητήρια στο Υπουργείο Πολιτισμού, συγχαρητήρια στην Περιφέρεια που δείχνουν τον πολιτισμό, ο οποίος διαχρονικά και στο μέλλον θα ενημερώνει τους συμπολίτες μας για το τι υπάρχει σε αυτόν εδώ τον τόπο.
1: Να ξεφύγουμε λίγο. Δηλαδή, αυτές τις μέρες πραγματικά συζητάμε για όλα αυτά και τι ωραίες συζητήσεις που κάνουμε και τι ωραία πράγματα έτσι που μαθαίνουμε καθώς μπαίνουμε λίγο στα ενδότερα που δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, μου έλεγε χθες ο Χρήστος Μιχαλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, κύριε Στάγκα, που τον είχα εδώ στην εκπομπή. Ο άνθρωπος ευθαρσός είπε ότι ντρέπομαι, λέει, γιατί μικρότερος, νεότερος που ήμουν, που πήγα στο Λούβρο και είδα την νίκη της Σαμοθράκης που δεσπόζει εκεί στα σκαλιά καθώς ανεβαίνει πάνω κανείς, είναι και σε σημείο τέτοιο, πραγματικά είναι συγκλονιστικό να το βλέπει κανείς. Δεν ήξερα ότι είναι ένα ροδίτικο άγαλμα. Δηλαδή, πόσος κόσμος πληροφορείται πλέον τη διασύνδεση, όλος ο κόσμος που θα έρθει στη Ρόδο, αυτά τα εκατομμύρια που έρχονται κάθε χρόνο, θα έχουν πλέον αυτή την πληροφορία. Σύν του ότι έχουμε και την ωραιότερη είσοδο σε πόλη, έτσι. Αυτό μην το ξεχνάμε τώρα έτσι όπως έχει γίνει. Δεν έχουμε την ωραιότερη. Δεν έχουμε την ωραιότερη είσοδο σε πόλη.
0: Να κάνω ένα παραλληλισμό λοιπόν, εφόσον με κεντάτε. Μπροστά στο Χίλτον είναι ο Δρομέας, ο οποίος είχε φτιαχτεί από γυαλί. Στο Χίλτον, στην Αθήνα. Είναι δυνατόν ένας Δρομέας να ήταν με γυαλί? Και όμως είναι νεκαστικό γεγονός το οποίο υπάρχει και είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Να σας
0: λοιπόν,
1: πω.
0: Και καταλαβαίνουν όλοι...
1: Πείτε μας.
0: Καταλαβαίνουν ότι αφορά ένα έργο αθλητισμού. Μπορεί να μην είναι μάρμαρο, μπορεί να μην είναι μπρούτσινο. Λοιπόν, είχα ακούσει οτιδήποτε άλλο.
1: Και γιατί
0: άλλο.
1: Πού το είδαμε γραμμένο ότι πρέπει να είναι μόνο από αυτό? Η τέχνη είναι ελεύθερη. Μάλιστα. Η τέχνη λοιπόν είναι ελεύθερη και αυτός είναι και ο ορισμός. Αν η τέχνη δεν είναι ελεύθερη, τότε γυρνάμε σε φασισμό, σε σκοταδισμό. Έτσι. Η τέχνη είναι ελεύθερη να εκφραστεί όπως εκείνη νομίζει. Και οι καλλιτέχνες το ίδιο. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Όταν έγινε. Και πάντα, στα μήκη και τα πλάτη, η τέχνη δημιουργεί προβληματισμούς, αντιδράσεις, αντιθέσεις, αντιπαραθέσεις, αλλά αυτό είναι και το δημιουργικό της κομμάτι, αν θέλετε. Θυμάστε τι έγινε όταν στήθηκε η πυραμίδα στο Παρίσι, στο Λούβρο?
0: Βεβαίως.
1: Που λέγανε τι δουλειά έχει τώρα αυτό το πράγμα εδώ πέρα μπροστά στο Λούβρο και η εικόνα. Και όμως έχει ενσωματωθεί και δεν μπορούμε να διανοηθούμε τώρα την ευρύτερη περιοχή αυτή εκεί του Λούβρου χωρίς την πυραμίδα του. Έτσι δεν είναι? Έχει γίνει ένα σημείο αναφοράς από μόνο του. Ναι.
0: Εύχομαι σε άλλα σημεία με τους μελλοντικούς κόμβους που έχουμε να κατασκευάσουμε. Λοιπόν, να γίνουν αντίστοιχα έργα που θα αναδεικνύουν διαχρονικά τον πολιτισμό αυτού εδώ του τόπου.
1: Τι το εύχεστε?
0: Ιδιαίτερα
1: θα
0: το
1: γίνει.
0: Τρίτο, δεύτερο, πρώτο αιώνα π.Χ. Η Ρόδος ήταν στο απόγειό της. Μιλούσε κατευθείαν με τη Ρώμη. Ναι. Ήταν λοιπόν, στο δικαστήριο λοιπόν, όλων των χωρών.
1: Το ναυτικό δίκαιο κτλ. Ήταν το φως του τότε γνωστού κόσμου με μία κουβέντα, το επίκεντρο του τότε γνωστού κόσμου με μία κουβέντα, κύριε Στάνκα, γιατί θέλω να πάω και στα, μετά από τα μεγάλα, τα ωραία της τέχνης του πολιτισμού. Δεν μπορούμε να μην έρθουμε και στα μικρά, τα καθημερινά. Μικρά σε εισαγωγικά, βέβαια, τώρα εδώ πέρα, σε όλη αυτήν εδώ την ιστορία. Πάντως, αυτό που είπατε ότι εύχομαι, δεν χρειάζεται να το εύχεστε, γιατί ο Περιφερειάρχης το έχει πει, ότι στους κόμβους θα γίνουν οικαστικές παρεμβάσεις. Όλους τους κόμβους. Κάθε κόμβος θα έχει τη δική του ταυτότητα. Στο εξής.
0: Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Λοιπόν,
1: το έχει πει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, τι κάνει η ΔΕΙΑΡ, στρέφεται νομικά εναντίον σας, πήρε απόφαση το διοικητικό της Συμβούλιο και μάλιστα ομόφωνα, μου κάνει εντύπωση ομόφωνα, γιατί δεν ξέρω, εμφανίστηκε και ο κύριος Τσίκης, πήρε και εκείνος μέρος, από όσο ξέρω δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις, αλλά εδώ τον βλέπω ότι στην απόφαση που ελήφθη στο πρακτικό υπάρχει μεταξύ των παρόντων. Εντύπωση μου κάνει πάντως.
0: Από όσο ενημερώθηκα και πληροφορήθηκα, είναι ότι τις τελευταίες 3-4 συνεδριάσεις είναι παρόν ο συνάδελφος και συμπολίτης μου, ο κύριος Τσίκης. Στη συγκεκριμένη απόφαση 28 Απριλίου του 26 ήταν παρόντες 7 από τις 4, η κυρία Παπαγεωργίου, Μητσού, ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο κύριος Καρανικόλας, και ο κύριος Μπράτης,
1: ο εκπρόσωπος του τεχνικού επιμελητηρίου.
0: Έτσι ακριβώς. Και παρόντι ήταν ο κύριος Βαγιανός ο πρόεδρος, ο κύριος Λάμπης, ο κύριος Παυλούς που είναι στα οικονομικά, ο κύριος Τσίκης, ο κύριος Δανιτούλης, ο Πάλας ο Αγαπητός και η κυρία Στεφανάρα.
1: Μάλιστα.
0: Και πάρθηκε αυτή η απόφαση. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: σας κατηγορεί λοιπόν, για να απαντήσετε έτσι σε αυτά, ότι προβήκατε σε συστηματική εσκεμμένη και εν πλήρη επιγνώση, δηλαδή το ξέρατε ότι λέτε ψέματα, διατύπωση αναλυθών και ανακριβών δηλώσεων σε ραδιοφωνικού σταθμού της Ρόδου από 12 Μαρτίου μέχρι 16 Απριλίου. Θεωρώ ότι είναι αυτά τα οποία έχετε πει εδώ και στον Real Voice και ενδεχομένως και σε άλλους σταθμούς εκείνη την περίοδο. Και μάλιστα σας λέει σε κάποιο σημείο ότι γνωρίζατε την αλήθεια ακριβώς επειδή μέχρι κάποιου διαστήματος ήσασταν και λαϊκό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, παρόλα αυτά επιλέξατε να παραποιήσετε την πραγματικότητα και να διαστρεβλώσετε γεγονότα τα οποία εσείς γνωρίζατε μάλιστα με βεβαιότητα ότι είναι και ψευδή. Είναι σοβαρό αυτό που σας καταλογίζει.
0: Εκ των προτέρων ζητάω να ενημερωθεί η Εισαγγελική Αρχή, η κυρία Εισαγγελίας ή ο κύριος Εισαγγελίας, να με καλέσει να το παρουσιάσω τα στοιχεία, τα όποια στοιχεία. Και παρακαλώ επίσης δημοσίως να έρθουνε, εφόσον πιστεύουν ότι έχω δώσει ψευδή στοιχεία, να έρθουνε επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και όχι ως κοτιλόγιστες. Και ξέρω τον λόγο γιατί. Mm-hmm. Επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης να κάνουν τον έλεγχο και να μας φέρουν τα πορίσματά τους.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ να πάρουν μια τέτοια απόφαση.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό το οποίο ισχυρίζονται, ότι αξιοποίησα την ενημέρωση καταχρηστικά. Λοιπόν, με γνώση την οποία απέκτησα ως μέρος του ΔΣ, γνωρίζοντας τη λειτουργία της αποφάσης και τη δομή της επιχείρησης. Με αυτήν την αρχή μπορώ να τους διαψεύσω ότι δεν αξιοποίησα εγώ την ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ αξιοποίησε τις γνώσεις μου, ιδιαίτερα όταν στα νεανικά μου χρόνια διετέλεσα ειδικό σύμβουλο στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπεύθυνος μεταξύ άλλων για τη ΣΑΕ 032 και για τα ΕΣΠΑ, λοιπόν, για έργα σε όλη την Ελλάδα, για ίδρυυση, αποχέτευση, βιολογικούς καθαρισμούς.
1: Α, μάλιστα, είχατε εξειδικευτεί οποία, δηλαδή σε αυτά.
0: Ναι. Την οποία γνώση μου προσπάθησα και τη μεταβίβασα σε αυτή τη ΔΕΙΑ και εκλέχθηκα από το Δημοτικό Συμβούλιο και επί Δημαρχίας του κ. Κουσουρνά και επί Δημαρχίας του Αιμνίσου Χατζηδιάκου και επί Δημαρχίας του κ. Καμπουράκη και επί Δημαρχίας του Κοζαηρίου Κολιάδη. Λοιπόν, και πάμε στα κυρίως θέματα. Ισχύει ή όχι ότι ψηφίσανε τον ισολογισμό του 23 του κ. Τσίκη, τον οποίο οι ίδιοι καταγγείλανε με φωτογραφίες μάλιστα μπροστά στο δικαστικό μέλλον.
1: Το έλεγα σήμερα το πρωί αυτό. Σήμερα το πρωί το έλεγα αυτό πραγματικά. Γιατί ξέρετε, μου έκανε εντύπωση. Είχα μια πληροφορία την οποία θα την επαναλάβω και πάλι με επιφύλαξη, γιατί μου μεταφέρθηκε χθες, ότι η υπόθεση αυτή έχει πάει στο αρχείο.
0: Μάλιστα. Δεν το γνωρίζω. Αυτό όμως το οποίο γνωρίζω και διάβασα στον τοπικό τύπο είναι το εξής, ότι βεβαίως ο κ. Τσίκης την απόφαση που ζήτησα επανειλημμένως και τελικά ήρθε στα χέρια μου, λοιπόν, ότι πέραν της πενταετίας δεν υπάρχουν, πρέπει να σβήνουν οι απαιτήσεις της ΔΕΙΑΡ σαν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όχι σαν τον Δήμο που ήταν στην 20ετία και εφαρμόζονται στη ΔΕΙΑ.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα όχι 20ετία στους ισολογισμούς φαίνεται, όπως εγγράφει στην έδωση ο κύριος Σάκης Δημητριάδης, ο νομικός μας σύμβουλος.
1: Είναι πενταετία.
0: Ότι έχουν λαμβάνει χρήματα από το 89.
1: Ναι.
0: Πριν
1: ναι.
0: 37 τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ισχυριστήκανε ότι πέραν της πενταετίας πρέπει να σβήνουν αυτές οι υποχρεώσεις. Αυτές ισχυριστήκανε σύμφωνα με αυτά που διάβασε στον τοπικό τύπο. Εάν αυτές εσύ θα το μεταφέρουν στο δεύτερο σίγμα της ΔΕΙΑ για να το εφαρμόσει, η οποία είναι και απόφαση του Νομικού
1: ναι.
0: Συμβουλίου του Κράτους.
1: Κύριε Στάγκα, έχετε...
0: Ναι,
1: έχετε πει πάρα πολλά. Αυτό το έχετε επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Μάλιστα, μας έχετε δώσει και την έχουμε δημοσιεύσει την εισήγηση αυτή του Άκη Δημητριάδη. Έτσι, δηλαδή όλα αυτά. Όπως επίσης και τους πίνακες που έχει να κάνει με τις οφειλές προς τη ΔΕΗ, με τα χρέη, όλα αυτά. Όλα αυτά τα έχετε καταγγείλει. Όντως, τα έχουμε δημοσιεύσει και, έχουμε και τα αντίστοιχα έγγραφα τα οποία μας έχετε δώσει και τα έχουμε συνάψει. Κάτι το οποίο θέλω έτσι να διευκρινίσουμε, γιατί γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση την οποία ανέλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει να κάνει με το νοσοκομείο, γιατί αυτό είναι και ένα λεπτό θέμα, έτσι. Μάλιστα, διαβάζω επιλέξει ότι εν λόγω πράξης, αυτά που προαναφέραμε, που ισχυρίζονται ότι έχετε κάνει, δηλαδή ότι εσκεμμένα έχετε πει ψέματα, ότι εν λόγω πράξης ενδέχεται να στοιχειοθετούν ποινικά αδικήματα που τυποποιούνται στον ποινικό κώδικα, ενώ συγχρόνως θεμελιώνουν αδικοπρακτική ευθύνη κατά τις διατάξεις αστικού κτλ. Παράδειγμα, λέει, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη δήλωσε ότι η ΔΕΙΑΡ έχει προβεί στην κατάσχεση των λογαριασμών του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Ρόδου, πράγμα αναλυθές. Εγώ σε αυτό θέλω λίγο να σταθούμε, γιατί όντως αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και λένε ότι δεν ισχύει αυτό.
0: Μάλιστα. Να σημειώσουμε ότι έχω κάνει 32 παρατηρήσεις που έχω γράψει, έχω εγγράφους μπροστά μου, για το σύνολο της ΔΕΙΑ και το τι συμβαίνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήθελα να πω το εξής, ότι παραδόθηκαν ανίσπρακτα από τη ΔΕΙΑ, σύμφωνα με αυτά που έχω προαναφέρει,
1: ναι.
0: 68 εκατομμύρια ευρώ το 23,
1: ναι.
0: Ανίσπρακτα. Και την περίοδο μέχρι και το 24 πήγανε στα 76 εκατομμύρια.
1: Ναι, 76 εκατομμύρια λοιπόν ανίσπρακτα.
0: 76 εκατομμύρια ανίσπρακτα.
1: Μέχρι το 24. Ίδια. Μέχρι το 24.
0: Ναι, μέχρι το 24. Για το 25 δεν γνωρίζουμε.
1: Δεν γνωρίζουμε, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, έχουν ανέβει πολύ παραπάνω εννοείται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα ανίσπρακτα αυτά. Τα μισά περίπου ανήκουν σε ξενοδοχειακές μονάδες.
1: Ναι.
0: Οι οποίες είναι γύρω σε 700 στο νησί. Άλλοι πληρώνουν, άλλοι έχουν υποχρεώσεις. Υπολογίζουμε χοντρικά ότι είναι της τάξης γύρω στα 35 εκατομμύρια.
1: Εδώ τώρα, μέσα σε αυτά, εδώ μέσα τώρα, σε αυτά τα 76 εκατομμύρια ανίσπρακτα, έτσι, προφανώς ένα μεγάλο μέρος, αυτά που εμφανίζονται ως ανίσπρακτα, βάσει της γνωμοδότησης περί πενταετίας, δεν θα ισχύουν πια. Λογικά θα πρέπει να παραγραφούν.
0: Εάν παραγραφούν, τότε όλοι οι ισολογισμοί της ΔΕΙΑΡ θα φαρνούν αρνητικοί ισολογισμοί.
1: Αρνητικοί ισολογισμοί. Κάτι που δεν θέλει, γιατί τότε θα πρέπει να πάει σε λύση η επιχείρηση. Έτσι, γι αυτό
0: και τα... Όλο ναι. Το προσωπικό στον Δήμο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι στη διεύθυνση του Δήμου.
1: Ναι, ναι. Και γι' αυτό...
0: Και τέλος έργων το 80% από...
1: Άρα λοιπόν γι' αυτό λέτε ότι δεν εφαρμόζεται αυτό της πενταετίας, για να μπορούν να εμφανίζουν... Να εμφανίζουν τα 76 εκατομμύρια ως... ανίσπρακτα, αλλά ως ένα δυνητικό έσοδο για την επιχείρηση. Σωστά.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο δεύτερο τμήμα, η τιμολιακή πολιτική της ΔΕΙΑΡ λέει το εξής, ότι εξαιρείται ο Δήμος
1: ναι.
0: και όλες οι επιχειρήσεις του ή υπηρεσίες κλπ. Που η τιμολιακή πολιτική λέει ξεκινάει με 20 λεπτά το τιμικό.
1: Με 20 λεπτά. Ο Δήμος, για τις δημοτικές επιχειρήσεις, για όλες δηλαδή τις. Οτιδήποτε ανήκει στο Δήμο και υδροδοτείται
0: είναι
1: από τη ΔΕΙΑΡ,
0: το
1: τιμολόγιο μάλιστα. είναι μόλις 20 λεπτά το κυβικό. Μάλιστα.
0: Ναι. ναι. Για τις ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού μας, 4-5 αστέρων, οτιδήποτε είναι οι μονάδες μας, μέχρι 300 κυβικά, 72 λεπτά το κυβικό ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Και μέχρι 84 λεπτά άνω των 300 κυβικών που βγαίνει μηνιαία λογαριασμός.
1: Μάξιμου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βγαίνει μηνιαία... Με συγχωρείτε λίγο κύριε Στάγκα. 72 ναι. με 84 λεπτά το κυβικό για τις ξενοδοχειακές μονάδες. Εδώ μέσα
0: μάλιστα.
1: είναι και τα τέλη, συμπεριλαμβάνονται και τα τέλη.
0: Όχι βεβαίως, θα στο αναφέρω παρακάτω.
1: Ναι,
0: όχι βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Θα στο δείξω. Λοιπόν, γιατί έχω το τιμολόγιο της ΔΕΙΑΡ για το νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Εκεί θέλω να καταλήξουμε. Εκεί
0: ναι,
1: θέλω
0: ναι.
1: να καταλήξουμε.
0: Για τα δημόσια κτίρια,
1: ναι.
0: όπως είναι και για το νοσοκομείο,
1: ναι.
0: είναι, ξεκινάει 1 ευρώ και 10 λεπτά το κυβικό.
1: Από εκεί ξεκινάει, ναι.
0: Μάλιστα. Συν 80% του τέλους έργων, άλλα 90 λεπτά, πιάσαμε τα 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Συν 50% η σύνδεση με την αποχέτευση,
1: ναι, πιάσαμε τα 2,55
0: λεπτά.
1: Ναι.
0: Με το ΦΠΑ ξεπερνάει τα 3 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και για του λόγου του αληθές, στο τιμολόγιο που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, στα κοντά 13.000 κυβικά, ο λογαριασμός βγαίνει 39.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Για το νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Ναι.
0: Και βάζω το ερώτημα, είναι δυνατόν, για παράδειγμα, θα άρχισε στο Δήμο Ρόδου να βάζει καύσιμο με 2 ευρώ το λίτρο, λοιπόν, και στο νοσοκομείο να χρεώνεται 11 ευρώ το λίτρο, 550% πάνω.
1: Κατά αντιστοιχεία δηλαδή. Κατά αντιστοιχεία. Κατά αναλογία.
0: Η ίδια υπηρεσία, το ναι, ίδιο προσωπικό. Ναι.
1: Άρα να το ξαναπούμε, κύριε Στάγκα, να το ξαναπούμε αυτό. 20 λεπτά χρεώνει η ΔΕΙΑΡ το Δήμο, έτσι, όπου υπάρχει δημοτικό ακίνητο. Μάλιστα. Ή κατανάλωση, τέλος πάντων, στις υποδομές του Δήμου. Στα ξενοδοχεία είναι από 72 μέχρι 84 λεπτά. Και για τα δημόσια κτίρια όπου συμπεριλαμβάνεται και το νοσοκομείο είναι 1,10 ναι, μέχρι 1,80, που αν βάλεις και τα τέλη και βάλεις 10, και το ΦΠΑ
0: και
1: είναι 3,7 ευρώ πληρώνει το νοσοκομείο, έτσι.
0: Βγαίνει πάνω από 3
1: ναι,
0: ευρώ το νοσοκομείο.
1: Ναι. Ωραία. Εδώ
0: είναι
1: λοιπόν,
0: με 50% ναι, πάνω από τα ξενοδοχεία.
1: Για να προλάβουμε πέραν αυτής της ανισότητας που υπάρχει και της μη αναλογικότητας, εν πάση περιπτώσει. Στο θέμα αυτό το οποίο εσείς είπατε, ότι εδώ αποφάσισαν να κάνουν να κατασχέσουν από τη ΔΟΗ στο νοσοκομείο, να κάνουν κατάσχεση λογαριασμών του νοσοκομείου και σας λένε ναι, ότι είναι ψευδές. Εκεί θέλω να απαντήσετε. Εδώ θέλω να απαντήσετε σε αυτό.
0: Να το επικεντρώσουμε σε αυτό. Τέτοιο ναι, θέμα, 6-7 ξενοδοχεία υποχρεώσει τους 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ πήγανε προς τη ΔΟΗ Ρόδου τελικά
1: ναι,
0: για να είναι απέτηση, τα οποία από ό,τι γνωρίζω μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί για τις υποχρεώσεις τους προς την περιφέρεια. Και εκεί παρατέθηκε το θέμα να βάλουμε και το νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο ήταν της τάξης του 1 εκατομμυρίων ευρώ, πλήρωσε 200.000 και έχει ένα υπόλοιπο 800.000 ευρώ με αυτή την υπέροχη τιμή.
1: Δηλαδή,
0: αυτά τα 6 εκατομμύρια ανίσπραχτα να διαλέξουν τότε, η πρόταση έγινε, δεν ξέρω αν το συνεχίσανε ή όχι,
1: ναι,
0: δεν το γνωρίζω, λοιπόν, να διαλέξουν το νοσοκομείο της Ρόδου. Το μοναδικό κτίριο όπου οι πρώην 10 δημάρχοι βοηθούσαμε όσο μπορούσε ο καθένας μας για να κρατηθεί αυτό το νοσοκομείο και να το αναδείξουμε, και έρχονται και βάζουν αυτή την πολιτική, την τιμολογική πολιτική.
1: Προτάθηκε λοιπόν, λέτε, μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει κατασχετήριο από τη ΔΟΗ Ρόδου στο νοσοκομείο, προκειμένου για να πάνε στην περιφέρεια έναντι των υποχρεώσεων που έχει η ΔΕΙΑΡ προς την περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Για ναι, να φέρουν πρόβλημα στην περιφέρεια ναι, με το νοσοκομείο της Ρόδου. Εκεί αποσκοπούσανε.
1: Μάλιστα.
0: Και να επιθυμίσω ότι με την ίδια τιμολόγιο χρεώσανε τα εκατομμύρια κυβικά για τα παρτέρια στο Φαλιράκι, στα κολύμπια που δεν ντρέπεται από αυτούς, καθώς και για τους λίγους κόμπους που έχει κάτι κάκτους και τα 500 δεντράκια που φυτευτήκαν εκεί ναι, στη Λάρνο προς ναι, το Ασκληπιό ναι, Γιαννάδη, μας χρεώσανε
1: τα 8 εκατομμύρια. Τα 8 εκατομμύρια.
0: Με την τιμή ναι, του 1 ευρώ και 10 ναι, λεπτά, δηλαδή ναι, 3 ευρώ το κυβικό.
1: Ναι. Κύριε Στάγκα, αυτά τα έχετε
0: κάνει. Και όχι μόνο. Δώσανε και πλαστά τιμολόγια, το οποίο καταγγέλλω και προς τη ΔΟΗ Ρόδου, που πρέπει να τα ακούσει, ότι τα τιμολόγια αυτά είναι πλαστά, διότι έχουν και το πρώτο τιμολόγιο που ανακαλέσανε, 8,5 εκατομμύρια ευρώ, και σε ένα μήνα μας στείλανε για 9,5 εκατομμύρια ευρώ, έχουν πάνω τέλος έργων 88%.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι σαν να κόβεις τιμολόγιο με ΦΠΑ 27%.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα 27%.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει πουθενά 88% τέλος έργων.
1: Ναι.
0: Και
1: όλα αυτά.
0: Η εκπαίδευση υπονόμων είναι 20%.
1: Ναι.
0: Και αυτοί το χρέωσαν 22%.
1: Πού, στην Ισίδα?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στην ΔΕΙΑ να υπάρχει ναι, τέτοιο.
1: Στην Ισίδα. Στην Ισίδα. Στην Ισίδα τέλος έργων. Στην Ισίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Και τέλος υπονόμων.
1: Και για τέλος υπονόμων, μάλιστα.
0: Και τέλος υπονόμων.
1: Κύριε Στάγκα, για να μην χαθούμε, σας παρακαλώ λίγο, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Ήθελα να αποσαφηνίσουμε το θέμα νοσοκομείου, επειδή ξέρετε και στον κόσμο ακούγεται κάπως το θέμα του νοσοκομείου. Έτσι, το είχατε πει τότε, γιατί έχω βρει, τη συζήτηση την είχαμε κάνει 13 Μαρτίου συγκεκριμένα. Πάλι είχατε πει τότε ότι δεν σεβάστηκε ούτε το νοσοκομείο, και πάλι καλά που δεν κόψανε και το νερό στο νοσοκομείο, είχατε πει έτσι.
0: Ναι, γιατί είπαν ναι, ότι Κατά λάθος ήταν στη ΔΟΗ Ρόδου που κόψανε το νερό στη ΔΟΗ.
1: Ναι.
0: Και το ίδιο είπαν και για το ναι, θέατρο.
1: Ναι, ήταν εκείνες οι μέρες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί πέρα είπαν ψέματα.
1: Βέβαια, αφού υπήρχαν.
0: Και ακόμα μέχρι σήμερα είναι πάνω η μολύβη που το
1: φωτογραφίζει. Μα είχαμε, έχουμε τις φωτογραφίες. Δημοσιεύσαμε, δημοσιεύσαμε τις φωτογραφίες ακριβώς που φαίνεται η σφραγίδα πάνω κτλ. Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά που εργαζόμουν μέσα με κόφτη τα συνεργεία.
1: Όλα αυτά έχουν. Κύριε Στάγκα, σας παρακαλώ πολύ. Λίγο να το μαζέψουμε. Σας λέω, δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, ήθελα να σταθούμε στο θέμα του νοσοκομείου, επειδή είναι πάρα πολύ κέριο, κρίσιμο και ακούει ο κόσμος και μπορεί να δημιουργούνται εντυπώσεις. Τότε λοιπόν τέθηκε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, έπεσε η πρόταση να γίνει κατασχετήριο από τη ΔΟΗ στο νοσοκομείο για να εκχωρήσουν μετά τα χρήματα στην περιφέρεια έναντι των υποχρεώσεών τους προς αυτήν. Έτσι. Αυτό το είχατε πει τότε και φαντάζομαι ότι αν κληθείτε, όπως λέτε, θα τα δώσετε αυτά τα στοιχεία. Από την άλλη, όλα τα άλλα τα οποία μας έχετε πει είναι μέσα στην ιστοσελίδα μας. Εάν βάλει κάποιος Στέργο Στάγκα στην αναζήτηση, κυρίες και κύριοι, θα τα δείτε όλα. Όλα αυτά τα επιμέρους θέματα τα οποία κατά καιρούς έχουμε συζητήσει και υπάρχουν και τα πιστήρια, υπάρχουν και τα έγγραφα, υπάρχουν
0: μόνο,
1: και οι γνωμοδοτήσεις. Ναι, αλλά δεν έχω χρόνο, γι' αυτό προσπαθώ, κύριε Στάγκα.
0: Ακόμα και το ερώτημα που έκανε για την περίπτωση του κυρίου Τσίκη και του κυρίου Βαγιανού για παράβαση καθήκοντος.
1: Για παράβαση καθήκοντος.
0: Λόγω μη παρουσία τους και τα λοιπά. Μέχρι σήμερα, από ό,τι πληροφορούμε, δεν έχει δοθεί απάντηση στην αποκεντρωμένη.
1: Μάλιστα. Έχει.
0: Γράφουν στα παλιά του τα παπούτσια ακόμα.
1: Δηλαδή, η αποκεντρωμένη έχει παρέμβει, δηλαδή, η αποκεντρωμένη και δεν τις έχουν καν απαντήσει.
0: Ναι, βεβαίως. Μετά από την κατάθεση εγγράφος του και ενημερώθηκε και η δικαστική αρχή
1: λοιπόν,
0: από τον κύριο Γερονικόλα.
1: Άρα λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι το εξής. Κρατάω αυτό σαν είδηση. Να ενημερωθεί. Ζητάτε από την εισαγγελία να σας καλέσει.
0: Παρακαλώ.
1: Για να δώσετε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχετε για την οικονομική διαχείριση της ΔΕΙΑΡ και ζητάτε επίσης και την παρέμβαση της επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης. Να μπει επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης. Αυτή η διαδικασία
0: και
1: να κλείσουμε.
0: Η διοίκηση τι θέση παίρνει πάνω σε αυτά τα θέματα.
1: Ναι.
0: Διότι
1: να σας πω.
0: Να μας κρύβουν τα στοιχεία,
1: ναι.
0: Μας παρασέρνανε να δημοπρατήσουμε έργα χωρίς να υπάρχουν πραγματικές χρηματοδοτήσεις από πίσω.
1: Ναι. Ναι.
0: Και να δόθηκαν εγγράφους από την υπηρεσία ότι οι υποχρεώσεις μας ήταν τον Απρίλιο του 2023.
1: Ναι, ναι, ναι, τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. Μην ξαναγυρνάμε τη συζήτηση πίσω, κύριε Στάγκα.
0: Τα 51 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα ο κύριος Βαγιανός μου έδωσε 31. Μου απέκλειψε τα 20
1: λοιπόν,
0: εκατομμύρια.
1: Όλα αυτά τα, έχετε ξαναπεί. Αν είναι δυνατόν να χωρέσουμε τώρα ό,τι μου έχετε πει σε καμιά δεκαπενταριά εκπομπές που έχουμε κάνει.
0: Έχω κάνει 32 σημειώσεις για αυτά τα θέματα.
1: Για αυτές τις 32 σημειώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ζητάτε από την εισαγγελία για να καταλήγουμε στο διατάφτα. Ζητάτε από την εισαγγελία να σας καλέσει για να τα δώσετε όλα αυτά τα στοιχεία, όλα αυτά τα οποία έχετε σημειώσει και ζητάτε την παρέμβαση του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης και από την αποκεντρωμένη να πάρει θέση απέναντι σε όλα
0: Μάλιστα.
1: αυτά. Ερώτηση
0: για
1: τελευταία. Ερώτηση
0: τόσο του κυρίου Βαγιανού, τόσο του κυρίου Τσίκη και επιπλέον για τη ΔΕΡΜΑΕ, επειδή είναι μέλος ο κύριος Βαλάντης στη ΔΕΡΜΑΕ, για την απουσία εκ μέρους της παράταξης του κυρίου Καμπουράκη, του κυρίου Σπανού και μη κάλεσμά του. Ακόμη και το αναπληρωτή του κυρίου Φλεβάρη.
1: Να σας πω, κάτι, λίγο να καταλήγουμε. Να σας πω, η παρέμβαση αυτή γίνεται αυτεπαγγέλτος ή εσείς μπορείτε να τη ζητήσετε, δηλαδή να κάνετε ένα έγγραφο προς την επιθεώρηση, προς τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και προς την αποκεντρωμένη. Δηλαδή αυτό θα περιοριστεί τώρα σε αυτό το οποίο λέτε εσείς εδώ και εγώ θα το βάλω σε λίγο τίτλο σε άρθρο στον Real Voice ή θα κινηθείτε μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία ζητώντας να μπει επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης στη ΔΕΙΑΡ.
0: Υποχρεωτικά θα το ζητήσω για να υπάρξει μια διάδεια επιτέλους. Μέσα σε αυτόν τον χώρο που λέγεται ΔΕΙΑΡ Ρόδου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί
1: μάλιστα.
0: Αυτή την επιχείρηση την έχω πονέσει από τα χρόνια μου σαν ΔΕΙΑΡ Αλυσού, όπου ο μοναδικός που πλήρωσε 4 εκατομμύρια ευρώ για τη σύνδεση του αποκεντρευτικού και των βοθρολυμάτων ήμουνα εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Αντιθέτως,
1: λοιπόν.
0: Το ίδιο όπως είχαμε τις παλιές συμβάσεις που πρέπει να εφαρμοστούν και
1: ναι.
0: στην Καλυθέα.
1: Ναι.
0: Μην
1: μένουμε στο διατάφτα. Μένουμε στο διατάφτα. Ζητάτε να παρέμβει.
0: Την παράβαση καθήκοντος τη σοβαρή. Τόσο ο κύριος Βαγιανός, τόσο με τον κύριο Τσίκη και όσο και με τον κύριο Βαλάντη, οι οποίοι είναι οι υπερασπιστές της νομιμότητας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Στάγκα. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τι είπατε?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χρηστή διοίκηση που έχουνε.
1: Μάλιστα.
0: Και μας κάνανε ενημέρωση.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και το φυλάδιο που έπρεπε να δώσουν σε κάθε συμπολίτη μας ποτέ δεν εκδόθηκε, όπως κάναμε εμείς σαν πρώην ΔΕΙΑ Αλυσού.
1: Γιατί υπήρχε...
0: και τους αφήσαμε και ταμείο.
1: Υπήρχε τέτοια απόφαση να ενημερώνονται οι δημότες με φυλάδιο.
0: Βεβαίως, ο νόμος 1069 του 80 το λέει ξεκάθαρα. Όπως κάναμε εμείς κάθε χρόνο. Ακόμα έχω φυλάδια εκείνης της περίοδου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Δεν δόθηκε τίποτα να ενημερωθεί, να φαίνονται οι
1: καλά, τώρα πλάκα κάνετε. Θα δώσουν φυλάδιο στον κόσμο. Εδώ δεν τα έχουν πει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, σοβαρά τώρα. Περιμένετε εσείς να τα πούνε με φυλάδιο στον κόσμο. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Στάγκα. Δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Και αν θα υποβάλουν μήνυση και στον κύριο Χαλκιά, διότι είναι μια δημοτική επιχείρηση που στις 3 Οκτώβρη έστειλε προς τη ΔΟΗ Ρόδου και του σταμάτησε τη δημοτική ενημερότητα. Αν είναι δυνατόν μια δημοτική επιχείρηση να μην έχει δημοτική ενημερότητα, την οποία απαιτούμε από όλους τους άλλους συμπολίτες μας.
1: Μάλιστα.
0: Και θα στραφούν νομικά και εναντίον του κ. Χακιά.
1: Μάλιστα.
0: Όπως στραφήκανε κατά της περιφέρειας και των υπαλλήλων να ενημερωθεί ο εισαγγελέας, να
1: πούνε επιτελεστές
0: της δημόσιας διοίκησης, οι ίδιοι τα προτείνανε εγγράφους αυτά τα πράγματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Καλημέρα και στο νέο έργο της περιφέρειας.
1: Λοιπόν, αυτά από το Στέργο Στάγκα, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Θα τα αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία μας είπε, χυμαρόδης όπως πάντα. Η ουσία είναι να ενημερωθεί ο εισαγγελέας, να με καλέσει σήμερα και όλος ο εισαγγελέας να τα πω όλα αυτά, να δώσω όλα αυτά τα στοιχεία για τη διαχείριση που κάνει η ΔΕΙΑΡ και θα ζητήσει επίσης να μπει στην ΔΕΙΑΡ επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης και από την αποκεντρωμένη να πάρει θέση σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Σας ευχαριστώ που μείνατε εδώ κοντά μας στην εκπομπή μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σε επανάληψη στις 5 το απόγευμα και εμείς αύριο το πρωί στις 8, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν...

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και πρέπει να σας εξομολογηθώ, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχω καμία όρεξη, αλλά καμία όρεξη, δεν έχω καμία διάθεση να σας μιλήσω για τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει νέο γραμματέα σήμερα στη Νέα Δημοκρατία, τον Κυρανάκη, και ο οποίος έχει πιάσει ψηλή κουβέντα με τον Σαμαρά, όχι απευθείας, και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης το είπε αυτό, δεν έχει χάσει την ψυχή της. Γιατί είχε πει προχθές ο Σαμαράς ότι έχει χάσει την ψυχή της η παράταξη. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στο ερώτημα τι ψυχή θα παραδώσεις, είναι η παλιά ψυχή. Δεν έχω καμία όρεξη λοιπόν να σας πω για τον Μητσοτάκη ούτε για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης δεν έχω καμία διάθεση να σας πω για αυτόν τον πορτοκαλί φασίστα, αυτόν τον κλόουν του Λευκού Οίκου, ο οποίος με τις σημερινές και με τις χθεσινές έχει ανεβάσει στις 40 ή 41 τις δηλώσεις που έχει κάνει για τον πόλεμο. Μέτρησε το CNN προχτές, είχε μετρήσει μέχρι προχτές 37. Τώρα τις έχει κάνει 40-41, λέγοντας εκεί που πηγαίναμε για τη λήξη του πολέμου, τώρα μιλάει πάλι για τους Νταΐδες ο Τραμπ, στη Μέση Ανατολή, τους οποίους θα εξαφανίσει κτλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, θα κάνουμε βεβαίως εκπομπή σήμερα, η οποία θα έχει το απαραίτητο σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Χουδαλάκης με τον Παγάνη. Και ποιο είναι το νήμα? Το νήμα είναι αυτό το οποίο έχει καταγραφεί, ότι χρωστάμε δηλαδή στην τέχνη, στον πολιτισμό, στους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού, χρωστάμε πολύ περισσότερα από όλους αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται ως δανειστές μας. Και ένας από αυτούς, τεράστιος, αθάνατος, είναι ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έφευγε σαν σήμερα, πριν από 3 χρόνια. Ήταν 10 Ιούνιου του 2023. Και ως εκ τούτου λοιπόν, για να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, κάτι σαν ξόρκι δηλαδή, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, η σημερινή μας εκπομπή και σίγουρα όλο το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στο Γιάννη Μαρκόπουλο.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, καλά, αυτό δεν είναι επικαιρότητα, είναι η καθημερινότητα, έτσι. Βγήκε και ο πληθωρισμός. Πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός μας λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια. Τη θυμόσαστε, δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού. Λυπάται και θυμώνει. Δεν ξέρει ο άνθρωπος πώς προκύπτει αυτή και δεν έχει καμία ευθύνη. Ως εκ τούτου λυπάται και θυμώνει. Παρά το γεγονός ότι λυπάται και θυμώνει ο Μητσοτάκης, ο πληθωρισμός καθόλου δεν ενδιαφέρεται βεβαίως για τα αισθήματα του κυρίου Πρωθυπουργού και κυρίως ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης που δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για την προστασία του λαού. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός έχει πλέον απογειωθεί στο 5,2% για το Μάη του 2026, σε σχέση δηλαδή με τον Γενάρη του ίδιου χρόνου έχουμε άνοδο του πληθωρισμού πάνω από 100%. Αυτά σε ό,τι αφορά την οικονομική μας κατάσταση, ό,τι αφορά την κατάσταση της δημοκρατίας. Εδώ επικρατεί κλίμα ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, βεβαίως πάντα με ευθύνη της κυβερνήσεως. Έτσι ξεκίνησε σήμερα η όλη διαδικασία στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε τη σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος με την κυβερνητική πλειοψηφία να αποφασίζει ότι η έκθεση θα ολοκληρωθεί μέσα στο κατά καλό καιρό, δηλαδή μέσα στο επόμενο δίμηνο, και μετά θα τρέξουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες σχετικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είναι προφανές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σύμφωνα

με την πρόταση που κατέθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, προωθεί αυτή τη γνωστή σειρά από αντιδραστικές, από αντιλαϊκές αλλαγές και ρυθμίσεις στο κράτος, και σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση προσπαθεί πάση θυσία να περάσει όλα αυτά τα οποία θέλει να περάσει στα μουλοχτά και με fast track διαδικασίες που έχουν να κάνουν από την αναθεώρηση του άρθρου 16 στο όνομα βεβαίως της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, θέλει να περάσει την νέα πλήγματα κατά της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, πάει λέει να τα συνδέσει με την αξιολόγησή τους. Την αξιολόγηση θα την κάνουν αυτοί οι οποίοι είχαν μέχρι πρότινος στο Υπουργικό του Συμβούλιο τον Λαζαρίδη, τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον θυμάστε? Αυτοί είναι οι αξιολογητές. Επίσης θα έχουμε τη συνταγματική κατοχήρωση του δημοσιονομικού κόφτη, δηλαδή της αέναης λιτότητας. Όλα αυτά μέσα σε 2 μήνες λέει θα τα προωθήσουν στο όνομα πάντα της δημοκρατίας, στο όνομα πάντα της διαφάνειας και της λαϊκής διαβούλευσης.

Και βεβαίως μην ξεχάσω ότι έχουμε μεγάλες διαστάσεις. Έχει πάρει η υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς που δρούσε σε πολεοδομικές υπηρεσίες στην Αττική. Τα μέλη της φέρονται να παρενέβαιναν σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος, είτε για να προχωρήσουν εργασίες, είτε για την παράνομη έκδοση οικονομικών αδειών, είτε για την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, τη μείωση πολεοδομικών προστήμων, έκδοση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων. Αυτό το οποίο λέγεται και αυτό για το οποίο κατηγορούνται είναι ότι είχαν οικονομικές απαιτήσεις που ξεκινούσαν από το χιλιαρικάκι μέχρι 30.000 ευρώ ανά υπόθεση, και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος. Θυμίζω, στο Γαλάτσι η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην απομάκρυση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου μετά την ενημέρωση για εμπλοκή της, για φερόμενη εμπλοκή της στην υπόθεση. Στην Κηφισιά η Δημοτική Διοίκηση υποστήριξε ότι είχε εντοπίσει προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης, με τον πρώην προϊστάμενο επίσης να φέρεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Θυμίζω επίσης ότι τις προηγούμενες μέρες παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος επίσημα επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι πως συγγενικό του πρόσωπο φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα.

0: Λοιπόν, σας έλεγα ότι έχουμε νέες δηλώσεις του Τραμπ. Είχαμε νωρίτερα, ο οποίος μιλούσε για τον ΤΑΙ της Μέσης Ανατολής, ότι είναι νεκρός, αναφερόμενος στο Ιράν. Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, έλεγε προηγουμένως. Μαθαίνω ότι έχουμε εξαγγελία Τραμπ ότι σήμερα θα επιτεθεί και πάλι στο Ιράν. Είναι μαζί μας ο Θανάσης Τσίτσας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση, καλησπέρα.
1: Ναι. Καλό απόγευμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος από το Λευκό Οίκο δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν και σήμερα τις επιθέσεις κατά του Ιράν λόγω της αργής προόδου στις διαπραγματεύσεις για συμφωνία, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη απλώς πρέπει να αρχίσει να υπογράφει ένα χαρτί, καθώς όπως είπε η συμφωνία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Από την αρχή του πολέμου, να πούμε Νίκο, ότι 38 φορές έχει πει ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Αυτό δήλωνε πριν και από 48 ώρες, όταν διαβεβαίωνε ότι μια συμφωνία ήταν 2 ή 3 μέρες μακριά. Σήμερα είχαμε και πάλι μια αλλαγή τόνου. Νωρίτερα είχε δηλώσει το Fox ότι πλησιάζει, οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν στο σημείο να διατάξουν νέα πλήγματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και γεφυρών. Όπως δήλωσε, μπορεί να συνεχίσω. Είχαν την ευκαιρία να υπογράψουν μια συμφωνία και να επιβιώσουν, τόνισε χαρακτηριστικά, επιτεθέμενος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι αρνούνται να αναφέρουν πόσο αποτελεσματικός είναι ο ναυτικός αποκλεισμός. Οι αναλυτές παραμένουν διχασμένοι, δηλώνουν ότι οι επιθέσεις πλήρους κλίμακας κατά του Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο τραπέζι. Άλλοι ωστόσο εκτιμούν ότι αυτή η επιθετική ρητορική παραμένει μια διαπραγματευτική τακτική, γιατί αυτή την ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται μια αντιπροσωπεία από το Κατάρ για να συνεχίσει τις συνομιλίες. Να πούμε ότι στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο από το Λευκό Οίκο σχετικά με το Ιράν, ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως θα συμβεί όσο βρίσκεται ο ίδιος στην Προεδρία. Μου αρέσει πολύ ο Ερντογάν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι ένας ισχυρός άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί με την Τουρκία, επειδή ο Ερντογάν με σέβεται και εγώ τον σέβομαι.
0: Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω, Θανάση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ έτσι πρωτότυπο να μην καταλαβαίνει κανείς τι λέει ο Τραμπ. Ωστόσο, επειδή δεν καταλαβαίνω όντως και επειδή δεν αφορά τον Τραμπ, αυτόν τον κλόουν, αφορά όλους μας. Δηλαδή, αυτός τι είπε σήμερα? Είπε ότι έχω συμφωνία με το Ιράν και για να την υπογράψουν θα τους βομβαρδίσω.
1: Ακριβώς. Πιστεύει ότι έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις. Πιέζεται από το εσωτερικό για μια οποιαδήποτε συμφωνία, που βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα είναι βιώσιμη. Θέλει να την παρουσιάσει στο αμερικανικό κοινό. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει στο Κογκρέσο ότι όποια συμφωνία και αν θέλουμε, δεν θα γίνει αρεστή στο αμερικανικό κοινό, ούτε σε εμάς. Ουσιαστικά προαναγγέλνουν ότι και αυτή τη συμφωνία, την οποία ενδεχομένως να υπογράψουν, δεν θα είναι βιώσιμη.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά μηδένει στο τηλίκον. Απλώς για εσωτερικούς λόγους και για λόγους εντυπώσεων πρέπει να παρουσιάσει μια συμφωνία, την οποιαδήποτε συμφωνία. Και μπροστά μας έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, ένα χαρτί το οποίο θα παίξει η ιρανική πλευρά. Διότι όσο πλησιάζουν οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές από το Κογκρέσο, θα πιέζεται ακόμα πιο πολύ. Ουσιαστικά είναι ένα στρατηγικό αδιέξοδο, βρίσκεται μέσα σε ένα κουτί ο οποίος ήδη ο ίδιος έχει παγιδευτεί και δεν μπορεί να βγει από αυτό, όπως έγραψε χαρακτηριστικά και ένας αναλυτής.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ ότι καινούργιο, ό,τι νεότερο έχουμε, μας ενημερώνεις. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως

0: 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Ανέφερε ότι στόχος του κόμματος είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Τεχεράνη άργησε να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία και θα πληρώσει το τίμημα. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι.

0: Και από το καφενείο η Ελλάς που τραγουδούσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος που έφευγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, στις 10 Ιουνίου του 2023. Και η σημερινή μας βεβαίως εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Γιάννη Μαρκόπουλο. Το δεύτερο μέρος θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο της εκπομπής μας στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Από το καφενείο η Ελλάς πάμε στο σούπερ μάρκετ η Ελλάς. Δημήτρης Χριστούλιας. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Βγήκαν σήμερα, τα στοιχεία.
1: Τα λέγαμε χθες. Σήμερα βγήκαν τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό Μαΐου. Πάνω από 5% παραμένει ο πληθωρισμός και συγκεκριμένα στο 5,2%. Ακόμα και αν καταγράφει αυτή την χωρίς ουσία και οριακή μείωση από το 5,4 του Απριλίου, οι τιμές σε βασικά αγαθά βρίσκονται εκτός ελέγχου. Δεν σου συζητάω για τα κρέατα, που πραγματικά εκεί γίνεται ένας χαμός, Νίκο, και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν έρευνες όπως αυτή από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία τι λέει, ένα στους δύο κόβει ή μειώνει το κρέας λόγω ακρίβειας. Και πώς να μην το μειώσει, Νίκο, πρόσεξε. Κάτι ποσοστά ανατιμήσεων, τα οποία πραγματικά σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Το μοσχάρι, 17,6% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι. 16,2% το αρνί και το κατσίκι σε ένα χρόνο έχει ακριβήνει. Ακόμα και το κοτόπουλο, που πολλές φορές αποτελούσε εντός εισαγωγικών το καταφύγιο για πολλά νοικοκυριά, γιατί είναι πιο φθηνό, έχει 6% άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Να σου θυμίσω ότι εννοείται ότι δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη αύξηση ούτε στο κατώτατο μισθό ούτε στις συντάξεις και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Τώρα, έχουμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις ακόμα και στα αλίπαστα ψάρια.

0: μιλάμε για προϊόντα που προμηθεύονται όσο, όσο επιτοπλίσαν οι λαϊκές οικογένειες που θέλουν να έχουν πράγματα στο πτυχίο τους, βασικά αγαθά. 2,7% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 10,6% η μαργαρίνη, 3,5% τα φρούτα, ακριβότερα σε ένα χρόνο, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα λαδικά, 5,2% ο καφές και αρκετά ακόμη προϊόντα, βασικά αγαθά, τρόφιμα έχουν ακριβήνει. Πάμε τώρα στη δεύτερη μεγάλη αιστεία της ακρίβειας, που είναι αυτή των ενοικίων. 7,7% έχει αυξηθεί το κόστος για τα ενοίκια. Παραμένει πολύ ψηλά, παρόλο που έχουν υπάρξει πολιτικές, όπως η επιστροφή του ενός ενοικίου ή διάφορα προγράμματα για να υπάρξουν περισσότερα ακίνητα. Βλέπουμε να μην υποχωρούν, όχι απλά να μην υποχωρούν τα ενοίκια, Νίκο, να είναι ακόμη πιο ακριβά μήνα με το μήνα. 6,8% το κόστος αυξημένο για την επισκευή και συντήρηση της κατοικίας. Πάμε στις μεταφορές. 24,4% στο πετρέλαιο κίνησης. 21,5% η βενζίνη. Πάμε στην εστίαση. 8,5% οι αιτήσεις ανατιμήσεις εστιατόρια ζαχαροπλαστεία. 9,5% το κόστος έχει αυξηθεί τα ξενοδοχεία. Πάμε στις, πάλι στα αεροπορικά εισιτήρια, 19,2% ακριβότερα σε ένα χρόνο. Μπορώ, Νίκο, να σου πω πάρα πολλές αυξήσεις που έχουν γίνει.
1: Έριξα και εγώ μια ματιά. Οι μεγάλες αυξήσεις, τεράστιες αυξήσεις είναι στην ενέργεια, φυσικό αέριο πάνω από 20%, πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 53%.
0: Είναι στη στέγαση, είναι παντού δηλαδή αυξήσεις. Το ζητούμενο είναι εάν μπορεί να γίνει κάτι, προκειμένου να υπάρξει τουλάχιστον ένα φρένο στις ανατιμήσεις και αν μπορεί να υπάρξουν και κάποιες μειώσεις, ειδικά σε βασικά αγαθά, προκειμένου να μπορέσουν να τα προμηθεύονται νοικοκυριά τα οποία βλέπουν ένα βασικό ποσοστό του οικογενειακού της προϋπολογισμού να δαπανάται για την κάλυψη βασικών αναγκών, Νίκο, όπως είναι το νίκη και το φαγητό. Νίκο.
1: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο καφενείο Ελλάς. Έλεγα, η μία εκδοχή είναι αυτή, η μία κατάσταση είναι αυτή η οποία επικρατεί με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ξαναλέω, από το Γενάρη μέχρι τώρα έχουμε διπλασιασμό του πληθωρισμού. Από 2,5% έχουμε 5,2, υπέρ διπλασιασμό. Η άλλη εκδοχή είναι αυτό που πάμε σε κάτι παρεμφερές με το καφενείο η Ελλάς. Πάμε στην Βουλή. Γιώργος Γκουρέζος. Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Τι είχαμε σήμερα?
2: Κάπως έτσι. Σήμερα είχαμε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα λέγαμε ότι σήκωσε αυλαία ουσιαστικά η Βουλή στις εργασίες οι οποίες θα κινούν με την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής την Παρασκευή. Επί της ουσίας, σήμερα αυτό που εγκρίθηκε τυπικά ήταν μεν η προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής. Το Προεδρείο, μετά από πρωτοβουλία της πλειοψηφίας προφανώς της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε μια δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, το λέγαμε ότι μαζί για την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της και έτσι να οδηγηθεί η Βουλή στην πρώτη ψηφοφορία. Νίκο, υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει η Επιτροπή να υποβάλει την έκθεσή της. Οι δικές μας πληροφορίες όμως στο Real FM λένε ότι ακόμα και αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι ακόμα συντομότερο. Δηλαδή η πλειοψηφία να βάλει πάρα πολλές συνεδριάσεις και πολλή ώρες κάθε εβδομάδα της Επιτροπής, ούτως ώστε η ψηφοφορία, η πρώτη ψηφοφορία, θυμίζω ότι απαιτούνται δύο ψηφοφορίες για να περατωθεί η διαδικασία, να γίνει στις 27 με 28 Ιουλίου. Δηλαδή έχουμε σήμερα 10 Ιουνίου σε περίπου 50 ημέρες από σήμερα ακριβώς. Προκειμένου η δεύτερη ψηφοφορία να γίνει στις 27 Αυγούστου, αμέσως δηλαδή με την επανεκκίνηση των εργασιών της Βουλής μετά τη διακοπή για τις θερινές διακοπές, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό από μόνο του φουντώνει ξανά σενάρια πρόωρων εκλογών. Δηλαδή, για ποιο λόγο να θέλει η πλειοψηφία τόσο σύντομα η Επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της και να τελειώσει με την εκκρεμότητα της συνταγματικής αναθεώρησης επί της ουσίας από τα τέλη Αυγούστου. Άρα, ερμηνεύουν πολλοί αυτή την κίνηση ως μια απόπειρα της κυβέρνησης, μια προσπάθεια, μια βούληση να έχει καθαρό το τοπίο του Σεπτεμβρίου, προκειμένου αν χρειαστεί τότε να διαβάσει.

0: και να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Από εκεί και πέρα, σήμερα ήταν μια περισσότερο θεωρητικού χαρακτήρα συζήτηση. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ή τουλάχιστον είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο, έστω και μία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να βρει τις 180 ψήφους, ώστε στην επόμενη Βουλή να απαιτούνται μόλις 151 για την αναθεώρηση κάποιων άρθρων του Συντάγματος. Φαίνεται το κλίμα είναι τέτοιο, είναι τόσο πολωμένο, που αυτή τη στιγμή κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλει να πάει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε πρόταση. Ο κύριος Τηλιανίδης μίλησε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτόν έπεσαν περισσότερο τα βάρη, θα είναι εισηγητής, είπε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αλλαγές στο Σύνταγμα. Από εκεί και πέρα θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που έχει τους 50 βουλευτές, όπως ορίζει το Σύνταγμα, για να καταθέσει επισήμως πρόταση, με δεδομένο ότι κανένα άλλο κόμμα από την αντιπολίτευση δεν τις διαθέτει μόνο του. Εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχει άλλη πρόταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ώστε αυτό να έδινε και ένα πάτημα στη Νέα Δημοκρατία, όπως είχε κάνει το 19, να ψηφίσει κάποια άλλη πρόταση προκειμένου να βγει το 180. Άρα φαίνεται ότι θα περάσουν μεν όλες οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας στην προτείνουσα Βουλή για τα άρθρα που πρέπει να αναθεωρηθούν, και στην επόμενη, η επόμενη Βουλή θα πρέπει με 180 να ορίσει το νέο περιεχόμενο των διατάξεων που θα αναθεωρηθούν.
1: Μάλιστα, Γιώργο Μωτή, αλλού σχολείου. Θα σε πάω στο αιώνιο σχόλιο. Το οφείλουμε στο Γιάννη Μαρκόπουλο που έφευγε σαν σήμερα. Mm-hmm. Ζάβαρα Κατρανέμια.
0: Τον είχα γνωρίσει. Τα άξιο.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η συνάδελφός μου, η Μαριτίνα. Μαριτίνα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
0: Θα διαγράψει ο Ανδρουλάκης στο Δούκα, στο Πασόκ.
1: Εγώ δεν βλέπω τέτοιο ενδεχόμενο, τουλάχιστον άμεσα. Τώρα στο μέλλον μπορεί, κοίτα, υπήρξαν κάποιες προειδοποιητικές βολές χθες από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος στην πραγματικότητα είπε, σε απλά ελληνικά δηλαδή, ότι αυτά που λέμε μέσα στα όργανα είναι δικαίωμα του καθενός να φέρνει το παράπονο του εκεί και είτε να το λύνουμε είτε όχι, αλλά όταν γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις, αυτές θα απαντιούνται και θα απαντιούνται δια διαγραφής, εάν αυτές έχουν να κάνουν με αμφισβήτηση της στρατηγικής του κόμματος, η οποία στρατηγική του κόμματος, για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοούσε, είναι η πολιτική αυτονομία στον δρόμο προς τις εκλογές με στόχο την πολιτική αλλαγή. Νομίζω τα βάλα όλα σε μία φράση, πάντως αυτό εννοώ.
0: Κάνει και τη μετάφραση τώρα.
1: Ναι, σε πραγματικά ελληνικά είναι ότι αν με φέρετε πρώτε τελεσμένον και πρέπει να απαντήσω, θα το κάνω. Αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι όλοι μέσα στο συνέδριο αποφασίσαμε μία κοινή γραμμή, η οποία είναι πολιτική αλλαγή και ο στόχος μας είναι η πρωτιά, με στόχο να πετύχουμε αυτό ακριβώς, την πολιτική αλλαγή, γιατί μόνο έτσι βγαίνουν τα νούμερα. Όποιος βγει και αμφισβητήσει την πολιτική μας αυτονομία, τότε είναι στην πραγματικότητα αυτό που λέγαμε παλιά, θέτει τον εαυτό του εκτός κόμματος, πολύ κομψά. Θα το διαγράψει. Βέβαια, ο κύριος Δούκας αυτό που είχε πει ήταν πολιτική αυτονομία μέχρι τις εκλογές και από εκεί και πέρα, αν και εφόσον τα δύο κόμματα είναι πολύ κοντά στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει τον πόνους, γιατί αν όντως παίρνει τον πόνους είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας το να γίνει κυβέρνηση μειοψηφίας. Είχε βάλει δηλαδή μια σειρά από προϋποθέσεις, δεν το είχε πει ξεκάθαρα, με αποτέλεσμα να δώσει το πάτημα στον κύριο Ανδρουλάκη να πει ότι αυτό ήταν ένα υπονοούμενο που μπορεί να ερμηνευτεί παντιοτρόπως, αλλά πάντως δεν είπε αυτό ο κύριος Δούκας. Ένα άλλο υπονοούμενο είχαμε χθες από τον Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος περίπου είπε ότι από την επομένη της πρώτης βραδιάς των εκλογών μπορεί να έχουν αλλάξει όλα και όταν έχουν αλλάξει όλα θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για συζητήσεις, για συνεργασίες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά βέβαια χρήζουν ερμηνείας. Αυτό που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ότι όταν δεν θα χρήζει πια ερμηνείας και θα το πει κάποιος ξεκάθαρα, τότε θα βρεθεί εκτός κόμματος.
0: Ισχύει και για τον κύριο Παπανδρέου αυτό δηλαδή.
1: Νομίζω ισχύει για όποιον αμφισβητήσει τη στρατηγική του κόμματος.
0: Η οποία είναι μία ψήφο μπροστά στις εκλογές από το Μητσοτάκη.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Ναι, ο στόχος παραμένει για κάποιο λόγο. Οι πρωτιά στις εκλογές θεωρούν άλλωστε στο ΠΑΣΟΚ, στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ότι διαφορετικά δεν θα βγαίνουν τα κουκιά ούτως ή άλλως για σχηματισμό κυβέρνησης. Άλλωστε θέλουν να έχουν εκείνη τον πρώτο λόγο, ώστε η όποια συζήτηση για κυβερνητική συνεργασία, ξαναλέω, να γίνει στη βάση του δικού του προγράμματος.
0: Μάλιστα. Θύμισε μου κάτι. Το 2012 το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι δεν θα συνεργαζόταν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Προεκλογικά.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι έχουμε δει και πιο περίεργα σχήματα κυβερνητικά, αλλά αυτό έλεγε βέβαια.
0: Ευχαριστώ, Μαριτίνα μου. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε!
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
10: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψε το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνεσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
12: Εισιτήρια more.com.
15: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
16: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
17: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
18: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και την

0: μαχαίρι στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από μια νύχτα δύο επεισοδιών εναντίον μεταναστών. Ο δράστης προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με σημαντικές ελλείψεις θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στον απόψινό τέταρτο τελικό της Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό. Εκτός τέθηκαν λόγω τραυματισμού οι Κώστας Λούκας, Τζέντι Όσμαν καθώς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό υπολογίζονται κανονικά η Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Κώστας Παπανικολάου. Πρώτο τζάμπολ στο Telecom Center του ΆΚΑ σε μία ώρα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Θεωρούσα και εγώ ότι η μουσική κατάγεται από τους φυσικούς ήχους και ότι οι πηγές της ήταν τα βουητά των χυμάρων, τα κελαϊδήματα των πουλιών, η ομιλία των ανθρώπων, οι μουσικές των λαών, αλλά και οι σύγχρονες αρμονίες από τα ακούσματα των μεγάλων πόλεων. Αναζητούσα μια αισθητική που δεν θα εξαιρούσε από την τέχνη της μουσικής την προσέγγιση της στην έκφραση ζωής των ανθρώπων μέσα στις κοινωνίες. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που με το έργο του προσκύνησε τη χάρη του λαού μας, που έδωσε πνοή, δύναμη και κουράγιο στα μαρτύρια του, στα χρόνια τα δίσεκτα, ο δημιουργός που με τα μουσικά του έργα, πλημμυρισμένα με χρώματα και αρώματα, κουβάλισε τη μνήμη και τη δύναμη της ελληνικής μουσικής, ο συνθέτης που διαμόρφωσε από την αρχή κιόλας της δημιουργικής του πορείας μια εντελώς προσωπική ηχητική φωνή και άποψη, ξέχωρη από τις άλλες μέχρι τότε, έφευγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, στις 12 Ιούνιου του 2023, για τη γειτονιά των Αθανάτων.

αληθινό τραγούδι, έλεγε ο Μαρκόπουλος, ξεκινά από μια φοβερή ανάγκη και βυθίζεται στον κόσμο που ομαδικά το στερεώνει, αλλάζοντάς το, ερμηνεύοντάς το ή ακούγοντάς το την ώρα που ζει. Το πρώτο υλικό ξεκινά από τον κόσμο και τελειώνει πάλι σε αυτόν. Ό,τι ακούσουμε, η μελωδία για τα μαλαματένια λόγια πρωτογράφτηκε από τον Μαρκόπουλο στα 13 του μόλις χρόνια.

Επιστροφή στις ρίζες, έλεγε ο Μαρκόπουλος, σημαίνει σχεδιασμός του μέλλοντος. Αυτά έλεγε σε συνέντευξή του στο Ριζοσπάστη ήδη από το 1977. Ρίζες σημαίνει το παντοτινό, το αιώνιο, όπως για παράδειγμα η έννοια ισότητα και ελευθερία, έλεγε. Όταν χρησιμοποίησα στη μουσική μου τη λύρα, το σαντούρι, το λαϊκό κλαρίνο, μέσα στα συμφωνικά όργανα, είχα μία κατεύθυνση εξ αρχής. Να συντελέσουν τα ηχοχρώματα αυτής της νέας ορχήστρας στα μουσικά μου έργα, στη συνοχή, στην αλληλεγγύη και στην ανάδειξη των άγραφων νόμων που διαθέτει στην ψυχή του ο ελληνικός κόσμος. Προσπαθώ, έλεγε ο Μαρκόπουλος, και εγώ να είμαι από τους ανθρώπους που αγωνίζονται με το έργο τους, να συνειδητοποιήσουν τους θεατές ακροατές, να βρεθεί από τους ίδιους η μέθοδος που από την ομαδική συνειδητότητα θα περάσει στην πραγματικότητα.

0: επένδυση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Μπελαγία Κατσούλη. Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της Ελπίδας.

και την Βορύχου του Θυμού. Αυτός ο θείας θέλει να εξαντλεί στην Ελλάδα, δήλωσε και επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα σκληρά χτυπήματα σήμερα απειλεί την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εξάγουν πετρέλαιο από το Ιράν. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο.

Όλα τα τραγούδια, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, έχουν πολιτικό αντίκρισμα. Από το πιο απλό τραγουδάκι μέχρι το πιο σύνθετο. Και πάντοτε εξυπηρετούν κάποιες ομάδες. Το γνήσιο ελληνικό τραγούδι, έλεγε, ποτισμένο με το αίμα της γης και των ανθρώπων αυτού του τόπου, είναι το φως, είναι το αμετακίνητο, είναι το πιο σπουδαίο πολιτιστικό επίτευγμα της νεοελληνικής ιστορίας μας. Σήμερα, έλεγε, το αληθινό τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τη φιλοσοφία, τους αγώνες, τη συνειδητοποίηση των ανθρώπων για τη θέση τους, την ελευθερία τους, τη δύναμή τους, την ηθική τους. Η μουσική στον τόπο μας, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, είναι η πολιτική και πολιτιστική βάση για την οργάνωση μιας νέας ζωής και η λαϊκή συναυλία είναι ο μαγευτικός πολιτικός λόγος που διαμορφώνει το χρώμα της εποχής.

0: τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Επιμένεις?
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε?
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή?
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις?
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
9: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσει σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Με την είσοδο της δεκαετίας του 70, ο Μαρκόπουλος υλοποιεί το μουσικό του όραμα, καταθέτει μουσικά έργα που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως νέα πρόταση. Είναι μια τομή για την μέχρι τότε ελληνική μουσική πραγματικότητα. Από την πρώτη στιγμή, ο Μαρκόπουλος προτείνει εμφατικά την επιστροφή στις ρίζες και εξηγεί τι εννοεί. Εννοεί τον σχεδιασμό του μέλλοντος με ενδοσκόπηση, μελέτη και πλησίασμα των άφθαρτων πηγών της ζωντανής τέχνης του κόσμου και επιλεγμένες σύγχρονες πληροφορίες τέχνης. Η πρότασή του αυτή παίρνει τις διαστάσεις ενός κινήματος τέχνης. Η σημερινή μας εκπομπή ήταν αφιερωμένη στα χρώματα και αρώματα του Γιάννη Μαρκόπουλου, που έφευγε σαν σήμερα, ήταν 10 Ιούνιου του 2023. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλή.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων, φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση.

0: ανανέωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
4: Η σκατά του Ιράν σήμερα εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, ενώ αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχιζαν να εξάγουν κρυφά από τη χώρα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ανέφερε επίσης ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας ήταν πολύ κοντά, αλλά η Τεχεράνη συνεχίζει να κοροϊδεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη δυσαρέσκεια της Αθήνας για τις ανυπόστατες αναφορές της Άγκυρας περί γαλάζιας πατρίδας εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σόφια. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, επανέλαβε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την ανάκριση υπέπεσε σε αντιφάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκκληση για ηρεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από μία νύχτα βίαιων επεισοδίων εναντίον μεταναστών. Ο δράστης έχει οδηγηθεί στη φυλακή ενώ το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Telecom Center του ΆΚΑ ο τέταρτος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Στο Πόλο σε μία ώρα ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Ισπανική Ματαρό για το Final Four του Champions League των γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather.
4: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Τώρα είδα ότι πήγε 12. Έπρεπε 10 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Εντάξει.
1: Καθυστερήσαμε λίγο.
0: Συμβαίνουν αυτά. Έβλεπα και λίγο μπάσκετ τώρα.
1: Το ξέρω.
0: Κοίτα να
1: δεις. Ξύστη,
0: έχω προσέξει. Ένας παίκτης του Ολυμπιακού, με ρωτήσει ποιος, δεν ξέρω. Έχει τα μαλλιά του αφάνα. Όχι, ρε, του Ολυμπιακού. Ο Λάν τα άφησε από το προηγούμενο παιχνίδι και εγώ δεν ήξερα ποιος είναι. Γιατί τα έχει στο κεφάλι του κοτσιδάκια,
1: ναι,
0: κολλημένα και δεν φαινότανε. Mm-hmm. Και προχτές βλέπω ένα παίκτη του Παναθηναϊκού που είναι πως ήταν ο Ρος Πάνθυρας μόλις έβγαινε από το πλυντήριο. Αυτό ξέρει. Η χνοδοτή μπάλα.
1: Ναι.
0: Και βλέπω έναν παίκτη του Παναθηναϊκού με το μαλλί έτσι και λέω: πήρανε παίχτη.
1: Ναι.
0: Και ήταν ο Ναν. Και είναι και ένας του Ολυμπιακού. Κάνουν, πρέπει να συναγωνίζονται.
1: Ωραία, να μου τον δείξεις τώρα μόλις.
0: Καλά, δεν χρειάζεται.
1: Θέλω να το δω. Φαίνεται. Να είναι τόσο έντονο.
0: Μα σου λέω Ρος Πάνθυρας.
1: Καταπληκτικό. Φανταστικό.
0: Πνέα, αφάνα. Να, περίμενε, όχι, δεν είναι. Του Παναθηναϊκού είναι πίσω από αυτό που θα εκτελέσει τώρα τη βολή. Δεξιά του, τώρα δεν φαίνεται από εδώ. Αλλά είναι αφάνα του Ολυμπιακού, πρέπει να τον έκανε αλλαγή γιατί έκανε το φάουλ. Ναι. Η μάχη της αφάνας.
1: Δηλαδή θα παρατηρήσει και αυτά τώρα εκτός από το ότι θα
0: δείχνεις
1: κλεφτές ματιές.
0: Ωραία, το μπάσκετ θα βλέπω.
1: Αλλά θα βλέπεις και το μαλλί και το...
0: Όχι, τα δω το μαλλί. Τώρα θα βλέπω το μπάσκετ. Θα κάνεις εκπομπή, εγώ θα βλέπω το μπάσκετ. Τα έχουμε μοιράσει. Ωραία. Ανάτος του Ολυμπιακού, κοίτα, βλέπεις. Αυτός που είχε τώρα την μπάλα.
1: Ναι, ναι, ναι, το είδα.
0: Του Παναθηναϊκού. Να είναι αυτός που κάνει τώρα την άμυνα. Όχι τώρα. Να το. Παπ. Να το. Τι ωραία. Μιλωτίνο.
1: Η περιγραφή σου είναι καταπληκτική, ναι, έτσι. Παπ, παπ. Το παπ. Είσαι έτοιμο.
0: Όχι στο βάθος τον βλέπεις του Παναθηναϊκού. Κάτσε, θα τον δείξει τώρα μια. Δεν μπορεί, θα τον δει. Τώρα είναι δεξιά, δεν φαίνεται. Δες τον ρε παιδάκι μου τώρα κι εσύ. Όχου. Νάτος τώρα αυτός που σκρινάει τώρα για να πάρει την μπάλα, τον βλέπεις. Νάτος. Έλα, δεν μπορεί να μην βλέπεις.
1: Όχι, βλέπω.
0: Αν μπλέξουν τα μαλλιά τους αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Θα τελειώσει το παιχνίδι, δεν θα παίξουνε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, να πούμε γιατί αρχίσαμε, Ρέι Τσάρλς. Γιατί έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2004. Ο Μανώλης, άλλο ένα βράδυ που ο Μανώλης Παρδάλης δεν θα κοιτάζει προς τα δω. Άλλο ένα βράδυ.
0: Γιατί το μόνο
1: που θα νιώσω τη μοναξιά του στούντιο.
0: Τι να κάνουμε. Έχεις όμως την
1: παρουσία. Ευτυχώς έχω το Γιάννη Καραγευρέκη εδώ.
0: Έχεις και το Γιάννη, μπράβο. Γιάννη, δυνατά κολόνα σε θέλω, έτσι.
1: Ναι, θα είναι κολόνα ο Γιάννης, θα με στηρίξει πιστεύω. Έχουμε τη Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βεβαίως την Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις και στους τίτλους των ειδήσεων. Ο Μανώλης Παρδάλης, ναι, είναι η σάρκα του βρίσκεται εδώ, δεν μπορώ να πω.
0: Πιστεύεις έχω τη δυνατότητα να δω ένα παιχνιδάκι με την ησυχία μου? Ή να το πω λίγο διαφορετικά, πρέπει να έχω τη δυνατότητα ή την ικανότητα για να το κάνω?
1: Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί την ικανότητα την έχεις.
0: Την έχεις. Το ματάκι ως τα έχεις, βλέπεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, πρέπει μπορώ να έχω τη δυνατότητα. Γιατί άλλοι που έχουν τη δυνατότητα γίνονται υφυπουργοί. Εγώ ένα παιχνίδι θέλω να δω.
1: Γιατί έχουν τη δυνατότητα να εξηγούν κάποια πράγματα απλά.
0: Εγώ δεν θέλω να εξηγήσω κάτι. Είναι ένα παιχνίδι θέλω να δω.
1: Ναι, την έχεις τη δυνατότητα.
0: Ευχαριστώ.
1: Ρε παιδί μου. Όχι, τη δυνατότητα δεν την έχεις. Μισό λεπτό, όχι, περίμενε. Μου πήρες την λάθος απάντηση. Έχεις την ικανότητα, αλλά δεν έχεις τη δυνατότητα.

0: να πάρω λάθος απαντήσεις. Ναι, ναι, ναι. Είμαι πολύ καλός.
1: Είσαι, είσαι. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πω, είσαι. Λοιπόν, θέλω να με κοιτάς. Ευχαριστώ. Έχεις λοιπόν την ικανότητα, αλλά δεν έχεις τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Γιάννη, ξέρεις τι είχε κάνει την προηγούμενη φορά? Να σου πω τι είχε κάνει την προηγούμενη φορά. Είχε πάρει το κινητό, είχε ανοίξει την κάμερα και το είχε βάλει μπροστά του. Και έβλεπε εμένα που ήμουν πίσω του από την κάμερα και τη τηλεόραση που έβλεπε τον αγώνα. Αυτό το ζούμε συνέχεια. Εν τω μεταξύ, τώρα κάτι πειράζει και μου έσβησε η οθόνη μου.
0: Εσένα, και αυτή.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, τώρα. Πρέπει να οργανωθούμε κάπως έτσι. Ναι, δεν ξέρω τι πας να κάνεις τώρα, και την προηγούμενη φορά πάλι είχες κάνει ζημιά εδώ στο στούντιο.
0: Δούλεψε.
1: Α, το φτιάξες.
0: Δεν το έκανε επαφή, δεν είναι. Δεν έκανα κάτι. Ελπίζω, εντάξει. Λέγε σε.
1: Δηλαδή, αυτό που έκανε ήταν να βάλεις δίπλα σου την οθόνη να βλέπεις.
0: Κοίτα να δεις, ο Γιάννης είχε μια πολύ καλή ιδέα.
2: Έτσι δεν θα σας άσχημα, έτσι σε κοιτάει.
1: Θα με κοιτάει, αλλά δεν θα επικοινωνεί. Θα έχει την... ικανότητα, την ικανότητα θα την έχεις, πάντα θα την έχεις. Ναι, ναι, ναι. Θα έχεις και τη δυνατότητα όμως να μην με κοιτάς. Mm. Αυτό είναι, κατάλαβες. Θα είναι και τα δύο. Ξέρω, δεν θα πάει καλά νομίζω σήμερα.
0: Όχι, μια χαρά τη λες τώρα. Ναι, να το. Έρθει ο live. Ωραία. Τετάρτη,
1: Σήμερα. Τετάρτη. Είναι.
0: Εδώ, καλύτερα. Εντάξει, κομπλέ.
1: Εντάξει, οργανωθήκαμε. Ναι, ναι. Βλέπεις από όπου και αν κοιτάξεις, βλέπεις τον αγώνα, ναι. Είτε κοιτάξεις δεξιά είτε
0: πάρα
1: αριστερά. Είσαι έτοιμος
0: δηλαδή. Μπράβο ρε Γιάννη.
1: Γιάννη, τι να πω, εγώ πιστεύω ότι θα με στηρίξεις απόψε, αλλά...
0: Σε στήριξε, πίστεψε με, σε στήριξε πολύ και πολύ, ναι, ναι.
1: Βοήθησε. Ναι, για να μην είναι πλάτη. Ναι. Εντάξει, λοιπόν.
0: Κοιτάω και λίγο από εκεί για να δω αν είναι σύγχρονο. Να δω ποιο πάει πιο μπροστά.
1: Ωραία είναι τα μαλλιά του.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για λέγε μου.
1: Ξέρεις, όταν άρχισες να μου λες, κοίτα αυτό το παίκτη είναι δεξιά και τα λοιπά, μέχρι να συνειδητοποιήσω, ήθελα να κάνω την ερώτηση, αλλά λέω θα ξεφτυλιστώ, δεν την κάνω.
0: Να, τώρα είναι και οι δύο μαζί. Α, δεν το βλέπεις εσύ. Ναι.
1: Ναι. Ήθελα να κάνω την ερώτηση, ποιος, αυτός με τα κόκκινα ή αυτός με τα άσπρα. Θέλω να ρωτήσω, ναι, ποιος είναι του Παναθηναϊκού και ποιος του Ολυμπιακού.
0: Είναι τελικά, είναι, αλλά λίγο εντάξει, πιο πιζαρό, δεν πειράζει όμως.
1: Συγκρατήθηκα.
0: Ναι. Τι άλλα?
1: Πώς πάει ο αγώνας, εντάξει?
0: 11-11 είναι.
1: Α, είναι 11-11.
0: Ναι. 11-11 είναι. Νωρίς είναι ακόμα. Εντάξει. Έχει 2 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος.
1: Μας στέλνει τώρα μήνυμα ο κύριος Τάσος εδώ ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ναι. Ο Νίκος Ομπογιόπουλος αφιέρωσε την τελευταία ώρα του στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Και εμείς θα ακούσουμε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Έτσι είναι ανεκτήμητη η κληρονομιά που έχει αφήσει, σπουδαία τα έργα που έχει αφήσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Νίκος έκανε έτσι μια πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία αναφορά αυτή τη μία ώρα στο έργο του.
0: Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως ο Νίκος κάνει φοβερά,
1: ναι, ούτως ή άλλως,
0: τα αφιερώματα που κάνει. Πάντα πολύ προσδεδομένα.
1: Και εδώ σου απαντάει και ο Δημήτρης, εγώ να σου
0: ότι
1: πω.
0: Ότι είναι award, το
1: είναι award. Είναι award.
0: Δεν ξέρω καν ποιος είναι award. Δεν νομίζω ότι ασχολούμαι τόσο. Τον έχω ακούσει, αλλά μέχρι εκεί. Έχει στείλει ένα μήνυμα ο Παντελής ο Χάρος. Είναι, λέει, αλήθεια το Υπουργείο Οικονομικών ότι ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η απόφαση του Ρήπαγου για τον νόμο Κατσέλη μπορεί να μην εφαρμοστεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια δήλωση. Δεν έχει πάρει κάτι το μάτι μου, για να είμαι ειλικρινής. Και επίσης έχω την αίσθηση ότι δεν είναι δυνατό να μην εφαρμοστεί μία απόφαση του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου. Αλλά να το ρωτήσουμε.
1: Να ρωτήσουμε τι δήλωση είναι αυτή, πώς έχει διατυπωθεί και αν υπάρχει κάτι
0: τέτοιο. Αν υπάρχει, φαντάζομαι θα το είχαμε δει κάπου, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το έχω δει προσωπικά πιθανά.
1: Πάντως, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι πρέπει να βγουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα εφαρμοστεί και πότε. Δηλαδή,
0: αυτό είναι δουλειά του Αρείου Πάγου.
1: Ναι.
0: Και αν βέβαια η κυβέρνηση ήθελε να προωθήσει ένα νομοθέτημα το οποίο δεν θα έβαζε στη διαδικασία τους δανειολήπτες. Αλλά μέχρι εκεί όμως, όχι το να αποφασίσει η κυβέρνηση ότι δεν θα εφαρμοστεί μια απόφαση του Ερυπάγου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει.

0: μια συμφωνία, είχε βρεθεί ένας τρόπος να υπάρξει μια συμφωνία ειρήνης με το Ιράν. Όμως το Ιράν μας κοροϊδεύει. Συνεχίζει να μας κοροϊδεύει. Και σήμερα, είπε, θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Ως απάντηση αυτό και ξέρω. Αυτό για την πτώση του Απάτσι, του ελικοπτέρου.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι σε λιγότερο από 24 ώρες αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Ναι, αλλά αν γίνει αυτό που λέει ο Τραμπ, δεν θα επιβεβαιωθείς εσύ και οι εκτιμήσεις σου, Μανώλη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά το δούμε. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
0: Έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σε υποδομές στο Ιράν. Και υπάρχουν και κάποιες αναφορές στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης που λένε ότι οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν, έκαναν μια πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι τελευταίες, έτσι. Ένα στοιχείο επίσης, κάτι ακόμα που είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, είναι ο ισχυρισμός ότι ο αμερικανικός στρατός κρυφά βοήθησε στη μεταφορά 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς.
1: Μάλιστα.
0: Λέει, δεν μας πήραν χαμπάρι, τώρα το μαθαίνουνε. Εμείς έχουμε βγάλει βαρέλια πετρελαίου.
1: Α, λοιπόν, ναι, έλα, πες.
0: Ναι, όχι, αυτό ήθελα να προσθέσω.
1: Λέει εδώ ο Γρηγόρης, ο Πιερακάκης λέει, δήλωσε ότι θα ισχύσει μόνο για όσους προσέφυγαν σε αγωγές και όχι όλους τις 400.000.
0: Ναι, αυτό το αναφέρει, ναι, και η απόφαση.
1: Α, ναι, και γι' αυτό και συζητούσαμε ότι όποιος θέλει με οποιονδήποτε τρόπο να δικαιωθεί θα πρέπει να προσφύγει, ναι, και εκείνος. Ναι, ναι, αυτό ήταν γνωστό.
0: Είναι κάτι που το αναφέρει και η απόφαση.
1: Αυτό ήταν γνωστό. Εκεί λέγαμε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να νομοθετήσει.
0: Να νομοθετήσει, αυτή είναι η κουβέντα, ναι.
1: Ώστε να μην, αλλά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τώρα λέει η Ελένη που δεν σου δίνει βάση, ναι, γιατί έτυχε να διαβάσω το μήνυμα,
0: ναι,
1: την ώρα που τέλειωσε το δεκάλεπτο.
0: Αυτά δεν συμβαίνουν απόψε, έτσι. Εντάξει.
1: Διότι,
0: συνέχισε, Μανώλη.
1: Διότι κάποιο φιδάκι.
0: Φιδάκι, ακούν τα
1: φιδάκια. Πήγε να παίξει ένα περίεργο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Το ξετρύπωσε.
1: Έτυχε όμως, διότι έπεσε την ώρα που. Έλα, λέει, να σου πω πόσο αναρχοβασιλόφρον είναι. Πού λες.
0: Και τελίτσες. Πολλές τελίτσες. Ναι.
1: Κυρίαρχη, ναι, έχεις δίκιο, το ξέρεις, εγώ σε στηρίζω, δεν το συζητάω καν.
0: Και επίσης εγώ θέλω να τα μάθω όλα, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Να γίνει ανάλυση του θέματος, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και λέμε τα δικά μας, στη Βαρκελόνη, παρουσία του Πάπα, γίνονται τα εγγένεια.
0: Τη
1: Σαγράδα Φαμίλια. Από τώρα. Τι λες, φίλε, πόσο πουλάει πια αυτή η εκπομπή. Πραγματικά δηλαδή. Τα έχω χάσει. Τη Σαγράδα Φαμίλια, η οποία, ναι, οι εργασίες ξεκίνησαν το 1882 και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Και, ναι, τα πλάνα από το εσωτερικό είναι συγκλονιστικά.
0: Το έβλεπα κι εγώ. Το είχα ανοιχτό στην οθόνη τώρα μου και τα έβλεπα τα πλάνα. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι την έχω επισκεφθεί, έχω βρεθεί εκεί. Είναι ένα καταπληκτικό έργο του Γκαουντί. Έτσι, είναι ένα καταπληκτικό
1: έργο. Εγώ δεν το έχω δει και δεν.
0: Αυτό που λέμε εξωπραγματικό.
1: Εντάξει,
0: πράγματι εξωπραγματικό.
1: Οι εικόνες τώρα, το μεταδίδει το Βατικανό εντωμεταξύ, έτσι.
0: Ναι, η τηλεόραση του Βατικανού.
1: Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές από μέσα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό που νιώθεις μπαίνοντας σε αυτό το ναό είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Είναι ένα απίστευτο δέος. Δεν νιώθεις ότι είσαι σε κάτι που είναι, δεν μπορεί να είναι πραγματικό.
1: Μάλιστα.
0: Εξαιρετικό.
1: Λοιπόν, πάμε σε
0: πραγματικά αρχιτεκτονικό.
1: Πάμε σε τίτλους. Ρυθμίσεις και τίτλους. Και μόλις επιστρέψουμε, θέλω να μου πεις για τον πληθωρισμό, γιατί έμαθα.
0: Έχω πολλά
1: και θα σου το πω πολύ εκλαϊκευμένα, γιατί, ναι, έχω αυτή τη δυνατότητα. Έμαθα ότι. Έπεσε ο πληθωρισμός.
0: Βεβαίως, Μανώλη, εσύ. Έτσι. Ο άπιστος
1: και όχι μόνο έπεσε, δεν χτύπησε
0: κιόλας. Καθόλου.
1: Ευτυχώς. Πάμε. Real FM.
2: Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?

0: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.

0: γλώσσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της Ελπίδας και την Βορύχους του Θυμού. Αυτός ο θείασος θέλει να εξαντλήσει την Ελλάδα, δήλωσε και επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα σκληρά χτυπήματα σήμερα απειλεί την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έβγαλαν με μυστική αποστολή μέσω ορμούς εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Την Παρασκευή απολογείται ο 65χρονος Ιταλός, τον οποίο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 33-34 τώρα λεπτά μετά τις 9. Real FM 97,8. Η κυρία Ελένη Χατσαμπέκη και ο Μανώλης Παρτάλης είναι στα μικρόφωνα και έχουμε καλέσει τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, τον κύριο Σαββά Κεσίδη. Διότι πολύ μπορεί να είδατε εδώ και μια-δυο μέρες μία είδηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για κάποιους τόνους κρεάτων που
1: 5,3.
0: Αποσύρθηκαν από την αγορά διότι υπήρξε μια καταγγελία από έναν πελάτη ενός εστιατορίου στην Πεντέλη εδώ στην Αττική, ο οποίος αρρώστησε, έφαγε κρέας και αρρώστησε και έγιναν έλεγχοι και
1: σιγά σιγά φτάσανε στον προμηθευτή.
0: Ναι, και το καλέσαμε τον κύριο Κεσίδη και κάναμε και μια κουβέντα το απόγευμα. Διότι όταν διαβάζεις μια είδηση που λέει «Α, κρέας ακατάλληλο προς βρώση», το μυαλό σου κατευθείαν πάει στο χασάπι. Mm. Διότι από το χασάπι ψωνίζουμε όλοι. Δεν σκεφτόμαστε ότι ένα εστιατόριο ή ένα ξενοδοχείο ή κάτι προμηθεύεται μεγάλες ποσότητες από άλλες πηγές. Θα πάει δηλαδή στο χασάπικο της γειτονιάς για να αγοράσει.

0: κράση κρέας.
1: Ή δεν πάνε όλοι, εν πάση περιπτώσει, γιατί κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν.
0: Αλλά γενικώς δεν πάνε. Είναι δηλαδή ένας μεγάλος.
1: Η μεγάλη.
0: Ναι, ένας μεγάλος παίχτης δεν πάει στο χασάπικο να ψωνίσει. Συνεργάζεται με εταιρείες. Συνήθως. Ναι.
1: Δεν ξέρω, κύριε Κεσίδη, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει για την προμήθεια κρεάτων.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
2: Νομίζω ότι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα καλύψατε το όλο θέμα. Και είναι και ίσως και το πικρό παράπονο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και των Κρεοπολών γενικότερα, σε όλες τις γειτονιές, τις πόλεις, κομοπόλεις, χωριά, βουνά, νησιά, οπουδήποτε, ότι. Και αυτό πρέπει ο καταναλωτής να το βάλει καλά στο μυαλό του, αυτό που θα πω, γιατί δεν μπορώ να πω ψέματα. Οι έλεγχοι που γίνονται από παντού. Πρώτον, από Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Δεύτερον, από ΕΦΕΤ. Τρίτον, από τον Ελγό Δήμητρα. Τέταρτον, από μεικτά κλιμάκια της κάθε περιφέρειας, ξεκινάνε και δυστυχώς μάλλον τελειώνουν στο κρεοπωλείο της γειτονιάς. Ένας κρεοπόλης δεν είναι πουδενή, πώς θα το πω τώρα, δεν χαλάει το μαγαζί του για να βάλει ποιότητα Β και Γ διαλογής για να χάσει τον πελάτη του. Εμείς κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια, ο πελάτης έχει σχέση εμπιστοσύνης μαζί μας εδώ 365 μέρες το χρόνο και γι' αυτό και είμαστε ακόμα το μεγάλο αγκάθι των μεγάλων αλυσίδων κτλ. Κτλ. Που δεν μπορούν να μας εξολοθρεύσουν γιατί έχουμε την ποιότητα. Έχουμε την αναγνωρισιμότητα, έχουμε τη σχέση, την προσωπική τη σχέση με τον πελάτη και όλα αυτά τα κρατάμε σαν κόριο οφθαλμού. Από εκεί και πέρα μιλήσατε για κάποια ιχνηλασιμότητα. Το έφαγε κάποιος σε κάποια αλυσίδα ή σε κάποιο εστιατόριο, βάσει της ιχνηλασιμότητας φτάσανε πίσω και βρήκαν από πού ήταν εκείνη η παρτίδα. Και λέμε εμείς, πρώτον, δεν θα έπρεπε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή αυτό το κρέας να φτάσει στην κατανάλωση. Δεύτερον, οι ελεκτικοί μηχανισμοί θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο έντονα δυναμικοί σε εκείνες τις μεγάλες εταιρείες ή βιοτεχνίες ή παρασκευαστήρια ή ό,τι όνομα έχουν για να μπορέσουν να βγάλουν και εκείνοι καλύτερο προϊόν. Και από εκεί και πέρα τονίζω κατηγορηματικά ότι δεν θα δείτε τέτοια πράγματα σε κρεοπωλείο τουλάχιστον για 99,99% ή τα μέλη μας τα οποία αυτή τη στιγμή μιλάω για αυτούς. Από εκεί και πέρα τώρα, σίγουρα είπατε ακόμα κάτι πάρα πολύ σωστό. Πλέον αλλάξαν τα χρόνια, ακόμα και η εστίαση προσπαθεί να βγάλει κέρδος. Πώς γίνεται το κέρδος, ή με τη μεγάλη τιμή ή με μικρότερη τιμή, με να μην πω αμφιβόλου ποιότητας προϊόν, να πω κάπως φθηνότερο προϊόν. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 95 και πλέον της 100 της εστίασης προμηθεύεται κρέατα από βιοτεχνίες, από βιομηχανίες, από εργαστήρια και από παρασκευαστήρια. Τώρα, είναι θέμα του καθενός πώς δουλεύει με τον άνθρωπο που δουλεύει, τι ποιότητα παίρνει, γιατί και εκεί δεν είναι μόνο μία ποιότητα, υπάρχουν πολλές ποιότητες και πολλές διαβαθμίσεις. Άρα, στο τέλος φτάνουμε να πούμε ότι αυτό που παίρνεις, το παίρνεις με την τιμή που το παίρνεις, εις γνώση σου, πληρώνοντας το φτηνό για φτηνό και το ακριβό για καλό.
1: Πάντως, κύριε Κεσίδη, στη συγκεκριμένη περίπτωση βρέθηκαν και κομμάτια κρέατος από αυτά που λέμε τις κοπές, τέλος πάντων, δηλαδή πολύ ακριβά, τα οποία ήταν σάπια.
2: Δηλαδή,
1: ο πελάτης το πλήρωνε πολύ ακριβά αυτό το πιάτο, ας πούμε.
2: Όταν έχετε μία Wagyu ή μία Ribeye ή μία Tomahawk, η οποία πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε ένα εύλογο διάστημα 20 ημερών και έχουν περάσει 30 και 40 μέρες και ο άνθρωπος αυτός δεν την πετάει γιατί από εκείνη την πριζόλα θα πάρει 150 ή 200 ευρώ, τότε φταίει και ο ίδιος που την έχει στο μαγαζί του. Δηλαδή πρέπει να είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι και υπόλογοι, γιατί ας μην κρυβόμαστε τώρα, να μιλήσω τώρα, συγγνώμη που μιλάω έτσι, να μιλήσουμε ελεύθερα.
0: Ναι, μα γι' αυτό σας καλέσαμε για να μιλήσουμε ελεύθερα.
2: Ωραία. Έρχεται εμένα κάτι στο μαγαζί μου.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, περνάνε 4-5 μέρες ή δεν μ' αρέσει. Ή έρχεται, ξέρω εγώ, με ένα κοτόπουλο που να πάμε εκεί που είναι το πιο ευπαθές. Και βλέπω εγώ ότι στη δεύτερη μέρα δεν το πουλάω το τεράρο, πάει τρίτη μέρα. Τώρα αν έχει μείνει ένα ή δύο κοτόπουλα ή ένα μπουτάκι, ένα φιλέτο, δεν θα κάτσω εγώ να χαλάσω την επαφή μου με τον πελάτη για να του δώσω κάτι που θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνο όχι μετά από 2-3 μέρες, μετά από 4-5 στο δικό του το ψυγείο. Δεν παίρνουμε τέτοια ρίσκα. Γιατί και ο κόσμος, εδώ που τα λέμε τώρα όλοι λέμε και ξέρουμε πολλά, κανένας δεν ξέρει πραγματικά να συντηρεί το κρέας. Δηλαδή το πώς θα το βάλουμε στο

0: ψυγείο του. Το ξέρετε αυτή τη στιγμή. Παίρνετε εσείς τώρα μισό κιλό κιμά.
1: Λέω να για πείτε, για πείτε μας, γιατί...
2: ειλικρινά, ναι.
0: Παίρνουμε μισό κιλό κιμά. Είναι τυλιγμένο στο χαρτί το δικό μας, το παίρνετε από το κροπολιό, τυλιγμένο μες στο νάιλον. Ναι. Το παίρνετε εσείς και το αφήνετε αυτό το κιμά στο ψυγείο σας. Και έρχεσαι την άλλη μέρα το βράδυ να το ανοίξετε για να πείτε, ξέρω εγώ, να το μαγειρέψω. Ναι, αλλά εκείνο 24 ώρες και πλέον μέσα σε εκείνο το νάιλον που είναι ειδικό νάιλον για να μην τρέχουν τα ζουμιά κτλ. Το κρέας που είναι ζωντανός οργανισμός δεν μπορεί να αναπνεύσει. Mm-hmm. Και το βλέπετε ότι μελανιάζει. Και πάτε και λέτε, άμα τι μου έδωσε ο κρεοπόλης, μου χάλασε το κρέας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παίρνετε το κυμαράκο σας, το βάζετε σε ένα ταπεράκι, το βάζετε σε ένα πιάτο με ένα νάιλον απάνω, απαλό. Οτιδήποτε και χρησιμοποιήστε το και 2 μέρες μετά. Δεν θα πάθει τίποτα. Ή και το μελάνιασμα που βλέπετε σε ένα τέτοιο κρέας, σε ένα κυμά, ή αφήσατε, ξέρω εγώ, 2 μέρες τυλιγμένο μοσχάρι ή τυλισμένες χοιρινές μπριζόλες στο ψυγείο. Τις παίρνετε και βλέπετε ότι έχει αλλάξει το χρώμα. Δεν έχει χαλάσει. Απλά έχετε πνίξει το κρέας που είναι ζωντανός οργανισμός. Μην το φοβάστε αυτό εδώ. Έχετε εμπιστοσύνη στον κρεοπόλη και μιλάω τώρα για τους καταναλωτές. Ναι. Όχι για εσάς που μιλάμε. Γιατί κανένας μα κανένας, 2 είναι τα τεινά, κανένας ο κρεοπόλης δεν μπορεί να κοροϊδέψει τον πελάτη του, γιατί από τον πελάτη ζούμε και το θέλουμε και την επόμενη μέρα, και κανένας μα κανένας, οποιοδήποτε πουλάει προϊόν για να ζήσει, είτε λέγεται κρέας είτε άλλο προϊόν, δεν το πουλάει για να χάσει, το πουλάει για να

0: Είδατε λοιπόν.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Και πείτε ότι είναι ένα σφαγείο. Πάμε τώρα εκεί, αυτό που γίνεται σίγουρα, έτσι. Πάμε σε ένα μεγάλο σφαγείο τη Γαλλία που σφάζει, ξέρω εγώ, που είναι πολύ μεγάλο και σφάζει, ξέρω εγώ, 2.000 μοσχάρια την ημέρα. Όλα αυτά δεν είναι αλφα διαλογή. Έχει και β', έχει και γ'. Αυτά που θα φύγουν πρώτα θα πληρωθούν καλά και θα φύγουν. Μένουν και κάποια μοσχάρια και μένουν εκεί καμιά εβδομάδα και εκείνα πηγαίνουν μετά, όχι τα αζήτητα, πηγαίνουν αλαντοπία, πηγαίνουν βιομηχανία, πηγαίνουν παντού. Το ίδιο ισχύει και είναι τα χοιρινά. Οπότε πηγαίνουν μεγάλες εταιρείες, τι μένει, έχει τελειώσει η εβδομάδα, έχει έρθει Παρασκευή. Δεν πρόκειται να πουληθούν. Τι μένει αυτό εδώ, πόσο έκανε η αξία του, 5 ευρώ. Το μου το δίνεις με 3. Ευχαριστώ πολύ. Το πήρε, το έκανε, το έφερε εδώ, το έκανε σουβλάκι, το έκανε γύρω, το έκανε τα πάντα. Εκεί όμως πρέπει να μπει ο ηλεκτρικός μηχανισμός και να πει: έλα εδώ ρε φίλε, γιατί πηγαίνεις στον Κρεοπόλη και του λες: σε παρακαλώ, δώσε μου τιμολόγιο, να δω αν είναι εβδομάδας, να δω αν είναι ελληνικό, να δω αν είναι γαλλικό, να δω αν είναι γερμανικό. Και πηγαίνεις μετά στις βιοτεχνίες και λες απλά: α, έχετε κωδικό HASP, γεια σας. Τι θα πει γεια σας. Έχοντας δηλαδή κωδικό HASP, ο άλλος δεν μπορεί να πάρει τις γάμα και τις δέλτα διαλογής, να το κάνει παρασκεύασμα και να το στείλει. Και το παρασκεύασμα, προσέξτε, δεν θα το στείλει γαλλικό ή γερμανικό ή ισπανικό, θα το στείλει παρασκεύασμα ελληνικής επεξεργασίας. Οπότε η εστίαση αυτή τη στιγμή δουλεύει χοιρινό. Έτσι, να πάμε στα.
1: Άρα αυτομάτως το ελληνικής επεξεργασίας εντός εισαγωγικών σβήνει. Τη λέξη σβήνει εντός εισαγωγικών
2: την
1: προέλευση του κρέατος.
0: Εκτός εισαγωγικών. Εσείς το λέτε εντός
1: εισαγωγικών. Αν εγώ το βάλα εισαγωγικά, γιατί ναι.
0: Ναι. Και είναι και ένα από τα μελήματα που εδώ και χρόνια φωνάζουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Φωνή βόντος εν διερήμου, βέβαια, γιατί να σας πω κάτι. Η μεγάλη, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη κονόμα. Δεν είναι στα μαγαζάκια της γειτονιάς που πουλάνε μισό μοσχάρι τη βδομάδα. Είναι σε εκείνους που πουλάνε τόνους γουρούνι τη βδομάδα.
1: Ναι. Σωστό. Μάλιστα. Ωραία.
2: Η έλεγχη είναι επαρκής, κύριε Κεσίδη, στο κομμάτι αυτό
0: της. Στα ακροπολία ναι. Στα ακροπολία ναι. Και στα σφαγεία ναι. Επειδή τους ζούμε καθημερινά και το ξέρουμε. Δηλαδή και εκτινίαται το σφαγείο, δηλαδή οι άνθρωποι πραγματικά. Τι να πω τώρα, δίνουν το 100% ίσως και παραπάνω και ειδικά όταν έχουμε γιορτές, κάτι Πασχαλιές, κάτι Χριστούγεννα που δεν προλαβαίνουν να σφάξουν και δουλεύουν νυχτινίατροι εκτός ωραρίου και 18 ώρες και 20 ώρες την ημέρα, μόνο και μόνο να βοηθήσουν όχι το Κρεοπόλη για να πάρει κρέας, πρώτα απ' όλα τον πρωτογενή τομέα τον κτηνοτρόφο για να μπορέσει να σφάξει. Γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, όλοι είμαστε αλυσίδι, είμαστε κρίκοι μιας αλυσίδας. Είμαστε αλληλένδετοι κρίκοι. Αν φύγει από την παραγωγή ο κτηνοτρόφος, που δυστυχώς κατά εκεί πάει, την επόμενη μέρα θα φύγει ο Κρεοπόλης. Αλλά και από την άλλη μεριά, αν φύγουμε από τη μέση εμείς που ακόμα στηρίζουμε την ελληνική παραγωγή, σκεφτείτε τι έχει να γίνει μετά και πώς θα είναι υποχείριο η ελληνική πρωτογενής παραγωγή, ο Έλληνας ο κτηνοτρόφος, στα χέρια αυτών των μεγάλων που θα μείνουν για να διαφεντεύουν το κρέας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κεσίδη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και να κλείσουμε πάλι με την υποσημείωση ότι αγαπητέ καταναλωτή, στήριξε τον Κρεοπόλη της γειτονιάς σου. Από αυτόν θα βρεις πραγματικά καλό κρέας και την πραγματική ποιότητα που πρέπει να βάλεις στο τραπέζι σου για να μεγαλώσεις τα παιδιά.

0: Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια
4: μου. Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
8: Είσαι Δημήτρη μου.
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
10: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη που είναι εκεί.
0: Ναι, έλα Δημήτρη.
2: Ναι, καλησπέρα. Με 40-34 προηγεί το Παναθηναϊκό του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο του τέταρτου τελικού τη Basket League, εδώ που γίνεται στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ένα Παναθηναϊκό που έχει βρει λύσεις παρά τα προβλήματα που έχει, ότι δεν αγωνίζονται, δεν έχει τον Όλσμαν, δεν έχει τον Φλούκα, δεν έχει τον Ροκαβόπουλο. Έχει βρει λύσεις και κυρίως επιθετικά πάει πάρα πολύ καλά. Του βγαίνει το παιχνίδι του Αταμάν απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που παρά το γεγονός ότι είναι πλήρης, γιατί ήταν και ο Τόρσεϊ ο αφίβολος και τελικά είναι εδώ, αγωνίζεται. Δεν έχει βρει τις λύσεις που πρέπει και κάπου σε κάποια σημεία κολλάει. Μετά στην δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έχει πλήρη τον έλεγχο του αγώνα μέχρι τώρα και δείχνει να έχει το πάνω χέρι μέχρι στιγμή. Φυσικά τέτοια παιχνίδια έχουν πολύ δρόμο μέχρι το τέλος. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός, εάν κερδίσει σήμερα, θα πάει σε 2-2 τη σειρά και θα υπάρξει και πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ρήνης και Φιλίας. Διαφορετικά, αν ο Ολυμπιακός πάρει τη νίκη, τότε θα πάρει το πρωτάθλημα στην χώρα μας, στην Basket League.
0: Ναι.
2: Δημήτρη,
0: ήθελα απλά να σου πω τώρα, έτσι λίγο παρακολουθούσα το παιχνίδι όσο μ' άφηνε η κυρία Ελένη εδώ, ότι και μου έκανε εντύπωση, έχει βάλει μερικά μεγάλα σου τον Αν που έλειψε στα προηγούμενα παιχνίδια, το μεγάλο σου του Ναν από τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει φορτωθεί στο ημίχρονο με 3 φάουλ, εκ των οποίων βέβαια τα 2.
2: Σωστό αυτό που λες, έχει βάλει μεγάλα σουτ, είναι πολύ θετική η παρουσία του.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charon, Jim Charmus.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ευθείες βολές στο σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Τόνισε ότι αυτός ο θείασος δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα και έθεσε εκ νέου το στόχο της αυτοδυναμίας στις εκλογές από την πρώτη Κυριακή, λέγοντας ότι θα διεξαχθούν το 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε όσους αμφισβητούν, όπως είπε, τον πατριωτισμό της κυβέρνησης από την ασφάλεια του καναπέ, υπογραμμίζοντας ότι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά που η κυβέρνηση κρατά γαλάζια και ελεύθερα. Νέος γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής εντωμεταξύ αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απειλές για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν απόψε εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με μυστικές επιχειρήσεις κατάφεραν να μεταφέρουν 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω του Ορμούς. Όπως ανέφερε, αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη προσπάθεια οφείλει

0: οφείλεται στο γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ελέγχουν τα στενά. Για τον κίνδυνο επιστροφής ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Την δυσαρέσκεια της Αθήνας για τις ανυπόστατες αναφορές της Άγκυρας περί γαλάζιας πατρίδας εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, ξεκαθάρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Την Παρασκευή απολογείται ο 65χρονος Ιταλός, τον οποίο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την ανάκριση υπέπεσε σε αντιφάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 40-34 στο ημίχρονο, στον τέταρτο τελικό της Basket League που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Με ποινή απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους αγωνιστικούς χώρους, τιμωρήθηκε από την αθλητική δικαστή του ΕΣΑΚΕ ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος για δυσφημιστικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιμεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άσχετος του ότι υποστηρίζω, δεν έχει να κάνει. Και πήγαινα και με το και έξω, με το Μαρούσι. Είχαμε βγάλει και μπλουζάκια και τέτοια. Αλλά εντάξει, γενικώς. Και Βόλοι έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια. Θέλω να σου πω ολόκληρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ώρες ολόκληρες. Και handball. Και πόλο. Το τένις δεν μπορώ με τίποτα.
1: Δεν το μπορείς.
0: Με τίποτα για αστείο. Νομίζω ότι είναι για, πες το, είναι φυσιοθεραπεία. Για τα άλατα του αφιένα. Αυτό. Λοιπόν, πού πάμε?
1: Εγώ λέω να πάμε στην υπόθεση των Ντεμπών. Γιατί είχαμε μια απόφαση για επαόριστη αναβολή της δίκης που αφορά στη σύμβαση 717.
0: Αυτή την αμαρτωλή σύμβαση που διαχρονικά
1: ψάχνουμε να βρούμε
0: τις ευθύνες των κυβερνήσεων και τα λοιπά.
1: Ποιος έχει και τι έχει και ποια ευθύνη έχει και αν θα αποδοθεί η ευθύνη. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών και καταγγέλει το γεγονός ότι υπάρχει μια προσπάθεια, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, συγκάλυψης, και ότι γίνεται μια προσπάθεια να απομακρυνθεί η υπόθεση από την ουσιαστική διάστασή της στο σύνολο.
0: Ποιος είναι όμως ο λόγος τώρα που φτάσαμε σε αυτό?
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, η οποία είναι δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Ντεμπών. Και βέβαια, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, καλησπέρα σας. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Αυτό που είπε ο Μανώλης. Ποιος είναι ο λόγος?
2: Καλησπέρα, κυρία Κωνσταντίνου, κύριε Βαρδάλη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Ο λόγος που εν μέσω της διαδικασίας προέκυψε από μια εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελέας λοιπόν στην προηγούμενη δικάσιμο ζήτησε να ερευνηθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα για αυτή την 717 και τις κακουργηματικές αυτές ποινικές ευθύνες που εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος όλων των εμπλεκομένων για την 717, όσων σχετίζονται. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν είχε άμεση σχέση. Προέκυψε από μία ένσταση που έκαναν κατά του κριτηρίου θεσπίσματος που έκανε ο κατηγορούμενος, δεν υπάρχει δεύτερος κατηγορούμενος, έχει αποβιώσει. Και επ' ευκαιρία αυτής της ενστάσεως, η κυρία εισαγγελέας πρότεινε, ζήτησε να μάθει γραπτό σε ποιο στάδιο βρίσκεται η 717. Αυτό βέβαια, έτσι όπως είχε υποθεί από την εισαγγελία στην προηγούμενη δικάσιμο, έδωσε την εντύπωση ότι πιθανόν αυτό το πλημέλημα να συσχετιζόταν, της παράβασης καθήκοντος, να συσχετιζόταν στη μεγάλη δικογραφία της εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ουδόλως κανείς διερωτήθηκε ή δημιουργήθηκε εντύπωση ότι μπορεί να προταθεί αυτό που προτάθηκε στην τελευταία αυτή δικάσιμο, ότι προχτές, ότι δηλαδή θα αναβληθεί αορίστως επ' ευκαιρίας του αμετακλήτου της άλλης. Δηλαδή, με απλά λόγια, πρέπει η έρευνα και η εισαγγελική δίωξη και οι κατηγορίες και τελικά η ενοχή, αν υπάρχει ενοχή σε επίπεδο δικαστηρίου και αμετάκλητης απόφασης, να επηρεάσει την έκβαση αυτής της παράβασης καθήκοντος. Και για να εξηγούμε, εδώ ο συγκεκριμένος επιθεωρητής ελεγκτής, ο οποίος με τον νόμο του 2019 του επιτελικού κράτους για την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ανέλαβε από την πρώτη στιγμή και ορθώς να δει τα κακώς κείμενα, τις παθογένειες και όλα αυτά τα αμαρτωλά που αφορούσαν την 717 και όπως αυτοί την κουβαλούσαν από το 14 την 717 και είχε φτάσει 19-20 και ακόμη παθογένειες αυτές υφίστανται. Ο συγκεκριμένος, οι συγκεκριμένοι ήταν δύο επιθεωρητές, διαπίστωσαν, κρατήστε το αυτό, όλες αυτές τις παθογένειες, τις κατέγραψαν, απλά κάναν το εξής, που αυτό συνιστά και την παράβαση καθήκοντος. Βάλαν τις δικές τους αξιολογικές κρίσεις σχετικά με το αν υπάρχει πρόθεση ή δόλος σε αυτά που έκαναν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Και έτσι την έστειλαν στον οικονομικό εισαγγελέα. Και ο οικονομικός εισαγγελέας την έβαλε στο αρχείο. Αυτή είναι η ιστορία της υπόθεσης. Επηρεαζόμενος.
0: Με ποιο σκεπτικό την έβαλε στο αρχείο?
2: Το δικό του σκεπτικό.

0: Λοιπόν, για, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 10, δεύτερη ώρα. Επειδή ρωτάει ο Γιάννης, εγώ Γιάννη μου δεν αγάπησα το μπασκετάκι τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν αγάπησες
0: το μπασκετάκι τα τελευταία χρόνια. Έχω δει άπειρους αγώνες ολόκληρους. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι όταν το Μαρούσι είχε πάρει το ευρωπαϊκό, πήγαινα και σε όλα τα παιχνίδια. Γιατί το γήπεδο ήταν διπλά, γιατί ήταν εδώ η ομάδα της πόλης,

0: ήταν ότι η ανώτερη ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας που ελέγχει τη διαφθορά σε τέτοια θέματα είχε διαπιστώσει πράγματα και καταστάσεις στα οποία οι εμπλεκόμενοι δεν είχαν πρόθεση και δόλο. Αυτό ήταν η αξιολογική κρίση δύο υπαλλήλων της ΕΑΔ, η οποία τελικά επηρέασε και φυσικά τον οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος, ξέρετε, ο εισαγγελέας, λέγεται οικονομικός εισαγγελέας, εισαγγελής, δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Αν του στέλνει ένας γιατρός, ένας ιατροδικαστής, ένα αποτέλεσμα στον εισαγγελέα, στην εισαγγελέα, και του έλεγε, θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτό, μπορούσε να αμφισβητήσει ο εισαγγελέας τον κατά καθήλυνα αρμόδιο, γιατί εδώ υποτίθεται ότι αυτοί οι επιθεωρητές θα είναι καθήλυνα αρμόδιοι.
1: Προφανώς δεν μπορεί.
0: Καταλάβατε. Ναι. Εκεί είναι το, η ειδοποιώς διαφορά και το συγκεκριμένο στοιχείο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι ΕΑΔ, οι επιθεωρητές λοιπόν, οι ελεγκτές της ΕΑΔ, διαπιστώνουν. Έγινε αυτό, αυτό, αυτό. Το καταγράφουν. Το στέλνουν στον εισαγγελέα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν να κάνουν κρίσεις και σχόλια και αναφορικά απαλλακτικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί αυτό κάναν. Απαλλακτικά σχόλια ανυπαρξίας πρόθεσης, δόλου δηλαδή. Δηλαδή άφεση αμαρτιών σε όλους αυτούς που στην 7-17 κάναν αυτά που τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όλοι μας μαθαίνουμε τι έχει γίνει. Και που οδήγησαν τελικά, οδήγησαν σε ένα τραγικό κρατικό έγκλημα. Γιατί αν αυτό είχε σταματήσει στην ώρα του, αν αυτό είχε ελεγχθεί στην ώρα του, αν ο οικονομικός εισαγγελέας εκείνη τη στιγμή τη δεδομένη πριν από το τραγικό δυστύχημα μπορούσε να ελέγξει και να σταματήσει και να ασκητούν οι ποινικές διώξεις, ο σιδηρόδρομος δεν θα έφτανε σε αυτό το κακοχάλι και ίσως να γλίτωναν οι 57 ψυχές.
2: Και για να έχουμε και την πλήρη εικόνα, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, αν μου επιτρέπετε, αυτό έρχεται σε συνέχεια μιας δεύτερης απόφασης για επάωριστον αναβολή διοίκησης για τα βίντεο, σωστά?
0: Ναι, σωστά, σωστά. Σας μιλάει ένας άνθρωπος, ένας ποινικολόγος.
1: Βέβαια έχει δικάσει.
0: Είναι σε όλες αυτές τις υποθέσεις.
1: Έχει μπει στη διακριματική διαδικασία προς 19 μέρες, έτσι.
0: Δηλαδή, ακριβώς. Στη δίκη των βίντεο στη Λάρισα.
1: Που πάνε στα σκουπίδια αυτές οι μέρες.
0: Ήμασταν ακριβώς. Ήμασταν 19 δικάσιμοι. Ήταν όλες μία προς μία από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ πολλές από αυτές τις ημέρες. Με πολλά στοιχεία που είχαν αποκαλυφθεί, με πολλά στοιχεία που βγήκανε, που δεν έχουν μπει, στοιχεία, φωτογραφικό υλικό, βιντεοληπτικό υλικό, τα οποία προέκυψαν λόγω της εξέτασης των πραγματογνωμόνων, οι οποίοι πραγματογνώμονες, όπως και οι συγκεκριμένοι επιτορητές, γιατί κατά τη στοιχεία το ίδιο κάνανε, δεν βάλαν αυτά τα στοιχεία κατά παράβαση καθήκοντος, δεν είναι κατηγορούμενοι βέβαια γι' αυτό, απλά εγώ σας το λέω διαπιστωτικά, ναι. Δεν βάλαν αυτές τις φωτογραφίες και το βιντεοληπτικό υλικό μέσα στη μεγάλη ποινική δικογραφία. Τις δώσαν στον κύριο Μπακαΐνη, στον ειδικό εφέτη ανακριτή. Τις κράτησαν στο σπίτι τους, στο γραφείο τους, στο συστάρι τους. Όταν αυτό αποκαλύφθηκε, σταμάτησε η δίκη εξ αφορμής μιας συμπεριφοράς κάποιων συναδέλφων που μπορεί να ήταν πιο έντονοι ή πιο μαχητικοί, εν πάση περιπτώσει. Πάντως αυτό δεν ήταν αιτία, επειδή το έζησα από την πρώτη μέχρι την τελευταία νύχτα, γιατί η νύχτα τελείωσε. Δεν ήταν αιτία για να σταματήσει έτσι ένα δικαστήριο, το οποίο δικαστήριο, έτσι να το πούμε και εκεί, δεν υπήρχε αναπληρωτής. Μία δίκη που ξεκινάει με τόσες πολλές, που γνωρίζουμε ότι θα πήγαινε πάρα πολλούς μήνες, ήδη κράτησε 5-6 μήνες. Δεν μπορεί λοιπόν να ξεκινάει η διοίκηση του πρωτοδικείου Λάρισας και να μην βάζει αναπληρωτές. Θεός φυλάξει, μπορεί κάποιος να αρρώστενε. Η πρόεδρος, η εισαγγελέας από μια άλλη αιτία. Θα την αζόταν η δίκη στον αέρα, όπως την άχτηκε. Ζούμε στο 2026 σε κράτος δικαίου, επαναλαμβάνω, έτσι το λέω και θα το λέω συνέχεια.
2: Αυτές είναι δύο, αν είναι σωστό αυτό που λέω, επιμέρους δίκες, οι οποίες νομίζω οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, έτσι, και στις δύο περιπτώσεις. Γιατί χωρίζονται οι δίκες, δηλαδή γιατί δεν είναι μία η δίκη για τα Τέμπη?
0: Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Γιατί διασπάστηκαν όλα αυτά τα αδικήματα, ενώ λοιπόν ο ειδικός εφέτης ανακριτής δεχόταν όσο ασκούσε τα καθήκοντά του τα ανακριτικά και μηνύσεις και καταγγελίες, τις οποίες όφιλε να μελετήσει, να ερευνήσει, να διαβιβάσει στον εισαγγελέα και να συσχετιστούν. Υπήρχε το θέμα των ιατροδικαστών, άλλες μηνύσεις για τις ιατροδικαστικές που δεν έγιναν, για τις εκταφές που μετά ακολούθησε και είναι σε εξέλιξη μία δικογραφία με τις εκταφές που και αυτή σέρνεται.

με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά αυτό μόνο μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Μία δικογραφία που σέρνεται για τις ευθύνες των ιατροδικαστών, που δεν έκαναν όποτε έπρεπε, στο χρονικό σημείο που έπρεπε, τις ιατροδικαστικές, τοξικολογικές εξετάσεις, και που φτάσαμε 3 χρόνια μετά να πρέπει να ζητάνε εκταφές οι άνθρωποι για τους δικούς τους ανθρώπους. Έχω άνθρωπο που είναι τραγικό, έχει απανθρακωθεί πλήρως και στάλθηκε εκτός Ελλάδας για να γίνει τέλος πάντων η κηδεία του με διαδικασίες τις οποίες δεν θέλω να πω τώρα τέτοια ώρα πραγματικά, αλλά δεν είναι σωστά, με φορμαλδεΐδη ο άνθρωπος, να μην μπορούμε να κάνουμε επιταφή.

0: γνωστός ο άνθρωπος που δούλευε στο κηλικείο, για τον οποίο ξέρετε κάναμε αγώνα να αναγνωριστεί ότι είναι επιβάτης. Ούτε ως επιβάτη τον αναγνώριζε το ελληνικό δημόσιο. Ξέρετε τον αγώνα που κάναμε 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, το ίδιο θέμα το είχαμε και στη σωρό του Κυπριανού, του Παπαϊωάννου, που επίσης εκπροσωπώ την οικογένεια, ο οποίος πάτερ Χριστόδουλος ήταν ο μόνος από τους συγγενείς που άνοιξε το φέρετρο του παιδιού του και το φρόντισε και το περιποιήθηκε, γιατί έπρεπε να του αποδώσει τις τιμές που έπρεπε στον άνθρωπό του. Όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς δεν είχαν το δικαίωμα. Ήταν σε καθεστώς φόβου. Μην τυχόν και τα ανοίξετε, χωρίς να υπάρχει ρητή απόφαση γι' αυτό, έτσι. Δεν υπήρχε ρητή εισαγγελική.
1: Το μην τυχόν και τα ανοίξετε, ποιος το έλεγε?
0: Ακριβώς, ποιος το έλεγε. Εκεί λοιπόν που αυτοί οι άνθρωποι παραλάβαν αυτά που παραλάβουν, τους έλεγαν από τα γραφεία τελετών ότι από τον εισαγγελέα, από τις δικαστικές αρχές, χωρίς να είναι συγκεκριμένη εντολή γραπτή, υπάρχει εντολή μην τα ανοίξετε. Ήταν με βίδες, ήταν βιδωμένα. Εγώ ήμουνα, δυστυχώς, είναι τραγικό. Ήμουνα εκεί παρούσα στις κηδείες των κοριτσιών στη Θεσσαλονίκη και ήταν με τις βίδες και τους λέγανε μην ανοίξετε. Εκεί η μάνα ήταν τραγικές καταστάσεις. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Παρακαλούσε να ανοίξει για να δει τι έχει μέσα. Σε εκείνη τη φάση όμως, σε εκείνη τη χρονική στιγμή, πείτε μου εσείς ποιος γονιός θα το άνοιγε. Μετά άρχισαν οι άνθρωποι αυτοί που είχαν βιώσει τον πόνο και την τραγωδία να σκέφτονται τι πρέπει να κάνουν για να κινηθούν νομικά.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε την τραγικότητα και πώς κάτι. Δεν υπάρχει ρητή εντολή. Το αναζητώ εδώ και 3 χρόνια. Εισαγγελική, ανακριτική, αστυνομική, από όποια αρχή, ώστε να μην ανοίξουν τα φέρετρα. Το είπε η ένας.
1: Άρα ήταν μια περιραίωση ατμόσφαιρα.
0: Ακριβώς. Όταν παραλαμβάνει το φέρετρο με τις βίδες,
1: μην τα ανοίξετε.
0: Ακριβώς. Αυτά τα ζήσαμε. Αυτά τα ζήσαμε.
1: Και τώρα, κυρία Χατζηκωνσταντίνη, τώρα αυτή η αναβολή.

0: διότι μένει η κατηγορία πάνω του.
1: Η κατηγορία μένει πάνω του και σέρνεται.
0: Έτσι.
1: Και από την άλλη, είναι δέσμιος. Και ξέρετε, εμείς επειδή υπερασπιζόμαστε στη ποινική δικηγορία και τους κατηγορούμενους και την πολιτική αγωγή, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και εμείς θέλαμε σε αυτή τη δίκη να έρθουν τα στοιχεία. Υπάρχει άλλη επιθεωρήτρια ελέγκτρια πριν από το συγκεκριμένο κατηγορούμενο που είχε το φάκελο, που είχε μελετήσει τα πάντα, ήξερε πάρα πολύ καλά, από εκείνη μετά ανατέθηκε στον επόμενο, ήταν μάρτυρας και πριν έρθει στο ακροατήριο για να εξεταστεί, ξαφνικά και αυτή η δίκη έφυγε στον αέρα.
0: Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, δεν έχουμε συνεννοηθεί γι' αυτό, αλλά επειδή έχουν στείλει οι ακροατές μηνύματα, θέλω απλά να ρωτήσω κάτι και να ανανεώσουμε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού μας. Είστε δικηγόρος και στη δίκη Λυκερίδη, σωστά?
1: Σωστά.
0: Στην υπόθεση Λυκερίδη.

0: ήταν ένας μόνο και στην χθεσινή δικάσιμο ήταν 5 άτομα από τους 147. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει και θέμα συνωστισμού. Εκεί λοιπόν είναι μόνο οι συνάδελφοί μου, οι υπερασπιστές των κατηγορουμένων, όσοι παρευρίσκονται, γιατί κάθε κατηγορούμενος έχει 2 και 3, είμαστε εμείς 3 δικηγόροι, 2-3.
1: Κάπου διάβαζε πάνω από 250 λέει δικηγόροι.
0: Ναι, ναι, είναι ανάλογο στον αριθμό. Είναι πάρα πολύ ανάλογο με το πώς, με την παρουσία του. Απλά λέω έτσι ένα μέσο όρο που προσέρχονται κάθε φορά ανάλογα με την εξέταση των μαρτύρων. Είναι οι δικαστές και είμαστε εμείς. Δεν μπορεί να έρθει κοινό, δεν μπορεί να έρθει ακροατήριο σε τόσο σοβαρές δίκες που δικάζονται τέτοια σοβαρά κακουργήματα, και είναι πάρα πολλά τα κακουργήματα που δικάζονται. Το κοινό, το ακροατήριο, όπως το ζητήσαμε και το καταφέραμε και στη Λάρισα, στη Μεγάλη Δίκη των Τεμπών, μπήκε το κοινό την προηγούμενη φορά μετά και από δικές μου ενέργειες προσωπικές και από καταγγελίες, και ευχαριστούμε πολύ πάρα πολύ που τα ΜΜΕ το ανέδειξαν. Το ίδιο συμβαίνει και στη δίκη Λιγκερίδη.
1: Μάλιστα.
0: Μια εξαφανισμένη δίκη.
1: Να επανέλθουμε αν θέλετε την άλλη εβδομάδα.
2: Θα να επανέλθουμε.

0: Γίνεται ωραίο παιχνίδι, θέλω να σου πω.
1: Ωραίο παιχνίδι, ε.
0: Ναι. Και δεν με αφήνεις να το δω αυτό.
1: Όχι, δες το, δες το πραγμα, νόμι, τι φταίω, εγώ πάλι εγώ φταίω.
0: Όχι, εντάξει, ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό που πέρσι.

0: πιο ενδιαφέρον θα είχε mm-hmm. να αποφάσιζαν τα δικαστήρια επάοριστο αναβολής της υποθέσης που αφορούν τους πληστηριασμούς ακινήτων.
1: Ας πούμε για παράδειγμα.
0: Επάοριστο αναβολή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αναβάλλεται. Γιατί. Για αυτό, για κάποιο λόγο.
0: Θα βρούμε ένα λόγο. Θα βρούμε ένα λόγο.
1: Θα βρούμε. Τόσες φορές βρίσκουμε.
0: Θα βρούμε ένα λόγο. Δεν μπορεί να μην μπορούμε να βρούμε ένα λόγο.
1: Κάποιο λόγο θα βρούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, δεν μπορεί.
0: Σίγουρα θα υπάρχει.
1: Μία επαόριστον αναβολή σε τέτοια
0: υπόθεση. Και να σου πω και κάτι. Και αν δεν υπάρχει, να τον εφεύρουμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Τι ώρα που
1: άρα τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ως προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να γίνει εδώ.
0: Υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση για ένα ουίσκι που καθόταν ένας τύπος και πέταγε φελούς.
1: Τους φελούς, το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και περίμενε με τα χρόνια να οριμάσει.

0: ουίσκι και πέταγε τους φελούς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπου οι φελείς στη διαφημίση ήταν πραγματικοί. Δεν ήταν από τους άλλους. Εντάξει. Λοιπόν. Και άλλοτε έμπαινε ο φελός στο βαρέλι, άλλοτε χτύπαγε στη Στεφάνη και έπεφτε. Ναι. Και περίμενε υπομονετικά να οριμάσει. Αυτό περιμένουμε τώρα.
1: Να οριμάσουν τα πράγματα.
0: Υπομονετικά, με ναι. τη μόνη διαφορά ότι δεν είναι διαφήμιση, δεν έχει κάποιον που να περιμένει την ώρα που δει ο ήλιος, και η φελή δεν είναι ακριβώς αυτό που φαινόταν στη διαφήμιση.
1: Και μία διαφορά ακόμη.
0: Εδώ πατυχία.
1: Ναι, το ξέρω. Έχει πονηριά όλο αυτό. Το έχω καταλάβει. Και με μία διαφορά επίσης.
0: Ναι.
1: Ότι τόσο η υπόθεση για τα βίντεο, όσο και η υπόθεση για την σύμβαση, είναι υποθέσεις οι οποίες η έκφρασή τους αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό την κυρία Δίκη για τα Τέμπη. Δηλαδή, εδώ δεν είναι ανεξάρτητες υποθέσεις. Αυτές οι δίκες κομίζουν στοιχεία και στην κυρία Δίκη.
0: Κομίζουν, τι ώρα που το πες.
1: Ιδέες.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, τους φελούς στο Βαρέλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Πολύ ωραία εικόνα είναι αυτή που σκέφτηκες.
0: Μα δεν είναι.
1: Είναι εξαιρετική.
0: Γιατί είναι πολύ... αναδεικνύει την ηρεμία, το τοπίο. Τη χαλάρωση.
1: Και την υπομονή. Και την υπομονή, Μανώλη. Υπομονή.
0: Υπομονή, ναι.
1: Κάνει υπομονή, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: τι βιάζεσαι.
0: Όχι, όχι.
1: Πρέπει να περνάνε τα χρόνια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Τώρα έχεις πόσα δίκιο. Χρόνια μπορεί να περάσουν, είπαμε. Άλλα 10-15.
0: Ναι, αφού δεν έλεγε η κυρία Χατσικός, δεν είναι. Γιατί μπορεί να έχουμε στεξιοδοτηθεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάποιοι μπορεί να μην είναι καν εν ζωή. Αλλά ξαναλέω, θα επιμείνω σε αυτό που είπα για τον κατηγορούμενο, ότι όσο άσχημο είναι για την έκβαση γενικότερα της δίκης και της υπόθεσης, τόσο και ακόμα πιο άσχημο είναι για τον άνθρωπο που κατηγορείται, που για κάποιο λόγο κατηγορείται, αλλά μπορεί και να είναι αθώος. Γιατί ξεκινάμε με το τεκμήριο της αθωότητας, αυτό απομένει το δικαστήριο να αποφανθεί για το τι είναι και τι δεν είναι. Μπορεί λοιπόν να είναι και αθώος. Για φαντάσου λοιπόν,
1: αυτός ο άνθρωπος,
0: για φαντάσου λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι για όσα χρόνια κατηγορούμενος
1: σε μια τέτοια υπόθεση,
0: ναι, για κάτι που τελικώς μπορεί να είναι αθώος και η ζωή του δεν μπορεί να προχωρήσει.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Εντάξει, είναι ένα θέμα. Μπορώ να πω.
1: Ναι, είναι ένα θέμα. Λοιπόν, είδες που νωρίτερα σου έλεγα ότι ο Τραμπ αποκάλυψε ότι έχει υπάρξει μια μυστική αποστολή του στρατού.
0: Περίμενε. Αν μου το έλεγες Τρίτη.
1: Υπομονή.
0: Πέμπτη.
1: Πάρε ένα φελό, ρίχνε στο βαρέλι. Και ότι έχουν βγάλει 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσα από το Ορμούζ. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γνωρίζεις τον κύριο Chris Wright? Σου λέει κάτι?
0: Θα έπρεπε.
1: Είναι ο υπουργός ενέργειας των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι στους βουλευτές, έτσι, δήλωσε ότι έχει άγνοια για οποιαδήποτε επιχείρηση μεταφοράς εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Ιράν. Δηλαδή αυτό που είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν ξέρω πώς νιώθει.
0: Το ξέρει ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρέπει
1: να το ξέρει
0: και
1: ο ενέργειας. Όχι, δεν το ξέρει αυτό.
0: Όχι, γιατί αυτά είναι μυστική διπλωματία.
1: Ναι. Του λένε, δηλαδή, είπε ο πρόεδρος ψέματα. Και ο υπουργός απάντησε. Δεν πιστεύω να λέει ψέματα ο πρόεδρος. Απλά μερικές φορές νομίζω ότι μιλάει με ένα γενικό τρόπο. Ένα γενικό τρόπο.
0: Κοίτα, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, για να μην ειλικρινείς.
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνεις?
0: Γιατί έχει ανοίξει μια ομπρέλα ο κύριος Ράιτ και έχει βάλει κάτω από την ομπρέλα αυτά που έχει πει ο πρόεδρος. Και λέει, πρώτα απ' όλα λέει, δεν νομίζω να λέει ψέματα.
1: Δεν πιστεύω.
0: Ναι, δεν πιστεύω να λέει ψέματα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε ένα γενικό. Τι σημαίνει μιλάμε ένα γενικό τρόπο?
1: Γενικά, για τις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στο στενό του Ορμούζ και τη ροή του Ιρανικού πετρελαίου, να τη σταματήσουμε και όλα αυτά. Το λέει γενικά ο πρόεδρος, δεν το λέει συγκεκριμένα.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να ασχοληθώ με έναν υπουργό που δεν ξέρει τι γίνεται στο χαρτοφυλακείο του τώρα.
1: Ποιος ξέρει καλύτερα, να το λύσουμε αυτό. Ποιος ξέρει καλύτερα.
0: Προφανώς ο πρόεδρος.
1: Το πιστεύω αυτό. Ο οποίος πρόεδρος επίσης σχολίασε το πληθωρισμό σήμερα της Αμερικής. Έχει μείνει και μια εκκρεμότητα για το δικό μας πληθωρισμό.
0: Αστειεύτηκε, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Αστειεύτηκε με τον πληθωρισμό, γιατί δεν τον απασχολεί.
1: Θα σου πω. Ναι, είσαι πολύ κοντά. Νομίζω ότι έχεις πιάσει το μυαλό του πάρα πολύ καλά.
0: Πληθωρισμός τώρα.
1: Λοιπόν, ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πιάσει υψηλό τριετία στο Μάιο. Για το μήνα Μάιο, έτσι. Και τον ρωτήσανε γι' αυτό και λέει: οι αριθμοί, λέει, του πληθωρισμού είναι εξαιρετικοί. Μου αρέσουν. Μου αρέσει ο πληθωρισμός, δήλωσε τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο κάθε άνθρωπος έχει, ρε παιδί μου, τα γούστα του.
1: Του αρέσει ο πληθωρισμός.
0: Σε άλλον αρέσουν οι ταινίες. Σε άλλον αρέσουν τα παγωτά.
1: Σωστά.
0: Σε άλλον αρέσουν οι διακοπές. Σε άλλον αρέσει η θάλασσα, σε άλλον το βουνό. Και στον Τραμπ αρέσει ο πληθωρισμός.
1: Πολύ του αρέσει, είπε.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Του αρέσει ο πληθωρισμός. Μια χαρά είναι, λέει. Και να δείτε, λέει, ότι θα πέσει όπως θα πέσουν, λέει, και οι τιμές, και όταν θα τελειώσει ο πόλεμος. Μα του λένε οι Αμερικανοί πολίτες εδώ πέρα, λέει, δεν λαμβάνω υπόψη μου την κατάσταση, τα οικονομικά των Αμερικανών, όταν παίρνω αποφάσεις για πόλεμο. Θα τα ξεκαθαρίσουμε
0: είναι
1: τα πράγματα.
0: Είναι πολύ δίκιο αυτό που λέει όμως. Περίμενε.
1: Το περιμένουμε.
0: Διότι, διότι εάν ελάμβανε υπόψη του όλα αυτά που μπορεί να προκαλέσει ένας πόλεμος, θα μπορούσε να έχει πάρει μια άλλη απόφαση. Άρα δεν επηρεάζεται, ναι, από εξωγενείς
1: ούτε
0: παράγοντες.
1: Ούτε στο ελάχιστο, λέει, για τις διαπραγματεύσεις του ΕΡΤ. Είναι ανεξάρτητο πράγμα τελείως.
0: Ναι, θα σου πω κάτι.
1: Και είναι ωραίος ο πληθωρισμός. Όλο αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, όλο
0: πρέπει να το παίρνεις αποφάσεις χωρίς να προσμετάς το κόστος είναι ένας λόγος που μπορεί να σου δώσει Νόμπελ.
1: Πολύ σωστό, Μανώλη. Πολύ σωστό, Μανώλη.
0: Διότι όλοι λέμε, εγώ τώρα θα δικαιώσω τον Τραμπ, διότι όλοι λέμε το πολιτικό κόστος.
1: Βέβαια.
0: Δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος.
1: Όχι.
0: Φαίνεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Ναι. Βέβαια, εδώ μπαίνει και το θέμα της νοθείας.
1: Βέβαια, να τα λέμε και αυτά.
0: Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε στο αυριανό επεισόδιο. Διάλειμμα. Πάρε ένα διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, η Σόπαλη ολοκληρώθηκε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. 69-69, θα πάμε,
1: και πάμε σε παράταση. Όπως μας ενημέρωσε εδώ ο Μανώλης μας.
0: Ναι, μας έστειλε και μήνυμα. Πάμε παράταση. Η παράταση είναι πεντάλεπτη. Και τα. Νομίζω ότι. Αλλά θέλω να το δω τώρα. Νομίζω ότι τα φάουλ των παιχτών. Των ομάδων δεν μηδενίζουν στην παράταση. Δεν είμαι, όχι.
1: Α, άρα μετράει δηλαδή. Μετράνε
0: το δεύτερο που θα ξεκινήσει η παράταση. Μα κάνω λάθος αυτό. Έχω καιρό να δω παράταση σε ντέρμπι αιωνίων. Για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη πάρα πολύ. Έλα Δημητρή.
1: Γεια σου Δημητρή.
2: 69-69 είναι το παιχνίδι. Πάει η παράταση. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ειδικά στα τελευταία 5 λεπτά της τελευταίας περίοδου. Όπως σωστά είχε επισημάνει ο Μανώλης Παρδάλης για τον ΝΑΝ, που είχε χρεωθεί το πρώτο μέρος που ο Παναθηναϊκός έμπλωσε 40-34 με 3 φάουλ, είχε και άλλα 2 και βγήκε εκτός, κάτι που συγχύζει στον Παναθηναϊκό, γιατί όπως είπε πολύ σωστά ο Μανώλης, τα δύο πρώτα φάουλ ήταν αστεία.
0: Ναι, ναι, αστεία. Δεν ήταν φάουλ τώρα σοβαρά για τέτοιο παιχνίδι.
2: Για τέτοιο παιχνίδι.
0: Επάνω σε μια διεκδίκηση, μια επίθεση, δεν απλώνει το χέρι σου.
2: Πολύ σωστό αυτό που λες. Δυστυχώς τώρα ο Αταμάν και εκεί έπρεπε λίγο να ανακατέψει την τράπουλα καλύτερα όταν είδε ότι έχει 3 φάουλ και τα πήρε στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινάει τώρα η παράταση. Να δούμε πού θα καταλήξει η Βίλια. Πάντως ο Ολυμπιακός πίεσε αρκετά. Πέρασε αρκετές φορές μπροστά, αλλά πάντα και αυτό είναι σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός έβγαζε αντίδραση και κατάφερε να πάει το παιχνίδι στην παράταση.
0: Ναι, επιβεβαιώνεται και αυτό που είπα Δημήτρη, ότι στην παράταση τα φάουλ των ομάδων δεν μηδενίζουν, συνεχίζουν από εκεί όπου τελείωσε το παιχνίδι. Το οποίο σημαίνει ότι με ένα φάουλ ακόμα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός θα έχει πλεονέκτημα βολών. Ο Παναθηναϊκός είναι στα 3 φάουλ ομαδικά. Αλλά όλα είναι ανοιχτά. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει τρίποντο.
2: Έβαλε ένα τρίποντο και πάμε πάλι στο
0: 72-72. Μάλιστα.
2: 72 όλα, ένα συναρπαστικό, μας περιμένει ένα συναρπαστικό τετράλεπτο της παράτασης.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Θα τα πούμε μετά το τέλος της αναμέτρησης. Πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ πιθανό το παιχνίδι να τελειώσει μετά το τέλος της εκπομπής.
1: Ναι. Γιατί τα 4 λεπτά μετράνε πολύ παραπάνω στο μπάσκετ. Μπάσκετ.
0: Ναι, ιδίως όταν υπάρχουν φάουλ και εκτελούνται βολές. Θα το δούμε όμως. Θα το δούμε. Έχει ακόμα 4 λεπτά.
1: Είναι πολύς χρόνος αυτός.
0: Μπασκετικά είναι πολύς. Μπορεί και να μην είναι όμως.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι. Είναι σίγουρα πάνω από 4, αλλά μπορεί να εξελιχθεί το παιχνίδι κατά τρόπο ώστε να μην είναι. Θα έχει ενδιαφέρον.

0: Τώρα που έχει time out από δύο λόγια και μετά θα σε ακούω.
1: Εν τω μεταξύ, κοίταξε πώς με έχεις επηρεάσει, έτσι. Κάθομαι και βλέπω εγώ. Κατάλαβε. Εσύ σχολιάζεις με τη Μαρία και εγώ βλέπω. Έχω καρφωθεί.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι τα παιδιά έχει time out από δύο λόγια για να μιλάς εσύ μετά. Κατάλαβε. Εντάξει, αυτό.

0: Λοιπόν, έχει λέει ταλαιπωρία στο Ελευθερίος Βενιζέλος, γιατί γίνεται, έχει στείλει εδώ ο Πουαρό ένα μήνυμα, γιατί γίνεται συντήρηση του ILS και γίνεται σε όλες μεγάλες κυκλοφορίες.
1: Καλά. Εντάξει, κατάλληλη στιγμή, έτσι τότε πρέπει, για να είναι σε κανονικές συνθήκες αυτό.
0: Η αλήθεια δεν πρέπει να γίνει. Και τώρα το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι τώρα το καλοκαίρι, δεν έχεις, πες το, δεν υπάρχει χρόνος συντήρησης των συστημάτων. Δηλαδή, αν κάτσεις κοντά στο αεροδρόμιο, ανά λεπτό, υπάρχει πτήση ανά ένα-δύο λεπτά.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά εντάξει, αυτά έπρεπε να τα έχουμε νωρίτερα σκεφτεί. Και υπάρχει και το δημοσίευμα, είχε το σχετικό, τη σχετική φωτογραφία, το screenshot τέλος πάντων από το, από την κυκλοφορία πάνω από το Ελευθερίος Βενιζέλος, το πως μπαίνουν τα αεροπλάνα στη σειρά για να προσγειωθούν. Λοιπόν, φεύγετε.
1: Φεύγουμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Και λέμε να, έτσι, για τελευταίο τραγούδι, όσο εσείς τα βλέπετε εδώ πέρα, τις εξελίξεις, τις φοβερές μπασκετικές, να ακούσουμε πάλι ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, έτσι για να τιμήσουμε και την σημερινή ημέρα.
0: Και να κλείσουμε και την εκπομπή.
1: Και να κλείσουμε την εκπομπή μας. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ενώπιος ενώπιον. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: που η κυβέρνηση κρατά γαλάζια και ελεύθερα. Απειλές για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν απόψε εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με μυστικές επιχειρήσεις κατάφεραν να μεταφέρουν 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη προσπάθεια οφείλεται στο γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ελέγχουν τα στενά. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ενώ για τον κίνδυνο επιστροφής ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Στη σύλληψη ενός 32χρονου στον Οροπό προχώρησε η αστυνομία μετά από καταγγελία της 30χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία. Την Παρασκευή απολογείται ο 65χρονος Ιταλός, τον οποίο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού του στο Αίγιο, του γιού της, συγγνώμη, στο Αίγιο. Περισσότερα στο enikos.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην παράταση κρίνεται αυτή την ώρα ο τέταρτος τελικός της Basket League στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. 69-69 τελείωσε η κανονική διάρκεια του αγώνα. 79-78 στην παράταση, 37 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς και τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη παράταση στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με τους πράσινους να προηγούνται με 2 πόντους και 3 τώρα 5, 86-81 του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός που στη δεύτερη παράταση έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά και να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Έχει πάρει ένα σαφέστατο προβάδισμα και παίρνει τώρα και το αμυντικό rebound. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κόλλησε, είχε κολλήσει 79 πόντους και από τότε έχει πετύχει μόνο ένα καλάθι. Το momentum της αναμέτρησης δείχνει Παναθηναϊκός βέβαια αυτή τη στιγμή με 5 πόντους διαφορά. Μόλις ολοκληρωθεί, κακώς τώρα από τον Παναθηναϊκό που είχε τη δυνατότητα να διευρύνει τη διαφορά του, μόλις ολοκληρωθεί βεβαίως η αναμέτρηση, θα έχουμε και πάλι τον Δημήτρη Σταυρακάκη που βρίσκεται στο γήπεδο και θα μας ενημερώσει. 86-83 τώρα, δεν έχει γράψει βέβαια το σκόρο ο Πίνακας. Λοιπόν, τώρα διόρθωσε το σκορ και μάλλον γι' αυτό διέκοψαν και οι έχει δώσει φάουλ στο Μπίτερς, αλλά άργησε να ενημερωθεί το σκορ. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε βεβαίως την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, για να συναντηθούμε πάλι πρώτον θέλω να είμαστε καλά αύριο στις 9, και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Λοιπόν, 87-83 τώρα από τη μία στις δύο εύστοχες βολές του Παναθηναϊκού. Και πάμε στον Μύρον από το Νέο Ηράκλειο. Μύρον, απλά σε ενημερώνω, καλησπέρα, ότι θα σε διακόψω μόλις έχω το Δημήτρη Σταυρακάκη για να πάμε στο γήπεδο.
1: Βεβαίως.
0: Και θα περιμένεις να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Θέλετε να μιλήσετε τώρα μήπως?
0: Όχι, γιατί δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Πάμε.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ γρήγορα αυτό. Θα πω καλησπέρα Μανώλη μου, καλησπέρα σε όλους και όλες. Και ευχαριστώ όλη μια φορά. Έχω ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο. Εντάξει, όλα αυτά. Το ευχάριστο είναι κάτι που άκουσα από εσάς με την κυρία Έλενα χτες, κάτι μια συζήτηση, νομίζω χτες ήταν, που λέγατε κάτι για τα μυρμπεγκάκια που τα αποθείτε και δεν τα σκοτώνετε.
0: Είναι προφανώς.
1: Χίλια μπράβο. Χίλια Παναγία μου, μπράβο. Μπράβο.
0: Μα τι έχει, μπράβο, δεν είναι θέμα. Μπράβο, τα μυρμήγια δεν τα σκοτεινά.
1: Τι προάλλε, τώρα πριν λίγε μέρε, μια νύχτα πεταλίδα στο μπάνιο μου και κατά λάθο τη έριξα να δω πάνω τη και δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Καλά, να σου πω, δεν είμαι τόσο ανθρωπιστή με όλα τα είδη.
1: Εντάξει, δεν έχουμε δικαίωμα να φέρουμε ζωέ.
0: Καλά, εντάξει, άμα μου μπει κατσαρίδα στο σπίτι, α σου πω εγώ τι θα γίνει.
1: Α σου πω εγώ τι θα γίνει. Λίγο ελαιόλαδο βάζεις.
0: Καλά, δεν θα. Εντάξει.
1: Ελαιόλαδο. Όχι, ναι, ναι. Τα ελαιόλαδο και γυρνάει ανάποδα.
0: Βρέτε, μα γυρίσει και ανάποδα και πλάγια. Δεν ξέρω πώ θα γυρίσει. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, το Σάββατο το πρωί ανοίγω την πόρτα στο σπίτι τη μητέρα μου, στο διαμέρισμα τη. Ναι. Μένει στον τρίτο. Βλέπω, έχει ένα μικρό, το σκυλάκι μου δηλαδή, είναι το μικρό και το μεγάλο, το νεύρο στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: 3,5 κιλά σκυλάκι.
0: Μικρό σώμα, ναι. Πολύ.
1: Ναι. Και είναι 6 χρόνων. Ανοίγω την πόρτα. Βάζω, είναι ένα μπαλκονάκι, δεν είναι κοινόχρηστο συνοχώρος, αλλά είμαι εγώ και μια κοπέλα που είναι δίπλα για μέρες μάθη, τον μπόταλο. Ανοίγω την πόρτα και πάω να βγάλω το τραπεζάκι μου έξω, γιατί είναι από την πίσω μεριά, ας πούμε, και είναι πιο δροσερά, δεν έχει ήλιο.
0: Ναι.
1: Πάω να κάτσω και βλέπω κάτω κάτι γυάλιζε, υγρά. Βγαίνει το μικρό, οπωσδήποτε βγαίνει μαζί. Και λέω στη μητέρα μου, τι κάθε Τετάρτη δεν καθαρίζουν οι άνθρωποι το συνεργείο που έρχεται. Μου λέει ναι, γιατί. Λέω, έχουν ρίξει νερά, έχουν σκουμπιαρίσει. Και εκείνη την ώρα βλέπω το μικρό, το σκυλάκι, πηγαίνει να μυρίσει γιατί τη αρέσει το νερό και πλατσουρίζει από μόνη.
0: Ναι.
1: Και τραβιέται πίσω, αρχίζει, φτερνίζει πάρα πολύ ώρα και βγάζει ό,τι είχε φάει το ζωάκι.
0: Ναι.
1: Με το που γίνεται αυτό και τη βάζω μέσα να δω τι έγινε, τη χτυπάω και λίγο στο μαφιά να πείσω να δω τι συμβαίνει. Mm. Πάω να πάρω τη μητέρα μου τηλέφωνο γιατί κατέβηκε και πηγαίνει να ψωνίσω. Και όταν πάω να την καλέσω, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: μην βγάλει τη μικρή έξω, έχουν κάνει απολύμανση.
0: Α, μάλιστα.
1: Και δεν μας έχει πει κανένας τίποτα.
0: Δεν βάλανε. Δεν,
1: τίποτα. Mm. Τίποτα. Τώρα τον βρήκα τον ίδιο το διαχειριστή το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Και. Πώς θα το πω, με έκανε να νιώσω ενοχές, δηλαδή ότι φταίω εγώ. Του λέω γιατί, μου λέει είχα βάλει. Ποιο είναι το χαρτί, του λέω. Μου λέει να το ρίξω δίπλα από το σανσέρ. Του λέω αυτό κύριε είναι ο απολυμαντής. Όταν τελείωσε την απολύμανση.
0: Που βάζει τη βεβαίωση.
1: Ναι, δίπλα από το σανσέρ, ένα αυτοκόλλητο. Όταν τελειώσει. Άμα με σκότωνε, του λέω το ζωάκι, τι θα γινόταν τώρα. Ναι. Μου λέει η μάνα μου, άσχημα, τον ξέρουμε 40 χρόνια. Δηλαδή, άμα εγώ σε ξέρω 40 χρόνια. Μπορώ να έρθω σπίτι σου να σου σκοτώσω το σκυλάκι.
0: Όχι, εντάξει. Συνήθως πάντως βάζουν.
1: Μα γιατί το κάνετε, του λέω αυτό. Γιατί δεν έβαλε. Μου λέει το είχα βάλει στις ανακοινώσεις. Δεν είχε βάλει τίποτα. Μου λέει μάνα μου ψέματα σου λέει. Μιλήσαμε δηλαδή και μου λέει ψέματα λέει. Είδα λέει τη μητέρα σου και επειδή είναι και μεγάλη σε ηλικία, λέει 76 χρονών, μάλλον θα το ξέχαζε. Και εκείνη την ώρα γυρνάει και η γυναίκα του και του λέει σταμάτα. Δηλαδή. Αφού δεν μας πήγε φυλακή.
0: Συνήθως πάντως βάζουν. Δηλαδή σπάνια δεν βάζουν.
1: Πριν μπουν, του λέω άνθρωπε μου, βάζουν ένα χαρτάκι στην πολυκατοικία μια μέρα πριν. Αύριο θα έρθει και την ώρα που θα έρθει. Είσαι υποχρεωμένος, του λέω. Πληρώνεται αυτό εδώ μεταξύ. 50-60 ευρώ, ξέρω εγώ τι το μήνα παίρνει ο διαχειριστής. Γιατί του λέω το κάνεις αυτό. Και αρχίζει και μου σηκώνει τα χέρια, μου χτυπάει από εδώ, το αυτοκόλλητο είναι από εκεί, μου χτυπάει για τους τοίχους. Λέω κατέβασε τα χέρια σου κάτω. Μια ερώτηση σου λέω σου κάνω. Γιατί, μην το ξανακάνεις καταρχήν. Δεν έχω πάει την αστυνομία. Δεν θα το κάνω. Μην το ξανακάνεις, του λέω σου παρακαλώ.
0: Μύρωνα, και να έπαιρνες την αστυνομία, θα έπρεπε να μπορείς να αποδείξεις ότι δεν είχε βάλει χαρτί.
1: Μα δεν είχε βάλει.
0: Μα δεν μπορείς να το αποδείξεις όμως. Διότι έχει γίνει απολύμανση, έχει μπει το πιστοποιητικό απολύμανσης και το χαρτί ότι θα γίνει απολύμανση έχει αφαιρεθεί. Πώς θα αποδείκνυες ότι
1: όχι,
0: δεν το είχε βάλει.
1: Μα δεν υπήρχε τίποτα.
0: Πώς θα το αποδείκνυες.
1: Από την Γενέα Θρόμου.
0: Από πού?
1: Από την Γενέα Θρόμου. Την έκανα να πήγα στο σπίτι. Την έκανα δηλαδή να ανοίξει το ιατρείο το Σάββατο. Πήρα δείγμα δαμπάκι, δεν είμαι τελείως αφελής. Πήρα δείγμα δαμπάκι, το έχω αποστηρωμένο με σε ένα μπουκαλάκι, αυτό που είδα. Mm. Δεν έβγαλε κανένα βίντεο, καμία φωτογραφία. Πάλευα να δω τι είχε το ζωάκι μου.
0: Ναι.
1: Και δεν είχε ούτε την πυγμή πάνω του, να έρθει να μου πει πώς είναι. Είναι καλά. Γυρνάω και του λέω: αν πέθανε, τι θα έκανα. Μου λέει: κοίτα, εγώ μου λέει: δεν μπορώ να χτυπάω τα διαμερίσματα. Λέω: 8 διαμερίσματα είμαστε. Ξέρεις ότι εγώ. Και άλλη μια κοπέλα από κάτω. Έχουμε σκυλάκι. Εσύ ήταν δύσκολο, λέω, να μας χτυπήσει την πόρτα.
0: Σιγά, λοιπόν, 93-86 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Πάμε σε πέμπτο παιχνίδι. Το Σάββατο στις. Συγγνώμη, ναι, το Σάββατο στις 6.
1: Ποιος κέρδισε τώρα?
0: Παναθηναϊκός.
1: Okay. Και Μανώλη μου. Γυρνάω, ας πούμε, και του λέω γιατί το κάνεις αυτό. Άμα πέθανε, του λέω το ζωάκι, τι θα κάνει. Αυτό είναι πρόβλημα δικό σου, μου λέει, δεν είναι δικό μου. Αυτά ήθελα να σου πω. Εντάξει, αυτά δεν έχω να πω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, Μύρωνα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Γεια.
0: Έλα, ρε Πουάρο, εντάξει. Πού σε κράτησαν, ναι. Απόψε οι... Α, τι εννοείς μας κρατάνε με ό,τι μπορούν. Δεν προσπαθώ να το καταλάβω τώρα πώς το εννοείς. Κύριε Μιχαήλ, τα πάμε. Τα παιδιά έχουν ευαισθέψει που μου λέτε. Μία εβδομάδα τώρα, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι πότε το συζητούσαμε. Γιάννη, αυτό ακριβώς που μου έχει στείλει τώρα. Κατσαρίδα και κατσαρίδα που πετάει. Η μία την κυνηγάς, η άλλη σε κυνηγάει. Πραγματικά. Πραγματικά. Τα κορίτσια, λέει, του Ολυμπιακού πέρασαν στον τελικό του Final Four στη Μάλτα. Μάλιστα. Κυρία Ευγένεια, δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Ακούστηκε το τραγούδι. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και είναι πολύ λογικό μετά από δύο παρατάσεις. Πήγαν τη σειρά στο πέμπτο παιχνίδι, όπου πλέον εδώ δεν υπάρχει, πώς το λένε, δεν υπάρχει πίσω γύρισμα. Όποιος το κερδίσει θα στεφθεί και πρωταθλητής. Σειρά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Λογικό είναι να ασχολείται ο κόσμος και με τον μπάσκετ. Φίλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, πρωτίστως του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που ήταν γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός, προφανώς και ασχολούνται με τον αγώνα. Με τι ασχοληθούν? Αλλά και άλλοι φιλάθλοι που τους αρέσει το άθλημα, που περνάνε το βράδυ τους, βραδιά Τετάρτης καλοκαιρινή, βλέποντας μπασκετάκι, γιατί όχι? Κακό. Καθόλου κακό. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Σταυρακάκη για να μας δώσει λεπτομέρειες. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Τα χρήματα, λέει, δεν είναι πια της μόδας. Τι είναι αυτό? Α, η εθνοκάρτα η παλιά, η κάρτα που καταργεί τα χρήματα. Να δεις που κάποια στιγμή, και η διαφήμιση εδώ μεταξύ έχει περισπομένες δασίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Έλα, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με 93-86 στην δεύτερη παράταση κέρδισε τον Ολυμπιακό σε ένα συγκλονιστικό, σε ένα παιχνίδι thriller εδώ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και έτσι φέρνουν τη σειρά στο 2-2 τους τελικούς της Basket League. Και πηγαίνει ο τελικός τώρα, ο πέμπτος, το προσεχέ Σάββατο, ώρα 6 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί που θα κρυθεί ο τίτλος.
0: 6 ώρα πίνουμε τσάι συνήθως.
2: Τσάι, αν πίνεις 6 ώρα, είναι ναι. Πρόβλημα.
0: Τι είναι πιο 6 ώρα, δεν καταλαβαίνω. Έξι ώρα πίτσες και μπύρες δεν είναι τώρα.
2: Είναι λόγω του Μουντιάλ, μην τα έχουμε πει αυτά.
0: Εντάξει, εγώ θα συνεχίσω όμως να λέω αυτό που λέω.
2: Ναι, αλλά δεν αλλάζει κάτι.
0: Λοιπόν, τώρα
2: 69-69 ήταν κανονική διάρκεια. 79-79 η πρώτη παράταση, 93-86 το τελικό. Πλήγμα φυσικά και ο Derrick Jones που βγήκε για τον Ολυμπιακό και ο Ναν που βγήκε για τον Παναθηναϊκό στην διαδικασία του παιχνιδιού. Μπήκε μέσα όμως ο Τελειόπουλος, ο οποίος είχε πολύ ψυχή, 11 πόντους πέτυχε και ξελάσπωσε σε κύρια σημεία τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, ότι έπαιζε χωρίς Όσμαν, Σλούκα και Ρογκαβό.

0: κι εγώ πόσα λεπτά.
1: Ναι, είχε θέματα επιθετικά, τα οποία δυστυχώς πάνηκαν. Σε τέτοια παιχνίδια που παίζουν οι λεπτομέρειες, είναι λογικό να φαίνονται τα λάθη αυτά που κάνουν.
0: Βέβαια, βέβαια, στη σειρά των τελικών, το ίδιο λέμε για κάθε ομάδα που χάνει.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι εδώ τώρα αυτά τα παιχνίδια έχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Κάποια στιγμή πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας πάλι διαμαρτύρονταν ο Παναθηναϊκός για κάποια φάουλ. Είναι παιχνίδια με ιδιαιτερότητες όπως και να το κάνουμε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μπορώ να σου πω ότι παίζει και η ψυχή. Δεν ξέρω αν
0: προφανώς και παίζει, εννοείται.
1: Παίζει και η ψυχή όταν ο άλλος έχει τρεις σημαντικές απουσίες και καταφέρνει να κερδίσει. Μετά έστω και στις δύο παρατάσεις, που στις παρατάσεις ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός, ο μαγολογουμένος έκανε πολλά λάθη ο Ολυμπιακός, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό.
0: Όλα παίζουν ρόλο.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, θα βγούμε και αργότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πω και μια είδηση ότι που έρχεται από τη Μάλτα,
0: ναι.
1: Το Champions League στο πόλο των γυναικών. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο τελικό της Παρασκευής. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Φερεντβάρος. Ο Ολυμπιακός απέκλεισε με 14-12 την Ισπανική Ματαρό, ενώ η Φερεντβάρος με 15-13 στα πέναλτι νίκησε την κάτοχο του τίτλου την Ισπανική Σαν Αντρέου. Αύριο θα είναι οι άντρες του Ολυμπιακού εκεί, στη Μάλτα, Champions League Final Four. Αύριο είναι η σειρά των ανδρών. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 10 το βράδυ με την Ιταλική Pro Recco. Εν κατακλείδη, δίκαια ο Παναθηναϊκός εδώ στο Telecom Center. Πήρε με το 93-86 τη δεύτερη παράταση τη νίκη και όλα

και ο Νίκος από τα Γιάννη Τσάρι Παναθηναϊκός, ε. Ναι. Παίξατε λέει καλά, παίξαμε καλύτερα και τώρα η ώρα που θα σας κλείσουμε το σπίτι, μάλιστα. Νίκο, έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα και να κρατήσετε τον Αταμάν? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, λέω. Γιατί μπορεί η χρονιά να θεωρηθεί επιτυχημένη. Κύπελο, πρωτάθλημα. Εντάξει, στην Ευρωλίγκα. Που δεν πήγε στο Final Four, αλλά δεν ξέρω. Για σκέψη το λίγο. Βάζω ρε παιδί μου έτσι κάνω μια σκέψη, δεν ξέρω. Μπορεί και αυτό που λέω να μην έχει καμία βάση, αλλά μπορεί και να έχει. Λοιπόν, πόση ώρα

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 11. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας κύριε Γιάννη, να είστε καλά, καλό βράδυ. Κύριε Γιάννη, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να συζητήσουμε για για να συζητήσουμε για καλοκαιρινές διακοπές. Πολύ νωρίς. Πραγματικά. Δηλαδή είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αν πείτε καλοκαίρι, θεωρείτε σωστά. Το μότο όλων πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Και όχι το έτσι θα κυβερνήσουμε τη χώρα. Είναι απόλυτα λογικό η Δημοκρατία να βαδίζει ακάθεκτη για τρίτη τετραετία. Αλλά εντάξει, Γιάννη μου, αυτά είναι στο μυαλό σου, βέβαια, έτσι. Είναι τώρα ένα αφήγημα, αυτό δικό σου. Έτσι. Όταν το. Με την ίδια λογική, όταν το. Το μότο της κυβέρνησης είναι ότι πάμε για την αυτοδυναμία, η σταθερότητα κτλ. Και βλέπεις αυτά που γίνονται τριγύρω και τραβάς τα μαλλιά σου. Είναι απόλυτα λογικό να δούμε τι θα γίνει όταν θα έρθουν οι εκλογές. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν άκουσες την εκπομπή σήμερα. Φαντάζομαι την άκουσες. Για τα Τέμπη, επειδή μου στείλες και ένα μήνυμα για τη Δίκη Λιγερίδη και είδες ότι εγώ και η Ελένη δεν φοβόμαστε να κάνουμε ερωτήσεις, έτσι. Σε 15 χρόνια δεν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, να είσαι σίγουρος. Όταν τα δικαστήρια θα αποφασίζουν για μια υπόθεση που θα πρέπει ήδη να έχει το μεγαλύτερο μέρος της κλίση. Και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καλά-καλά. Έλα τώρα, εντάξει. Και ξαφνικά θυμήθηκε η Νέα Δημοκρατία ότι τώρα θα δοθεί η μάχη των ιδεών. Σε παρακαλώ. Από πότε τώρα απέκτησε η εκλογική μάχη ιδεολογικό υπόβαθρο? Φύγαμε από το πρακτικό, τα λύσαμε όλα και μπήκαμε στο πεδίο της ιδεολογίας. Αφήγημα, ναι Γιάννη μου, αφήγημα. Αφήγημα, έχω ακούσει, ναι, έχω ακούσει πρόγραμμα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μου έχει δώσει πρόγραμμα κυβερνησιμότητας. Σοβαρά. Έλα, σε παρακαλώ. Είμαι, λέει, υποχρεωμένη να σε ευχαριστήσω που ήρθες, δεν θα χαιρετήσω όμως. Γιατί δεν είμαι υποχρεωμένη να σε χαιρετήσω. Τα λόγια της κύρας Σοφιά που εξέπλησαν για τα πολιτικά πρόσωπα. Ναι, απέναντι στο μήνυμα. Δεν ξέρω αν υπήρξε τέτοιος διάλογος που παρώ, για να είμαι ειλικρινής. Επειδή θέλω να είμαι απολύτως ακριβής, αυτούς τους διαλόγους, αν δεν είμαι μπροστά να τους ακούσω, απλά κρατάω αποστάσεις. Και το λέω αυτό γιατί προφανώς δεν θα πρέπει να έχει καταγραφεί από καμία κάμερα κάτι τέτοιο. Ή μπορεί και να έχει, δεν το ξέρω. Δεν το έχω δει εγώ προσωπικά. Αλλά θα σου πω κάτι. Θα μπορούσε να μην πει και τίποτα. Έτσι. Και να σου πω και κάτι. Πολιτικά εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό. Όλο αυτό.

0: Αν μιλάμε όμως για τη μάχη των ιδεών που υπερασπίζεται πλέον η Νέα Δημοκρατία, ναι, τότε σημαίνει πολλά. Τι να σου πω. Λοιπόν. Αλήθεια τώρα, με ρωτάτε στατιστικά των παιχτών. Προφανώς έχετε ξεχάσει ότι δεν είναι αθλητική εκπομπή και δεν ασχολούμαι παρά στο ελάχιστο με αυτά. Όταν θα έχουμε κάτι από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, θα βγει πάλι ο κύριος Σταυρακάκης. Η κυρία Γεωργία από τη Βόρεια Εύβοια, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Περδά.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
1: Είσαστε καλά, μπράβο, πάντα καλά.
0: Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι.
0: Αμέ.
1: Θα ήθελα να αναφερθώ όσον αφορά εχθές για το διπλασιασμό των μισθών. Είναι μόνο των Μητροπολιτών. Και ένα βαθμό παρακάτω από τους Μητροπολιτές. Δεν είναι για όλους τους
0: κληρικούς. Όχι, δεν είναι για όλους τους κληρικούς, σωστά.
1: Συγγνώμη.
0: Σωστά λέω.
1: Ναι. Δεν είναι για τους απλούς ιερείς, αυτούς που είναι στην άγωνη γραμμή. Πάλι στα χωριά, τίποτα, απολύτως. Είναι για τους μεγάλους. Είναι λόγω των εκλογών τώρα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, συγγνώμη, και αυτό δεν μειώνει το, για μένα το φάουλ.
1: Όχι, καθόλου. Ναι, σωστά. Σωστά, δεν μειώνει το φάουλ που έκανε η κυβέρνηση.
0: Έτσι, για μένα, προσωπική άποψη.
1: Όχι, αυτή. Και εγώ δεν ήταν καθόλου σωστό αυτό. Αλλά δεν ξέρει τι να κάνει τώρα για να... Προσπαθεί να φέρει με το μέρος της τους αρχιερείς. Μήπως από άγγονος, αν είναι δυνατόν να μιλήσουν, αυτό θα είναι πολύ προκλητικό υπέρ της κυβέρνησης, από άγγονος οι αρχιερείς. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν καθόλου σωστό που έκανε αυτό, μάλλον κακό τους έκανε. Γιατί ο κόσμος έχει καταφερθεί εναντίον τους.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, δεν ξέρω ο κόσμος πως... Μάλλον υπάρχουν εκείνοι που θα το υποδεχθούν αρνητικά, υπάρχουν και εκείνοι που θα το υποδεχθούν θετικά.
1: Κοίταξε, ο λαός δεν το βλέπει με καλό μάτι. Αυτό. Τώρα.
0: Εντάξει, είναι πολύ γενικό αυτό, ναι. Να ξέρετε.
1: Και κάτι άλλο, τώρα για τα Τέμπη. Το διέκοψε επαόριστον τη δίκη, νομίζω, ναι, ναι. Αν κάνω λάθος.
0: Τη δίκη για τη σύμβαση.
1: Θέλει να σκεπάσει τα σκάνδαλα.
0: Τη δίκη για τη σύμβαση. Τη δίκη για τη σύμβαση. Την 717. Όχι την. Δεν είναι η κεντρική δίκη για τους 57.
1: Α, είναι για τη σύμβαση.
0: Για τη σύμβαση. Όπου ήταν δύο κατηγορούμενοι, ο ένας απεβίωσε και τώρα είναι ο άλλος. Ο πολιτικός μηχανικός τι είναι.
1: Πάντως, ό,τι έχει σχέση με τα Τέμπη, τους τρομάζει. Τους τρομάζει γενικώς.
0: Δεν ξέρω αν τους τρομάζει, τους ανησυχεί νομίζω.
1: Τους ακόμα φοβούνται. Και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που κάναμε συμμάχους τους Εβραίους, τους Ισραηλίτες, άρχισε ο γείτονας να καταφέρεται και εναντίον μας. Γι' αυτό πολύ το φοβάμαι.
0: Έχετε ανοιχτή τηλεόραση και ακούω από μέσα κάτι που παίζει.
1: Όχι, είναι το ραδιοφωνάκι.
0: Α, πρέπει, πρέπει να το χαμηλώσετε το ραδιοφωνάκι.
1: Μακριά στην κουζίνα τώρα και...
0: Εντάξει, τώρα,
1: έχω λίγο πρόβλημα με το πόδι μου. Εγώ αυτό ήθελα να σας πω, ότι τον έχει θυμώσει που κάναμε, που αγκαλιάσαμε τους γενοκτόνους. Το Νετανιάχου είναι γενοκτόνος. Όχι και ο απέναντι δεν είναι γενοκτόνος, και αυτός είναι γενοκτόνος.
0: Ποιος έχει θυμώσει, συγγνώμη.
1: Έχει θυμώσει που αγκάλιασε ο Μητσοτάκης.
0: Ποιος έχει θυμώσει.
1: Απέναντι, ο Ερντογάν.
0: Καλά, μισό λεπτό, δεν μας νοιάζει τι κάνει ο Ερντογάν.
1: Δεν μας νοιάζει τι κάνει, αλλά είναι εις βάρος μας όμως.
0: Γιατί.
1: Φοβάμαι με τη χώρα, έχουμε τίποτα... Φοβάμαι,
0: πως έκανε θερμό επεισόδιο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι. Και εν πάση περιπτώσει, το τι κάνουμε εμείς εδώ, δεν μπορεί να... πώς το λένε, δεν θα μπαίνουμε στη διαδικασία να βλέπουμε τι λέει και τι δεν λέει ο Ερντογάν. Αλίμονο.
1: Τέλος πάντων.
0: Πολιτική της Ελλάδας δεν διαμορφώνεται ανάλογα με τα κέφια του Ερντογάν.
1: Όχι ανάλογα με τα κέφια, αλλά... Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι εχθροί με τον Ερντογάν. Και εμείς τους αγκαλιάσαμε. Τώρα Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Τους αγκάλιασε.
0: Γιατί αυτή έχει κρίνει η κυβέρνηση ότι είναι η πολιτική που ακολουθεί. Από εκεί και πέρα τώρα το τι λέει ο Ερντογάν δεν μας απασχολεί.
1: Όχι, δεν μας απασχολεί, αλλά μήπως έχουμε τις πτώσεις εμείς από εδώ. Έχουμε να είναι όλα να πάνε, όλο το καλοκαίρι να πάει καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε, κύριε Παρδάλη. Καλό βράδυ, καλό σας ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά, κυρία Γεωργία. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και σε εσάς.
1: Γεια
0: σας, γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση, ελάτε κύριε Παναγιώτη. Ελάτε κύριε Παναγιώτη.
2: Ναι, ναι, μ' ακούς.
0: Ναι.
2: Τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Σε καλά.
0: Μια χαρά, εσείς.
2: Τι να είμαι, δηλαδή δεν υπάρχει μέρα. Βασικά έχω τρία σημεία να τονίσω σήμερα. Το τρίτο θα τα αφήσω τελευταίο.
0: Πριν να πείτε τα σημεία, θα πάμε σε πολύ σύντομη διακοπή.
2: Για ειδήσεις.
0: Όχι, όχι, δεν είναι ώρα ειδήσεων. Είναι η διακοπή του παρατέταρτο. Για να μην σας διακόπτω μετά.
2: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έλατε, κύριε Παναγιώτη.
1: Θα ξεκινήσω από το πρώτο. Το τρίτο είναι πολύ σοβαρό και θα προτρέψω όλους τους δημοσιογράφους, εάν μπορούν, θα τους δώσω τη διεύθυνση, δηλαδή εγώ δεν έχω θέμα. Λοιπόν, μήπως η γυναίκα αυτή θέλει να βγει και να μιλήσει και να πει αυτά που έχει πει σε μένα, κατηδίαν, και να μείνει όλη η Ελλάδα άναυδη. Όλη η Ελλάδα, όπως το λέω ακριβώς. Και μιλάω για την κυρία Μαριάννα, τη γυναίκα του Σουφιά, του Αΐμνης του Σουφιά.
0: Νομίζω ότι αν ήθελε να μιλήσει, θα είχε μιλήσει.
1: Όριστε.
0: Εάν ήθελε να μιλήσει, θα
1: μπορεί,
0: είχε μιλήσει.
1: Μετά από αυτά που θα πω, γιατί ήταν μου τα είπε η γυναίκα, ευθέως, δεν μου κρύψε.
0: Σας είπε να τα δημοσιοποιήσετε?
1: Όχι, δεν μου είπε να τα δημοσιοποιήσω.
0: Καλό θα ήταν λοιπόν να μην το κάνετε.
1: Να τα δημοσιοποιήσω. Αλλά θα ήθελα να μάθει ο ελληνικός λαός.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Όταν ένας άνθρωπος σας εμπιστεύεται κάτι.
1: Ναι.
0: Καλό θα ήταν να έχετε την άδειά του για να τα μεταφέρετε.
1: Σωστό είναι αυτό, αλλά πιστεύω ότι είναι αγάπη.
0: Όχι, δεν είναι τι πιστεύετε.
1: Δεν θα τα έλεγε ούτε σε μένα, Παρδάλη.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν μετά η σύζυγος του Σουφλιά πει εγώ δεν τα είπα ποτέ ή δεν ήθελα να τα πεις.
1: Ναι.
0: Εκτεθειμένος δεν θα είστε εσείς, θα είμαι εγώ.
1: Τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων, το αφήνω τότε, αλλά θα σας πω μόνο μία λέξη. Ότι οι δημοσιογράφοι όλοι, δεν βάζω εσένα, εντάξει, δεν είσαι του στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, ότι αφού η γυναίκα μίλησε στην κηδεία του άντρα της και είπε δεν σου δίνω το χέρι, δεν σου μιλάω βρε κάθαρμα.
0: Όχι, κύριε Παναγιώτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ορίστε.
0: Αυτό που λέτε έχει καταγραφεί σε καμία κάμερα?
1: Έχει καταγραφεί, ναι, το είπαν οι δημοσιογράφοι.
0: Αφήστε τι είπαν, έχει καταγραφεί σε κάποια κάμερα?
1: Δεν ξέρω αν είναι καταγραφή.
0: Σας είπα λοιπόν ότι δεν θα μου μεταφέρετε κάτι.
1: Είπε δεν σου δίνω το χέρι. Δεν θέλω να σε χαιρετήσω, δεν θέλω να σε βλέπω. Θα το είπε ή όχι?
0: Σας είπα ότι αν ήμουν μπροστά, θα μπορούσα να πάρω θέση. Από αυτά που διαβάζω, φέρετε να το έχει πει.
1: Τέλος πάντων, αν θέλεις κάποια στιγμή, πάρε με ένα τηλέφωνο να σου πω τι μου είπε κατηδίαν. Είτε τα πιστεύεις είτε όχι.
0: Δεν είναι θέμα τι πιστεύω, σας λέω ποιο είναι το σωστό.
1: Ναι, εγώ όμως θα έλεγα σε δημοσιογράφους ότι ας κάνουν μια προσέγγιση στη γυναίκα αυτή για να μπορέσει να μιλήσει.
0: Και πώς ξέρετε εσείς ότι θα θέλει να το κάνει?
1: Θα θέλει.
0: Γιατί που το ξέρετε?
1: Γιατί
0: θα το είχε κάνει. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη, τώρα δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία πραγματικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το είπα και πριν. Σε επίπεδο παραφιλολογίας, το τι είπε η σύζυγος του Σουφλιά ή ποια εικόνα έχει για την κυβέρνηση, για το Μητσοτάκη, δεν με αφορά.
1: Ωραία. Εγώ δεν μιλάω μόνο για το Μητσοτάκη, μιλάω διαχρονικά. Εντάξει, τέλος πάντων, το κλείνω το θέμα αυτό. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον παπά της Κρήτης, στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είναι και ο μόνος που βγήκε και μίλησε και είπε ότι εγώ δεν τα δέχομαι τα λεφτά αυτά, είναι ντροπή. Ευτυχώς δηλαδή που υπάρχουν και μερικοί παπάδες, λίγοι παπάδες, πολύ λίγοι, που φοβούνται οι άνθρωποι μην χάσουν τη δουλίτσα τους, έτσι. Και οι αρχιεπίσκοποι.
0: Από ποιο να χάσουν τη δουλειά τους?
1: Από τους αρχιεπίσκοπους. Γιατί οι παπάδες δεν ελέγχονται από τις Μητροπόλεις.
0: Ναι, και αν κάποιος, δεν δεχτεί τα λεφτά, τι θα γίνει?
1: Ελάχιστοι παπάδες, μα οι παπάδες δεν πήραν τα λεφτά, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, ενώ από αυτούς που λέτε ότι φοβούνται.
1: Φοβούνται να μιλήσουν για τους αρχιεπισκόπους ή δεν θα σας πω.
0: Α, αυτό εννοείται. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μόνο ένας της Κρήτης βγήκε και είπε είναι ντροπή τη στιγμή που πεινάει ο κόσμος.
0: Η Κρήτη είναι αυτοκέφαλη εκκλησία.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Αυτοκέφαλη. Τα λεφτά θα τα πάρει όμως την αύξηση αυτή. Οπότε τα αρνήθηκε, είναι ο μοναδικός. Λοιπόν, και εδώ μιλάμε τώρα έτσι για τον Αρχιεπίσκοπο της Ελλάδος και τους υπόλοιπους που κάνουν τις πάπτες, γιατί μια χαρά. Εκεί που παίρναν δύο, θα πάρουν πέντε, 4.600. Μια χαρά. Έτσι. Και ο κόσμος σας πεινάει, δεν τρέχει τίποτα. Και εγώ δεν βλέπω αν είναι 50 ή 100 ή 1.000. Εγώ βλέπω τι πεινάει ο ελληνικός λαός. Και το τρίτο, για να κλείσω. Εχθές άκουσα, εγώ δεν μπαίνω στα μέσα μαζικής.
0: Μεταφοράς, ναι.
1: Όλα αυτά.
0: Α, ενημέρωσης λέτε.
1: Ενημέρωσης. Στα κινητά εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουσα ότι πολλοί βγήκανε υπέρ των φανς. ότι λέγανε ότι πρέπει τα φανς να πολεμήσουν, να μην χάσουν τα δικαιώματά τους κτλ. Αυτό δεν με προβληματίζει, γιατί πριν κάποιους μήνες σας είχα πει πόσες χιλιάδες δοσύλλογοι υπήρχαν στην Ελλάδα και από το 1821 και νεότεροι, έτσι, δοσύλλογοι. Mm. Λοιπόν, τα παιδιά των δοσυλλόγων είναι. Δεν με προβληματίζει αυτό. Τα παιδιά αυτά, αυτών των ανθρώπων, μόνο εισαγωγικά το άνθρωπο, είναι αυτοί που πανηγυρίζουν, όπως κάποιοι που λέγανε μπροστά, Die Bloom, μπροστά, φάτους.
0: Πανηγυρίζουν για ποιο πράγμα?
1: Όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, κύριε Παρδαλή, όσον αφορά αυτό το αίμα που ρουφάνε στον... όσον αφορά...
0: Δεν κατάλαβα, οι δοσύλλογοι που λέτε και τα παιδιά τους, παιδιά... που εμπλέκονται.
1: Τα παιδιά των δοσυλλόγων, ποιος θα βγει να είναι σήμερα υπέρ το φανς? Πέστε μου εσείς, ποιος Έλληνας πραγματικός, ποιος θα έβγαινε σήμερα και θα έβγαινε...
0: Μισό λεπτό, γιατί φοβάμαι ότι τα έχετε λίγο στο μυαλό σας, δεν ξέρω γιατί. Μισό λεπτό, προσωπικά. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον που μπορεί να είναι υπέρ των φαντς. Αλλά, αν κάποιος είναι υπέρ των φαντς και με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στους Έλληνες πολίτες, θα κριθεί και γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Τι να κριθεί ένας ανώνυμος, ο οποίος...
0: Ποιος είναι ο ανώνυμος?
1: Επανηγυρίζει ο ένας...
0: Μα συγγνώμη, εμένα δεν με νοιάζει ανώνυμος. Ο ανώνυμος σας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ μιλάω για εκείνους που έχουν ένομα συμφέροντα.
1: Λέτε για τον επώνυμο?
0: Προφανώς. Αν ένας πολίτης θεωρεί ότι όλοι όσοι χρωστάνε είναι μπαταχτσίδες και καλά κάνουν τα φαντς, δεν μπορώ να κάνω κάτι για να του αλλάξω γνώμη. Εμένα με ενδιαφέρει εκείνος ο οποίος έχει όφελος από αυτή την ιστορία.
1: Αλλά καταλαβαίνεις το ποιόν του, ποιος είναι, έτσι?
0: Όχι. Κάνετε λάθος. Κατηγοριοποιείτε τους ανθρώπους με λάθος τρόπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρ των φαντς, ούτε εμένα με βρίσκει σύμφωνο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι για να του αλλάξω την άποψη.
1: Εντάξει, λέει την άποψή του και εγώ λέω τη δική μου. Έτσι, ο καθένας κρίνεται. Εγώ λέω την άποψή μου, ότι δεν είναι δυνατόν τόσες χιλιάδες, να πούμε, αυτοκτονίες. Τόσες βγάλαν τον άνθρωπο ανάπηρο στη Μακεδονία, τον πετάξανε στον δρόμο με το πόδι του κομμένο. 85 χρόνια πέθανε ο άνθρωπος, βέβαια, χωρέστε. Λοιπόν, και τον πετάξανε έξω σαν να είναι σκουπίδι από το σπίτι του, χωρίς να έχει πουθενά να πάει. Άσχετα μετά, αν σε σηκώθηκε ο κόσμος και τον ξαναβάλανε στο σπίτι μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Που τον γκρεμίσαν το σπίτι, αν θυμόσαστε, το σπίτι μέσα την πρώτη μέρα που τον βγάλανε. Μπήκανε και γκρεμίσαν τα ντουβάρια για να μην μπορεί να ξαναμπεί. Λοιπόν, και βέβαια ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από λίγο καιρό, μετά από ένα χρόνο, ενάμιση. Λοιπόν, αυτή την κατάσταση ζούμε σήμερα στην Ελλάδα. Βγήκε μια απόφαση από τον Αρειοπάγο. Έτσι. Λοιπόν, εκτός του ότι περιμέναμε 2-3 μήνες η απόφαση, λέει, να καθαρογραφεί, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα?
0: Ότι, τι εννοείται?
1: Ότι τελικά ακόμη και σήμερα που υποτίθεται ότι καθαρογράφτηκε, ότι έχουν πέσει επάνω οι δικηγόροι, οι μεγαλοδικηγόροι, το ΦΑΝΤ.
0: Μα προφανώς θα υπάρξει διαδικασία για το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Κανείς δεν είπε
0: ότι θα είναι κάτι εύκολο.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τα κόκκινα δάνεια στο νόμο Καρτέλη. Είναι και τόσα. Και ένα
0: όχι, η απόφαση αφορά μόνο το νόμο Καρτέλη.
1: Είναι και ένα εκατομμύριο κόσμος που έχει πληρώσει.
0: Η απόφαση αφορά μόνο τα δάνεια του νόμου Καρτέλη.
1: Ωραία. Θα μπορεί όμως αυτό να χτυπηθεί και για τα άλλα δάνεια?
0: Όχι.
1: Γιατί
0: μόνο
1: όχι?
0: Για τα δάνεια, μόνο για ό,τι έχει παχθεί στο νόμο Καρτέλη.
1: Από τη στιγμή που βάζεις τόκους...
0: Μόνο... Όχι. Οι τόκοι αφορούσαν στις δικαστικές αποφάσεις που είχαν προχωρήσει σε κούρεμα
1: για τον
0: των οφείλων. Μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τον νόμο Καρτέλη. Το ξεκαθαρίσαμε χθες με τον κύριο Ρίζο.
1: Ωραία. Και οι υπόλοιποι που έχουν πληρώσει του κόσμου τα λεφτά?
0: Οι υπόλοιποι που δεν έχουν υπαχθεί, οι τόκοι τους τρέχουν κανονικά με βάση την οφειλή τους.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ας επιμένει λοιπόν ο ελληνικός λαός. Τι λέει, πόσο δίνει στη Νέα Δημοκρατία? 35, 37, πόσο, 40? 50,
0: 23, 24%. Λοιπόν, και με την αναγωγή γύρω στα 28.
1: 25 είναι το πολύ, αλλά άσχετα. Εγώ το λέω επίτηδες έτσι. Λοιπόν, 50 μπορούν να τους δώσουν λοιπόν. Εάν ο ελληνικός λαός.
0: Το μυαλό... Μπορεί να πάει να ψηφίσει κόσμος που. Δεν ξέρω.
1: Το μυαλό του δεν λειτουργεί. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται τη στιγμή αυτή. Δεν καταλαβαίνει σε ποιο πάτο έχει φτάσει η Ελλάδα. Και περιμένει τα 50 ευρώ που θα του δώσει, να πούμε, εκεί πέρα για να πάρει. Ξέρω εγώ, κάνα πασατέμπο. Λοιπόν, αν περιμένει λοιπόν αυτά, ας πάει να τους ψηφίσει.
0: Μάλιστα.
1: Ας πάει λοιπόν, γιατί ακούω και ανθρώπους που παίρνουν και ανάπηροι και αόματοι και τα λοιπά, που λένε ας πούμε δεν πάω να ψηφίσω, τι να ψηφίσω. Λοιπόν, καλά να πας. Μετά από αυτά που ακούω, δηλαδή ακούω κάποιους τύπους τέτοιους, καλά, σαν ελληνικός λαός, καλά να πάθουν. Να βγαίνει ο ίδιος και ο ίδιος και να μας σκίσει αν μπορεί. Αν μπορεί όσο περισσότερο μπορεί, να σκίσει τον ελληνικό λαό, γιατί τελικά αυτό θα αξίζει ο ελληνικός λαός, αν και τη φορά αυτή συνεχίσει πάλι να ψηφίζει τα ίδια.
0: Καταλαβαίνετε ότι με αυτά που λέτε, αν κάποιος είναι αναποφάσιστος, μπορεί να στραφεί προς τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Ας πάει. Ας πάει. Αν έχει τέτοιο μυαλό, γιατί δεν μου λέτε κύριε Παρδάλη.
0: Θεωρείτε λοιπόν ότι. Θεωρείτε λοιπόν ότι όλοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι άμυαλοι.
1: Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό έχουν συμφέροντα και πάνε, αυτοί που πηγαίνουν δηλαδή το 20%, 22%, ναι. Ότι έχει συμφέροντα, έχει θεσούλες, όταν τη στιγμή αυτή.
0: Τόσοι μόνος... πολλοί έχουν συμφέροντα και θέσεις.
1: Ακριβώς, τόσο πολύ.
0: Τι λέτε.
1: Τόσο πολύ. Όταν τη στιγμή αυτή έχουν δώσει χωρίς καμία διαφάνεια, λοιπόν, δουλίτσες δεξιά και αριστερά και δουλεύουν. Εδώ βγήκα και μίλησα κάποτε, που μίλησα όταν έγινε αυτό το πανηγυράκι εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και είπα ότι κοιτάξτε ποια εταιρεία είναι από πίσω και τα λοιπά, και βγήκε ο άλλος και είπε ξέρεις ότι στην εταιρεία δουλεύουν 10.000 κόσμος. Το είπε ή όχι κύριε Παρδάλη.
0: Ναι, το πράγμα αυτό. Τι σημαίνει αυτό.
1: Είπε τη λέξη αυτή ότι δουλεύουν 10.000 και τι λέει αυτό. Όταν τα λεφτά αυτά είναι του ελληνικού λαού, όταν τα παίρνουν με απευθείας αναθέσεις, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία έχει και 5 και 10.000. Για πέστε μου εσείς, για να καταλάβω, όταν εκατομμύρια του ελληνικού λαού υποφέρουν, όταν τάξεις ολόκληρες έχουμε θέμα σοβαρό επιβίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Παναγιώτη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Γιάννη, άκου... για τα fake news που μου γράφεις εδώ πέρα, μην μου κάνεις μαθήματα ποιος γράφει τι, γιατί αν αρχίσουμε να τα συζητάμε αυτά, δεν θα πάει καλά η βραδιά. Λοιπόν, ο καθένας επιλέγει αυτό που θέλει να επιλέξει. Όμορφα και ωραία. Και προφανώς αναλαμβάνει και την ευθύνη των επιλογών του. Και υπάρχουν και αυτοί που δεν επιλέγουν τίποτα και αποποιούνται όλων των ευθυνών και μετά ζητάνε και τα ρέστα. Και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν έχει σημασία αν συμφωνώ εγώ ή δεν συμφωνώ. Εγώ έχω πει ότι ο κόσμος πρέπει να ψηφίζει γενικώς. Ό,τι και να ψηφίζει. Λοιπόν, αλλά ο καθένας επιλέγει για τον εαυτό του. Ούτως ή άλλως όλοι είμαστε υπόλογοι για τις πράξεις μας, όχι για τις πράξεις των άλλων. Σε πολύ λίγο είναι μεσάνυχτα. Θα πάμε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Αργότερα θα έχουμε για τον κύριο Σταυρακάκη. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η συνέντευξη του Αταμάν, η συνέντευξη τύπου. Οπότε θα έχουμε λεπτομέρειες και από το τρίτο ημίχρονο του αγώνα των δύο αιωνίων στο μπάσκετ.

Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινής. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Αναφέρθηκε επίσης σε όσους αμφισβητούν, όπως είπε, τον πατριωτισμό της κυβέρνησης από την ασφάλεια του καναπέ, υπογραμμίζοντας ότι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά που η κυβέρνηση κρατά γαλάζια και ελεύθερα. Φόβους για την επιστροφή ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή εκφράζει η διεθνής κοινότητα μετά τις νέες απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ και τις οποίες επανέλαβε πριν από λίγο ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας για ισχυρά πλήγματα απόψε κατά ιρανικών στόχων. Ένδειξη απελπισίας χαρακτηρίζει τις απειλές της Ουάσιγκτον ο Ιρανός Πρόεδρος, ενώ μήνυμα ότι ο πόλεμος κατά της Τεχεράνης δεν έχει τελειώσει έστειλε το Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με μυστικές επιχειρήσεις κατάφεραν να μεταφέρουν 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω του Ορμούς. Άγνοια για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Στη σύλληψη ενός 32χρονου στον Οροπό προχώρησε η αστυνομία μετά από καταγγελία της 30χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία. Την Παρασκευή απολογείται ο 65χρονος Ιταλός, τον οποίο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Περισσότερα στο enikos.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 93-86 στη δεύτερη παράταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον τέταρτο τελικό της Basket League στο Telecom Center του ΟΑΚΑ και ισοφάρισε σε 2-2 τις νίκες. Ο τίτλος θα κριθεί σε πέμπτο αγώνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Σάββατο. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός νίκησε με 14-12 την Ισπανική Ματαρό και προκρίθηκε στο τελικό του Champions League στις γυναίκες. Την Παρασκευή στο τελικό θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Φερετσβάρος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και πάμε, βλέπω ότι τώρα ξεκίνησε η συνέντευξη του κ. Μπαρτζάκου. Δεν ξέρω τώρα βέβαια, δεν ακούω κιόλας. Και τι ερωτήσεις και αν θα δεχθεί. Είμαστε στα 9 λεπτά, 10 πάμε σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε μέρα. 11 έχει πλέον ο μήνας. Πέμπτη. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος. Μανώλη λέει, με λείπει το λέω, δεν πας καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα ένας υποστηρικτής του Βελόπουλου σε τελείριο μίσους και ομοφοβίας χαρακτήρισε τους ομοφιλόφιλους άρρωστα άτομα. Είπες μόνο πως δεν είναι αρρώστιες οι σεξουαλικές μας προτιμήσεις. Τι άλλο να έλεγα. Και συνέχισες, λέει, όλο διαλλακτική ευγένεια να συζητάς. Δεν το θυμάμαι, αλλά για να το λέτε τι ήταν. Και απόψε, λέει, που ο προηγούμενος αγροατής έλεγε πράγματα που είναι κοινή αντίληψη, είχε ανακριτικό και επιθετικό ύφος. Μπράβο στην ψυχραιμία και νυφαλιότητα που διατήρησε. Ήσουν πολύ εριστικός, χωρίς λόγο και αιτία. Κύριε Γιώργο, πρώτα απ' όλα θα με επιτρέψετε να έχω τον τρόπο που θέλω εγώ να έχω. Εάν αυτός ο τρόπος δεν αρέσει σε εσάς ή στους υπόλοιπους συνακροατές ή στην επιχείρηση, υπάρχει λύση για όλα. Εγώ αυτό που πιστεύω, που μπορεί να είναι λάθος, και την αντίληψη που έχω για κάποια πράγματα θα την υπερασπίζω με το δικό μου τρόπο. Λοιπόν, προφανώς και δεν μπορεί κανείς να πει στην εκπομπή άρρωστους τους ομοφιλόφιλους, όπως και προφανώς δεν μπορεί κανείς στην εκπομπή να μεταφέρει τα λόγια τρίτου προσώπου χωρίς να έχει πάρει την αδειά του. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να λέει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας βλάκες, τους ψηφοφόρους του Πασόκ βλάκες, τους ψηφοφόρους του Τσίπρα ηλίθιους, τους ψηφοφόρους της Χαριστιανού ψεκασμένους. Και κανέναν δεν το δέχομαι. Αυτή είναι η άποψή μου. Αρέσει, έχει καλός, δεν αρέσει, πάλι έχει καλός. Εννοείται βέβαια και για τους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων, έτσι. Αυτό, απλά δεν τους αναφέρω, δεν αναφέρω τώρα τα κομμάτια. Λοιπόν, και επίσης, αν κάποιος θέλει να βγει στον αέρα και να μην είναι ψύχρεμος και νυφάλιος, απλά δεν θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Τώρα, το με λείπει, το λέω, δεν πας καλά, το σέβομαι, το ακούω. Δεν θα με κάνει να αλλάξω πάντως στάση. Ο Νίκος από τα Γιάννη Τσάιλα, Νίκο.
1: Αχ, βρε Μανώλη. Αχ, βρε Μανώλη.
0: Συμφωνείς και εσύ τώρα, αυτό θες να μου πεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να, και κάτι που συμφωνούμε, βρε.
0: Όχι, ότι συμφωνείς με τον ακροατή, όχι με μένα.
1: Όχι. Όχι, όχι.
0: Σου έπαιξα τρίπλα τώρα, φοβερή.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, τώρα μπορείς να βάλεις άλλους χαρακτηρισμούς για τον κάθε ψηφοφόρο, αλλά όχι.
0: Όχι, δεν θα χαρακτηρίσω κανένα ψηφοφόρο.
1: Όχι, εννοώ πολύ διαφορετικούς και όχι υβριστικούς.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, κάτσε ρε.
1: Παραπλανημένος, ναι. Παραπλανημένος ένας μπορεί να είναι.
0: Παραπλανημένος μπορεί να είμαι και εγώ και εσύ, όλοι μας.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά όχι ηλίθιος, επειδή ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία και εγώ ψηφίζω Κουκουέ.
0: Αλλά προφανώς.
1: Εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ, να σου το πω και διαφορετικά, ρε παιδί μου. Πες ότι εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία και εσύ ψηφίζεις Κουκουέ, ωραία. Και έρχεσαι στο δικό μου το μαγαζί να ψωνίσεις. Mm. Γιατί έρχεσαι? Εγώ δεν θα πήγαινα στο μαγαζί ενός ηλίθιου να ψωνίσω.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, μετά πάμε σε μια λογική. Εμφυλιοπολεμική.
1: Έχει ανθρωποφαγία μετά.
0: Ναι, μωρέ, τώρα εντάξει.
1: Ανθρωποφαγία τώρα, εντάξει, άστο τώρα.
0: Δηλαδή, εσύ είσαι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι Ολυμπιακός, μην ξαναπούμε καλημέρα, καλησπέρα. Τι να κάνουμε
1: τώρα.
0: Εγώ θέλω να κρατήσει και του χρόνου τον Αταμάν.
1: Γιατί όχι?
0: Δεν ξέρω.
1: Άμα το πάρω, άμα το πάρω φέτος.
0: Ναι, θα τον κρατήσεις.
1: Θα τον κρατήσω. Γιατί να... Όχι, γιατί να μην τον κρατήσω. Και...
0: Γιατί δεν έχει μάθει στον Αν ότι πρέπει να μην παίζει street basket για να μην μένει η ομάδα χωρίς τον Αν στην τρίτη περίοδο. Γιατί δεν φταίγαν οι διαιτητές απόψε που έβλεπα το παιχνίδι. Τα φάουλ που έκανε ήταν αστεία.
1: Είχαμε μια αποδεκατισμένη ομάδα καταρχήν. Παίξατε καλά, όπως το έγραψε και στο
0: κείμενο. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλύτερα. Εννοείται.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Επίσης θεωρώ, θεωρώ αποκλειστική.
1: Ειδικά στις παρατάσεις και μάλιστα
0: στην τελευταία παράταση. Στην τελευταία παράταση ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός. Αγαπώς να το κάνουμε.
1: Εκεί χάσατε όλο το παιχνίδι. Γιατί θα μπορούσε να το είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Προφανώς και θα μπορούσε να το έχει πάρει.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα μπορούσε, αλλά τελικώς αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε.
1: Εντάξει.
0: Πάντως το Σάββατο δεν έχει δικαιολογία πλέον για κανέναν από τους δύο.
1: Όχι.
0: Γιατί
1: όχι.
0: Ξέρεις, πάντα υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία, αλλά όταν έρχεται η τελευταία ευκαιρία τελειώνουν τα πράγματα.
1: Σημάσεις για το παιχνίδι του Σαββάτου και να φύγουμε από τα πασχετικά. Πρώτον. Ο Ολυμπιακός έχει το άγχος της έδρας, όπως και είναι αυτό το πράγμα.
0: Το έχει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας, ε?
1: Έχει το πλεονέκτημα, αλλά έχει και το άγχος.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θα είναι ένα σεφ γεμάτο Ολυμπιακούς, για να μην τους χαρακτηρίσω διαφορετικά και αρχίζουν να
0: εκνευρίζουν
1: οι διάφοροι. Λοιπόν, θα είναι ένα στάδιο γεμάτο από κόσμο του Ολυμπιακού και πρέπει να τους ικανοποιήσει, να το σηκώσει μέσα στην έδρα του.
0: Νίκο μου, άκου
1: ένα
0: να
1: είναι αυτό, μια στιγμή, Μανώλη, ναι, ναι. Να ολοκληρώσω. Αυτό είναι εδώ και δεκαετίες γνωστό στους αθλητικούς κύκλους.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Πάντα η γηπεδούχος ομάδα έχει μία πίεση παραπάνω, αλλά έχει και ένα κίνητρο παραπάνω.
1: Ειδικά σε έναν τελικό, έτσι. Ναι, δεν μιλάμε τώρα για... Εντάξει, για...
0: Ξέρεις, όλα αυτά επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται πάρα πολύ εύκολα μέσα στο παρκέ.
1: Α, σίγουρα. Σίγουρα. Μπορεί και με την όθηση της έδρας να... ο άλλος να κάνει παπάδες. Α, μιας και είπα παπάδες, θα είναι το επόμενο μου θέμα.
0: Λοιπόν, πριν να πας στους παπάδες, ως λόγο που αρώπουνε, πες το, συνοδοιπόρος σου στον Παναθηναϊκό λέει, κατάλαβες, λέει ο κύριος Γιάννης, ο Ράφα Μπενίτεθ, εγώ δεν το ήξερα, προκάλεσε αντιδράσεις με συνέντευξή του σε ισπανικό μέσο, στην οποία μίλησε για τον Παναθηναϊκό και την απομάκρυνσή του από την ομάδα, αποκαλύπτοντας πως ζήτησα να τερματίσουμε τέταρτη και να ξεχάσουμε το Europa League. Εγώ θα σου πω κάτι τώρα για τον Μπενίτεθ. Εάν δεν είχε την πορεία που είχε στη Λίβερπουλ, προσωπικά, ως προπονητή, δεν θα τον εκτιμούσε ιδιαίτερα, διότι όπου έχει πάει, έχει φύγει με αποζημίωση. Όμως, δεν μπορείς να πεις ότι δεν μεγάλος προπονητής, αλλά όπου έχει πάει...
1: Ναι, αλλά με αυτά που λέει είναι για κλωτσίδια.
0: Δεν ξέρω, γιατί μπορεί αυτά που λέει να έχουν συμβεί, εγώ δεν το ξέρω. Ή έχουν συμβεί ή δεν έχουν συμβεί. Ένα από τα δύο ισχύει.
1: Λοιπόν, να μην το...
0: Αλλά σου ξαναλέω, η πορεία του με τη... δεν διαγράφεται προφανώς, αλλά όπου άλλο έχει πάει, έχει φύγει με αποζημίωση.
1: Και αυτό, λέω και εγώ ξανά.
0: Και αυτό κάτι
1: μπορεί
0: σημαίνει.
1: Μπορεί να είναι καλός.
0: Ναι,
1: αλλά
0: κοίτα, κακός, έχει, οπωσδήποτε είναι μεγάλο όνομα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Έτσι, καλώς. Δηλαδή, όταν φέρνεις τον Μπενίτεθ, παίρνεις ένα προπονητή από το πάνω-πάνω ράφι. Αλλά το ότι έχει φύγει από παντού με αποζημίωση δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Αυτή η αντίφαση δεν μπορώ να την καταλάβω κι εγώ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Σε
1: περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε. Και για να το τελειώνουμε, ναι. Μια και πέταξε και τη λέξη παπάδες. Λοιπόν,
0: πού και πού, λέω κι εγώ καμιά ζωή.
1: Περίμενε. Όχι, περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, αυτός ο τελικός, ναι. Ξέρεις τι μου θυμίζει.
0: Για δες.
1: Θυμόσαστε τη μεγάλη εβδομάδα μέσα στην πρώτη καραντίνα του κορονοϊού?
0: Όχι.
1: Η απόφαση είχαν βγάλει, έλα.
0: Για, δεν θυμάμαι, όχι.
1: Ότι η Ανάσταση θα γίνει τι ώρα?
0: Α, ναι.
1: 9 το βράδυ και
0: ναι, ακόμα. Στις...
1: Μεταξύ εγώ ήμουνα στα Γιάννητσα και ακόμα ήταν μέρα μεσημέρι.
0: Ναι, γιατί στις 9 δεν κολλάει και στις 12 κολυμπάει. Εντάξει, τα γνωστά.
1: Λοιπόν, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Λοιπόν, μιας και είπαμε παπάδες.
0: Πάντως και στα χωριά που κάνουν ανάσταση 7-8 η ώρα, γιατί πρέπει να πάει και στα άλλο χωριό μετά.
1: Εκείνο είναι εξ ανάγκης εξαιρετικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Δεν πάθανε ποτέ τίποτα.
1: Σίγουρα. Και με την άδεια της εκκλησίας.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, μια χαρά.
1: Τώρα εντάξει, μην πάμε τώρα σε αυτό τώρα. Λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι.
0: Για ρωτά.
1: Όχι, δεν πάει σε σένα το ερώτημα, είναι ρητορικό. Όταν βγαίνει ένας Μητροπολίτης με όλα του τα άμφια, την αυχιερατική του στολή και τα λοιπά, πρόσεξε, γνωρίζω και θρησκευτικά και εκκλησιαστικά, παρόλο που είμαι κουκουέ. Έχω διαβάσει πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ξέρεις ότι φοράει επάνω του το μισό προϋπολογισμό ενός δήμου και θέλουν και διπλασιασμό και δέχονται και θέλουν διπλασιασμό των αποδοχών τους, των μισθών τους.
0: Δεν ξέρω αν είναι ο μισός προϋπολογισμός ενός δήμου.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: ξέρω όμως,
1: το λέω σχηματικά.
0: Ξέρω όμως ότι...
1: Όταν μαζεύεται η Ιερά Σύνοδος, αυτοί όλοι έχουν άμφια και μήτρες και σταυρούς και γκόλπια και το ένα και το άλλο, που είναι ο μισός προϋπολογισμός της Ελλάδας, παρακαλώ.
0: Έτυχε να πάω πριν από αρκετά χρόνια ένα ρολόι, το οποίο δεν ήταν δικό μου, ήταν φίλου, που μου το έστειλε από την επαρχία. Σε έναν τεχνίτη ο οποίος έκανε συντήρηση σε μία μάρκα, θα την πω, πολύ ακριβών ρολογιών. Ο άνθρωπος αυτός είχε πάρει αυτό το ρολόι από το εξωτερικό, ακριβά το είχε πάρει, δηλωμένο το ρολόι κανονικά με σφραγίδες, χαρτιά κτλ. Και μπορούσε, δηλαδή, όταν το πήγα, μίλησε και έδωσε και κάποιους αριθμούς, γιατί θα μπορούσα εγώ να το έχω κλεμμένο το ρολόι, δηλωμένο κανονικά στα στοιχεία του ανθρώπου. Παρατήρησα λοιπόν, αφού πιάσαμε την κουβέντα μετά με τον άνθρωπο που τον τεχνίτη που τα φτιάχνει, παρατήρησα ότι είχε ένα σταυρό από αυτούς που φοράνε οι κληρικοί.
1: Όχι όλοι οι κληρικοί.
0: Κάποιοι, ναι, εντάξει.
1: Οι ανώτεροι. Οι ανώτατοι.
0: Παρατήρησα λοιπόν ότι είχε ένα σταυρό τον οποίο του είχαν πάει για επιδιόρθωση. Γιατί κάτι είχε ξεκολλήσει.
1: Κάποιο ρουμπίνι, κάποιο.
0: Κάτι
1: σμαράκι.
0: Είχε ξεκολλήσει, δεν ξέρω. Του έκανα την αφελή ερώτηση, πόσο κοστίζει όλο αυτό. Και μου είχε πει για το σταυρό, για αυτόν τον συγκεκριμένο, τέλος πάντων, γύρω στα 7.500-8.000 ευρώ.
1: Τσάμπα πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα εικόνα κόστους. Γιατί και ένα χιλιάρικο να μου πεις πάλι πολλά είναι, θα σου πω. Και όταν μου είπε το ποσό, κλονίστηκα. Δεν σου λέω αυτό, το έπεσε από τα σύννεφα. Λέω, δεν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, να κουβαλάει πάνω του κάποιος ένα κόσμημα τόσο ακριβό. Γιατί κόσμημα είναι. Το οποίο να έχει σχέση με τη δουλειά του.
1: Τέτοια κόσμημα θα πέσουν πάνω σου να σε φάνε.
0: Εντάξει, εδώ μου έχει στείλει.
1: Θα μαζευτούν έξω από το Real.
0: Μου έχει στείλει εδώ τώρα ο Γιώργος να ξεκαβαλίζω το φασιστικό μου καλά.

0: περιπτώσει έχουν διατελέσει μοναχοί, άλλος ξέρω εγώ έτσι, άλλος δεν διάγουν ασκητικών βίων, λιτών βίων. Τα τόσα χιλιάρικα τι τα θέλουνε.
1: Και επειδή διάγουν...
0: Και μην τυχόν και καλέσεις.
1: Επειδή
0: και
1: δια...
0: μην τυχόν... Μανώλη, μην τυχόν και καλέσεις Μητροπολίτη να σε ψάλει στο μνημόσυνό σου. Τους έχεις.
1: Εγώ δεν θα μπορώ. Ελπίζω λοιπόν να είναι σόφρονες και εκείνοι που θα αποφασίσουν και να μην το κάνουν.
0: Τους έρδισε τους ανθρώπους.
1: Αυτό σου λέω, ελπίζω να είναι σόφρονες.
0: Λοιπόν.
1: Να επικρατήσει λογική.
0: Λοιπόν, από μόνοι τους θα έπρεπε να τα αρνηθούν αυτά τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το χρήμα είναι γλυκό. Και ως γνωστόν, οι παπάδες το ρέγονται το χρήμα. Πάμε παρακάτω.
1: Να σου πω, όλοι το ρεγόμαστε.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει αυτή είναι παραπάνω.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν έρθει αύριο κάποιο και σου πει και σου διπλασιάζω τη σύνταξη, δεν θα πει όχι.
0: Ρε εσύ. Το ξέρει ότι τα ράσα έχουν βαθιές τσέπες.
1: Λοιπόν, κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν τσέπες, το έχω πει.
0: Ναι, κι όμως έχουν. Λοιπόν,
1: έλα.
0: Να πάμε λίγο και τα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Άκουσα διάφορα χτες περί τον ΑΜΕΑ.
1: Ναι.
0: Και για τους ανθρώπους, για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Λοιπόν, και το έστειλα και σε μήνυμα. Δεν ξέρω αν το διάβασες στον αέρα.
1: Το μήνυμα το διάβασα.
0: Ναι, δεν, εντάξει, γιατί και,
1: αυτό που μου έγραφες ότι υπάρχει, ξέρεις πολλούς που
0: ναι.
1: χειρίζονται μια χαρά το διαδίκτυο παρά το...
0: Λοιπόν, ειδικά τα νεότερα παιδιά, αλλά να σου πω κάτι, και συνομιλική μου ακόμα, και πιο μεγάλη και πιο μικρή, έχουν μάθει να χειρίζονται υπολογιστή και να μπαίνουν στο ίντερνετ και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχουν βοηθήματα, τεχνικά βοηθήματα, τα οποία χρησιμοποιούν τα άτομα με πρόβλημα όρασης, όπως και εγώ. Λοιπόν, που είναι σε θέση να κάνουν πάρα πολλές δουλειές.
1: Ισχύει.
0: Μέσα στο, στο διαδίκτυο και τα λοιπά.
1: Ισχύει.
0: Και εντάξει, άλλο αν δεν θέλει κάποιος να...
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν και υπάρχουν άνθρωποι...
0: Φοβούνται την τεχνολογία ή δεν τη θέλουν την τεχνολογία.
1: Δεν τη θέλουν και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τα παίρνουν τίποτα.
0: Εντάξει, αυτοί μπορεί να είναι και ελάχιστοι.
1: Δεν έχει σημασία, υπάρχουν όμως.
0: Γνωρίζω κάποια άτομα που φοβούνται την τεχνολογία και γι' αυτό δεν την πλησιάζουν. Αλλά με έναν... Επειδή τα άκουσα, ας πούμε, τα θέματα που είπαν και οι συνακροατές μας. Με έναν καλό βοηθό μπορεί κάποιος να εξυπηρετήσει και να μην τρέχει από εδώ και από εκεί και να μην ψάχνεται να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή δεν είναι βουνό.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι βουνό.
1: Αλλά κάποιος μπορεί να το βλέπει, να το αισθάνεται βουνό. Να σου πω κάτι, Νίκο, γιατί έχω και εγώ περίπτωση, όχι ατόμου με αναπηρία στα μάτια, αλλά έχω κάτι ξέρω από αυτά. Θέλω να σου πω κάτι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχοντας υποστεί μία αναπηρία φοβούνται να πεθάνουν όπως όλοι μας, αλλά δεν κάνουν και κάτι για να ζήσουν.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί περισσότερο. Αυτοί που έμειναν με μία αναπηρία σε μεγάλη ηλικία. Μεγάλη ηλικία λέγοντας, δεν εννοώ στα 70 και στα 80, έτσι.
1: Η μεγάλη ηλικία είναι για τα 60 και τα 65.
0: Όχι, ήταν λάθος. Και τα 30, από ένα τροχαίο, από ένα εργατικό ατύχημα. Από μία ασθένεια. Αυτά μην τα ξεχνάμε.
1: Σωστό.
0: Όπως το λέω και θα το λέω συνεχώς, εγώ ούτως ή άλλως ανήκω στον χώρο των ΑΜΕΑ,

0: Συνδικαλίζομαι κιόλας αυτό το χώρο. Λοιπόν, αλλά μιλάω για εσάς τους υπόλοιπους, τους αρτιμελείς. Να το ξέρετε, είσαστε όλοι εν δυνάμει άτομα με αναπηρία.
1: Προφανώς. Το επόμενο δευτερόλεπτο.
0: Το επόμενο δευτερόλεπτο, ακριβώς. Ακόμα και, και από μία ανακοπή, κάποιος μπορεί να μείνει
1: με
0: μία αναπηρία.
1: Εκατοντάδων είπαμε.
0: Έχει να κάνει και γνωρίζεις από αυτά τα θέματα. Έχει να κάνει με το χρόνο της...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, σε σχέση και με τις... επειδή είπε ένας Γιώργος, συνάδελφος, από ό,τι κατάλαβα είναι, σε σχέση με, με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες του αναπηρικού κινήματος, τώρα ποιος θα τα βρει, ο Κουρουμπλής με το Βαρδακαστάνι, αποκλείεται. Εκτός αν τα βρουν κάτω από το τραπέζι, αυτή είναι άλλη ιστορία. Γιατί μια ζωή νεκροθάβανε. Αυτή και η παρατερχαμενή τους, όλο το αναπηρικό κίνημα, όχι μόνο των τυφλών, γιατί και οι δύο ανήκουν στο χώρο το δικό μας, αλλά και των υπολείπων αμαία. Μας φέρανε στην κατάσταση που είμαστε. Κυβερνητικές πλειοψηφίες, ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, που έχουν φέρει σε κατάσταση, σε αυτή την άθλια κατάσταση τους αναπήρους. Τώρα να μην κάτσουμε, θα μας πάρουν δύο εκπομπές για να κάτσουμε να αναλύσουμε.
1: Ναι, και περιμένει ο κόσμος πολύς.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, βγάλαμε το ψυχά μας. Να είσαι καλά. Και κοίταξε πότε να αλλάξει κινητό, ρε φίλε. Αντικαιρός είναι.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Δεν δήλωσα εγώ αγροτεμάχια και οικόπεδα. Και πρόβατα. Οπότε θα
0: ναι, σαν τον άλλον που ήθελε κι άλλο μνημόνιο και την ελιά έξω από το σπίτι.
1: Έτσι,
0: του
1: θα
0: και
1: πορευθώ.
0: Δηλώσει η Ελεώνα.
1: Μπράβο, λοιπόν. Θα πορευθώ με το κινητάκι που έχω, οπότε και θα κάνω την υπομονή.
0: Λοιπόν, Μανώλη.
1: Γεια σου, Νίκο, που να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια, καλό ξημέρωμα. Ο Μυρμηδόνας. Ελάτε, Μυρμηδόνα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Τι μου κάνετε, καλά.
1: Καλά.
3: Ο ηχολήπτης ακούει τίποτα, έχει φρεκάρει.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
3: Γιατί άλλαξα τηλέφωνο, πήγα αγόρασα καινούριο.
1: Μέχρι και εσείς αγοράσετε καινούριο και εγώ είμαι μέσα.
3: Καινούριο 34 και 90, μην νομίζετε.
1: Και το δικό μου κάπου εκεί είναι.
3: Μπράβο. Το άλλο που τα είχε φτύσει ήταν 20, των 20 ευρώ από το 2011. Ηρωικό. Τα βγάλει τα λεφτά του μέχρι τέλος.
1: Ναι, αυτά τα τηλέφωνα δεν παθαίνουν. Το πετάς γυρνάει πίσω.
3: Λοιπόν, okay, αφού ο ηχολήπτης και εσείς δεν έχετε θέμα,
1: συνεχίζουμε.
3: Λοιπόν, είστε μια χαρά, σας ακούω πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης έγινε, λέει, συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας του κόμματος.
1: Ναι.
3: Και εξελέγει, λέει, ο κύριος Κυρανάκης, τι θέση έλαβε.
1: Πώς ακριβώς είναι η θέση του.
3: Γραμματέας του κόμματος.
1: Είναι, πώς το λένε, νέος γραμματέας.
3: Νέος γραμματέας, ναι. Okay, εντάξει, ναι, γραμματέας του κόμματος. Ναι, okay. Λοιπόν. Και είπε, τι διαβάζω τώρα, λέει, ούτε λίγοτε πολύ, είπε, επετέθη σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανέφερε ουσιαστικά ή εγώ ή το χάος. Έτσι διαβάζω. Λοιπόν.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ήταν αυτή η φράση.
3: Όχι, δεν την είπε.
1: Αλλά το νόημα μπορεί να είναι
3: το
1: αυτό.
3: Το νόημα.
1: Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Α, συμφωνείτε ότι το νόημα γενικά ήταν αυτό. Ναι.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Κυρανάκης έκανε μία δήλωση, αλλά εδώ είναι δήλωση.
3: Ναι.
1: Η μάχη που έρχεται,
3: ναι,
1: δεν είναι απλά εκλογική, αλλά μάχη ιδεών.
3: Αχα.
1: Προσωπικά δεν έχει σημασία το τι ψηφίζω, γιατί αυτό έχει να κάνει με την ημέρα που πάω να ψηφίσω.
3: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά τις εκλογές δεν τις θεωρώ μάχη ως ψηφοφόρος. Τις θεωρώ δικαίωμα άσκησης, μάλλον άσκηση δικαιώματος.
3: Βέβαια, αναφέρεται.
1: Λοιπόν, ναι. και θεωρώ ότι πάω και ψηφίζω,
3: ναι.
1: Φαντάζομαι και αρκετοί, αλλά όχι, και άλλοι όχι, πάω και ψηφίζω, όχι με βάση τις ιδέες μου, αλλά με βάση την πραγματικότητα που βιώνω.
3: Μάλιστα.
1: Άρα για μένα η μάχη είναι εκλογική στο επίπεδο της πραγματικότητας και της καθημερινότητας. Αν είναι να κάνουμε, να συζητήσουμε για ιδεολογίες και να ψηφίσουμε με βάση ιδεολογίες, προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα πέκανα το πράγμα.
3: Αυτά λέει ο κύριος Κυρανάκης.
1: Όχι, εγώ λέω την άποψή μου, μπορεί...
3: Ναι, όχι. Ο κύριος Κυρανάκης λέει...
1: Ο κύριος Κυρανάκης καλά κάνει, διότι αυτή είναι η θέση του ως γραμματέας, ναι. να συσπυρώσει... Ναι, όσο μπορεί τον κόσμο, περισσότερο τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι,
1: εγώ προσωπικά μπορώ όμως να διαφωνώ με το ότι η εκλογική μάχη είναι και μάχη ιδεών.
3: Εννοείται. Λοιπόν, μα δεν μου λέτε, γιατί σας σύγκλησα τώρα.
1: Καθόλου.
3: Πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή σας και είπα ότι δεν έχουν πρωτοτυπία και θυμίζουν το Μίκη Θοδωράκη Καραμαλίσι Τάγκς. Δεν το θυμάστε. Mm-hmm. Το υπενθυμίζω εγώ τώρα. Λοιπόν, αντιγραφή τώρα του 1974 είναι αυτό, του Θοδωράκη, που είπε Καραμαλίσι Τάγκς.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε.
1: Άλλες εποχές βέβαια.
3: Πώς.
1: Άλλες εποχές τότε.
3: Τι άλλες εποχές. Η διανοτροπία. Mm. Όταν λέει οφείλουμε να... Τέλο να πάμε στο σπίτι και πολύ ασχοληθήκαμε τώρα με τον Κυρανάκη και με τον Μητσοτάκη. Okay, λοιπόν, όταν γίνουν εκλογές, θα πάμε, θα δώσουμε παρόν, να μην τους κάνουμε τη χάρη ότι είμαστε του καναπέως, πως το έλεγε. Και έλα μωρέ, διάφοροι είναι λοβοτομημένοι, πάνε για μπάνια, δεν ασχολούνται. Όχι, θα πάμε. Αποχή 50% όχι. Όχι.
1: Δεν το ξέρω.
3: Λοιπόν, λίγο να σοβαρευτεί ο κόσμος.
1: Δεν το ξέρω, ξαναλέω.
3: Εντάξει, γι' αυτό παίρνουμε στην εκπομπή να πούμε τη γνώμη μας, να ακούσει και κανένας άλλος συνακροατής, να κάτσει λίγο να το σκεφτεί. Αποχή δεν κάνουμε, ρε παλουκαριά. Δεν μας παίρνει ούτε αποχή, ούτε άκυρο, ούτε λευκό. Γιατί το άκυρο και το λευκό είναι... Μη μου τους κύκλους τάρατε, αφήστε με στον πόνο μου, δεν θέλω να ζήσω μόνος μου. Λοιπόν, έγκυρο θα ρίξουμε, έγκυρο, αλλά έτσι όπως τα έχει κάνει τώρα, όπως τα έχουν κάνει οι πολιτικάντιδες, δεν αντέχει λέει η χώρα κυβερνησία και πρέπει λέει να δώσει αυτό, τέτοια τους έλεγε. Πρέπει να δώσει, λέει, αυτοδυναμία στην κυβέρνησή μας ξανά για τρίτη τετραετία. Κάτι τέτοια διαβάζω ότι τους έλεγε. Λοιπόν, είμαστε, λέει, 15% μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Κάτι τέτοια παίρνει το μάτι μου ότι τους έλεγε. Είμαστε, λέει, διπλάσια ποσοστά από το δεύτερο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά κατεβαίνουν Σαμαράδες, Καριστιανούδες, Τσίπρες. Λοιπόν, άμα κάνει κάποιος αυτοδυναμία, μου σφυρίξετε κλέφτικα. Λοιπόν. Επειδή πρώτοι το έχουν ξεφτυλίσει το θέμα, ο λαός, νομίζω σας το έχω ξαναπεί, δεν φαίνεται, λοιπόν, επειδή θα κατέβουν αρκετά κόμματα, η γνώμη μου είναι, για να τους γίνει μάθημα, εντάξει, θα προκυρηθούν νέες εκλογές μέσα σε 40 μέρες. Εντάξει, θα μου πεις μέσα σε 40 μέρες αυτές της ακυβερνησίας το τι θα γίνει με τα
1: ελληνοτουρκικά. Δεν υπάρχει ακυβερνησία.
3: Υπάρχει, ναι, είναι εθνική κυβέρνηση, πώς λέγεται.
1: Υπάρχουν υπηρεσιακοί.
3: Ειδικού σκοπού.
1: Όχι, υπάρχουν υπηρεσιακοί για συγκεκριμένα
3: υπουργοί.
1: Δεν υπάρχει καμία κυβερνησία.
3: Για να τους γίνει λοιπόν μάθημα, η γνώμη, εγώ έτσι το σκέφτομαι. Λοιπόν, όχι αποχή, και πηγαίνουμε και ρίχνουμε εγκυρότατη ψήφο σε πιο μικροσκοπικά κόμματα που υπάρχουν. Από όποιον να είναι. Αυτά που είναι κάτω από το 0,1%. Είναι 7, 8, 10 υπάρχουν. Υπάρχουν, γιατί κατεβαίνουν 40 κόμματα σε εκλογές. Και υπάρχουν, ας πούμε, 10-15 κομματίδια που παίρνουν 0,3, 0,20, 0,06. Υπάρχουν. Πολλά. Το ξέρετε. Λοιπόν, θα πάμε να τους τα μπουμπονίσουμε εκεί, δηλαδή για λόγους αξιοπρέπειας. ακανόνιστα, όχι ένα συγκεκριμένο.
1: Θα δούμε αν θα συμβεί.
3: Ναι, λέω εγώ, η πρότασή μου είναι.
1: Ναι,
3: ελπίζω, γι' αυτό την αμολάω, για να αρχίσει να καλλιεργείται στο
1: κοινωνία. Ναι, για να το, να το σκεφτούμε όλοι.
3: Να το σκεφτούμε
1: εγώ
3: όλοι.
1: Εγώ προσωπικά που είμαι κατά των κυρώσεων, εννοώ των κυρώσεων όχι γενικώς, έτσι, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Έχω αρχίσει να αναθεωρώ σε ό,τι αφορά το δικαίωμα της ψήφου. Νομίζω δηλαδή ότι θα έπρεπε οι κυρώσεις που προβλέπονται να εφαρμόζονται.
3: Βεβαίως θα έπρεπε να εφαρμόζονται όπως παλιά.
1: Δηλαδή, ναι,
3: δεν
1: αυτό,
3: μπορούσες να πάρεις
1: αυτό,
3: διαβατήριο.
1: Αυτό, που είμαι γενικά κατά.
3: Και είχε κι άλλα, κι άλλες κυρώσεις.
1: Ναι, που είμαι γενικά κατά των κυρώσεων αυτού του είδους, αλλά το συγκεκριμένο έχω αρχίσει να αναθεωρώ και πιστεύω ότι θα έπρεπε να εφαρμόζεται, γιατί δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και υποχρέωση.
3: Συμφωνούμε. 100%.
1: Ο ασχέτως, έτσι, του μπορεί ο καθένας να ψηφίσει ό,τι θέλει, δεν με αφορά. Αλλά η συμμετοχή είναι μεγάλο πράγμα.
3: 100% συμφωνούμε. Λοιπόν, 100%. Λοιπόν, ναι. Διότι βρίσκουν και κάνουν μετά και παρατυπίες και παρανομίες και. Διότι όταν δεν υπάρχει μαζική συμμετοχή, βρίσκουν οι επιτίδιοι και κάνουν. Όταν δεν υπάρχουν επόπτες, δεν υπάρχουν. Λοιπόν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αν ο ένας στους δύο αδιαφορεί.
3: Ναι.
1: Με το ένα στους δύο αδιαφορεί, τι κάθομαστε.
3: Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα δεν τον ενδιαφέρει. Ναι, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Λοιπόν. Και ναι. Εντάξει, το είπα αυτό που ήθελα να πω. Okay, ευχαριστώ. Το άλλο είναι, έχω φρικάρει.
1: Ναι.
3: Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μπουνιά, λέει η έριξη. Εντάξει, δεν ξέρω. Το βίντεο δεν φαίνεται. Μπορεί να τσέριξε απλώς ένα ράπισμα. Μην πας πέτος, και το ράπισμα άσχημο είναι.
1: Ποιο είναι αυτό?
3: Στο Ήλιον το μετέδωσε ένα κανάλι σε μια εκπομπή με ένα βιντεάκι που το τράβαγε κάποιος γείτονας.
1: Ποιος αυτός ο τύπος με την εκδικητική...
3: Ο τύπος που χτύπησε μια μαμά.
1: Όχι,
3: μια
1: μαμά. Ο τύπος είναι, δεν είναι. Πρέπει να... είπα μισόβια και τέλος. Δεν βγαίνεις ποτέ.
3: Μία στιμουλά. Okay, ναι,
1: το
3: ναι.
1: Ο Κίτα, κοιτάτε πως κλαίει.
3: Ποιος κλαίει?
1: Αφού που ανέβασε το βίντεο και έγραψε κοιτάτε πως κλαίει.
3: Όχι. Για οδηγούς μιλάω.
1: Συγγνώμη, νόμιζα γιατί για αυτό το.
3: Όχι, μεταδόθηκε στη Κουτσελίνη την εκπομπή στο Star. Νομίζω δεν ήθελα να τα πω, αλλά το
1: έχω δει. Όχι, δεν το έχω δει.
3: Στη Σκουτσελίνη την εκπομπή πήρα μάτι στο YouTube τώρα.
1: Ναι.
3: Το Star μεταδόθηκε, κάποιοι γείτονες τραβάγανε βίντεο και είναι δύο αυτοκίνητα σε ένα στενό δρόμο, το ένα μπαίνει, το άλλο πάει να βγει. Είναι μούρι με μούρι, όχι κάνε πίσω εσύ, όχι κάνω πίσω εγώ. Τέλος πάντων, και αρπάζεται τώρα ένας άντρας με μια γυναίκα οδηγό. Η γυναίκα η οδηγός είχε και ένα παιδάκι πίσω.
1: Ναι.
3: Εντάξει, είναι αυτό, είναι... εγώ για το παιδάκι στεναχωρήθηκα βασικά. Κάποια στιγμή του βγάλε γλώσσα και πάει αυτός εκεί στο παράθυρό της και της έριξε μάλλον ένα χαστούκι. Είπανε γροθιά, δεν νομίζω γροθιά. Τέλος πάντων, της έριξε ένα χαστούκι, το οποίο είναι απαράδεκτο βέβαια. Εγώ στεναχωρήθηκα για το παιδάκι που είχε μέσα στο πίσω κάθισμα αυτή, γιατί είδε κάποιον να χτυπάει τη μαμά του. Θα του μείνει αυτό για πάντα. Λοιπόν. Τον βρήκε η τροχέα, διότι είδαν τις πινακίδες του, είδαν τα έτσι του, υπήρχε βίντεο, τον βρήκανε, έφαγε τη μήνυσή του από την κυρία.
1: Καλώς
3: και θα τη βρει την άκρη.
1: Γιατί όλοι μπορεί πάνω στα νεύρα μας να πούμε μια κουβέντα παραπάνω, χωρίς να συνεργαστούμε.
3: Άλλο θέλω να πω, αυτό είναι ότι έχει χαθεί η μπάλα.
1: Ναι, έχει χαθεί.
3: Και σε άλλες εκπομπές το έχουμε συζητήσει και το έχουμε συμφωνήσει. Έχει χαθεί η μπάλα, κινδυνεύουμε. Ανά πάσα στιγμή. Και εγώ εκπλήττομαι και με τη γυναίκα που είχε και το παιδί μαζί πίσω στο πίσω κάθισμα. Του βγάζει και αυτή γλώσσα. Κύρια μου, αφού βλέπεις ότι ο άλλος είναι γκάου, ξέρω εγώ, ή είναι αρπαγμένος.
1: Έτσι, μπορεί όμως να είσαι σε μία.
3: Σεβάσου το παιδί σου.
1: Δηλαδή
3: και αυτή έπρεπε να κάνει και ένα βήμα πίσω, που λέει ο λόγος. Ας είναι τρελός. Υπάρχει πολύ εγωισμός, κύριε Παρδάλη.
1: Υπάρχει, ναι.
3: Κατάλαβε. Δηλαδή, ναι, μεν αυτό θα τη φάει την τιμωρία του, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί θα πάνε με τα βίντεο στα δικαστήρια που του κάνει μήνυση κι αυτή. Έχει και μάρτυρες αυτή, έχει και τα βίντεο, έχει και την τροχέα που ήρθε μετά κι αυτά. Αυτό θα τη φάει την τιμωρία του. Αλλά εγώ στο δικαστήριο, άμα ήμουν εισαγγελέα, θα τη έλεγα. Του έριξα την ποινή που προβλέπει ο νόμος, κυρά μου. Okay. Να σου κάνω όμως και μια ερώτηση, έτσι έλεγα και σένα. Εσύ τη γλώσσα σου γιατί την είχες, γιατί τη γλωσσοκοπάνησες? Δηλαδή, γιατί αφού έβλεπες ότι ο άνθρωπος είναι έτοιμος.
1: Εντάξει, μην πάμε όμως και σε.
3: Και εσύ σιωπή.
1: Ναι, μην πάμε όμως και σε μια κοινωνία.
3: Ναι.
1: Εγώ δεν λέω να τσακωνόμαστε προς Θεού.
3: Ναι.
1: Αλλά μπορεί εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, δεν ξέρω τι είπε ο ένας τον άλλο, αλλά μπορεί να ήταν πιεσμένοι από 10 πράγματα και να είπε μια κουβέντα.
3: Πιεσμένος ήταν και αυτός και αυτή. Ναι,
1: ναι, αυτό δεν είναι λόγος για να.
3: Στην αρχή τη συζήτησή μας τον παράγοντα ότι ήταν πίσω της το παιδί της. Καταλάβατε.
1: Ναι.
3: Δηλαδή πρέπει και οι νέοι γονείς, όταν είναι, πρέπει να καταλάβουν όταν οδηγεί, δεν είμαι οδηγός, είμαι μαμά.
1: Ναι.
3: Είμαι μαμά.
1: Εγώ πάντως τα πολλά τελευταία χρόνια.
3: Διαφωνείτε?
1: Όχι, δεν διαφωνώ, αλλά θα σας πω. Επειδή κάποτε όταν μου κόρναρε κάποιο, δεν μη τον κοίταγα. Τέλος πάντων, εξαρτάται, μπορεί να έχει και δίκιο. Όταν, γενικά όταν έχω άδικο δεν μιλάω. Αλλά όταν έχεις δίκιο, σε πιάνει και λίγο το κολοπεδαρίστικο. Όταν έχω το γιο μου, έχει τύχει τώρα που έχει μεγαλώσει και μας κορνάρει κάποιος και μου λέει: τι κορνάρει αυτό? Του λέω: με βλέπεις να ασχολούμαι? Αφού δεν ασχολούμαι, εγώ δεν ασχολήσω και εσύ, τέλος. Διότι δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, μπράβο,
1: γιατί δεν ξέρω τι είναι ο άλλος. Δεν ξέρω. Και να. Θα μου πει: γιατί αν ήξερε τι θα έκανε. Δεν χρειάζεται. Α, κορνάρει, τι να κάνουμε τώρα? Άστο να κορνάρει.
3: Ωραία. Να σας πω ένα άλλο, να μην σας κουράζω. Yeah. Την Κυριακή πήγα κάπου να φάω, ας πούμε.
1: Yeah.
3: Κυριακή μεσημέρι και είχαν βγει οικογένειες με παιδάκια, με μαμάδες, με βρέφη. Τα μωράκια με πάνες και αυτά τρώγαν οι άνθρωποι. Mm. Yeah. Λοιπόν, είναι ένα μωράκι τέτρα πέρα το χαριτωμένο. Όταν λέμε μωράκι πρέπει να ήταν 18 μηνών, ας πούμε.
1: Mm.
3: Με τις πάνες, καταλάβατε. Το οποίο εντάξει, ήταν κάτω στα πόδια του μπαμπά του, ας πούμε, τρώγανε τα αντρόγινα εκεί, άλλα παιδάκια τριγύρω. Και έχει πάρει ένα πιρούνι, ρε παιδί μου. Πιρούνι, όταν λέμε πιρούνι, κανονικό, τεράστιο πιρούνι, το μεγάλο, με τα τέσσερα τέτοια το πιρούνι.
1: Λόδια,
3: έχει πιρούνι,
1: ναι.
3: Με δύο, με τρία, με τέσσερα, κατάλαβα. Ναι. Το μεγάλο το πιρούνι, όχι το πιρουνάκι. Και να χαρχαλεύει το μικανεμημένο κάτω, κοίτα στο χώμα, κάτι χαλικάκια που είχε, έπαιζε δηλαδή το φουκαριάρικο. Ναι. Έχω φρικάρει εγώ, είμαι διπλανό τραπέζι και τους λέω, ας πούμε, παιδιά, τους λέω, με συγχωρείτε, λέω, δώστε το τουλάχιστον ένα κουτάλι. Όχι ότι και το κουτάλι δεν είναι επικίνδυνο.
1: Εντάξει, το κουτάλι δεν βγάζει μάτι εύκολα.
3: Κύριε Παρδαλή, πυρούνι.
1: Με αυτό λέω, το κουτάλι δεν βγάζει μάτι εύκολα, το πυρούνι είναι λίγο πιο επικίνδυνο.
3: Αυτό επικίνδυνο είναι, αλλά άλλο πυρούνι, μπράβο. Λοιπόν, ευτυχώς πήγε κάτι να πει ο μπαμπάς. Αλλά φαίνεται επειδή ήταν η παρέα 6-7 άτομα, 2-3 ζευγάρια ήταν. Οι μαμάδες δεν μιλήσανε καθόλου. Φαίνεται το άρχισαν να κάνουν οι συνάψεις, να κάνουν ντίγκι-ντίγκι. Mm. Και σου λέει αυτός εδώ δίπλα, κάτι σωστό μας λέει. Δηλαδή, εγώ σοκαρίστηκα γιατί δεν είχαν σκεφτεί οι μαμάδες ότι σε ένα 18-μηνο παιδάκι δεν δίνουμε πιρούνι για να παίζει με χαλικάκια. Θα σηκωθεί, θα παραπατήσει, λόγω ασταθείας.
1: Πολλά πέσει. Μπορούν να γίνουν.
3: Έτσι, μπράβο. Και έχω φρικάρει με ποια έννοια, ότι ενώ τα αγαπάνε τα παιδάκια τους όλοι, δεν υπάρχει μαμά που να μην αγαπάει το παιδάκι της ή ο μπαμπάς, αλλά δεν είναι αυτό που είχαν οι δικοί μας οι γονείς και οι παππούδες μας.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, γι' αυτό έφερα παράδειγμα και την άλλη με την οδηγό. Κυρά μου, εκείνη τη στιγμή δεν οδηγείς, είσαι μαμά.
1: Ναι.
3: Βρέθηκε ένα
1: παιδί μεταξύ
3: του Μπέκα.
1: Η παρέμβασή σας στην ταβέρνα. Θα μπορούσε να πάρει
3: και άσχημη. Περήφανος που την έκανα.
1: Ναι, καλά κάνετε. Αλλά
3: του δώσανε το υλικά το
1: θα πουτάκι. Μπορούσε να πάρει και άσχημη τροπή. Να γυρίσει δηλαδή ο παπάς και να. Όχι, να γυρίσει.
3: Εγώ το κάνω για το παιδάκι.
1: Ναι, να γυρίσει δηλαδή ο παπάς και να πει: ρε φίλε, κοίτα τη δουλειά σου.
3: Το έχω ακούσει στο μετρό.
1: Έτσι.
3: Μέσα σε σειρμό.
1: Θα μπορούσε να το πει.
3: Το έχω ακούσει αυτό. Να έχει 4 παιδιά ένα ζευγάρι. ηλικίας από 4 μέχρι 11. Αγοράκια, κοριτσάκια. Και να κάνουν, πώς κάνουν στην ενόργανη γυμναστική οι αθλητές στο μονόζυγο.
1: Να κρέμονται από τα χερούλια.
3: Να κρέμονται και το ένα να μιμείται μετά το άλλο, να ζηλεύει το ένα το άλλο. Ξεκίνησε το ένα, ας πούμε, το πιο μεγάλο και μετά ζηλέψαν και τα άλλα τρία και ακολουθήσανε στη διαδρομή και κάναν το ίδιο πράγμα και τα τρία. Κάνανε μονόζυγο πάνω από τις θέσεις, ξέρετε.
1: Και κάνατε παρατήρηση και τι έγινε.
3: Και του λέω, όχι παρατηρήσει, πάλι ευγενικά.
1: Ναι.
3: Του λέω, ο μπαμπάς και η μαμά, έτσι. Και του λέω, έχω πάθει σοκ αγώνιο εάν χάσει την ισορροπία του κάποιο παιδί σε κάποια απότομη στροφή του σειρμού ή σε απότομο σταμάτημα του σειρμού ή γιατί κουράστηκαν τα χεράκια τους. Θα σας πέσει κάτω και θα σπάσει τη σπονδυλική του στήλη ή το σβέρκο του.
1: Φίλε, κοίτα τη δουλειά σου.
3: Και μου λέει, παντού μπορεί, μου λέει, δεν μου πει, κοίτα, μου λέει, παντού μου λέει μπορεί να χτυπήσουν. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν γκάου. Παντού μπορούν να χτυπήσουν.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω τι ρόλο τραβάνε, τι ρόλο παράνε οι νέοι γονείς. Τι να πω. Εντάξει. Αυτά, κύριε Παρδάνη. Και τα λέω με την ανοχή σας. Ευχαριστώ που με αφήνετε και τα λέω. Γιατί οπωσδήποτε στο ακροατήριο σας είναι παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείοι, μαμάδες, μπαμπάδες. Αν όχι με μικρά παιδάκια αυτή την ώρα, 18 μηνών, μπορεί, γιατί αύριο εργάζονται οι άνθρωποι. Αλλά οι παππούδες, οι θείοι, ξέρω εγώ.
1: Μπορεί και να είναι, μπορεί να έχουν ξυπνήσει, να γιατάζουν.
3: Να μπορούν να πούνε μια κουβέντα, ρε παιδί μου.
1: Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Τάσος από τη Βαρυμπόπη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Κύριε Τάσο, με ακούτε?
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
4: Καλησπέρα σας.
1: Απλά να πω δύο πράγματα.
4: Παρακαλώ.
1: Από τα μηνύματα. Ο Μιχάλης από τα Χανιά, ας πούμε, που τον έκλεισα χθες, λέει: θαυμάστε, λέει, η νοοτροπία Έλληνα ψηφοφόρου να ψηφίσουμε ό,τι να είναι. Άδικο, λέει ο Κυριάκος που λέει: εγώ ή το χάος. Μιχάλη, με εσύ θέλεις μνημόνιο. Άλλο ένα, να πάρουμε δανεικά. Οπότε, τι να σου πω τώρα. Με Μητσοτάκη, μάλλον δεν θα πάρουμε άλλο μνημόνιο. Για σκέψου το λίγο. Αποφάσισε Μητσοτάκη ή μνημόνιο. Λοιπόν, ένα, δύο. Έχει στείλει ο Γιώργος που μου είχε για τη φασιστική νοοτροπία, οπότε δεν εννοεί το ιδεολογικό κτλ. Μου είχε στείλει ο Γιάννης: Γιάννη, δεν ψάχνω να βρω ότι η Αμερική έχει επιτεθεί στο Ιράν. Ούτως ή άλλως έχουν προαναγγείλει ότι οι επιθέσεις θα γίνουν απόψε και ότι υπάρχουν εκρήξεις στο ΚΕΣΜ, αν το λέω σωστά, και κοντά στο ΣΥΡΙΚ, κοντά στα στενά του Ορμούς. Ψάχνω να το βρω. Γενικώς υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι έχει υπάρξει χτύπημα, αλλά δεν μου βγαίνει πουθενά επίσημα κάποια ενημέρωση. Προφανώς κάτι έχει συμβεί. Και επίσης έχει βγει μια ειδοποίηση για αύριο ότι θα είναι, λέει, μια δύσκολη καιρικά ημέρα, γιατί θα είναι άστατος ο καιρός και σε κάποιες περιοχές της χώρας θα έχει και έντονες βροχοπτώσεις. Ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιθέσεις, τον είπα, κατά του Ιράν, το βγάζει τώρα ως έκτακτη είδηση η ΕΡΤ. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Τάσο, έλατε.
4: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
4: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Εν μέρη συμφωνώ κατά 80-85% με τον κύριο τον προηγούμενο.
1: Ναι.
4: 80-85% δεν συμφωνώ 100%, 80-85%. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε σε κάτι άλλο. Από ό,τι έχω παρατηρήσει και από ό,τι ακούω, όλοι έχουν τρελαθεί και σαλτάρει, εκνευριστεί με την αύξηση αυτή των μισθών των
1: Μητροπολιτών, ναι.
4: Και ούτω καθεξής. Mm. Η εφημερίδα Κήρυκας είναι του Μητσοτάκη.
1: Ήτανε, δεν ξέρω αν είναι ακόμα.
4: Μάλιστα.
1: Υπήρχε ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν ξέρω αν παραμένει. Ήταν γνωστή η ιστορία εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα είναι ακόμα...
4: Είναι 14-16 μήνες, 14-12, 16 μήνες που πήγε ο Μητσοτάκης στο Άγιο Όρος και έδωσε 100 εκατομμύρια.
1: Ναι.
4: Πριν 14 μήνες ήταν ή 16,
1: πόσο ήταν. Για να είμαι ειλικρινής.
4: Γιατί δεν ήθελε να μπει ούτε καν στο Άγιο Όρος και τους έδωσε 100 εκατομμύρια για να μπει μέσα.
1: Δεν το θυμάμαι. Κύριε Τάσο, θα σας πω ψέματα και δεν θέλω.
4: Ποιος είναι ο άθεος?
1: Γιατί το βάζουμε σε λογική αθεΐας?
4: Όχι, δεν το βάζουμε στο θέμα αθεΐας. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
4: Ο κύριος Στέρης Χρυσός ζει. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Μη μου το πάτε, κύριε Τάσο. Όχι,
4: να
1: όχι, κύριε Τάσο.
4: Συγγνώμη,
1: όχι, μη μου το πάτε εκεί.
4: να κάνουν τεστ DNA.
1: Όχι, όχι, κύριε Τάσο, κύριε Τάσο. Κύριε, καλό βράδυ, κύριε Τάσο. Χαίρετε. Δεν γίνεται. Λυπάμαι, κύριε Τάσο. Και εν πάση περιπτώσει δεν σας αφορά κιόλας. Ούτε εμένα ούτε κανέναν. Λυπάμαι. Ελάτε κύριε Βαγγελή. Κύριος Βαγγελής. Κυρία Δέσποινα, για καλέστε τον κύριο Βαγγελή. Ξέρετε, υπάρχει μια... δεν θα πω λεπτή γραμμή. Υπάρχει μια γραμμή πάνω στην οποία ισορροπούν όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Αν θέλω να κρίνω τη Μαρία που είναι απέναντί μου, θα την κρίνω για τη δουλειά της. Δεν θα την κρίνω ούτε για το πώς έχει τα μαλλιά της, ούτε για το πώς ντύνεται, ούτε για το τι τρώει, ούτε για το πώς μιλάει, γιατί δεν μου πέφτει λόγος. Για τη δουλειά της, επειδή έχει συνέπεια και στη δική μου τη δουλειά, όμως μπορώ να την κρίνω όπως και εκείνη μπορεί να κρίνει εμένα για τη δουλειά μου. Αλλά τα υπόλοιπα αφορούν εμένα. Θέλω να πω ότι μπορεί να με κρίνει και για τα υπόλοιπα, αλλά δεν με νοιάζει και δεν αφορούν και κανέναν. Ένα λοιπόν πολιτικό θα τον κρίνω για την πολιτική του. Θα τον κρίνω και για τον τρόπο που ζει, γιατί ο πολιτικός πρέπει να είναι πιο διάφανος από όλους μας. Όμως, το τι κάνει στο σπίτι του, στο κρεβάτι του, από πού έχει έρθει και πού θα πάει, δεν με αφορά. Αν τώρα είχε 5 σπίτια και τα έκανε 105, ναι, θα τον κρίνω. Άλλο πράγμα. Τον έχουμε τον κύριο Βαγγέλη, έλατε.
5: Ναι, καλημέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Βαγγέλη.
5: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
5: Και τώρα, βέβαια, εγώ πήρα αφορμή για να σας τηλεφωνήσω από... και πιο παλιά τηλεφωνούσα κάποιες φορές, ναι, αλλά σπάνια. Σας ακούω όμως, πότε, ναι, πότε. Πήρα αφορμή από κάποιον κύριο που βγήκε από τα Γιαννιτσά και έλεγε κάποια πράγματα για τους... για τους μισθούς των επισκόπων και όχι μόνο από αυτόν και από όλη αυτή την, από όλο αυτό τον τόρο που έχει,
1: υπάρχει μια ατμόσφαιρα, ναι,
5: από όλο αυτό τον τόρο που έχει γίνει τώρα τελευταία με αυτή την ιστορία. Και κατά κάποιο τρόπο με λύπησε το γεγονός ότι ξέπεσε ο διάλογος σε επίπεδο καφενείου. Διάλογο που κάνατε μεταξύ σας.
1: Εννοείται.
5: Ξέπεσε σε επίπεδο καφενείου, δηλαδή και οι παπάδες έχουν βαθιές τσέπες και κάτι τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ο Νίκος είπε ότι οι καράς έχουν βαθιές τσέπες και του είπε ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν τσέπες.
5: Ναι, και είπε ότι κυνηγάνε το χρήμα πιο πολύ από τον άλλο κόσμο.
1: Δεν το κυνηγάνε.
5: Εγώ τώρα δεν πήρα τηλέφωνο για να υπερασπιστώ κανένα.
1: Όχι, αλλά αφού το βάζει το θέμα, εγώ κάνω μία ερώτηση. Ναι. Εσείς δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε και δεν με αφορά. Ναι. Έχετε τη δυνατότητα, δουλεύοντας, παίρνοντας το μισθό σας, να βγάζετε και ένα 50 και 60 και την ημέρα μαύρο?
5: Αυτό είναι άλλη υπόθεση.
1: Όχι,
5: τώρα
1: δεν είναι. Για μένα δεν είναι.
5: Καλά, δεν θέλω να πάμε αλλού τη συζήτηση τώρα στο,
1: όχι,
5: μαύρο χρήμα. Γιατί άμα την πάμε στο μαύρο χρήμα... Ναι. Γίνεται χαμός για το μαύρο χρήμα. Και πρέπει να υπάρχει και το μαύρο χρήμα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει. Βέβαια, σε όλο τον κόσμο υπάρχει μαύρο χρήμα.
1: Γιατί η κυβέρνηση, νομίζω, και η εκάστοτε κυβέρνηση το κυνηγάει.
5: Αυτά είναι, κύριε Παρδάλη μου, παραμύθια της Χαλιμάς.
1: Δεν είναι παράνομο το μαύρο χρήμα?
5: Εντάξει, παράνομο είναι, αλλά χωρίς μαύρο χρήμα δεν μπορεί να σταθεί και μια οικονομία. Και σας λέω και πάλι ότι υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Ναι, με αυτή την οτροπία πάντως δεν πάμε πουθενά.
5: Ακόμα και στα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει το μαύρο χρήμα. Εδώ το λένε μεγάλη οικονομολόγια.
1: Άρα εγώ, ας πούμε, να αρχίσω να αισθάνομαι ηλίθιος. που δεν έχω μαύρο χρήμα να διαχειριστώ.
6: Μα ούτε εγώ μπορώ να διαχειριστώ μαύρο χρήμα. Αλλά το θέμα είναι ότι το λένε και μεγάλοι οικονομολόγοι, ότι χωρίς το μαύρο χρήμα δεν μπορεί να σταθεί μια οικονομία. Τέλος πάντων, δεν είναι και το θέμα
1: μας. Τότε να μην το κυνηγάμε.
6: Εγώ δεν πήρα για να...
1: Εντάξει, κουβέντα κάνω. Μισό λεπτό, κύριε Βαγγέλη. Περιμένατε πολλή ώρα. Ένα λεπτό γιατί είναι μία η ώρα. Ένα λεπτό ακριβώς.
6: Εντάξει.
1: Ένα λεπτό. Ευχαριστώ.
7: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Γεωργής Δαβαρίνος στον ήχο και ο κύριος Βαγγέλης, ευχαριστώ που περιμένατε. Ευαγγελία,
6: ναι, ακούτε.
5: Ναι, ναι.
6: Ναι, αυτό το μαύρο χρήμα υπάρχει παντού.
5: Ναι.
6: Δεν είναι ακόμα και στις... δηλαδή εγώ ήμουνα στην Αγγλία πριν από 25 χρόνια περίπου και δούλεψα ένα μήνα σε κάποιο γυμναστήριο εκεί. Το πήγαινα το πρωί και το καθάριζα.
5: Ναι.
6: Μην φανταστείτε ότι έκανα καμία... παρόλο που είχα πάει για άλλο λόγο στην Αγγλία... αλλά για λόγους ανάγκης, για να βγάλω τα προστοζήν, πήγαινα και έκανα το καθαριστή, καθάριζα. Λοιπόν, και επειδή ήμουν ταυτόχρονα και στο Ταμείο Ανεργίας, τους λέω, σας παρακαλώ, τους λέω, αν γίνεται να δουλέψω αυτό το μήνα που με χρειάζεστε, χωρίς να με δηλώσετε, να πάρω τα λεφτά, και γιατί είμαι στο Ταμείο Ανεργίας. Τους εξήγησα ακριβώς τι συμβαίνει. Και μου λένε, ναι, μου λέει, κανένα πρόβλημα. Και μου έδωσαν μαύρα λεφτά, ακόμα και στην Αγγλία. Χώρια που πας ψωνίζεις δεξιά-αριστερά και τότε, από τότε δεν έχω ξαναπάει, αλλά τότε δεν σου δίνανε ούτε αποδείξουν τίποτα. Τέλος πάντων, αλλά εγώ πήρα τώρα για αυτό το θέμα και τον τόρο που γίνεται, γιατί δεν θέλω να κάνω δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, ούτε θέλω να υπερασπιστώ κανέναν.
5: Ναι.
6: Απλά νομίζω ότι είναι... κάπως άδικη όλη αυτή η επιθετική συμπεριφορά προς τους επισκόπους.
5: Θέλετε να μου το εξηγήσετε πώς το σκέφτεστε?
6: Ναι, βέβαια θα σας το εξηγήσω. Ναι. Νομίζω ότι είναι λίγο άδικη όλη αυτή η συμπεριφορά και να τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι.
5: Mm.
6: Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν το μισθό τους για φιλανθρωπίες. Δηλαδή, εγώ προσωπικά ξέρω δεσπότη, ο οποίος, δεν θέλω να πω το όνομά του, ο οποίος συντηρούσε μια οικογένεια που σπούδασε τα παιδιά.
5: Μπράβο.
6: Και συντηρούσε, που πέθανε ο πατέρας και ξέρετε πριν από 30-40 χρόνια δεν δούλευε και η γυναίκα, πέθανε ο πατέρας ξαφνικά. Η γυναίκα και με τα παιδιά μείνανε επί ξύλου κρεμάμενοι.
5: Ωραία.
6: και τους συντηρούσε ο τοπικός επίσκοπος.
5: Χίλια μπράβο του.
6: Σπούδασε τα παιδιά και δεν είναι ένας.
5: Χίλια μπράβο του. Γι' αυτό δίνει τις αυξήσεις στο κράτος.
6: Ναι. Όχι. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτά που βγαίνουν τώρα και λένε ότι και έτσι και στολές και το ένα και το
5: δεν
6: άλλο.
5: Δεν ισχύουν.
6: Όχι ακριβώς.
5: Τι λέτε?
6: Όχι ακριβώς.
5: Για πείτε μου.
6: Γιατί υπάρχουν βέβαια οι ακριβές στολές,
5: ναι,
6: αλλά υπάρχουν και οι στολές οι φτηνές.
5: Προφανώς
6: υπάρχουν οι ακριβοί σταυροί, υπάρχουν
5: και οι φτηνοί. Υπάρχουν και οι ακριβές μήτρες, υπάρχουν και οι φτηνές μήτρες.
6: Υπάρχουν τα ακριβά ρολόγια,
5: υπάρχουν και τα φτηνά.
6: Υπάρχουν τα ακριβά παντελόνια, υπάρχουν και τα φτηνά παντελόνια.
5: Απλά ο κληρικός.
6: Απλά όμως στην εκκλησία. Υπάρχει μία άλλη αντίληψη και μία άλλη νοοτροπία η οποία έλκει την καταγωγή της, έχει σχέση κυρίως με την αρχαία Ελλάδα.
5: Mm.
6: Δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν πάρα πολύ μεγάλη ασέβεια και ντροπή το να προσφέρουν στο Θεό κάτι το οποίο ήταν κατώτερης ποιότητας. Στο Θεό πάντοτε προσέφεραν αυτό που ήταν ανώτερης ποιότητας.
5: Θυμήστε μου λίγο από το βίο Τώρα λέω με βάση αυτά που έχουμε μάθει στο σχολείο, έτσι. Από το βίο του Χριστού και των μαθητών του, τι ακριβώς μας οδήγησε στο να έχουμε την εικόνα αυτού του πλουτισμού που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Και ο Χριστός. Mm. Τέλος πάντων, τώρα είναι. Κρίνουμε άσχετα πράγματα.
5: Όχι, δεν κρίνω. Δεν κρίνω,
6: όχι κρίνουμε, συγκρίνουμε.
5: Θα σας πω κάτι. Υπάρχουν ενορίες.
6: Και άσχετες εποχές.
5: Θα σας πω κάτι.
6: Ήταν άλλη η εποχή του Χριστού, άλλη η εποχή των αρχαίων Ελλήνων.
5: Και για ποιο λόγο, η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη, έχει πάρει το σκεπτικό των αρχαίων Ελλήνων?
6: Γιατί αυτό το σκεπτικό είχε ο κόσμος, ο λαός. Ακριβώς επειδή έπρεπε να προσφέρουν στο Θεό το καλύτερο.
5: Εγώ ξέρω πάντως ότι σε εκατοντάδες ξοκλήσια και ρημοκλήσια σε όλη τη χώρα δεν υπάρχει ίχνος πλουτισμού, και ξέρω επίσης κληρικούς οι οποίοι κυκλοφορούν μονίμως με το μαύρο τους ράσο και η στολή τους είναι ραμμένη από τους ίδιους τους συγχωριανούς τους. Και δεν έχει ούτε πετράδια, ούτε τίποτα.
6: Υπάρχουν και αυτά. Αλλά,
5: επίσης, με όλο αυτό το πλούτο, ξέρετε πόσοι άνθρωποι που δυστυχούν καθημερινά θα μπορούσαν να έχουν έναν αξιοπρεπή βίο.
6: Με τις στολές των επισκόπων και τα περιουσιακά στοιχεία και τα κοιμήλια και τα λοιπά.
5: Ναι, δεν μιλάω για τα κοιμήλια. Τα κοιμήλια είναι κάτι διαφορετικό.
6: Μα και οι ακριβές στολές των επισκόπων μετά γίνονται κοιμήλια. Δεν τις παίρνουν μαζί τους οι ίδιοι.
5: Καλά, προφανώς κανείς δεν παίρνει κάτι μαζί. Γιατί να γίνει κοιμήλιο?
6: Γιατί γίνεται εκεί, γιατί είναι κάτι.
5: Είναι.
6: Είναι μια στολή, είναι ένας σταυρός, ένα έργο τέχνης. Πώς να το πω, είναι ένα έργο τέχνης. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται κοιμήλιο. Όπως γίνεται κοιμήλιο ένα έργο τέχνης, ένα άγαλμα. Τέλος πάντων, αλλά για να μην διακόψω λίγο τη σκέψη μου. Mm. Και ακριβώς επειδή οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αυτή την νοοτροπία να προσφέρουν το καλύτερο, το τελειότερο στο Θεό, γι' αυτό και εμείς σήμερα έχουμε όλα αυτά τα σπουδαία έργα τέχνης, την Ακρόπολη, άλλους ναούς αρχαίους, αγάλματα κτλ.
5: Αυτό τι σχέση έχει με όλο το χρυσό που κουβαλάνε πάνω τους οι Μητροπολίτες?
6: Μισό λεπτό λίγο. Ναι. Ακριβώς επειδή ήταν φτιαγμένα από πολύ καλά υλικά, γι' αυτό το λόγο τα έχουμε και εμείς μέχρι σήμερα.
5: Συγγνώμη να σας κάνω μια ερώτηση. Ο Θεός δηλαδή ακολουθούμε μια ιδεολογία βάσει της οποίας ο Θεός αρέσκεται να βλέπει τους Μητροπολίτες με χρυσάφι και πλουμιστά?
6: Δηλαδή τώρα μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία.
5: Μα εσείς μου το είπατε, δεν το είπα εγώ.
6: Ναι, να αναλύσουμε. Εγώ σας είπα από πού έλκει την καταγωγή
5: και το ενστερνιζόμαστε εμείς και το κάνουμε.
6: Αυτή η νοοτροπία που έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας.
5: Και το ενστερνιζόμαστε και το κάνουμε. Αυτό λέω.
6: Είναι μια συνήθεια η οποία ξεκινάει από αρχαιοτά των χρόνων. Λοιπόν, και έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο έχει και ο λαός, βλέπετε, και εμείς ο απλός λαός, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, κάνουμε μπάνιο, φοράμε τα καλά μας τα ρούχα κτλ. Δινόμαστε ευπρεπώς. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα που ξεκινάει από τους αρχαίους Έλληνες αυτή η ιστορία. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε δημιουργήσει εμείς σήμερα. Δεν είναι δημιούργημα δικό μας των τελευταίων 50-100-200 χρόνων. Mm. Είναι μια νοοτροπία και μια συνήθεια που ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια. Mm. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι είναι άδικο να βάζουμε όλους τους ανθρώπους σε ένα τσουβάλι και όλους τους επισκόπους, γιατί εγώ σας λέω, ξέρω τουλάχιστον δύο περιπτώσεις επισκόπων, οι οποίοι από τον προσωπικό τους μισθό, από τα προσωπικά τους έσοδα.
5: Και μπράβο τους, σας ξαναλέω.
6: Ναι, ωραία.
5: Και μακάρι, και μακάρι αφού έχουν αυτή τη διάθεση, τα χρήματα τα παραπάνω που θα πάρουν να τα διαθέσουν με τον ίδιο τρόπο.
6: Και μπορώ να σας πω ότι οι περισσότεροι είναι έτσι.
5: Εγώ δεν
6: είναι,
5: μπορώ να το πω όμως.
6: Υπάρχουν και κάποιοι,
5: βέβαια. Γιατί ξέρω κι εγώ.
6: Ναι, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι πλουτίζουν. Και τα αφήνουν μετά στα νύψια τους και στα παρανύψια τους. Mm. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις επισκόπων, όπως το ίδιο συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους.
5: Αυτό δεν αιτιολογεί αύξηση σχεδόν 100%.
6: Κοιτάξτε, εγώ, αν θέλετε την άποψή μου, εγώ πιστεύω ότι πίσω από αυτή την αύξηση υπάρχει δόλος από μέρους της κυβέρνησης. Και ποιος είναι ο δόλος? Ο δόλος είναι ότι θέλει να στρέψει την ελληνική κοινωνία απέναντι στους ανώτερους κληρικούς. Και κατ' επέκταση...
5: Αυτό είναι ή θέλει οι ανώτεροι κληρικοί να επηρεάσουν το ποινμηνιό τους?
6: Μισό λεπτό. Και απέναντι θέλει να στρέψει την κοινή γνώμη απέναντι στους κληρικούς και απέναντι στην κοινωνία.
5: Άρα τους έχει τους στην παγίδα δηλαδή.
6: Απέναντι στην εκκλησία.
5: Τους δίνει, τους διπλασιάζει τους μισθούς, τους κάνει γενικούς γραμματείς υπουργείων. Επί της ουσίας μεσολογικά, και του στείνει παγίδα.
6: Πιστεύω ότι του στείνει παγίδα. Ναι.
5: Άρα θα έπρεπε να το σκεφτούν και να μην δεχτούν.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό τώρα είναι και λίγο.
5: Είναι
6: και λίγο δίκοπο μαχαίρι. Γιατί θα είναι και σαν να προσβάλλουν την κυβέρνηση και το.
5: Τι λέτε.
6: Θα είναι και λίγο σαν προσβολή.
5: Ενώ ο άλλος που δεν έχει να φάει δεν είναι προσβολή. Το να βλέπει κάποιον που παίρνει 1500 ευρώ να παίρνει τρία μετά.
6: Ο άλλος που δεν έχει να φάει.
5: Ο κληρικός τι πρέπει να κοιτάξει, αν θα προσβάλλει το ποιμνιό του ή την κυβέρνηση?
6: Ο άλλος που δεν έχει να φάει, κύριε Παρδάλη μου, θα πρέπει να σκεφτεί τι θα ψηφίσει και να μην ψηφίζει αυτούς που τον κοροϊδεύουν και του κλέβουν τα λεφτά και έχουν δημιουργήσει οπεκεπέδες. Και έχουν δημιουργήσει.
5: Και για να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτό που λέτε έχει μια λογική. Εγώ να σας πω το αντίστροφο, αυτό που λέω, που μπορεί να. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι ισχύει προς Θεού. Ούτε μπορώ να. Σκέφτομαι κι εγώ ως πολίτης.
6: Ναι,
5: γιατί
6: βέβαια.
5: Λοιπόν να μην πιστέψω ότι δίνει αυτά τα χρήματα, γιατί το ποίμνιο κάθε Μητροπολίτη ή όποιον παίρνουν αυτά τα χρήματα, των τιτουλάριων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι πολύ μεγάλο και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους επηρεάσει.
6: Θα επηρεάσει τους ψηφοφόρους.
5: Τους πιστούς.
6: Ναι,
5: και άρα
6: ναι.
5: Τους ψηφοφόρους.
6: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ελάχιστοι οι ψηφοφόροι που επηρεάζονται από επισκόπους. Και να σας πω και την αλήθεια, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιο. Παλιότερα το είχα ακούσει. Παλιότερα το είχα ακούσει, όταν, δηλαδή τη δεκαετία του 80, τότε που ήταν Νέα Δημοκρατία Πασόκ, τότε που ήταν ανερχόμενη δύναμη το Πασόκ, είχα ακούσει κάποιους ιερωμένους να κάνουν προπαγάνδα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τα τελευταία 30 χρόνια δεν το έχω δει αυτό το πράγμα, ούτε το έχω ακούσει, ούτε έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω όμως ότι οι ψηφοφόροι που επηρεάζουν οι επίσκοποι, συγκεκριμένα οι επίσκοποι, γιατί αυξάνει το μισθό των επισκόπων, δεν αυξάνει το μισθό των ιερέων.
5: Προφανώς,
6: νομίζω ότι είναι λίγοι. Νομίζω ότι είναι.
5: Καλά,
6: λίγοι.
5: Στο σύνολο, ναι, προφανώς και δεν είναι μεγάλος αριθμός, αλλά και πάλι, εγώ θεωρώ ότι είναι μία πρόκληση. Εγώ. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό.
6: Μα εγώ σας είπα προηγουμένως ότι και θέλετε να τραβήξω τη σκέψη μου και λίγο παραπέρα, δηλαδή να σας
5: εγώ
6: πω
5: δεν
6: ακριβώς...
5: αφήστε τι θέλω, εσείς τι θέλετε.
6: Ναι, θέλω να σας πω, θέλετε να σας πω ακριβώς τι σκέφτομαι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή τώρα έχει βάλει και ο Τσίπρας δημιούργησε κόμμα, και για να κάνω και μία παρένθεση, είχαμε μιλήσει τότε που έφυγε ο Τσίπρας, είχαμε μιλήσει μαζί γιατί τότε την εκπομπή την έκανε ο κύριος Λαβίδης, ο Λαβίθης.
5: Κωνσταντίνος, ναι, και εγώ έκανα το 2-5, ναι.
6: Και εσείς κάνατε, ναι, κάτι, και είχατε αντικαταστήσει τον κύριο Λαβίθη. Λοιπόν, και μιλάγαμε μαζί και σας είπα ότι ο Τσίπρας θα επιστρέψει και θα δημιουργήσει δικό του κόμμα.
5: Ναι.
6: Και μου είχατε πει ότι όχι και τα λοιπά και δεν το ξέρουμε και το ένα και το άλλο, και σας λέω ότι θα το δείτε.
5: Το έλεγα όντως.
6: Εσείς δεν μπορείτε να το θυμάστε αυτό βέβαια. Γιατί
5: όχι, το δεν το ξέρω. Μισό λεπτό. Την μεταξύ μας συνομιλία δεν θυμάμαι. Αλλά ότι θυμάστε, το δεν βέβαια. Το ξέρουμε, σίγουρα το έλεγα, διότι πραγματικά αν το να συζητάμε για το αν θα επιστρέψει κάποιος ή όχι, μπορούμε να συζητάμε. Όταν έχω την πληροφορία, μπορώ να τη μεταφέρω.
6: Ναι,
5: αν
6: ναι.
5: δεν την έχω, δεν ξέρω τι θα κάνει ο άλλος.
6: Ναι, λοιπόν. Και εγώ σας είχα πει ότι σίγουρα θα επιστρέψει. Σίγουρα, και τέλος πάντων, εντάξει. Και όντως, να που επέστρεψε. Και τέλος πάντων, επειδή τώρα εγώ τι υποψιάζομαι. Επειδή φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, θέλουν να τον κάνουν δεύτερο κόμμα, το Τσίπρα.
5: Να ξέρετε πάντως ότι τα κόμματα δεν τα κάνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν τα φέρνουν στη θέση τους οι δημοσκοπήσεις, οι πολίτες τα φέρνουν.
6: Ναι, οι πολίτες τα φέρνουν, αλλά υπάρχουν από πίσω συμφέροντα και σπόνσορες.
5: Αυτό είναι άλλο θέμα.
6: Διάφοροι οι οποίοι τους πρόχνουν και έχουν και διάφορα.
5: Αυτό είναι άλλο θέμα. Άμα δεν πάει όμως, άμα δεν πάτε εσείς και εγώ να ψηφίσουμε, ό,τι και να έχει από πίσω δεν πιάνει.
6: Κοιτάξτε, τώρα εσείς είστε πολύ έξυπνος δημοσιογράφος, δεν είστε. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος.
5: Εμένα πάντως δεν έχει έρθει κανείς να με πιάσει να με πληρώσει για να ψηφίσω κάτι.
6: Μα δεν θα σε πιάσει.
5: Συγγνώμη.
6: Θα σε πιάσει τώρα να σου πει ψήφισε αυτόν ή να σε πληρώσει.
5: Όχι.
6: Γίνεται πλήση εγκεφάλου με άλλους τρόπους. Σήμερα έχουν προχωρήσει τα πράγματα.
5: Ωραία.
6: Έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το πλήθος άγεται και φέρεται. Οι ψηφοφόροι μπορούν πολύ εύκολα να
5: οδηγηθούν. Δυστυχώς υπάρχει κόσμος που άγεται και φέρεται από πολλά πράγματα.
6: Ναι, υπάρχουν και οι ψηφοφόροι μπορούν να τους οδηγήσουν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προς τα εκεί που θέλουν, με τους τρόπους που θέλουν, έχουν δηλαδή τα εργαλεία. Δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δεν είναι αδύνατον.
5: Όχι, αδύνατο δεν είναι τίποτα.
6: Μπράβο, να το κάνουν. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι επειδή θέλουν να βγάλουν τώρα δεύτερο κόμμα του Τσίπρα, καλά πρώτο κόμμα μάλλον θα βγει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θα μπορέσει να, δεν θα έχει αυτοδυναμία.
5: Πολύ νωρίς είναι για να τα συζητάμε αυτά πάντως.
6: Εντάξει, θα τα συζητήσουμε τώρα που είναι νωρίς.
5: Θα τα συζητάμε συνέχεια.
6: Και αν βγούνε, αν γίνουνε, θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο να σας πω, είδατε που έγινε.
5: Καλά, να σας πω, δεν κάνετε καμία τρελή μαντεψιά.
6: Όχι, άλλο θέλω να πω,
5: Δηλαδή όλοι λίγο πολύ μία εικόνα την έχουμε, αλλά
6: ότι,
5: ναι.
6: Ότι θα συνεργαστεί ο Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία, με το κόμμα του Τσίπρα.
5: Αυτό το ακούμε πολύ ενδιαφέρον.
6: Ναι, βέβαια θα συνεργαστούν. Ναι.
5: Λέτε.
6: Βέβαια, για
5: και
6: το ποιος καλό.
5: Και ποιος ήταν πρωθυπουργός?
6: Ο Μητσοτάκης.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
6: Για το καλό της Ελλάδας.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Ελλάς με πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ούτε με πρωθυπουργό Τσίπρα.
6: Άμα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό Μητσοτάκη, ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός?
5: Όχι, ούτε ο Τσίπρας, σας είπα. Θα είναι κάποιος κοινής αποδοχής. Δεν υπάρχει ούτε με το Πασόκ. Ούτε το Πασόκ θα συνεργαστεί.
6: Κοινής αποδοχής από ποιου?
5: Από αυτούς που θα συνεργαστούν.
6: Τέλος πάντων, και αυτό μπορεί να συμβεί. Και αυτό μπορεί να συμβεί.
5: Από τους αρχηγούς των κομμάτων.
6: Ναι, τέλος
5: να
6: πάντων,
5: βγει και κυβέρνηση και να είναι πρωθυπουργός ο ένας από τους δύο που θα συνεργαστούν, εγώ προσωπικά το αποκλείω. Εγώ.
6: Ναι, τέλος πάντων. Δεν θα κολλήσουμε εκεί. Μπορεί να είναι και κάποιο πρόσωπο κοινής αποδοχής. Αλλά θα συγκυβερνούν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ελλάς,
6: Νέα Δημοκρατία.
5: Εντάξει,
6: και
5: μετά νομίζω ότι θα εξαφανιστεί όμως ο Τσίπρας από το προσκήνιο πια, έτσι. Δηλαδή στις επόμενες εκλογές θα είναι κάτω από το 3%.
6: Δεν εξαφανίζεται αυτός. Εδώ έκανε τόσα και εμφανίστηκε, τώρα θα εξαφανιστεί. Δεν εξαφανίζονται. Ο Τσίπρας δεν έκανε
5: περισσότερα πως έχουν κάνει άλλοι.
6: Πώς δεν έκανε.
5: Έχει δώσει μια...
6: ξεπούλησε τη Μακεδονία.
5: Έχει δώσει μια συνέντευξη ο κύριος Τουρνάρας. Αναζητήστε τη στο διαδίκτυο.
6: Ναι.
5: Που λέει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος έκλεισε τις τράπεζες. Όταν έκλεισαν οι τράπεζες. Χτες την έδωσε. Το οποίο είναι μια ομολογία, ξέρετε. Και λέει ότι αν δεν υπήρχε ΦΕΚ, αν δηλαδή η κυβέρνηση δεν τις έκλεινε, είχαμε, προσέξτε τη διατύπωση, είχαμε και άλλο τρόπο για να τις κλείσουμε.
6: Ναι, εγώ δεν λέω για τις τράπεζες. Εγώ λέω πρώτον για το γεγονός ότι ξεπούλησε τη Μακεδονία, πράγμα το οποίο δεν το είχε κάνει κανένας, ούτε Παπανδρέου, ούτε Καραμανλής, ούτε ο Μητσοτάκης.
5: Ωστόσο σας θυμίζω ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης...
6: Ναι, είχε πει...
5: Θυμηθείτε λίγο τι είχε γίνει με το Σαμαρά. Θυμηθείτε όταν έφυγε ο Σαμαρά στη δήλωνε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για την απειρία του Υπουργού των Εξωτερικών του που θα μπορούσε να είχε λύσει το θέμα της Μακεδονίας. Αλλά δεν το κατάφερε.
6: Δεν το έλυσε όμως. Όχι να είχε λύσει το θέμα της Μακεδονίας. Δεν είπα, το θέμα της Μακεδονίας είναι λυμένο.
5: Των Σκοπίων.
6: Να είχαν ξεπουλήσει τη Μακεδονία, θέλετε να πείτε. Γιατί το θέμα της Μακεδονίας είναι λυμένο.
5: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δήλωνε τότε ότι τον συμβούλευσα στο αεροπλάνο να κάνει αυτό και αυτό στη Σύνοδο Κορυφής. Υπουργός Εξωτερικών ήταν τότε ο Αντώνης Σαμαράς.
6: Ναι.
5: Και θα μπορούσε να έχει λυθεί το θέμα των Σκοπίων. Δεν τα κατάφερε. Βέβαια ήταν και άπειρος. Απ' τη Βουλή τα έλεγε.
6: Ναι, ωραία. Yeah. Δεν τολμήσανε όμως να κάνουν τίποτα. Ο μόνος που τόλμησε να το κάνει με το χειρότερο όμως τρόπο ήτανε ο Τσίπρας. Με το χειρότερο τρόπο. Λοιπόν, πρώτον αυτό και δεύτερον, το ότι... Δεύτερον, το ότι...
5: Ελάτε όμως, γιατί περιμένουν και άλλοι γράτες.
6: Ναι, βέβαια. Έκανε το όχι ναι. Δηλαδή... Εγώ πιστεύω ότι για αυτό το πράγμα δεν υπάρχουν νομικές κυρώσεις σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος κάνει ένα δημοψήφισμα και κάνει το όχι, το κάνει, διαστρεβλώνει τη μυγορία του λαού. Δεν έπρεπε να υπάρχει νομική.
5: 8 Δευτέρου του 2019 από το site της Βουλής, για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις. Από το site της Βουλής, ξαναλέω. Ναι. Το θεωρούμε αξιόπιστο, φαντάζομαι.
6: Ναι.
5: Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έθεσε θέμα εκλογών, δηλώνοντας «Δεν θα καλωσορίσω ποτέ Μακεδόνα Πρωθυπουργό». Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει το πρωτόκολλο ένταξης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Θέλετε να σας θυμίσω πως η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει το πρωτόκολλο ένταξης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Θέλετε να σας θυμίσω πως υποδέχθηκε τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό.
6: Και γιατί μου

0: όχι μόνο Πετσόκοψη τους...
1: Όχι μόνο τους συνταξιούχους, όλους τους Έλληνες με τη φορολογία.
0: Και τους εργαζόμενους, και τους εργαζόμενους. Βέβαια, ισχύει. Γιατί με το τρίτο μνημόνιο που ψήφισε, κουβαλάμε...
1: Δεν είναι το μνημόνιο. Δεν είναι το, δεν είναι το μνημόνιο. Ναι. Μόνο που έκοψε το ΕΚΑΣ...
0: Ακριβώς.
1: Φτάνει. Λοιπόν, δεν, αφήστε τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Και ύστερα από όλα αυτά, έχει το θράσος να γυρίζει και να ξαναβάζει υποψηφιότητα. Γι' αυτό σας λέω ότι, για να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγα, ότι στις επόμενες εκλογές, γιατί ο Μητσοτάκης τώρα με αυτά που κάνει θέλει να στρέψει την κοινή γνώμη απέναντι στην Εκκλησία και στην Ιεραρχία.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί θα συγκυβερνήσουν αυτοί οι δύο και μόλις συγκυβερνήσουν, το πρώτο θέμα, όχι το πρώτο θέμα, αλλά θα βάλουν θέμα διαχωρισμού εκκλησίας κράτους.
1: Και θέλουν, θα το κάνει αυτό?
0: Θα το κάνει η καινούργια κυβέρνηση.
1: Α.
0: Και θέλουν να έχουν μαζί τους την κοινή γνώμη.
1: Μάλιστα. Το ακούμε αυτό... ενδιαφέρον. Ευχαριστώ
0: αυτό
1: κύριε Βαγγέλη.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ο κύριος γεια. Σπύρος από το Μαρούσι, ελάτε.
2: Θα προσπαθήσω να μην είμαι...
1: Ελάτε γείτονα, ελάτε.
2: Λοιπόν, οι παπάδες, μερικοί παπάδες, δεσποτάδες, είχαν κάποια εκατομμύρια για τα γεράματά τους.
1: Ναι, για τα γεράματά τους.
2: Ναι, είχαν κανένας και δημοσιευθείς, το ραδιόφωνο, στις εφημερίδες.
1: Όχι, όχι, δεν άκουσα τι είπατε, ναι.
2: Είχε πάνε μερικά χρόνια. Ένα συγκεκριμένο παπάς είχε 1800 για τα γεράματά του. Δεν μας ενδιαφέρει. Το κλείνω το θέμα των παπάδων.
1: Ναι.
2: Προηγουμένως ένα σχολίασε κάποιος για την αναπηρία, ο οποίος δηλώνει ότι είναι ανάπηρος, ανήκει στους αναπήρους και ασχολείται και συνδικαλιστικά. Λοιπόν, εγώ έχω περάσει, είμαι 93 χρονών,
1: ναι.
2: Και έχω περάσει από ΚΕΠΑ,
1: ναι.
2: Και το σύνολο των παθήσεών μου,
1: ναι,
2: βγάζει 195 αναπηρία.
1: 95, όχι 195.
2: Θα συμπτύσσουν λοιπόν αυτά.
1: 95.
2: 195.
1: Δεν υπάρχει 195%.
2: Δεν το ξέρω, δεν υπάρχει. Οι παθήσεις, το σύνολο των παθήσεων, το ποσοστό του...
1: Ναι, να σας πω, το ποσοστό της αναπηρίας σας...
2: 195.
1: Αφήστε το σύνολο. Επισήμως, τι αναπηρία σας έχει,
2: λοιπόν,
1: σας δίνει.
2: Μου καταλήξανε από το 195 να φέρουν στα 115 και από εκεί το φέραν στο 91.
1: Δεν υπάρχει πάνω από 100%. 91%,
2: ξέρω,
1: 91% είναι πολύ ψηλό ποσοστό αναπηρίας. Και δεν, δηλαδή και παραπάνω να σας έβγαζε, τα ίδια χρήματα θα παίρνατε.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Δεν αλλάζει.
2: Αλλά θα συμπτύσσουν όλα μαζί και θα φέρουν σε το ποσό που θέλουν.
1: Μα δεν είναι να τα φέρουν.
2: Εν πάση περιπτώσει, το 91% αναπηρίας που έχω.
1: Ναι.
2: Σε τι κατηγορία, τι με ωφελεί η αναπηρία, δεν παίρνουν κανένα επίδομα.
1: Η αναπηρία δεν ωφελεί κανέναν.
2: 91%.
1: Δεν παίρνετε αναπηρικό επίδομα.
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Δεν δικαιούμαι, λέει. Προφανώς παίρνω 1200 ευρώ μισθό και προφανώς από εκεί
1: σύνταξη
2: δεν βγάζουν. Έχω αναπηρία, εγώ δεν βλέπω. Δεν βλέπω να διαβάσω, δεν βλέπω να περπατήσω. Για τους κοντάφτες έχω πάει στο νοσοκομείο.
1: Η σύνταξη, συγγνώμη, σύνταξη από πού παίρνετε? Από το δημόσιο?
2: Από το τάποτε.
1: Από το δημόσιο.
2: 1200 ευρώ.
1: Ναι, γι' αυτό, γιατί το δημόσιο δεν αναγνωρίζει αναπηρικό. Αναπηρική...
2: Αυτό,
1: ναι.
2: Αυτό. Τότε εγώ είμαι γέρος, δεν μπορώ να περπατήσω. Τι, τότε, αφού έχω 91% δεν δικαιούμαι αναπηρία, δεν δικαιούμαι έναν άνθρωπο να με βοηθήσει. Δεν βλέπω να
1: λογικά στην απόφαση του ΚΕΠΑ.
2: Να διαλέξω τα φαρμακά μου. Κάνω λάθος στα φαρμακά μου.
1: Λογικά στην απόφαση του ΚΕΠΑ.
2: 10 φακούς έχω για να δω ορισμένα πράγματα.
1: Στην απόφαση του ΚΕΠΑ λογικά πρέπει να λέει βοήθεια εταίρου προσώπου.
2: Δεν θα έπρεπε. Δεν το λέει.
1: Δεν το λέει.
2: Δεν το λέει.
1: Δεν ξέρω τι μου κάνει.
2: Ας μας απαντήσει ο κύριος σε τι αναπηρία είναι. Πού ανήκει, γιατί θα παίρνει κάποιο επίδομα. Τέλος πάντων.
1: Κοιτάξτε, είναι προφανώς και υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν επίδομα.
2: Τέλος πάντων, έκανα υλογραφία και λοιπά και μου απαντήσανε με 51 νόμους. Ένα άλλο θέμα θέλω να πω το εξής. Είμαι στο Μαρούσι,
1: ναι,
2: και εδώ και όσα χρόνια έχουν πει για την ανακύκλωση, κάθομαι και μαζεύω και πλένω τα σκουπίδια ότι είναι για να τα ξεχωρίσω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάω να τα πετάξω.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Του Γερμανού και οι τενεκέδες εκεί πέρα που είναι, είναι.
2: Ο καθένας πετάει ό,τι θέλει. Και ο καθένας πετάει ό,τι θέλει, όπου θέλει.
1: Τα πετάει είναι. Και εγώ τα πετάω έτσι. Τι να κάνω.
2: Δυστυχώς.
1: Και λυπάμαι που κάθομαι και θα κάνω διαλογή.
2: Έχετε δίκιο που λυπάστε και να σας πω και κάτι. Εντάξει, θέλετε και την κάνετε τη διαλογή, άρα δεν υπάρχει λόγος, γιατί βλέπετε ότι είμαστε γαϊδούρια.
1: Ναι. Τι να κάνουμε.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, εντάξει.
2: Ευχαριστώ, κύριε Σπύρο, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το Εγάλιο, ναι, κύριε Κώστα, κλείστε τελείως το ραδιόφωνο σας.
3: Ναι. Ναι, για χαρά, μ' ακούτε.
2: Γεια σας, βεβαίως.
3: Λοιπόν, να μην ξεχάσω, άκουσα τώρα τον κύριο.
2: Ναι.
3: Θα του κάνω μία πρόταση. Και δεν θα βγει χαμένο, κερδισμένος θα βγει. Λοιπόν, ακούστε κύριε, ναι, δεν έχει καμία σημασία αν παίρνετε 1200 και 1500 και 2000. Είσαστε ανάπηρος, έτσι με 90, πάνω από 90%.
2: 91-95.
3: Ναι. Λοιπόν, θα κάνετε μια αίτηση στον ΟΠΕΚΑ, λοιπόν, για να περάσετε. Τη φιλότητα νομίζω είχε ο κύριος, δεν θυμάμαι.
2: Όχι, έχει διάφορα.
3: Ναι. Διάφορα. Ναι. Θα κάνετε μία αίτηση στον ΟΠΕΚΑ. Θα πάτε εσείς. Για άμα δεν μπορείτε, είναι υποχρεωμένοι να έρθουν να σας επισκεφτούν στο σπίτι, να σας κάνουν την εξέταση.
2: Λέτε τώρα για το εξωιδρυματικό επίδομα.
3: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Το παίρνει.
2: Νομίζω κι εγώ, αλλά...
3: κάτι ξέρω.
2: Δεν ξέρω όλες τις περιπτώσεις, οπότε δεν μπορώ να... Δεν θέλω
3: ναι,
2: να πω
3: ναι,
2: κάτι
3: ναι,
2: που...
3: Όχι, το παίρνει, θα σου πω γιατί. Δεν έχει, σας είπα, δεν έχει... Ανεξάρτητα τι χρήματα παίρνει. Αυτό είναι
2: συνήθως
3: βοήθημα του ανθρώπου,
2: παίρνει,
3: του ανάπηρου.
2: Ναι, συνήθως όποιος δεν παίρνει το επίδομα αναπηρίας, λόγω και πά, παίρνει κάτι από τον ΟΠΕΚΑ, αλλά δεν είμαι σίγουρος
3: ναι,
2: πώς λειτουργεί, γι' αυτό δεν λέω κάτι.
3: Ναι, όχι, να το κάνει και θα με θυμηθεί γι' αυτό. Θα με θυμηθεί αυτό το πράγμα. Γιατί το δικαιούται κάθε αναπηρός, καταλάβατε.
2: Ναι.
3: Ανεξάρτητα τι χρήματα παίρνει. Εγώ ξέρω πολλούς που παίρνουν πολλά. Τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Κάτε το.
2: Μάλιστα.
3: Μην ακούτε ότι δεν τα δικαιούστε και αυτά. Ο ΟΠΕΚΑ το δίνει γιατί είναι. Πώς το λένε.
2: Εξωδρυματικό, ναι.
3: Εξωδρυματικό. Mm. Και σέβεται τον ανάπηρο. Είναι αυτά τα 390
2: ευρώ. Μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα σεβασμού. Δεν είναι ότι το δημόσιο δεν σέβεται. Οι διατάξεις ορίζουν ότι για κάποιες κατηγορίες δεν αναγνωρίζεται αναπηρικό επίδομα. Γι' αυτό υπάρχει και ο ΟΠΕΚΑ για να καλύπτονται αυτές τις περιπτώσεις.
3: Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό σας. Ναι, είναι ο ΟΠΕΚΑ. Ναι. Και έχει πάθηση πάνω από 90-90 πόσο έχει ποσοστό. Και θα το δείτε ότι το δικαιούται ο άνθρωπος.
2: Μάλιστα.
3: Το δικαιούται. Θα με επιθυμείτε αυτό το πράγμα. Το ξέρω πολύ. Λοιπόν, εγώ τώρα θα μιλήσω κάτι άλλα πράγματα. Που ξέρω εγώ η κυβέρνηση. Μας τα κρύβει, τα κόμματα μας τα κρύβουν, η Βουλή μας τα κρύβει.
2: Ότι.
3: Λοιπόν, αυτό, με αυτό το περιβόητο, πώς το λένε, που ήρθε στη Λευκάδα, ντρόλ, πώς το λένε ντρόλ αυτά. Ναι.
2: Τι μας κρύβουνε.
3: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
3: Έτσι. Αυτό το περιβόητο αυτό, έτσι. Το σχέδιό του ήταν να χτυπήσει ρώσικα πλοία, πολεμικά.
2: Ναι.
3: Εδώ που έρχονται και στο Αιγαίο που περνάνε και στη Μεσόγειο. Δηλαδή ήθελε να φέρει αναταραχές στη Μεσόγειο η Ουκρανία μας.
2: Μα εξού και το ότι κάναμε διάβημα στο Κίεβο και το Κίεβο ναι, ανέλαβε ναι, την ευθύνη και ζήτησε συγγνώμη.
3: Ναι, ζήτησε συγγνώμη, αλλά.
2: Αν είχε χτυπήσει, τι θα είχε γίνει. Αυτό ναι, ναι, εντάξει.
3: Ζήτημα, μισό λεπτό. Ζήτησε συγγνώμη, αλλά είπε τη κυβέρνηση ότι είχα αυτό το σκοπό. Να χτυπήσω πολεμικά πλοία τη Ρωσία.
2: Το σκοπό δεν χρειαζόταν να μα το πει τον Κίεβο.
3: Όχι,
2: αλλά
3: το ανακάλυψαν. Το είπανε ξεκάθαρα.
2: Ναι, ναι,
3: μα το είπανε ναι, ξεκάθαρα, δεν το κρύψανε. Η κυβέρνηση γιατί το κρύβει αυτό τον ελληνικό λαό. Ερώτηση. Κυβερνήσεστε κύριοι. Εδώ θα γίνεται το μακελιό του μακελιού. Και δεν ξέρουμε αν αυτό θα συνεχιστεί. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να υπαρκνυπνούμε και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και στη Μεσόγειο. Θα μπλέκανε και όλες οι άλλες χώρες. Ιταλία, ποιες είναι η Ισπανία, Μάλτα. Κατάλαβες, θέλουν να μας αναστατώσουν τη Μεσόγειο. Δηλαδή τα ιντερέσα, οι Ουκρανοί με τους Ρώσους, να τα λύνετε στη χώρα σας, κύριε. Δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς με εσάς από εκεί πέρα. να τα λύνει με τα δικά σας ιντερέσια, να τα λύνετε στις δικές μας θάλασσες.
2: Μάλιστα.
3: Και πρέπει οι χώρες εδώ, οι χώρες εδώ της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, να ξεσηκωθεί να πει: «Ωπα ρε, για σταματήστε εδώ. Θα μας αναστατώσει την περιοχή. Τι θα το κάνουμε, περσικό κόλπο?» Λοιπόν, ναι, αυτά τα πράγματα πρέπει η κυβέρνηση και να τα είναι ενημερωμένο ο λαός. Αφού ενημερωνόμαστε, κυρία κυβερνησούλα μου, δεν κρύβω, τι, κρυφώ από τον ήλιο, πώς λέγεται να πούμε.
2: Ο, δεν είναι κρυφτό από τον ήλιο.
3: Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Τώρα, πού ζούμε εδώ. Εδώ πέρα βήχει ο άλλος και ξέρει ότι έβηξες, κυρία μου. Κατάλαβες. Όσο και σωστή να το κρύψεις, θα το μάθουμε. Δεν είναι τίποτα. Μην κρυβόσαστε. Μαθαίνετε κάτι, ενημερώστε το λαό για να είναι ενημερωμένος λαός. Είναι σωστός λαός. Λοιπόν, πάλι εδώ πέρα τι γίνεται τώρα.
2: Τι γίνεται.
3: Με αυτά τα τις υποκλοπές.
2: Ναι.
3: Αυτός ο Ντίλιαν λέει ότι εμείς έχουμε κάνει, λέει, το 2020 με την ΕΥΠ. Έτσι, για αυτό το λογισμικό έχουν κάνει συμβόλαιο. Έχουν υπογράψει. Έχουν υπογράψει. Πώς μπορεί η κυβέρνηση να το έχει κρυφά αυτό το πράγμα και να το δικαστήριο να μην ξανακάνει ένα τέτοιο δικαστήριο, να δούμε τι στοιχεία καινούργια.
2: Η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο.
3: Όχι, τι παραδείγμα. Ο Ντίλιαν
2: κατηγορείται για κάποια πράγματα.
3: Μάλιστα.
2: Και ακούγοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όχι, σας λέω τι λένε.
3: Ναι.
2: Ακούγοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε ότι δεν επανέρχομαι να σχολιάσω φήμες και.
3: Τι φήμες, κύριε. Έχει χαρτιά. Ο άλλος λέει εδώ πέρα έχω υπογραφές. Των δύο μερών, ΕΥΠ και Αυτουνού και ο Γρηγοριάδης, Δημητριάδης, πώς το λένε αυτόν εκεί πέρα, τον ανησυχείο του Υπουργού. Και, αυτής δεν ήταν υπεύθυνος εκεί στην ΕΥΠ.
2: Παρετήθηκε όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία.
3: Ναι, αλλά λέει από το 2020 λέει εδώ πέρα. Λέει, έχουμε συμφωνητικά, έχουμε υπογράψει.
2: Ναι, εντάξει, Νέα Δημοκρατία.
3: Τι να κάνουμε τώρα. Ο ένας το κρύβει, ο άλλος λέει ότι λέει παραμύθια, άρα κουκουλώματα. Τα πρακτορυλίκια, έτσι, κατασκοπεύουν όλο τον κόσμο, πολιτικούς, στρατηγούς, δεν ξέρουμε τι γίνεται, τα κρύβουν όλα και όλα μια χαρά. Και έχουμε δημοκρατία, διαφάνεια στη χώρα μας, ταρατατζούμ και ταρατατζούμ. Δεν πάει έτσι ρε παλικαριά, αφήστε τα. Όχι, εδώ και τώρα πρέπει να ξανανοίξει αυτό και τα κόμματα να ξεσηκωθούν και να αφήσουν οι κύριοι εισαγγελείς και αυτά. Εδώ πέρα υπάρχουν κρυφά πράγματα, κύριοι εισαγγελείς. Απαιτεί ο ελληνικός λαός να ανοίξετε πάλι τα, ξέρω εγώ, αυτή την υπόθεση.
2: Μάλιστα.
3: Να μάθουμε τι διάλογο γίνεται. Τι θα πει, θα πέσει στο σκοτάδι. Πάρα το καταλάβω αυτό. Βγάζει ένα νόμο εισαγγελέα και λέει το βάζω στο αρχείο. Γιατί το βάζει στο αρχείο? Έχουν και άλλα στοιχεία. Όταν υπάρχουν και άλλα στοιχεία, βάλτα. Φήμες είναι τα άλλα στοιχεία. Δεν το ξέρω αυτά αν είναι φήμες. Άμα είναι φήμες, βγες και πες του είναι φήμες και φέρε μου υπογραφές. Ποιος έχει συμφωνήσει με σένα, ποιος έχει υπογράψει. Να δούμε αν η ΕΥΠ έχει υπογράψει, έχει κάνει συμβόλαια με τον Ντίλιαν. Πώς το λένε αυτό εκεί πέρα, για παρακολούθηση. Απλά πράγματα δεν είναι. Τι, απαιτεί ο ελληνικός λαός να μάθει.
2: Απλά είναι, ναι.
3: Λοιπόν, εδώ πέρα και κάτι άλλο πρέπει να κοιτάξουμε κάτι. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φίλοι μου, δεν είμαστε ασφαλείς. Δεν είμαστε ασφαλείς καθόλου. Φανάρια δεν λειτουργούν. Φανάρια. Στα μέσα, πώς θα λένε, στα τρένα, στο μετρό, το ένα και το άλλο. Σταματούν από τη μία μεριά, φτιάχνονται από τη μία, σταματούν πολλά από την άλλη μεριά. Λοιπόν, εδώ πέρα που έχει συμβεί ένα πράγμα, που έχει συμβεί, έγινε το Σεπτέμβριο του 25. Αυτό το ήξερα κι εγώ, αλλά το βεβαιώθηκα. Το ξέρετε ότι το μετρό, κύριε, κυκλοφορούσε μέσα αμπελόκηποι και ξεπέρασε πέρασε τους αμπελοκήπους το σταθμό με φόρα, γεμάτο κόσμο. Και ευτυχώς σταμάτησε σε ένα άλλο, δεν θυμάμαι ποιος άλλος σταθμός. Και εκεί πέρα ήταν ένα σταματημένο τρένο πάλι και θα γινόταν όπισθεν σύγκρουση. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα πηγαίνουμε, δηλαδή, πρέπει να γίνει τέμπη για να βάλουμε μυαλό εδώ πέρα στη χώρα μας. Και πήγε ο κύριος Πρωθυπουργός, όλα λέει εξασφαλισμένα το ένα. Παραμύθια, κύριε Πρωθυπουργέ.
2: Ναι.
3: Παραμύθια. Τυρλαντά όλα αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε, παιδιά, και εγώ θέλω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κοιτάξουν αυτό το θέμα της μεταφοράς των ανθρώπων με τα ηλεκτρικό, με το μετρό, να είναι ασφαλής. Γιατί μας ακρύβουν πολλά πράγματα. Μας ακρύβουν πολλά και μην την πάσουμε και μετά άσε να κλαίμε. Και άμα κλαίμε, τι θα γίνει. Λοιπόν, καταλάβατε.
2: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
3: Όλοι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι να πούμε το μετρό. Ποιος το κυκλοφορεί. Ο πλούσιος κυκλοφοράει, μπορεί.
2: Μάλιστα.
3: Οι φτωχοί άνθρωποι κυκλοφορούν.
2: Ευχαριστώ, λοιπόν, κύριε Κώστα. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Και ο κύριος Κώστας από το Περιστέρι, τελευταία γραμμή για απόψε. Έλατε, κύριε Κώστα.
4: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Χαίρετε.
4: Καλημέρα. Πάντα η ακρόαση από το συγκεκριμένο έτσι ακροατήριο μου είναι τροφή. Βασικά είναι πάντα feedback σου δίνει για πραγματάκια, αλλά εγώ πήρα τηλέφωνο από 3-4 αριθμικές αξίες.
2: Ναι.
4: Και τροφή για σκέψη για τον κόσμο. Ναι. Για σένα η αλήθεια είναι, γιατί και εσύ είσαι πολίτης αυτής της ταλαιπωρημένης χώρας. 20.000 δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί δεν θα κάνουν καμία κίνηση για να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα παιδείας. Τα σχολεία συμπίσονται συνέχεια, πολλά σχολεία κλείνουν. Τα σχολεία δημιουργούνται αυτά τα ονάσια δίθεν πρωτοποριακά.
2: Γιατί δίθεν πρωτοποριακά?
4: Γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί όταν δημιουργούνται ονάσια, και έχω παράδειγμα το οποίο είναι εδώ στο Περιστέρι κιόλας, τι κάνει το ονάσιο? Το ονάσιο στην ουσία ξεχωρίζει, αρχίζει και ξεχωρίζει κόσμο και εκ των πραγμάτων, μαζί αγκαλιασμένη με το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα την κυρία Νίκη Κεραμέως. Όταν εσύ, ας πούμε, θέλεις να πας σε ένα σχολείο. Το οποίο...
2: Η κυρία Κεραμέως είναι εργασίας τώρα, δεν είναι.
4: Του συγγνώμη, ήταν παλιά. Την ξέχασα την Νίκη. Ποιος είναι εδώ στο Υπουργείο Παιδείας?
2: Κυρία Ζαχαράκη.
4: Κυρία Ζαχαράκη, ναι. Εγκαλισμένη με την κυρία Ζαχαράκη, στην ουσία τι κάνουν? Σου λέει, δεν χωράς στο ονάσιο, θα πρέπει να πας σε ένα σχολείο το οποίο δεν είναι ονάσιο. Ποιο είναι ο Νάσιο? Είναι 3,4 χιλιόμετρα μακριά από
2: το σπίτι. Πάντως το να υπάρχουν πρότυπα σχόλια δεν κακό.
4: Okay, το θεωρείς πρότυπο. Okay. Ακούω. Λοιπόν, 20.000 εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν χαρτιά. Τι το πρόκειται να καταθέσουν? Το περίπου 2 στους 3 καθηγητές είναι άνω των 50. Τα περισσότερα, πάρα πολλοί κόσμος που τελειώνει από παιδαγωγικές σχολές τα παρατάνε και δεν ασχολούνται καν. Σηκώνται και φεύγουν στο εξωτερικό, ασχολούνται με άλλο αντικείμενο και πάει λέγοντας. 9 στα 10 εξοχικά που αγοράζονται σε πολλές πόλεις και σε φιλέτα, 9 στα 10 το ξαναλέω, εξοχικά που αγοράζονται αυτή τη στιγμή σε φιλέτα της χώρας
2: αγοράζονται
4: από ξένους. Η οποία συστητική πλειοψηφία είναι USA, Ολλανδοί,
2: δεν έχει Εβραίοι, σημασία από πού. Μάλλον έχει κάποια σχέση, αλλά είναι ξένοι πάντως, ναι.
4: Τα Βαλκάνια υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση ανάπτυξης σε εισαγωγικά από ανθρώπους οι οποίοι είναι από τα Βαλκάνια, Βουλγαροί, Ρουμάνοι και πάει λέγοντας, οι οποίοι φτιάχνουν τύπου Airbnb και βάζουν μέσα δικούς τους ομοεθνείς. Βάζουν δικούς τους μέσα ανθρώπους ομοεθνείς, οι οποίοι στην ουσία παίρνουν το χρήμα, δεν το ξοδεύουν πουθενά και δεν αφήνουν το ένα σέντ τη χώρα. Άλλο ωραίο στατιστικό. Και μπορώ να πω άπειρα. Επειδή όμως δεν θέλω να σε κουράσω και δεν θέλω να κουράσω και τους ακροάτες και τις ακροάτριες, αναφέρω αυτά τα γεγονότα γιατί. Γιατί όταν θες να ξεπουλήσεις μια χώρα και να τη δώσεις, δεν χρειάζεται να την κατακτήσεις μαχόμενη, αν με ρωτάς, όπως γινόταν πριν 80-85 χρόνια.
2: Ναι.
4: Μπορείς να την δώσεις και να την μοσχοπουλήσεις κομμάτι-κομμάτι και να τη δώσεις και αμαχητή. Και αυτό είναι και πάρα πολύ εύκολο να γίνει στο 2026, γιατί όταν μια χώρα όπως είναι συγκεκριμένη, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, τα μνημόνια τα οποία δημιουργηθήκαν μετά το 2010 και εμείς νομίζουμε ότι έχουν εξαφανιστεί από αυτόν τον τόπο, δεν έχουν εξαφανιστεί καθόλου. Εκτός ότι είναι απότακα.
2: Επισήμως έχουν εξαφανιστεί. Τυπικά.
4: Εσύ βαθιά μέσα στη συνείδησή σου, σαν Έλληνα σχολείο.
2: Όχι, δεν είναι θέμα συνείδησης. Είναι προφανές ότι υπάρχει υποπτία.
4: Οκ.
2: Αλλά δεν υπάρχουν πλέον μνημόνια με τη μορφή που υπήρχαν. Μπορούμε να βγούμε στις αγορές, να δανειστούμε με ένα χαμηλό επιτόκιο. Δεν υπάρχουν τα μνημόνια όπως υπήρχαν. Αλλά προφανώς υπάρχει εποπτεία. Προφανώς υπάρχει υποθήκη. Όλα αυτά υπάρχουν.
5: Και για πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
2: Για τόσα που εμείς δεν θα ζούμε.
5: Για πάρα πολλά χρόνια. Όταν λες για πάρα πολλά χρόνια, στην ουσία δηλαδή έχεις υποθηκεύσει μια χώρα.
2: Δεν θα ζούμε εμείς, μπορεί να μην ζουν τα παιδιά μας.
5: Αυτό δεν είναι επιχείρημα για μένα.
2: Όχι, δεν το λέω ως επιχείρημα.
5: Α, μπράβο. Γιατί το ακούω πολύ όμως.
2: Ως διαπίστωση το λέω. Δεν είναι επιχείρημα.
5: Κατάλαβα τι μου είπες. Δεν διαφωνώ. Απλά πλέον οι νεοέλληνες και οι νεοελληνίδες έχουν φτάσει σε ένα σημείο. Χωρίς να τους βάζω στο στόχαστρο, δυστυχώς από την αποχάβνωση και από την αποβλάκωση, και έχουν δημιουργήσει μια απίστευτη ιδιώτευση στον εαυτό τους και το γεγονός το «έλα μωρέ πόσο θα ζήσω», αυτό ποτέ δεν ήταν χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Ποτέ. Και δεν το λέω ούτε εθνικά ούτε πατριωτικά. Δεν με νοιάζει. Ούτε έχω καμία τέτοια αντίστοιχη πετύχη. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πάρει μέσα. Ευχαριστώ. Δεν έχω κανένα τέτοιο πετύχει, ούτε πατριωτικό, ούτε εθνικό, ούτε για το γεγονός για να υποστηρίξω τέτοιου είδους καταστάσεις. Αλλιώτερα όμως, υπήρχε μια συλλογικότητα. Υπήρχε, ακουμπάγαμε ένας τον άλλον. Τώρα ο καθένας στην πάρτη του, ο καθένας, το ούτε καν η γειτονιά δεν υπάρχει. Αυτές οι σκέψεις που δεν μεταδίδονται, δεν μεταλαμπαδεύονται, δεν συζητιώνται, δεν κουβεντιάζονται, δεν μπαίνουν σε μια σφαίρα συζήτησης. Δεν καταλαβαίνω αν ο κόσμος που μας αυτή τη στιγμή μας τριγυρνάει, η κοινωνία η ίδια μας αρέσει.
2: Μάλιστα.
5: Θες να κλείσεις, είναι νωρίς ακόμα βλέπω.
2: Τι πράγμα.
5: Γιατί μου είπες τελευταία γραμμή, θες να κλείσεις.
2: Όχι, αλλά έχω και σταυρακάκι γιατί έχουμε τρίτο ημίχρονο. Αλλά θα τελειώσει, θα ολοκληρώσει. Δεν
5: είναι. Τελειώνω. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνω. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σου. Η χώρα αυτή τη στιγμή, και δεν με νοιάζει για τη χώρα, εμένα με νοιάζει για τους πολίτες αυτού του τόπου, αυτής της ψεροκόστενας.
2: Δεν μπορεί να νοιαζόμαστε για τους πολίτες και να μην νοιαζόμαστε για τη χώρα.
5: Ναι.
2: Κατά την προσωπική μου άποψη δεν γίνεται.
5: Ποιοι αποτελούν
2: εμείς συγκροτούμε εμείς είμαστε η χώρα. Άρα δεν γίνεται.
5: Πότε θα ξυπνήσουν αυτό το εμείς. Αφού τους νοιάζει τόσο πολύ τους η χώρα, πότε θα ξυπνήσουν.
2: Αυτό, Κώστα, είναι προσωπικό θέμα του καθενός.
5: Η χώρα αυτή τη στιγμή, υπερθεματίζω σε αυτό που λες. Η χώρα αυτή τη στιγμή πουλιέται κομμάτι-κομμάτι και τρώγεται σαράκι, όπως τρώει το σαράκι το ξύλο, φίλε. Όπως τρώει το σαράκι το ξύλο. Golden Visa, το μεταξουργείο όλο έχει γίνει. Ένα εβραϊκό λόμπι και κάτι τελευταίο. Διάβασε την είδηση στην Καλαμάτα τι έγινε με τους Εβραίους.
2: Όχι.
5: Τους Εβραίους. Λοιπόν, περιφράξανε μια περιοχή, την κάνανε σαν κιμπούτς. Και αυτούς που ακούνε.
2: Ναι.
5: Την κάνανε σαν κιμπούτς και πήγε ο κόσμος εκεί πέρα. Λέει και υπάρχει ένα προβληματισμό. Λέει,
2: δεν το ξέρω. Θα το δω όμως. Θα το ψάξω. Δεν το ξέρω, ναι.
5: Κάνω μια ερώτηση. Εδώ οι Ελληναράδες που διατυμπανίζουν σημαίες και τα λοιπά. Έχουν δει τι γίνεται στην Αλβανία.
2: Τι γίνεται.
5: Τον αλευράσε. Έχει πάει εκεί πέρα η κόρη του Τραμπ να μας δίνει έναν άλλονα.
2: Α, το για το...
5: Να καπηλευτούν,
2: η Ιβάνκα βέβαια γίνεται.
5: Να καπηλευτούν και να εκμεταλλευτούν με το Σπανιό μαζί με τον νόμο του Έντι Ράμα να εκμεταλλευτούν ένα παρθένο δάσος και το να το κάνουν ξενοδοχεία.
2: Και θα το κάνουν.
5: Γιατί το λες αυτό.
2: Έχω αυτή την αίσθηση.
5: Να μην την έχεις, φίλε. Να μην την έχεις. Γιατί άμα πιστεύεις στο στον κόσμο,
2: είδες
5: πώς λειτουργήσες αυτόματα.
2: Εγώ γενικώς.
5: Αυτόματα, φίλε.
2: Αν είναι να πιστέψω σε ένα λαό, θα πιστέψω στον ελληνικό λαό. Για τον αλβανικό λαό, εγώ δεν έχω άποψη. Αλλά, άσε με εμένα να πιστεύω θα το κάνουν. Και μακάρι οι Αλβανοί να με διαψεύσουν.
5: Αυτό που λες φανερώνει κάτι άλλο. Αυτό σου λέω. Ότι όσο οι αγώνες έχουν γίνει πάρα πολλοί αγώνες για κεκτημένα τα οποία έχουν αποκτηθεί τους τελευταίους αιώνες. Πίστεψέ με, και ακόμα γίνονται αγώνες και ακόμα πράγματα γίνονται.
2: Αγώνες άσχετα πάντα
5: αν δεν προβάλλονται όσο θα πρέπει. Θα μου επιτρέψεις. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο.
2: Γεια σου, Κώστα. Να είσαι καλά. Έλατε, κύριε Δημήτρη.
6: Θα σου κάνω τρίπλα.
2: Τρίπλα.
6: Ο νικητής του Μουντιάλ θα πάρει η νικήτρια ομάδα. 43.300.000
2: Πόσα, συγγνώμη.
6: 43
2: ναι.
6: εκατομμύρια.
2: Ναι.
6: Εντάξει.
2: 43 εκατομμύρια μπόνους.
6: Ναι, 43 εκατομμύρια. Εντάξει, ο φιναλίστ.
2: Να σου πω κάτι.
6: Ο φιναλίστ 29. Η τρίτη θέση 25. Η τέταρτη 23.
2: Δεν πολλά.
6: Τι δεν είναι πολλά. Κάτσε, φίλε, να σου πω κάτι.
2: Θα πάρει, θα πάρει η Γερμανία. Πρέπει να φτάνει η Γερμανία να πάρει 20
6: εκατομμύρια.
2: Δεν σου λέω για την Αργεντινή και για την Βραζιλία. Θα πάρει λοιπόν η Γερμανία 43 εκατομμύρια. Και τι έγινε.
6: Ωραία. Μια ομάδα που θα φτάσει, που θα παίξει ο Μήλος και δεν θα συνεχίσει 32, θα πάρει 8 με 9 εκατομμύρια.
2: Ωραία, θα πάρει το Κουρασάο.
6: Θα πάρει το Ουσμπεκιστάν 9.
2: Εκεί έχει μια αξία.
6: Εκεί νομίζω έχει μια αξία.
2: Εκεί έχει μια αξία.
6: Ή στην Ιορδανία.
2: Ή στην Ιορδανία. Αλλά οι υπόλοιποι, δηλαδή οι μεγάλες δυνάμεις.
6: Στους 32 θα πάρουν γύρω στα 9,5 με 10. Στους 16, 10 με 13. Στα προημιτελικά 15 με 17. Λοιπόν, στις 10 η ώρα είναι η πρώτη σέντρα.
2: Παίζουν προγνωστικά.
6: Μεξικό, Νότια Αφρική. Μεξικό. Εντάξει. 12 συν 1.
2: Υπάρχει βέβαια η κατάρα της πρεμιέρας, το ξέρεις αυτό, έτσι.
6: Ναι, η κατάρα της πρεμιέρας σε όλες τις διοργανώσεις υπάρχει. Σε όλα τα αθλήματα.
2: Εγώ σου λέω δεν το είπα μόνο για τα
6: 12 συν 1. 12 ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ελληνικούς συλλόγους θα είναι στο Μουντιάλ συν ένας προπονητής, ο Δόνης. Ο Δόνης είναι στη Σαουδική Αραβία.
2: Βέβαια.
6: Οι παίκτες, μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ γνωστοί οι παίκτες. Δηλαδή, Ελκαμπί στο Μαρόκο, ο Ταρέμι στο Ιράν, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Ιράν. Γιατί τους βάζουν και τους βάζουν δυστυχώς όταν θα είναι θα μπαίνουν και θα βγαίνουν από τη ΣΥΠΑ. Είναι κάτι περίεργα. Ο Ιφαντίνο στη συνέντευξη που δεν πήρε θέση έλεγε κάτι ουδέτερα. Εκτός από
2: πιέζεται τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνω.
6: Πιέζεται γιατί υπήρχε το θέμα με τον Σομαλό διαιτητή, ο οποίος αποχώρησε και δεν έφτασε στη ΣΥΠΑ, δεν τον αφήσανε. Και είπε ότι δεν μπορούμε να πιέσουμε τις τοπικές κυβερνήσεις και κάτι τέτοια. Λοιπόν, Ελκαμπί, Μαρόκο. Ταρέμι, Ιράν. Οι δύο του Ολυμπιακού. Ο Πελίστρι του Παναθηναϊκού στην Ουρουγουάη. Ο Λαφόν του Παναθηναϊκού. Ο Τρονφλέκας Ακτήλε Φαντοστού. Ο Πινέδα της ΑΕΚ στο Μεξικό. Ο Πιερό της ΑΕΚ στην Αϊτή.
2: Πινέδα παιχτάρα, έτσι.
6: Ο Σάντσες φυσικά του ΠΑΟΚ στο Μεξικό.
2: Μάλιστα.
6: Ο Μπάμπα του ΠΑΟΚ στην Γκάνα. Ο Ραμίρες της Κηφισιάς με το Εκουαδόρ.
2: Έλα ρε Κηφισιά.
6: Έχει κι άλλον η Κηφισιά. Και
2: δύο μουντιαλικούς Κηφισιά.
6: Ναι, ο τερματοφύλακας ο Τζέρεμι Αντώνησε.
2: Μπράβο.
6: Ο οποίος είναι στο Κουρασάο.
2: Ναι.
6: Ο Ματουσαμί του Ατρομήτου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
2: Τέλεια.
6: Ο Κακουτά επίσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την ΑΕΛ. Ο Μπάτα. Ας το περίμενε. Τη ΑΕΛ ο παίκτης ο Ντίλαν Μπάτου Μπισινκά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
2: Ναι.
6: Τρεις δηλαδή στο Κονγκό. Και ο Γιώργος Οδόνης, μην ξεχνάμε, ο προπονητής Σαουδικής Αραβίας. Τώρα μια που λέω στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έβλεπε κάτι βίντεο οι άνθρωποι εκεί. Όταν λέμε για φτώχεια, ποια φτώχεια, άστο. Δηλαδή, λοιμός εκεί, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, τώρα είδαμε ένα. Όσοι το είδαν τηλεοπτικά ή το ακούγανε, ή όσοι είμαστε εκεί, είδαμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θρίλερ. Δίκαια 93-86. Ο Παναθηναϊκός δεύτερη παράταση νίκησε. 69-69 η κανονική διάρκεια, 79-79 η πρώτη παράταση. Βοήθησε πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό και πρέπει να το λέμε και στην παράταση δηλαδή και ο Τολιόπουλος που έβαλε καθοριστικά ο Τολιόπουλος έβαλε καθοριστικά καλάθια.
2: Κρύο έμενε ο Τολιόπουλος.
6: Ναι, και ο Σόρτς.
2: Πυροβολία από όπου να είναι.
6: Και ο Σόρτς.
2: Και ο Σόρτς, αλλά εντάξει, εγώ μιλάω για τον Τολιόπουλο.
6: Ο Τολιόπουλος
2: Ελληνόπουλο και είναι.
6: Εντάξει, είναι, τώρα θα το να πω εγώ την. Στη δεύτερη παράταση ο Τολιόπουλος με το Σόρτς πέτυχα. Να πω εγώ την κριτική μου για το παιδί. Ένας τίμιος παίκτης. Το τίμιος, καταλαβαίνετε πως το λέω αγωνιστικά. Ναι. Εντάξει, γιατί εδώ πρέπει να εξηγούμε τα πάντα.
2: Να σου πω κάτι. Ο Τολιόπουλος τώρα μεταξύ μας δεν έχει πάρει τις ευκαιρίες που το αξίζουν. Ξεκάθαρα.
6: Ναι, από τον Αταμάν δεν τις έχει πάρει.
2: Όχι, τον Αταμάν μιλάμε.
6: Ναι, δεν τις έχει πάρει. Δεν τις έχει πάρει. Δυστυχώς. Σήμερα όμως ξελάσπωσε πήγε το παιχνίδι εκεί στην παράταση, όταν πήγε στη δεύτερη παράταση έκανε τα πάντα. Απόλυα είναι για τον Ολυμπιακό, για τον, συγγνώμη, για τον Παναθηναϊκό, ο Ναν είναι μεγάλη ιστορία. Ότι στο... Κάτσε, το έχω σημειώσει για τον Ναν πότε
2: έφυγε. Πόσα εκατομμύρια θα πάρει ο Ναν τώρα εκεί πέρα που θα παίζει να του ρεαλιζέ στην
6: Ελλάδα. Άστο, μη μου τώρα. 6-27 πριν το τέλος, 5 φάουλ ο Ναν. Νωρίτερα ήταν ο Τερίκ Τζόουν για τον Ολυμπιακό, 5 φάουλ. Και μετά ήταν και ο Γκραντ, νομίζω, για τον, τον Παναθηναϊκό, 5 φάουλ. Ναι. Ο Αταμάν είπε ότι τώρα είναι η ώρα να πάμε στον τίτλο να τον πάρουμε στο σπίτι τους. Και πάλι είπε για τη διαιτησία, ελπίζω η διαιτησία να είναι αντάξια και όλα αυτά. Ο κύριος Μπαρτζόκας, πήραμε όλες τις λάθος αποφάσεις. Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Φουρνιά 29 πόντους, 8 rebound, 3 assist για τον Ολυμπιακό. Ο Νάν 23, ο Τολιόπουλος 11, ο Σόρτς 12.
2: Ένα πράγμα θα σου πω που είδα στα στατιστικά και μου γύρισε το μάτι.
6: Ότι
2: είχε ο Μιλουτίνοφ 7 rebound,
6: ναι,
2: και είχε ο Λεσόρ 8.
6: Ναι.
2: Έτσι δεν κερδίζεις.
6: Έτσι, ναι, ήταν, ναι. Έτσι δεν κερδίζεις τέτοια παιχνιδιά. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Τέτοια μάτς δεν τα κερδίζεις έτσι. Λοιπόν, σου είπα ότι ο Φουρνιά 29, ο Ναν 23, ο Γόκαπ 19, ο Βεζέκοφ 14 και ο Βεζέκοφ δεν ήταν καλά σήμερα. Ο Σόρτς 13, ο Νάιζε Χέιλς 12, ο Τολιόπουλος 11.
2: Σάββατο.
6: Λοιπόν, είναι Σάββατο, πρόβλεψη. Ώρα 6. Δεν κάνω προβλέψεις, γιατί θα μου πούνε καντέμι. Δεν κάνω για κανένα προβλέψεις, παιδιά. Γιατί
2: αφού είπες Μεξικό τώρα, τι δεν κάνεις.
6: Το άλλο το Μεξικό. Το Μεξικό δεν πιάνεται. Oh. Πηγαίνετε, παίξτε ένα ευρώ το Μεξικό. Το Μεξικό δεν πιάνεται. Λοιπόν, Σάββατο ώρα 6 είναι το, ο τελικός. Πέμπτο παιχνίδι. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει τώρα. Πώς θα γίνει.
2: Ένας από τους δύο θα πάρει το πρωτάθλημα.
6: Τι
2: θα γίνει. Ένας από τους δύο θα πάρει το πρωτάθλημα.
6: Να.
2: Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
6: Στις 5 το πρωί αύριο, όχι. Την, αύριο είναι Πέμπτη, σωστά.
2: Ναι. Σήμερα είναι Πέμπτη.
6: Σήμερα είναι, ναι, Πέμπτη. 10 η ώρα έχουμε το Μεξικό, Νότια Αφρική. Ναι. Και μετά 5 το πρωί, αδελφέ, έχουμε Νότια Κορέα, Τσεχία.
2: Νότια Κορέα, Τσεχία.
6: Ναι.
2: Θα σου πω αμέσως.
6: Λοιπόν, τώρα έχει κάτι φιλικά που η Αγγλία καθυστέρησε γιατί είχε βροχή. Να πω το φιλικό της Αγγλίας.
2: Ήταν
6: 2-0. Διότι και έχω και μια είδηση από τον μπάσκετ εκεί, από τον τελικό. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε ότι η ψυχική υγεία, παιδιά, πρέπει να προσεχτεί λίγο σε αυτή τη χώρα. Η Αγγλία 3-0 την Κωνσταρίκα είναι στο 90 και η Πορτογαλία 2-1 κέρδισε την Νιγηρία. Λοιπόν, άκου τι έγραψαν στον φιλαγόνο στους διαιτητές.
2: Ναι.
6: Γράφουν ότι για έναν φιλάθρο που τους έβριζε και τους τρεις δόθηκε εντολή να αποχωρήσει, το έπραξε μόνος του. Εντάξει.
2: Ωραία.
6: Ήταν, ξέρεις, αυτή την Αμερικανιά γύρω-γύρω, ναι, από το γήπεδο. Αυτά Αμερικανίες τώρα δεν υπάρχουν. Ναι. Λοιπόν, στη συνέχεια λέει, σε σφύριγμα του διαιτητή βάσης, δηλαδή του πρώτου, να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, γυναίκα φιλάθλος που ήταν στα court search, τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας τον αλφα διαιτητή και του είπε... γαλλικά.
2: Τι σφυράς, ρε.
6: Τα είπε αγγλικά.
2: Ναι.
6: Εγώ θα πω γαλλικά.
2: Ναι.
6: Μέσα δόθηκε εντολή απομάκρυνσης της, αλλά κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν την απομάκρυνε παρά την εντολή που δόθηκε επανειλημμένως από τους διαιτητές. Σας λέω ότι υπάρχει πρόβλημα ψυχικής υγείας. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα,
2: ναι,
6: σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ο Καραλής 562 έκτος στο Diamond League του Όσλου δεν πήγε καλά.
2: Δεν πειράζει.
6: Η Ελίνα Τζέκο 1 την 53-75 στον ακοντισμό. Θυμίζω την πολύ μεγάλη εμφάνιση των κοριτσιών του Ολυμπιακού στο Πόλο στη Μάλτα. Κέρδισαν 14-12 την Ισπανική Ματαρό και την Παρασκευή στις 10 το βράδυ παίζουν στον τελικό του Champions League στο Πόλο των Γυναικών με τη Φερετσβάρος. Τη Φερετσβάρος, όπου ήταν καλύτερη παίκτρια σήμερα η Ελευθερία Πλευρή του, η οποία έχει αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.
2: Σωστό.
6: Και και η Φερετσβάρος απέκλεισε 15-13 την κάτοχο τίτλου στα πέναλτι τη Σαν Αντρέου. Στις 10 το βράδυ παίζει σήμερα ο Ολυμπιακός με την προ-ρέκο Champions League των ανδρών.
2: Λοιπόν, λοιπόν, αυτά λέω για να μην
6: πάμε,
2: έχω.
6: Έλα, επειδή κλείνουμε,
2: ναι. Στα λέω για να μην έχω. Μεξικό, over 1,5 γκολ, over 2,5 κάρτες.
6: Ναι.
2: Over 1,5 γκολ στο παιχνίδι, όχι το Μεξικό.
6: Over 1,5 γκολ στο παιχνίδι, ναι.
2: Και over 2,5 κάρτες και οι δύο.
6: Ναι.
2: Ωραία. Και Τσεχία, over μισό γκολ.
6: Τσεχία, Νότια Κορέα.
2: Ναι, ναι.
6: Μάλιστα, καλή σας συνέχεια. Εδώ θα είμαστε, τα βλέπουμε όλοι.
2: Γεια σας κύριε Δημήτρη, γεια σας κύριε Νταβαρίνο. Καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Η κυρία Σόφη στέλνει στο στρατηγό.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα. Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Μου λείψατε τις δύο τελευταίες ημέρες, καθώς έπρεπε να βρεθώ στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030 που διοργανώσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και πρέπει να πω με υπερηφάνεια ότι έγινε μια εξαιρετική συζήτηση, εξαιρετική ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για το μέλλον της, για τα επόμενα δύσκολα χρόνια που έρχονται μέχρι το 2030. Μια συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος πολιτικοί και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Διακεκριμένοι καθηγητές, κορυφαίοι παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, πρόεδροι μαζικών φορέων και βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Αν έπρεπε σε μία φράση να σας πω, θα έλεγα ότι το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομία μας χρειάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα πολύ μεγάλες και πολύ γενναίες μεταρρυθμίσεις. Μεγαλύτερες και πιο γενναίες από αυτές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Διαφορετικά θα απολέσει τους ρυθμούς ανάπτυξης που σήμερα εμφανίζει και που πρέπει να πούμε ότι είναι από τους υψηλότερους μεν στην Ευρώπη, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όχι αυτή που πρέπει. Θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο υψηλή, διότι προερχόμαστε από το μεγάλο σοκ μιας πτώχευσης και τριών μνημονίων. Όσοι δεν μπορέσατε να βρεθείτε εκεί ή να παρακολουθήσετε live τις εργασίες αυτού του πολύ σημαντικού συνεδρίου, έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr και να αναζητήσετε τις ομιλίες, τις συζητήσεις, τις αναλύσεις, τις παρουσιάσεις ερευνών που έγιναν στη διάρκεια αυτού του διημέρου, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το πώς προχωράμε και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής.

τώρα σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, τα βρίσκω τα πράγματα εκεί που τα άφησα. Αν εξαιρέσω τις μικρές αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα την Δευτέρα, τις περιμέναμε Πέμπτη, αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τις επισπεύσει για να σταματήσει τις φημολογίες και ενδεχομένως και τις πιέσεις. Πάντα όταν προαναγγέλλεται ότι πρόκειται να γίνουν κυβερνητικές αλλαγές, αρχίζουν οι πιέσεις, αρχίζουν όλοι οι φιλόδοξοι υποψήφοι υπουργοί και υφυπουργοί να προσπαθούν να βρουν μια θέση κάτω από τον ήλιο. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι θα γίνει ευρύς ανασχηματισμός. Έγινε αυτό που ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή πληρώθηκαν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα για διάφορους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα και χρειάστηκε να γίνουν και κάποιες μικρές μετακινήσεις προκειμένου να δοθεί και πάλι μια εικόνα πληρότητας, όπως είπαμε, στο κυβερνητικό σχήμα. Κάποια μεγάλη έκπληξη, κάποια μεγάλη αλλαγή δεν υπήρξε. Η συζήτηση λοιπόν παραμένει, δυστυχώς θα πω εγώ, εκεί που ήταν. Θα προτιμούσα να συζητά το πολιτικό μας σκηνικό αυτά που συζητήσαμε τις δύο τελευταίες μέρες στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030. Το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, πού τα πήγαμε καλά και πού όχι, τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε. Δεν είναι όμως αυτή η συζήτηση που γίνεται. Η συζήτηση εξακολουθεί να είναι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα γύρω από το χρόνο των εκλογών. Αν θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 27, εκεί Μάρτιο-Απρίλιο. Και είναι και μια συζήτηση άνευ νοήματος. Και θα σας πω γιατί είναι άνευ νοήματος. Διότι την απόφαση δεν την έχει πάρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θέλετε τη γνώμη μου. Θα τον ρωτήσω και αύριο στη συνέντευξη που θα έχω μαζί του στον Αντένα. Α, να μην το ξεχάσω να σας το πω. Το κανάλι αποφάσισε λόγω της πολιτικής σημασίας αυτής της συνέντευξης να την μεταδώσει στις 8 το βράδυ εκτάκτως αύριο. Αύριο λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στις 8 ακριβώς θα έχουμε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τον ρωτήσω και αύριο, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε ο ίδιος μπορεί ακόμη να απαντήσει. Και γι' αυτό επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση για τον Μάρτιο του 27, για την άνοιξη του 27. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα, τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να πάρει την τελική του απόφαση. Η καταρχήν διάθεσή του είναι πράγματι για την άνοιξη του 27. Αν όμως, λέω εγώ τώρα, εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, από 25 Αυγούστου μέχρι 5-6 Σεπτεμβρίου, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που θα παραλάβει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου δείξουν ότι το timing είναι καλό, εγώ προβλέπω ότι δεν θα το χάσει. Δεν θα το χάσει. Και αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά επιχειρημάτων υπέρ της πρόορης, εντός εισαγωγικών, δεν είναι πρόορη, 3,5 χρόνια θα έχει ήδη προσφυγής στις κάλπες. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ψυχοθεραπευτικό, σε αντίθεση με το χειμώνα που συνήθως φέρνει κατάθλιψη, ειδικά όταν συνοδεύεται από πληθωρισμό 4-5% και αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Το καλοκαίρι όλοι κάποια καβάντζα βρίσκουν για την ψυχοθεραπεία τους, για την ξεκούρασή τους, για να πάρει λίγο το σύστημα αισιοδοξία, ήλιο. Βρε το σπίτι του συγγενούς στο χωριό, βρε το πατρικό που θα επισκεφθούμε για 3-4 μέρες,
το τριήμερο που θα κάνουμε σε ένα κοντινό νησάκι με περιορισμένο μπάτζετ, αλλά και πάλι, η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι χαρά Θεού. Και πάντα το Σεπτέμβρη η διάθεσή μας είναι καλύτερη από αυτήν που ακολουθεί τον χειμώνα. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ποσοτικό. Όταν έχεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σε βρίζουν, να σε πυροβολούν, να λένε είσαι κυβέρνηση σκανδάλων, να φωνάζουν για τις υποκλοπές, για τα τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, όπως θα δείτε σε λίγο από τα πρωτοσέλιδα, για τις πολεοδομίες. Τι είναι καλύτερο, να σε βρίζουν 3 μήνες ή 8. Ποσοτικό το κριτήριο, θα μου πείτε, όχι ποιοτικό, αλλά πραγματικό. Επίσης, τι συμφέρει την κυβέρνηση? Να αφήσει το Τσίπρα, την Καριστιανού και το Σαμαρά, που μάλλον έρχεται όπως όλα δείχνουν, να οργανωθούν και να είναι πανέτοιμοι, ή να τους βρει πάνω στην ετοιμασία? Διότι, για παράδειγμα, άκουγα σήμερα στελέχη του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς να λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δημιουργήσει τις δομές για να υποδεχθούμε τον κόσμο. Είναι σε μια διαδικασία που τώρα στείνεται το κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ενώ αυτό του κυρίου Σαμαρά δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, είναι ακόμη πιο πίσω οργανωτικά. Τι συμφέρει λοιπόν την κυβέρνηση? Να τους δώσει χρόνο να προετοιμαστούν ή να πάει το Σεπτέμβρη, που δεν θα έχουν ανοίξει περισσότεροι από αυτούς ούτε τοπικά γραφεία ούτε τοπικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα? Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα από ορισμένους ότι όσο πιο κοντά είναι στην ίδρυσή τους τα νέα κόμματα, έχουν ακόμα αέρα στα πανιά, ενώ όσο απομακρύνονται και όσο περισσότερο μιλούν και απαντούν στα ερωτήματα των πολιτών για τα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, τόσο μαζεύεται η εκλογική τους απήχηση.

Άλλο ένα επιχείρημα πάνω στο τραπέζι υπέρ της άνοιξης είναι το επιχείρημα ότι το καλοκαίρι έρχεται η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όσο πιο κοντά είμαστε στην ανάληψη της προεδρίας, τόσο πιο έντονα θα συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι πρέπει μια οργανωμένη κατάσταση να υπάρχει στη χώρα και όχι πειράματα, δοκιμές που κουβαλάνε μαζί τους ερωτηματικά. Αυτό είναι επιχείρημα για την άνοιξη. Το λένε όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει Μάρτιο-Απρίλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαναλέω, εκείνος έχει το καρπούζι, εκείνος έχει και το μαχαίρι. Θα δει τα στοιχεία τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και θα πάρει τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι μια γεύση θα πάρουμε αύριο στη συνέντευξη. Θα τον ρωτήσω και θα θέσω και μερικά από τα επιχειρήματα που σας είπα στην συζήτησή μας. Τώρα εσένα, Γιωργάκη, που έχει στείλει εδώ 32 μηνύματα και με βρίζεις πριν κάνω ακόμη τη συνέντευξη, ενώ με αποθέωνες για τον Τσίπρα, πριν λίγο καιρό που πήρα την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από 2,5-3 χρόνια, με αποθέωνες προληπτικά πριν την πάρω. Τώρα με βρίζεις προληπτικά. Θα παρακαλέσω να επικρατήσει σχετική ψυχραιμία. Δεν ζητώ απόλυτη, ξέρω σε ποια χώρα ζω. Σχετική ψυχραιμία.

Να σας πω ότι έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Έρχεται πολύ δυνατή εκπομπή. Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε πώς θα τοποθετηθεί για τα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, για τα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα συμβαίνοντα στη Νέα Αριστερά, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, που οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ετοιμάζεται? Με το ένα πόδι είναι ήδη εκεί. Και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που χθες ξεσήκωσε μεγάλη αντίδραση στη Βουλή με την ερώτησή του αν πρέπει να βουλιάξουμε ή όχι τη βάρκα που φέρνει παράτυπους, παράνομους μετανάστες, τον κύριο Μάκη Βορίδε. Μείνετε συντονισμένοι, η εκπομπή θα είναι πολύ ζωηρή σήμερα.

τώρα εδώ σε ένα-δυο φίλους που ρωτούν τη γνώμη μου αν είναι γαλάζιο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Όσο γαλάζιο είναι και το σκάνδαλο με τα διπλώματα οδήγησης και τα λαδώματα. Θα με συγχωρήσετε, είναι διαχρονικά σκάνδαλα αυτά. Είναι σκάνδαλα που δεν έπαψαν να υπάρχουν ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί Πασόκ, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολεοδομίες δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν οσμές σκανδάλων εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν αναιρεί, δεν μειώνει τις ευθύνες που έχει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι ήδη 7 και χρόνια στην εξουσία και η οποία, εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται ότι είπε ότι θα εξυγχρονίσει όλους αυτούς τους θεσμούς, θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κράτους και θα απομακρύνει αυτές τις αιστείες λαδωμάτων, χρηματισμών, σκανδάλων από τον κορμό του δημοσίου, από τον κορμό του κράτους.

Όμως μεταξύ μας, μεταξά, να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση που κατάφερε να αντιμετωπίσει τα θέματα στις πολεοδομίες.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

Λοιπόν, τι να κάνω, πρέπει να απαντάω και σε ανοησίες. Θα απαντήσω σε 2-3 ανοησίες. Ανοησία πρώτη, ότι αποφασίζω εγώ την ώρα προβολής της εκπομπής. Τεράστια ανοησία, το αποφασίζει το ίδιο το κανάλι. Δεν είμαι ιδιοκτήτης στον Αντένα, είμαι απλώς εργαζόμενος, δεν έχω εξουσίες τέτοιου είδους. Η απάντηση είναι αυτή και καμία άλλη. Το πότε παίζει η εκπομπή το αποφασίζει η διεύθυνση προγράμματος του Αντένα, που δεν υπάγεται σε μένα, υπάγομαι εγώ σε αυτήν. Ανοησία δεύτερη. Έχουν χαριστεί εκατομμύρια στο Real Group. Εάν αυτό συνεχίσει κάποιος να το λέει δημόσια, θα έρθει η μήνυση και η αγωγή. Το Real Group αποπληρώνει μέχρι τελευταίας δεκάρας όλες τις υποχρεώσεις του. Δεν του έχει χαριστεί ούτε μισό ευρώ. Αλλά ούτε μισό ευρώ. Και γι' αυτό τους γράφει όλους στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Είναι ο σταθμός στον οποίο έχουν μικρόφωνο κορυφαίοι δημοσιογράφοι που εκφράζουν τις πιο έντονες αντικυβερνητικές απόψεις. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να το λες αυτό.

0: Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές αυτή την Κυριακή με τη Real News, Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Ένα υπέροχο βιβλίο από την κορυφαία σε πωλήσεις σειρά βιβλίων μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή και πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες του Real FM.
0: Ξεκινώ με το απλό ερώτημα. Πώς και γιατί οδηγηθήκατε εσείς και οι άλλοι έξι βουλευτές στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθείτε, να φύγετε από την αριστερά, και το ρωτώ με ιδιαίτερη απορία, γιατί ήσασταν ιδρυτικά στελέχη της και εσείς και πρόεδρός της.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και με το κείμενο της αποχώρησής μας εξηγήσαμε τους λόγους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή. Εμείς θεωρούμε, και αυτό αφορά όχι μόνο εμένα και τους έξι βουλευτές, αλλά και τα περισσότερα από 150 στελέχη πρώην βουλευτές.
0: Σας ρωτώ, γιατί όλοι το ερμήνευσαν.
1: Αποχώρησαν μαζί μας.
0: Όλοι το ερμήνευσαν, και εκεί θέλω να δώσετε απάντηση, ως προήμιο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό του σχήμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να πω ότι ζούμε, επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας πριν και ίσως έχω επηρεαστεί και από αυτή, εννοώ σε σχέση με αυτά που είπατε και τις απαντήσεις που δώσατε. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς και η τοξικότητα και η δίκη προθέσεων κυριαρχούν. Εμείς είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Είμαστε πολύ σαφείς όχι τώρα, αλλά από την είδηση της Νέας Αριστεράς. Νομίζω ότι και εγώ ως πρόεδρος αλλά και όλα τα στελέχη κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια, θεωρώντας ότι μπορεί η Νέα Αριστερά να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, έτσι ώστε να προχωρήσει μια διαδικασία συγκλήσεων, μια διαδικασία ενωτική. Εμείς το είχαμε ονομάσει, και μάλιστα ήταν και απόφαση του Ιδρυτικού μας Συνεδρίου, υπενθυμίζω, πριν από 1,5 χρόνο. Το είχαμε ονομάσει Λαϊκό Μέτωπο, της συνεργασίας δηλαδή δυνάμεων της αριστεράς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν όμως σαφές, και αυτό το τελευταίο διάστημα έγινε απολύτως ξεκάθαρο, ότι για την πλειοψηφία των οργάνων του κόμματος, και αυτό είναι μια θεμητή επιλογή, αλλά μια επιλογή με την οποία εμείς στρατηγικά διαφωνούμε, η επιλογή λοιπόν δεν ήταν αυτή η στρατηγική κατεύθυνση. Ήταν μια επιλογή αυτόνομης πορείας, μια επιλογή καταγραφής, μια επιλογή η οποία θεωρώ και θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Και με αυτήν την έννοια, ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι την κοινωνία, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η κοινωνική αναγκαιότητα, και η κοινωνική αναγκαιότητα δεν είναι άλλη από την αριστερή ανασύνθεση, από την ενότητα, από τη συσπήρωση ενός ευρύτερου χώρου πολλαπλά κατακαιρματισμένου τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι η έντιμη στάση, ακριβώς εφόσον το σχέδιο αυτό δεν μας καλύπτει και δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε, η έντιμη στάση είναι η αποχώρηση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό εγώ εισπράττω και από όλο τον κόσμο που αναφέρεται στην αριστερά και στον προοδευτικό κόσμο εν γέννη. Δηλαδή την ανάγκη για σύγκληση, για συνεργασία, έχοντας επίγνωση βεβαίως του πλουραλισμού των δυνάμεων της αριστεράς, έχοντας επίγνωση της διαφορετικότητας, αλλά είπαμε και στην δήλωση της αποχώρησής μας, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Αυτό όμως το οποίο είναι κρίσιμο είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή.
0: Πάντως η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, δια της εκπροσώπου του, κόμματος Ελλάς, έχει αποκλείσει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα. Υπό αυτή την έννοια, φαντάζομαι ότι επιλέξατε τη μοναχική πορεία της ανεξαρτητοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτείτε ο καθένας χωριστά ως πρόσωπα με το νέο σχήμα.
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτός ήταν ο στόχος μας, θα το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει το νέο δικό του εγχείρημα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα εγχείρημα το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Έχει δείξει αυτό το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του μια αξιοσημείωτη δυναμική. Και δεν είναι λίγο, ειδικά στην εποχή μας και ειδικά με τον κόσμο της αριστεράς να είναι απογοητευμένος και να έχει πάει σπίτι του ουσιαστικά. Αυτό προφανώς πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Ναι, βέβαια άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Σμυρλή, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας που μίλαγε εδώ στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας να λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί πανηγυρίζουν όταν καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις 14-15% ενώ ο κύριος Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε την παρέτησή του με 17,8% αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι κανείς πανηγυρίζει και ειδικά όσοι αναφερόμαστε στην αριστερά, όσοι έχουμε την αγωνία για το μέλλον αυτού του χώρου αλλά και για το μέλλον της χώρας, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε στις σημερινές συνθήκες που την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη όλο ένα και αυξάνεται, βλέπουμε ότι η πολιτική της κυριαρχία παραμένει πάρα πολύ σημαντική. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να πανηγυρίζει και νομίζω ότι κανένας δεν πανηγυρίζει εδώ που τα λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη καταγραφή μιας δυναμικής από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, ακριβώς επειδή τώρα και εσείς μόλις θέσατε το ζήτημα του πολιτικού συσχετισμού, κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από όλους, ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση η πολιτική αλλαγή, εφόσον μιλούμε για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών, εφόσον μιλούμε για πολιτική αλλαγή ακριβώς για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα. Προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική, επιτρέψτε μου να πω, των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να πείσει. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου,
0: γιατί αισθάνομαι ότι φωτογραφίζεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Κανένας δεν μπορεί, γιατί για παράδειγμα, να σας δώσω για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Όλο το προηγούμενο διάστημα, και όταν και εγώ, επιτρέψτε μου να πω, ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έκανα την προσπάθεια για να υπάρξει σύγκληση αυτών των δυνάμεων, αντιμετωπίσαμε και εμείς στο εσωτερικό του κόμματός μας, κατά τα ψέματα, τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα πριν, σε σχέση με την έλλειψη βούλησης της πλειοψηφίας για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας, αλλά αντιμετωπίσαμε και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τότε έναν διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση, ο οποίος αυτός ο διαγωνισμός απέτρεπε, αν θέλετε, και την δημιουργία ευρύτερων συγκλήσεων. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και σήμερα, μιλάει για την νίκη του στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο, και για την αυτόνομη πορεία του προς την ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών. Πράγματα τα οποία νομίζω ότι στον κοινό νου φαντάζουν τουλάχιστον εξωπραγματικά.
0: Μη ρεαλιστικά.
1: Απευθύνομαι λοιπόν σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο πρωτίστως εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς πριν τις εκλογές, για να υπάρξει αυτός ο πόλος ο οποίος θα αμφισβητήσει εμπράκτος την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στη συνέχεια μετά τις εκλογές, και να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εκεί να μπει λοιπόν και το θέμα των ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών. Κύριε, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Κύριε Χαρίτση, πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς είδατε αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ στην κεντρική του επιτροπή, και το ρωτώ παρότι δεν είστε εδώ και καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μια πρωτοφανή στα ελληνικά πολιτικά χρονικά απόφαση, ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι δεν θα το κρύψω ότι όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σε μένα, νομίζω και σε άλλους που προερχόμαστε, είναι η μήτρα μας αυτός ο πολιτικός χώρος, δημιουργεί και μια συναισθηματική φόρτιση. Γιατί, κατά ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και λειτουργήσαμε σε αυτό το χώρο, προφανώς υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, εγώ δεν θα υπαγορεύσω στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθούν και δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά του. Κατανοώ τις δυσκολίες, όμως εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω και το οποίο αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά είναι και μια απόφαση η οποία, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει προηγούμενο.
0: Δεν έχει προηγούμενο.
1: Στα πολιτικά χρονικά, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω το έδειξα, το δείξαμε κι εμείς και με την δική μας απόφαση. Εγώ είμαι υπέρ των καθαρών λύσεων, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαι υπέρ των λύσεων οι οποίες ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και όπου ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία ειδικά ο κόσμος της αριστεράς, που είναι τόσο πολύ πληγωμένος, αν θέλετε, από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο πολύ θυμωμένος, είναι τόσο πολύ απογοητευμένος, ζητάει και απαιτεί, και ευλόγως και δικαίως θα πω εγώ, καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορείς σε αυτές τις συνθήκες να κινείσαι με μια λογική μεσοβέζικη, ούτε με μια λογική η οποία προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί τα μεγάλα στρατηγικά διλήμματα. Εμείς εδώ λοιπόν λέμε, και είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό, το δίλημα σήμερα είναι ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, όλης της αριστεράς, για να υπάρξει ο αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά και να ανοίξει ο δρόμος προς ευρύτερες προοδευτικές συμμαχίες, ναι ή όχι. Ή ο καθένας μόνος του και όπου βγει, και αυτός το οποίο θα βγει τελικά θα είναι μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, η οποία κατά τη γνώμη μου για όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο είναι το απευθέως σενάριο, είναι αυτό το οποίο θέλουν όλοι να αποφευθεί. Αυτό είναι κατά τη γνώμη
0: τώρα, μου. Αυτόματα προκύπτει το τελευταίο μου ερώτημα για το πώς θα κινηθείτε προσωπικά. Θα κινηθείτε οι 7 που παραιτηθήκατε μαζί από τη Νέα Αριστερά, θα κινηθείτε συλλογικά ή πλέον ως ανεξάρτητοι βουλευτές ο καθένας από εσάς είναι απελευθερωμένος να κάνει τις επιλογές του, και κυρίως τι θα κάνετε εσείς, κύριε Χαρίτση, πώς σκέπτεστε την επόμενη μέρα σας στην πολιτική σκηνή, κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ίσως?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα κινηθούμε συλλογικά. Θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα και με τις πυκνές παρεμβάσεις μας στη Βουλή. Σήμερα, για παράδειγμα, ξεκινάει, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, που επιχειρεί να την εργαλειοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Θα είμαστε παρόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα είμαστε παρόντες με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις παρεμβάσεις μας. Πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντική. Το γεγονός ότι στη Βουλή επιστρέφει ο Γιάννης Δραγασάκης, με τον οποίο θα είμαστε και σε ένα κοινό βηματισμό το επόμενο διάστημα. Ένας στέλεχος αριστεράς με μεγάλη ιστορία και μεγάλο κύρος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλο το επόμενο διάστημα ακριβώς να δείξουμε το δρόμο για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της ενότητας αριστεράς στην οποία εμείς πιστεύουμε. Και εφόσον με ρωτάτε και προσωπικά, να σας πω ότι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι στην πολιτική για να υπηρετώ και να συμμετέχω σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο το πιστεύω και το οποίο ανταποκρίνεται στις αρχές μου και στην ιδεολογία μου. Εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, ναι, βεβαίως να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εφόσον δεν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν βλέπω την πολιτική ως διαδικασία επαγγελματική. Με αυτή την έννοια, εγώ παραμένω στην πολιτική, εφόσον μπορώ να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο πραγματικά με πείθει, με εμπνέει και νομίζω κυρίως, όχι εμένα, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, κυρίως πείθει και εμπνέει την κοινωνία ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα κύριε Χαρίτση. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win τους πέτσαθλών και τους πέτσες μίνι μάραθον. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Πράξη τέταρτη σήμερα στους τελικούς της Basket League. Σε 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-1 στις νίκες. Θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Κερδίζουν απόψε τον κατακτούν. Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, η σειρά μεταφέρεται το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Το Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν φέρνς.
2: Σήμερα στις 9 και το Σάββατο στις 6.
3: Σωστά. Ναι, ναι. Σήμερα στις 9, ΕΡΤ 2 και το Σάββατο ώρα 6 πάλι στην ΕΡΤ 2.
2: Μάλιστα.
3: Το Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν ο Λούκας και ο Όσμαν. Έχουν θέματα τραυματισμών. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Εκτός είναι οριστικά ο Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή των Ντόρση και του Κώστα Παπανικολάου. Χθες η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, η ΔΕΑΒ, τιμώρησε με ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό. Η ποινή θα ισχύσει όμως από τη νέα αγωνιστική περίοδο. 50.000 ευρώ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το γεγονός ότι εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. 50.000 ευρώ πρόστιμο στον Γιώργο Μπαρτζόκα για το επεισόδιο που είχε με στέλεχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πάμε στο ποδόσφαιρο σε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Θεωριστική συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίκτη για την απόκτηση του Παύλου Μαθαίο, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τέλος, απόψε στις 10 στη Μάλτα, στο Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει με την Ισπανική Ματερό στον δεύτερο ημιτελικό με στόχο να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης του Champions League στο πόλο στις γυναίκες. 8 στον άλλο ημιτελικό, η Ισπανική κάτοχος τίτλου Σαν Ανδρέου θα παίξει με την Ουγγρική Φέρεντς Βάρος. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.